κάνετε έτσι. Δεν μπορούμε να εννοηθούμε. Για να στηριχθεί, παιδί μου, θέλει όλη η αλυσίδα και οι 55 κρίκοι να είναι γεροί. Οι 54 σιδερένιοι και ο ένας είναι από μπαμπακούρα κλωστή που κάνουν τα pullover, θα πέσει. Λέει καλά, λέει, και οι 54, λέει, έτσι τους πετάτε εσείς όλους. Όχου, έχεις όρεξη για προεκλογική συζήτηση. Άσε μετά, λέει. Δεν είσαι άνθρωπος λογικός. Έτσι λέει εδώ. Αυτή είναι η θέση του Θεού, αγαπητοί μου. Θα μου πεις, έτσι τα βλέπει ο Θεός. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν έχεις αντιρρήσεις, να πας να το πεις. Έτσι λέει εδώ. Αυτή είναι η θέση του Θεού, αγαπητοί μου. Αμάρτησες, πήγαινε. Ασέβησες στον Άδη. Έπτεσε εσύ σεν. Μα εγώ λέει 18, 18, 18, 19, 19, 19, 18, 17 και ένα 20. Δεν πήγα να δώσω λέει εξετάσεις λέει στα μαθηματικά. Και τι θες να σου κάνει καθηγητή. Σ' άφησε ανεξεταστέο που λένε. Και σου είπε να πας στο Σεπτέμβριο και εσύ δεν πήγες. Τώρα τι θες να σου κάνει. Λέει που έχω 19. Άσε με καλύτερο που έχεις 19. Τελείωσε. Την έχασες τη χρονιά σου. Και τα 20 άρια μου. Όχου, τα 20 άρια σου. Χτύπησέ τα με αυγό. Τι να σου πω, ξέρω τι να σου πω. Τι κουβέντες είναι αυτές. Έπτεσες σεν. Τέλος. Έξω. Αυτές είναι οι θέσεις, οι απόλυτες θέσεις του Θεού, αγαπητοί. Ο Θεός είναι απόλυτος. Προχωρούμε. Ρωμαίους, σίγμα ταφ, 23. Σελίς, 9, 8. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αμάν, λέει Παύλε. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, να το συζητήσουμε, να το δούμε, θα δούμε λέει, τι θα γίνει. Ξέρετε, οι άνθρωποι λένε, το βλέπεις και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Και σου λέει, γιατρός, τι γίνεται. Λέει, να δούμε. Τι να δούμε. Ακόμα λέει, θα δούμε. Δεν έχουμε απελπιστεί τελείως. Άρα, το καταλαβαίνεις. Αλλά, δεν έχει τέτοια πράγματα από τον Θεό. Ο μισθός της αμαρτίας. Τελεία. Θάνατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο Ρωμαίους, στη σελίδα 995, στο 16, λέει, θα έρθει κάποια μέρα, ότε θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού. Παγώνει ο άνθρωπος. Ξέρω, λέει, τι έλεγες. Τα φανερά των ανθρώπων. Αυτά τα φανερά των ανθρώπων τα κρίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Εγώ έχω αφήσει, λέει, στους ανθρώπους τα φανερά. Εσκότωσες, πήγες στη φυλακή. Έκλεψες, πήγες μέσα. Χαστούκησες κάποιον, πήγες στο κρατητήριο. Αυτά είναι τα φανερά. Εγώ τα άφησα τα φανερά στους ανθρώπους. Ανέλαβα άλλο πράγμα. Δια του Ιησού Χριστού. Τα κρυφά. Δεν λέει δε. Αυτό το τα είναι που έχει το κεντρικό νόημά μας. Δεν λέει κρυφά τινά. Κρίνω σημαίνει κατά την γραφική έκφραση δικάζω. Και θα έρθει κάποια μέρα μπροστά στα πλήθη και στο σύμπαν ο Κύριος και θα πατήσει το κουμπί. Τακ. Και τώρα η ταινία του αγαπητού Τάδε. Το κουμπί. Ορίστε. Αυτός ήταν. Τα κρυφά των καρδιών. Όσα επράχθησαν εν το κρυπτό, αυτά θα φανερωθούν. Και όσα στο σκότος, θα φωτιστούν. Φόβος και τρόμος, αγαπητοί. Και έτσι είναι. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την αγιότητα του Θεού. Εάν πάμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, Μάρκος,

890 σελίδες, 44. Λέει ο Κύριος ότι θα απέλθεις εις την γέναν, εις το πυρ το άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν δεν τελευτά και το πυρ δεν σβήνεται. Ναι, λέει, ξέρεις, λέει, τι εννοεί εδώ. Εδώ εννοεί. Καλά, καλά. Εδώ εννοεί. Εδώ δεν εννοεί τίποτα. Εδώ εννοεί αυτό που λέει. Εδώ εννοεί αυτό που λέει. Και κάτι θεωρίες, ο Θεός είναι αγάπη, λέει. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, κάποια μέρα θα πει, δεν πειράζει, δεν είμαι αγάπη. Ναι, για να μην προσβάλλω εαυτόν, όσοι πιστέψατε στον Χριστό, όσοι δεν πιστέψατε στον Χριστό, όσοι εδέχτηκε το αίμα και όσοι περιφρονήσατε το αίμα, δεν πειράζει, τι θα κάνουμε, λέει τώρα. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ένα του κήρυγμα. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, δεύτε Πάσχα γάρ Κυρίου εφρανθόμεν. Αυτά είναι περί Πάσχα και περί του εφρανθόμεν. Με τα αυγά. Τσικ. Εδώ δεν λέει τέτοια πράγματα. Εδώ. Εάν προχωρήσουμε λιγάκι και πάμε ειδικότερον εις τον Ματθαίον, ΚΕ46, λέει, και θέλουσι απέλθει ούτι ημί πράξαντε στο θέλημα του Θεού, εις κόλασιν αιώνιον, είδε δίκαιη η ζωήν αιώνιον. Και ακόμα από το ίδιο Ευαγγέλιο, αλλά πριν πάρουμε το τελευταίο αυτό εδάφιο, θα ήθελα από την Αποκάλυψη να βρούμε κάτι. Αποκάλυψης

Λέει, και δεν θα εισέλθει εις αυτήν δια των πυλώνων της ενδόξου Αγίας Ιερουσαλήμ, δεν θα εισέλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Από όλο αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, υπογραμμίστε τη λέξη μόνο. Ας δούμε, πριν δούμε το τελευταίο μας χωρίο στο Ματθαίο Παπαζήτα, τι ο Λόγος του Θεού μας χάρισε. Ο Λόγος του Θεού μας χάρισε με ελάχιστα εδάφια την προβολή μιας μεγάλης αληθείας. Η απόλυτος αγιώτης του Θεού. Η αμαρτία βρίσκεται έξω του χαρακτήρος του Θεού. Σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Ως έννοια η αμαρτία για το Θεό είναι έννοια ξένη προς τον χαρακτήρα. Τέλος. Είδε αμαρτία, λέει, την τιμωρεί. Λέει, με συγχωρείτε, είναι αμαρτία, είναι έξω από μένα. Το να σταθείς όμως έξω από τον Θεό, αυτό τούτο είναι αιώνιος όλεθρος, απώλεια, θάνατος, όπως τα λέει εδώ. Τι γίνεται με τους ανθρώπους τώρα? Ο Ράιλ γράφει, είναι εσείς ένα τελείως εκγεγραμμένο.

0: είναι της οφών να παρακολουθήσει μια από τις μεγάλες εκείνες δημιουργίες του Μπετόβεν. Είναι σαν να καλέσεις έναν τυφλό και να του περιγράφεις την ομορφιά ενός πίνακος του Ραφαήλ ή του Μιχαήλ Αγγέλου. Εμείς, ως προς την αγιότητα του Θεού, είμεθα τυφλή και κουφή. Γράφει κάποιος σε ένα βιβλίο του ότι υπάρχουν ορισμένα ζώα μεγάλα. Τον τελευταίο καιρό είχα πάει, όταν είχα πάει σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε ένα μεγάλο ζωολογικό κήπο, πάντα πηγαίνω. Όταν έχω λίγη ώρα, μαθαίνω που είναι η ζωολογική κήπη, μ' αρέσει. Και πάω. Και ήταν ένα ειδικό κομμάτι του ζωολογικού κήπου. Εκεί είναι λίγο περίεργα η ζωολογική κήπη. Δεν είναι τα ζώα στα κλουβιά και οι ελεύθεροι άνθρωποι. Το ανάποδο συμβαίνει. Τα ζώα είναι ελεύθερα και οι άνθρωποι είναι στα κλουβιά. Στην έννοια ότι εσύ περπατάς μέσα στα σίδερα, αυτά τα ζώα μας είναι ελεύθερα, ολογιά σου. Αυτή είναι η διάδρομη που περπατάς, είναι ολιωμάτι κλεισμένη με σίδερα. Και μέσα από εκεί περπατάς. Αυτά είναι ελεύθερα. Ήταν ένα κομμάτι όμως, αγαπητοί μου, αδύνατο να πλησιάσεις. Από μακριά μία βρώμα, μα τι να σας πω, μπορεί να φανταστείτε χιλιάδες πτώματα εν αποσυνθέσει. Ήτανε ορισμένα ζώα όμως που ήθελα να τα δω. Μπορεί να σας μέσα πουλάνε κάτι μαντίλια, χαρτομάντιλα σε πετσετάκια εκεί πέρα και το ανοίγεις αυτό το πράγμα και το βάζεις εκεί στη μύτη σου λιγάκι, συνηθίζεις βέβαια λιγάκι μετά. Ήτανε άγρια σκυλιά. Ίαινες, φρικτά σε βρώμα ζώα. Και έλεγε αυτός που έγραψε ένα βιβλίο πάνω στο θέμα της αγιότητας. Κι όμως λέει τα βλέπεις αυτά τα ζώα, αλλά πρέπει να πάνε αυτή τη βρωμιά να τη γνωρίσεις. Τα βλέπεις λέει αυτά τα ζώα και απολαμβάνουν και κάνουν τη βόλτα τους λέει. Γιατί? Δεν ξέρουνε, δεν αντιλαμβάνονται. Δεν έχουν συνέστηση πόσο βρώμικα είναι. Του βλέπεις τον άνθρωπο, όλοι μας. Όλοι μας. Ένας να μην πει, δόξα τω Θεώ, δεν ανήκω. Έτσι είμαστε. Λοιπόν και τι έγινε. Και με ευκολία ομολογία και με ευκολία δείπνο ξαναδιαβάστε στο σπίτι σας. Δια τούτο υπάρχουν πολλοί ασθενείς και αδύνατοι και αποθνίσκουσοι ικανοί. Μόνον ένα εδάφιο και κλείνουμε απόψε με αυτό. Ματθαίος Καπαζίτα 46. Όταν ο Άγιος Πατέρας είδε απάνω στους ώμους του Υιού τη χλαμίδα της αμαρτίας και τη ξένης, έφυγε. Σκοτάστηκε το παν. Απεκόπη. Και ο Υιός ουρλιάζει από κάτω, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Τι σημαίνει? Βρίσκεσαι ως εκπρόσωπος αμαρτίας. Και απέστρεψε το πρόσωπο. Μόνο το πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, είναι δυνατόν αμυδρό, ελαφρό, μια σταγόνα νερό με φαντασία υγρασίας στη Σαχάρα, να μας δώσει περίπου να καταλάβουμε τι είναι αμαρτία. Πόσο δελειρό πράγμα είναι για το Θεό η αμαρτία. Την είδε απάνω στον Υιό του. Θα σε παρακαλώ πολύ να πεθάνω χίλιες φορές
1: Μην εγκαταλείπεις. Η αμαρτία.
0: Θα πάτε στο σπίτι σας και θα σας παρακαλέσω απόψε να διαβάσετε ξανά την παραβολή του ασώτου Ιού. Σας είχα κάποτε πει πριν πολλά χρόνια πως θα φτάσουμε κάποτε στις μελέτες μας σε ένα όποιο κάποιο σημείο για να καταλάβουμε την βαθυτέρα εκδοχή και το πνευματικό μάθημα της παραβολής του ασώτου. Ετούτο ήταν. Τον πατέρα δεν τον ελείπησε. Τον πατέρα δεν του πήρε τα λεφτά. Τον πατέρα δεν τον περιφρόνησε. Άλλο πράγμα του έκαμε. Το είπε ο μεγάλος γιος. Επίτηδες τον προσέβαλε. Και πώς τον προσέβαλε επίτηδες? Αμαρτάνοντας. Η αμαρτία είναι μια προσωπική προσβολή. Μια έκφραση ανθρωπίνου μίσους εναντίον του Θεού. Θέλεις να μισήσεις τον Θεό? Αμάρτησε. Το τελευταίο σκαλοπάτι που κατέβηκε ο άστοτος ήταν το ότι πήγαινε να βοσκήσει χείρους. Και για τους Εβραίους είναι απαράδεκτο πράγμα ο χείρος. Ούτε δούλους τους δεν είχαν, είχαν αλλοεθνείς να βόσκουν χείρους. Αυτή ήταν η προσβολή που έκαμε ο άστοτος στον πατέρα. Θέλεις το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις εναντίον του Θεού. Τι νομίζεις πως μπορεί να του κάνεις? Όπως έναν άνθρωπο, πώς μπορείς να τον σκοτώσεις? Με μια σφαίρα στην καρδιά. Μια σφαίρα στην καρδιά του Θεού είναι η αμαρτία.
1: Αυτά είναι τα εδάφια.
0: Να γιατί για την υπόθεση της αμαρτίας κατέβηκε ο Υιός. Δεν ήταν άλλος δυνατόν, γενέστε. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς. Τώρα θα μου πεις, εγώ θα αμαρτάνω διότι είχα διαβάσει μια φορά σε ένα βιβλίο ότι ο Θεός να σου λέγεσαι. Ο δούλος του Θεού, αυτό οφείλα να σου πω, μοιάζουνε με κάτι μικρές πινακίδες που βάζουν στις επικίνδυνες στροφές Αντώνιο και στα χιλιόμετρα και που είναι οι στροφές. Εδώ μην τρέχεις. Εδώ πρόσεξε. Εδώ κόψε ταχύτητα. Εδώ έχει απότομη στροφή. Εγώ λέει θα τρέχω. Τρέξε. Και αν σκοτωθείς, τι να πάει να πεις? Και γιατί εκάματε τη στροφή απότομη? Θα χρειάζομαι, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Χάμε στροφή, τι θες να κάνουμε τώρα? Κάναμε τη στροφή απότομη, έτσι έπρεπε να περάσει. Σε ειδοποίησα όμως. Και σου είπα από 50 χιλιόμετρα μακριά. Πρόσεχε, διότι εδώ έχει σιδηροδρομική διάβαση αφύλακτη. Και μετά σου λέγε πάλι δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Και από μακριά έβαλε κουδούνια. Ντρουν, ντρουν, ντρουν να χτυπάνε. Λες δεν τα άκουσες? Δεν, πώς δεν τα άκουσα? Αλλά ό,τι θέλουν τα κουδούνια λέει θα κάνουνε. Δεν θέλουν τα κουδούνια θα κάνουν. Τα τι σου κάνω? Αυτή είναι η θέση, αγαδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Θέλετε να τον θεολογήσουμε τον πατέρα μας? Είναι αυτός, αλλά αυτός είναι. Οι ουρανοί είναι ακάθαρτοι μπροστά του. Οι άγγελοι μπροστά του έχουν ελαττώματα. Η καθαρότης του είναι ως η αγιώτης του και η αγιώτης του ως η αιωνιώτης του. Άπειρα. Ήρθε διαδίω την αόλιος να μας συγχωρήσει την αμαρτία και να μας δώσει δύναμη εναντίον της αμαρτίας. Το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει τι είναι αμαρτία σε αυτούς που θέλουν να μάθουν. Τι θα κάνεις? Ό,τι θέλεις. Και αυτό το ό,τι θέλεις, κάνε το όπως θέλεις. Ενώπιον του Θεού ιστάμεθα, ενώπιον του Θεού πίπτωμεν. Ευλογημένο το όνομά σου. Και η αγάπη σου και η χάρη σου και το έλεος σου
1: Όντως είσαι πύρ κατά καίον. Και αν δεν υπήρχε εκείνη η στολή του πυροσβέστου και αν δεν υπήρχε το αίμα του Ιησού Χριστού μέσα στο οποίο να μπούμε και να περάσουμε αυτή τη φωτιά, θα καιγόμαστε. Τώρα, πού είδησε το δούλο σου πρώτον? Το έχω τόσο ανάγκη να τιμήσω τη στολή με στην οποία μπαίνω και δια της οποίας θα περάσω τη φωτιά της αγιότητός σου. Αν υπόθηκε κάτι καλό, σχολίασέ το. Βεβαίωσέ το. Τα παιδιά μας θυμίζουν την νεολαία επισκέψω. Τον τόπο μας για χάρη και έλεος. Όλα τούτα εν το όνοματί του. Προς δόξαν του. Άμην.
2: Όπως τις ονοματίσαμε. Και ακόμα ήταν στο προηγούμενο μάθημα που είδαμε ότι η αμαρτία είναι, έχετε δει το στόχο, έχει κύκλους και στη μέση ένα μαυράκι. Εάν θέλεις να προσβάλλεις, να λυπήσεις, να σκοτώσεις, να δημιουργήσεις τη μεγαλύτερα τρικυμία μέσα στην καρδιά του Θεού, ένα πράγμα μόνο υπάρχει: να αμαρτήσεις εις τον Θεό. Η αμαρτία είναι η άπειρος έκφρασης της προσβλητικότητος εναντίον του Θεού. Τον άσωτο Υιό, το άχρονάωτον της προσβολής την οποία έκαμε ο άσωτος έναντι του πατέρα του, ήταν ακριβώς αυτό το σημείο. Το ότι πήγε και έγινε χειροτρόφος. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Για τους Εβραίους, το να γίνει κανείς βοσκός χείρον ήτανε προσβολή. Μέσα από το Λόγο του Θεού θα ξέρετε, όταν έγινε εκείνη η επανάσταση του Αβεσσαλόμ εναντίον του Δαβίδ, οι συμβουλάτορες του Αβεσσαλόμ, για να δημιουργήσουν ένα καθεστώς δύσους, το οποίο θα οδηγούσε εις ολοκληρωτική διάσταση και αγεφύρωτο χάσμα τον πατέρα με τον Υιό, συνεβούλευσαν τον Υιό να κάνει μία ανέντιμον πράξη. Αυτή η ανέντιμος πράξης είναι, λέει, το σκότωμα του αγεφύρωτον, ο τέλειος διχασμός. Και το έκαμε, Αβεσσαλόμ. Τα έθιμα επεριηθικής αντιλήψης της εποχής εκείνης. Το μεγαλύτερο πλήγμα κατά της καρδιάς του Θεού είναι η αμαρτία. Ποια θέση έλαβε ο Θεός έναντι της αμαρτίας? Μη σας φανεί παράδοξον, φρικτή. Από το σύνολο των εδαφείων που διαβάσαμε θα θυμηθείτε εκείνα τα κλασικά χωρία παρμένα από τον Ιεζεκίλ, τον Ιερεμία, τον Ισαΐα. Όλα μαζί ολοκληρούνται στην αντίληψη του Παύλου. Η αμαρτία είναι θάνατος. Πας ως της αμαρτήσει, θέλει θανατωθεί. Χωρίς έλεος, χωρίς, ο Ιησούς Χριστός, εκφράζοντας και ολοκληρώνοντας εμείς επερινάς ολοκληρωτικής αιωνίου απολίας. Μέσα σε αυτό το καθεστώς έρχεται η έκφραση της αγάπης του Θεού, αφού μας δείξει ποιοι είμαστε, τι εκάμαμε, ότι ό,τι κάμαμε επίτηδες και υπό απόλυτον ελευθερίαν το κάμαμε. Και αυτό που εκάμαμε υπό την απόλυτον εκφραστικότητα της βουλήσεώς μας, αυτό ισοδυναμούσε με ένα αιώνιο θάνατο, έρχεται και στέλνει τον Υιόν, ο οποίος ανεβαίνει επάνω εις τον Σταυρόν, εις υποκατάσταση και αντικατάσταση, εις υπερπάντων. Το κέριο νόημα είναι εις το Ιωάννου 3:16, ή να μη απολεστεί πάσο πιστεύω. Ή για να μην χαθεί. Γι' αυτό ήρθε. Δεν υπάρχει λαός. Δεν υπάρχει στην ιστορία του κόσμου ομάς ανθρώπων οι οποίοι να μην γνωρίζουν την έννοια, την διαφοροποίηση της εννοίας του καλού και του κακού. Πειράματα τα οποία εγένοντο με παιδάκια μικρά, τα οποία μεγάλωσαν υπό ειδική επιστημονική διαπαιδαγώγηση, δεν τους είχαν πει τι είναι καλό ή τι είναι κακό ως προσορισμένη μορφή πραγμάτων που σήμερα εμείς τα θεωρούμε αμαρτία. Παρατήρησαν λοιπόν ότι εξ ενστίκτου τα παιδιά αυτά όταν διέπραταν μία παράβαση, ένα κακό, προσπαθούσαν να κρυφθούν. Προσπαθούσαν να το ρίξουν κάπου αλλού, ενώ δεν είχαν εξ ενστίκτου. Και μπαίνουμε ακριβώς στο σημερινό μάθημα. Ερωτάτε, αφού το ξέρεις τι είναι καλό και τι είναι κακό. Εύκολα, πολύ χοντροκομμένα βέβαια, όπως ένα μυοπικό μάτι δεν βλέπει τις λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να διακρίνει τη θάλασσα, το βουνό, ένα ποτάμι, την ημέρα, τη νύχτα, ένα δάσος. Έστω και μυοπικά μια καρδιά, αφού γνωρίζει, βλέπει, γιατί πέφτει στο κακό, τι συμβαίνει. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη λεκτάνη. Λεκτάνη. Όμορφη ελληνική λέξη που σημαίνει μία ολόκληρη σατανική προεργασία. Μια πλεκτάνη κάνει κάποιο. Θα του στείλω ένα γράμμα, αλλά το γράμμα αυτό θα φροντίσω ο ταχυδρόμος να μην το ρίξει κάτω από την πόρτα. Εσύ θα πάνε το πάρεις το γράμμα, δείχνει ότι είναι σταλμένο από αυτόν σε κάποιον άλλον και του λέει ότι εμείς μαζί σκοτώσαμε, φυλάξου και κρύψου διότι τώρα θα μας κυνηγήσουν οι χωροφύλακες. Αυτό το γράμμα εσύ θα το πάρεις, θα το δώσεις εκεί, εκείνοι θα τον εκβιάσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέγεται τι? Πλεκτάνη. Στην πλεκτάνη θα πρέπει να διακρίνουμε πέντε βασικά σημεία. Σημείο πρώτον. Δεν είναι κακό. Έλαβε. Μην είστε, λέει, περίεργοι. Αυτό δεν είναι κακό. Μην είστε, λέει, φανατικοί. Λέει, πού πάτε, λέει, στην εκκλησία. Ω, μάρα, παιδάκι μου, λέει. Κάθε μέρα στην εκκλησία, λέει. Κάθε μέρα στην εκκλησία. Έλα και μία φορά στο σπίτι που θα μαζευτούμε εκεί πέρα. Δεν είναι. Σας είναι παράξενο. Έχουμε τα περισσότερα θύματα. Δεν είναι κακό. Πού το βρήκατε αυτό το πράγμα? Δεν είναι κακό. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που μοιραία δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι δεν είναι κακό. Τότε έρχεται το δεύτερο σημείο. Ξέρεις, αυτό δεν είναι μεγάλο κακό. Είναι κακό. Αλλά δεν είναι μεγάλο κακό. Και βγάλαμε κατά αυτόν τον τρόπο τα μικρά ψέματα, τα μεγάλα ψέματα, τα μικρά αμαρτήματα, τα μεγάλα αναμαρτήματα. Βγάλαμε έτσι τις μικρές παραβάσεις και τις χοντρές παραβάσεις. Δεν μπορώ να σου πω βέβαια, αλλά δεν είναι μεγάλο κακό αυτό. Δεν είναι τρομερό πράγμα αυτό, τέλος πάντων. Πρέπει, άκουσα εδώ, πες ένα ψέμα. Δεν τον θέλουμε το γαλατά αυτόν, διότι είναι ένας γαλατάς που έχει αποδειχθεί ότι όταν μας φέρνει το γάλα, κάπου ξεχνάει να ρίξει και γάλα μέσα στο δοχείο του. Ρίχνει βέβαια συνήθως γάλα. Έχει νερό, ρίχνει και λίγο γάλα. Αλλά καμιά φορά λέει ξεχνάει τελείως να ρίξει γάλα. Και είναι νερό σκέτο, όπως είναι το νερό που πίνουμε. Λέει, επειδή λοιπόν λέει, θέλω να τον αλλάξω λέει, και ντρέπομαι. Πες του όταν χτυπήσει το κουδούνι ότι εφύγαμε. Και πήγαμε, πού επήγαμε. Επήγαμε, ξέρω εγώ, στην Μύκονο. Ναι, παιδάκι μου λέει. Βέβαια λέει αυτό, δεν θα είναι αλήθεια. Αλλά λέει, δεν είναι τρομερό πράγμα. Είναι ψέμα. Αλλά είναι ένα ψέμα. Ο κόσμος αυτά τα ονομάζει αθώα. Αυτό είναι αθώο ψέμα. Αν μπορεί να φανταστεί να φας μια πιστολιά, αθώα πιστολιά όμως. Είναι αθώα. Προχαίρω. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω πως όταν ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε να καθαρίσει το ναό, δεν τον καθάρισε μόνον από τα βόδια, δεν τον καθάρισε μόνον από τα πρόβατα, αλλά τον καθάρισε και από τα περιστέρια. Μα από τα περιστέρια συγκρίνεται ένα βόδι με ένα περιστέρι? Άσε δε που το βόδι είναι βρώμικο, δεν το περιστέρι είναι άσπρο. Όχι. Ο καθαρισμός, εάν θέλουμε να κάνουμε καθαρισμό και αν θέλουμε να αφήσουμε τον Κύριο να κάνει καθαρισμό στη δική μου τη ζωή, πρέπει να είναι ένας καθαρισμός ολοκληρωτικός, απόλυτος, τέλειος. Άκουσε, θα φύγουν και τα βόδια, θα φύγουν και τα πρόβατα, θα φύγουν και τα περιστέρια. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σου πει ο διάβολος είναι το εξής. Αυτό δεν είναι κακό. Δεύτερον, θα του πεις, διαβάστε ψέμα, άνθρωπε. Διαβάστε. Πώς δεν είναι κακό? Θα σου πει, ναι, αλλά είναι κακό, τι κακό? Μικρό. Είναι μικρό κακό. Σημείον τρίτον, όλοι το κάνουν. Αυτό είναι κακό, λέει κακό. Μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Εντάξει. Όλος ο κόσμος λέει τι γίνει. Και τι θα γίνει λέει τώρα? Όλο τον κόσμο θα τον ρίξει ο Θεός στην κόλαση? Είναι σαν να βουλιάζει ένα καράβι και να λέει ο καπετάνιος, βουλιάζουμε, και να του λες, δεν είμαστε καλά καπετάνιο. Δεν μπορεί να βουλιάξει το καράβι. Γιατί δεν μπορεί να βουλιάξει το καράβι, αφού λέει δεν ξέρει κανένας μπάνιο και είμαστε 500 άνθρωποι εδώ μέσα, βουλιάζουν τα καράβια γιατί κανένας δεν ξέρει μπάνιο? Τι λες παιδί? Τι λογική είναι αυτή? Το καράβι δεν θα βουλιάξει επειδή δεν ξέρουν μπάνιο? Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Όλοι οι άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοιο. Όλοι. Εσείς λέει τι είσαστε, οι εξαίρεσεις? Όλος ο κόσμος το κάνει. Όλος ο κόσμος, ας πούμε, κλέβει. Διάβασα και διαβάσατε, είναι ένας δύο χρόνια νομίζω, κάποιος ασυνείδητος έμπορος στην Βόρειο Αφρική, νομίζω στην Αλγερία πρέπει να ήταν, ανέμειξε το λάδι που πουλάγε στους φτωχούς εκείνους ανθρωπάκους, τους φελάχους εκεί πέρα της ξυπνήσης.

σας τα πληρώνουν οι ευρωπαϊκά. Έχουμε κουτί άλλο εμείς ευρωπαϊκά. Απόξω. Το από μέσα το βάζουμε δικό μας, μόνοι μας εμείς. Όχι τίποτα άλλο, εμείς νομίζουμε μας κοροϊδεύουν, λέει αυτοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν το κάνουν όλοι αυτό, προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αμαρτία. Αν όλη η ανθρωπότης αμαρτήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Από τον πρώτον φόνον που έγινε, όταν ο ένας αδελφός σκότωσε τον άλλο αδελφό, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, έκτοτε έγινανε δισεκατομμύρια φόνοι. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι ο φόνος έπαψε να είναι αμαρτία επειδή γίνανε τόσοι πολλοί. Καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει. Ο φόνος είναι αμαρτία ανεξαρτήτως πόσοι φόνοι έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Έτερον, ετά. Αν όλοι νοθεύουν, εσύ αυτό που έκαμες δεν έπαψε να είναι αμαρτία. Για κοιτάξτε δηλαδή, πλεκτάνει. Μέσα σε αυτή την πλεκτάνη, μέσα σε αυτή την πλεκτάνη, θα πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ένα που συνήθως ακούγεται, πολύ ακούγεται, το περί συνειδήσεως. Όταν λέει η συνείδηση, και κάνει έτσι το πουκάμισό του, και το μονόγραμμα εδώ, όταν η συνείδηση, να τη συζητήσουμε, αγαπητέ, λοιπόν, την συνείδηση. Ποιος σου είπε ότι αυτός που σκοτώνει, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τρεις πιστολιές για την τιμή της αδελφής του, δεν έχει συνείδηση? Ποιος το είπε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έκανα το καθήκον μου, λέει. Έναντι της οικογένειάς μου, έναντι του εαυτού μου, έναντι της αδελφούλας μου. Συνείδηση έχει. Τι έχεις να πεις γι' αυτόν, ότι δεν σκότωσε? Και κατόπιν τούτου λέει δεν σκότωσε. Δεν τρελίζει, δεν είναι στον άνθρωπο στο φέρετρο. Μου λέει δεν σκότωσε. Ποια συνείδηση? Ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δεν έχει συνείδηση? Ξέρετε τι λέει? Και όλοι το φτωχό κλέβω, λέει. Τους πλούσιους κλέβω. Κάποτε. Καλοκαίρι ήταν πολλά χρόνια πριν. Όταν σχόλαγα. Πριν πάω στο σπίτι έπαιρνα κάνα φρουτάκι, κάτι καρότσια ήταν στο τέρμα των αυτοκινήτων. Τι φρούτα ήταν, ξέρω εγώ, ροϊδάκινα που λένε, πώς τα λένε. Τα παίρναμε τα ροδάκινα, τα βάζαμε εκεί πέρα, πήγαινα σπίτι. Πάω λέει η γυναίκα μου, λέει, πού τα βρήκες? Πού τα βρήκατε, στην δημαρχία, ξέρω, τα βρήκατε, τα αγόρασα. Τι, δεν τα βλέπες? Δεν φημίζομαι βέβαια για την τρομακτική μου όραση, αλλά κάθε φορά ήτανε άλλα εκείνα που έβαζα μέσα στο σακούλι, άλλα βγαίνανε από το σακούλι. Άλλο πράγμα, όχι μαγική εικόνα, τρομερό πράγμα. Καμιά φορά του λέω, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα σου κάνω τίποτα. Πες μου μόνο, λέω, τι κάνεις. Λέω, όχι τίποτα άλλο, λέω, ντρέπομαι να του πω στο σπίτι. Να του πω, πώς με γελάς. Γέλασέ με, του λέω, δεν έκανα να λέω. Δεν ξέρετε, λέει, κυρία μου, βρε, γέλασέ με, του λέω, δεν πειράζει, αλλά πες μου πώς με γελάς, να το καταλάβω. Ακούστε εδώ, μου λέει. Καταρχήν, λέει, καταρχήν την ώρα που πιάνω, λέει, το φρούτο, έχω ήδη ένα στο χέρι μου. Έχω ήδη ένα, λέει, εδώ. Και την ώρα που πιάνω το αυτό, λέει, το βλέπεις και το σηκώνω, δεν το σηκώνω, λέει, έχω άλλο στο χέρι μου. Δεύτερον, μου λέει, έχουμε έτοιμες σακούλες. Έτοιμες σακούλες με 2-3 ήδη μέσα. Με 2-3 καρπούς ήδη βαλμένες στη σακούλα. Την ώρα που παίρνω τη σακούλα, δεν πρέπει να λέει τη δική σου σακούλα που εσύ μου βάλες τα δικά σου. Γι' αυτό λες αφήνω και διαλέγεις. Σου έχω βάλει τη δική μου, λέει, σακούλα. Δεν ξέρετε πόσο γέλασε, να ξέρω, μου λέω. Τουλάχιστον λέω, αν θα αποτύχεις όσο ποροπόλης, θα γίνεις, του λέω, αυτούς ζογκλέρ που βάζουν εκεί, που κάνουν τα πειράματα εκεί. Εκεί. Αγαπητοί μου, τι να σας πω, έτσι είναι. Αυτό δεν το κάνει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος το κάνει αυτό. Και ξέρετε, όταν του είπα, είπαμε 5 λογάκια, μου λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μου λέει. Έτσι, λέει, πρέπει να κάνω. Λέει, γιατί, ρε παιδιά μου. Πρώτον, λέει, διότι μου βάζουν διατίμηση.

Όταν πάρω εγώ, λέει, τα τελάρα, πρέπει να κουβεντιάσεις δε μαζί τους. Όταν πάρω το τελάρο και το τελάρο μου, μην φανταστείς προσοχή, είναι πάνω τα καλά, λέει. Και αυτοί βάζουν τη δεύτερη ποιότητα από κάτω. Εμένα μου βάζουν διατίμηση. Άσε που σαπίζουν, άσε που τα χτυπάνε, άσε λέει που έρχονται και τα διαλέγουν ο καθένας το χέρι του και μου τα μασάνε και μου τα μουλιάζουν τα φρούτα. Πρέπει να κάνω και αυτό. Θέλω να πω το εξής. Και αυτός την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα είχε συνείδηση. Είχε τη συνείδησή του άνθρωπος, αναπαυμένη, ότι δεν με έκλεψε. Γιατί αν δεν έκανε έτσι, δεν μπορούσε να ζήσει. Έτσι πίστευε. Για ποια συνείδηση μου μιλάς? Είναι πλεκτάνη η συνείδηση. Σημείον τέταρτον. Ξέρετε, έρχεται να σου πει κάποιος άλλος, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία. Τι να του κάνεις τώρα? Είναι αυτό που συνήθως λέγεται. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Κι εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ανάπαυση του ανθρώπου επάνω σε αυτό το τρομακτικό καθεστώς της αμαρτίας. Και ο πέμπτος λόγος, το πέμπτον σημείο με το οποίο κλείνουμε την πλεκτάνη, είναι ο Θεός αγάπη εστίν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σε ένα λόγο που έβγαλε το Πάσχα εκάλεσε την Εκκλησία και είπε: νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, δεύτε εφρανθόμεν. Ο Θεός είναι αγάπη. Βέβαια, ο Θεός είναι αγάπη. Τι σχέση έχει τώρα με αυτά τα πράγματα που είπαμε? Δεν ξέρω. Αυτό μοιάζει περίπου σαν να μιλάμε πνευματικά και ξαφνικά να μου πεις μην ομιλείτε στον οδηγό. Πού το βρήκες αυτό, μην ομιλείτε στον οδηγό? Από πού το πήρες, από πού το ξεκάρφωσες αυτό? Τι σχέση έχει με αυτά που λέμε τώρα? Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Και τι έγινε? Ποιος σου είπε ότι ο Θεός, επειδή είναι και όντως είναι αγάπη? Δεν θυμάσαι τι είπαμε περί αμαρτίας? Πώς ο Θεός βλέπει την αμαρτία? Για κοίταξε επάνω στο Γολγοθά να καταλάβεις περίπου πώς ο Θεός φέρεται έναντι της αμαρτίας. Αυτά τα έχεις δει? Θα ήθελα από τα πάρα πολλά εδάφια να βρούμε βασικά ένα εδάφιο, Εβραίους γάμα 13. Εβραίους γάμα 13. Προσέχετε αδελφοί, δεν θέλω να υπάρχει σε καθένα, σε κανέναν από εσάς πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα, ενώς ονομάζεται σήμερα, δια να μη σκληρινθεί κάποιος από σας δια της απάτης της αμαρτίας. Η απάτη της αμαρτίας. Απάτη. Είδατε τι λέει? Δεν, ένα πιστό άνθρωπο ποτέ η απάτη της αμαρτίας δεν θα τον βάλει από εδώ εδώ. Άλλο θα το κάνει, θα τον σκληρύνει και σιγά σιγά όπως συμβαίνει με την ακοή. Δεν μπορεί να χάσεις εκ φυσιολογικών λόγων από τη μια μέρα στην άλλη την ακοή σου, δεν μπορεί. Σκληρύνεται το τύμπανο, σκληρύνεται, τελικώς έχασε την ακοή. Προσέξτε την απάτη. Αν έτσι γυρίσουμε για λίγο β' Κορινθίους γάμα, το 18 διαβάζω από το 17,
Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εγκατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο. Ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αγαπητοί μου, να δούμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Μη σε γελάσει, μη σε βάλει στην πλεκτάνη, μη σου δημιουργήσει προϋποθέσεις. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι το τρομακτικό βρίσκεται στην υπόθεση της Εύας. Λέει, περικαλώ, λέει, κανένα μιλαράκιον. Το μιλαράκιον. Πίσω από αυτή την υπόθεση, η τραγωδία του ανθρωπίνου γένους. Ποιος από σας, ξεκινώντας από την απλή εκείνη εξιστόρηση του Δαβίδ να κάνει μια βόλτα στο χαγιάτι του περί το δειλινό, θα έφτανε εις την τραγωδία ουρία του Χεταίου? Ποια? Η απάτη. Η απάτη. Η πλεκτάνη του διαβόλου ως προς την αμαρτία. Ξαναθυμίζω τα πέντε σημεία. Σημείο πρώτον. Δεν είναι κακό, αδελφέ. Καλά. Καλά. Δεύτερον, δεν μπορεί να σου πει ότι δεν είναι κακό, θα σου πει κάτι άλλο. Δεν είναι μεγάλο κακό. Τρίτον, όλοι το κάνουν. Τέταρτον, ο άνθρωπος ρέπει. Και ξέρετε τι σημαίνει ο άνθρωπος ρέπει. Τι φταίω εγώ? Ο Θεός φταίει που με έκανε έτσι όπως είμαι. Σημείον πέμπτον, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά δεν βλέπουνε την μεγάλη αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι αγάπη εκδηλωθήσα εις το Γολγοθά. Αγαπητοί μου, ο Θεός μόνον να μας βοηθήσει απόψε στο εδάφιό μας να ξεσκεπάσουμε το πρόσωπό μας και να δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο την αμαρτία. Ομοί, χωρίς ηθικολογίες, κυρίως χωρίς ένα πνεύμα συνθηκολογήσεως. Κακό. Καρκίνος. Ποιος σας είπε ότι δεν είναι φρικτή αρρώστια ο καρκίνος επειδή εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από καρκίνο? Έτερον. Ποιος σας είπε μια μάνα που χάνει το τρίτο παιδί της δεν πονάει επειδή εντωμεταξύ έχει χάσει άλλα δύο? Είμαστε έτοιμοι να δούμε μάνα και καλυμμένο πρόσωπο την πραγματικότητα? Τέλεια, ειλικρινά, και να μπορέσω να πω στον Νίκο, Νίκο, συγγνώμη. Ο Κύριος μίλησε και είπε, σε σκανδαλίζει το μάτι σου. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο διαδικασίες, δύο διέξοδοι. Όταν είσαι επιρρεπής εις το να τρως πολύ, λέμαργος, δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε φωτιά και να κάψουμε όλα τα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία των Αθηνών για να μην βρίσκεις να αγοράσεις. Και ο δεύτερος είναι να κόψεις το πολύ φαΐ. Θα βγάλεις το μάτι σου.
Μα το σκάνδαλο ποτέ δεν είναι απ' έξω μας. Το σκάνδαλο είναι μέσα μου. Στο μάθημα περί αμαρτίας κλείνουμε απόψε το τέταρτο, το έκτο κεφάλαιο, η πλεκτάνη της αμαρτίας. Πλεκτάνη είναι η αμαρτία. Τρομακτικό παιχνίδι είναι που παίζει ο διάβολος εις τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, είναι μικρό, όλοι το κάνουν αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής και το τέλος, ο Θεός είναι αγάπη. Και αναλόγως το πόσα εδάφια ξέρουμε, προσθέτουμε σε αυτά το εδάφιο και μερικά άλλα. Ας πούμε, στο τέλος του βιβλίου εδώ πέρα, έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάπου, εδώ. Τέλος και το Θεό δόξα. Βάλτε το κι αυτό. Βάλτε, λέει, εδάφιο είναι κι αυτό. Και στην αρχή, ξέρω εγώ, μπορεί να λέει εδώ, τι λέει εδώ. Εδώ λέει, βιβλική εταιρεία. Βάλτε το κι αυτό. Όσο περισσότερα ξέρεις, βάλτε. Όχι. Όχι. Όχι. Τα πράγματα θα τα αντιμετωπίσουμε ορθά, ειλικρινώς, κομμένα με το μαχαίρι. Αυτό είναι αμαρτία. Κάτι που συνήθως συμβαίνει στη ζωή μας είναι να του αλλάζουμε το χρώμα, να του αλλάζουμε την ετικέτα. Ο Τσιγκούνης ονομάζει εαυτόν οικονόμων. Ο εσχρός ονομάζει τον εαυτόν του «Η καρδιά μου είναι περιβόλη». Θα τη βγάζει από το στόμα του αυτό το περιβόλη έτερον εκάτερον. Ο ανήθικος έγινε κοσμοπολίτη. Τι μου λες τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν εννοεί να δουλέψει ο τεμπέλης λέει «Δεν θέλω με φθήρι των ναών του Θεού». Υπάρχουν τέτοια πράγματα, ωραία. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα πράγματα πρέπει να τα δούμε απλά όπως πρέπει να τα δούμε. Δεν έχουμε αδελφοί ελαττώματα. Διότι εάν όλα όσα κάνουμε τα ονομάζουμε ελαττώματα, ποτέ, μα ποτέ, ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Λέει, έχω ένα ελάττωμα. Τι να κάνουμε. Όταν ξέρετε έχει μόνον ένα, ένα έρχεται. Να μην δω έναν άνθρωπο, ποτέ δεν είπε κάποιος, έχω δύο ελαττώματα. Άνθρωποι, έχω λέει, και εγώ ένα ελάττωμα. Ένα ελάττωμα. Βάλτε από 5 δισεκατομμύρια ελαττώματα, έχει ένα. Θα πεις το φουκαρατζίκο, με ένα ελαττωματάκι του, άντε και εσύ. Μετά τον άλλον Αγίον, παίρνα και εσύ. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν ελαττώματα, αδελφοί. Στη ζωή μου υπάρχουν αμαρτίες. Τώρα, αν εννοώ να τις κρατήσω αυτές τις αμαρτίες, θέμα δικό μου. Αν εννοείς να το κρατήσεις αυτό που είναι αμαρτία και το ξέρεις ότι είναι αμαρτία, κράτησε το. Μόνον ένα σου λέγω για να σε βοηθήσω εν πνεύματι. Ο διάβολος μη σου πλέξει καμιά πλεκτάνη. Ήθε να μάθουν τα παιδιά του Θεού πρώτα από όλους σας να το μάθω, το έχω περισσότερο ανάγκη από όλους σας, να βλέπω την πραγματικότητα με το πρόσωπο ανακεκαλυμμένων. Ορθά, τίμια, ειλικρινά, πραγματικά. Τι θα κάνεις, τότε θέμα δικό σου. Δες ότι αυτό είναι αμαρτία. Βάρτο μέσα σε ένα κόκκινο κύκλο και τυχοκόλλησέ το απάνω σε αυτό τον άσπρο τον τοίχο. Θα τον κρατήσεις, θέμα δικό σου. Κύριος ο Θεός μόνον, να βοηθήσει να δούμε την αλήθεια. Αν αγαπάμε την αλήθεια. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε παρακαλούμε πολύ, πάρα πολύ, ο δούλος σου να πλώσεις την καρδιά μου απάνω σε αυτό το μάρμαρο με όλα όσα κάνω, σκέπτομαι, φαντάζομαι, φρονώ, λέγω, διαλογίζομαι και ακριβώς να με βοηθήσεις χρωματισμένα στα
τα πραγματικά τους χρώματα και διαστάσεις να τα φέρω ενώπιόν σου. Φύλαξέ μας από την πλεκτάνη της αμαρτίας, από την απάτη της αμαρτίας. Και ήθε τα λόγια του να είναι απόψε για κάποια ψυχή στερέωμα και παρηγορία εις δόξα σου, εν Αγίω Πνεύμα.

Πατέρα μας ουράνιε, τη λατρεία μας και την προσκύνησή μας, τη δοξολογία μας και τον ύμνο μας, στέλνουμε την ορευτή στον Άγιο Θρόνο το δικό σου. Και παράλληλα τη δέηση και την παρακλησή μας, σήμερα το πρωί σε αυτή τη σύναξη, να είσαι εσύ που θα επισκεφτείς καθέναν από εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 49. Ψαλμός Μηθήτα 49. Τον διαβάζω στη μετάφραση στην Νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 49. Ετούτο ακούστε όλοι οι λαοί. Όλοι τις γης οι κάτοικοι προσέξτε, κοινοί και επίσημοι, πλούσιοι και φτωχοί μαζί. Λόγια σοφά θα πει το στόμα μου και συνετέσθανε οι σκέψεις της καρδιάς μου. Στείνω ταυτή μου στου Κυρίου τη μυστική βουλή και με τον ήχο της κιθάρας προσπαθώ το ένιγμα να λύσω. Γιατί στη συμφορά στις μέρες να σκιαχθώ από τη μοχθηρία αυτών που με καταδιώκουν, από εκείνους τα αγαθά τους που στηρίζονται και για τα πλούτη τους τα μύθητα καφιούνται. Κανένας δεν μπορεί κάποιου άλλου τα χρέη να πληρώσει, ούτε και τα δικά τους στο Θεό. Είναι πανάκριβο το λίτρο της ζωής τους και ουδέποτε πληρώνεται, ώστε να ζήσουν ως το τέλος, ποτέ τον τάφο να μη δουν. Καθένας βλέπει πως και οι σοφοί πεθαίνουν, χάνονται όπως οι τρελοί και οι ανόητοι και εγκαταλείπουν σ' άλλους τα καθά τους. Οι τάφοι τους είναι τα σπίτια τους για πάντα, η μόνιμη διαμονή τους όλες τις γενιές, έστω κι αν είχαν χτήματα στο όνομά τους. Ο άνθρωπος με όλες του τις τιμές δεν είναι βέβαιος τη νύχτα αν θα τη βγάλει, καθώς τα ζώα που πεθαίνουν αφανίζεται. Έτσι πορεύονται αυτοί σίγουροι για τον εαυτό τους και έτσι τελειώνουν ευχαριστημένοι με τη μοίρα τους. Μαντρίζονται στον Άδη σαν τα πρόφατα. Ο θάνατος τους πάει να τους βοσκήσει. Θα διαφεντέψουν πάνω τους οι δίκαιοι το πρωί. Θα φανιστεί η μορφή τους. Ο Άδης θα είναι η κατοικία τους. Αλλά ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου. Από τα νύχια του Άδη θα με πάρει. Μη φοβάσαι πως κάποιος πλούτησε και αυξήθηκε η έγκλη του σπιτιού του. Μαζί του δεν θα πάρει τίποτα από αυτά πεθαίνοντας. Η έγκλη του δεν τον ακολουθεί στον τάφο. Όσο ζούσε μακάριζε τον εαυτό του. Σε επιθυμούν γιατί περνάς καλά. Όμως κι αυτός θα πάει να βρει τη γενιά των προγόνων του και πια ποτέ το φως δεν θα το δούνε. Ο άνθρωπος μόλις του τις τιμές, όταν δεν τα στοχάζεται όλα τούτα, καθώς τα ζώα που πεθαίνουν αφανίζεται. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολόγια ρυθμό 330. Την του Θεού γλυκιά αγάπη, ανέκφραστη και θαυμαστή, αρκούντος να την περιγράψει ανθρώπου γλώσσα δυνατή. Τον ένοχο τον δικαιώνει και αυτόν τον ασεβεί. Τον αθωώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί. Ω θαυμαστή γλυκιά αγάπη, η θεία και αγνή, σι διαρκώς θα διαμένεις, πάντοτε η αυτή. 330.

Πατέρα μας ουράνιε, για ακόμη μια φορά στη ζωή μας την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, υψώνουμε την καρδιά και τη φωνή μας προς τον Άγιο Θρόνο και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου, τραγουδούμε το Άγιο όνομά Σου, καθώς διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά πόσο πολύ μας αγάπησες Εσύ και πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις καθέναν από εμάς. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη της αγάπης Σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και σε ευγνωμονούμε για ακόμη μια φορά, γιατί Εκείνος ο Γιος ο δικός Σου ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλες τις ταλαιπωρίες και τις αγωνίες της ανθρώπινης ζωής και ακόμα περισσότερο προχώρησε και φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό προσωπικά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, το τραγούδι της καρδιάς μας για αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά που μας χάρισες. Γιατί το έργο το μεγάλο του Χριστού είναι ασύγκριτο, είναι μοναδικό, είναι εκείνο που μας άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εξασφάλισες συγχώρηση, γιατί μας έδωσες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβεβαιώνει ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Πολύ ταπεινά στην Άγια Παρουσία Σου την ώρα αυτή, θέλουμε μέσα από τις καρδιές μας να διακηρύξουμε ότι είμαστε κι εμείς απ' τους πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας έχουμε τον Άγιο Λόγο Σου και παρακαλούμε καθώς θα τον ανοίξουμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος που θα αναλάβει να μας οδηγήσει, να μας μοιήσει, να μας εξηγήσει το Λόγο το δικό Σου, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αναγνωρίζουμε την αναξιότητά μας, ομολογούμε την αδυναμία μας. Εάν Εσύ δεν μας φωτίσεις, πώς να μπορέσουμε να δούμε? Εάν Εσύ δεν μας οδηγήσεις, πώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε? Εάν Εσύ δεν αγγίξεις τις καρδιές μας, πώς να μπορέσουμε να σταθούμε στην Άγια Παρουσία Σου? Παρακαλούμε, Κύριε, ο Λόγος ο δικός Σου ας φωτίσει κάθε σκοτισμένη καρδιά στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Μίλησε και άγγιξε, παρακαλούμε, κάποιους που δεν πήραν ακόμα την απόφαση, δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Επισκέψου κάποιους άλλους. Παρακαλούμε, δεόμαστε, που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, πέσαν, εξόχυλαν. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μια ακόμα ευκαιρία. Δώσε απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια Σου και στη στοργή Σου όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν σε δύσκολες περιοχές, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχει καταπίεση, όπου υπάρχει συντριμός. Αφιερώνουμε σε Σένα όλους τους δικούς μας που είναι πονεμένοι, που είναι χτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, που δοκιμάζονται. Άπλωσε, Κύριε, παρακαλούμε το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, το ισχυρό. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελα σε πρόσωπα. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς θα ανοίξουμε το Λόγο Σου, μίλησε μας Εσύ μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Αμήν. Κάνε ο Λόγος Σου να ζωντανέψει ανάμεσά μας. Κάνε η φωνή δική Σου να αντιχήσει ξεκάθαρη. Κάνε η μορφή του Ιησού Χριστού να προβληθεί. Παρακαλούμε, άνοιξε τα αυτιά μας για να ακούσουμε. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε. Άνοιξε τις καρδιές μας να δεχθούμε. Για ό,τι έχεις κάνει, Κύριε, μέχρι σήμερα, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου και περιμένουμε να σε δούμε να δράς, να κινείσαι ανάμεσά μας ξανά και ξανά όπως το παρελθόν. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Μια προσευχή, μια δέηση που ανεβαίνει την ώρα αυτή προς τον Άγιο Θρόνο Σου, στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού.
Αμήν.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αδελφοί, θέλω να σας αναγγείλω ότι ο Θεός εκάλεσε κοντά του τον παλέμαχο αδελφό Στέφανο Χατζόπουλο από την Πτολεμαΐδα. Οι παλιότεροι αδελφοί τον θυμούνται, φαντάζομαι, πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος μέσα στο έργο του Θεού, ειδικά μάλιστα από τους ανθρώπους που δούλεψαν σημαντικά με μουσική. Βέβαια, τα χρόνια είχαν περάσει, πρέπει να ήταν πάνω από 90 ετών πλέον, αλλά μέχρι και πριν από καμιά δεκαριά χρόνια τον είχαμε τακτικά ανάμεσά μας, πολλές φορές μάλιστα με το βιολί του, σε μια λατρεία του ονόματος του Χριστού, στην οποία ο αδελφός και διακρίθηκε και απέδωσε για τη δόξα του Κυρίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τελευταίος της γενιάς του Γιάννη Χατζόπουλου. Ο τελευταίος που φεύγει. Και ασφαλώς είναι ένα πλήγμα για την αδελφή εκκλησία της Πτολεμαΐδας, παρόλο που τα τελευταία πια χρόνια οι διανοητικές του δυνάμεις είχαν σημαντικά εξασθενήσει. Δεν έχουμε μαζί μας συγγενείς αυτή τη στιγμή, υποθέτω. Θα πρέπει να έχουν πάει για την κηδεία που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στην Πτολεμαΐδα. Αλλά βέβαια είναι ομόθυμη η γνώμη και η σκέψη της Εκκλησίας για έκφραση συμπαράστασης στους αδελφούς, ειδικά στη σύζυγό του και στα παιδιά του, από τη μια μεριά. Και από την άλλη μεριά, έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για έναν άνθρωπο που πέρασε από αυτόν τον κόσμο και έφυγε αφήνοντας πίσω του το άρωμα του Ιησού Χριστού. Εκεί ήταν μουσικός και τον θυμόμαστε πάντα με το βιολί, να ψάλλουμε στη μνήμη του δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία από τον ύμνο 274. Λαμπροτέρα ηλίου η γη είναι σαφώς διορώμεν μακράν, όπου άγγελοι ψάλουν φεδροί κοσμημένοι με θείαν χαρά. Πρώτη και τελευταία, 274.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Εφεσίους, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 15. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 15. Δια τούτο και εγώ ακούσαστην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοού σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, γιατί το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν τον Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπερπάντων εις την Εκκλησίαν, η της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

ξαναδιαβάζουν αδελφοί αποσπασματικά από τα εδάφια 18 και 19 του σημερινού κειμένου μας. Να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε πρώτον ποια η ελπίς της προσκλήσεως, δεύτερον της ο πλούτος της δόξης, τρίτον τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Μελετούμε εδώ και καιρό ένα θέμα που του δώσαμε τον τίτλο «Γνωριμία με τον άνθρωπο». Και την περασμένη Κυριακή σταθήκαμε μπροστά σε μία απορία που συχνά διατυπώνεται από πολλούς ανθρώπους. Ότι τι υπάρχει παραπέρα, παραπάνω από αυτά που βλέπουμε, που πιάνουμε, που ακούμε, που νιώθουμε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνον αυτά? Είναι ενδεχόμενο να μην υπάρχουν κάποια άλλα? Είχαμε δει το κύριο χαρακτηριστικό στην εποχή μας. Είναι η πρόοδος της τεχνολογίας από τη μια μεριά και η οπισθοδρόμηση της ευαισθησίας προς τα πράγματα του Θεού από την άλλη. Είχαμε δει ότι το υπερβατικό είναι ξεχασμένο. Είχαμε δει ότι το υπερφυσικό είναι τοποθετημένο σε λαθεμένη βάση. Είχαμε δει ότι το θεολογικό στοιχείο είναι κάτι που ξεφεύγει, που οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το πιάσουν. Μετά την εποχή μας, επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε όλα εκείνα που υπάρχουν πέρα από μας, πέρα από τις αισθήσεις μας. Αλλά είδαμε ότι γίνονται κάποια συγκεκριμένα λάθη, όπως είναι οι προσποίησεις και οι αντιγραφές. Και τέλος, σταματήσαμε στην διαπίστωση ότι μόνο η γνήσια προσκύνηση στον Ιησού Χριστό είναι εκείνη που ανοίγει τους ορίζοντες στον άνθρωπο. Αλλά σημειώσαμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχει κάποια ενοχή μας, γιατί κάνουμε λάθη και στη λατρεία μας και στην πορεία μας και στην εμπειρία μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Πολλές φορές μέσα στη ζωή την καθημερινή ακούμε από ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας να λένε «Και τι είναι η ανθρώπινη ζωή, πόσο μάταιη είναι η ανθρώπινη ζωή, φευγαλαία, στιγμιαία, φεύγει, χάνεται, τελειώνει, οι άνθρωποι παρέρχονται, δεν μείνει τίποτα πίσω». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά βάση όλα αυτά είναι βέβαια σωστά. Δείτε όμως εδώ ότι ο οραματισμός του Αποστολού Παύλου για εκείνους τους χριστιανούς στην Έφεσο στους οποίους γράφει είναι πολύ υψηλότερος και πολύ παραπάνω από το καθημερινό επίπεδο της ζωής. Έχει για αυτούς μία ευχή ή μάλλον πιο σωστά μία προσευχή να φωτιστούν οι οφθαλμοί τους και να γνωρίσουν την ελπίδα της προσκλήσεως, τον πλούτο της δόξης, το υπερβάλλον μέγεθος της κληρονομίας. Και ξέρετε, αν είναι ανάμεσά μας άνθρωποι που δεν είναι του Χριστού, καθώς ακούν αυτούς τους όρους, είμαι βέβαιος ότι δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτε. Βλέπετε, η αποκάλυψη που κάνει ο Θεός στους δικούς του είναι κάτι μοναδικό, κάτι ασύγκριτο, κάτι που δεν διδάσκεται, κάτι που δεν μεταφέρεται, αλλά κάτι που βλέπει διαφορετικά. Να γιατί καταλαβαίνει τι θέλει να του πει ο Παύλος όταν προσεύχεται να φωτιστούν τα μάτια του, να καταλάβει την ελπίδα της προσκλήσεως, να καταλάβει τον πλούτο της δόξης, να αγγίξει το μέγεθος της δυνάμεως του Θεού, βέβαια ουδέποτε σε πληρότητα, ουδέποτε πέρα-πέρα, ουδέποτε στο μεγαλύτερο βάθος, αλλά πάντως σε κάποιο μέτρο αποκαλύψεως που θα κάνει για εκείνον ο Θεός. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σταθούμε και να κοιτάξουμε λίγο το θέμα αυτό, που πάρα πολύ απλά θα το έλεγα εγώ, τη ζωή μας, τι είναι η ζωή μας.
Ξέρετε, σε αυτές τις μελαγχολικές διαπιστώσεις που πολλές φορές κάνουν οι άνθρωποι, υπάρχει υποστήριξη και από μέρους του Λόγου του Θεού. Το πρώτο σημείο μου, το κενό που υπάρχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Το δεύτερο σημείο μου, η απουσία γνώσεων που υπάρχει σε μας. Το τρίτο σημείο μου, η μόνη σωστή θέση που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε πάνω στο θέμα αυτό. Το πρώτο θα το ονομάσω το πρόβλημα, το δεύτερο θα το πω το έλλειμμα, το τρίτο θα το πω το νόημα. Πρώτο λοιπόν, το πρόβλημα. Είναι το παράπονο, είναι η αγωνία πολλών ανθρώπων που ακούμε γύρω μας. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Υπάρχουν πολλοί που θα σας πούν, η ζωή έχει μια ανοστιά. Έχει μια ρουτίνα καθημερινή που είναι ανυπόφορη. Δεν έχει χρώμα.

Αυτό ουσιαστικά είναι το πρόβλημα. Ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ατμός. Ότι είναι άνεμος παρερχόμενος και μη επιστρέφων. Το λέει και ο λόγος του Θεού. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά με αυτά που λένε οι άνθρωποι? Ότι ο λόγος του Θεού δεν λέει μόνον αυτό. Πριν όμως προχωρήσουμε, αυτό το πρόβλημα θα το ήθελα να το δούμε από μερικές όψεις. Η πρώτη όψη του είναι εκείνη που θα την ονομάσω εγώ η αποτίμηση. Η αποτίμηση της ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια θα συμφωνήσετε ασφαλώς μαζί μου ότι η αποτίμηση της ανθρώπινης ζωής όπως γίνεται σήμερα αποδεικνύει ότι η ζωή είναι το πιο φτηνό πράγμα στον κόσμο. Δείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Δείτε τι γίνεται στο Ιράκ και όχι μόνον. Και θα καταλάβετε πόσο έχει φτηνένει η ανθρώπινη ζωή. Πόσο έχει γίνει ανάξια λόγου. Αλλά όμως ξέρετε σε αυτήν την αποτίμηση ο λόγος του Θεού δεν φαίνεται να συμφωνεί. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 26, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ακούστε. Τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τι δε ψυχήν αυτού σημειωθεί? Ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Δείτε τι έρχεται εδώ να μας πει ο λόγος του Θεού από το στόμα μάλιστα του Χριστού, ότι μπορεί να έχουμε καταντήσει εμείς την ανθρώπινη ζωή να είναι τυποτένια και φτηνή, μπορεί να την εξαφανίζουν οι άνθρωποι κάθε στιγμή. Εν τούτης ο Θεός αποδίδει μια τεράστια αξία και σημασία, και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει σήμερα το πρωί να σταθούμε. Το πρώτο λοιπόν, η αποτίμηση. Το δεύτερο, η απορρίθμιση. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βιολογική μηχανή. Ένα, αν θέλετε, ζώο, τέλειο ζώο, ανώτερο ζώο, αλλά πάντως ζώο. Και ότι έχει η μηχανή αυτή απορρίθμιστεί. Ξέρετε, αυτό το επικυρώνει και ο λόγος του Θεού. Στον ψαλμό που διαβάσαμε πιο πριν, τον ψαλμό 49, δύο αλλεπάλληλες φορές τονίζει ο ψαλμωδός μια μέγιστη αλήθεια. Εδάφιο 12, ο άνθρωπος, μυθήτα ψαλμός, ο εν τιμή δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Εδάφιο 20, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη ενών, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Το πρώτο, η αποτίμηση. Το δεύτερο, η απορρίθμιση. Το τρίτο, η απομίμηση. Και ξέρετε τι θέλω να πω? Ξέρετε όλοι σας τα τελευταία αυτά χρόνια που έχουν επινοηθεί αυτές οι περίεργες, οι μυστήριες συσκευές που λέγονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ξέρετε πόσο έχει αλλάξει η ανθρώπινη ζωή. Τι τεράστια πρόοδος, τι επιτεύγματα που έναν καιρό μας φαίνονταν απίθανα, ανύπαρκτα, διανόητα. Προσέξτε όμως ότι τώρα όλη η ζωή μπορεί να μπει σε ένα νούμερο. Ο καθένας μας, για να το πούμε στην ορολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα barcode. Και τότε να γίνει εφιαλτική πραγματικότητα αυτό που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Θα σας το διαβάσω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποκάλυψη, κεφάλαιο ΙΓΑΜΑ, εδάφιο 16, μιλάει για κάποιο θηρίον που έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους φτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Σκέφτομαι ότι οι παλιότερες γενιές των πιστών, όταν διάβαζαν αυτά τα εδάφια, δεν καταλάβαιναν απολύτως τίποτα.

0: αλλά είμαι σίγουρος ότι οι σημερινοί πιστοί όταν τα διαβάζουν καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το πρόβλημα, η ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή που αποτιμάται πάρα πολύ φτηνά σήμερα, η ανθρώπινη ζωή που την έκανε θαυμαστή ο Θεός, αλλά την έχει απορριθμίσει ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ζωή που τίνει να γίνει ένας αριθμός. Να απομιμηθούμε για τον άνθρωπο, ό,τι και για τα πράγματα, και να τον βάλουμε με ένα barcode μέσα στο σύστημα. Το πρόβλημα. Το δεύτερο που ήθελα να δούμε, αδελφοί, σήμερα το πρωί, είναι αυτό που θα το ονομάσω εγώ το έλλειμμα. Δηλαδή, αυτό που μας λείπει γιατί το χάσαμε. Το είχαμε έναν καιρό. Δεν το έχουμε σήμερα. Προσέξτε ότι στο βιβλίο της Γένεσης, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που ο Λόγος του Θεού μας διηγείται πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, εδάφιο 7, β' 7, έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης. Ερεθίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και αν πάτε λίγο παραπάνω στο 31 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ιδού ήσαν καλά λίαν. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε κάτι που το χάσαμε. Γιατί ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε είχε μέσα του την πνοή της ζωής του Θεού. Ήταν καλός λίαν. Καλός σημαίνει ωραίος, σημαίνει αγαθός, σημαίνει αποδοτικός, σημαίνει δημιουργικός, σημαίνει ό,τι ωραίο και καλό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό όμως σήμερα χάθηκε. Δεν υπάρχει πια. Σας είπα πριν, κοιτάξτε στη Μέση Ανατολή. Σας είπα, κοιτάξτε στο Ιράκ. Να καταλάβετε τι σημαίνει ότι χάσαμε. Γιατί σήμερα πια, όχι όλα, σχεδόν κανένα δεν είναι καλολίαν. Και πρέπει να ξαναγίνουν. Και πρέπει να ξαναγυρίσει ο άνθρωπος εκεί από που έφυγε. Και πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν έρθει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός, δεν μπορεί να έχει ελπίδα καμιά. Δείτε ο Απόστολος Παύλος, που το έχει ζήσει στην περίπτωση του αυτό, πώς παρουσιάζει τώρα πια τον εαυτό του προς Γαλάτας, β' 20. Μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ως της με ηγάπησε και παρέδωκεν αυτόν υπερεύω. Γιατί όλη αυτή η αλλαγή? Επειδή συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Επομένως, το έλλειμμα που έχω μέσα μου, αυτό που είχε στην πρόθεση του ο Θεός όταν με δημιούργησε και που το έχασα εγώ στη συνέχεια, μπορώ να το καλύψω τώρα σε μία και μόνο περίπτωση. Αν έρθει μέσα στην καρδιά και τη ζωή μου ο Χριστός. Και όσοι διαβάζουμε τον Άγιο Λόγο το δικό του, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Χριστός θα έρθει αν τον καλέσουμε να έρθει. Θα ήθελα όμως, γι' αυτό το έλλειμμα το πνευματικό που έχουμε μέσα μας, να επισημάνω μερικά λάθη που κάνουμε. Το πρώτο λάθος μας είναι αυτό που θα το πω εγώ, η απερισκεψία μας. Πάρτε για παράδειγμα τη σημερινή φιλοσοφία. Στη σημερινή φιλοσοφία, ένα από τα επικρατέστερα συστήματα είναι ο υπαρξισμός. Ξέρετε, ο υπαρξισμός, πάρα πολύ απλά, ίσως απλοϊκά, λέει το εξής. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα κοινωνικό σύνολο, είναι μία ατομική μονάδα. Και η εξέλιξη του, διανοητική, κοινωνική ή οτιδήποτε άλλο, θα εξαρτηθεί και από τις συνθήκες και από το περιβάλλον. Επομένως, έξω ο Θεός. Ξεχάστε αρχές, ξεχάστε αξίες, ξεχάστε ιδανικά και αφήστε συνθήκες και περιβάλλον να μας διαμορφώσουν. Επείτε μου αν αυτό δεν είναι πραγματικά απερισκεψία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το επόμενο βήμα είναι όταν τίθεται το ερώτημα και ποια θα είναι η ηθική μας, να απαντήσουμε ότι η ηθική απλούστατα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που διαβάσαμε μόλις τώρα από το Λόγο του Θεού, ότι ο άνθρωπος ο εντιμήπλαστης ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Θυμάμαι μια φορά σε ένα ιατρικό συνέδριο που γινόταν μια σχετική συζήτηση για το ηθικό, για το δίκαιο, για το σωστό στην ιατρική. Και σηκώθηκε ένας μυαλωμένος άνθρωπος και λέει, ακούστε εδώ, εάν δεν αποφασίσουμε ποιο είναι το σημείο αναφοράς, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Ηθικό ως προς τι, δίκαιο ως προς τι. Γιατί έναν καιρό, είπε αυτός ο άνθρωπος, και είχε απόλυτο δίκαιο, όταν οι άνθρωποι δέχονταν έστω την ύπαρξη του Θεού, είχαν κάποιες αρχές για να συγκρίνουν. Εάν σβήσεις το Θεό, δεν μένουν ούτε αρχές. Και τότε για ποια ηθική μου μιλάς? Πώς θα την τοποθετήσεις, πώς θα την κρίνεις? Το πρώτο, η απερισκεψία μας. Το δεύτερο, η ανοησία μας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα η γνώση η ανθρώπινη, η επιστημονική, έχει γίνει τεράστια. Σκέφτομαι ότι στην αρχαιότητα ένας Αριστοτέλης ήταν πανεπιστήμων. Ήξερε όλες τις επιστήμες, όλες τις γνώσεις. Ένας Ιπποκράτης ήξερε όλη την ιατρική. Ξέρετε ότι σήμερα στην ιατρική έχουμε παραπάνω από 50 ειδικότητες. Γιατί η γνώση είναι τόσο πολύ που δεν χωράει σε ένα ανθρώπινο μυαλό. Στην πραγματικότητα ούτε ένα ελάχιστο τμήμα δεν χωράει σε ένα ανθρώπινο μυαλό. Και όμως μιλάω για την ανοησία μας, γιατί παρά την αύξηση της γνώσης, ο άνθρωπος ορισμένες φορές, όταν ξεφύγει από αυτά που η επιστήμη εξετάζει, λέει του κόσμου τις ανοησίες. Δείτε πόσο ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού. Ψαλμός, Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 1. Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Αυτό το πράγμα ο Λόγος του Θεού το ονομάζει αφροσύνη. Και δείτε ακόμη ένα εδάφιο, στον Ψαλμό Ιώτα, το εδάφιο 4. Ο ασεβής δια την αλαζονίαν του πρόσωπου αυτού δεν θέλει εξητήσει τον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Ο άφρον, ο αλαζόν, ο ασεβής. Να γιατί λέω η ανοησία μας. Το πρώτο η απερισκεψία μας. Το δεύτερο η ανοησία μας. Το τρίτο η απελπισία μας. Αυτό πια είναι το αποτέλεσμα. Γιατί ο άνθρωπος που είναι απερίσκεπτος, ο άνθρωπος που είναι ανόητος και έχει φύγει μακριά από τον Θεό και έχει σβήσει τον Θεό από τη ζωή του, ξέρετε τι κατόρθωσε? Έμεινε χωρίς ελπίδα. Δείτε τι ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, όταν γράφει εκεί σε ανθρώπους που είναι πιστοί και που έχουν κάποιες αγωνίες για κάποιους δικούς τους που έχουν ήδη πεθάνει. Πρώτη προς Θεσσαλονικείς, δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 10, 13. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, δια να μην λυπήστε, καθώς οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Δείτε πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο μυαλό του Αποστολού Παύλου. Εκείνοι είναι χωρίς ελπίδα. Εσείς είστε με ελπίδα, επειδή μέσα στις καρδιές σας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θέλω να πω ένα εδάφιο ακόμα, όπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρει το ίδιο πράγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους. Τους θυμίζει έναν καιρό τι γινόταν, εδάφιο 12. Ήσθεν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ, ξένοι των διαθήκων της Ευαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες. Να το πάλι. Χωρίς ελπίδα, ελπίδα μη έχοντες, όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Η απελπισία μας είναι συγκλονιστική περιγραφή που ο Λόγος του Θεού δίνει και που ζωγραφίζει με ελάχιστες πινελιές την καθημερινή πραγματικότητα. Το πρώτο το πρόβλημα, το δεύτερο το έλλειμμα, το τρίτο και τελευταίο το νόημα. Δείτε ότι ο Θεός μέσα στο λόγο το δικό του μιλάει για μεγάλα και εντυπωσιακά επιτεύγματα. Το είδαμε πιο πριν εδώ από την πένα του Αποστολού Παύλου. Προσεύχεται να φωτιστούν οι οφθαλμοί του μυαλού τους για τους Εφεσίους. Να γνωρίσουν ποια η ελπής της προσκλήσεως, της ο πλούτος της δόξης, τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού. Ξαναγυρίζω στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27. Θυμίζω ποιες ήταν οι σκέψεις του Θεού όταν δημιούργησε τον άνθρωπο. Επίησε ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Εδάφιο 26. Είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάσει. Δείτε ότι η φιλοδοξία του Θεού ήταν πάρα πολύ υψηλή, αλλά ξεφύγαμε, ξεπέσαμε, μας έριξε η αμαρτία. Και δείτε ότι τώρα έρχεται ο Θεός και κάνει καινούργια απόπειρα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δημιούργησε μία φορά τον άνθρωπο και θέλει τώρα να τον ξανακτήσει. Και μάλιστα να τον ξανακτήσει σε ανάλογες με τις πρώτες προδιαγραφές. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ότι εκείνος, ως της είπε να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ο ίδιος που έλαμψε μέσα στις καρδιές σας δια του Ιησού Χριστού. Και τότε, αλλά μόνο τότε, αποκτά νόημα και περιεχόμενο η ζωή. Θα ήθελα, αδελφοί, μερικές παρατηρήσεις να κάνω πάνω σε αυτό και θα τελειώσω. Το νόημα της ζωής για τον πιστό του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, οι άνθρωποι του κόσμου έχουν κάθε δικαίωμα να λένε ότι η ζωή είναι άνοστη, δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει στόχο, δεν έχει νόημα. Ο πιστός του Ιησού Χριστού δεν έχει κανένα δικαίωμα να λέει κάτι τέτοιο. Γιατί απλούστατα η παρουσία του Χριστού μες στην καρδιά του έχει αλλάξει τα πάντα. Είδατε πως μας το είπε ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει εν εμεί ο Χριστός. Και όταν ζει μέσα σου ο Χριστός, δεν μπορεί να μην έχει νόημα η ζωή σου. Να δούμε όμως μερικές παρατηρήσεις που νομίζω θα κάνουν πιο ξεκάθαρη τη θέση. Το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό που θα το πω, η ομοιότητα. Δηλαδή, να το πούμε λίγο παραστατικά. Η εικόνα που είχε στη σκέψη του ο Θεός όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τον άνθρωπο, με την πτώση στην αμαρτία μουντζουρώθηκε. Ενώ όμως μουντζουρώθηκε η εικόνα, δεν καταστράφηκε τελείως. Δείτε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 24, μιλάει ο Κύριος Ιησούς. Παρατηρήσατε τους κόρεκας ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ή τίνες δεν έχουσι ταμείον, ουδέ αποθήκην, και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον σεις διαφέρετε των πτηνών. Δείτε ότι εδώ ο λόγος του Θεού τονίζει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στην κρίση του Θεού οι άνθρωποι διαφέρουν σημαντικότατα από τα άλλα όντα. Και δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος, όταν απευθύνεται στους πιστούς του Ιησού Χριστού στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21, τους βάζει ένα πρόγραμμα, τους δείχνει μία ομοιότητα, που ασφαλώς την πρώτη ακρόαση τρομάζει τον πιστό. Αλλά αν το προσέξει λίγο περισσότερο, καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Εις τούτο προσεκλήθητε, διότι ο Χριστός άφησε παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Αυτή είναι η ομοιότητα. Αυτό είναι ένα τμήμα του νοήματος της ζωής. Να απορρευτείς, να ακολουθήσεις τη ζωή σου τα ίχνη του Χριστού, επειδή είσαι δικός του. Βέβαια, η σύγκριση σε τρομάζει και είναι φυσικό. Όσο περισσότερο ξέρεις τον Χριστό, τόσο πιο τρομακτική είναι η σύγκριση με τον εαυτό σου. Έχεις όμως ένα πρότυπο, έχεις ένα ιδανικό, έχεις ένα τέλειο και ακολουθείς στα ίχνη του. Με μικρότητες, με αδυναμίες, με προβλήματα, με λάθη, με σκοντάματα, με πεσήματα, ναι. Αλλά όμως είναι μπροστά σου το πρότυπο. και καλείσαι σε ομοιότητα με εκείνο, να ακολουθήσεις τα ίχνη του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν, η ομοιότητα. Το δεύτερο, η σοβαρότητα. Δείτε ότι ο Χριστός, ενώ μίλησε για την αγάπη του για μας, θυμηθείτε το Ιωάννης 3:16, τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Έδειξε και πρακτικά αυτή την αγάπη του για μας τους ανθρώπους. Σας θυμίζω εκείνο το εκπληκτικό στιγμιότυπο που περιγράφει ο Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, όταν ένας άνθρωπος που έχει 100 πρόβατα χάνει εν εξ αυτών εδάφιο 4, αφήνει τα 99 στην έρημο, υπάγει ζητών του απολωλός έως σου εύρει αυτό και ευρών αυτό βάλει γι' αυτό επί των ώμων αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον συγκαλεί φίλους και γείτονας λέγοντας συγχάρητέ με. Να γιατί μιλώ για σοβαρότητα. Ξέρετε, η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό καμιά φορά για μερικούς ανθρώπους είναι λεπτομέρεια. Για τον Ιησού Χριστό είναι μεγάλο γεγονός. Δείτε τι λέει παρακάτω. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν του ουρανό δι' ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Σοβαρότατο γεγονός. Την ώρα που μπαίνει μέσα στην καρδιά σου ο Χριστός. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η σημαντικότατη τελετή στον ουρανό έγινε κάποτε για σένα? Τότε που ήρθε, αν ήρθε στην καρδιά σου ο Χριστός, το λέει ο Κύριος, χαρά γίνεται εν ουρανό δι' ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Εάν κάποτε μετανόησες, εάν κάποτε πήγες στον Χριστό, έγινε μεγάλη χαρά για σένα, ειδικά για σένα, προσωπικά για σένα. Το πρώτο η ομοιότητα, το δεύτερο η σοβαρότητα, το τρίτο και τελευταίο που θέλω να πω, η χρησιμότητα. Ξέρετε, είναι ένας πολύ συχνός πειρασμός για ορισμένους πιστούς να λένε ότι αυτόν και εκείνον και τον άλλον τους χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά εμένα δεν με χρησιμοποιεί. Δεν έχω στόχο πνευματικό στη ζωή μου. Δεν μπορώ να προσφέρω στο έργο του Θεού. Εγώ είμαι κατώτερος, είμαι μικρότερος, είμαι αδύναμος, δεν έχω χαρίσματα, δεν είμαι ο άνθρωπος των 2 ή των 5 ταλάντων. Εγώ θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί, ένα εδάφιο που μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Κάπα, εδάφιο 28, που μας λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντιπολών. Εάν κάποιος αδελφός μου λέει σήμερα το πρωί ότι εγώ είμαι άχρηστος στο έργο του Θεού, δεν μου δίνονται ευκαιρίες, δεν μου ανοίγει οι πόρτες η Εκκλησία, δεν μου δημιουργούν ευκαιρίες οι αδελφοί, εγώ θα σου πω ότι αν κοιτάξεις γύρω σου, αν ξεχάσεις λίγο τον εαυτό σου, θα δεις πόσες ευκαιρίες υπάρχουν, πόσες ανάγκες που μπορείς σίγουρα εσύ να τις φροντίσεις. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος? Βάζουμε στο κέντρο τον εαυτό μας και μέσα από εκείνο το πρίσμα κοιτάμε τους γύρω. Και θέλει ο Θεός να βγάλουμε τον εαυτό μας από τη μέση, να βάλουμε τους άλλους στη μέση και εκείνος από πάνω, και τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δείτε μια χαρακτηριστική περίπτωση που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ενός ανθρώπου που ήταν πραγματικά άχρηστος. Αλλά όμως κάποια μέρα συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Είναι ο Φιλίμων. Μάλλον είναι ο δούλος του Φιλίμωνος, ο Νήσιμος. Και γράφει στον Φιλίμωνο ο Απόστολος Παύλος. Σε παρακαλώ, εδάφιο 10. Υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησε τις δεσμείς μου. Υπέρ του Ονησίου. Ως τη σύντο ποτέ άχρηστος είσαι. Τώρα δε είσαι και είσαι με, είναι χρήσιμος. Γιατί ήταν άχρηστος και είναι χρήσιμος? Γιατί απλούστατα μέσα στην καρδιά και τη ζωή του ήρθε ο Χριστός. Και όταν έρθει μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου ο Χριστός, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί πια να είναι άχρηστος. Είναι χρήσιμος. Μα θα μου πείτε και τι να κάνει για να είναι χρήσιμος? Δεν χρειάζεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να κοιτάξει γύρω του. Και αμέσως θα δει ανάγκες.
1: θα δει προβλήματα. Θα δει καταστάσεις που χρειάζονται συνδρομή, που χρειάζονται χέρι απλωμένο.
0: Εκεί μας έχει καλέσει ο Χριστός. Το είχα πει και τις προάλλες, θα το πω ακόμα μια φορά. Πολύ με συγκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες μια τούρτα που έφτασε στο γραφείο μου. Δεν με συγκίνησε γιατί ήταν τούρτα. Με συγκίνησε γιατί είχε ένα σημειωματάκι απάνω. Ένας πολύ αγαπητός αδελφός έγραφε ένα εδάφιο και μόνο. Και θέλω με αυτό το εδάφιο να κλείσω. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 10. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπον της αγάπης, τον οποίον εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Αμήν. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να προσευχηθούμε. Σε σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, κλείνουν ευλαβικά οι καρδιές μας μπροστά σου τούτο το πρωινό και στέλνουμε από μέσα, από τα βάθη τους, την ευγνωμοσύνη και την λατρεία. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αυτός που είσαι, γιατί όπως μας αποκαλύφθηκες, θαυμάζουμε ότι αγάπησες αμαρτωλούς σαν και μας και έστειλες τον Υιό σου στον κόσμο, Πατέρα, να γίνει αυτός εκπρόσωπός μας, αντικαταστάτης μας, λύτρωτής μας, ο δικαιών Θεός, για να μας φέρει μέσα στη δόξα. Σε ευχαριστούμε πολύ για κάθε σου ευεργεσία πνευματική και υλική, για όλη μας την υπόσταση που την κρατάς τώρα στα χέρια σου και μας οδηγείς σε τρίβους δικαιοσύνης στους δρόμους της αλήθειας σου. Σε ευχαριστούμε πολύ γιατί είσαι Θεός που δεν έπαυσες να καλείς κι άλλους μέσα στο συμπόσιο του ουρανού και αυτό το πρωινό σε παρακαλούμε να καλέσεις ψυχές στη σωτηρία, στο αίμα της λύτρωσης του Γολγοθά και όλους εμάς που σε γνωρίζουμε και σε ομολογούμε να μας στερεώσεις περισσότερο και περισσότερο στην πίστη, να μας δείξεις τα αιώνια σχέδιά σου, να μας μάθεις τα γιατί και τα πώς, τους δρόμους που εσύ ανοίγεις ή κλείνεις, γιατί δικά σου είναι τα σχέδια. Δική σου είναι η παιδαγωγική, η θεία παιδαγωγική στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς και την πατρίδα μας, το ταλέπορο αυτό έθνος να το ελεήσεις, να το οδηγήσεις στα πόδια του Χριστού άρχοντες και αρχόμενους, να πλώσεις το λόγο σου το γραπτό και το προφορικό, να φέρεις αφύπνιση, να ανοίξεις ποτάμια πνευματικά καταράκτες στην πατρίδα μας, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να μας φυλάξεις από εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα και ταραχές. Σε ευχαριστούμε για το νερό που μας έδωσες προηγούμενες μέρες με τη βροχή που έριξες. Κάνε έλεος και δώσ' μας ακόμα το νερό που χρειαζόμαστε, παρόλο που δεν μας αξίζει. Και τώρα σε παρακαλούμε ξανά να γίνει αισθητή η παρουσία σου ανάμεσά μας, να μας δείξεις το πρόσωπο του Χριστού έντονα στις ψυχές μας, να μας δείξεις ότι αυτός είναι που χρειαζόμαστε για κάθε τι στη ζωή μας, να δοξαστείς ανάμεσά μας στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και πάνω σε αυτό ο Θεός θα οδηγήσει σήμερα τις σκέψεις μας. Είναι στον προφήτη Ιερεμία, στη σελίδα 679, στο κεφάλαιο Θήτα, στο 9. Επαναλαμβάνω, στο βιβλίο του Ιερεμία, σελίδα 679, στο κεφάλαιο Θήτα. Είναι καλό να το παρακολουθούμε από μέσα, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού που έχει δύναμη να μιλήσει στην καρδιά μας. Σελίδα 679, Ιερεμίας Θήτα. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 6 και κατόπιν 12 έως και 16. 1 έως 6 και 12 έως 16. Ήθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων, δια να κλαίω ημέραν και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Ήθε να είχον εν τη ερήμο κατάλημα οδηπόρων, δια να εγκαταλείψω τον λαόν μου και να απέλθω από αυτόν. Διότι πάντες είναι μοιχή, άθροισμα απίστων. Ενέτειναν και την γλώσσαν αυτών ως τόξον ψεύδους και ίσχυσαν επί της γης, ουχή υπέρ της αληθείας, διότι προχωρούσιν από κακίας εις κακίαν και εμέ δεν γνωρίζουσι, λέγει Κύριος. Φυλάτεστε έκαστος από το πλησίον αυτού και πουδένα αδελφόν μη πεπίθατε, διότι πας αδελφός θέλει πάντοτε υποσκελίζει και πας πλησίον θέλει περιπατή ενδολιότητη. Και θέλουσι να πατά έκαστος των πλησίων αυτού και δεν θέλουσι λαλεί την αλήθειαν. Εδίδαξαν την γλώσσαν αυτών να λαλεί ψεύδι, αποκάμνουσι πράττοντες ανομίαν. Η κατοικία σου είναι εν μέσω δολιότητος, εν τη δολιότητη αρνούνται να με γνωρίσωσι, λέγει Κύριος. Και από το 12 μέχρι το 16. Τι άνθρωπο να εννοεί του Κυρίου δια να αναγγείλει αυτό, διατί η γη εχάθη ή φανίστη ως έρημος ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Και είπε Κύριος, διότι εγκατέλειπον τον νόμον μου τον οποίον έθεσα έμπροσθεν αυτόν και δεν υπήκουσαν στην φωνή μου και δεν περιεπάτησαν εν αυτό, αλλά περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών.

συνειδητοποίησης του Θεού περάσει στα αυτιά μας τα πνευματικά και αγγίξει τις καρδιές μας. Μεγάλες καμπάνες για έναν λαό αποστάτη και ασεβή, όπως είναι κάθε λαός. Αλλά εμείς περιοριζόμαστε να μιλήσουμε μόνο για τούτο το λαό, ανάμεσα στον οποίο γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και είμαστε ένα κομμάτι δικό του. Ένας λαός αποστασίας. Ένας λαός απομάκρυνσης από τον ζωντανό Θεό. Ένας Θεός που δεν αγάπησε την ευθύτητα, ούτε την αλήθεια. Το κομμάτι αυτό είναι τόσο τρομακτικό, τόσο δυνατό, που θα πρέπει κανείς να είναι θεληματικά κουφός και θεληματικά τυφλός, να μην ανοίξουν τα μάτια του και να μην ανοίξουν τα αυτιά του, να ακούσει και να δει. Οι προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτή τη μεγάλη προειδοποίηση της καμπάνας του Θεού είναι πάρα πολλές. Πρώτα-πρώτα είναι ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος διακηρύττει ευθύς εξ αρχής το τι συμβαίνει ανάμεσα στο λόγο που ζει. Και ήθελε να νιώθει, αν μπορεί μάλιστα, να έχει μέσα του ποτάμια, λίμνες από δάκρυα τα οποία να χύνει για αυτό το λαό. Ακατάπαυστα και να κλαίει. Και δεν είναι να κλαίμε όταν γύρω μας συναντάμε τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο αδιάφορα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεχύνονται μέσα σε διασκεδάσεις άνομες. Διασκεδάσεις ξετσιπομού. Αγνοώντας ότι ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει και παρατηρεί και ότι θα έρθει η στιγμή, παρά την τωρινή ανοχή και μακροθυμία του, θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσει λόγο. Και δεν ενδιαφέρονται να βρουν και να ανακαλύψουν μια διέξοδο μέσα από τη σύγχυση στην οποία βρίσκονται. Το θέμα μας σήμερα το πρωί ακριβώς είναι η σύγχυση. Το συγχαίο, συγχύνω, σύμιξη, ανακάτεμα. Από το ένα μέρος η κρίση του Θεού, η καρπή πικρή της αδιαφορίας και της αποστασίας από τον Θεό. Από το άλλο μέρος τα αδιέξοδα, τα προβλήματα, οι δυσκολίες. Μηχανισμοί χρησιμοποιούνται ποικίλοι να λυθούν και δεν υπάρχει λύση. Και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, το ξεχύλισμα των διασκεδάσεων, της παράβασης και της ανομίας. Και ούτε εδώ, ούτε εκεί. Η φωνή η γενική είναι «δεν πάει άλλο». Πόσες φορές το ακούμε καθημερινά. «Δεν πάει άλλο πλέον». Πού είναι ο Θεός? Θα δούμε ότι ο Θεός αγρυπνεί, είναι εδώ, αλλά μακροθυμεί και περιμένει να φέρει σε φιλότιμο και σε μετάνοια τον άνθρωπο για να μην χαθεί αιώνια. Γιατί ο Θεός σκέφτεται την αιωνιότητα, το άπειρο, το ατέρμονο, εκείνο που δεν έχει τέλος, για να σώσει την ψυχή μέσα από την ταλαιπωρία. Και τώρα, αλλά και αιώνια. Με δύο λόγια, στο πρώτο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, θα ήθελα να κρατήσουμε κάποιες χοντρές πινελιές του Λόγου του Θεού. Το πρώτο μας μίλησε για την βαριά καρδιά που έχει ο άνθρωπος του Θεού και θέλει να κλαίει διαρκώς για το κατάντημα του λαού ολόγυρά του. Το δεύτερο είναι, αν μπορούσα να φύγω από ανάμεσά τους. Αν είχα κάπου να καταλήξω και να μείνω σαν ένα κατάλημα στην έρημο ενός οδοιπόρου, θα πήγαινα. Δεν αντέχεις άλλο να βλέπεις. Και θυμάσαι εκείνο που λέει ο Θεός για τον Λότ. Παρόλο που ο Λότ δεν ήταν 100% όπως φαίνεται, αλλά όμως αγαπούσε τον Κύριο και καθημερινά βασάνιζε την ψυχή του βλέποντας την ανομία και την αμαρτία. Μήπως δεν ζούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, μέσα σε Σόδωμα και Γόμορα? Μήπως δεν είναι αυτή η κατάντια του ανθρώπου μακριά από τον Θεό καθημερινά, μέρα και νύχτα? Το τρίτο που αναφέρει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι μοιχοί. Και ο Λόγος του Θεού έχει κάποια συμπερασματικά νοήματα. Όλη η ξυπνάδα του ανθρώπου και η κατανάλωση των δυνάμειών του στη ζωή, όλες οι επιτυχίες να ανέβει στα κοινωνικά στρώματα, όλα τα αποκτήματα τα υλικά σε χρήμα ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και κάθε τι άλλο το οποίο κάνει, αποβλέπει μέσα στην παρανομία του και στην αμαρτία του μακριά από τον Θεό, στο να καταλήξει να είναι μοιχός. Ο σκοπός του είναι να μην έχει κανένα φρένο
να μην λογαριάζει κανέναν και να είναι αυτός ο κυβερνήτης που να κάνει τι

να έχει το ελεύθερο παντού και πάντοτε, να μοιχεύει και να πορνεύει. Αυτή είναι η κατάληξη, το συμπέρασμα της ζωής, αγνοώντας τα αποτελέσματα και τα τωρινά και τα αιώνια. Και από το άλλο μέρος, ένα τέταρτο σημείο είναι όταν λέει ότι είναι καπάτσι, είναι οι άνθρωποι ικανοί, είναι δυνατοί, είναι έξυπνοι, κρατάνε ολόκληρη τη γη στα χέρια τους. Βλέπετε να κουμαντάρουν τις τύχες των λαών, είτε λέγονται πολυεθνικές, είτε λέγονται άλλα συμφέροντα, είτε είναι κυβερνήτες λαών, στα χέρια, κρατάνε τις τύχες των ανθρώπων. Αλλά, εδώ είναι η προειδοποίηση, ίσχυσαν επί της γης, ούχι υπέρ της αληθείας. Δεν το έκαναν αυτό χάρη της αλήθειας, αλλά χάρη του ψεύδους, χάρη της απάτης, χάρη της φιλοχρηματίας, χάρη της δόξας, χάρη της μοιχείας και της πορνείας. Εκεί θέλει να τραβήξει ο άνθρωπος. Στο δεύτερο ψαλμό διαβάζουμε ότι ο άνθρωπος διαμαρτύρεται συνολικά πλέον, που είναι το πνεύμα λίγο πριν από την εποχή που θα έρθει ο Κύριος ξανά στη γη, την εποχή του Αντιχρίστου. Όταν βρίσκει δεσμά και λέει δεν θέλουμε δεσμά, σπάστε τα δεσμά, κόψτε τις αλυσίδες, αφήστε μας επιτέλους ελεύθερους να ζήσουμε όπως θέλουμε. Ιδού το κατάντημα το σημερινό και όπως ζωντανά μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πού να έχεις εμπιστοσύνη στο διπλανό σου, να φυλάγεται ο καθένας από εσάς από τον πλησίον του, να μην έχει εμπιστοσύνη στον αδελφό του. Πού μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις το πρόβλημά σου που σε καίει και να μην πάει παραπέρα και να βρεις μια παρηγοριά, ένα λόγο στήριξης. Πού χάθηκαν οι φιλαλήθειες, χάθηκαν οι άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια και που ζουν μέσα στην αλήθεια. Αποκάμνουν πράττοντες την ανομία. Κουράζονται όχι για να βοηθήσουν τους άλλους ή έστω την οικογένειά τους, παρά τα φαινομενικά επιτεύγματα για τις οικογένειες. Κουράζονται για να πράττουν την ανομία. Αυτή είναι η επιθυμία τους. Και τέλος, το πρώτο κομμάτι θα μας πει, η κατοικία σου βρίσκεται σε περιβάλλον δολιότητας. Όπου περνάς, πού θα περάσει η πονηριά, το ψέμα, ο δόλος, η καπετσοσύνη για το κακό, εκεί μέσα ζεις. Να σε αρπάξουν και να σου κάνουν κακό. Και αυτό όλο, κλείνει το κομμάτι αυτό με τα λόγια, επειδή αρνούνται να με γνωρίσουν, λέει ο Κύριος. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Θεός επανειλημμένα τους καλεί, τους μιλάει, τους λέει προσέξτε, αλλάξτε πορεία, γυρίστε πίσω, τίποτε. Υπάρχει άρνηση. Δεν θέλουν το θέλημα του Θεού. Δεν θέλουν να γνωρίσουν τον Κύριο. Και τώρα έρχεται, ύστερα από τη διαμαρτυρία και το παράπονο του προφήτη, έρχεται ο ίδιος ο Θεός. Μπαίνει στη συζήτηση, μπαίνει στο θέμα. Τι καταδεκτικός Θεός που είναι αυτός. Τι μεγάλος Κύριος που είναι. Να καταδέχεται σε εμάς, ανάμεσά μας, στα σκουλίκια, τα βρωμερά, στους αποστάτες και παραβάτες, να θέλει να ανακατεύεται για τη ζωή μας, για το καλό μας, για το συμφέρον μας. Και μπαίνει μέσα στη συζήτηση και λέει, ποιος από εσάς άνθρωπος είναι σοφός για να το καταλάβει αυτό, να το εννοήσει, να περάσει μέσα του το μήνυμα και να καταλάβει ότι εγώ κάνω κρίσεις απ' έξω, αλλά είμαι έτοιμος να σώσω από μέσα εκείνον που θα δει τα τείχη του να γκρεμίζονται, την πόλη του να καταραίει ολόκληρη, να χάνει τα πάντα, όλα τα στηρίγματά του από τα χέρια του. Είμαι Θεός. Θέλετε να μάθετε γιατί αφανίστηκε η γη? Θέλετε να μάθετε, και για να μιλήσουμε πάντα για το χώρο μας, γιατί δεν βρέχει? Γιατί υπάρχουν εσωτερικοί κίνδυνοι, ασυνοησία? Γιατί καταραίουν τα οικονομικά από μέρα σε μέρα? Θέλετε να μάθετε, λέει ο Θεός, γιατί υπάρχουν φόβοι απ' έξω, εξωτερικοί κίνδυνοι? Θέλετε να μάθετε γιατί σας κατέλαβε ο φόβος και το άγχος της ζωής? Γιατί? Απλούστατα. Γιατί εγκαταλείψατε εμένα τον Κύριον. Έβαλα τον νόμο μου μπροστά σας και τον βάλατε στην άκρη, τον παραμερίσατε και δεν υπακούσατε, ούτε περπατήσατε. Αλλά πού περπατήσατε? Πίσω από την όρεξη της καρδιάς σας. Τι λέει η καρδιά? Τούτο, θα το κάνουμε, εκείνο, το απολαύσουμε. Χωρίς φρένο, χωρίς σταγμό. Ο Κύριος των δυνάμεων λέγει, θα κάνω κρίση. Θα κάνω κρίση τέτοια, ώστε μήπως μέσα σε αυτή την αναταραχή, μέσα σε αυτό το ανακάτεμα πλέον, που να μην έχεις πού να μείνεις, να μην βρεις τους δικούς σου, μήπως
έρθει κάποια ώρα που θα συνέλθεις και θα ζητήσεις να βρεις τον δρόμο του Θεού. Γιατί άραγε φοβάσαι να μπει στο σπίτι σου? Μπαίνει στο σπίτι, λέει, και τον μαχαιρώνουν, τον πυροβολούν, τον δένουν και τον ληστεύουν. Χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι και φοβάσαι ποιος είναι. Κοιτάς από το μικρό ματάκι να δεις. Φοβάσαι αυτός που θα μπει μέσα. Και όταν φεύγεις από το σπίτι σου, αφήνεις κάποια φώτα ανοιχτά να νομίζουν ότι είσαι μέσα. Ήσαν έναν φίλο μου ο οποίος ήξερε τα τεχνικά και είχε εγκαταστήσει μια συσκευή με ένα μικρό μαγνητόφωνο. Ώστε όταν άνοιγε η πόρτα, γάβηξαν σκύλοι για να φοβηθούν οι ξένοι. Τι φοβάσαι? Μήπως μπουν άγρια φυρία στο σπίτι σου? Όχι, φοβάμαι μην μπει κανένας άνθρωπος από αυτούς τους μοχθηρούς που γυρίζουν ολόγυρά μου. Φοβάσαι να χάσεις τη δουλειά σου? Φοβάσαι αν έχεις παιδιά να χάσεις τα παιδιά σου? Φοβάσαι για το αύριο? Φοβάσαι για το σήμερα? Ανησυχείς και για το χθες? Αν αισθάνεσαι το βάρος της αμαρτίας, φίδια σε περιζώνουν. Ζούμε μέσα σε μια μεγάλη σύγχυση, σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, σε ένα μεγάλο διέξοδο. Σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια πραγματικότητα και που η ώρα δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο, για να μείνουμε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, είναι φανερό ότι μέσα σε αυτό το ακυβέρνητο πλοίο, λέγεται κόσμος, ολόγυρά μας, χρειαζόμαστε μια πηξίδα να μας δείξει το βορρά, την κατεύθυνση για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε έναν οδηγό που να ξέρει το δρόμο. Δεν θα συμφωνούσατε ότι ένας τέτοιος οδηγός μας λείπει στη ζωή μας? Θα ψάλλουμε ένα σχετικό ύμνο, τον ύμνο 102, «Έλα οδηγός να μου οδηγήσεις», μόνο τρεις στροφές, την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία. Πρώτη, δεύτερη και τελευταία. 102. Απορούμε κι εμείς οι ίδιοι πώς ακόμα μας ανέχεσαι. Αλλά υπάρχουν πολλοί, και γι' αυτό περιμένεις, γι' αυτό μακροθυμείς, υπάρχουν πολλοί ακόμα που αναζητούν διέξοδο, φως, δρόμο. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο οδηγός σίγουρος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου, ο Σωτήρας. Σε παρακαλούμε, ας γίνει αυτό φανερό στις καρδιές μας σήμερα το πρωί και ιδιαίτερα σε εκείνους που ανάμεσά μας θέλουν να βγουν από την απελπισία, από την αμαρτία, από το σκοτάδι και να έρθουν στο φως. Οδήγησε τα βήματά τους, το Πνεύμα το Άγιο ας εργαστεί μέσα στα πνεύματά τους και στις καρδιές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά η σύγχυση δεν είναι μόνο στη ζωή γενικά, δηλαδή στο πώς κανείς να κινηθεί και να ζήσει και να είναι επιτυχημένος στο βαθμό που μπορεί να είναι επιτυχημένος χωρίς να δυσαρεστήσει τον δημιουργό του. Αλλά σύγχυση υπάρχει για εκείνους τους ανθρώπους που θέλουν να βρουν διέξοδο, δρόμο σωτηρίας. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Εδώ είναι πάνω γραμμένο. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Αυτό το ερώτημα δεν βγήκε έτσι στα καλά καθούμενα. Το ξεστόμησε ένας άνθρωπος έμπειρος και μορφωμένος, ένας διευθυντής φυλακών Ρωμαίος πολίτης, υπάλληλος του Ρωμαϊκού κράτους, που είχε στα χέρια του εξουσία, κλειδιά, διακυβέρνηση, υπαλλήλους από κάτω που τον υπηρετούσαν. Δεν ήταν τυχαίος. Αυτός πήρε μια διαταγή να βάλει δύο ανθρώπους μέσα ως κακοποιούς, τους έβαλε. Οι άνθρωποι αυτοί όμως αναστάτωσαν τη ζωή του, αναστάτωσαν το πνεύμα του. Γιατί αντί να καταριώνται όλη τη νύχτα, αντί να ζητούν να βρουν το δίκιο τους ή κάποια διέξοδο να ξεφύγουν, αυτοί προσεύχονταν και έψαλαν και δόξιζαν τον Θεό και τον ευχαριστούσαν που για το όνομα του Ιησού Χριστού έπρεπε να περάσουν από αυτούς τους ραβδισμούς, τις ταπεινώσεις και να δώσουν τη μαρτυρία τους για εκείνον. Αυτό τον έφερε σύγκορμο σε μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα στην ψυχή του, ποιος αγώνας, ποια διαδικασία πνευματική, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει έτσι στα καλά καθούμενα χωρίς να κάνει τίποτε. Και μέσα στη νύχτα, ύστερα μάλιστα από εκείνο το δυνατό σεισμό, έρχεται με ένα ειδικό φως που είχε στα χέρια του πεπειραμένος άνθρωπος και αφού είχε δοκιμάσει να αυτοκτονήσει, του φωνάζει ο Παύλος, μην τα κάνεις τέτοια πράγματα, υπάρχει διέξοδος.
Η αυτοκτονία είναι το έσχατο κακό που θα μπορούσε να κάνεις επάνω σου. Έζησες που έζησες την αμαρτία μέχρι τώρα. Μη παρακάνεις το πράγμα να φύγεις χωρίς ελπίδα. Υπάρχει σωτηρία. Και ακούγοντας ο άνθρωπος αυτός με το φως στο χέρι, μπήκε μέσα και γονάτισε και είπε: «Άνδρες, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο το ερώτημα αυτό από έναν κυβερνητικό υπάλληλο της Ρώμης. Καθόλου. Δεδομένου μάλιστα ότι και στη Ρώμη και στην Ελλάδα που βρισκόταν αυτός και υπηρετούσε, υπήρχαν πολλοί τρόποι για να μπορέσουν να λατρεύσουν τον Θεό ή τους θεούς και να ζητήσουν λύτρωση μέσα από τους δρόμους που πρόσφεραν τότε οι πολύθεοι, η πολυθεία τους. Και είχαν τους τρόπους αυτούς. Και οι τρόποι αυτοί δεν ήσαν φαινομενικοί, όπως θα ήσαν για πολλούς ή όπως είναι σήμερα, αλλά ήσαν ουσιαστικοί. Έμπαιναν δηλαδή μέσα στους ειδικούς χώρους και άκουγαν φωνές, μουσικές, έβλεπαν φως, έπαιρναν οδηγία, έφταναν στην ομοφαγία, στο να τρώνε τον ίδιο το Θεό, σφάζοντας ένα ζώο και από αυτό νομίζοντας ότι τρώνε τον ίδιο το Θεό. Κάτι που μέχρι σήμερα έχει περάσει στις γενιές μέσα σε χριστιανικούς χώρους με τη μετουσίωση τη γνωστή. Και έτρωγαν τους θεούς για να ζήσουν, έχουν ζωή μαζί με τους θεούς. Υπήρχε λοιπόν για αυτούς ελπίδα, άσχετα αν δεν είχε βάση, δεν ήταν αλήθεια. Αλλά είχαν τρόπους. Γιατί λοιπόν το πνεύμα τους αλευόταν? Γιατί είχε αμφιβολία? Ήξερε. Ήταν, όπως είπαμε και πριν, μορφωμένος άνθρωπος. Δεν ήξερε τα πράγματα απλώς από άλλους. Τα ήξερε από πρώτο χέρι. Ήταν μελετημένος άνθρωπος. Ήξερε τα φιλοσοφικά συστήματα. Ήξερε τους τρόπους λατρείας των θεών. Έβλεπε αυτό το μεγάλο πολυσύστημα του θεϊσμού και δεν τον ικανοποιούσε. Ζητούσε κάτι άλλο. Και στο ερώτημα, να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Ένα μήνυμα τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο και τόσο απλό. Γιατί μέσα στη σύγχυση της εποχής μας για τον τρόπο της σωτηρίας, λέει κανείς τι να κάνω. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι πούλησαν περιουσίες, εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους στα προσοδοφόρα, εγκατέλειψαν την οικογένειά τους και τράβηξαν τους δρόμους. Άλλοι για τα βουνά, στον ερημητισμό, άλλοι για την από Ανατολή, να βρεθούν στις χώρες εκείνες κάτω από τη σκιά του Θιβέτ. Μήπως μπορέσουν να βρουν το δρόμο της σωτηρίας. Και αυτά τα ίδια συστήματα του λυτρωμού ήρθαν και στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη καταγέμισε εδώ και 2 δεκαετίες. Και κάθε μέρα όλο και καινούργια συστήματα έρχονται λυτρωτικά να φέρουν ελπίδα στον άνθρωπο. Έχουμε τέτοιες εμπειρίες και τέτοια βιώματα και στην εποχή μας. Τα έχουμε. Αλλά αυτά δεν έχουν την σωτηρία. Δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού. Είναι φωνές μέσα από την απελπισία των ανθρώπων. Είναι κάποιοι δρόμοι που χτίστηκαν να περπατήσει ο άνθρωπος και που σε λίγο σταματούν στον γκρεμό. Δεν έχουν το παραπέρα. Δεν έχουν την αιωνιότητα. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ο Παύλος, όταν βρέθηκε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο κέντρο της, στην Αθήνα, την αρχαία εκείνη εποχή, είδε ότι η Αθήνα ήταν εις το έπακρο θεοσεβής. Οι κάτοικοί της ήσαν θεολάτρες εις το έπακρον. Πολλούς θεούς τους οποίους λάτρευαν. Και είχαν στήσει και μία στήλη εκεί στον άγνωστο Θεό. Μήπως υπάρχει κάποιος που ξέχασαν να λατρεύσουν και αυτόν. Να είναι σε εύνοια με τους θεούς. Και έκαναν τα πάντα. Όμως, παρόλο που οι άνθρωποι είχαν θεούς, δεν είχαν ελπίδα, δεν είχαν σωτηρία, δεν είχαν σιγουριά, φως σίγουρο για το πέραν της αιωνιότητας, εκτός αυτής της ζωής και για το πέραν της αιωνιότητας. Δεν είχαν. Και ο Παύλος τους είπε, πρέπει να μάθετε ότι είστε σε άγνοια. Από εκεί ξεκινάει ο δρόμος της σωτηρίας που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει δηλαδή στο ταμπλό των γνώσεών σου και της πείρας σου μέχρι τώρα να γράψεις από κάτω για τα θέματα του Θεού μέσα από τη μεγάλη σύγχυση που έχω. Είμαι σε άγνοια. Γράψε το από κάτω με κόκκινα γράμματα. Φώτισέ το με λαμπτήρες αν θέλεις να το βλέπεις ζωντανά. Υπογράμμισέ το πολλές φορές με άλλο χρώμα για να κάνει εντύπωση στα μάτια. Είσαι σε άγνοια για τον Θεό. Σου υποσχέθηκαν πολλά γύρω. Σίγουρα. Αλλά τα λέει αυτά ο Θεός? Είναι η αποκάλυψη? Είναι το θέλημα του Θεού αυτό? Και σας ρωτώ, αγαπητοί μου αδελφοί, και να δεχθεί τον Χριστό ως προσωπικό σωτήρα.
τι θα τους λέγατε εσείς, τι θα τους έλεγα εγώ. Αλλά σε όλα αυτά, σίγουρα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συμβουλευτούμε το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε με πέντε λόγια τι τους είπε ο Παύλος. Τους είπε πρώτα-πρώτα, ο Θεός, ο οποίος είναι ο πραγματικός και ο αληθινός, είναι αυτός που είναι και δημιουργός των πάντων και ο συντηρητής των πάντων και κυρίαρχος μέσα στο σύμπαν. Πάνω από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν είναι κάποιος άλλος ο οποίος θα τον κυβερνήσει. Αυτός είναι κυρίαρχος και δημιουργός. Αν θέλεις σήμερα το πρωί να γνωρίσεις την αλήθεια του Θεού, γράψε αυτό το δεύτερο βήμα ύστερα από την άγνοια, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός σου και ο κυρίαρχος της ζωής. Δεύτερον, ο Θεός, τους είπε ο Παύλος, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Δεν είναι όπως το φανταστήκατε μέχρι τώρα. Χτίζονται ναούς, βωμούς ή οτιδήποτε άλλο, τέμπλα πολλά για να μείνει για να κατοικήσει ο Θεός. Δεν περιορίζεται ο Θεός εκεί. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και ζητάει τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν με πνεύμα και με αληθινή καρδιά για να τον λατρεύσουν. Γράψε λοιπόν και αυτό ακόμα. Ότι ο Θεός είναι δημιουργός σου, είναι ο κυρίαρχος στο σύμπαν και ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε ναούς, αλλά σε περιτριγυρίζει όπως το οξυγόνο και όπως ο ήλιος, γιατί θέλει να μπει μέσα στην καρδιά σου. Τρίτον, αυτός μας δημιούργησε με έναν συγκεκριμένο σκοπό, λέει ο Παύλος. Υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός της δημιουργίας. Δεν είσαι τυχαία εδώ στον κόσμο. Δεν ήρθες γιατί το θέλεις ο πατέρας και η μητέρα σου. Δεν είσαι στον κόσμο αυτόν γιατί κάποιος νόμος της τύχης έφερε αλληλοσυγκρόμενες δυνάμεις και ήρθες κι εσύ σαν ένα τυχαίο συμβάν. Κάθε άλλο. Μπορεί οι άνθρωποι έτσι να τα βλέπουν τα πράγματα αυτά. Αλλά πίσω από αυτά είναι τα σχέδια του Θεού. Εσύ ήρθες με έναν συγκεκριμένο σκοπό για να γνωρίσεις τον Θεό, τον σωτήρα σου και να ζήσεις μαζί του στην αιωνιότητα. Τέταρτο. Αυτός ο Θεός τον οποίο σας κηρύττουμε, λέει ο Παύλος, είναι που μας δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Ό,τι έχεις, ό,τι χρειάζεσαι, ακόμα και όταν δεν τον γνωρίζεις και κινείσαι πέρα, δόθα, μέρα, νύχτα, κάνει σχέδια. Είναι αυτός ο οποίος δίνει τις δυνάμεις, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορείς να ζήσεις και να υπάρξεις σε αυτόν τον κόσμο και όλα τα χίλια δώρα ολόγυρα είναι δώρα δικά του. Πιο κάτω μας λέει ότι αυτός είναι που διόρισε και τον τόπο της κατοικίας μας. Πού θα κατοικήσεις? Το ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα δεν είναι και αυτό τυχαίο. Ο Θεός θέλησε σε αυτό το χώρο, τον ελλαδικό, εμείς να γεννηθούμε, άλλοι σε άλλους. Αυτός έκαμε τα οροθέσια πάντων των εθνών. Αυτή είναι η διακήρυξη του Θεού. Ας έρθουν οι εθνολόγοι και οι άλλοι ειδικοί να δώσουν τις απαντήσεις. Τα οροθέσια τα έβαλε ο Θεός. Στη συνέχεια θα πει μια αλήθεια τεμαχισμένη σε μικρότερες αλήθειες. Δηλαδή, αυτός ενδιαφέρεται για σένα και για μένα. Σε αγαπάει. Τα ζητήματά σου τον απασχολούν, τον ενδιαφέρουν. Θέλει να σε βοηθήσει. Ακόμα, αυτός έστειλε σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, ο οποίος σωτήρας τακτοποίησε όλο το θέμα των εκκρεμωτήτων σου απέναντι του Θεού. Ό,τι έκαμες και ό,τι τυχόν στη ζωή, αν παρελπίδα κάνεις κάτι κακό στα μάτια του Θεού, είναι εκείνος που το τακτοποίησε με το αίμα του Σταυρού και έκαμε τέλεια λύτρωση. Και θέλει ο Θεός να μάθεις για αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι εκεί, νοερά να τον επισκεφθείς στο Γολγοθά επάνω κρεμασμένος για σένα. Όλα τα παλιά. Σβήνει όλες τις αμαρτίες σου. Σε ελευθερώνει από κάθε δεσμό, από κάθε τι που σε κρατάει ταπεινά κάτω στη γη και μέσα στην αμαρτία. Τα σβήνει όλα. Είναι Θεός που συγχωρεί πλούσια και άφθονα. Είναι ο Θεός ο οποίος δέχεται αμαρτωλούς. Εάν πάρεις την ταυτότητά σου στο χέρι και πεις είμαι αμαρτωλός, έχεις εισιτήριο για τον ουρανό, γιατί ο Χριστός πλήρωσε για αμαρτωλούς, δέχεται αμαρτωλούς. Εάν πεις «Α, θα τα αφήσω για αργότερα» ή «Δεν είμαι αμαρτωλός», τότε μόνος σου αποκόπτεις τον εαυτό σου από το μεγάλο συμπόσιο, το πανηγύρι των ουρανών. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Και ο Ιησούς Χριστός μας σώζει σήμερα, τώρα. Εκεί που είσαι, στη θέση που κάθεσαι, μπορείς να σηκώσεις τα μάτια σου επάνω και να πεις δύο λόγια σε αυτόν που σε βλέπει, σε ακούει και σε αγαπάει. Να το πεις «Κύριε, μαθαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Αν και το ήξερα, εν πάση περιπτώσει, το ακούω άλλη μια φορά

τη βεβαίωση του λόγου σου. Είμαι πάντε σήμερτον και υστερούντα τη δόξη του Θεού. Είμαι αμαρτωλός, σε πλησιάζω. Ακούω ότι είσαι γεμάτος αγάπη, ενδιαφέρεσαι για μένα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά το ακούω ότι είναι έτσι, ο λόγος σου το λέει. Και ότι ο Θεός λέει το παίρνει πίσω. Δεν αναιρεί τα όσα είπε μέσα στην Αγία Γραφή. Πίστεψε το. Ότι ο Θεός θα σε ακούσει αν υψώσεις αυτή την πρόσκληση στον Θεό να έρθει στη ζωή σου να κατοικήσει. Και σε καλεί σε μετάνοια. Μετανόησε τώρα. Σήμερα. Αυτή τη στιγμή. Ο Χριστός σε περιμένει. Έξω από την πόρτα σου περιμένει. Και προειδοποιεί. Αφήνω τους καιρούς να περάσουν όλη τη άγνοια. Αλλά έχω διορίσει ημέρα κατά την οποία έχω ορίσει πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, με το οποίο θα κριθεί όλη η οικουμένη. Δεν θα ξεφύγεις εκείνη την ημέρα, αν τώρα θελήσεις στην ελευθερία σου να ξεφύγεις και να μην υποταχθείς θεληματικά για να σωθείς μπροστά στον Θεό. Τι έχεις να κάνεις? Κύριε, είπε ο δεσμοφύλακας, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Και η απάντηση του Παύλου, απλή, απέριτη, άμεση, σίγουρη, δυνατή, πίστεψε στον Ιησού Χριστό τον Κύριο και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και σε καλό, φίλε, φίλη, σήμερα το πρωί στο όνομα του Χριστού, αν θέλεις να σωθείς, αν γεννήθηκε μέσα στο ερώτημα αυτό, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, με στη σύγχυση των όσων γνωρίζεις, άφησε τα κατά μέρος, άκουσε τη φωνή του Ιησού Χριστού, πίστεψε σε αυτόν. Δηλαδή, δέξου τον σωτήρα σου. Πίστεψε ότι σε αγαπάει, ότι είναι έτοιμος να μπει στη ζωή σου, να την αλλάξει, να σε κάνει καινούριο άνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα, το Ευαγγέλιο, η σωτηρία του. Είναι για σένα. Εύχομαι να το κάνεις, γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ απλός και εύκολος. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε άλλον έναν ύμνο. Τον ύμνο 108. Την πρώτη, τη δεύτερη και την τελευταία, την τέταρτη. Πρώτη, δεύτερη και τέταρτη από τον ύμνο 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή, διήσει θαυμασία.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, που με το αίμα που χύθηκε στον Σταυρό από Σένα, με τη θυσία Σου, ανοίχθηκε η μεγάλη πηγή του καθαρισμού. Η πόρτα είναι ανοιχτή του ελέους για καθέναν που με ειλικρίνεια και μετάνοια και πίστη στο πρόσωπό Σου σε πλησιάζει, σε ζητάει να τη σώσεις, να γίνει σωτήρας της. Παρακαλούμε, ας αγγίξει το μήνυμα του Λόγου Σου ψυχές ανάμεσά μας που έχουν ανάγκη τη σωτηρία Σου. Βοήθησέ τα, σε παρακαλούμε. Και ακόμα δώσε μας μια μερίδα πνευματικής στροφής στο τέλος της ώρας, ώστε να χορταστούμε και να εφρανθούμε στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα της εκκλησίας αυτής, είναι όλη την εβδομάδα, το βράδυ 7 με 8 είναι η ομιλία με ομιλητή τον αδελφό μας Τίμο Μακρύ. Αύριο 7 με 8 είναι η συμπροσευχή των γονέων και 8 με 9 είναι η συμπροσευχή της εκκλησίας. Θα είμαστε εδώ. Την Τρίτη 8 με 9 είναι η ομιλία του αδελφού Θάνου Καρμπώνη. Την Τετάρτη 8 με 9 πάντοτε η ομιλία του αδελφού Χρήστου Δανίκα. Την Πέμπτη είναι η συμμελέτη των νέων, κλείνει την εισήγηση που είχε αρχίσει ο αδελφός Ορέστης Φραγκόπουλος, ο αγιασμός στην πράξη. Την Παρασκευή είναι ομιλία του αδελφού Θάνου Καρμπώνη, 8 η ώρα. Το Σάββατο από τις 7 και ύστερα για 2,5 ώρες με τον αδελφό Σπύρο Πορτινό. Και την ερχόμενη Κυριακή το πρωί θα είναι ο αδελφός Θάνος Καρμπώνης και το βράδυ 7 με 8 ο αδελφός Κώστας Βάγκης. Έχω επίσης δύο ανακοινώσεις ακόμα να σας κάνω. Οι αδελφοί μας είναι τα μυστηριώδης δρόμοι του Θεού. Έφυγε από το εξωτερικό, ήρθε για λίγο στην Ελλάδα, γνώρισε τον Κύριο, τον ομολόγησε σωτήρα της και ξαφνικά κάποια αρρώστια από όλες που έρχονται στον άνθρωπο, την κράτησε στο κρεβάτι για κάποιες μέρες και τώρα είναι με τον Κύριο. Ανάμεσά μας σήμερα το πρωί είναι ο γιος της, τον καλωσορίζουμε και ευχόμαστε ο Κύριος να τον παρηγορήσει για την αναχώρηση της μητέρας, την οποία θα συναντήσει και εκείνος και όλοι μας, επειδή είναι πιστός άνθρωπος του Θεού, και θα χαρούμε μετά να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Και επίσης, για την δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, το βράδυ, στις 7 η ώρα, αντί της δεύτερης Κυριακής, από ό,τι καταλαβαίνω των νέων, υπάρχει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με γενικό θέμα η ρήπανση. Υπάρχουν ειδικά θέματα, η αυτορρύπανση, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, η υγιεινή του στόματος, τεριδόνα, ρήπανση υδάτων και περιβάλλοντος, νέφος, πνευμονικά και καρδιακά νοσήματα. Θα είναι πολλοί ομιλητές, αναφέρω ονόματα, Μίνος Τηλιανάκης, Σούλα Καριοφίλη, Βασίλειος Τερζάκης. Μια σύντομη διάλεξη πάνω στην ηθική ρήπανση θα έχει ο αδελφός Δημοσθένης Κατσάρκας. Συντονιστής θα είναι ο αδελφός Χαρίλος Καβάκας και διοργανώνεται από τους νέους, από τον Σύνδεσμο Χριστιανών Ιατρών και Οδοντιάτρων και τον Όμιλο των Νέων της Εκκλησίας αυτής. Την Κυριακή λοιπόν 14 Μαρτίου στις 7 η ώρα το βράδυ. Και τώρα αδελφοί, στο τελευταίο μέρος που μας μένει για τα λίγα λεφτά που η ώρα μας είναι στη διάθεσή μας, σύγχυση υπάρχει και στο παιδί του Θεού, στον λυτρωμένο. Δεν είναι και αυτός άμυρος αυτής της κατάστασης να μην ξέρει πολλές φορές το γιατί. Και είχαμε ξεκινήσει, θα θυμόσαστε την προηγούμενη φορά, με το μεγάλο αυτό θέμα του βιβλίου του Ιώβ, το οποίο του Θεού θέλοντας θα συνεχίσουμε σε κάποια μαθήματα όσες φορές είμαστε μαζί, Κυριακές πρωί. Και σήμερα θα δούμε ένα δεύτερο κομμάτι από την όλη αυτή περιπέτεια που χύνει άπλετο φως στα μυστήρια των θλίψεων, των παθημάτων, των ασθενειών, των κακουχιών στη ζωή. Μιλήσαμε την άλλη φορά ότι παρόλο που ο Ιώβ στάθηκε άμεμπτος πέρα για πέρα απέναντι του Θεού, εν τούτης ξαφνικά στη ζωή του μπαίνει ένα μεγάλο δράμα. Χάνεται η περιουσία του, χάνονται τα παιδιά του και ο άνθρωπος του Θεού πλήττεται. Θα λέγαμε τη λέξη βάναυσα. Και λέει κανείς γιατί. Γιατί αυτές οι καταστάσεις

σε ζωή ανθρώπων πιστών. Στους άλλους θα έλεγε κανείς είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, αλλά εδώ η αμαρτία δεν έχει θέση. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν πιστός κατά πάντα και δεν είχε λυπήσει σε τίποτα των Θεών και στηριζόταν, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, πάνω στο αίμα της θυσίας και είχε σχέση με τον ζωντανό Θεό. Γιατί? Ανάμεσα στους εχθρούς του πιστού, που είναι το εγώ, η σάρκα, ο παλαιός άνθρωπος, νούμερο ένα, νούμερο δύο, ο κόσμος, όχι απλώς οι άνθρωποι, αλλά το πνεύμα που κυριαρχεί, οι νόμοι που κινούνται ανάμεσα στη ζωή, την κοινωνική των ανθρώπων, όπως την έχουν καταδύσει χωρίς Θεό, υπάρχει και ένας άλλος εχθρός αόρατος, ο Σατανάς. Αυτός, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ευθύς εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Φθονεί τον άνθρωπο. Θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Βέβαια, τους περισσότερους τους έχει στο χέρι του. Γιατί εφόσον οι άνθρωποι δεν ασχολούνται σοβαρά με τα πράγματα του Θεού, είναι φυσικό να μην τον πολύ νοιάζει, γιατί ήδη αυτοί έχουν πάρει το δρόμο για την αιώνια κρίση. Αλλά ποιους θα πολεμήσει? Θα πολεμήσει εκείνους που ανήκουν στον Θεό και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι είναι και θέλουν να είναι πέρα και πέρα αφιερωμένοι στο θέλημα του Κυρίου τους. Εσένα, αδελφέ μου, θα πλήξει. Εσένα θα χτυπήσει. Εσένα θα βάλει στο στόχαστρο, όπως έβαλε στο στόχαστρο τον Ιώβ, για να τον χτυπήσει. Ποιος είναι αυτός ο Σατάν? Οι γραφές μας λέει ότι ήταν ένα χερούβ σε υψηλότατη θέση μπροστά στον Θεό, το οποίο ξέπεσε για λόγους ηθικής τάξης, επειδή ήθελε να ξεπεράσει τα όρια, να ανέβει πάνω από τον Θεό, να τον γκρεμίσει από το θρόνο του για να κυριαρχήσει. Βέβαια, αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό θέλησε, αυτό πόθησε και νόμιζε ότι είχε την ευκαιρία. Έκτοτε, στην ξεπεσμένη του κατάσταση, προσπαθεί να πληγώσει την αγάπη του Θεού, να γκρεμίσει τις ανθρώπινες ζωές και να καταστρέψει όποιον μπορεί να καταστρέψει, οδηγώντας στον αιώνιο χαμό τον άνθρωπο. Είναι ταυτόχρονα ο κατήγορος των ανθρώπων του Θεού. Δηλαδή, έρχεται στη ζωή σου ένα συνέστημα, μπορεί να μην έχει καν βάση, ότι λείπησες τον Θεό, ότι δεν είσαι τόσο αφιερωμένος, ότι δεν υποτάχθηκες στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται από μέσα αυτός χωρίς να τον βλέπεις και σε ενθαρρύνει. Ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι, ο Θεός είναι Άγιος. Και αυτό που έκανες και πως ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Και αρχίζει και κατηγορεί την ίδια σου τη ζωή πρώτα. Κατά που πηγαίνει στον Θεό και κατηγορεί στον Θεό εσένα. Και λέει, κοίταξε τον, αφού πρώτα σου οδηγήσει σε κατάσταση τέτοια αθλειότητας. Και λέει, κοίταξε τον, πώς κατάντησε. Δεν αξίζει να λέγεται παιδί σου. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε τις υποσχέσεις της Γραφής, που είναι ο Κύριος εκείνος, πρώτα με το πνεύμα του που σε στυλώνει εσωτερικά, σε στηρίζει, σε ενθαρρύνει, σου δίνει τις υποσχέσεις του και αν έχει ξεπέσει, σε ξανασηκώνει, σε καθαρίζει ξανά, σε στερεώνει στα πόδια σου. Και από το άλλο μέρος είναι εκείνος που πολεμάει, που ανακατεύεται στη ζωή σου, που μεσητεύει υπέρ ημών. Είναι μια λέξη που οι πιστοί δεν την έχουν αξιοποιήσει αυτή τη φράση, ότι μεσητεύει ο Ιησούς υπέρ ημών. Γιατί τάχα? Γιατί χρειάζεται η μεσητεία του αίματος του Χριστού? Ακριβώς για τις αδυναμίες σου, για τις παρεκτροπές ενδεχομένως, για κάποια κακή εντύπωση που πήρες ότι έφταξε, ενώ μπορεί να μην έχεις φταίξει. Όταν τα συναισθήματά σου ανακατεύονται εσωτερικά και δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι, είναι εκείνος ο οποίος μεσητεύει στον Πατέρα και λέει: τη Μαρία, τον Γιώργο, ενθάρρυνε τους, Πατέρα. Κοίταξε τον πώς πάει, στήριξε τον, στέλνει το πνεύμα του και σε σηκώνει στα πόδια σου και μένει σταθερός. Και είναι αυτός ο οποίος μας λέει στις γραφές, τέλος, ως λιοντάρι οριόμενο που ζητάει όχι ποιον θα γκρεμίσει, όχι ποιον θα κάνει να αμαρτήσει, αλλά ποιον θα καταπιεί. Δεν αρέσκεται αυτό σε μικρά πράγματα ο εχθρός της ψυχής σου. Θέλει να σε καταπιεί. Αλλά μάθε ότι και οι τρίχες της κεφαλής σου είναι όλες αριθμημένες. Έχουν απάνω η κάθε μία τρίχα του κεφαλιού μας έναν αριθμό που ο Κύριος κρατάει δευτέρι και γράφει και ξέρει ποιες μένουν και ποιες πέφτουν. Η φροντίδα του είναι καταπληκτική και απέραντη για τον πιστό άνθρωπο του Θεού. Μη φοβηθείς, παιδί του Θεού, όσο και αν φωνάζει, όσο και αν ορίεται, μένε πιστός, αγκάλιασε τις υποσχέσεις του και θα νικήσεις. Αλλά γιατί έρχονται όλες αυτές οι τρομερές, ξαφνικές επιδρομές μέσα στη ζωή του πιστού, του Ιώβ, τη δική μας? Γιατί? Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά
για τα δύο πνευματικά συμβούλια. Για τούτο του Ιώβ, που θα πούμε περισσότερα σήμερα, και για εκείνο το άλλο που λέει στην Εφεσίους. Συμβούλια πνευματικά λαβαίνουν χώρα. Εδώ τώρα το βιβλίο του Ιώβ ανοίγει τα παρασκήνια. Είναι από τις λίγες φορές που σχίζεται αυτό το αδιαπέραστο και βλέπουμε μέσα. Τι γίνεται πίσω από εμάς. Την ώρα που ο Ιώβ έκανε τα χρέη του, τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά, τα εργατικά, τα οποιαδήποτε χρέη είχε και απέναντι του Θεού με κάθε σεβασμό και ευλάβεια, πίσω από αυτόν τα παρασκήνια δούλευαν. Είχε βάλει στο στόχο του ο διάβολος τον Ιώβ να τον γκρεμίσει, να τον ξεπαστρέψει, να τον βγάλει από τη μέση. Γιατί ήταν ένα όργανο του Θεού που τιμούσε πέρα για πέρα το όνομα του Κυρίου. Και εκεί, καθώς ανοίγουν τα παρασκήνια, μας γίνονται φανερά ποικίλα πράγματα. Πρώτα-πρώτα μας γίνονται φανεροί τέσσερι σταθμοί προστασίας, τους οποίους ο Θεός έχει, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς, γύρω από εμάς. Τέσσερι κύκλοι προστασίας. Είναι η ψυχή μας, πρώτος κύκλος, ο από μέσα. Είναι το σώμα, η υγεία του σώματος, η ακαιρεότητά του, δεύτερος κύκλος. Είναι ο τρίτος κύκλος μετά η οικογένειά μας. Και μετά ανοίγεται ένας τέταρτος κύκλος. Ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουμε είναι κάτω και γύρω από την προστασία του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι, γιατί ο Θεός και την ψυχή σου και το σώμα σου, την υγεία σου και την οικογένειά σου και όσα σου ανήκουν και ό,τι σε απασχολεί τα έχει κλείσει μέσα στους κύκλους της δικής του προστασίας. Δεν θα σε αφήσει ποτέ να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Μένε πιστός. Και παίρνει άδεια στα παρασκήνια, τα διαβάζουμε αυτά και τα μαθαίνουμε, παίρνει άδεια ο Σατανάς γιατί έβαλε σε δίλημα την ηθική τάξη του Θεού και ήθελε ο Θεός απέναντι των όντων που παρακολουθούσαν και απέναντι του ηθικού σύμπαντος στο οποίο είναι κυρίαρχος να δείξει ότι δεν θέλει έναν λατρευτή εξαναγκαστικά λόγω του πλούτου, της ευμάρειας, της οικογενειακής ζωής που έχει. Και το είπε εντάξει, προχώρα. Αλλά πρόσεξε, μη τον αγγίξεις. Δηλαδή άφησε απ' έξω μόνο τον κύκλο περιουσιακά στοιχεία και οικογένεια. Αυτόν όμως δεν θα τον αγγίξεις. Και έρχεται η πρώτη επιδρομή. Καταστρέφεται η περιουσία του, καταστρέφονται τα σπίτια των παιδιών, πεθαίνουν τα παιδιά του, όλα. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Το συμβούλιο επαναλαμβάνεται. Δεύτερη φορά, να σου, ο Σατανάς στον θρόνο του Θεού. Τι θέλεις, του λέει ο Θεός πάλι. Πάλι ξανάβαλες στο μάτι σου τον δούλο μου τον Ιώβ. Λες και δεν υπήρχαν άλλοι. Αλλά εκείνον ο οποίος αγαπούσε τον Κύριο πέρα για πέρα, στο μάτι. Και τώρα προσέξτε ένα δίλημα το οποίο ο διάβολος θέτει μπροστά στην ηθική τάξη του Θεού και για όλους μας. Του λέει, άκουσε να σου πω, λέει ο Σατανάς. Δεν υπάρχουν λατρευτές που σε αγαπούν πέρα για πέρα με ολόκληρη την καρδιά και με αφιέρωση 100%. Δεν υπάρχουν. Θέλεις να σου το αποδείξω, λέει ο διάβολος. Ο άνθρωπος για το πετσί του, για τη σάρκα του, για την υγεία του δίνει ό,τι έχει και δεν έχει. Και αρνούνται και την πίστη τους. Αρνούνται και σένα. Εάν θέλεις, λέει στον Θεό, θα σου το αποδείξω. Άφησε με μόνο να επέμβω. Κοιτάξτε την πρόκληση. Μήπως τάχα αγαπάμε τον Θεό γιατί έχουμε ό,τι έχουμε, έχουμε την οικογένειά μας ή γιατί έχουμε την υγεία μας. Μήπως μέχρι εκεί φτάνουν τα όρια της αγάπης μας στο πρόσωπο του Θεού. Τι θα απαντήσουμε εάν μας γινόταν κατευθείαν σε εμάς αυτή η πρόκληση. Και εδώ σου λέει εντάξει. Θα σε αφήσω, αλλά πρόσεχε. Όχι στον τέταρτο κύκλο. Όχι στην ψυχή. Όχι στη ζωή, την υπόσταση και το πρόσωπο του Ιώβ. Όχι. Μπορείς να αγγίξεις το πετσί, την υγεία του, αλλά όχι παραπέρα. Κοιτάξτε με τι σοφία, με τι παιδαγωγική, με τι χάρη. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Και μπαίνεις στον αγώνα. Και κινεί τα σύμπαντα. Και έρχεται μια βαριά αρρώστια επάνω στον Ιώβ. Και πλήττεται ο Ιώβ. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα παρόμοιο παράδειγμα. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είναι πλούτος και από κοσμικής πλευράς, αλλά πολύ περισσότερο από πνευματικής πλευράς. Από κοσμικής πλευράς δεν συγκρίνεται ούτε με τους μεγαλύτερους φιλοσόφους που πέρασαν από τη γη αυτή. Και όμως δεν είχε περιουσία καμία, σαν τον Ιώβ, χωρίς τον εξωτερικό κύκλο. Δεν είχε οικογένεια, χωρίς αυτόν τον κύκλο. Και δεν είχε και την υγεία του, είχε μπει μέσα στο πετσί του Παύλου.
και δυσκόλοπα ήταν απάνω του και τον βασάνιζε. Αλλά όμως, λέει ο Παύλος, παρόλο που μου έλειψαν οι τρεις εξωτερικοί κύκλοι προστασίας και έχω μόνο τον εσωτερικό, στις αδυναμίες μου τότε είμαι δυνατός. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί? Γιατί ήταν εκεί ακριβώς που νιώθεις την παντοδυναμία του Θεού, έναν Κύριο παντοδύναμο να στέκεται δίπλα σου και να παίρνει αυτός τη ζωή σου στα χέρια του. Και πριν κλείσουμε να πω πώς αντέδρασε ο Ιώβ. Με δύο τρόπους. Τους ακούμε. Στην πρώτη περίπτωση, τότε σηκώθηκε, έσχισε το επένδυμά του, ξύρισε το κεφάλι του, έσκυψε πάνω στη γη και προσκύνησε και είπε: «Γυμνός δεν ήρθα στη γη, γυμνός δεν θα επιστρέψω». Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο στον αιώνα. Τι πρακτική σοφία που πολλές φορές μας λείπει στην καθημερινότητα της ζωής. Ταπεινώθηκε τόσο ούτε οι δούλοι, ούτε οι αιχμάλωτοι, ούτε οι απορριμμένοι της κοινωνίας. Όλα τα έβαλε κάτω και είπε: «Θεέ μου, τίποτα. Σε ευχαριστώ όμως, γιατί εσύ υπάρχεις, ας είσαι ευλογημένος». Απάντηση δεύτερη. Όταν ήρθε το χτύπημα πάνω στο σώμα, στην υγεία, στο πετσί του: «Μόνο τα αγαθά θα δεχθούμε από τον Θεό, τα κακά δεά τα δεχθούμε». Δεν υπήρχε μεγαλύτερος κόλαφος, μεγαλύτερη ντροπή για τον διάβολο και μεγαλύτερη δόξα για τον Θεό και μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ιώβ να φανούν μετά τα σχέδια του Θεού. Και τέλος, πώς αντιδρούμε εμείς όταν, αδελφοί, όταν ο Θεός επιτρέψει τέτοια ή παρόμοια ή άλλα συναφή γεγονότα στη ζωή μας. Ζούμε στο πνεύμα εκείνο που λέει ο ψαλμός: «Ποιον άλλον έχω στον ουρανό και στη γη, δεν θέλω άλλο παρά μόνο εσέ». Γιατί τάχα? Γιατί ήξερε ότι εκείνο που έλεγε αλλού ο Παύλος, τα πάντα συνεργεί εις αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Οι δε αρχαιότεροι κώδικες λένε τα πάντα, χωρίς να είναι αττική σύνταξη, τα πάντα συνεργεί ο Θεός εις αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Δηλαδή, ό,τι και αν έρθει, έστω και αν ξαφνικά και απροσδόκητα, ανώμαλα, αναπάντεχα, είναι Εκείνος που θα τα κατευθύνει έτσι, ώστε να είναι για το αγαθό σου, για το αγαθό μου, για την ευλογία μου, για τη χαρά μου, για τη δόξα μας, για την υπηρεσία του Θεού. Και θα κλείσω με ένα μικρό παράδειγμα για έναν βαρόνο ο οποίος ζούσε στο Ρήνο, στη Γερμανία, πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος της μουσικής και σκέφτηκε πάνω στον πύργο να συνδέσει κατάλληλα σύρματα, να τα κουρδίσει, ώστε οι άνεμοι να δημιουργούν μια ανάλογη μελωδία, ανάλογη με τη θέση και την κατεύθυνση του ανέμου. Και το έκανε. Τα κούρδισε στην εντέλεια. Αλλά προς μεγάλη του κατάπληξη είδε ότι δεν ήταν δυνατόν να αποδοθεί μελωδία, γιατί οι άνεμοι που περνούσαν ήσαν ισχνοί, αδύνατοι, ανήμποροι. Τ' άφησε μεν εκεί, μη έχοντας ελπίδα. Και μια μέρα, όταν ξέσπασε μια δυνατή καταιγίδα και φοβούμενος μήπως κάτι έμεινε στον κήπο, έτσι που πρέπει να το συμμαζέψει, να το φέρει μέσα και τα λοιπά, μην γίνει κανένα κακό, βγαίνει έξω και τι να ακούσει. Σε εκείνη την καταιγίδα οι άνεμοι είχαν δημιουργήσει τις ωραιότερες μελωδίες από την άρπα, την αιωλική που είχε χτίσει απάνω στον πύργο. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι θλίψεις, οι άνεμοι, οι καταιγίδες είναι για μας. Αλλά είναι ευκαιρίες για να γίνουν μελωδίες, ύμνοι, δοξολογίες σε αυτόν τον Θεό που μας αγάπησε και μας αγαπάει. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Και θα κλείσουμε με τον ύμνο 170, θα ψάλλουμε πρώτη, τρίτη και τελευταία στροφή. Πρώτη, τρίτη και τέταρτη. 170.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

διαβάζω από τον ρο γάμα ψαλμό, ψαλμός του Δαβίδ. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε με έλαιος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς του γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Εκτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο δε μάκρινε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών.

Θα διαβάσουμε τον λάμτα θήτα ψαλμό. Είπα, θέλω προσέχει

τα σοδούς μου, δια να μη αμαρτάνω δια της γλώσσης μου. Θέλω φυλάτη το στόμα μου με χαλινόν, ενώ είναι ο ασεβής εμπροστέν μου. Εστάθην άφωνος και σιωπηλός, εσιώπησα και από του να λέγω καλόν, και ο πόνος μου ανεταράχθη. Εφερμάνθη η καρδία μου εντός μου ενώ εμελέτων, εξήφθη εν εμή πυρ, ελάλησα δια της γλώσσης μου και είπα, κάμε γνωστόν είσαι με Κύριε το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου, τι είναι δια να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στα σημέρας μου, και ο καιρός της ζωής μου είναι όσου δεν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της στερεός είναι όλος ματαιώτης. Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία, βεβαίως εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν εξεύρει τις θέλει συνάξει αυτά. Και τώρα Κύριε τι περιμένω, η ελπίς μου είναι επί σε. Από πασών των ανομιών μου λύτρωσόν με, μη με κάμεις όνειδος του άφρονος. Έγινα άφωνος, δεν άνοιξα το στόμα μου, επειδή σε έκαμε στούτο. Απομάκρυν απ' εμού την πληγήν σου, από τις πάλης της χειρός σου εγώ απέκαμον. Όταν δελέχον παιδεύεις άνθρωπον διανομίαν κατατρώγεις ο σκόλιξ την ωραιότητα αυτού, το όντι ματαιώτης πας άνθρωπος. Εισάκουσον Κύριε της προσευχής μου και δώσ' ακρόαση στην κραυγήν μου, μη παρασιωπήσεις εις τα δάκρυά μου, διότι πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Πάυσε απ' εμού δια να αναλάβω δύναμη πριν αποδημήσω και δεν υπάρχω πλέον. Αυτός είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ. Και μέσα σε αυτόν τον ψαλμό ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει αλήθειες, ατράνταχτες, ζωντανές, τις οποίες εμείς στη ζωή μας θα πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τα εδάφια μας είναι το 4. Κάμε γνωστόν εισε με Κύριε το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου, τι είναι δια να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησα στα σημέρας μου και ο καιρός της ζωής μου είναι όσου δεν εμπροσθέν σου. Επαληθείας πας άνθρωπος και της στερεός είναι όλος ματαιώτης. Πάρικος είμαι παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν καινούριο χρόνο. Ο παλιός έχει περάσει. Και κάθε φορά που έρχεται ως καινούριος χρόνος, εκτός από όλα τα άλλα συναισθήματα που δημιουργούν οι εξωτερικοί ερεθισμοί της ζωής μας ανάλογα στο περιβάλλον που βρισκόμαστε, έρχονται μέσα στη σκέψη μας πολλές φορές και ορισμένα άλλα ερωτηματικά. Φορές το ερώτημα που τίθεται είναι, τι κάναμε αυτόν τον χρόνο που πέρασε? Και αν ακόμα έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν χρόνο, τι θα κάνουμε σε αυτόν τον καινούριο χρόνο? Και ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το συλλογισμό και σε αυτή την αλλαγή των χρόνων, την πρόσθεση των χρόνων και των καιρών μέσα στην καθημερινή μας ζωή, έχει να μας πει μερικά πράγματα που μας χρειάζονται για να επισημάνουμε τα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να μπορούμε
η ζωή ετούτη, για να μπορέσουμε στη ζωή ετούτη να αποκτήσουμε τη σωστή τοποθέτηση. Ο Λόγος του Θεού λέει δύο πράγματα, είναι εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας τους ανθρώπους, καθώς κυλάνε η μία μέρα πίσω από την άλλη, ο ένας χρόνος πίσω από τον άλλο, η μία δεκαετία πίσω από την άλλη, και ακόμα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που θέλει να μας πει είναι ότι ο Θεός μας αφήνει γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Δηλαδή λέει στον άνθρωπο, με το να τον αφήνει να ζει και να κυλάνε οι μέρες συνέχεια η μία πίσω από την άλλη, όλο αυτό έχει μία ομιλία για το Θεό, από το Θεό για μας. Λέει, δεν θέλω να πεθάνεις αμαρτωλός. Και το δεύτερο σημείο είναι να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι πολύ σύντομη. Διαβάζουμε στη Γένεση, ο Μαθουσάλα έζησε 969 χρόνια. Και λέει, πω. Στη σημερινή εποχή ακούμε και λέει στον Κάφκασο ένας ήταν 150 χρόνων και πέθανε. Και λέμε, πω. Και ο Λόγος του Θεού λέει, η ζωή μας είναι μια ψαμή. Και θέλει ο Λόγος του Θεού να βεβαιώσει αυτή την πραγματικότητα, γιατί η αντίθετη γνώμη ότι υπάρχει ένα μάκρος είναι μια ιδέα την οποία σφήνωσε μέσα μας ο Σατανάς με αντικειμενικό σκοπό να μας ξεγελάσει, να μας καθυστερήσει στη σχέση μας με το Θεό, να μας απομακρύνει από την ομή πραγματικότητα και να πάθουμε εκείνο που έπαθε ο λαγός με τη χελώνα. Ξέρουμε πόσο γρήγορα περπατάει ο λαγός και πόσο αργά περπατάει η χελώνα. Δεν υπάρχει έννοια λογικής που να σκεφτείς σε μία αναμέτρηση δεν θα βγει πρώτος ο λαγός. Και όμως τελικά βγήκε πρώτη η χελώνα. Γιατί έκανε μία στραβή εκτίμηση ο λαγός των ικανοτήτων. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που συμβαίνει σήμερα στη ζωή μας. Κάνουμε μία στραβή εκτίμηση της διάρκειας της ζωής μας και του χρόνου της ζωής μας. Και νομίζουμε ότι η ζωή μας έχει μάκρος. Και νομίζουμε ότι έχουμε καιρό και πολύ καιρό για τα πράγματα του Θεού, ενώ δεν έχουμε καθόλου καιρό. Σας έχω πει κι άλλοτε, εγώ όταν ήμουν πάνω, πριν πάω στις επιχειρήσεις απάνω στο γράμμο, είχα ένα συνάδελφο. Από εδώ από τον Πειραιά ήτανε. Ήμασταν στη σχολή διαβιβάσεων στη Λάρισα και τον είχα γνωρίσει, είχαμε γνωριστεί και του μιλούσε για τα πράγματα του Θεού. Είχε πιάσει αρκετά πράγματα. Καταλάβαινε ότι στην πλευρά του Θεού υπάρχει μία σιγουριά και υπάρχει μία ικανοποίηση. Αλλά τον άφηνε ο κόσμος. Και όταν τελικά τελειώσαμε την εκπαίδευση εκεί στη Λάρισα και πηγαίναμε απάνω στις επιχειρήσεις, του λέω τελευταία φορά που τον είδα γεράσιμε, του λέω, κοίταξε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με τον Χριστό. Αυτό έχει αξία. Και στάθηκε μπροστά μου και ήταν και λίγο αστείος και κωμικός και μου λέει, βρε Απόστολε, μου λέει, δεν με λυπάσαι από τώρα να σκλαβώσω τα νιάτα μου στο Χριστό. Άσε με, λέει, να διασκεδάσω.
Και όταν λέει θα φτάσω 70 χρόνων, σου δίνω την υπόσχεσή μου ότι γεροντάκια και τα δυο θα καθόμαστε στο παραγόνι του σπιτιού και θα διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Δεν τον ξανά είδα. Πήγαμε στις επιχειρήσεις, σε άλλο λόγο εγώ, σε άλλο λόγο αυτός. Και του είπα, Γεράσιμε, ξέρεις που πάμε? Πάμε, λέω, απάνω στο βουνό, πάμε απάνω στις επιχειρήσεις. Θα έχουμε να κάνουμε με τουρτούρες, με μυδράλια, με πολυβόλα, με μπαζούκας, με όλμους. Έτσι θα διασκεδάσεις τη ζωή σου με αυτά? Άσε με, λέει, Απόστολε, να διασκεδάσω. Δεν τον ξανάδα. Το μόνο που έμαθα κάποτε, ύστερα από κάνα δύο μήνες που ήμασταν απάνω στο γράμμο, ότι καθώς έτρεχε με τον ασύρματο στην πλάτη, έπεσε ένας όλμος μπροστά του και τον διέλυσε. Έχασε την έννοια του χρόνου και έχασε την έννοια της αποστολής του και έχασε την ευκαιρία. Όποτε τον θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο, μέσα μου κλαίω. Και αυτό είναι, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα που θα πρέπει εμείς σήμερα να καταλάβουμε. Δεν έχουμε χρόνο και καιρό. Είναι πολύ γελασμένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι έχει χρόνο και καιρό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού, όταν τον άνθρωπο τον καλεί, δεν του λέει όποτε σου αρέσει, όποτε ευαρεστηθείς, όποτε σου έρθει το κέφι, όποτε είναι κατάλληλες οι περιστάσεις, σήμερα, λέει, σήμερα, εάν ακούσεις τη δικιά μου τη φωνή, μη σκλείνεις την καρδιά σου. Και κάθε τι που αφορά το θέλημα του Θεού, οτιδήποτε ο άνθρωπος βλέπει σαν ανάγκη που θα πρέπει να την τακτοποιήσει στη σχέση του με το Θεό, υπάρχει μονάχα μία θέση. Υπάρχει το σήμερα, υπάρχει το τώρα. Ούτε το αύριο, ούτε το ύστερα, ούτε να ειδούμε, ούτε να περιμένουμε τις κατάλληλες στιγμές. Και πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το λάθος και εμείς λέμε, δεν ήρθε ακόμα η κατάλληλη στιγμή. Δεν υπάρχει, αγαπητή, μελλοντική κατάλληλη στιγμή για τον άνθρωπο. Υπάρχει στιγμή τωρινή μονάχα κατάλληλη. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει σε πολλά μέρη για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας τι είναι. Τι είναι η ζωή του ανθρώπου? Είναι, λέει, σαν χορτάρι και σαν άνθος του χορταριού. Κόπηκε, λέει, το χορτάρι, μαράθηκε το άνθος. Και παρόλο που ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει, παρόλο που η καθημερινή πείρα της ζωής μας το βεβαιώνει, εν τούτης υπάρχει κάτι που μας τα ανατρέπει αυτά και είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Είναι αυτός ο κόσμος, είναι η έλξη του κόσμου, είναι η μόστρα, η βιτρίνα την οποία προσφέρει ο σατανάς για να ξεγελάει όλους τους ανθρώπους. Λένε σήμερα ότι τα σούπερ μάρκετ είναι μαγαζιά πονηρά. Όχι γιατί εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τα πουλάνε πιο ακριβά, αλλά είναι, λέει, μαγαζιά πονηρά, γιατί όταν πάει μία νοικοκυρά και έχει υπόψη να πάρει δύο πράγματα, αντί να πάρει δύο παίρνει 10. Και πολλά από αυτά δεν τις χρειάζονται εκείνη την ώρα. Μπόρεσαν και βρήκαν αυτοί οι έμποροι την ψυχολογία του ανθρώπου και είδανε πως το μάτι του ανθρώπου ξεγελιέται και πως παρασύρεται, και τα φτιάξαν κατά τέτοιον τρόπο για να μπορούν να τραβούνε τους ανθρώπους. Κάτι τέτοιο έχει κάνει ο σατανάς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έχει κατορθώσει να βάλει αυτός τα δικά του τα σημάδια
και τις δικές του τις προσφορές για να ξεγελάσει τον άνθρωπο και να μην μπορέσει εκείνο που διαπιστώνει κάθε ημέρα στη ζωή του. Ο γείτονας έφυγε, ο γνωστός έφυγε, ο άγνωστος εξαφανίστηκε από, από αιτίες περίεργες. Να μην μπορούμε να το αντιληφθούμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό Ρο Μη Δέλτα 4. Ο άνθρωπος ομοιάζει τη ματαιότητα. Η μέρα αυτού είναι ως σκιά παρερχομένη. Καμιά φορά όταν βλέπετε μερικά αεροπλάνα που είναι χαμηλά και είσαστε μέσα σε κάμπο, η σκιά του αεροπλάνου είναι, αποτυπώνεται κάτω στη γη και δεν προλαβαίνεις να τη δεις και έχει εξαφανιστεί. Λέει ο Ιάκωβος μια άλλη εικόνα. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος, η ζωή του ανθρώπου? Είναι σαν ατμός που για μια στιγμή φαίνεται και μετά εξαφανίζεται. Πηγαίνετε στην κουζίνα σας κάθε μέρα εσείς οι νοικοκυρές, αυτό το πράγμα το διαπιστώνετε και το βλέπετε. Κοχλάζει η κατσαρόλα, την ανοίγεις λίγο, φαπ, βγαίνει εκείνος εκεί ο ατμός και σε λίγο εξαφανίζεται. Αυτή είναι η ζωή μας. Ο δικός μου πατέρας έζησε παραπάνω από 95 χρόνια. Και όταν ρωτούσα τι κατάλαβες, και έχει μια ζωή τρομερά περιπετειώδη είχε. Ό,τι καταλαβαίνεις, μου λέγε, εσύ που μπαίνεις από την κυρία είσοδο, λέει, στο σπίτι και βγαίνεις από την πόρτα της κουζίνας έξω. Στον Ιώβ, Ιώτα Δέλτα 1 και 2. Ιώβ λοιπόν δίνει μια εικόνα ο Λόγος του Θεού και λέει: ο άνθρωπος ο γεννημένος από γυναίκα είναι ολιγόβιος. Λίγη είναι η ζωή του. Και πλήρης ταραχής. Και συνεχίζει. Αναβλαστάνει σαν άνθος, φεύγει σαν σκιά και δεν διαμένει. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αυτό ακριβώς. Γιατί αυτά τα βάζει ο Θεός μέσα στο λόγο του? Για να μας πείσει τέλος πάντων να καταλάβουμε ότι πράγματι η ζωή μας είναι ολιγόβιος. Είναι σαν σκιά που έρχεται και περνάει. Η ζωή μας, λέει, είναι μια εκστρατεία, λέει στον Ιώβ πάλι σε άλλο μέρος. Για να πιστούμε ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε καιρό, δεν έχουμε μάκρος. Και εδώ που διαβάζουμε μας λέει ότι είναι σαν μια πιθαμή η ζωή μας. Και αφού είναι έτσι η ζωή μας, έρχεται το ερώτημα: γιατί τότε κοπιάζουμε, γιατί αγωνιούμε, γιατί υποφέρουμε, γιατί θησαυρίζουμε, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την οποιαδήποτε, γιατί ακολουθούμε τον οποιοδήποτε δρόμο, ενώ η ζωή μας είναι ολιγόβιος και η ζωή μας έχει κάποιο σκοπό, η ύπαρξής μας σε αυτόν τον κόσμο έχει κάποιο σκοπό. Και λέει ο Λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή, Ιώτα Α 8, αλλά και εάν ο άνθρωπος ζήσει πολλά χρόνια, βάλε ένα νούμερο και το θεωρήσει μεγάλο. Έλεγε μια αδελφή εδώ στο Χαλάνδρι, όταν ήταν μικρά τα παιδιά, 5-6 παιδιά, έλεγε ο πατέρας τους, άμα, λέει, θα γίνω, λέει, 50 χρόνων, θα φτάσω 50 χρόνια και θα πεθάνω,
Κανένα σας δεν θέλω να κλαίει. Όλοι να χορεύετε και να γελάτε. Τελικά όμως έφτασε 90 και δεν ήθελε να πεθάνει. Κι αν λέει ο άνθρωπος, λέει, ζήσει χρόνια πολλά και φρένεται σε όλα αυτά, ας θυμηθεί όμως ότι οι ημέρες του σκότους θα είναι πολλές. Και λέει, εφραίνουνε ανίσχυς την νεότητά σου και η καρδιά σου σε γεμίζει από χαρά σε όλες τις μέρες της νεότητός σου και περπάτα σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου και σύμφωνα με την όραση των οφθαλμών σου. Ό,τι υποθεί η καρδιά σου και ό,τι βλέπει το μάτι σου, πιάστα, αγκάλιασέ τα, χόρτασέ τα. Πλην έξευρε ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Και στην επιστολή προς Εβραίους λέει, στους ανθρώπους μέσα σε όλο τον κύκλο της ζωής των, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, είτε ο πιο μεγάλος κύκλος, και ο πιο μεγάλος είναι του Μαθουσάλα, 969, στους ανθρώπους απομένει μια φορά να πεθάνουν και μετά από αυτό, μετά από αυτό κρίσης. Δηλαδή δεν είσαι ανεύθυνος σε τούτη τη ζωή. Εκείνος που σε έφερε στην ύπαρξη, εκείνος ο οποίος σε διατηρεί, εκείνος ο οποίος έχει σχέδια για σένα, εκείνος μια μέρα θα ζητήσει λογαριασμό από σένα. Και εμείς την έχουμε έντονα αυτή την έννοια. Πάντοτε θέλουμε να ζητάνε, να μας δίνουν λογαριασμό ανάλογα με τη θέση και με την κατάσταση και στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, και έχουμε τη συνέστηση ότι πρέπει να δίνουμε και λογαριασμό. Όταν εγώ πριν παντρευτώ, όπου βρισκόμουν κοιμόμουν και όπου ήθελα πήγαινα. Τώρα όμως που παντρεύτηκα πρέπει να δώσω λογαριασμό, δεν μπορώ. Έτσι λοιπόν είναι και απέναντι του Θεού. Τα παιδιά πρέπει να δώσουν λογαριασμό στους γονείς. Πού ήτανε, πού βρίσκονταν, πού πήγανε. Στη δουλειά μας το ίδιο πράγμα. Ακόμα και ο εργοδότης και αυτός θα δώσει λογαριασμό στην εφορία και η εφορία πιο πέρα και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό τον κύκλο της ευθύνης και της υπευθυνότητος και του να δώσουμε λογαριασμό. Έτσι είναι και μέσα στη ζωή μας. Και ακόμα η παράταση της ζωής μας, παρόλο που είναι μία ευλογία και μία ευχαρίστηση, γιατί ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να πεθάνει, για να ζει. Για τον άνθρωπο υπάρχει μόνο ζωή, όπως ο Χριστός είναι μόνο ζωή. Αλλά η αμαρτία μας ανέτρεψε αυτό το δεδομένο και μας έβαλε σε άλλη βάση και σε άλλη θέση. Και λέει, διότι ο άνθρωπος υπάγει εις τον αιώνιον οίκον αυτού, και δίνει μία προτροπή. Αφού πας, λέει, στο αιώνιο σπίτι σου, κοίταξε να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με το Θεό, να θυμηθείς τον πλάσιο στις ημέρες της νιώτης σου, προτού να λυθεί η αργυρά άλυσος, να σπάσει το λιχνάρι το χρυσό, να γίνει κομμάτια η στάμνα στην πηγή ή να χαλάσει ο τροχός στο φρέα. Είναι αυτές οι εικόνες για να δείξει πως κόβεται η ζωή. Είναι, λέει, σαν στάμνα που σπάει και γίνεται κομμάτια. Είναι, λέει, σαν λιχνάρι χρυσό προτού να σπάσει. Είναι σαν τροχός προτού να βγει από το κάρο. Και ο άνθρωπος επιστρέφει και επιστρέφει το χώμα εις την γη και το πνεύμα επιστρέφει εις τον Θεόν, ο οποίος έδωκε αυτό.

τι ζητάει από μένα ο Θεός και ποιο είναι το πρόσταγμα του Θεού, τι θέλει από μένα. Διότι έρχεται φυσιολογικά το ερώτημα και ρωτάω εγώ, αφού Θεέ μου έτσι είναι η ζωή μου, αφού έτσι την έχεις διαγράψει και μέσα σε τέτοια πλαίσια την έχεις βάλει, τι θέλεις από μένα. Και στον ρώτα, στον ρω γιώτα θήτα ψαλμό, λέει, είμαι πάρικος εγώ εις την γη, μη κρύψεις απ' εμού τα προστάγματά σου. Και ο ψαλμοδός είμαι περαστικός από εδώ πέρα. Ήρθα εδώ πέρα για να φύγω από εδώ και να πάω στο αιώνιο σπίτι μου, όπως μας είπε στον εκκλησιαστή. Και ζητάω ο Θεέ μου, εσύ να μου δείξεις τα προστάγματά σου. Τι θες από μένα. Και εδώ έρχεται ακριβώς ο λόγος του Θεού για να μας δώσει τα προστάγματα τα δικά του. Να μας δώσει το μεγάλο μήνυμα της αιώνιας του αγάπης για να μας δείξει τον προορισμό μας. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε εδώ κάτω στη γη. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός ανεστήθη, ανελήφθη και είναι τώρα στα δεξιά του Πατέρα και έχει μια φροντίδα και ένα ενδιαφέρον, και η φροντίδα του είναι για μας, μεσητεύει για μας. Το πρόσταγμα λοιπόν του Θεού για μας τους ανθρώπους είναι, όλοι εσείς οι αμαρτωλοί, οι φορτωμένοι, οι κουρασμένοι, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω. Θα σας δώσω ζωή, θα σας δώσω αιώνια ζωή. Θα σας δώσω εκείνα όλα που σας έκλεψε ο Σατανάς. Τη χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία, την ελπίδα. Και θα σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Αυτός που σας τα έκλεψε, αυτά τώρα οποία σας δίνει είναι όλα κύβδηλα. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν είναι απειλαγμένος από προσφορές του Σατανά. Είναι σαν εκείνους τους κατασκόπους οι οποίοι κλέβουν τα γνήσια έγγραφα και βάζουν στη θέση άλλα για να ξεγελάσουν. Έτσι ακριβώς έχει κάνει και ο Σατανάς. Μας έκλεψε τη χαρά, μας έκλεψε την ειρήνη, μας έκλεψε την ευτυχία, μας έκλεψε την αιώνια ζωή, μας έκλεψε την αιώνια δόξα. Και στη θέση του έχει βάλει κύβδηλα τα οποία μας τα δίνει και μας κοροϊδεύει σε όλη μας τη ζωή και περνάμε με αυτά και ζούμε με αυτά χωρίς ποτέ να ικανοποιηθούμε πραγματικά, πάντοτε όμως να τα επιδιώκουμε και να τα κυνηγάμε, γιατί μόνο αυτά μας έχουν μείνει για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Και λέει, κάθε έναν από μας, ανάλογα με την αδυναμία μας, του δίνει και την κατεύθυνση. Τη χαρά σου να τη βρεις στα λεφτά. Τη χαρά σου να τη βρεις στη διασκέδαση. Τη χαρά σου να τη βρεις στις εκδηλώσεις της ζωής. Την ικανοποίηση να τη βρεις στον έπαινο των ανθρώπων. Στο να σκαρφαλώνεις σε άλλα αξιώματα. Το να ανεβαίνεις πιο ψηλά. Και τρόπο ζούμε μέσα διαρκώς στα κύβδηλα και στα ψεύτικα τα οποία έχει υποκαταστήσει ο Σατανάς, τα έχει υποκαταστήσει με τα αληθινά. Και ο άνθρωπος φεύγει από τούτη τη ζωή κούφιος, χωρίς να έχει πιάσει το νόημα της ζωής. Και έτσι ο Θεός δίνει τα προστάγματά του. Για τον άνθρωπο ένα μονάχα υπάρχει, ο Σταυρός του Χριστού, ο δρόμος του Χριστού,
ο δρόμος της ζωής, ο δρόμος της αιωνιότητος. Και έτσι κάθε άνθρωπος σε κάθε γενεά, κάθε άνθρωπος σε κάθε εποχή καλείται να πάρει αυτή τη θέση, να αποκτήσει αυτή τη σωστή αντίληψη για να δεχθεί τον Ιησού Χριστόν. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία τελικά μπαίνει μέσα σε αυτή τη χάρη.

Και έρχεται τώρα και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει τι πρέπει να επιθυμούμε, τι πρέπει να ζητάμε σαν άνθρωποι του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι υπάρχουν οι προσφορές του σατανά από τη μια πλευρά και οι προσφορές του Θεού. Όλα εκείνα τα οποία προσφέρει ο σατανάς έχουν απάνω την ετικέτα εφήμερα, προσωρινά, ανικανοποίητα, ξένοι και πάρικοι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε, λέει, εδώ πέρα πόλη για να μείνουμε. Την τελευταία κατοικία που φτιάχνουν οι άνθρωποι στη γελιοποίηση που τους κάνει ο σατανάς είναι όταν πάνε και τους θάψουνε και κάνουν ένα ωραίο σπίτι για να κοιμάται μέσα εκεί ο πεθαμένος. Αυτή είναι η τελευταία γελιοποίηση την οποία κάνει ο σατανάς τον άνθρωπο. Και μετά από το θάνατο ακόμα τον γελιοποιεί. Και ο Λόγος του Θεού λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Στο 4 κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο. Διότι ο Θεός, ο οποίος είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, είναι εκείνος ο οποίος έλαμψε στις καρδιές μας προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν τι να ζητάμε. Να ζητάμε αυτό το φως που φωτίζει την καρδιά μας, που φωτίζει ολόκληρο το είναι μας και ολόκληρη τη ζωή μας. Αυτό το φως που είναι η γνώση της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, αυτό να έρθει στη ζωή μας. Να γνωρίσουμε το βάθος, το ύψος, το πλάτος και το μήκος της αγάπης του Θεού. Να γιατί ζούμε. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Εφεσίους λέει στο 3 κεφάλαιο το 14 εδάφιο, δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει εις εσάς κατά των πλούτων της δόξας αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο το δικό του να περπατήσει μέσα σε τούτη τη γη της κατάρασης και του θανάτου ένα χρονικό διάστημα από τότε που τον εγνώρισε και τον επίστεψε. Να γεμίσουμε από τα αιώνια. Γι' αυτό και ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία, ξέροντας ποια είναι η σκέψη και η ψυχολογία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να έχει θησαυρό, κάτι που το θεωρεί ότι έχει αξία να το κάνει δικό του. Και όπως είπαμε στην αρχή, ο σατανάς έβαλε τα κύβδηλα. Μη θησαυρίζεται, λέει, εδώ κάτω στη γη. Και αυτή είναι η προσπάθεια όλων των ανθρώπων. Πήγαινε σε όποιο άκρο της γης θέλεις. Ρώτησε οποιονδήποτε άνθρωπο. Πήγαινε από τους πιο
χαμένος μέσα στη ζούγκλα τους ανθρωποφάγους μέχρι τον πιο τελευταίο, τον πιο ψηλά ιστάμενο, και ρώτησε τους ποιος είναι ο πόθος σου, ποιες είναι οι επιθυμίες, ποιες είναι οι διώξεις, να φτιάξω, να αποκτήσω. Όχι, λέει. Εδώ, λέει, υπάρχει ένα μειονέκτημα. Είναι προσωρινό. Το σκουλίκι, η σκουριά, ο κλέφτης, θα αρπάζουμε. Να θησαυρίζεται, λέει, στον ουρανό. Θησαυρό ο οποίος μένει αιωνίως. Ούτε σκουλίκι, ούτε σκουριά, ούτε κλέφτης. Και όλες σου, λέει, οι θέσεις και οι ενέργειες πρέπει να έχουν αυτό το αντικείμενο. Μιλώντας ο Κύριος για τους ανθρώπους εκείνους που ο Θεός τους ευλόγησε και έχουν λεφτά στα χέρια τους, λέει, κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσουν εις τας αιωνίους μονάς όταν εκλείψετε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο δίνει μία προτροπή ο Λόγος του Θεού. Και λέει, έχουμε λοιπόν το θάρρος πάντοτε και εξεύρουμε ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδιβούμεν από του Κυρίου. Οπότε το να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όσο όμορφο και ωραίο και αν είναι, μας αφαιρεί μία ασύλληπτη δόξα. Είμαστε μακριά από τον Κύριο. Και ο Θεός επιτρέπει αυτό το διάστημα να είμαστε μακριά από τον Κύριο, όσο λέει ενδυμούμε εδώ, αποδημούμε από τον Κύριο. Λέει στην επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, και στο 17 εδάφιο, εάν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο νεκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Να πως πρέπει να περνάμε τον καιρό μας. Όχι τραλαλά και όχι μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε τι θα καζαντήσουμε. Με τα φόβου και τρόμου. Έχουμε μία ζωή η οποία αξίζει κανείς να τη ζει. Να τη ζει όμως μέσα στο θέλημα του Θεού. Και στο κεφάλαιο δεύτερον, στο 11 εδάφιο επαναλαμβάνει, αγαπητοί σας παρακαλώ, σαν ξένους και παρεπίδημους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Έχει έναν πόλεμο ο σατανάς που κάνει κάθε μέρα στη ζωή μας, και αυτός ο πόλεμος είναι οι σαρκικές επιθυμίες, οι οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, τις οποίες ο σατανάς τις επιστρατεύει εις βάρος της ψυχής μας. Και στην επιστολή προς Εβραίους λέει στο 11 κεφάλαιο και 13 έως 16 εδάφιο, με πίστη απέθαναν ούτι πάντες, αναφέρει για τους ήρωας της πίστεως, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πιστέντες και κολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύουν ότι ζητούσε η πατρίδα, και αν μεν ενεθυμούντο εκείνην εξής εξήλθον, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψωση. Τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέραν του τέστην επουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Και έτσι, διαπίστειος εμείς βλέπουμε πλέον την πόλη η οποία μας ταιριάζει σαν άνθρωποι
του Θεού που είμαστε. Μία πόλις όμως η οποία έχει το εξής σημείο αξιοπρόσεκτο. Μέσα σε αυτήν δεν θα μπει ουδέν ανάθεμα. Μέσα σε αυτή δεν θα μπουν ούτε οι ψεύτε, ούτε οι πόρνοι, ούτε οι δολάτρε, ούτε οι φοβητσιάριδες, αλλά μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Και αυτό είναι, αγαπητοί, το νόημα γιατί ο ένας χρόνος κυλάει πίσω από τον άλλον και εμείς ακόμα δίνουμε το παρόν. Άλλοι αδελφοί μας έχουν φύγει. Αν πάρετε τα περιοδικά μας και δείτε αυτόν τον χρόνο πόσοι έχουν φύγει, είναι αρκετοί. Δεν έχει άλλο νόημα η ύπαρξή μας. Δεν έχει άλλο νόημα η πρόσθεση της ζωής μας, η πρόσθεση των χρόνων στη ζωή μας. Ένα είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μία είναι η επιτυχία. Να ακούσουμε μια μέρα το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, είσαι στη χαρά του Κύριου». Και ευχόμεθα ο καινούριος αυτός χρόνος να είναι ένας χρόνος κάτω σε αυτή τη βάση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και να γεμίσουμε με τις αιώνιες ευλογίες και να βάλουμε τους στόχους μας, τους πνευματικούς. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, να θυμίσω ότι το τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους έχει μια εξαιρετικά ακριβολόγα περιεκτική δυνατή παρουσίαση του τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός μας δίνει και πώς μας το παρέχει με όρους Θεού. Εκείνο το οποίο ιδιαίτερα τονίζεται σε αυτή την αποστροφή του Λόγου του Θεού είναι ότι ο μεγάλος αυτός θησαυρός για τον οποίο μιλάει όλη η Καινή Διαθήκη είναι δοσμένο σε μας κάτω από συνθήκες που, όπως λέει το εδάφιο 7 του κεφαλαίου Δέλτα, του τέταρτου κεφαλαίου, τον έχουμε, τον θησαυρό αυτό, σε πύληνα σκεύη. Η ιδέα του θησαυρού πάντοτε συνδεόταν και πάντοτε συνδέεται με την ανάγκη φύλαξής του. Φρουροί, βαριές πόρτες, συνδυασμοί μηχανικών κλειδιών ή ηλεκτρονικών, πρόσωπα δυνατά που προστατεύουν, οπλισμός. Και εδώ υπάρχει ο πιο μεγάλος θησαυρός. Όμοιος του δεν υπάρχει άλλος. Αυτό που μας χαρίστηκε εν Χριστώ είναι το πρόσωπο του Θεού, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και αυτός ο θησαυρός μας δόθηκε προς φύλαξη μέσα σε ένα υλικό εύθραυστο, πύληνο, που πει κανείς, χαρά στο θησαυροφυλάκιο. Εδώ φυλάνε τους θησαυρούς. Δεν τελειώσε ο λόγος του Θεού. Λέει και από κοντά η δύναμη του Θεού. Έχουμε αυτό το θησαυρό σε πύληνα, σκεύη οστράκινα, για να είναι όχι από τη δύναμη του ανθρώπου, αλλά από την υπερβολική δύναμη του Θεού φυλαγμένος ο θησαυρός. Πιο πριν το τέταρτο κεφάλαιο μας έχει πει για το πώς ξεκινάει αυτή η σχέση. Αργότερα μας λέει πώς συντηρείται. Ο Θεός ο υποναλάμψηφος έλαμψε και μέσα στις καρδιές μας για να φωτιστεί το πρόσωπο του Χριστού που είναι ελκυστικό. Δεν στηρίζουμε τη σχέση μας με το Θεό σε κανέναν καταναγκασμό, σε κανέναν εκφοβισμό. Ακόμα και η μεγάλη και τρομερή πραγματικότητα της κόλασης, του κίνδυνου δηλαδή που διατρέχει ο άνθρωπος να υπάρχει αιωνίως σε μια φρικτή κατάσταση, πουθενά μέσα στη γραφή δεν χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο άσκησης πίεσης για να συνέλθει ο άνθρωπος και να έρθει ή να ξαναέρθει στο δρόμο του Θεού. Δεν είναι δυνατόν στην νοοτροπία του Άγιου Θεού να πας στον ουρανό επειδή σε φόβησε, σε τρόμαξε ο Θεός, σε απείλησε ο Θεός με τον κίνδυνο της κόλασης. Θα πείτε, δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα του Θεού? Είναι και υπάρχει και είναι μεγάλη και παρούσα. Αλλά δεν είναι αυτό στο οποίο ο Θεός στηρίζει τη σχέση. Είναι κρίμα, είναι λύπη, είναι θλίψη το ότι θα πάνε άνθρωποι στην κόλαση. Υπάρχει ο φταίχτης αυτής της κατάστασης. Και αυτός θα κριθεί από τον Θεό. Αυτός χάρη του οποίου έγινε η κόλαση. Και χάρη των αγγέλων του οποίου έγινε. Και θα πάνε και άνθρωποι εκεί. Αλλά ο Θεός δεν λέει, έλα αγάπησέ με, γιατί αλλιώς θα σε στείλω στην κόλαση. Αν κάποιος έχει έτσι τον Θεό μες στο μυαλό του, τον παρακαλούμε. Τον παρακαλούμε χάρη της αλήθειας αλλά και της ψυχικής του ειρήνης να πάψει να βλέπει έτσι τον Θεό. Ο Θεός κανέναν δεν εξαναγκάζει, κανέναν δεν πιέζει, κανέναν δεν απειλεί. Η πραγματικότητα της κόλασης, μια πραγματικότητα παρούσα. Αλλά εκείνο το οποίο μας κάνει να στρεφόμαστε προς τον Θεό είναι αυτό το πλούσιο το φως το οποίο κατοικεί εκείνος. Και το φως
είναι η ζωή των ανθρώπων. Η ζωή που μας φέρνει ο Χριστός είναι το φως της ψυχής των ανθρώπων. Είναι το φως που μας ελκύει και είναι η αγάπη του Θεού, πολύ ωραία, πολύ μεγάλη, απροσμέτρητα πλουσιοπάροχη, η οποία κινείται προς εμάς και μας καλεί. Τόσον, με τέτοιο τρόπο, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Γιο του τον μονογενή για να μην χαθεί κανένας που εμπιστεύεται τη ζωή του επάνω σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός, ο Δημιουργός, που είπε να λάμψει φως και έλαμψε φως για να γίνει η φυσική δημιουργία, είναι αυτός που έλαμψε, ώστε και μέσα στις καρδιές μας να έρθει φως να φωτίσει την ύπαρξή μας. Αυτό είναι τόσο πολύπλευρο όσο είναι και η έννοια του φωτός. Το φως φωτίζει και εκεί που φωτίζει υπάρχουν συνθήκες ζωής. Το φως φωτίζει και εκεί που φωτίζει υπάρχουν συνθήκες ορατές. Χωρίς το φως δεν βλέπεις κάτι. Φωτίζεσαι και έρχεται ένα πλήθος από πράγματα, ένα πλήθος από χρώματα, πλήθος από κίνηση και από κινήσεις έρχονται μπρος τα μάτια σου. Πού ήταν αυτά πριν υπάρξει φως? Υπήρχαν. Εγώ δεν είχα μάτια να τα δω. Σκέφτομαι την έκπληξή μου και την δική σας την έκπληξη όταν αρχίσαμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Πέσαμε στην αγκαλιά του, άλλοι από φόβο του μέλλοντος, άλλοι από μια πληγωμένη ψυχή, άλλοι από συνέστηση ακαταλληλότητας. Γιατί όλα αυτά τα αντιμετωπίζει με μια του κίνηση ο Θεός. Και την ψυχή γλυκαίνει και τη σιγουρεύει και την καθαρίζει. Την έκπληξή μας όταν αρχίσαμε να γνωρίζουμε τον Θεό. Και την έκπληξή μας για το σε πόσα επίπεδα κινείται η αγαθότητά του και το έλεος του. Και αυτό το καλύπτει. Και εκείνο το προβλέπει. Και αυτό μου αλλάζει. Και εκείνο μου προσφέρει. Αυτό που λέει στη γραφή από χάριτος εις χάριν, χάριν αντιχάριτος, είναι μια διαρκής εμπειρία για εκείνον ο οποίος έρχεται σε σχέση με το Θεό. Όπως το φως και φωτίζει και αποκαλύπτει πράγματα που πριν δεν ήταν φανερά και ζωή δίνει και έλεγχο κάνει, όταν ερχόμαστε στο φως του Χριστού, όλα τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Όλα τα πράγματα παίρνουν την κανονική τους τη θέση. Αρχίζει η αναταραχή του διαβόλου, αρχίζει η προσπάθεια του διαβόλου να εκτρέψει, να εμποδίσει, να φοβήσει. Το τέταρτο κεφάλαιο, θα το διαβάσετε ιδιαιτέρως ελπίζω, και εγώ το ίδιο θα κάνω άλλη μια φορά σήμερα, είναι ένα κεφάλαιο που μιλάει για όλη αυτή τη ζωή. Φέρουμε την νέκρωση του Χριστού μέσα στο σώμα μας. Φέρνουμε τη ζωή του Χριστού μέσα στο σώμα μας. Είμαστε σύμφοιτοι μαζί του στο θάνατο. Πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Δεν τη θέλουμε πια. Για να φανερωθεί μέσα στο θνητό μας το σώμα η ζωή του Χριστού. Και στη συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο, από το οποίο θα μελετήσουμε, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την προοπτική που έχει μια ωραία αποστροφή επίσης στο πέμπτο εδάφιο, εκεί πέρα που μας φανερώνει το στόχο του Θεού, ότι μας έπλασε, μας έφτιαξε με αυτό το σκοπό να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Έτσι που δεν ερχόμαστε σαν διέξοδα και λέμε να πεθάνω. Μιλούσαμε ένα πρόσωπο αυτή τη βδομάδα. Ένας άνθρωπος όπως πολλοί, που αλληλοδιάδοχα μέσα στη ζωή ήρθαν χτυπήματα με ένα ρυθμό τόσο πυκνό ώστε κανείς θα νόμιζε, θα έκρινε ότι ήταν προγραμματισμένα, εσκεμμένα
Από αυτά που σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι πια δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Μου λέει είμαι στα όρια της αυτοκτονίας. Και είπα σε καταλαβαίνω. Είσαι σε ένα διέξοδο. Αλλά υπάρχει ένα φως που μπορεί να μην το βλέπεις αλλά εκείνο υπάρχει. Μου λέει ξέρω τι μου λέτε. Το έχω υπόψη μου. Έχω αρχίσει και διαβάζω τη γραφή. Ο Χριστός έφερε δια του Ευαγγελίου στο φως τη ζωή και την αυθαρσία. Και ο πιο απελπισμένος, έχοντας τις υποσχέσεις του Χριστού, δεν είναι το βιβλίο γραφή, το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο με το μήνυμά του, το μήνυμά του που αποτυπώνεται στο χαρτί, έχοντας στα σοβαρά υπόψη μας αυτά τα οποία ο Θεός φανερώνει για τον εαυτό του, ξέρουμε ότι αυτό το φως για το οποίο μας μιλάει η γραφή, είναι το φως που φέρνει στο προσκήνιο τη ζωή. Η ζωή. Το φως των ανθρώπων. Εν αυτό ήταν και είναι η ζωή. Η αυθαρσία είναι εκείνη η αναστολή του σύνδρομου της φθοράς. Έχει μπει μέσα στη ζωή μας η φθορά και ροκανίζει και λιμένει και λιμένεται τη ζωή μας. Τρώει, τρώει, τρώει, τρώει και λέει κανείς πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Πού θα φτάσει. Έρχονται οι δυνάμεις του Θεού που τον θησαυρό του τον δίνει μέσα σε ένα σκεύος οστράκινο αλλά τον κρατάει με το δυνατό του το χέρι. Έρχεται η δύναμη του Θεού να πει θα γίνει αποκατάσταση. Ο Θεός μπορεί και θέλει να κάνει αποκατάσταση. Σε όλες τις φθορές της αμαρτίας. Και σε αυτές οι οποίες φαίνονται ότι έχουν κι άλλους τρόπους κάπως να παλευτούν και σε αυτές που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν διορθώνονται με τίποτα. Τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά κοντά στο Θεό. Τα μπορεί. Αλίμονο. Αλίμονο αν δεν υπήρχε η αγαθότητα του Θεού. Αλίμονο αν δεν υπήρχε η δύναμη του Θεού. Αλίμονο αν είμαστε αφημένοι στις δυνάμεις της φθοράς, του σκοταδιού, που μονάχα θάνατο φέρνουν και μονάχα καταστροφή έρχεται από τη μεριά τους στη ζωή του ανθρώπου. Δεν ζητάμε να απεκδηθούμε, να βγάλουμε από πάνω μας την αδυναμία μας, γιατί δεν την αντέχουμε άλλο. Όχι. Ζητάμε από πάνω από την όποια αδυναμία μας να έλθει η επένδυση της δύναμης του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα, μετά από αυτή την σύνδεση, με το πνεύμα με το οποίο είναι γραμμένα όλα αυτά. Από το εδάφιο 14 του 5ου κεφαλαίου, Β' προς Κορινθίους, επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, συνέχει μας. Διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζομαι ουδένα κατά σάρκα. Αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομαι. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Θα το ξαναδιαβάσω για να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Όσοις δίλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε εις ημάς τη διακονία της διαλλαγής, δηλωνώ ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλλάσσον τον κόσμον προς εαυτόν,
Μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών, και να πιστεύθει εις ημάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, όσοι αν σας παρεκάλει ο Θεός δήμων. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε, συμφιλιωθείτε προς τον Θεόν. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εκείνος ο οποίος είπε να λάμψει φως, εκείνος ο οποίος μας έδωσε ένα θησαυρό προστατευμένο από τα ίδια του τα χέρια, εκείνος ο οποίος μας αγάπησε και δεν θέλησε να χαθούμε, αλλά θέλησε να ζούμε αιώνια αληθινή ζωή, για να μας εξασφαλίσει αυτό το δώρο. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Η υπόθεση της δικαίωσής μας δεν είναι μια υπόθεση νομικίστικη, αλλά γεμάτη ουσία. Το να είναι ο άνθρωπος εντάξει ενώπιον του Θεού, όπως τον θέλει ο Θεός, όπως πρέπει, είναι κάτι το οποίο ο Θεός το έχει σε πρώτη γραμμή. Να φαίνεται, σε περιοπή, από όλες τις μεριές να μπορείς να το δεις, όπου κι αν είσαι, όποιος κι αν είσαι. Αυτή η ανησυχία που έχει ο άνθρωπος, που δεν είναι ευχαριστημένος από τον εαυτό του, κυρίως όταν συγκρίνεται με τον Θεό, αυτή η ανησυχία είναι από Θεού μες τον άνθρωπο. Είναι ένα από τα αποτελέσματα του φωτός που ήρθε να φωτίσει τη σκέψη και την ψυχή μας. Δεν είμαι εντάξει, δεν αρέσω στο Θεό, δεν κάνω το θέλημά Του, δεν έχω καμία δυνατότητα εγώ να σταθώ ενώπιον του Θεού. Πολλούς ανθρώπους αυτή η σκέψη τους οδηγεί στο να ανασκουμπώνονται, να κάνουν έργα καλά, προσπάθειες, επίπονες. Πολλούς ανθρώπους τους κινητοποιεί να προσπαθούν να συμμαζέψουν τον εαυτό τους, να τον αλλάξουν όσο γίνεται, όσο μπορούν. Πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό? Κάπου, κάποια αποτελέσματα αυτές οι προσπάθειες ίσως μπορούσαν να φέρουν. Αλλά για μια στιγμή παραμερίστε τες. Δέστε ο Θεός τι έκανε για αυτή την υπόθεση. Ο Θεός συγκέντρωσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, όλων των εποχών, όλων των βαθμίδων. Ο Θεός συγκέντρωσε την αμαρτία από όλους και την είδε συγκεντρωμένη, συνολική, επάνω στον Υιό Του την ώρα του Σταυρού. Για τον ίδιο τον Ιησού αυτό ήταν κάτι πολύ βαρύ. Ο ίδιος ζήτησε γι' αυτό και για άλλα συναφή με αυτό, αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να περάσει από κοντά του, να περάσει από μπροστά του και να φύγει γεμάτο, να μην το πιει, αν είναι δυνατόν. Κάμοντας το θέλημα του Πατέρα, υποτάσσοντας το δικό του το θέλημα στο θέλημα του Πατέρα, το ήπιε το ποτήρι μέχρι το τέλος. Αλλά εκείνο το οποίο γινόταν επάνω στο Σταυρό ήταν πολύ περισσότερο από το να τιμωρηθεί αθρηστικά η αμαρτία όλων μας. Εκείνη την ώρα επάνω στο Σταυρό, ο Υιός του Θεού, ως Υιός του ανθρώπου, δεν είχε γίνει υπέρα αμαρτωλός. Είχε γίνει αμαρτία. Μια λέξη η οποία δεν ταιριάζει στο σκεπτικό μας. Θα λέμε αμαρτωλός εγώ, αμαρτωλός εσύ, πήρε την αμαρτία μας, έγινε αμαρτωλός ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Κάτι περισσότερο ακόμα. Η ίδια η αμαρτία εν το προσώπο του Αγίου Ιησού, του Αγίου Παιδός του Θεού. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία
έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Επειδή τα κριτήρια της δικαιοσύνης που έχουμε είναι υποκειμενικά, ας μην ισχυριστούμε το αντίθετο, δεν θα έχουμε πολλά επιχειρήματα να το στηρίξουμε. Επειδή είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς είναι η απόλυτη δικαιοσύνη, ας δούμε το απόλυτο στην έννοια αμαρτία ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Αυτό κι ας είναι δύσκολο, το καταλαβαίνουμε πιο πολύ. Όλα εκεί. Όλα συγκεντρωμένα επάνω του. Όλα χτισμένα επάνω στο πρόσωπο του Ιησού. Και εκείνος, εθελούσια, κάτω από το φορτίο τους. Ιδού άμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Το να είμαι εγώ αμαρτωλός, το καταλαβαίνω, και αυτό όχι απόλυτα, αλλά το καταλαβαίνω γιατί ξέρω τον εαυτό μου, τα φταίξηματά μου. Γεννήθηκα αμαρτωλός. Που και που σκυρτούσε η καρδιά μου για το καλό, για το αγαθό. Αλλά δεν τον μπορούσα και να το ήθελα ακόμα. Ο Κύριος Ιησούς ήταν από τον εαυτό του ο Άγιος του Θεού. Ήταν από τον εαυτό του εκείνος που αμαρτία δεν έπραξε. Ούτε στα λόγια του, ούτε στις πράξεις του, πουθενά. Ήτανε εκείνος ο οποίος είχε προσανατολισμό προς τον Θεό και τίποτε ποτέ από τον Θεό δεν τον χώρισε. Ίσα ίσα, μια ενότητα ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό. Πάντα προς τον Θεό. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε αλλού. Προς τον Θεό. Οι πράξεις του και τα λόγια του ήτανε σύμφωνα με τη βουλή του. Η συμπεριφορά του ήταν αψεγάδιαστη. Κανείς δεν μπορούσε να του πει, αυτό που έκανες όμως είναι αμαρτία. Αυτό που είπες όμως είναι αμαρτία. Εκεί που φέρθηκες έτσι ήταν αμαρτία. Πώς να το κάνουμε. Εκτέθηκε στην κριτική όπως δεν το κάνει ποτέ κανείς. Και καλά κάνουμε και δεν το κάνουμε, ποιος να τολμήσει. Και είπε, ποιος από εσάς με λέει περί αμαρτίας. Και ενώ ψάχνε να του βρούνε φταίξιμο στα λόγια, φταίξιμο στην εθνική διαγωγή, φταίξιμο σε τούτο ή το άλλο, εκεί που τους έδινε την ευκαιρία να φέρουν το επιχείρημά τους στο προσκήνιο, συγχωρείτε, άψε. Εκεί που τους έφερνε στην ευκαιρία να καταμαρτυρήσουν, αν κάτι έχουν να καταμαρτυρήσουν, δεν υπήρχε κανένα επιχείρημα τέτοιο. Γι' αυτό, όταν η λύση είναι από Θεού, είναι σοφή, είναι γεμάτη, είναι αποδοτική, είναι αυτή που πρέπει, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Αν κάποιος θέλει να γίνει δικαιοσύνη του Θεού, δι' αυτού θα γίνει δικαιοσύνη, δια του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άνθρωπος ζητάει ένα είδος ποικιλίας. Ζητάει ένα είδος πλήθους εναλλακτικών να μαζευτεί μπροστά του. Να μπορεί να διαλέξει αυτό. Αν δεν του άρεσε αυτό, να διαλέξει το άλλο. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, ίσως κάπου το πιάσατε και αυτές τις μέρες να ακούγεται από πολύ πολύ επίσημα χείλη, η ιδιαιτερότητα είναι η φιλοσοφία και ο στόχος της ζωής, η διατήρησή της. Να μείνω εγώ αυτός που είμαι. Αυτό όμως είναι αντίθετο από αυτό που λέει ο Θεός. Εκείνος μας εκάλεσε να γίνουμε όπως αυτός είναι εμείς. Να μην προσπαθεί ο καθένας να κρατάει για τον εαυτό του ένα προστατευμένο χώρο. Έναν χώρο όπου
Κανείς δεν θα μπορεί να ρίξει το βλέμμα του. Ο Θεός μπορεί ούτως ή άλλως το βλέμμα του να το ρίξει παντού. Και είναι αυτός μπροστά στον οποίο τελικά θα σταθούμε και μπροστά στον οποίο θα λογοδοτήσουμε. Ο άνθρωπος κοιτά να ξεφύγει από το Θεό, να κάνει τη ζωή του λίγο αλλιώς. Να κάνει αυτό το οποίο μπορεί και θέλει, ανεξέλεγκτα. Και αρνείται από τον Θεό το δώρο να του δώσει ο Θεός δρόμο να περπατήσει, να του δώσει έργα για να ζήσει, να του δώσει ιδέες και σκέψεις και αξίες για να γεμίσει το μυαλό του. Αρνείται ο άνθρωπος τον Θεό, τον αποστρέφεται και τον αποκλείει από τη ζωή του, ενώ δέχεται όλα τα άλλα και είναι έτοιμος να επιδοθεί σε οποιαδήποτε ενασχόληση και να κάνει οποιοδήποτε κόπο και αγώνα για να είναι χαρούμενος, για να είναι ευτυχισμένος, για να γίνει καλύτερος όπως νομίζει ότι θα μπορέσει. Όλα πλην του Θεού. Δεν θα ξεχάσω έναν άνθρωπο, δεν είναι πια στη ζωή, της ηλικίας μου, τον ήξερα και από παιδί, που κάποτε είχε φτάσει να έχει τόσο μπλεγμένη τη ζωή του, που αισθάνθηκε την ανάγκη, ίσως για λόγους οικειότητας, να απευθυνθεί στον παλιό του τον φίλο και να με ρωτήσει αν έχω καμιά ιδέα. Μόλις μου το είπε, σκέφτηκα ότι είναι μια στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει το πρόβλημά του και ότι έχει μπλέξει τη ζωή του υπερβολικά. Και δεν το κάνα επίτηδες, ούτε εσείς θα το κάνατε στη θέση μου. Εκείνο το οποίο είναι η λύση μου ήρθε στο μυαλό. Δεν υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα. Και αν υπάρχουν περισσότερα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο που να δίνει λύση όπως δίνει όταν ο Χριστός έρθει στη ζωή μας, όπως δίνει το ίδιο του το πρόσωπο. Όταν ο Χριστός μπαίνει στη ζωή μας, όλα τα πράγματα αναθεωρούνται, ξανατοποθετούνται, αποκτούν μια άλλη δυνατότητα. Και αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Το ίδιο δεν σας συνέβαινε? Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, θαλάσσωσα τη ζωή μου, έμπλεξα, ταλαιπωρώ τους δικούς μου, ταλαιπωρούμαι ο ίδιος, είμαι κάπου δεσμευμένος και δεν μπορώ να απελευθερωθώ. Ξέρετε κανέναν που να κάνει ανθρώπους ελεύθερους έξω από τον Χριστό? Δεν ξέρω άλλον. Και ετοιμαζόμουν να το πω, όταν με κοίταξε με σταθερότητα και μου βάλε όρια. Μου λέει, θα μου δώσεις μια λύση έξω από τον Χριστό. Και εγώ άδειασα εκείνη την ώρα. Τι να πω, φτωχός. Τι να πω. Για μένα τον ίδιο δεν υπήρχε άλλη λύση από τον Χριστό. Αυτό να το συμβουλέψω τι. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος μετά από λίγα χρόνια. Δεν ξέρω πώς. Δεν τολμώ να σκεφτώ πώς. Χωρίς καμιά ένδειξη ότι έβαλε το Χριστό την από Θεού λύση να λύσει το πρόβλημά του. Τα πάντα είναι εκ του Θεού. Μην τα ψάξεις αλλού. Μην επιχειρήσεις αλλού. Τα πάντα είναι εκ του Θεού. Και όταν είναι εκ του Θεού, είναι καινούρια. Άλλης ποιότητας, άλλης δυνατότητας. Είναι πάνω από την πείρα του ανθρώπου. Τα πάντα που είναι του Θεού και είναι καινούρια. Είναι πάνω από τη δύναμη του ανθρώπου. Είναι πάνω από ό,τι μπορώ να φανταστώ και μπορείς να φανταστείς. Το ξαναλέω. Η ζωή με τον Χριστό είναι μια διαρκής έκπληξη. Εκεί που λες ότι πια εγώ δεν μπορώ, βρίσκομαι σαν διέξοδο. Γιατί πέσανε πολλά πράγματα επάνω σου και σε ζούληξαν. Ανοίγει ένα παραθυράκι που πάντα είναι ανοιχτό, αλλά δεν το βλέπουμε πάντα. Και βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου και βλέπουμε τις δυνατότητές του. Τι ωραία που είναι η ψαλμή. Όταν λέει ότι είναι χορτασμός εφροσύνης το πρόσωπό του, σημαίνει ότι πραγματικά η ζωή με τον Χριστό, το μέτρημα της ζωής με τον Χριστό, η ζωή με τον Πατέρα Θεό, γεμίζει τον άνθρωπο. Όταν λέει χορτασμός, εννοεί χορτασμό. Λέξη απλή, την καταλαβαίνω και εγώ και ο καθένας, ελπίζω. Χορτασμός
Εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ύψωσε επάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Το πρόσωπό μου ζήτα, είπε περί σου η καρδιά μου. Αυτά είναι λόγια ενός ανθρώπου, ο οποίος ψυχομαχούσε εκ νεότητος. Αν πάλεψε ένας άνθρωπος, ήταν ο Δαβίδ, που λέει αυτά τα λόγια. Αυτός που πάλεψε πολύ. Αγώνας συνεχής. Ένας αγώνας επιβίωσης διαρκής. Τότε που βρέθηκε στην έρημο της Ιουδαίας και έγραψε εκείνο τον όμορφο ψαλμό κατόπιν, λέει λόγια σαν αυτά, ότι το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή. Όλα στον Κύριο. Οι χαρές μας, οι αδυναμίες μας και η δύναμή Του. Η απορία μας, πού πάει ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος, όσο κι αν είναι ευφυής και όσο κι αν είναι ενήμερος, που να είναι σε θέση να παρακολουθήσει όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και μας αφορούν. Δεν γίνονται στην παρουσία μας, δεν μας λογαριάζουν, όμως μας αφορούν. Τι αλλαγή στις ιδέες, τι αλλαγή στους θεσμούς, τι αλλαγή στις δομές μέσα σε ένα το ίδιο κράτος που ζει κανείς. Όλοι τα μετράμε με τον τρόπο ζωής που ξέραμε. Και ο τρόπος έχει αλλάξει. Και οι μεγάλοι του κόσμου στέκονται υπομονετικοί και μας χαμογελούν. Γιατί αυτοί προχωράνε τα προγράμματά τους. Και αν θέλουμε, τα παρακολουθούμε. Αν μπορούμε, ας δοκιμάσουμε. Όλα αλλάζουν. Και εμείς έχουμε μια σταθερά, αλλά που τα αντιμετωπίζει όλα. Το πρόσωπο του Θεού. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Τα μεγάλα και τα μικρά. Τα παγκόσμια και τα εθνικά. Τα προσωπικά και τα οικογενειακά. Όποιος κι αν είσαι, όπως κι αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, όλες οι πηγές σου μπορεί να είναι στον Θεό. Όπως έλεγε ο Ψαλμωδός. Τα πάντα είναι εκ του Θεού. Όλες οι πηγές σου είναι εκ του Θεού. Το θέμα είναι να πιείς. Το θέμα είναι να πεις, εγώ θα εντοπίσω τη ζωή μου και θα πω, ο Θεός μου και μόνο ο Θεός μου. Αυτός και εγώ, εγώ και αυτός. Οι παράπλευρες προτάσεις. Αν ήταν να δώσουν λύση, θα την είχαν δώσει. Τα άλλα ενδεχόμενα. Αν μπορούσανε, δεν χρειαζόταν να κατέβει ο Χριστός. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα που έγιναν νέα είναι εκ του Θεού. Αυτός έκανε κίνηση συμφιλίωσης. Αυτός ήτανε που εν το Χριστώ μας καλούσε να συμφιλιωθούμε μαζί Του. Και αυτός είναι που τον λόγο της συμφιλίωσης τον εμπιστεύτηκε σε ανθρώπους να τον σκορπίσουνε σε όλη τη γη. Και κλείνουμε με την παράκληση, πρόσκληση, με τη διακήρυξη του Παύλου. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Δεόμεθα υπέρ του Χριστού. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Υπέρ του Χριστού πρέσβης. Υπέρ Χριστού. Υπάρχει ένα σύμπαν ολόκληρο δικό σου, το οποίο υπάρχει για σένα εκ του Θεού. Τα πάντα στη ζωή σου μπορεί να αντιμετωπίσει, τα πάντα μπορεί να καλύψει, τα πάντα μπορεί να χορτάσει. Δεν είχε άδικο ο άνθρωπος εκείνος που είχε τη μεγάλη εμπειρία με τον Θεό που έλεγε «Η ψυχή μου προσκολήθηκε κατόπιν σου και η καρδιά μου κόλλησε επάνω σου».
Όπου πηγαίνεις θα πηγαίνω. Όπως είσαι θέλω να γίνω. Ό,τι δίνεις θέλω να το παίρνω. Θέλω τα πάντα. Ποιος δεν θέλει τα πάντα? Υπάρχουν τα πάντα. Δεν είναι αθέμητο να ζητάμε τα πάντα. Αλλά τα πάντα θα τα βρούμε στον Θεό. Κόψτε κάθε σχέση τέτοια που εμποδίζει αυτή τη σχέση. Κόψτε κάθε συνήθεια που εμποδίζει αυτή τη σχέση. Κόψτε κάθε τι που έρχεται να σας καθυστερήσει από αυτή τη σχέση. Όλα καινούρια. Εκ του Θεού. Εν Χριστώ. Ο Θεός, προβάλλοντας τον Χριστό, προσφέροντας τον Χριστό, μας προσφέρει συμφιλίωση. Δέστε επάνω του η τιμωρία μας. Δέστε τον, από αυτόν ξεκινάει η ζωή μας. Ευλογημένο το όνομά του. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, με χαρά και ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας στεκόμαστε μπροστά στα Άγια των Αγίων, τον θρόνο τον μοναδικό, μπροστά στη χάρη Σου και στην αγάπη Σου, και Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το θαύμα το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έκανες έλεος την αλήθεια, στη ζωή μας, γιατί μας χάρισες την αλήθεια τη δικιά Σου. Μας βρήκες βουτυγμένους μέσα στο ψέμα, ότι είμαστε καλά και ότι θα πάμε καλύτερα, και δεν ξέρω ο δρόμος που έχουμε οδηγεί στον γκρεμό και στην απώλεια. Σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια. Σε ευχαριστούμε που μας χάρισες την Ανάσταση και τη ζωή, τον ζωντανό Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί γέμισες τη ζωή μας με τη χάρη Σου και το έλεος Σου. Θα μπορούσαμε και εμείς σήμερα να είμαστε μαζί με όλους τους δυστυχισμένους που ζουν μέσα στο ψέμα και νομίζουν ότι έχουν και νομίζουν ότι είναι και κολυμπάνε μέσα στο θάνατο. Ευχαριστούμε, Θεέ μας, και Σε δοξάζουμε και αιώνια θα Σε ευγνωμονούμε για τη χάρη Σου, την αγάπη Σου και τα δώρα Σου. Ευχαριστούμε για αυτές τις όμορφες οάσεις που χαρίζεις στην ταλέπορη ζωή που ζούμε εδώ κάτω, να ανοίγουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να ψάλουμε ύμνους λατρείας στο Θεό μας, τον Κύριό μας, την αγάπη Σου, στο Βασιλιά μας. Σε παρακαλούμε μια τέτοια ώρα να μας χαρίσεις και σήμερα. Πάρε στα χέρια Σου την καρδιά μας, τη σκέψη μας. Κύριε, μίλησέ μας Εσύ, μόνο Εσύ μπορείς. Εξήγησέ μας, δείξε μας, αλλά ταυτόχρονα μαλάκωσε την καρδιά μας να δεχτεί. Φύλαξέ μας από το να είμαστε απασχολημένοι σε διάφορα άλλα πράγματα. Φύλαξέ μας από τις μέρημνες που συμπνίγουν το σπόρο και μένει άκαρπος. Και χάρισέ μας καρδιά δεκτική, καρδιά που θέλει, καρδιά με ταπείνωση και πίστη, να πούμε ναι στη φωνή Σου, ναι στην οδηγία Σου, ναι στα δώρα Σου. Ευχαριστούμε, Θεέ μας. Χάρισέ μας πνεύμα λατρείας και ευγνωμοσύνης. Και αν κάποια ψυχή από ανάμεσά μας ακούει, ξανακούει, συμφωνεί και καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχει προχωρήσει, δεν απολαμβάνει, δεν ζει τον Ιησού Χριστό, δεν λυτρώθηκε, δεν απελευθερώθηκε, σήμερα, Κύριε, τώρα, χάρισε δάκρυα μετάνοιας και επιστροφής πριν είναι αιώνια αργά. Όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά με χαρά προσευχόμαστε για την πατρίδα μας και για όλο το πρόσωπο της γης. Την παγκόσμια ευλογημένη εκκλησία Σου. Και κίτρινη και άσπρη και μαύρη και νέγρη και ερυθρόδερμη. Πόσο χαιρόμαστε. Η οικογένεια η μεγάλη. Το τραπέζι το μεγάλο που ετοιμάζεται στον ουρανό. Να είναι η παρουσία Σου, η ευλογία όλων μας και να είναι για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζουμε τον ψαλμό Ρο Ιώτα Θήτα. Αλλά επειδή ο ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα, μη τρομάξετε, έχει εδάφια 176, και δεν χωράει το πρωί μας να διαβάσουμε 176, θα διαβάσουμε τα πρώτα 8, 10, 12 και θα συνεχίσουμε μετά άλλη φορά. Αλλά ήδη θα μας πει ο Κύριος πολλά. Ο ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα, αρχίζω από την αρχή. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι περιπατούντες εν το νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάττοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Αυτοί βεβαίως δεν πράττουν η ανομία. Μέσα στους δρόμους του Θεού περπατάνε, εν τες οδείς αυτού περιπατούσι. Σύ προσέταξες να φυλάττονται ακριβώς σε εντολές Σου. Μακάρι ήθε να κατευθύνονται οι δρόμοι μου δια να φυλάττω τα διατάγματά Σου. Τότε δεν θα ντροπιαστώ όταν επιβλέπω εις πάντα τα προστάγματά Σου. Θέλω σε δοξολογή εν ευφύτητη καρδίας όταν μάθω της κρίσης της δικαιοσύνης Σου. Τα διατάγματά Σου θέλω φυλάτη, μη με εγκαταλείπεις ολοκλήρως. Τι νη τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τον λόγο Σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε ξεζήτησα, μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων Σου. Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια Σου για να μη αμαρτάνω εισέ. Ευλογητός είσαι, Κύριε, δίδαξέ με τα διατάγματά Σου. Δια των χιλέων μου διηγήθην πάσας τας κρίσης του στόματός Σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων Σου εφράνθην. ως δια πάντα τα πλούτη. Εις τα εντολά σου θέλω μελετά και εις τα σοδού σου θέλω ενατενίζει. Εις τα διατάγματά σου θα εντρυφώ, θα βρίσκω ευχαρίστηση δηλαδή. Δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας δείξει τα όμορφα που θέλει να αποκτήσουμε και να απολαύσουμε στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι ζουν, κινούνται και επιδιώκουν με ένα μοναδικό σκοπό. Αν μπορέσεις και έχεις τρόπο να τους ρωτήσεις, θα καταλάβεις ότι αυτός είναι ο στόχος της ζωής τους. Να είναι ευτυχισμένοι. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για το οξυγόνο. Για το οξυγόνο πλά. Όχι. Για την ευτυχία. Πιο πάνω από το οξυγόνο που αναπνέει είναι η ευτυχία μέσα του. Αυτό μας λέει η ιατρική, είναι και η υγεία. Άμα πάρεις δύο αρρώστους που έχουν ακριβώς την ίδια αρρώστια, την ίδια ακριβώς, αν μπορεί να γίνει, τον ίδιο οργανισμό, την ίδια ηλικία, είναι και οι δύο άντρες, είναι και οι δύο γυναίκες, στο ίδιο νοσοκομείο, τα ίδια φάρμακα, ο ένας είναι ευτυχισμένος και ο άλλος φοβάται ότι θα πεθάνει και τρέμουν τα φιλοκάρδια του, ξέρετε τι θα γίνει? Αυτός μπορεί να γίνει και καλά, να βοηθηθεί ο οργανισμός του, ενώ ο άλλος θα πάει με το κεφάλι κάτω και ούτε η επιστήμη μπορεί να τον βοηθήσει. Είναι η ευτυχία για την οποία πλάστηκε ο άνθρωπος. Να είναι δυνατός, να είναι ευτυχισμένος, να είναι χαρούμενος. Και κάνει για αυτήν την ευτυχία τα πάντα. Απίθανα και αλλοπρόσαλα πράγματα. Σου λέει λεφτά, να έχω λεφτά, να είμαι, να έχω. Ξαναγυρίσαμε στην εποχή, εγώ σε αυτήν μεγάλωσα, που είχαμε δεκάρες και πενινταράκια. Τα θυμόσαστε, πω πω, 3,60 έκανε το ψωμί, 1,70 το μισό κιλό. Πού θα βρούμε 70, δεκάρες. Μετά λέει δεκάρες, τι να τα τάλιρα, δεκάρικα, εικοσάρικα, χιλιάρικα. Τώρα ξανά πίσω, προσπαθούν οι άνθρωποι να επενδύσουν, να εξασφαλιστούν, φοβόνται. Άκουγα σήμερα τα περίεργα Χριστούγεννα που θα κάνει η Αμερική. Νούμερο 1. Με τα πόδια μας και με τα αυτοκίνητά μας όπου πάμε. Νούμερο 2. Μη στέλνετε κέικ και κουραβιέδες και γλυκά στους άλλους. Διότι όταν τα ανοίξουν και δούνε τη σκόνη από τους κουραβιέδες, όχι να τα κλείσω, φωνάζουν στην οποία τρελαθούμε εδώ. Δεν θα κινούνται γλυκά καθόλου. Φάτε τα όπως είναι εκεί πέρα. Μη τα στέλνετε. Διότι φοβόμαστε το ένα. Φοβόμαστε. Παραδίπλα έχει πόλεμο. Και θα είναι Χριστούγεννα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε Χριστούγεννα. Θα πουλήσετε, ρώτησαν ένα κατασκευαστάρχη, γούνες, φέτα. Αποκλείεται, τι, το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν ψωνίζει ο κόσμος. Τα λεφτά, πόσο εφήμερο πράγμα είναι. Η ευτυχία των άλλων και η δίψα συνεχίζει από δεξιά και αριστερά. Άλλοι κάνουν τη νύχτα μέρα, άλλοι κάνουν τη μέρα νύχτα. Μου έλεγε κάποιος, σας το έχω ξαναπεί, μου έκανε εντύπωση. Όλοι αυτοί οι νέοι μας και οι νέες, οι καημένοι, οι δυστυχισμένοι που ζουν μέσα στο βράδυ, δεν μπορούν να ζήσουν μέρα. Άμα βγουν τώρα έξω, τους πονάνε τα μάτια τους. Αυτοί ξεκινάνε 11 η ώρα τη ζωή τους και θα πάνε μέχρι το πρωί. Σαν τον τυφλοπόντικα που έτσι και βγει έξω, τον πιάνουν τα μάτια του, χώνεται μέσα. Έχει μάθει να ζει στα λαγούμια. Και αυτοί για την ευτυχία είναι, όλοι για την ευτυχία. Στο βωμό της ευτυχίας. Και βέβαια βλέπουμε και κυκλοφορούν και διάφορα βιβλία. Το μυστικό για να είστε ευτυχισμένοι, τα μυστικά της ευτυχίας. Λες και είναι ένα μυστικό που το κρατάει κάποιος και εμείς το ανακαλύψαμε. Του το κλέψαμε το μυστικό. Δεν θέλει να είμαστε ευτυχισμένοι. Προσέξτε, πολύ σωστό είναι. Κάποιος θέλει τη δυστυχία μας. Κάποιος θέλει να είμαστε δυστυχισμένοι, ταλέποροι. Γι' αυτό μας πρόχνει σε αυτές τις κατευθύνσεις και σε αυτές τις διευθύνσεις που δεν έχει ευτυχία. Θυμάμαι, υπήρξα κι εγώ στη ζωή μου καλό παιδάκι. Μην κοιτάτε τώρα, δούλεψε ο Θεός πολύ μέσα μου. Αλλά έκανα κι εγώ διάφορα. Βέβαια, δόξα στο Θεό, συμμαζεμένα πράγματα, αλλά τα έκανα και τα είχα μέσα μου. Είχαμε στη γειτονιά μια παρέα και είχαμε βάλει στόχο. Αν μας ρωτούσε κάποιος προς τα πού είναι αυτή η διεύθυνση, να του λέμε ακριβώς το αντίθετο, ακριβώς, και να το χαζεύουμε. Θα πάτε, στο τρίτο στενό θα στρίψετε δεξιά. Μόλις δείτε ένα περίπτερο, και ήταν από εκεί. Α, γέλιο μετά. Όλη του τη μέρα θα φάει να ψάχνει το τρίτο περίπτερο. Κάποιος χαίρεται να μας στέλνει στην αντίθετη κατεύθυνση, στη δυστυχία. Και όχι μόνο χαίρεται, αλλά και είναι ευτυχισμένος που μας βλέπει να χάνουμε τη ζωή μας και τις μέρες μας. Και όταν ανακαλύψεις τα 60 σου, 65, ότι δεν είναι εκεί η ευτυχία και του σου πάνε ψέματα, θα έχεις και 2-3 σωληνάκια βουλωμένα στην καρδιά, θα έχεις και το μισό κεφάλι σου, δεν ξέρω τι πρόβλημα θα έχει, θα έχεις και πάθει το πρώτο εγκεφαλικό και πας για το δεύτερο. Ήδη αν μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο, να πάει χαμένος να ψάχνει δεξιά και αριστερά. Αιώνια θα ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας είπε την αλήθεια. Ξέρεις, το μεγάλο δώρο είναι, όσους συναντούσαμε μας λέγανε ψέματα. Ίσως και δεν ξέραν οι άνθρωποι. Θα πάτε από εκεί και εμείς από εκεί πήγαμε. Ό,τι βρείτε πάρτε, εντάξει, για να είστε ικανοποιημένοι, να είστε χαρούμενοι. Μια στιγμή, θέλεις να με ακούσεις, ψέματα σου λένε, ψέματα. Εγώ είπα εν τη εκπλήξη μου, πας άνθρωπος είναι ψεύτης, λέει. Θυμόσαστε τον ψαλμό πριν 2-3 Κυριακές. Δηλαδή, όταν κατάλαβα, όλοι μου λένε ψέματα. Αγαλά η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, έναν, όλοι ψέματα μου λένε. Όλοι με μισούν, όλοι με κοροϊδεύουν. Θα σου πω την αλήθεια, από εκεί είναι η ευτυχία. Θα σου δώσω και τον οδηγό της ευτυχίας. Ο οδηγός, ποιος είναι ο οδηγός της ευτυχίας? Αν δεν είναι βέβυλο αυτό που σας λέω και μην το παρεξηγήσετε, νομίζω ότι είναι σωστό. Αν θέλαμε να αλλάξουμε το όνομα Αγία Γραφή, που είναι πολύ σωστό, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα άλλο όνομα. Οδηγός για την ευτυχισμένη ζωή. Πώς να είσαστε ευτυχισμένοι? Πόσα κομμάτια μέσα στην Αγία μας Γραφή αρχίζουμε τη λέξη μακάριος. Μακάριος δεν υπάρχει στη γλώσσα μας την ανθρώπινη. Μόνο κάποια ονόματα είναι και αυτά πώς τα έχουν κάνει και τι εννοούν. Μακάριος θα πει χορτάτος με ευτυχία. Ευτυχισμένος, τρισευτυχισμένος. Υπερπατούντες εν τον νόμο. Δεν σου είπανε σωστά το δρόμο. Δεν σου είπανε ή γιατί σε κοροϊδεύουνε ή γιατί δεν ξέρουν. Άκου να σου πω εγώ να δοκιμάσεις έναν άλλο δρόμο. Θα ανοίξεις τον νόμο του Κυρίου. Πού θα ανοίξω? Όπου θέλεις ανοίξεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο νόμος του Κυρίου είναι ατέλειωτος. Και ό,τι δεις εκεί πέρα θα το περπατήσεις. Θα πας όπου σε στέλνει. Όπου σας έλεγα στο μάθημα την Παρασκευή, με ρωτάνε μερικές ερωτησούλες που ξαφνιάζομαι, μου έρχεται ζαλάδα. Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χριστιανούς. Έλα εδώ μια στιγμή. Έχεις Αγία Γραφή σπιτάκι σου? Έχω. Την ανοίγεις ποτέ? Ξέρεις που είναι τώρα? Ξέρεις σε ποιο ράφι είναι? Ναι, την ανοίγω, στο κομωδίνο είναι. Εκεί μέσα είναι η απάντηση. Και δεν την ξέρεις και έρχεσαι να με ρωτήσεις για αυτό το πράγμα. Άνοιξε τον νόμο του Κυρίου και κάνε ό,τι σου λέει. Οδηγός ευτυχίες, υπερπατούντες εν τον νόμο του Κυρίου. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού. Δεν είναι η μακαριότητα στο να έχω, στο να είμαι, στο να απολαμβάνω. Τι λέγαμε την προηγούμενη φορά? Δοξολογείτε τον Κύριο, εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριο και μου έδωσε ευρυχωρία. Ευρυχωρία σημαίνει πως ξαφνικά εκείνο το κλουβί το στενό που ήμουν έγινε 80 τετραγωνικά. Γήπεδο, να έχω, 100 τετραγωνικά. Ευρυχωρία, άνεση. Εκεί που δεν μπορούσα να κουνηθώ και να στρίψω, μέσα στην ψυχή μου αυτή η στεναχώρια. Και ο Κύριος μου έδωσε ευρυχωρία και γαλήνη και χαρά. Αυτή βεβαίως δεν πράττουσι ανομία. Εις τους δρόμους αυτού περιπατούσι και εσύ προσέταξες να φυλάτονται ακριβώς εντολές σου. Αγαπητοί μας αδελφοί, αγαπητοί μας φίλοι, υπάρχει το μυστικό της ευτυχίας που μας το χάρισε ο Κύριος. Δοκιμάσαμε και διάφορες άλλες πλευρές, δεξιά και αριστερά, διάφορες άλλες συνταγές, διάφορα άλλα κλειδιά για να ανοίξουν τα μυστικά της ευτυχίας. Εδώ το μυστικό της ευτυχίας, το άλλο να έχετε, να είσαι. Υπάρχει εφημερίδα που λέει, μετά από τα νέα, λέει τα οικονομικά, τις εξελίξεις. Και μετά από τα οικονομικά πιο μέσα λέει τι να την κάνετε τη δραχμή σας. Προσέξτε, εκεί, αυτή η πηγή.

εκείνοι, αυτοί οι δείκτες. Αγωνίζονται, τα παίρνουν, τα βάζουν εκεί. Τα παίρνουν, τα βάζουν εκεί. Ευτυχία μόνο δεν έχουν στη ζωή τους. Μακάρι οι περιπατούντες στο δρόμο σου. Αυτή είναι η ευτυχία. Να βλέπεις το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί για αυτήν την ευτυχία πλάστηκε ο άνθρωπος. Μακάρι οι φυλάτοντες στα μαρτύρια αυτού. Και υπάρχει και μια τρίτη φράση που μας αγκαλιάζει όλους και μας βοηθάει όλους. Ποια είναι αυτή? Οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Γιατί θα μου πει κάποιος σήμερα το πρωί, και ίσως έχει δίκιο, εγώ δεν μπορώ να πω ότι περπατάω στον νόμο του Κυρίου κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορώ να πω ότι ό,τι μου λέει ο Κύριος το κάνω. Τι γλυκός ο Κύριός μας. Έχει και μια τρίτη κατηγορία. Και αυτή είναι μακάρι. Ποιοι? Κύριε παράκουσα, Κύριε παράπεσα, Κύριε δεν στάθηκα έτσι όπως με ήθελες, αλλά σε ζητάω με όλη μου την καρδιά, σε θέλω Κύριε, έχω διάθεση, θα πει οι εξητούντες εξ όλης της καρδίας. Αυτή βεβαίως, λέει ο Κύριος, δεν πράττουσε η ανομία. Και θα ήθελα να το εξηγήσω λίγο αυτό το μέρος, γιατί πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο Κύριος μας καλεί σε μια ζωή που θα είμαστε αναμάρτητοι, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας. Επομένως, αυτή τη ζωή δεν γίνεται να τη ζήσω, άρα παρατάω και τον Κύριο, τα παρατάω όλα. Πρόσεξε, μην τα παρατάς, γιατί υπάρχει λάθος στην ερμηνεία. Ο Κύριος δεν μας βάζει τρικλοποδιά. Ο Κύριος δεν θέλει να μας συλλάβει σε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία και κάθεται στη γωνία και μας περιμένει και κοιτάει με το ρολόι. Τι ώρα θα πεις ψέμα, τι ώρα θα σκεφτείς πονηρά, και γράφει, και γράφει. Θυμάμαι τους επιμελητές που μας βάζαν όταν έλειπε ο καθηγητής μας ή ο δάσκαλός μας και μας έβαζε να γράφουμε στα ονόματα απάνω ποιος έκανε αταξία και κοίταζε. Ποιον θα δει να κάνει αταξία, να μιλάει με τον διπλανό του, και πέφτε με τα καμπάνα και τιμωρία. Και γινότανε, σβήσε με, σε παρακαλώ, σβήσε, γράψει 100 φορές να γράψω τη γεωγραφία. Εκείνη την εποχή έτσι γινόταν. Καθόταν και κοίταζε, τίποτα δεν μιλούσε. Γράφει το όνομα, τέλειωσε, να κανονίσει ο μεγάλος όταν θα μπει στην τάξη. Δεν είναι τέτοιος ο Κύριος. Να κάθεται να σου τη φυλάει. Ο Κύριος κοιτάζει κάτι άλλο. Τολμώ να πω, δεν κοιτάζει καν τη ζωή μας και την αμαρτία μας και τη μέρα μας, πώς την περάσαμε. Ναι Κύριε, γλίστρησα. Ναι Κύριε, έπεσα. Ναι Κύριε, πέρασε το αυτοκίνητο δίπλα και με γέμισε όλο λάσπες. Ή πήγα εγώ στις λάσπες. Όμως με όλη μου την καρδιά σε εξητώ. Αυτό είναι πολύτιμο για τον Κύριο. Αυτό είναι μεγάλο δώρο και μεγάλη δόξα. Οι εξητούντες αυτών εξ όλης της καρδίας. Πάνω σε αυτό θα πατήσει ο Κύριος για να δουλέψει στη ζωή μας. Να την αλλάξει τη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως περπατάνε στους δρόμους του Κυρίου. Και γυρίζει λίγο παρακάτω. Όταν αυτά τα έχω στην καρδιά μου, δεν θα ντραπώ. Όταν αυτά έχω στη ζωή μου, όταν φυλάτω τα διατάγματά σου, δεν θα εσχύνθω, ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν και μετανοούν στον Κύριο μπροστά με βαρύτατες αμαρτίες, ανήκουστες, που δεν τολμάς ούτε να την εξομολογηθείς μπροστά. Πώς τόλμησες και το έκανες αυτό? Απάντηση: το έκανα, αλλά ο Κύριος με δέχεται. Το έκανα, αλλά αγαπάω τον Κύριο. Το έκανα, αλλά επιστρέφω στον Κύριο. Στο κάτω-κάτω έβαλε κάτι φιγούρες ο Κύριος μας μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπως είναι ο άσωτος γιος, κυλίστηκε στα γουρούνια, κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα του. Δεν ήταν άξιος να λέγεται παιδί του πατέρα. Έβαλε το ληστή στο σταυρό που τον ελέησε με τόσο θαυμαστό τρόπο ο Κύριος και τον έβαλε στη βασιλεία του για να ανοίξει το δρόμο και για όλους εμάς από εκεί και πέρα. Ναι Κύριε έπεσα, ναι Κύριε έπεσα χαμηλά, όμως σε αγαπώ. Όμως μέσα εις την καρδιά μου βεβαίως θέλω και εξητώ με όλη μου την καρδιά το δρόμο το δικό σου και λαχταράω τα βήματα τα δικά σου. Υπάρχει όμως και συνέχεια, γιατί ξέρετε, η ζωή μας μας έχει χαρίσει στιγμές ευτυχίας. Α, σου κάνω ένα ωραίο δώρο, τι ωραία, τι καλά, γελάει το πρόσωπό σου, 5 λεπτά. 10 λεπτά ευτυχίας, 20 λεπτά ευτυχίας. Θα δημοσιεύσουμε τώρα στο περιοδικό μας μια ανατριχιαστική έρευνα του δικού μας πανεπιστημίου. Οι πιο πολλές αυτοκτονίες Σαββατοκύριακα. Οι πιο πολλές αυτοκτονίες. Κάνει το πανεπιστήμιο και τα πιο πολλά που παίρνουν δηλητήρια και πηγαίνουν στο κέντρο αποτοξίνωσης δηλητηριάσεων Σάββατο και Κυριακή. Διότι Δευτέρα, Τρίτη έχεις τον προϊστάμενο, έχεις το αυτοκίνητο, θα φτύσεις αίμα να πας στη δουλειά σου μέσα στην κίνηση, θα φτύσεις αίμα να γυρίσεις πίσω, έχει και ψώνια στο Καρφούρ, κάτι γίνεται. Σαββατοκύριακο όμως τι κάνω?
κάνουν. Απέραντο! Και τώρα θέλουν να μειώσουν και τις ώρες, λέει, να δουλεύουμε 38 ώρες, 35 ώρες. Κόλαση, όχι! Θα αρχόμαστε να δουλεύουμε και εμείς μας πληρώνετε, διότι κινδυνεύουμε να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Με τη γυναίκα μου κουβέντα δεν λέμε όλο το Σαββατοκυριακό. Τα παιδιά, αν είναι δυνατόν, στον δρόμο τους τα πάνε δεξιά και αριστερά. Παίρνουν το κλειδί, παίρνουν και χατζηλίκι και γυρίζουν. Και εγώ τι κάνω? Και αρχίζονται και σκέφτονται τρελά πράγματα και καταπλακώνεται η καρδιά τους. Κύριε, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Το μυστικό της ευτυχίας δεν είναι να έχω, να είμαι, να μπορώ. Άνοιξα τον νόμο σου και έκανα τις εντολές σου, Κύριε. Κοίταξα και σε εξεζήτησα με όλη μου την καρδιά. Να ο δρόμος της ευτυχίας. Να ο δρόμος της ικανοποίησης. Να ο δρόμος της απελευθέρωσης. Προσέξτε όμως, μην τα πάρουμε τα πράγματα του Θεού επιπόλαια. Μην τα πάρουμε τα πράγματα του Θεού πρόσκαιρα. Χρειάζεται να προσέξουμε πάρα πολύ τη φωνή και την οδηγία του Κυρίου. Εσύ προσέταξες να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές. Παιδί του Θεού δεν μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος το περίπου. Εκεί δεν ξέρω, το παλεύουμε το πράγμα. Καμιά φορά εκεί που η γλώσσα των μαθηματικών είναι μεγάλης ακριβίας, ρωτάει ο καημένος, απελπισμένος ο γονιός. Πώς πήγες, έγραψες? Έγραψα. Καλά, καλά. Πόσο βρήκες? Περίπου. Τι περίπου? Λέει, στα υλικά θα πάει στο σπίτι μείον 37 αυγά. Μα δεν γίνεται μείον 37 αυγά. Έπρεπε να βρεις συν. Αλλά εγώ βρήκα μείον. Αλλά εντάξει, περίπου. Στάσου μια στιγμή, στάσου μια στιγμή. Λέγε μου τι έγραψες. Εδώ είναι κουκιά μετρημένα. Τι κοροϊδευόμαστε? Δεν μπορείς στα πράγματα του Θεού περίπου. Δεν μπορείς στα πράγματα του Θεού να πασαλίβεις. Να ανοίγεις την πόρτα, να μπαίνεις, να βγαίνεις. Εσύ, αν θέλεις την ευλογία του Κυρίου και αν θέλεις οπωσδήποτε να είσαι ευτυχισμένος, οι εντολές του Κυρίου να φυλάτονται ακριβώς. Θα ανοίγεις. Έχετε δει κάτι οδικούς χάρτες που έχει τα στενάκια, που έχει τηλεοφόρο, που έχει και ένα ναό, που έχει και ένα σινεμά και λες στρίψετε δεξιά? Αν θέλεις να φτάσεις στον τόπο που ψάχνεις, δεν έχει περίπου. Δεν έχει, άνοιξε, εντάξει τώρα, ο Κύριος είναι γεμάτος αγάπη και έλεος. Όχι έτσι. Δεν θα φτάσεις ποτέ. Και όχι μόνο, αλλά θα υπάρχει και κάτι τραγικό. Μα Κύριε, εγώ πήγα στην εκκλησία που μου είπες. Μα εγώ Κύριε διαβάζω, όποτε μπορώ βέβαια διαβάζω. Γιατί δεν έχω ευτυχία, γιατί δεν έχω χαρά? Εσύ προσέταξες να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές σου. Μακάρι να κατευθύνονται οι οδοί μου στο να φυλάτω τα διατάγματά σου. Να με πάρεις Κύριε και να με πας εκεί. Να με πας εκεί. Να με πάρεις με τα δυο μου χέρια. Στάχη το βλέπεις, εκεί θα πας. Φεύγει, πάει στα παιχνίδια του. Πρόσεξε, εκεί θα πας. Το βλέπεις, πήγαινε. Α, μόνο έτσι. Μόνο στην υπακοή και στην ταπεινή καρδιά έρχεται η ευτυχία και η χαρά που υπόσχεται ο Κύριος. Τι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Θα μπορούσε να πει με το να μπαινοβγαίνει στην εκκλησία. Δυστυχώς. Είναι δοκιμασμένη συνταγή και λάθος. Με το να αλλάξει εκκλησία και να πάει σε μια καλύτερη εκκλησία. Φυλάτων τους λόγους. Είχαμε μια όμορφη και θλιβερή συζήτηση χτες με κάποια άγνωστη που βρήκε ένα περιοδικό και συζητούσε. Αχ, τι κρίμα, μου λέει μετά από την πολλή ώρα. Τα λέτε τόσο ωραία. Τι κρίμα να έχουμε διαφορές. Εμείς πιστεύουμε στον κλήρο, πιστεύουμε στο ένα, πιστεύουμε στο άλλο, πιστεύουμε στην επιφύτηση, πιστεύουμε στο χρήσμα, πιστεύουμε ότι αγιάζονται, πιστεύουμε ότι γίνονται έτσι, πιστεύουμε. Κοιτάξτε, τη λέω. Κι εγώ πιστεύω κάποια άλλα πράγματα. Σας συμβουλεύω να ανοίξετε την Αγία Γραφή. Όχι τι σας λέει ο ένας και ο άλλος. Μην πατήσετε στην εκκλησία που πηγαίνω εγώ. Γιατί μου λέει σε ποια εκκλησία πάτε εκεί και σε ποια άλλη πάτε να είναι πιο κοντά μου εκεί. Μην έρθετε, σας παρακαλώ. Δεν έχετε διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή. Δεν έχετε προσέξει τι λέει ο Κύριος. Γυρίστε στην πηγή, στα εντάλματα, στα διατάγματα, στους λόγους του Κυρίου. Τι είναι τρόπο θέλει φυλάτη, καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού. Και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, η εκκλησία μας είναι γεμάτη από νέους και έχει να μας πει τόσα ο Κύριος, φυλάτων των λόγων σου. Υπάρχει το λεγόμενο σχέδιο πτήσης. Νομίζετε ότι σε αυτό το χάος, καμιά φορά κοίταζα, το ίδιο είναι και στη θάλασσα, άλλο πράγμα είναι οι δρόμοι. Όταν πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, ξέρεις πού πάει ο δρόμος, άντε να έχει δύο δρόμους να διαλέξεις. Αλλά σε εκείνο τον ουρανό, πώς προσανατολίζεται κύριος ο πιλότος, όπου θέλει πάει. Κάνει λάθος. Υπάρχει το σχέδιο πτήσης, το οποίο ανοίγει και βλέπει πώς πάνε από το δικό μας, από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη.
και το ακολουθεί ακριβώς. Στον ωκεανό θα καταλήξει με 300 ψυχές. Δεν μπορεί να παίζει με αυτά τα πράγματα. Θέλεις την ευτυχία και τη χαρά, θέλεις το πρόσωπο του Κυρίου, φυλάτων το λόγον σου. Και από κάτω, εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. Αυτός είναι ο Χριστός, αυτή είναι η ευτυχία και αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο και θέλει να ζήσει τη ζωή του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ. Μη με αφήσεις, λέει ο ύμνος που θα ψάλουμε, από το χέρι να φύγω μακριά σου, Κύριε. Γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Εγώ θέλω βέβαια, αλλά μέσα μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω άλλη φύση. Άλλη φύση μου λέει άλλα να κάνω. Τρελά πράγματα που δεν τα θέλω, αλλά δεν έχω και καμία εμπιστοσύνη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, εγώ σε εξητώ και εσύ μη με αφήσεις να αποπλανηθώ, να φυλάω το λόγο σου. Από κάτω, εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου για να μη αμαρτάνω εισέ. Τα μυστικά της ζωής, της ευλογισμένης και της ευτυχισμένης ζωής που μας χαρίζει ο Κύριος. Ο Κύριος ανατρέπει, ο Κύριος αλλάζει τη συνταγή, ο Κύριος μας τρέφει σε άλλο δρόμο. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη δυσκολία που έχουν πολλοί άνθρωποι. Μα σου λέει, συγγνώμη τώρα, μου λες ευτυχία να πάρω την Αγία Γραφή. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει γραφτεί η Αγία Γραφή? Επιχείρημα. 2000 χρόνια περίπου η Καινή Διαθήκη, πίσω. Και 1500, 1200, πόσο είναι, 2000 η Παλιά Διαθήκη. Συγγνώμη, σήμερα τα γονίδια, σήμερα το DNA, θα με δούνε με την Αγία Γραφή, τέρμα, θα αλλάξουν, θα φύγουν, θα πάνε δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι αντίκα, αυτό είναι μουσιακό είδος. Περιμένω. Όταν τελειώσεις όλα αυτά, θα σου πω ένα πράγμα. Πιστεύεις, θέλεις να πιστέψεις, θέλεις να ανοίξεις και να πεις, ναι Κύριε, ο Κύριος αμείβει αυτή την πίστη, αυτή την καρδιά και χαρίζει μακάριος, ευτυχισμένος. Δεν θα αμαρτάνω σε σε, δεν θα έχω ανομία. Θα κατευθύνεις την καρδιά μου, θα με κρατήσεις. Και όπως λέει σε έναν άλλο ψαλμό, και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Θα περάσει η άμαξα του Κυρίου να μας πάρει να πάμε κοντά του. Εάν δεν το πιστεύουμε, εάν δεν το δεχτούμε με όλη μας την καρδιά, θα μείνουμε στην αναζήτηση της ευτυχίας. Και το θλιβερό, ξέρετε ποιο θα είναι? Εκεί πάνω στον ουρανό θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν την ευτυχία, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ευτυχία που άρχισαν σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω. Καμιά φορά έχετε δει κανένα ρολόι, ψάχνεις να βρεις, σου αρέσει πολύ μια μάρκα ή καμιά ζώνη ή κανένα ζευγάρι παπούτσια ή κανένα παλτό και το βλέπεις στο δρόμο και το φοράει κάποιος. Α, μια στιγμούλα. Χίλια συγγνώμη, κάνεις και ένα πρόλογο, δεν σας γνωρίζω. Αυτό που φοράτε, από πού το πήρατε? Μα μια φορά φορούσα μια ωραία ζώνη, από τα παλιατζίδικα την είχα πάρει. Και με σταματάει ένα στο τρένο και μου λέει, αυτή τη ζώνη, μα για μένα, να μπορούσα να τη βγάλω, να στη δώσω, δεν είναι και τόσο. Όχι, από πού την πήρατε? Αυτό. Πού το βρήκες, πού το ψάχνας όλη μου τη ζωή? Φυλάτων των λόγων σου. Δηλαδή, τι έκανες? Άνοιξα, ζήτησα, θέλησα και μάλιστα επειδή δεν είχα και εμπιστοσύνη στην καρδιά μου, του είπα, μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από τα προστάγματά σου, Κύριε. Κράτησε την καρδιά μου. Δηλαδή, πάρ' τα όλα εσύ, κάνε με ό,τι θέλεις, Κύριε. Και μου το χάρισε. Και τώρα θα συνεχίσει. Ναι, αλλά ξέρεις, όταν θα το ανακαλύψεις στον ουρανό μπροστά στο βήμα του, θα είναι πολύ αργά. Θα το έχεις χάσει τελείως. Γιατί όχι από τώρα, γιατί όχι από σήμερα, να δοκιμάσεις αυτό το δρόμο. Κύριε, στα προστάγματά σου εφύλαξα και εξεζήτησα. Υπάκουσα, φύλαξα, εξεζήτησα. Μια ζωή ευλογημένη, μια ζωή ευτυχισμένη, που όσοι την άρχισαν να τη ζουν, δεν θέλουν να την αλλάξουν ποτέ με τίποτα. Και συνεχίζει αιώνια στην παρουσία του στη δόξα του. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει. Διαβάστε ξανά ψαλμός ρο γιώτα θήτα από το 1 έως το 16. Τα μυστικά της ευτυχισμένης ζωής. Ένας άλλος δρόμος, αλλιώτικος δρόμος. Ο δρόμος της χαράς και της ευλογίας του Κυρίου. Αμήν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, από το κεφάλαιο θήτα. Θήτα είναι το 9 για άλλες γραφές. Καινή Διαθήκη κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα.
Από το εδάφιο 2. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο θήτα, δηλαδή ένατο, εδάφιο 2. Και μεθημέρας 6 παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών, ιδιαιτέρως, κατηδίαν, μόνους. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά, λίαν, σαν το χιόνι, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Δεν βρέθηκε δηλαδή μπικαρμπονάτο, δηλαδή λευκαντική ουσία, χημική, οτιδήποτε που να λευκαίνει τόσο πολύ, γιατί άστραφταν κιόλα. Και φάνη εις αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και μιλούσαν μαζί με τον Ιησού. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, διδάσκαλε, ραβί, μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία που είμαστε εδώ, καλά περνάμε δηλαδή. Και ας κάνουμε τρεις σκηνές, δια σε μία και για τον Μωυσή μία και για τον Ηλία μία, διότι δεν ήξευρε τι να είπε, επειδή ήσαν φοβισμένοι. Και νεφέλη επεσκίασε αυτούς και ήλθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εξέφνης, περιβλέψαντες, δεν είδα πλέον κανένα, αλλά τον Ιησού μόνο με θεαυτόν. Ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλε εις αυτούς να μη διηγηθώσει, εις μηδένα όσα είδον, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και φύλαξαν τον λόγον μέσα τους, συζητούντες προς αλλήλους, τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών, γιατί δεν είχαν καταλάβει. Θεός το λόγο του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας, πλούσιο, γεμάτο μηνύματα για τη ζωή μας, για τη δόξα του. Υπάρχει ένα σημείο, υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει ένα στοιχείο. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε να υπάρχουν. Γιατί κοιτάζουμε και δίνουμε σημασία και επενδύουμε σε αυτή τη ζωή. Αυτό το στοιχείο, αυτό το σημείο, αυτό το πρόσωπο λέγεται Ιησούς Χριστός. Παν γόνι, επουρανίων και επιγείων. Παν γόνι. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε πώς είναι να γονατίζει ένας γαλαξίας. Γαλαξίας, σύμπαν, ένα μικρό σύμπαν είναι. Ο γαλαξίας ο δικός μας είναι ένα μικρό σύμπαν. Με τους ήλιους του, με τους αστέρες του, τους περιστρεφόμενους. Και έχει δεκάδες τέτοια σύμπαντάκια μικρά, να τα πω έτσι, των εκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων και άλλα που δεν είδαμε, δεν θα τα δούμε ποτέ. Πώς γίνεται να γονατίζουν αυτά? Μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Πάνγον, τα έμψυχα, η φύση, οι άγγελοι, οι λειτουργίες μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάτσε βρε παιδί μου, ποιος είναι? Α, δεν την ξέρεις τι είναι. Ένα, μόνο ένα. Θα γκρεμιστούν και εκκλησίες. Βλέπετε τώρα εδώ τσιμέντα. Εμείς και τα κηρύττουμε ότι θα χαλάσουν, θα αφήσουμε τις εκκλησίες, αλλά και τσιμέντα ρίχνουμε. Πάση περιπτώσει να εξυπηρετούμε τις ανάγκες εδώ πέρα που χρειαζόμαστε. Θα καταργηθούν τα σχήματα, τα δόγματα, οι άνθρωποι, τα κηρύγματα, οι ιδέες, όλα. Ένα θα μείνει. Ο Ιησούς Χριστός, αιώνια, όλοι αυτόν θα κοιτάξουν, όλοι αυτόν θα αναγνωρίσουν, όλοι αυτόν θα δοξάσουν, μόνο αυτός υπάρχει. Και στον κόσμο μας εδώ κάτω, όπου γίνονται τόσα πολλά, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνονται, έστω και αν δεν το βλέπουμε και δεν είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε. Και αν πρέπει σε κάτι να καλούμε τους ανθρώπους είναι, πήγαινε στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή μου έλεγε χτες στο τηλέφωνο, εγώ τι πρέπει να κάνω να σωθώ, να μην πάω στον ιερέα? Όπου θέλεις πήγαινε. Και τώρα που μιλάμε εδώ για τη σωτηρία του Χριστού μιλάμε. Στο Χριστό να πας κατευθείαν. Πώς να πάω μόνη μου? Βέβαια δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλος ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Κατευθείαν κοίτα τον κατάματα και μίλα του. Μόνο αυτός υπάρχει, ο οποίος είναι και δοσμένος. Δεν τον κράτησε πάνω στους ουρανούς στην ασύλληπτη δόξα. Ταυτόχρονα τον έδωσε, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ταυτόχρονα ο Ιησούς Χριστός
σε μερικές περιπτώσεις, αρκετές ίσως περιπτώσεις, είναι και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι η μόνο δόξα, η οδός, η ανάσταση και η ζωή, το μυστήριο, η αγάπη του Θεού προσωποποιημένη, ενσαρκωμένη στον κόσμο μας. Είναι και ένα οξύτατο και μεγάλο πρόβλημα.

Δείτε έξω από το ανάκτορα μου, όλοι, όλοι. Και όσοι είναι κατάγκητοι και δυστυχισμένοι, σύρτε τους και φέρτε τους να μ' ακούσουν, βγαίνει ο βασιλιάς. Νούμερο ένα. Σας χαρίζονται όλα τα χρέη. Όλα, όλα, όλα σας τα χαρίζω. Δεν υπάρχει από σήμερα τώρα που μιλάω άνθρωπος που χρωστάει σε άλλον. Τίποτα, τα πληρώσω εγώ. Και ταυτόχρονα από αύριο το πρωί θα περάσετε, τώρα να πω ένα νούμερο, ας πούμε ότι είναι καλό, 10 εκατομμύρια, λέω. Όλοι θα περάσετε να πάρετε ένα φάκελο με 10 εκατομμύρια. Είναι καλό το ποσό, 10 εκατομμύρια. Καλούτσικο, εντάξει. Όλοι θα αρχίσετε από το Α. Όσοι αρχίζουν από το Α, Αντωνόπουλος, Αντωνακόπουλος, Β, Γ, Δ, όλοι θα περάσετε να πάρετε 10 εκατομμύρια. Και αν κάποιος νομίζει ότι δεν του φτάνουν τα 10, να το πει εκείνο, 15. Όλοι αρχίσαν να μην τους φτάνουν τα 10 εκατομμύρια και αρχίσαν να παίρνουν 15-20. Τέλειωσε, λάμψαν τα προσωπάκια τους, χάρηκαν, ευχαρίστησα, ευχαριστήθηκα και μερικοί δάκρυσαν και μερικοί είπαν, τι ωραία! Στο μήνα πάνω, να πάω να δω περίπου τι γίνεται. Τι να δει! Τι να δει! Πάλι δυστυχία, πάλι ζητιάνια, πάλι μιζέρια. Τώρα αγρίεψε. Τώρα ανέβηκε μέσα του η δικαιοσύνη του και η κρίση του. Τι ήταν δυνατόν να κάνω και δεν έκανα. Σας έστειλα την απάντηση. Σας έστειλα τη ζωή. Σας έστειλα την ευτυχία. Σας έστειλα αυτόν που θα μπορούσε να σας βγάλει και ακόμα είσαστε στους δρόμους και ζητιανεύετε. Τώρα αυτή η χάρη και η αγάπη αυτού του ανθρώπου, του κυβερνήτη που σας είπα, του βασιλιά στην ιστορία, γίνεται καταδίκη επειδή έκανε το μέρος. Τώρα είναι πρόβλημα, αυτός ο λαός έχει πρόβλημα, γιατί ο Κύριος ό,τι ήταν δυνατό να κάνει το έκανε. Σας το έχω πει αρκετές φορές και με τον έλεγχο των παιδιών στο σπίτι. Δύο δουλειές ο πατέρας, δύο δουλειές. Έτσι, το μεσημέρι γυρίζει, τρώει ένα κολατσό και φεύγει για τη δεύτερη δουλειά και παίρνει δουλειά και στο σπίτι. Αγγλικά, γαλλικά, πιάνο, ρυθμική, ξυφασκία, κολυμβητήριο. Τα παιδιά του. Και του φέρνει μέσο όρο 11,3, μέσο όρο βαθμό. Τα μισά μαθήματα κάτω από τη βάση. Στάσου. Ξέρεις τι ώρα εγώ πάω στο κρεβάτι μου κάθε μέρα. Για σένα! Μα είναι ο πατέρας μου, είναι γεμάτος αγάπη και χάρη. Είναι, αλλά όχι τώρα. Τι ήταν δυνατόν να κάνω. Ο Ιησούς Χριστός, ρώτησα εάν που τους διηγείται την ιστορία της Φάτνης με τους βοσκούς και τους μάγους, η νηπιαγωγός, που την ξέρουμε και την αγαπάμε πολύ και της έχουμε μιλήσει για τον Χριστό, μήπως κάνει το λάθος και το λέει ακόμα Χριστούλη. Ο Χριστούλης, ο Χριστούλης, που γεννήθηκε ο Χριστούλης. Για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ο Χριστούλης. Και θα μείνουν στο Χριστούλη που ήρθε τη καλούτσικο μωράκι στην αγκαλιά της μάνας του. Και για πάρα πολλούς πρέπει να το καταγγείλουμε αυτό. Ο Χριστούλης έχει μείνει στην αγκαλιά της μάνας του. Και μόνο αυτή μπορεί να μεσητεύει για την αμαρτία. Τέτοια πλάνη και τέτοιο σκοτάδι μέσα στην πατρίδα μας και πολλές φορές και στις καρδιές μας. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός δύο πράγματα να πει. Δύο πράγματα να μαρτυρήσει. Νούμερο ένα, να μαρτυρήσει για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του. Να δείξει και να καταδείξει ποιος είναι. Να ξεφύγουμε από το Χριστούλη που όλο χαϊδεύει, που όλο συγχωρεί. Μα σας τα έδωσα τα εκατομμύρια. Σας τα έδωσα για να πάρετε ψωμί, να φάτε. Και εσείς, δεν ξέρω τι τα κάνατε, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα έχετε μιζέρια. Τώρα δεν υπάρχει έλεος και χάρη. Εγώ δεν σας έδωσα 10 εκατομμύρια και 20 και 50 και τα χρέη σας. Το παιδί μου, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Γι' αυτό σας λέω, μία έννοια υπάρχει, μία αξία, μία αρχή σε όλο τον κόσμο και σε όλο το σύμπαν. Ο Ιησούς Χριστός, επειδή ο πατέρας την έκανε αυτή την κίνηση. Αν δεν την είχε κάνει, σας την έχω πει γιατί μ' αρέσει και με συγκινεί αυτή η ιστορία πολλές φορές, εκείνο το πλούσιο που μέσα στο καταχύμωνο παραμονές Χριστουγέννων κοίταξε το χωριό αυτούς, είχε τη βιλάρα του, είχε και 3-4 φουγάρα, καίγανε τα τζάκια και ήταν μια χαρά, αλλά κατάλαβε ότι αυτό το χιόνι αν συνεχίσει όλο το βράδυ, το πρωί η μισή στο χωριό θα είναι πεθαμένη, παγωμένη, φτώχεια. Ο ίδιος γέμισε το κάρο του και έβαλε έναν υπηρέτη του, γέμισε το κάρβουνα και πήγε μέσα στο χιονιά, τυλίχτηκε να μοιράσει στα σπίτια. Γεια σας.
Ήρθα να σας φέρω λίγα κάρβουνα να ζεσταθείτε.

τα μωράκια σας το βράδυ. Κλειστού την πόρτα. Τι θέλει αυτός τώρα από μας, τι θα μας ζητήσει? Κάρβου να μοιράζει, μας αγαπάει. Όχι, κλείστου. Μερικοί όμως δέχτηκα. Α, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άρχοντά μου. Καλώς ήρθες. Α, ρίξαμε μέσα στα. Το πρωί το κάθε σπίτι είχε σχεδόν από ένα νεκρό και πεθαμένο. Όσοι δεν δέχτηκαν τη βοήθειά του, πάγωσαν και θαύτηκαν. Μα ήρθε, ήρθε στην πόρτα σου. Είναι πρόβλημα πια ο Ιησούς Χριστός που δεν τον δέχτηκες. Που τον έχεις ακόμα, Χριστούλη. Που παίζεις. Η θρησκεία και εσύ τα λέει καλύτερα. Και... Έκλεισε το τηλέφωνο, πόσο με συντάραξε. Τι κρίμα να έχουμε αυτές τις διαφορές. Τα λέτε τόσο ωραία. Εγώ θα μείνω στη θρησκεία μου έτσι όπως είναι. Μείνε, σε παρακαλώ, μείνε. Αλλά πάρε το Χριστό που δεν τον ξέρεις. Και δεν τον έχεις πάρει ακόμα και δεν του έχεις μιλήσει. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Πάμε. Γιατί αργότερα αυτοί θα γινόντουσαν τα ηχεία, τα μεγάλα, τα μεγάφωνα, για να έχουμε και μέχρι σήμερα εμείς αυτά που έχουμε γραμμένα. Μπροστά τους μεταμορφώθηκε, που κάνει θαύματα, που αγγίζει ματάκια και τα κάνει έτσι και βλέπουνε. Καλούλης είναι, που παίρνουμε κι εμείς λίγο δύο πόντους παραπάνω, λέει, οι μαθητές του, μας κυνηγάνε, κάνε ένα θαύμα εδώ πέρα, καθάρισε 3-4 λεπρούς, έτσι να ανέβουν εκεί με το χέρι μας. Χριστός δεν είναι μόνο αυτό. Ιησούς Χριστός δεν είναι αυτό. Είναι ο Υιός του Θεού. Κοίτα τον. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, έγιναν άλλα δύο σημεία. Νούμερο ένα. Στον πατέρα της παλαιάς οικονομίας, του νόμου της παλαιάς οικονομίας, εμείς έχουμε, λέει, το Μωυσή. Μωυσή έλεγα. Έφερε τον Μωυσή και τον Ηλία, τον πατέρα των προφητών, τον πατέρα του νόμου, ο Μωυσής, ο Ηλίας, να μιλάει με τον Κύριο της σωτηρίας, τον Ιησού Χριστό. Και μιλούσα. Καλά, συγγνώμη. Πού το ξέρεις εσύ τον Μωυσή? Πού σε ξέρεις? Πού είναι, πώς βγήκε ο Ηλίας? Έκπληκτα τα μάτια τους, να τρέμουν τα φιλοκάρδια τους, διότι ήσαν πεφωτισμένοι, πεφοβισμένοι, συγγνώμη, και δεν ξέραν τι να πούνε. Αλλά ταυτόχρονα, αν προσέξατε, υπήρχε και μια γλυφαρά. Ήταν πολύ όμορφα εκεί πάνω στο βουνό. Να λάμπει, να στράφει ο Κύριος, να μιλάει με τον Μωυσή, να μιλάει. Να η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη να συναντιόνται. Εδώ να κάτσουμε, εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αν και τρομοκρατημένοι. Πρόσεψε Πέτρο, Ιάκωβε και Ιωάννη για να καταλάβετε. Δεν είναι ο Χριστούλης. Δεν είναι που κάνει θαύματα. Τι ωραία που έκανε τα ψαράκια και χορτάσαν όλοι και τα ψωμάκια. Είναι και αυτός, έτσι είναι, όπως τον είδατε, και θα συνεχίσει να είναι γλυκός. Αλλά είναι ο Υιός του Θεού που βγήκε στο καταχρεωμένο κόσμο μας, που μέσα στο χιονιά πεθαίνουνε. Να σας δώσω σωτηρία, να σας δώσω τη λύτρωση, να σας δώσω τον ουρανό, να σας δώσω τον εαυτό μου. Και του κλείσανε την πόρτα. Την άλλη μέρα το πρωί που πέθαναν παχωμένοι και καταχρεωμένοι, δεν φταίει ο Κύριος. Γιατί του έκλεισαν την πόρτα, γιατί δεν πίστεψαν. Και όπως διαβάζαμε στον ψαλμό, δεν εξεζήτησαν εξ όλης καρδίας. Να φυλάω το λόγο σου. Έδωσε μαρτυρία ο Κύριος μας. Και εκτός από τα κατάλευκα τα φωτεινά, που λέει καμία λευκαντική ουσία δεν θα μπορέσει να βγάλει τέτοιο άσπρο. Θεϊκό άσπρο. Μυστήριο εκείνη τη στιγμή στα έκπληκτα μάτια τους. Ταυτόχρονα ακούστηκε και μια φωνή. Ίσως γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτού ακούετε. Μη ξαναπείς και μη ξανασκεφτείς σε ποια εκκλησία πάω. Τι πιστεύω, τι διαβάζω, τι ζω. Μία απάντηση μόνο. Τι τον έχεις τον Ιησού Χριστό? Τίποτα άλλο. Τι σου είναι ο Ιησούς Χριστός? Καμιά φορά που παίρνουμε τα μαθήματα των παιδιών μας, εμείς γλιτώσαμε αυτά, δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε. Θα ξαναρχίσουμε σε λίγο, αλλά είναι άλλοι που το κάνουν. Για πες μου, να ανοίξεις και να πεις, μίλα μου για τον Ιησού Χριστό, μόνο. Μίλα μου για τον Ιησού Χριστό σου. Μίλα του να σε ακούω, μίλα του. Τι είναι ο Χριστός για σένα? Τι έχεις καταλάβει από Ιησού Χριστό? Να με βοηθάς. Να σου φαίνω 2-3 ψαράκια και να τα κάνεις και να περισσεύουν κιόλα. Να μου τα φαίνεις βολτά, να μου τα φαίνεις δεξιά. Δεν είναι κακό αυτό. Αφού το έχει η Αγία Γραφή, δεν είναι καθόλου κακό. Και βοήθησε με και ανάγκες έχω. Και μέσα σε ένα κόσμο τραγικό είμαι. Κύριε, πάρε με από το χέρι. Καθόλου κακό. Κάποια στιγμή όμως Ιησούς Χριστός είναι και αυτό που διαβάσαμε. Μάρκος Θ από το 2 εδάφιο. Θα σε πάρει μαζί με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη.
και θα σου δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, ο αξιολάτρευτος, ο μοναδικός, ο βασιλιάς, ο Ιησούς Χριστός. Μπροστά στα μάτια τους είδαν το Γιο του Θεού, έτσι όπως θα είναι στον ουρανό. Και αν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη που λέει ότι ήταν κατάλευκα τα πάντα και ρούχα καινούργια και όλα φωτεινά και μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, έτσι έκανε για μια στιγμή του χρόνου. Και μίλησε με τον Μωυσή και μίλησε με τον Ηλία και τους έδειξε ποιος είναι και άκουσαν και τη φωνή του Θεού. Αυτό είναι το παιδί μου που το αγαπάω, ο Υιός μου αγαπητός. Για πες μου τώρα εσύ τι έχεις να πεις για τον Ιησού Χριστό. Αύριο το πρωί ημέρα Δευτέρα, ακόμα έχουμε Νοέμβρη, τι θα γίνει με τον Ιησού Χριστό? Τι σου λέει, τι σου είναι ο Χριστός? Θα περιμένεις που θα έχουμε Τετάρτη, Παρασκευή, συμμελέτη, κάποιος να μας μιλήσει για τον Χριστό? Δεν έγινε δικό σου? Δεν έχεις πρόσβαση στην καρδιά του να του μιλάς? Δεν τον ακούς και δεν τον υπακούς? Αυτού ακούεται. Ήδη είχε αρχίσει και τους έλεγε τόσα πολλά, να πεθάνει, να αναστηθεί. Τίποτα δεν καταλάβαιναν. Και λίγο παρακάτω κατέβαιναν και έλεγαν, τι θα πει να αναστηθεί εκ νεκρών? Ήδη τους προετοίμαζε σιγά σιγά ο Κύριος για να καταλάβουν το θαύμα της δικιάς του της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο. Ο Ιησούς Χριστός έχει δύο πόδια που στηρίζεται, δύο σημεία στήριξης. Το δεύτερο είναι εμείς. Αυτά που έζησε ο Χριστός, έτσι όπως έζησε ο Χριστός, μη σας φανεί παράξενο, μας τα χαρίζει να τα ζήσουμε κι εμείς. Δεν είναι η ζωή του Χριστού ζωούλα, όπως ο Χριστός Χριστούλης. Δεν είναι μια δυστυχισμένη ζωή. Α, η καημένη, μας έλεγε κάποιος εχθές που δουλεύαμε εδώ στο Λόγιο Ζωής. Τον τραβούσανε στο Α2 γραφείο, στο τμήμα αιρετικών. Λέγε μας να καταγράφουμε. Πού πηγαίνεις, τι κάνεις, πώς το πιστεύετε, γιατί πηγαίνεις έτσι, σε φακελώνουμε, σε κάνουμε. Μια ζωή της κλωτσιάς. Η ζωή του Ιησού Χριστού, όποιος τη ζει, είναι δοξασμένη ζωή. Και εγώ το πλήρωσα για τον Χριστό στη ζωή μου πολλές φορές. Και στο στρατό και αργότερα στη δουλειά μου. Αλλά πάντα ήμουν όρθιος και με καμάρι. Ο μόνος άρχοντας εκεί μέσα. Δεν το αλλάζω με τίποτα. Από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Φραγκόπουλε, είσαστε αποφασισμένος να συνεχίσετε και δεν σας νοιάζει αν θα χάσετε τη δουλειά σας. Λέω εγώ μέσα μου. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι είσαστε. Έτσι ακριβώς είναι. Θεέ, το Χριστό μου αποκλείεται με τίποτα, αφού είναι η ζωή μου. Αυτός μου χάρισε τη ζωή, αυτός μου χάρισε την αλήθεια. Τι να σου κάνουμε, πώς να σε πατήσουμε για να αλλάξεις? Αυτό που ο Χριστός έζησε μπροστά στα μάτια τους, θα το ζήσουμε και εμείς. Στα λευκά αντιμένει στα κατάλευκα, μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία και όλους τους Άγιους και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τώρα εδώ που μιλάμε δεν υπήρχε Απόστολος Παύλος, και με τον Απόστολο Παύλο και τον Δαβίδ και τους Αγίους. Λέει, σας παρακαλώ να ρωτήσω κάτι, τους Αγίους τους δεχόσαστε? Βέβαια, αλλά πώς δεν τους δεχόμαστε? Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου, οι οποίοι μεγαλούργησαν και θα τους συναντήσουμε στον ουρανό και αγάπησαν τον Κύριο. Δεν σώζουν όμως, είναι τώρα στη βασιλεία, στη δόξα. Μακάρι να πέσουμε στην αγκαλιά του, να τους φίξουμε, αδέλφια μας. Μέχρι εκεί τελεία. Α, έτσι το έχετε. Βέβαια έτσι είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο λόγος του Θεού. Να μας αξιώσει και εμάς ο Κύριος. Δίπλα ακριβώς στο μεγαλείο του Ιησού Χριστού είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος χωρίς σωτηρία, χωρίς λύτρωση, χωρίς ουρανό. Ας κάνουμε τρεις σκηνές εδώ. Τι ωραία που περνάμε. Και πάντα μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας αυτό το κομμάτι, τίποτα δεν είπε για τον εαυτό του. Δεν μου λες, Πέτρο, εσείς που δεν κοιμόσαστε στο γρασίδι, στα βράχια? Στο γρασίδι, μην κλείσουμε μάτι. Να έχουμε εδώ τον Κύριο με τον Πέτρο. Τι όμορφα που είναι. Έτσι να περνάμε. Πρόσεξε. Πάμε κάτω και να σου πω την αλήθεια. Θα πεθάνει και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Θα τον σταυρώσουν. Θα παραδοθεί σε χείρας ανώμων. Γιατί, Κύριε, αυτό? Γιατί μας το χαλάς, Κύριε? Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτή είναι και η ζωή δικιά μας. Έτσι θα ζήσουμε εμείς. Θα περάσουμε από το θάνατο του Χριστού δια της πίστος. Θα περάσουμε την συναναστημένη ζωή. Θα περάσουμε και τα λευκά, τα κατάλευκα. Γνήσια παιδιά του Κυρίου. Κληρονόμοι, συγκληρονόμοι. Ο Ιησούς Χριστός τίποτα δεν έζησε μόνο για τον εαυτό του. Εδώ κάτω.
Τα ζήσε γιατί θα τα ζήσουμε κι εμείς. Τα ζήσε για να τα ζηλέψουμε κι εμείς. Τα ζήσε για να τα κάνουμε δικά μας. Αυτό εννοούσε που έλεγε: Κύριε, μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια σου. Να έρθει κάποια θεία σου από το Johannesburg, η οποία είναι και κοτσονάτη, και να σου πει: Έχω δύο ορυχεία χρυσού στο Johannesburg. Όταν πεθάνω, εγώ δεν έχω άλλο κληρονόμο. Νάτι και η διαθήκη. Πάρτι, πάμε στο συμβολιογράφο. Η θεία θα πεθάνει μετά από 47 χρόνια. Αλλά ήδη από εκείνη τη στιγμή είσαι ζάπλουτος. Ζάπλουτος. Α, δικά μου είναι. Μα κάτσε. Η θεία κάνει και ποδήλατο και γυμναστική. Πάει και σε γυμναστήριο. Διατηρείται περίπου και τις βιταμίνες της. Θα πεθάνει 97 χρονών. Πότε θα τα χαρείς, κακομοίρη μου. Ναι, αλλά τα έχω. Είναι δικά μου. Αυτό θα πει φυλάτων τον νόμο σου. Να τα. Βάζει, τους ρίχνει μια ματιά. Τα κλείνει. Καλά, εσύ συγγνώμη, χρωστάς ακόμα το ενίκιο, δεν ήταν. Ναι, αλλά αυτά είναι δικά μου. Τα κλείσα μέσα στην καρδιά μου. Αυτό θα πει φυλάτων τον νόμος. Ανοίγεις και λες: Χριστέ μου, σωτήρα μου, θα με πας στον ουρανό μια μέρα και άρχισε από τώρα να είναι παραδεισένια η ζωή σου και γλυκιά και χαρούμενη. Και να σας πω κάτι, το νιώθεις κάποιες φορές και εσύ είσαι στα κατάλευκα αντιμένα και εσύ αστραποβολάς και εσύ γιατί όχι να μιλήσεις και τον Ηλία και τον Μωυσή. Αυτή είναι η ζωή του Χριστού η όμορφη. Ούτε Χριστούλης, ούτε Χριστιανούλης, ούτε Κακομοιρούλης, ούτε αιρετικός, ούτε της θρησκείας. Του Ιησού Χριστού, άρχοντας γεμάτος δύναμη και ομορφιά. Τότε και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ούτε τι θα πει να πεθάνει ήξεραν, ούτε τι, γιατί να πεθάνει. Έλεγε ο Πέτρος, γιατί να πεθάνει ο καημένος, μια χαρά δεν περνάμε εδώ, να κάνουμε και τρεις σκηνές. Τίποτα, ήταν ακόμα άνθρωπος, ήταν κλεισμένα τα μάτια του. Αργότερα που το Πνεύμα του Άγιου ήρθε στη ζωή του και άρπαξε και αγκάλιασε, πόσο και εκείνος λαχτάρισε και πήρε αυτή τη ζωή, την όμορφη, την ευτυχισμένη, ήδη από εδώ κάτω. Και την ώρα που τους μαστίγωναν και τους έχωναν στον μπουντρούμι και δεν ήξεραν αν την άλλη μέρα θα ξυπνήσουν με το κεφάλι στο λαιμό, ήταν στα κατάλευκα ντυμένοι και μιλούσαν με τον Μωυσή, με τον Κύριο, με την αγάπη του, με τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Έψαλαν και δόξαζαν τον Θεό και είχανε το λαιμό τους σε χαλκάδες, τα πόδια τους σε χαλκάδες, τα χέρια τους σε αλυσίδες και μαστίγιο και αιμορραγία και οι πληγές τους. Έψαλαν. Ξέρεις τι είναι το παιδί του Θεού όταν είναι γνήσιο? Εκ πάντων των φόβων μου με ελευθέρωσες. Κύριε, με όλη μου την καρδιά σε εξεζήτησα. Να φυλάω, τότε δεν θέλω εσχυνθεί όταν επιβλέπω πάντα τα διατάγματά σου. Το μυστικό της ευτυχίας, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός. Πέρα από ταμπέλες και δόγματα, πάμε εδώ, πάμε εκεί, ελάτε σε εμάς, ελάτε. Εντάξει, και αυτό εξυπηρετεί τον Χριστό. Μίλα μου για τον Χριστό, τίποτα άλλο. Και όσοι θα ζήσουν αιώνια είναι αυτοί που έκλεισαν με πίστη στην καρδιά τους τον Ιησού Χριστό. Τη γιαγιά την καημένη τη θεία και να μην γίνει ποτέ δικό. Τον Χριστό, μίλα μου για τον Χριστό, τίποτα άλλο. Και όσοι θα ζήσουν αιώνια είναι αυτοί που έκλεισαν με πίστη στην καρδιά τους τον Ιησού Χριστό. Τη γιαγιά την καημένη τη θεία και να μην γίνει ποτέ δικό σου το Johannesburg. Αλλά το κλείσες με πίστη μέσα στην καρδιά σου. Τον αψευδή λόγο του Κυρίου. Σε ευχαριστώ Κύριε από τώρα στα λευκά, από τώρα ντυμένος. Και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, λέει. Γνωρίσουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με αυτόν. Για σκέψου το αυτό τι ωραίο που είναι. Και αμέσως ανοίγει με λαχτάρα η καρδιά μας για τον ουρανό, για τη δόξα για εκεί πάνω. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να το προκρίνουμε. Η δουλίτσα μας θα συνεχίσει όπως είναι. Δευτέρα το πρωί, εσείς στη δουλειά σας, εγώ στη δικιά μου, στον αγώνα μας, με την κόρνα, όπως χτυπάμε εμείς οι Έλληνες. Άνοιξε να περάσω, άνοιξε, πάω επιτέλους στη δουλίτσα. Και την αδρεναλίνη και τα πιστόνια να δουλεύουν εδώ μέσα. Θα φτάσω ποτέ. Δόξα στο Θεό. Αλλά ο ουρανός χαμόγελο. Ο ουρανός για μένα είναι ο Ιησούς μου Χριστός. Τον λατρεύω, τον αγαπάω. Να τον ζήσω, να ζήσω τη ζωή του με όλη μου την καρδιά. Αυτός είναι που επισκέφτεται τις καρδιές μας και τις αλλάζει τις ζωές μας και μας τις κάνει παραδεισένιες. Όταν τον κλείσουμε στην καρδιά μας με πίστη. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το έλεος σου στη ζωή μας. Και εμείς έτσι νομίζαμε. Λίγα πραγματάκια της θρησκείας έτσι για να βολευτούμε.
ο Ιησούς Χριστός μπροστά στα μάτια μας, απαστράπτω, ο δοξασμένος μας Κύριος, ο οποίος ταυτόχρονα είναι γεμάτος χάρη και έλας, γλυκό χαμόγελο και χτύπημα στην πλάτη γεμάτος μακροθυμία και καλοσύνη. Ο Σωτήρας, η ζωή αληθινή, ο θησαυρός μας, το καμάρι μας, ο βασιλιάς μας. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό μας. Δεν θέλουμε να τον χάνουμε ούτε στιγμή από τη ζωή μας. Και θέλουμε να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιάς μας. Να γίνει φύση μας, να γίνει ζωή μας, τον Χριστό να ζήσουμε, γιατί μόνο αυτή είναι η ζωή. Κύριε, δεν μπορούμε να πούμε ότι φυλάουμε με ακρίβεια τα διατάγματά σου. Μπορούμε όμως να πούμε ότι σε θέλουμε με όλη μας την καρδιά και σε εξητούμε. Και αυτό να κρατήσεις και πάνω σε αυτό να δουλέψεις. Και αν κάποια ψυχή από ανάμεσά μας ξέρει, ακούει, συμφωνεί, αλλά δεν έχει γευθεί το Χριστό, δεν έχει απλώσει το χέρι, δεν έχει κόψει να φάει, να δοκιμάσει την Ανάσταση και τη ζωή, την ευτυχισμένη ζωή. Σήμερα, τώρα. Σε ευχαριστούμε, καθώς ακούει αυτά τα λόγια, πριν είναι αργά, πριν είναι αιώνια αργά. Σε ευχαριστούμε, δούλεψε το λόγο σου στις καρδιές μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και οδήγησέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, στο δρόμο το δικό σου και για τη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: να προσευχηθούμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, που ήρθες και πέθανες και τάφηκες και αναστήθηκες και ανυψώθηκες στη δόξα από όπου σήμερα κυβερνάς τα σύμπαντα. Αυτό το πρωινό σκύβομαι ευλαβικά στον θρόνο της χάρης και του ελέους του Πατέρα. Δίπλα του εκ δεξιών στέκεσαι εσύ και λατρεύομαι το όνομά σου. Σε ευλογούμε από την καρδιά μας. Σου στέλνομαι ευγνωμοσύνη, ευχαριστίες, την τιμή και τη δόξα που ανήκει σε σένα τον Τριαδικό Θεό για ό,τι έκαμες και για ό,τι κάνεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έργο για το οποίο ήρθες είναι τώρα ετοιμασμένο. Είσαι ο Κύριος, ο οποίος σώζεις με βάση τη λύτρωση του Σταυρού για την Ανάστασή Σου και χαρίζεις καινούρια ζωή σε ξεπεσμένα όντα σαν και εμάς που υπήρξαμε και καλείς ακόμα οι πόρτες είναι ανοιχτές για να δέχεσαι αμαρτωλούς για να τους οδηγείς στη δόξα. Αυτό το πρωινό σε παρακαλούμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, γιατί είμαστε στο όνομά Σου συγκεντρωμένοι, να κάνεις αισθητή την παρουσία Σου στα πνεύματα και τις καρδιές μας. Ο λόγος Σου να έχει ένα μήνυμα δυνατό που να περάσει μέσα στην ύπαρξή μας, να ανοίξει τα κατάβαθα, να ανοίξει τις καρδιές μας πλατύτερα και βαθύτερα, να υψώσεις στις καρδιές μας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Πατέρα, το έργο, την αγάπη Σου, τη λύτρωσή Σου. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ξεφορτώσεις καρδιές φορτωμένες, να ελευθερώσεις καρδιές πιασμένες σε παγίδες, να δώσεις χάρη και έλεος σε αμαρτωλούς που σε ζητούν και δεν ξέρουν πώς να βρουν διέξοδο, που είσαι εσύ η λύση. Σε δικά σου παιδιά που είναι παγιδευμένα να τα ελευθερώσεις, γερτωμένους να τους σηκώσεις, και η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού να διαπεράσει τα πνεύματα και τις καρδιές μας σήμερα το πρωί και να ζήσουμε πνευματικές εμπειρίες και βιώματα μέσα από τις αποκαλύψεις του Λόγου Σου. Παρακαλούμε μαζί με εμάς να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συνάθρηση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Το μήνυμά Σου να πλωθεί σε όλη τη γη. Επίσκεψε την πατρίδα μας κατά ιδιαίτερο τρόπο, κυβερνώντας και κυβερνόμενους. Δώσε δίψα και πείνα για το Ευαγγέλιο. Η μόνη ελπίδα, η μόνη διέξοδος είναι ο Λόγος Σου και μέσα από Αυτόν η εμπιστοσύνη της ψυχής εσένα. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Στο όνομα του Χριστού, Πατέρα. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, είναι μπροστά στο φως της Ανάστασης. Και το σχετικό μέρος που θα διαβάσουμε έχει επίσης οριστεί και είναι από τον Λουκά στο τέλος του ΚΑΓΑ μέχρι την αρχή του ΚΑΔΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα στη σελίδα 931, στις γραφές που έχουμε μπροστά μας, 931 σελίδα, στο κεφάλαιο ΚΑΓΑ από το εδάφιο 55 μέχρι το 12 εδάφιο του επομένου κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω, Λουκάς, ΚΑΓΑ 55 μέχρι ΚΑΔΕΛΤΑ 12, σελίδα 931. Διαβάζω από το κομμάτι αυτό. Ακολούθησαν και οι γυναίκες. Έτινες είχαν ελθεί μετ' αυτού από της Γαλιλαίας και είδαν το μνημείον και πώς ετέθη το σώμα αυτού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μύρα. Για το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν. Την δε πρώτην ημέρα της εβδομάδος, εννοεί το όρθρος βαθύς, ήλθον στο μνήμα και φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου Και εισελθούσε δεν έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και νοήσαν ένα πορεία περί τούτου, ιδού δύο άνδρας αστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπο εις την γην, είπαν προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, εννοεί το έτη εν τη Γαλιλαία. Λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτην ημέρα να αναστηθεί. Και ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος, σηκωθείς, έδραμεν εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησεν, θαυμάζον κάθε αυτόν το γεγονός. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του και την ώρα μας σήμερα το πρωί. Η εικόνα που διαβάσαμε μόλις προλίγου μέσα από το Λόγο του Θεού παρουσιάζει τον ίδιο τον εαυτό μας, τις αμφιβολίες μας, τις αναζητήσεις μας, τη συνάντησή μας με τον Ιησού και δίνει απαντήσεις σε ερωτηματικά που αναφύονται μέσα στις καρδιές μας, άλλα δικαιολογημένα, άλλα αδικαιολόγητα, και που σήμερα το πρωί ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας βοηθήσει να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς που ήρθε ταπεινά σαν άνθρωπος, που πέθανε καταφρονημένος και απορριμμένος επάνω στο σταυρό με χλεβασμούς, με εμπτισμούς, με εξευτελισμούς και ταπείνωση, και που την τρίτη μέρα είπαν ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς? Είναι τάχα τα πράγματα αυτά έτσι? Συνέβησαν όπως τα περιγράφουν οι γραφές? Μήπως υπάρχουν αμφιβολίες? Και αν είναι έτσι, τότε εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς χωρίς να κάνουμε τα βήματα εκείνα που πρέπει για να οδηγηθούμε στον αναστημένο Ιησού, γιατί μαζί με Αυτόν έχουμε τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει συνέχιση μετά το θάνατο. Υπάρχει συνάντηση με τον υπέρτατο Θεό και Κύριο, και πρέπει να υπάρξει τακτοποίηση των όποιων εκκρεμωτήτων υπάρχουν στη ζωή μας. Από τη μικρή αφήγηση που διαβάσαμε, βλέπουμε την ανησυχία αυτών των γυναικών. Οι ελπίδες τους είχαν γκρεμιστεί. Ο Ιησούς είχε σταυρωθεί και πεθάνει. Και μάλιστα είδαν σε ποιο μέρος ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Και ακόμα, εάν ποτέ ήταν αληθινό ότι δεν είχε αποθάνει, και ότι αυτό το βεβαίωναν οι έμπειροι αξιωματικοί του Ρωμαϊκού στρατού, δεν μπορούσαν αλλιώς να τον αφήσουν να κατέβει από τον σταυρό. Αλλά υπήρχαν, σύμφωνα με τις γραφές, 37 κιλά βαριά ρώματα που έτσι κι αλλιώς στο αποπνικτικό εκείνο περιβάλλον του τάφου έπρεπε να είχαν αποτελειώσει τα πράγματα, εάν κατ' υπόθεση υπήρχε κάτι ανοιχτό ακόμα. Και το περίεργο είναι ότι οι γραφές μας λένε ότι ο τάφος ήταν λαξευμένος στο βράχο, που γίνονταν ειδικά από πλούσιους ανθρώπους και ετοίμαζαν τον οικογενειακό τάφο για να μπουν εκεί. Πλούσιοι άνθρωποι, ακόμα και ο Ηρώδης, μαθαίνουμε από την ιστορία, σε ένα παρόμοιο τάφο έχει ταφεί. Από το καινούριο βιβλίο που κυκλοφορούμε και το διαφημίσαμε ήδη, θα δείτε σε κάποια σελίδα στο τέλος του Λουκά τη φωτογραφία εκείνη ενός τάφου, που καθώς η είσοδος είναι ανοιχτή και η πέτρα από πίσω σε σχήμα στρογγυλό, όπως είναι οι μιλόπετρες, οι πολύ βαριές, περίπου 50 εκατοστά πλάτος και διάμετρο περίπου 2 μέτρα. Αυτή, για να κυλιστεί, μόνο το δείχνει η φωτογραφία και η πραγματικότητα, θέλει μια ομάδα δυνατών ανθρώπων. Και οι γυναίκες, καθώς πήγαιναν στον τάφο, σκέφτονταν πώς θα αποκυλήσουν τον λίθο από τον τάφο.
1: Πώς θα γίνει να μπορέσουν να πλησιάσουν το σώμα το νεκρό όπως πίστευαν και να αναποθέσουν λατρευτικά λίγα ακόμα αρώματα σε εκείνον που αγάπησαν και υπηρέτησαν. Και όταν βρέθηκαν στον τάφο και πλησίασαν, με έκπληξή τους είδαν ότι η βαριά αυτή πέτρα ήταν ήδη αποκυλισμένη, ξεσηκωμένη, κυλισμένη προς τα έξω, ανοιχτή η πόρτα για να περάσει κανείς σε αυτό το δωμάτιο, το μεγάλο, τον ατομικό τάφο. Και το περίεργο, δεν υπήρχαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες που είχαν μπει φρουρά εκεί για να στηθούν και να φυλάξουν. Και η περιέργειά τους τις οδήγησε μέσα και μπήκαν μέσα. Και με έκπληξη είδαν ότι έλειπε το σώμα. Δεν υπήρχε το σώμα του Ιησού εκεί. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι βρίσκονταν εν απορία περί τούτου. Και μέσα στη μεγάλη τους απορία, ύστερα από τα προβλήματα που έπρεπε να συναντήσουν και συνάντησαν, έρχεται η απάντηση του Θεού σε κάθε ειλικρινή αναζητητή που ψάχνει να βρει απάντηση. Και μπροστά τους στέκονται δύο άγγελοι, απαστράφτοντες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη δόξα αυτή. Η δόξα αυτή θα τη δούμε σε όλο το μεγαλείο όταν μια μέρα όσοι από εμάς έξυπνα πλέον συλλάβουν και δεχθούν τον Ιησού Σωτήρα, βρεθούν μέσα στη δόξα, θα εκπλαγούν από την ακτινοβολία και την έκλαμψη εκείνης της πραγματικότητας. Είδαν λοιπόν δυο όντα, άνδρες, να απαστράφτουν. Και τους θέτουν ένα ερώτημα καθώς φοβήθηκαν και έσκυψαν να προσκυνήσουν. Τι ζητάτε των ζωντανών άμεσα στους νεκρούς? Να ένα ερώτημα που μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας σήμερα το πρωί. Πόσοι από εμάς, ακόμα, έστω και αν γνωρίζουμε τις αλήθειες της Αγίας Γραφής, ζούμε ως αν ο Ιησούς να είναι νεκρός, ενώ είναι ζωντανός και ενώ μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μας? Τι τον ζητάτε ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Θυμηθείτε. Σας τα είπε αυτά. Και πραγματικά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι γυναίκες θυμήθηκαν τα λόγια και επέστρεψαν πίσω να τα αναγγείλουν στην παρέα των μαθητών. Μια λεπτομέρεια που δίνει και ο Ιωάννης είναι ότι οι μαθητές δεν ήσαν οι 11, αλλά μαζί με αυτούς και άλλοι πολλοί. Οι πράξεις μας λένε ότι ήσαν 120, και έτσι πρέπει να ξέρουμε την εικόνα αυτή. Δεν ήταν μόνο ο μικρός εκείνος κύκλος των μαθητών των 11, αλλά περίπου 120 άνθρωποι, στους οποίους ο Κύριος έδωσε οποιαδήποτε άλλη εξουσία, οποιαδήποτε άλλα λόγια, οποιασδήποτε υποσχέσεις. Ήταν ένας κύκλος μεγάλος, η πρώτη ζωντανή εκκλησία του Χριστού τότε, στο ξεκίνημά της. Και μέσα στην διήγηση των πραγμάτων, κοιτάξτε πόσο προκατηλημένοι ήσαν οι μαθητές. Δεν τους πίστευαν. Δεν πίστευαν στις γυναίκες. Τους φαίνονταν ως λύρος, λέει το πρωτότυπο κείμενο, ως φλιαρία, φαντασία και διηγηματικότητα των γυναικών. Έτσι νόμιζαν. Ανάμεσα σε αυτούς όμως, τους πολλούς, υπήρχε και ο ένας, ο Πέτρος. Ο Πέτρος όταν τα άκουσε, ήταν το πνεύμα το ανήσυχο, το ερευνητικό. Είδε το μήνυμα, είχε τις αμφιβολίες του, αλλά έτρεξε επί τόπου να δει τα πράγματα να έχουν έτσι και να τα εξετάσει ο ίδιος. Ένα όμορφο παράδειγμα για εκείνον που θέλει να βρει και να μάθει την αλήθεια. Και πήγε, μας λέει ο Λόγος του Θεού όπως διαβάσαμε. Και είδε, έδραμεν στο μνημείο, σηκωθείς, έδραμεν στο μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα. Και ανεχώρησε θαυμάζουν καθεαυτόν το γεγονός. Ο Πέτρος που είχε μέσα σύν της άλλης για τα συναισθήματα εκείνα της μετάνοιας, της πτώσης του, της υπενθύμησης του Κυρίου ότι θα με αρνηθείς Πέτρο παρόλο την καλή σου διάθεση και την υπόσχεση του Ιησού, πέστε σε όλους και στον Πέτρο, δεν έπαψα να τον αγαπάω. Έχουμε εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, λίγα πράγματα που θα ήθελα να πούμε στο πρώτο μέρος από τα τρία αυτής της ώρας. Ο αδιανός τάφος είναι η μεγάλη απόδειξη της αδιαφυσβήτητης πραγματικότητας της Ανάστασης του Χριστού. Οι Μαομεθενοί καυχόνται για ένα γεμάτο τάφο από τον προφήτη τους. Οι Χριστιανοί καυχόνται σε έναν αδιανό τάφο, γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι αυτός αναστήθηκε. 40 μέρες μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος Ιησούς φανερωνόταν σε έναν και σε άλλον, σε δυο, σε 10, σε 11, σε περισσότερους από 500, ακόμα και σε εχθρούς, οι οποίοι όμως έψαχναν για την αλήθεια. Ήταν εκείνος που φανέρωνε τον εαυτό του, όπως και σήμερα, με τον ίδιο τρόπο φανερώνει ο Ιησούς και αποκαλύπτει τον εαυτό τους εκείνους που τον ζητούν και περιμένουν την απάντηση στα ερωτηματικά τους. Και έχουμε ύστερα από περίπου 20 χρόνια, 17 για την ακρίβεια, όταν ένας μεγάλος αρνητής του Ιησού, ο Σαύλος, που μεταστράφει με εκείνο τον θαυμαστό τρόπο που τον κάλεσε ο Χριστός και τον συνάντησε λίγο πριν από τη Δαμασκό, έγραφε αργότερα στους χριστιανούς, εκείνα που ήσαν διατεταγμένα πλέον μέσα στον κόσμο της παράδοσης της γραπτής, λέγοντας ότι εγώ πρώτα απ' όλα σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα, ότι ο Χριστός πρώτον πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές, δεύτερον τάφηκε και αυτό σύμφωνα με τις γραφές, και τρίτον αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις γραφές. Ήταν ένας τρόπος διαβεβαίωσης ότι οι αλήθειες αυτές γραπτές παραδίδονται χέρι με χέρι. Και το λέει ένας αρνητής άλλοτε του Ιησού Χριστού. Και αυτά τα άκουσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για 20-30 χρόνια, η γενιά που τα έζησε, και δεν υπήρχε αμφισβήτηση ότι τα πράγματα είχαν συμβεί έτσι. Δεν σήκωσε ένας το παράστημά του και να πει «αυτά που μας λέτε είναι ψέματα». Αλλά ήταν ένα γεγονός που προσπαθούσαν εκείνοι που είχαν συμφέροντα να το αποκρύψουν, να απειλήσουν τους μαθητές, να τους δίρουν, να τους μαστιγώσουν, να τους φυλακίσουν, για να μην διακηρύξουν αυτή την αλήθεια που δεν μπορούσε κανείς να την αποκρύψει. Ένα γεγονός που έλαβε χώρα. Και σε αυτά όλα τα γεγονότα υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά που δεν έχουν παρά μόνο μια απάντηση. Και αυτά είναι τα εξής. Πρώτον, πώς θα εξηγήσουμε την εξάπλωση, την παγκοσμιότητα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων στο να μεγαλώσει τόσο πολύ και να αυξηθεί και να διαδώσει αυτό το μήνυμα της Ανάστασης, η Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερον, πώς θα εξηγηθεί ότι με όλες τις εναντιώσεις, με τα μη υπάρχοντα μέσα, με όλα τα κοντραρίσματα, με κίνδυνο της ζωής τους, με το να πληρώσουν με το αίμα τους την ομολογία τους, η Εκκλησία αυτή κατάφερε να έχει επιτυχίες από την Ιερουσαλήμ, από τη Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα ολοκλήρου της γης. Πώς θα εξηγηθεί επίσης από τότε και μέχρι σήμερα η παγκοσμιότητα του βαπτίσματος και του δείπνου του Κυρίου. Δύο γεγονότα τα οποία δεν έπαυσαν από τότε. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Έχουν τη βάση και τη ρίζα τους σε αυτό το ένα γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πώς θα δοθεί εξήγηση επίσης στο ερώτημα το μεγάλο, πώς μονομιάς το Σάββατο μεταβλήθηκε σε Κυριακή. Οι Εβραίοι ήταν τόσο σφιχτοί και τόσο ανένδοτοι στο να αλλάξουν οτιδήποτε. Και όμως και οι Ιουδαίοι και οι ιερείς δέχθηκαν, και αρχισυνάγωγοι και πρόσωπα μεγάλης περιοπής, το μήνυμα του Ευαγγελίου, και το Σάββατο έκτοτε γιορτάζεται και τηρείται ως η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Δεν έχει αυτό εξήγηση εάν η Ανάσταση του Χριστού δεν έλαβε χώρα. Πώς θα εξηγηθεί επίσης η βεβαιότητα όλων των πιστών από τότε μέχρι σήμερα, 2000 χρόνια, σε ολόκληρη τη γη, να έχουν μέσα τους την βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ο Κύριος, ο Σωτήρας και ο Κύριος. Και ακόμα, πώς θα εξηγηθεί το ότι ένας αμαρτωλός, πεσμένος πολύ χαμηλά, διεφθαρμένος, αρνητής, από την ώρα που συνέρχεται και βλέπει ότι τα έκανε όλα θάλασσα στη ζωή του και ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και φτάνει να ταπεινωθεί και να έρθει με ειλικρίνεια, γνήσια πίστη στον Ιησού, πώς αυτός ο άνθρωπος αλλάζει 180 μοίρες, παίρνει στροφή η ζωή του και γίνεται ένα καινούριο κτίσμα. Ποιος μπορεί να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο εάν ο Ιησούς δεν είναι αναστημένος και δεν ζει? Η Ανάσταση στην πράξη, στην εμπειρία, στην διάδοσή της, στην εξάπλωσή της, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα και μέχρι σήμερα διαδίδονται, δεν έχει καμιά άλλη εξήγηση. Για να μην πούμε τίποτα που δεν προσφέρεται η ώρα σήμερα το πρωί, ότι όλες οι εξηγήσεις που προσπάθησαν να δοθούν από διάφορους αρνητές δεν έχουν ικανοποίηση και αλληλοσυγκρούονται η μία με την άλλη, για να μείνει σταθερή και υψωμένη η αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και επειδή αυτός είναι αναστημένος, θα δούμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα μπροστά σε αυτή την Ανάσταση και το έργο του Σταυρού. Προηγουμένως όμως θα ψάλλουμε τον ύμνο 334, «Ανεστήθη εκ του τάφου ο Χριστός».

Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τώρα ζεις στις καρδιές μας και όλων εκείνων που σε πίστεψαν και σε δέχτηκαν και ο Χριστός έγινε προσωπικός σωτήρας. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί να μας βοηθήσεις, να μπούμε βαθύτερα, να απαντηθούν κάποια ερωτηματικά που υπάρχουν στις καρδιές μας και προπαντός να αγγίξεις τις ψυχές εκείνες που θέλουν να βρουν διέξοδο, να ακουμπήσουν και να πιαστούν από τον Ιησού, τον Αναστημένο, τον Κύριο. Περιμένουμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Επειδή λοιπόν η Ανάσταση είναι ένα χωρίς καμία αμφισβήτηση ιστορικό πραγματικό γεγονός, μπροστά σε αυτή λοιπόν την Ανάσταση υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχει ένας αντίκτυπος σε μεγάλα βαθιά ερωτηματικά και σε ζητήματα τα οποία απαιτούν και παίρνουν την απάντησή τους. Πρώτα-πρώτα, η Ανάσταση του Χριστού, το να φύγει από τον κόσμο τούτο, αφού το βεβαίωσε μετά την Ανάσταση 40 μέρες, όπως είπαμε, και ανέβηκε στους ουρανούς και είπε ο άγγελος, οι άγγελοι που στάθηκαν εκεί, θα κατέβει με τον ίδιο τρόπο να σας πάρει, να είστε κι εσείς εκεί. Ο ίδιος διαβεβαίωσε πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Εφόσον λοιπόν αυτός ζει και βρίσκεται μέσα στη δόξα, επομένως, σημείο πρώτο, υπάρχει συνέχεια μετά από τον θάνατο. Ο θάνατος του ανθρώπου, ο θάνατος μέσα στη ζωή μας, δεν είναι το τέρμα. Πέρα από τον θάνατο υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει κάτι που το περιμένουμε και το αναζητούν οι ψυχές μας. Εδώ είναι ακριβώς που στεκόμαστε πολλές φορές σε αμφιβολίες, όταν δεν σταθούμε πιάνοντας σφιχτά τις υποσχέσεις του Θεού που μας δίνουν την ελπίδα. Στεκόμαστε λοιπόν σε αμφιβολίες ψάχνοντας να δούμε τι θα γίνει μετά τον θάνατο. Γνωρίζουμε μέσα μας, έχουμε μία διέστηση, μία θα έλεγα σχεδόν βεβαιότητα ότι δεν μπορεί να τελειώνει η ζωή μόνο με το θάνατο. Η Ανάσταση μας επιβεβαιώνει αυτό το 38 γεγονός, ότι πέρα από τον θάνατο υπάρχει συνέχεια. Σημείο δεύτερο. Εφόσον η Ανάσταση είναι πραγματικότητα και εφόσον υπάρχει ύστερα από τον θάνατο η συνέχιση της ζωής, είναι σίγουρο ότι κι εσείς κι εγώ, όλοι μας, θα σταθούμε μπροστά στον ίδιο τον Θεό που μας δημιούργησε, σε έναν Άγιο Θεό, ο οποίος είναι φυσικό να μας θέσει κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, να μας πει, όπως το καταλαβαίνουμε μέσα στην ανθρώπινη γλώσσα, «Σε άφησα στη ζωή αυτή που σε έφερα αρκετά χρόνια. Σου έδωσα πολύτιμες ευκαιρίες. Σε έφερα σε επικοινωνία με το μήνυμα της αγάπης μου, της σωτηρίας μου, με το έργο που έκανε ο Χριστός στο Γολγοθά, με την Ανάσταση. Σου έδωσα τις δυνατότητες να ερευνήσεις τα γεγονότα και να τα ψάξεις. Ο Πέτρος το έκανε αυτό και άλλοι πολλοί το έκαναν. Εσύ τι έκανες με τον Ιησού?» Είναι ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε την ώρα εκείνη όταν θα σταθούμε μπροστά στον Άγιο Θεό. Και βέβαια, εκείνο που θα μας οδηγήσει σε τρόμο και φόβο σε αυτή τη συνάντηση είναι εάν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή ατακτοποιητοί, φορτωμένοι με τις αμαρτίες μας, έστω και αν στον κόσμο αυτό υπήρξαμε καλοί, ευγενείς, επιτυχημένοι στη ζωή, εάν άλλοι για μας είχαν καλή γνώμη, εάν προσπαθήσαμε να κάνουμε έστω όσο μπορούσαμε το θέλημα του Θεού. Εν τούτης, οι αμαρτίες και το βάρος τους και η ενοχή τους δεν αφαιρούνται από πάνω μας, εάν δεν σχετιστούμε σε μια προσωπική σχέση με τον ζωντανό και αναστημένο Χριστό. Εάν δηλαδή δεν πάμε σε αυτό να του πούμε «Κύριε, σε θέλω, σε χρειάζομαι. Νιώθω το βάρος της αμαρτίας και των αμαρτιών μου τόσων χρόνων. Με πιέζουν. Δεν μπορώ να απαλλαγώ. Δεν βρίσκω τρόπο να νοιάσω». Αλλά βέβαια δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να προχωρήσεις και σε ένα δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να πιστέψεις ότι αυτό για το οποίο μετανοείς, αυτό για το οποίο αισθάνεσαι το βάρος και την ενοχή, ο θάνατος του Χριστού και η Ανάστασή Του το έχουν τακτοποιήσει μια για πάντα και έχουν σβήσει όλο το παθητικό σου, όλες τις αμαρτίες σου, όλο το παρελθόν σου και σε έσωσε για πάντα ο Ιησούς. Αυτό πρέπει να το πιστέψεις, ότι αυτό σήκωσε στο σταυρό τις δικές σου αμαρτίες, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Τα πάντα, ένα ολοκληρωμένο έργο σωτηρίας επάνω στο σταυρό. Εάν το πιστέψεις,
αφού μετανοήσεις, να βεβαιωθείς στην καρδιά σου, επειδή ο Λόγος του Θεού το υποστηρίζει, ότι είσαι παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον. Δεν ζητάει τίποτα από σένα και από μένα ο Θεός, παρά αυτό το διπλό βήμα της μετάνοιας και το πιάσιμό μας με πίστη από τον Σωτήρα Ιησού. Αυτό έκαναν όλες οι γενναίες των πιστών από τότε που άκουσαν το Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα και θα το κάνουν έως ότου ξανάρθει ο Χριστός στον κόσμο. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η ελπίδα, αυτή είναι η διαβεβαίωση των γραφών. Στη Ρωμαίους επιστολή μας λέει στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 25, τη μεγάλη διακήρυξη, ότι αυτός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Οι ερμηνευτές των γραφών, οι οποίοι ψάχνουν τις λεπτομέρειες, μιλούν ότι η πρόθεση «διά» με αιτιατική σημαίνει «υπέρ», λόγω του «ότι». Και αν έτσι το δεις στο εδάφιο, αυτός πέθανε υπέρ των αμαρτιών μας, λόγω του «ότι» ήμασταν αμαρτωλοί, και αναστήθηκε λόγω του «ότι» δικαιωθήκαμε. Δηλαδή μας δίνει μια διαβεβαίωση η Γραφή ότι οι αμαρτίες μας έχουν ήδη τακτοποιηθεί με τον θάνατο του Χριστού και με την Ανάσταση η διαβεβαίωση ότι ο Θεός δέχτηκε την προσφορά, την εφάπαξ προσφορά της σωτηρίας του Χριστού. Θα σταθούμε λοιπόν μπροστά στον Κύριο κάποια μέρα. Αλλά πώς? Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Η Ανάσταση δείχνει, όπως ήδη αναφέραμε πριν, ότι έγινε ξυλασμός. Το ότι ο τάφος δεν μπορούσε να τον κρατήσει ήταν γιατί η ζωή του, το λίτρο που έδωσε την ψυχή του για μας, ήταν υπεραρκετό μπροστά στη Θεία Παρουσία και στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο εξυλασμός είναι τέλειος. Το έργο είναι ολοκληρωμένο. Και η διαβεβαίωση αυτή έρχεται επανειλημμένα και επίμονα μέσα στις γραφές για να μας διαβεβαιώσει ο Θεός ότι δέχθηκα για σένα τον θάνατο του Χριστού. Οικειοποιήσου αυτό το γεγονός. Πίστεψέ το. Αποδέξου το. Για να έχεις μετοχή στην αιώνια ζωή. Και ο Ιωάννης θα μας πει ότι αυτοί που γεννήθηκαν από τον Θεό δεν είναι ούτε από ανθρώπους, ούτε από θελήματα ανθρώπων, ούτε από θελήματα σαρκός. Αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Επειδή όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι εδέχθησαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και τον δέχεσαι τον Ιησού, εάν βέβαια πας με το βάρος της αμαρτίας σου σε αυτόν με μετάνοια και τον αποδεχθείς προσωπικό σου σωτήρα. Η Ανάσταση ακόμα τέταρτον δείχνει ότι ο δρόμος τώρα είναι ανοιχτός για τον Θεό. Η επικοινωνία είναι ανοιχτή. Η επιστολή προς Εβραίους μας μιλάει για μια λεωφόρο πρόσφατη που ήδη με βάση της τη θυσία πρόσφατη, ένα έργο που άνοιξε ο δρόμος με βάση θυσίας και σφαγιασμού του προσώπου του Χριστού, μας οδηγεί πλέον στον Θεό. «Ελάτε σε μένα», λέει ο Χριστός, «όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, ανοιχτός ο δρόμος». Και αν ακόμα σε ξεφορτώσει ο Χριστός και γίνεις δικός του, ανοιχτός ο δρόμος, να επικοινωνείς με τον ουρανό και να έχεις άμεση, ζωντανή κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό και με το Πνεύμα. Η Ανάσταση ακόμα πέμπτο δείχνει ότι υπάρχει τώρα δύναμη στη διάθεσή μας. Τίθεται η δύναμη της Ανάσταση για τον καθένα μας καθημερινά στη διάθεσή μας. Δεν μπορείς να λες ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Δεν μπορείς να ξεγελαστείς από την εισήγηση του εχθρού της ψυχής ότι ναι μεν όλα αυτά είναι σωστά, αλλά πώς θα τα καταφέρεις αργότερα. Περιβάλλον που γνώρισες, δυσκολίες στη ζωή, πειρασμοί, αντικσότητες, οι αδυναμίες σου και τα πάθη σου που έζησες, πώς θα τα βγάλεις πέρα μπροστά. Η διαβεβαίωση των γραφών είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού, η δύναμη της Ανάστασης, τίθεται στη διάθεσή μας. Για να είμαστε νικητές σε όλες τις καταστάσεις και να υπερνικούμε τα πάντα εν το ονόματι του Χριστού και με τη δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. Είναι μεγάλη η διαβεβαίωση αυτή. Τρομερή η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Τέτοια είναι η δύναμη, λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, ώστε που μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα, όπως είναι η δύναμη του Θεού, για το οποίο μπορεί και έκαμε δια της Ανάστασης του Χριστού και μπορεί να το κάνει και σε εμάς. Ένα έκτο, η Ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση για την αιωνιότητα. Αναστήθηκε ο Χριστός,
Βεβαίως αναστήθηκε. Ζει στους ουρανούς, βεβαίως ζει. Συνδεθήκαμε μαζί του. Εάν συνδεθήκαμε, ναι, συνδεθήκαμε μαζί του. Τότε έχουμε εκεί τη διαβεβαίωση, τον πρόδρομο, εκείνο που πήγε πριν από εμάς, τον εγγυητή μας, τον Κύριο, τον σωτήρα μας, τον Μεσίτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και μας έχει φυλαγμένη θέση κοντά του, στον θρόνο του, για να συμβασιλεύσουμε μαζί του. Η διαβεβαίωση των γραφών είναι ότι έχουμε πάνω τόπο στον οποίο θα ζήσουμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μια διπλή άγκαιρα της ψυχής, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ότι οι υποσχέσεις του Θεού το διακηρύττουν και ότι ο Θεός έδωσε όρκο ότι θα τηρήσει τις διακηρύξεις του. Κρατήστε αυτή τη διπλή ελπίδα, την άγκαιρα της ψυχής, για να εισέρθετε μέσα στα Άγια των Αγίων και τώρα καθημερινά, αλλά και ύστερα στην πραγματικότητα. Και η Ανάσταση δείχνει τέλος ότι ο θάνατος δεν είναι παρά ένα συμβάν, ένα περιστατικό. Δεν είναι φόβος ο θάνατος. Ο θάνατος είναι η ευκαιρία και η πόρτα για να περάσουμε από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα, στη μονιμότητα. Για να περάσουμε από τα εφήμερα στα αιώνια πράγματα του Θεού. Για να περάσουμε από την αδοξία και μέσα από τις θλίψεις μέσα στη χαρά του Θεού και στη δόξα. Και είναι μακάριος εκείνος που έπιασε το μήνυμα ολοκληρωμένα και δεν φοβάται το θάνατο. Γιατί να φοβηθείς το θάνατο? Είναι σαν κάποιον ο οποίος δεν έχει δουλειά, ας πούμε, στην Ελλάδα, ζει φτωχικά και του υπόσχονται μια θαυμάσια θέση εργασίας στην Αμερική. Και πηγαίνει να πάρει το αεροπλάνο και στο αεροπλάνο έχει λείπει γιατί θα πάει στην Αμερική. Μα είναι αδιανόητο αυτό. Εκεί που θα πας σου προσφέρονται μεγάλες ευκαιρίες και έχεις υποσχέσεις. Θα λυπηθείς γι' αυτό? Το αεροπλάνο μας για την αιωνιότητα είναι ο θάνατος. Δεν το φοβόμαστε. Μπαίνουμε με χαρά μέσα. Γιατί σε λίγο θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού, ή μάλλον εμείς μπροστά στα αποτελέσματα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, είναι όπως εν ολίγης διακηρύξαμε. Ότι ο δρόμος μας ανοίγεται για να τεθούν τα ερωτηματικά. Συνέχεια μετά το θάνατο, θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, αλλά πώς? Υπάρχει προσφορά του Θεού σήμερα? Μπορείς να μπεις καθαρός στην παρουσία του Θεού από τώρα, εάν με μετάνοια και με πίστη δεχθείς το έργο του Γολγοθά? Ότι η Ανάσταση του Χριστού σε διαπερνά και σε γεμίζει με δυνάμεις αθάνατες, ζωής, χάρης, ελέους, για να μπορέσει να περπατήσεις και ταυτόχρονα να γίνεις ένα πολύτιμο όργανο δικό του. Όπως εσένα έφεραν άλλοι το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, έτσι και εσύ να γίνεις ένα μέσο του Θεού, ένα όργανο, να το μεταφέρεις σε άλλους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και επειδή αναστήθηκε έχουμε δικαίωση ζωής. Δικαιωθήκαμε δια της πίστεως και μπορεί καθένας να είναι μέτοχος σε αυτό. Έτσι, πριν συνεχίσουμε το τελευταίο μέρος, να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 108. Θα ψάλουμε μόνο τρεις στροφές, πρώτη, δεύτερη και τελευταία. 108.

Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για τη μεγαλειότητα της προσφοράς, για τη θαυμαστή σωτηρία, για την υπέροχη αγάπη Σου. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί, κάλεσε κάποιες ψυχές που ακόμα είτε αφιβάλλουν, είτε διστάζουν, είτε δεν έκαναν το βήμα για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οδήγησέ τους στον αναστημένο Ιησού, να βρουν συγχώρεση, να πάρουν ζωή, να αποκατασταθούν, να γίνουν παιδιά Σου και να ζήσουν καθημερινά με βιώματα Ανάστασης, δύναμης αιωνίου, νικητές. Παρακαλούμε και εμάς να μας ευλογήσει το υπόλοιπο της ώρας, δίνοντάς μας ένα ακόμα κομμάτι πνευματικής τροφής και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε στα τελευταία λεπτά, θα ήθελα να ανακοινώσω το πρόγραμμα εμάς. Και τώρα στο τέλος της ώρας, θα ήθελα να δούμε πώς η καθημερινή μας ζωή, η πορεία μας, βρίσκεται μπροστά στην Ανάσταση. Εμείς αναστημένοι, με υποσχέσεις, με δυνάμεις, με χάρη, με έλεος Θεού, με καινούριες καρδιές, με καινούριο φρόνημα, με σκοπούς, με ρωματισμούς πνευματικούς και από το άλλο μέρος ένας ζωντανός, αναστημένος Κύριος στη διάθεσή μας. Πώς συμβαίνει όμως, ώστε μέσα στη ζωή μας, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, να υπάρχουν προβλήματα, να έχουμε θλίψεις, να έχουμε διωγμούς, να βρισκόμαστε σε μοναξιά, να έχουμε καταπίεση πραγμάτων και προβλημάτων από τα οποία να μην μπορούμε να βγούμε. Πώς συμβαίνει αυτά? Και μάλιστα πολλές φορές ο ουρανός να είναι τόσο μολυβένιος και βαρύς από πάνω μας, που να νομίζουμε ότι οι προσευχές μας ούτε προχωράνε καθόλου προς τα πάνω, ότι ο Θεός κρύβεται, ότι δεν απαντάει και ότι αυτά για τα οποία μέχρι τώρα μιλήσαμε και που αποδεχθήκαμε είναι σαν να φαίνονται πλέον ότι είναι μια θεωρία και όχι πράξη. Πού είναι ο Ιησούς ο Αναστημένος? Θα ήθελα πάνω σε αυτό το πνεύμα να φέρω μπροστά σας μια πολύ γνωστή βέβαια εικόνα από τις γραφές, από την Κοινή Διαθήκη, μια θα τη λέγαμε μεταναστάσιμη περίπτωση, που τα πράγματα έχουν έτσι και που από το άλλο μέρος ανοίγονται τα παρασκήνια τα πνευματικά για να μας δείξει ότι τα ερωτηματικά μας όταν θέτουμε κάτω από αυτή την γωνία, την οπτική, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει μια άλλη διάσταση. Και αναφέρουμε συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο εκλεκτούς μαθητές του Κυρίου μας, τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης, με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι, μέσα στον κύκλο των μαθητών, από τους ανθρώπους που ξεχώριζαν όχι μόνο από τους 12, όχι μόνο από τους 11, όχι μόνο από τους 3, αλλά ήταν ο ένας, ο πρώτος θα λέγαμε, που στεκόταν στο στήθος και άκουγε τους χτύπους της καρδιάς του Ιησού. Ήταν εκείνος ο οποίος, για τον οποίο ο Κύριος είχε μιλήσει πολλές φορές, τόσο ευμενός και που στο τέλος του έδωσε την ειδική αποστολή και τη χάρη να οπλίσει με διδασκαλία, με συμπαράσταση και με κατευθύνσεις πνευματικές ολόκληρη την Εκκλησία μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα, αφήνοντας μάλιστα 4 δυνατά γραπτά, 5 γραπτά δικά του, με τα οποία στήριξε ο Κύριος την Εκκλησία του. Ένας προνομιούχος Απόστολος. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, επειδή ακριβώς εργαζόταν το έργο του Θεού, επειδή γνώριζε τον Θεό, βρέθηκε κάτω από διωγμό. Διώχθηκε σκληρά. Και όχι μόνο διώχθηκε, και φυλακίστηκε. Και όχι μόνο φυλακίστηκε, και εξορίστηκε. Και όχι μόνο εξορίστηκε, αλλά η εξορία του παρετάθηκε για 10 περίπου χρόνια. Και όχι μόνο παρατάθηκε για 10 περίπου χρόνια, αλλά ήταν σε μια έντονη μοναξιά που δεν ήξερε με ποιον να επικοινωνήσει. Βέβαια, ήξερε το μυστικό ότι μπορεί να μιλάει στον Κύριο οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έπαιρνε απαντήσεις. Και είχε μέσα του μια, ας μου επιτραπεί να πω, δικαιολογημένη ανθρώπινα θλίψη. Τι γίνεται όλα αυτά για τα οποία πίστεψα και διακήρυξα? Δεν το λέει ο ίδιος, αλλά αρχίζουμε να το υποθέτουμε μέσα από τους τρόπους της μοναξιάς και της ζωής επί 10 ολόκληρα χρόνια. Ένας ζωντανός άνθρωπος του Θεού, ένας εκλεπτισμένος από πλευράς αγάπης, ένας δυνατός στην πίστη. Πώς συμβαίνει λοιπόν σε αυτούς τους εκλεκτούς μάλιστα ο Θεός να κρύβεται και να μην απαντάει? Αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει μια δεύτερη, η οποία είναι φανταστικά υπέροχη.
και θαυμαστή. Μέσα σε αυτή την ανυμποριά την ανθρώπινη, τα αδιέξοδα, τα ερωτηματικά του, έρχεται σε μία στιγμή ο Ιησούς. Αλλά έρχεται όχι όπως τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ακούει μία φωνή, Ιωάννη, και μέσα στη μοναξιά του γυρίζει να δει από πού ήρθε η φωνή. Και όταν γύρισε, μας λέει ότι είδε τον Ιησού κάτω από ορισμένες συνθήκες, σύμβολα, εμβλήματα, βιβλικά από την Παλαιά μέχρι την Καινή Διαθήκη, κάποιες εικόνες οι οποίες για αυτόν ήσαν άγνωστες μέχρι τότε. Και ο Κύριος του μίλησε και του έδωσε την παρηγοριά και τη δύναμη για να συνεχίσει. Και μας λέει, όταν γύρισα πίσω, είδα κάποιον όμοιον με ιόν ανθρώπου. Για να συνδέσει ο Κύριος το έργο του επί της γης και την παρουσία του στον ουρανό, αυτόν που ο Ιωάννης είχε αποδεχθεί, τον ιόν του ανθρώπου, τον άνθρωπο Ιησού, αναστημένος πλέον, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Τον είδα, αλλά όχι όπως τον ήξερα. Είχε πάνω του ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα είχε έναν ποδήρι χιτώνα, όπως φορούσαν οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι κάτω στα πόδια, που σήμαινε ότι αυτός είναι ο πραγματικός αρχιερέας και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, σαν να του έλεγε, Ιωάννη, μη φοβάσαι, μέχρι τώρα δεν ήξερες ότι είμαι εδώ, να όμως που είμαι εδώ. Ήσαν όλα κλειστά, να τώρα που ανοίχτηκαν για να δεις και να ακούσεις. Δεν είμαι μακριά σου, Ιωάννη. Ακούω τους χτύπους της καρδιάς σου, ακούω τις προσευχές σου, ακούω τους στεναγμούς σου, ακούω και ξέρω τα προβλήματά σου, περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Και ακόμα βλέπει τον Ιησού να έχει μια ζώνη χρυσή προς το στήθος, ψηλά. Ενώ τη ζώνη τη χρυσή την φορούσαν οι δικαστές στη μέση. Αλλά όταν πρόκειται να αποδώσουν κρίση και δικαιοσύνη στα δικαστήρια, την ανέβαζαν ψηλά για να δείξουν ήρθε τώρα η ώρα της κρίσης. Και ήρθε να του πει ότι, Ιωάννη, είμαι αυτός που θα κάνει κρίση. Μη φοβάσαι, σε αδικούν. Αλλά δεν θα περάσουν όλα παρατήρητα έτσι. Θα περάσουν κάτω από τη δική μου την κρίση. Και ακόμα είδε ότι το κεφάλι του και οι τρίχες του ήταν λευκές, σαν το μαλλί το λευκό, σαν χιόνι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή την εικόνα. Τα μαλλιά του φαίνεται να ήσαν οντουλέ, εκείνα τα κατσαρά με τις παχές εκείνες σκάλες. Λευκά, απαστράφτοντα. Και το χαρακτηριστικό εδώ, τα μάτια του ως φλόγες πυρός, που πλησιάζουν τον άνθρωπο και τον διερευνούν, νεφρούς και καρδιές, και μπαίνουν μέσα σε όλο το είναι. Ιωάννη, νομίζεις που δεν βλέπω? Νομίζεις που δεν παρατηρώ? Δεν ξέρω τα προβλήματά σου και τις ανάγκες σου? Και σήμερα το πρωί, όποιος και αν είσαι εσύ, ο Ιωάννης ή η Ιωάννα ανάμεσά μας, είμαι εδώ. Αλλά και κάτι άλλο. Τα πόδια του σαν χαλκολίβανος. Σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, τη σκηνή του Μαρτυρίου και του Ναού του Σολομώντα, όπου το θυσιαστήριο από χαλκολίβανο σήμαινε θυσία. Ιωάννη, σε σένα εμφανίζομαι και στηριζόμενος πάνω σε αυτούς τους δύο στήλους του χαλκολίβανου. Είμαι ο λυτρωτής σου, Ιωάννη. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Και επειδή θυσιάστηκα και το ξέρεις ότι σε αγάπησα για να κάνω αυτό το θαυμάσιο έργο επάνω στο Γολγοθά. Και επίσης, από το στόμα του έβγαινε ένα δίκοπο μαχαίρι αχμηρό, οξύ. Γιατί ο Κύριος πολεμάει με το λόγο του. Ο Κύριος δεν χύνει αίματα στη γη, δεν κάνει πολέμους, αλλά το έργο του είναι διαπεραστικό και μπαίνει στην καρδιά με τη ρομφαία του λόγου. Και είναι έξυπνος ο άνθρωπος και έξυπνες οι εκκλησίες εκείνες που μένουν στο λόγο, γιατί ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που μπορεί και να ανορθώσει και να σηκώσει και να στηρίξει και να ευαγγελίσει και να φέρει σε μετάνοια και να κάνει το έργο που πρέπει να γίνει. Ο λόγος μου που σπάει πέτρες, που ποτίζει την ξηρητή γη, εκείνος που κόβει το δίκοπο μαχαίρι, ο λόγος μου. Παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα και επίσης η όψη του έλαμπε, όπως μας λέει εδώ, όπως ο ήλιος λάμπει σε όλη τη δύναμή του. Δεν μπορούμε όταν λάμπει ο ήλιος το καταμεσήμερο να τον κοιτάξουμε, να δίνουμε, θα τυφλωθούμε πρώτα-πρώτα, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε. Έτσι ήταν το πρόσωπό του τόσο φωτεινό. Και του λέει, Ιωάννη, αυτός είμαι εγώ. Πρέπει να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Δηλαδή η ουσία του πράγματος είναι να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, ο οποίος κρυβόταν μέχρι τώρα και τώρα φανερώνεται και μας λέει, είμαι εδώ δίπλα σου, μόνο που θέλω να σου πω ότι είμαι εδώ. Γι' αυτό σου φανερώνομαι, Ιωάννη.
Αλλά το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι πέρα από όλα αυτά. Δεν είναι το τι είδε και το τι άκουσε, αλλά το τι ο Ιησούς στη συνέχεια έκανε για τον Ιωάννη. Πρώτα-πρώτα, ενώ ο Ιωάννης φοβήθηκε και έπεσε, μας λέει ο λόγος του, σαν νεκρός, έβαλε το δεξί του χέρι επάνω του. Το δεξί χέρι στις γραφές είναι ο ισχυρός βραχίωνας και η απόδειξη και η ένδειξη και η φανέρωση της δύναμης του Κυρίου. Έβαλε λοιπόν όλη τη δύναμη του επάνω του, με το δεξί του το χέρι, επάνω στον Ιωάννη, και του είπε ένα λόγο. Θα περίμενε κανείς να του πει, αν σκεφτόταν με τη θεολογία πολλών εκκλησιών σήμερα, «Ιωάννη, σε οπλίζω με δυνάμεις πνεύματος, με αποκαλύψεις καινούργιες, με χαρίσματα πνευματικά», τα οποία δίνει ο Θεός φυσικά μέσα στην εκκλησία του. Αλλά ο Ιωάννη δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εκείνο που χρειάζεσαι είναι να ξέρεις ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Πάνω σου είναι το δυνατό μου το δεξί το χέρι. Αδελφοί αγαπητοί, ποιος από εμάς δεν περνάει από προβλήματα? Ποιος δεν κλαίει ενώπιον του Κυρίου για ζητήματα, είτε προσωπικά, είτε της εκκλησίας, του έργου του Θεού? Ποιος είναι εκείνος που δεν έχει ανησυχίες πνευματικές για την πορεία του έργου του Θεού? Και έρχεται ο λόγος σήμερα το πρωί να μας πει, μη ανησυχείς, μη φοβάσαι, το χέρι μου είναι επάνω σου. Στη διάθεσή σου είναι η προστασία μου, η δύναμή μου, ό,τι χρειάζεσαι. Μη φοβάσαι. Στηρίξου στις υποσχέσεις μου. Ιωάννη, μη φοβάσαι. Και το αποκαλύπτει δύο μεγάλες αλήθειες. Πρώτον, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Είναι εβραϊσμοί αυτοί που δείχνουν ότι πέρα από όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ό,τι περικλείουν αυτά, η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω της αλφαβήτου, είναι μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Μη ζητήσεις αλλού λύσεις, απαντήσεις, διεξόδους, δυνάμεις, οτιδήποτε, παρά μόνο μες στο Χριστό. Σε λεπτομέρειες και σε μεγάλα γεγονότα. Ο Ιησούς είναι για σένα τα πάντα. Ιωάννη, είμαι για σένα εδώ. Μη φοβάσαι. Είμαι εδώ. Δεύτερον, έχω και τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Όλη η εξουσία δεν είναι στα χέρια του Κέσαρα, ή το οποιοδήποτε αυτοκράτορα, ή της οποιασδήποτε εξουσίας, ή οποιονδήποτε άλλων μικρό εξουσιών ανθρωπίνων, όλα είναι στα χέρια μου. Και ο Άδης για την κρίση των νεκρών, και ο θάνατος, τον οποίο ενδεχομένως να φοβάσαι, και αυτός στα χέρια μου είναι, όλα είναι στα χέρια μου. Μη φοβάσαι. Και ένα τελευταίο τρίτο. Εγώ ζω για πάντα στους αιώνες των αιώνων, για να προσθέσει στο Ματθαίο ότι και θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αγαπητοί αδελφοί, όταν πιστεύουμε σε έναν αναστημένο Ιησού Χριστό, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη ζωή μας. Κάθε άλλο. Υπάρχουν μάλιστα προβλήματα που τα δημιουργούμε μόνοι μας και που ο Θεός φέρνει συνθήκες τέτοιες για να μας οδηγήσει σε μετάνοια, να τα καταδικάσουμε και να επανέλθουμε πάλι στη σωστή πορεία. Είναι προβλήματα που ο Θεός θα επιτρέπει για διάφορους παιδαγωγικούς δικούς του λόγους και είναι ανάγκη να περάσουμε από θλίψεις, μοναξιές και κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν μας είναι ευχάριστες. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε. Ότι ο αναστημένος Ιησούς, ενώ δεν τον βλέπουμε, μας βλέπει, μας αγαπάει. Είναι εκεί, δίπλα μας. Και όλες αυτές οι υποσχέσεις που δόθηκαν στον Ιωάννη δίνονται στον καθένα από εμάς. Μη φοβάσαι, Γιώργο, Γιάννη, Ελένη. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί.

για αυτή της Ανάσταση του Χριστού. Αμήν. Θα ψάλλουμε ένα τελευταίο ύμνο, το 333, πριν κλείσουμε με προσευχή. 333. Να ψάλλουμε ίσως την πρώτη στροφή, τη δεύτερη και την τρίτη. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη με την επωδόμηση.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Η ώρα της λατρείας και της δοξολογίας του Θεού, του αληθινού και του ζωντανού. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό έχει μια διαφορετική γλώσσα. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη τον Δαβίδ να μιλάει στον Κύριο και να του λέει: «Κάποτε ήμουνα ανόητος και δεν γνώριζα. Ήμουνα μπροστά σου όπως ένα ζώο. Τώρα όμως είμαι πάντοτε μαζί σου και εσύ με έπιασες από το δεξί μου το χέρι. Θα με οδηγείς με τη συμβουλή σου και ύστερα από αυτά θα με προσλάβεις μέσα στη δόξα σου. Γι' αυτό ποιον άλλον έχω στον ουρανό, αλλά και στη γη δεν θέλω κανέναν άλλον εκτός από σένα». Είναι μια γλώσσα που ο άνθρωπος, ο μοντέρνος, ο μορφωμένος, ο έξυπνος, ο καπάτσος δεν τη γνωρίζει. Ο άνθρωπος που από το πρωί ως το βράδυ τρέχει και κινείται σαν να είναι μια μηχανή και σταματάει μόνο τότε αν σπάσει κανένα γρανάζι, αν κοπεί το λουρί και αν χρειαστεί να πέσει στο κρεβάτι για να σκεφτεί ότι η ζωή δεν είναι μόνον η απόλαυση των υλικών αγαθών. Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος μόνον για αυτό τον κόσμο. Η ψυχή δεν χορταίνει με ό,τι βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Η ψυχή ζητάει κάτι μεγαλύτερο, κάτι δυναμικό, κάτι επαναστατικό, κάτι που να φλογίζει, να ανάβει, να δημιουργεί συναισθήματα χαράς, εφροσύνης, βεβαιότητος, να μπορεί να στηρίζεται κάπου, να πιάνεται, να μην είναι πάνω σε μια σανίδα σάπια, να μην εξαρτάται από τις διαθέσεις του περιβάλλοντος των άλλων ανθρώπων, να μην κρίνεται η τύχη του και το μέλλον του από τους πολιτικούς, αλλά να υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που τον κρατάει και τον οδηγεί και τον κατευθύνει. Ο άνθρωπος που έγραψε τα λόγια που διαβάσαμε είχε μια διπλή εμπειρία. Μια εμπειρία τέτοια που μόνον όταν βρέθηκε στη δεύτερη θέση, όταν συνδέθηκε πραγματικά και αληθινά με τον ζωντανό Θεό της Βίβλου, τότε μόνο κατάλαβε ποια ήταν η προηγούμενη ζωή του. Τότε μόνον έβλεπε πως η ζωή του η πριν ήταν εξατμίσεις, μόνον θόρυβος, καπνιά μαύρη, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς να μπορεί να κινήσει προς τα εμπρός. Είχε σπασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου και βρισκόταν στο ίδιο μέρος και προχωρούσε βραβαίως και αργά. Τότε λέγει: «Πριν σε γνωρίσω Θεέ μου, πριν συνδεθώ με σένα που είσαι η πηγή της ζωής, που είσαι ο ήλιος από τον οποίο εξαρτάται η ζωή επάνω στον πλανήτη μας, έτσι η ψυχή μου σε είχε ανάγκη, πριν τότε ήμουν ανόητος». Μα ήσουν, θα το πούμε, ο ίδιος. Ναι, αλλά ήμουν ανόητος. Την νοημοσύνη μου δεν την χρησιμοποιούσα για τον σωστό σκοπό. Την εξυπνάδα μου και την καπατσοσύνη την χρησιμοποιούσα για πράγματα εφήμερα. Σαν εκείνα τα μικρά τα παιδιά, καθόμουν προχθές κάπου στον ήλιο σε κάτι ξερά δέντρα και δίπλα μου ήρθαν δύο μικρά κοριτσάκια και παίζανε. Τις ρώτησα: «Τι θα παίξετε καλά μου παιδιά εδώ?» «Θα παίξουμε τις κουμπάρες», μου είπανε. Και εκεί που παίζαν τις κουμπάρες, το ξέρετε όλοι το παιχνίδι, εικονικές όλες οι παραστάσεις, τα γενέθλια, η ζωή, το μαγείρεμα, τα δώρα. Και ζούσαν τα παιδιά αυτά με ένα όνειρο, με μια ελπίδα, χωρίς περιεχόμενο.
ούτε δοκίμησαν κάτι γλυκό να το απολαύσουν, ούτε έβαλαν κάτι στην τσέπη τους μόνιμο για να τους κρατήσει το βράδυ ευχαριστημένους, αλλά ήσαν όλα εικόνες, πλάσματα της φαντασίας. Έτσι ακριβώς είναι ο μοντέρνος, ο έξυπνος άνθρωπος. Αν του πεις για τον Θεό, του πεις ότι υπάρχει ένας Θεός που σε αγαπάει, που ενδιαφέρεται να μπει στη ζωή σου, να αναλάβει όλα τα προβλήματά σου, να μείνεις πάλι έξυπνος και να γίνεις και πιο έξυπνος. Να μείνεις άνθρωπος πρακτικός, να περπατάς απάνω στη γη με τα πόδια σου και να μην ονειροβατείς, να μην περπατάς στα σύννεφα. Αν του μιλήσεις για τον Θεό, θα σε κοροϊδέψει. Θα σου πει του στριψε αυτού. Ή αν είναι ένας άνθρωπος που έχει ανησυχίες μέσα του, θα σου πει καλά, ας το αφήσουμε για αργότερα, για άλλη εποχή, για άλλες ώρες. Αλλά ο Δαβίδ λέει, όταν κατάλαβα ότι υπάρχεις εσύ που με αγαπάς, όταν κατάλαβα ότι εδώ στον κόσμο δεν πρέπει να μοιάζω στα ζώα, στις πέντε αισθήσεις, δεν είμαι μόνο για το φαγητό, δεν είμαι μόνο να χρησιμοποιώ τα μάτια μου για να βλέπω το περιβάλλον, τα αυτιά μου να ακούω τα όσα μου προσφέρονται γύρω μου, αλλά έχω από μέσα μου μια άλλη ανάγκη, μια ζωτική ανάγκη. Έχω το πνεύμα μου που διψάει, που δεν γεμίζει ούτε με γνώσεις, ούτε με αποκτήματα, ούτε με χρήματα, ούτε με χαρές, ούτε απολαύσεις προσφέρει αυτός ο κόσμος, αλλά γεμίζει με κάτι άλλο μεγάλο, θαυμαστό, αιώνιο, μόνιμο, σταθερό, το οποίο κάνει την καρδιά να ξεχυλίζει, να ψάλει και να δοξάζει τον Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος πλασμένος για αυτή τη ζωή. Έγινε, λέει ο λόγος του Θεού, ενώ ήταν ψηλά, κατέβηκε χαμηλά σαν τα ζώα. Αλλά δεν ήταν αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Και ο Θεός ακριβώς επειδή δεν θέλει να ζούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενδιαφέρεται να μας ξυπνήσει, ενδιαφέρεται να φωτίσει το πνεύμα μας, ενδιαφέρεται να μας πει ότι σου επιτρέπω και ζεις κάτω και στον κόσμο, όχι για να αποκτήσεις μερικά διπλώματα ακόμα, όχι για να αποκτήσεις μερικά χρήματα και καταθέσεις στην τράπεζα, όχι για να αγοράσεις κανένα δύο εξοχικά σπίτια, όχι για να καταναλώσεις μερικά τσουβάλια τρόφιμα που έχουν οι μπακάλιδες και τα σούπερ μάρκετ. Όχι. Αλλά σε έχω κάτω στον κόσμο για να γνωρίσεις εμένα. Να καταλάβεις ότι είμαι έτοιμος να σε πιάσω από το δεξί σου το χέρι και να σε οδηγήσω. Να μπορείς να πεις, δεν θέλω τίποτα άλλο, ούτε στους ουρανούς και στα σύμπαντα, ούτε και κάτω σε αυτόν τον κόσμο. Μόνον εσένα, τον έναν, τον αληθινό, τον μοναδικό Θεό. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ήρθαμε σήμερα το πρωί να λατρεύσουμε, να ζητήσουμε και να πάρουμε από εκείνον που είναι ζωντανός ευλογίες, χαρές, φως, δυνάμεις, ώστε η καρδιά μας να πάρει ένα καινούριο νόημα, να πάρει θάρρος, να πάρει χαρά, να στηριχθεί σε ελπίδα και να μάθουμε ότι πίσω από αυτό το ταβάνι που υπάρχει εδώ, πίσω από αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα, υπάρχει ο ζωντανός, ο μεγάλος, ο αιώνιος Θεός. Εκείνος που δεν μπορεί να τον συλλάβει το πνεύμα μας, αλλά που είναι τόσο πραγματικός όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Τόσο ζωντανός όσο τα δυο πόδια μας περπατάνε πάνω στη γη και τα αισθανόμαστε. Γιατί είναι Θεός που θέλει να μπει στη ζωή μας. Δεν είμαι, λέει, Θεός μακρόθεν, αλλά Θεός εγκύθεν. Είμαι Θεός που θέλω να μπω μέσα στα πνεύματά σας και να κάνω κατοικία μέσα στις καρδιές σας και να αλλάξω την ύπαρξή σας. Με αυτό το πνεύμα να ψάλλουμε τον πρώτο ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 1, με πνεύμα δοξολογίας προς αυτόν τον Θεόν της Αγίας Γραφής.

ευλογημένε, δοξασμένε και αιώνιε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδια τα οποία έχεις για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, για την αγάπη σου την αιώνια, για το έργο της σωτηρίας που έκαμε σεν Χριστό Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε που ενδιαφέρεσαι για τον καθένα μας ξεχωριστά, σαν να ήταν αυτός και μόνον επάνω στη γη. Σε ευχαριστούμε που μας μάζεψε σήμερα το πρωί να λατρεύσουμε την αγάπη σου, να υμνήσουμε το όνομά σου, να τιμήσουμε και να δοξάσουμε σένα, τον Υιόν σου τον ευλογητό και σωτήρα μας και το Πνεύμα σου το Άγιο. Πατέρα, σε παρακαλούμε την ώρα αυτή εσύ από πάνω να ανοίξεις τους ουρανούς και να ανοίξεις τις καρδιές και τα πνεύματά μας. Να βρέξεις βροχές αόρατες πραγματικές, ευλογιών και χάριτος, ώστε να αγγίξεις τον καθένα μας, την καρδιά μας, τα βάθη μας, να μας μιλήσεις, να μας ευλογήσεις και να φύγουμε από εδώ διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε, γεμάτοι από σένα, χαριτωμένοι από σένα, ευλογημένοι από σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί θα είσαι μαζί μας. Εν το ονόματι του Χριστού. Άμην. Ο Θεός μέσα από τους αιώνες πολλές φορές και με πολλούς τρόπους εμίλησε. Εμίλησε στους πατέρες μας, εμίλησε μέσα από το στόμα των προφητών και τις τελευταίες μέρες εμίλησε οριστικά μέσω του Υιού του, του ευλογητού. Αυτόν τον Υιόν, τον Ιησούν, τον έβαλε κληρονόμων πάντων. Μέσω του Ιησού Χριστού δημιούργησε τα σύμπαντα. Αυτός είναι το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας αυτής της υποστάσεως και της φύσεως του Θεού. Αυτός ο Υιός κρατάει τα πάντα στον λόγο της δυνάμεώς του, ο οποίος έκαμε καθαρισμό για τις αμαρτίες μας και μετά εκάθισε επάνω στα δεξιά στη μεγαλοσύνη μπροστά στον Θεό. Το μήνυμα που η Αγία Γραφή έχει να φέρει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή. Ο Θεός δεν σε ξέχασε. Ο Θεός δεν βρίσκεται μακριά από σένα. Δεν είναι ο Θεός των φιλοσόφων, όπως λέγεται, της εποχής μας, οι οποίοι θεωρούν τον Θεό ένα ακίνητο, μια ίσως πρώτη αιτία που έμεινε και εγκατέλειψε τα δημιουργήματά του κάτω στη γη. Ο Θεός είχε πάντα επαφή με τον άνθρωπο, αλλά μεσολάβησε, μας λέει η Αγία Γραφή, μια οδυνηρή ιστορία, ένα οδυνηρό γεγονός. Ο άνθρωπος δεν θέλησε να ζήσει κοντά με τον Θεό. Δεν θέλησε να αναπνέει το οξυγόνο του Θεού. Και έβαλε προσωπική του μάσκα και πήγε μέσα στα βάθη της γης και της θάλασσας και ζει με ένα οξυγόνο μολυσμένο και δεν μπορεί να αντέξει πια, είναι έτοιμος να σκάσει. Έφυγε από την ακτινοβολία της αγάπης του Θεού και ζήτησε μέσα στα σκοτάδια να ψηλαφίσει σε σπηλιές, να ανοίξει πηγάδια δικά του, να σκάψει βαθιά και να βγάλει νερό, ενώ δίπλα του οι πηγές της ζωής, οι πηγές της δυνάμεως, της χαράς και του φωτός και της σωτηρίας ήταν ο Θεός, ο ζωντανός της Βίβλου. Και επειδή μεσολάβησε αυτό το τρομακτικό γεγονός της αποστασίας μας και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό μόνοι μας και τραβήξαμε ο καθένας το δρόμο του, όπως λέει ο προφήτης, ο Θεός δεν έμεινε επάνω στη δόξα και στο μεγαλείο μόνος του. Αυτή την απόσταση θέλησε να τη γεφυρώσει και μας λέει καθαρά η Αγία Γραφή, όπως διαβάσαμε, ο Θεός έλυσε τη σιωπή του. Μας άφησε πρώτα να ψάξουμε, να βρούμε στους δρόμους μας
την απελπισία, το αδιέξοδο, το ακατόρθωτο, να ζήσουμε στην απόγνωση και μετά να πούμε, Θεέ μας, έχεις κάτι για μας, κάποιο δρόμο φωτεινό, ένα κλειδί, ένα μυστικό για να βγούμε από την κατάσταση που είμαστε. Και ο Θεός είπε, ναι, έχω. Όχι μόνο έχω, αλλά και σας αγαπάω. Και ενδιαφέρομαι και θέλω να σας ξαναφέρω πάλι πίσω μέσα στη δόξα από την οποία φύγατε και τη χάσατε. Και ο Θεός μας λέγει, μίλησε διαμέσου των αιώνων πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Ο Θεός ενδιαφέρεται να μιλήσει στον άνθρωπο. Τι να του πει? Να του αποκαλύψει τα αισθήματα της αγάπης του για αυτόν. Να του αποκαλύψει τις βαθύτερες σκέψεις που έχει μέσα στην καρδιά του. Να του αποκαλύψει τα σχέδια τα δοξασμένα που έχει για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός έβαλε απ' έξω μάρτυρες να μιλάνε για τη δύναμή του, όπως είναι η φύση. Να μιλάνε για τη σοφία του. Αλλά το τι σκεφτόταν ο Θεός, το τι μέσα του ένιωθε για μας, ήταν εχθρός μας, ήταν εναντίον μας, περίμενε τη στιγμή να μας πιάσει από τα αυτή και να μας πετάξει. Τι ήθελε αυτός ο Θεός? Η Βίβλος μας λέει, εμίλησε. Εμίλησε με την ανθρώπινη γλώσσα. Γιατί αν μας μιλούσε με μια δική του, ξένη, ουράνια γλώσσα, δεν θα μπορούσαμε να τον καταλάβουμε ποτέ. Εμίλησε στη δική μας την απλή γλώσσα. Εμίλησε τον αρχαίο καιρό στην Παλιά Διαθήκη, χρησιμοποιώντας προφήτες. Και τελικά εμίλησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ολόκληρη η αποκάλυψη, η οριστική, η ανεπανάληπτη, η πλήρης, βρίσκεται στα λόγια του Ιησού Χριστού. Δεν έχεις παρά να πάρεις ένα Ευαγγέλιο, μια Καινή Διαθήκη και να αρχίσεις να τη διαβάσεις. Να τη διαβάζεις κάθε μέρα και λίγο, μέχρι όταν ανοίξουν τα μάτια σου και δεις μόνος σου και καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο Θεός. Τι σκέφτεται για σένα? Πόσο σε αγαπάει? Τι έργο έκαμε για να σε λυτρώσει και να σου χαρίσει την αιωνιότητα και τη χαρά τη δική του? Και μας λέει ότι όχι μόνο μίλησε ο Θεός, διότι η ομιλία και η αποκάλυψη του Θεού δεν έφτανε. Ο Θεός μιλώντας μας είπε ότι είσαστε αποστατημένοι, είσαστε χαμένοι, υπάρχει χάσμα το οποίο δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Δεν μπορούσαμε ποτέ να πλησιάσουμε τον Θεό και ούτε ο Θεός να μας πλησιάσει, διότι το Άγιο δεν μπορεί να πλησιάσει το αμαρτωλό. Διότι η φωτιά αν πλησιάσει το άχυρο το κατέκαψε. Είναι αδύνατον το πύρτο καταναλύσκον του Θεού να πλησιάσει τον άνθρωπο όπως είναι αμαρτωλός και βρώμικος. Γι' αυτό ο Θεός μας λέει μέσα στην παρσοφία του και στην αγάπη του. Βρήκε μια μέθοδο λυτρώσεως. Έκαμε ένα σχέδιο σωτηρίας. Και το σχέδιο αυτό είναι ολοκληρωμένο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η επιστολή προς Εβραίους, από την οποία διαβάσαμε τα εδάφια αυτά, μας μιλάει με δύο εικόνες για την ολοκλήρωση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτός λέγει από το ένα μέρος, έκαμε αιώνιο καθαρισμό των αμαρτιών μας. Και από το άλλο μέρος, εκάθισε εν μεγαλοσύνη εν υψηλής. Αυτά και τα δυο μαζί είναι η ολοκλήρωση της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Εάν καταλαβαίνεις ότι είσαι ένας αμαρτωλός, εάν είναι αυτό που σε φοβίζει να αντιμετωπίσεις τον Θεό τον Άγιο, και καλά κάνεις και φοβάσαι, γιατί κανένας στην κατάστασή μας αυτή δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό, μάθε ότι ο Θεός έκαμε έναν αιώνιο καθαρισμό των αμαρτιών μας. Τον έκαμε. Τελείωσε. Είναι έτοιμο το έργο. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις ούτε μια πινελιά, ούτε μια χειρονομία δική σου, ούτε κάποιο άλλο όν έξω από το σύμπαν να βάλει το χέρι του σε αυτό. Ένα έργο τέλειο, πλήρες.
Όταν ο Υιός είπε το τετέλεστε, έκλεισε όλο το έργο της λυτρωσεώς μας μέσα σε αυτά τα λόγια. Έκαμε αιώνιο καθαρισμό. Ο προφήτης, ο Ζαχαρίας, με άλλα λόγια, προσφέρει την ίδια εικόνα, λέγοντας ότι μια πηγή καθαρισμού άνοιξε, στην οποία μπορεί τώρα καθένας να πηγαίνει, να καθαρίζεται, να πλένεται, να αγιάζεται, να ολοκληρώνεται πνευματικά, για να έχει επικοινωνία με τον Πατέρα. Ο Θεός μίλησε και θέλει τα αυτιά μας αυτά να τα ανοίξουμε και να ακούσουμε και να μάθουμε ότι ο Υιός Του έκαμε αιώνιο καθαρισμό. Όποιο και αν είναι το βάρος της αμαρτίας σου, όσο μαύρες και αν είναι οι πράξεις της ζωής σου, ο καθαρισμός του Γολγοθά, το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά, σε περιμένει. Δεν έχεις παρά να πας με μια απλή προσευχή, όπως ένα μικρό παιδί πλησιάζει τον Θεό και προσεύχεται. Πήγαινε και πες του: είμαι ένας αμαρτωλός, είμαι χαμένος, αλλά μαθαίνω ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου, έκαμε ένα τόσο μεγάλο και θαυμαστό έργο, έναν καθαρισμό αιώνιο των αμαρτιών μας. Και εκείνη την ώρα που θα πας με αυτή την προαίρεση της καρδιάς σου, ο Θεός θα σε αγκαλιάσει, ο Θεός θα σε φιλήσει, ο Θεός θα σου πει: πού ήσουν τόσα χρόνια, σε περίμενα. Αυτή την ώρα και τη στιγμή περίμενα να έρθεις. Δεν θα σε κλωτσίσει, δεν θα σε διώξει, δεν θα σε μαλώσει, αλλά θα σου πει: έλα εδώ, έλα πάλι μέσα στο σπίτι του Πατέρα. Θυμόσαστε τον άσωτο? Δεν του είπε κουβέντα για την εξομολόγησή του? Φέρτε γρήγορα, φέρτε έξω. Φέρτε, κάντε τον αλουτρό να καθαριστεί και βάλτε του τα πρώτα εκείνα λαφ, αστραφτερά ρούχα. Βάλτε το δαχτυλίδι της υιοθεσίας απάνω του. Φέρτε να σφάξουμε, να φάμε, να χαρούμε, γιατί ήταν νεκρός και ξανάζεσαι. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και ο Θεός είναι έτοιμος να σε αγκαλιάσει. Να ήξερες μόνον πόσο σε αγαπάει ο Θεός. Να ήξερες ότι είναι δυνατότερη και από το θάνατο η αγάπη Του. Ούτε μια σταγόνα δεν είναι η αγάπη της μάνας μπροστά στην αγάπη του Θεού. Αγάπη δυνατή, αφού τον Υιόν Του δεν τον λυπήθηκε. Ο Υιός Του πάνω στο Γολγοθά ή στους πειρασμούς στην έρημο δεν έπαιξε απλώς μια σκηνοθεσία θεατρική, αλλά έπαιξε κορώνα γράμματα ολόκληρη την ύπαρξή Του, για να μας αντικαταστήσει, για να μας εκπροσωπήσει, για να πάρει τη θέση μας και να μπορέσει να τακτοποιήσει αιωνίως τη θέση μας μπροστά στον Θεό. Έκαμε λοιπόν αιώνιο καθαρισμό για τον καθένα μας. Και από το άλλο μέρος εκάθισε, λέει, εν μεγαλοσύνη, εν υψηλής, δίπλα στα δεξιά του Πατέρα. Γιατί κάθισε εκεί πάνω? Εκεί πάνω κάθισε, όπως μας λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, ό,τι έχει ο Ιησούς Χριστός τώρα, όλες τις δυνάμεις Του, τα μεγαλεία Του, τη δόξα Του, το θάρρος να πλησιάζει και να μιλάει με τον Πατέρα, ό,τι έχει για όλη την αιωνιότητα σε κληρονομία που είναι κληρονόμος των πάντων, είναι και δικά σου και δικά μου, είναι δικά μας. Πρέπει αυτή την αλήθεια να την καταλάβουμε καλά. Δεν είμαστε παραπεταμένα εδώ στον κόσμο. Δεν είμαστε μια μπάλα που μας χτυπάει ο ένας και άλλος δεξιά και αριστερά, έστω και αν δεν καταλαβαίνουμε ορισμένες λήψεις και ορισμένα ανάποδα γεγονότα στη ζωή μας. Πίσω από όλα αυτά είναι το δυνατό χέρι του Θεού και η αγάπη του αιώνια, η οποία μας παρακολουθεί. Όλα είναι δικά Του και όλα δικά μας. Κληρονόμος αυτός, συγκληρονόμοι εμείς. Μας συνανέστησε, μας συνήγειρε και μας συνεκάθισε εν της επουρανής. Να μπορούσαμε να συλλάβουμε αυτό το τρίπτυχο της αγάπης του Θεού. Μας έβγαλε από τους νεκρούς, από τον θάνατο. Μας ανέβασε μαζί Του απάνω. Μα εμείς είμαστε στη γη. Δεν έχει σημασία. Εν πίστη βρισκόμαστε δίπλα στον Ιησούν, τον λυτρωτή μας και τον Κύριόν μας. Και μας συνεκάθισε εκεί κοντά Του, πάνω στο θρόνο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού για αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και αν κάθεται τώρα εκεί πάνω, το Πνεύμα Του, όπως ξέρουμε,
δεν το έστειλε μετά τον Σταυρό του Γολγοθά, ούτε μετά την Ανάστασή του. Αλλά το Πνεύμα του το έστειλε όταν ανέβηκε, ενθρονίστηκε και έγινε ο κυρίαρχος του σύμπαντος και πάλι όπως και πριν από τον Αβραάμ. Και κάθισε εκεί πάνω και έστειλε το Πνεύμα του για να αναγεννά τις ψυχές, να βαπτίζει τις ψυχές, να τις ξανακαινουριώνει τις ψυχές και να κάνει τον καθαρισμό και το χτίσιμο το καινούριο της αιωνίας ζωής μέσα τους. Και τώρα κάθεται εκεί πάνω, εκπρόσωπός μας, έχουμε προβλήματα, έχουμε ανάγκες, έχουμε ζητήματα, να τα πάρουμε μπροστά στον Ιησού Χριστόν. Οι πληγές του όλη την ημέρα μεσητεύει στον Πατέρα για κάθε ψυχή. Εκεί ο ίδιος κρατάει ανοιχτή τη λεωφόρο, ζωντανή, να μπορούμε όλη την ώρα να τον πλησιάσουμε. Όχι να φοβάσαι τον Θεό. Όχι να ζητάς ανθρώπους να σε βοηθήσουν να μιλήσεις με τον Θεό. Όχι να πάρεις προσευχητάρια στο χέρι σου για να διαβάζεις να μιλάς με τον Θεό. Όχι. Να το ανοίξεις την καρδιά σου. Να ξέρεις ότι σε βλέπει. Τον βλέπεις δια της πίστεως. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Επάνω κάθεται εκεί για μας στη θέση μας ο Ιησούς. Και θα πάμε κι εμείς πάλι να είμαστε μαζί του. Ένα ολοκληρωμένο έργο. Έναν καθαρισμό αιώνιο. Και μια θέση ένδοξη και φωτεινή με όλα τα προνόμια που έχει ο Ιησούς Χριστός για μας. Αυτά και τα δύο στοιχεία μαζί πρέπει να τα μαζέψουμε στην καρδιά μας. Και όπως έκανε η μητέρα του Κυρίου μας, λέει, τα φύλλα για τα λόγια που άκουγε μέσα στην καρδιά, να τα φυλάμε. Ο Παύλος το λέει καθαρά αυτό, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως. Όχι να κατοικεί απλώς, πλουσίως. Να γυρίζουν τα εδάφια της γραφής μέσα όλη την ώρα. Να τα ξέρεις απ' έξω, να τα κανονίζεις, να τα πιάνεις, να τα δένεις, να χαίρεσαι. Να απολαμβάνεις τον Θεό σου. Είναι ο Θεός της σωτηρίας σου. Ο Θεός που σε λύτρωσε. Ο Θεός που σε αγαπάει. Και όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει, ο Θεός που τους περιμένει. Χύνω δάκρυα για σας, λέει ο Θεός. Περιμένω να καταλάβετε. Να ανοιχτούν τα μάτια σας. Το έργο είναι έτοιμο. Η δωρεά προσφέρεται. Ο Σταυρός είναι η θέση όπου θα πάμε να παραδώσουμε τα παλιά και να μας χαρίσει μια καινούρια, δυνατή, ολοκληρωμένη ζωή. Όχι μια ζωή με ψήμυρη, όχι μια ζωή με δεκανίκια, όχι μια ζωή σε βήμα σημειωτών, όχι μια ζωή που να έχει μόνο μια σπίθα μέσα της, αλλά φλόγα, έναν πλούτο. Στον Ιωάννη Ζήτα 38 λέει να ρέουν από μέσα σας, όχι το ποτάμι της ζωής, ποτάμια Θεού, ζωντανού νερού, να βγαίνουν από μέσα ποτάμια, ο πληθυντικός. Δεν μπορεί να μας... Μα του Γολγοθά ζητάει την δική σου την ψυχή να τη λυτρώσει. Ήρθε ο Θεός να κάνει ένα τέτοιο έργο ανάμεσά μας σήμερα. Να καταλάβουμε και να πιαστούμε από τη σωτηρία Του. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα. Τον ύμνο 104. Μετά θα κάνουμε προσευχή και θα προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο κομμάτι από την Αγία Γραφή. 104. Ύμνος 104.

Όρθιοι παρακαλώ να προσέχετε. Από την καρδιά μας ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ και Σωτήρα μας, για το έργο της λυτρώσεως του καθαρισμού το αιώνιο που έκαμες για κάθε ψυχή και για μας. Εσύ ξέρεις αν ανάμεσά μας υπάρχουν ψυχές που ανησυχούν για το μέλλον τους, ζητούν τον καθαρισμό που προσφέρεις. Εσύ άνοιξε τους τα μάτια και βοήθησέ τους να πιαστούν από σένα που είσαι ο μόνος Μεσίτης, ο μόνος δυνατός, Σωτήρας, Κύριος. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα αυτό. Να το βάλεις στην καρδιά μας, να το σχολιάσεις. Σε ευχαριστούμε επίσης πολύ για την πρόνοιά σου μέσα στη ζωή μας, για την καθημερινή σου φροντίδα. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το λαό μας, τους κυβερνώντας μας, να έχουν δικαιοσύνη και φόβο Θεού και να δώσεις ελευθερία του Ευαγγελίου σου, παρακαλούμε. Να ελεήσεις τις αιστείες της φωτιάς που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Να σταματήσεις τις δίκαιες κρίσεις σου και να δώσεις καιρούς αναψυχής για να μπορέσουν πολλοί ακόμα να δεχθούν τα μεγαλεία της χάριτος εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, μαζί με τον Πατέρα και με το Πνεύμα Σου και σου ζητούμε να μας δώσεις ένα κομμάτι ακόμα τροφής πνευματικής που έχουμε ανάγκη για να μας ευλογήσεις. Στο όνομά Σου. Αμήν. Ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού στα υπόλοιπα λεπτά της ώρας που μας μένουν. Έχουμε μπροστά μας μια προσωπικότητα από τις λίγες που αναφέρει η Αγία Γραφή. Λίγες γιατί είχαν προνόμια στη ζωή τους πολλά. Και λίγες γιατί είναι διδακτικές από τα αρνητικά σημεία της ζωής τους. Όπως ξέρουμε, η Αγία Γραφή δεν βλέπει σε πρόσωπα ανθρώπων. Την αλήθεια θα την πει αλήθεια και το ψέμα θα το πει ψέμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Αγία Γραφή που να έχουν μαυροδερά στοιχεία, σκοτεινά στοιχεία τα οποία να τα κρύψει. Δεν κάνει ήρωες η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή κάνει λυτρωμένες ψυχές δια του Ιησού Χριστού. Φανερώνει την εικόνα και διδασκόμεθα από την υπακοή και την πίστη των μεν ή από την απιστία, τη στραβοτιμονιά των δε. Θα ήθελα να δούμε για τα λίγα αυτά λεφτά τον βασιλιά τον Σολομώντα. Τον βασιλιά τον Σολομώντα στην έναρξη της ζωής του, γιατί η βασιλεία του διήρκησε 40 ολόκληρα χρόνια. Νέος, δεν μας αναφέρει ποιας ηλικίας ήταν. Νέος πάντως, πολύ νέος. Έγινε βασιλιάς κατά χάρη. Δεν ήταν δικαίωμά του, ήταν χάρης. Και ο άνθρωπος αυτός, μας λέει η Αγία Γραφή, αγάπησε τον Κύριο. Μεγάλο στοιχείο αυτό. Αγάπησε τον Κύριο. Και όταν προσφέρουμε ως άνθρωποι του Θεού την αγάπη μας σε αυτόν τον Κύριο, δεν μένει ποτέ χωρίς ανταπόκριση. Είναι πνευματικός νόμος. Να αγαπήσεις τον Κύριο θα σου δώσει ανταπόδοση, ευλογίας. Και τι είναι συμφέρον μας να τον αγαπάμε? Εν τούτης είναι γενναιόδωρος. Δεν ξέρω, σε όσους έχετε παιδιά, αισθάνεστε πολλές φορές σαν γονείς, όταν ένα παιδί εκδηλώνεται με ιδιαίτερο τρόπο, του λες πάμε να σε πάρω ένα παγωτό. Γιατί εκείνη την ώρα τα συναισθήματα της καρδιάς, της αγάπης, των σπλάχνων κινούνται μέσα. Ο Θεός που τα έκτισε αυτά τα σπλάχνα, που τα φύτεψε, με ποια αγάπη ανταποκρίνεται απέναντί μας? Αν του προσφέρεις λίγη αγάπη του Θεού, θα λυπηθεί. Αν του προσφέρεις πολύ, θα ενθουσιαστεί και θα σε ευλογήσει αμέτρητα. Τον αγάπησε λοιπόν τον Κύριο. Αλλά πώς τον αγάπησε? Έπρεπε κάτι να κάνει για να δείξει την αγάπη αυτή. Και σαν βασιλιάς που έγινε, δεν είχε άλλο τρόπο στην εποχή του να δείξει την αγάπη προς τον Θεό. Πήγε εκεί που εγίνονται οι θυσίες και πρόσφερε χιλιάδες ζώα θυσίες προς τον Κύριο. Ήταν ο μόνος τρόπος να εκδηλώσει την αγάπη του και την υποταγή του στον Θεό. Οι θυσίες εκείνης της εποχής περιέχουν μερικά στοιχεία πολύτιμα, τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Σολομών βασιλιάς έπρεπε να πάει πρώτα να κάνει τις θυσίες της εξιλεώσεως.
και να ζητήσεις συγγνώμη μπροστά στον Θεό. Και ας μην ξεχνάμε, μπροστά σε όλο το λαό. Όλοι οι άνθρωποι τον έβλεπαν και τον άκουγαν. Καθώς γονατισμένος ο Σολομών, παιδί, νέος στην ηλικία. Αλλά επειδή αγάπησε τον Κύριο, αγνούσε τα πάντα. Ήθελε συνομιλία με τον Κύριό του. Του είπε, Κύριε, ό,τι αμαρτίες στο παρελθόν μου είδες ή εκείνες που ξέρω εγώ σας ονομάζω, καθάρισέ τες. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο, οι θυσίες, οι ειρηνικές. Κύριε, θέλω να έχω μια φιλία μαζί σου. Σου παραδίνω τη ζωή μου. Οι θυσίες της προσφοράς. Θέλω να μου δώσεις δυνάμεις καινούργιες για να μπορώ να ζήσω σύμφωνα με την αγάπη που έχω μέσα στην καρδιά μου για σένα. Και οι δυνάμεις αυτές έρχονται από τον Θεό όταν τις ζητήσουμε. Ποτέ να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα στοιχεία που αναφέρει η Βίβλος γινόταν μπροστά σε όλο το λαό. Να βλέπετε ένα βασιλιά, να βλέπουμε σήμερα παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο της Ελλάδος ή τον πρωθυπουργό να μας μαζεύει κάπου εκεί στο Σύνταγμα ή από την τηλεόραση γονατιστός και να λέει, Θεέ μου, με έκαμες εδώ αρχηγό ενός λαού, φώτισέ με να κυβερνήσω αυτό το έθνος σωστά με δικαιοσύνη που να σε τιμήσει. Τι σωτηρία και τι ουρανός θα γινόταν κάτω στη γη, στην πατρίδα μας. Δεν τρεπόταν ο Σολομών. Αγάπησε τον Κύριο και το έδειξε. Ξέρετε εκείνο το εδάφιο στον Ιωάννη που ο Κύριος επιγραμματικά το βάζει.

στην Παλαιά Διαθήκη για τους σκοπούς του και τα σχέδιά του. Δεν ήταν ο ένας μοναδικός τρόπος. Είχε πολλούς τρόπους που μιλούσε. Και με οπτασίες, οράματα και με προφήτες και με φωνές όπως τη Βάδο στο Μωυσή και άλλα πολλά. Αλλά σήμερα δεν τα χρειαζόμαστε τα όνειρα. Σήμερα εκείνος που ασχολείται με τα όνειρα είναι σε ολισθηρό, γλιστερό έδαφος. Θα πέσει. Και όχι μόνον, θα γίνει θύμα σατανικών δυνάμεων που έχουν την ικανότητα μέσα στα όνειρα να συλλαμβάνουν τον άνθρωπο. Οποιοδήποτε είναι το όνειρό σου, ξέχασέ το. Ανάθεσέ τα στον Κύριο. Έχουμε την πλήρη αποκάλυψη μέσα στο λόγο του Θεού. Αλλά στην εποχή του, ο Θεός, το Σολομώντα, του φάνηκε με αυτόν τον τρόπο. Και του λέει, Σολομών, για σκεφτείτε να συναντήσετε ή μάλλον να σας συναντήσει ο Θεός. Τι θα νιώσεις εκείνη την ώρα αν σας συναντήσει ο Θεός? Τι θα νιώσεις? Αν είσαι αμαρτωλός, λες πέστε πέτρες, κρύψτε με, κατάπιε με γη ολόκληρη. Μη με δει ο Θεός όπως είναι μαύρος και αμαρτωλός. Αλλά για τους λυτρωμένους είναι χαρά. Είναι αισθήματα χαράς και φροσύνης να δεις το πρόσωπο του Κυρίου σου, στον οποίο προσεύχεσαι, στον οποίο εμπιστεύεσαι, τον οποίο αγαπάς. Εάν δεν είναι τέτοια συναισθήματα στην καρδιά σου και έχεις φόβο, η αγάπη του Θεού δεν μένει μέσα σας, λέει ο Ιωάννης. Γιατί η αγάπη διώχνει μακριά το φόβο. Και τον ίδιο Σολομώντας. Και του κάνει ο Θεός μία πρόταση. Του λέει, Σολομών, θέλω να μου πεις. Θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις. Τι θέλεις? Δούλεψε με τις σκέψεις σου και ζήτησέ μου. Θα στο δώσω. Η ανταπόκριση του Θεού. Ο Σολομών που τον αγαπούσε δεν μπορείς να κάνει κατάχρηση, γιατί ο Θεός τότε αποκαλύπτεται, όπως είπαμε, όταν δει την έμπρακτη αγάπη μας. Είχε πολλά πράγματα και θα μπορούσε πολλά να ζητήσει ο Σολομών. Όταν έλεγα στα παιδιά μου, τα μικρά στο Αμβούργο, αυτή την ιστορία, τι θα ήθελες, πετάει τη μικρή και λέει ένα ποδήλατο. Να μην ζητήσουμε από τον Θεό μικρά, φτηνά, τυποτένια πράγματα. Και ο Σολομών του λέει, τι να σου πω Κύριε, λέει, όχι μόνο εγώ κατά χάρη είμαι στο βασίλειο αυτό, αλλά και ο πατέρας μου, επειδή είδες που περπάτησες στους δρόμους σου, του έχτισες μια βασιλεία και έκανες έλεο και με έβαλες επάνω σε αυτή αρχηγό αυτού του λαού. Τι να σου πω, είμαι και μικρός, νέος στην ηλικία. Θέλω να μου δώσεις μια καρδιά που να σε αγαπάει και να διακρίνει τι είναι το θέλημά σου, ώστε μέσα στο λαό να ξέρω να κάνω και να ενεργώ κατά τρόπο δίκαιο. Αυτό ήταν το αίτημα του Σολομώντος. Δεν ξέρω τι θα του ζητούσαμε εμείς του Θεού σήμερα. Γιατί ο Θεός μας συναντάει κάθε μέρα. Η φωνή του Θεού μας καλεί κάθε μέρα και μας λέει, ζητήστε μου να σας δώσω. Στην Εφεσίους τι λέει? Περισσότερα των όσων νοούμεν ή ζητούμεν. Υπέρ εκ περισσού. Κοιτάξτε τον υπερθετικό βαθμό της ανθρώπινης γλώσσας. Υπέρ εκ περισσού. Και ο Θεός του λέει, Σολομώντα, τι να σου πω. Με συγκίνησες. Μας μιλάει στη γλώσσα μας με τα συναισθήματα ο Θεός εκφράζεται απέναντί μας να τον καταλάβουμε. Πολύ μ' άρεσε αυτό που μου ζήτησες. Θα μπορούσε να μου ζητήσεις λεφτά, πλούτη, χρόνια ζωής πολλά, μακρή ζωία. Να ζητήσεις ειρήνη στο βασιλειό σου, να βγάλω τα αγκάθια να εκδικηθείς τους εχθρούς σου. Δεν μου ζήτησες τίποτα από αυτά που θα στηριζόταν η προσωρινή σου ευτυχία. Αλλά μου ζήτησες μια καρδιά που να έχει σοφία. Πολύ μ' άρεσε. Λοιπόν, αυτό που ζήτησες, στο δίνω με το παραπάνω. Όχι τόσο, με το παραπάνω. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος στη γη όμοιος σαν και σένα σε σοφία. Και μαθαίναμε από το Λόγο του Θεού ότι έγραψε περισσότερες από 3.000 παροιμίες, ότι έγραψε 1.005 οδές, ότι ήταν ο πανεπιστήμων της εποχής. Πολιτικές επιστήμες στα χέρια του. Βοτανολόγος ήταν. Ζωολόγος ήταν, ιχθυολόγος ήταν, ποιητής ήταν. Βασιλιάς είχε το αξίωμα αλλά και την ικανότητα του πολιτικού. Σοφός ήταν. Του έδωσε ο Θεός 1.002 επιστήμες να γνωρίζει. Σοφία την οποία ζήλεψαν όλοι οι λαοί της εποχής τους που ήταν τότε σε παρακολουθία.

ακμή και πήγαιναν να ακούσουν τον Σολομώντα. Πιστεύετε δε ότι και από την πατρίδα μας τότε είχαν πάει εκεί να τον ακούσουν. Και όταν διαβάζουμε στο Φίλωνα, στα Συγγράμματα ή στον Πλάτωνα το δικό μας, ορισμένα πράγματα που έχουν σημειώσει, λες εδώ αντανακλά, όχι ως σπερματικός λόγος όπως πίστευαν οι φιλόσοφοι, δηλαδή ότι ο Θεός έδωσε σοφία σπέρμα ανάμεσα στις καρδιές και στα νοήματα των ανθρώπων, αλλά δανεισμένα από τις αποκαλύψεις που είχε δώσει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη. Πάρ' την τη σοφία σου τη δίνω και θα σου δώσω και μακροζωία, θα σου δώσω και ειρήνη στο βασιλείο σου, θα σου δώσω και πλούτη. Η ανταπόκριση της αγάπης του Θεού. Μου ζήτησες καρδιά νοήμωνα, σοφή, πάρτινε και πάρε ό,τι έχω να σου δώσω για να πλουτίσεις και να χαρείς. Προσέξτε. Εδώ πρέπει να προσέξουμε ορισμένα άλλα στοιχεία πολύτιμα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε σωστά τον Θεό, την αποκάλυψή Του και τις καρδιές μας. Ο Σολομών δεν περιεπάτησε όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Εκεί που λέει «Ηγάπησε τον Κύριο», λέει δίπλα και περιεπάτησε όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του. Και είναι σωστό. Για την εποχή που γραφόταν, για τα περιστατικά που διηγείται, έτσι περπατούσε ο Σολομών. Πάμε παρακάτω και βλέπουμε «Δεν περιεπάτησε ο Σολομών όπως ο Δαβίδ, ο πατέρας του». Έκανε νερά ο Σολομών. Μα θα πει κανείς, καλά, όταν ο Θεός ξέρει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος θα σου κάνει νερά, θα σου γλιστρήσει, γιατί τον πρικίζει με τέτοιες ευλογίες και με τόσα δώρα. Εδώ, ο Λόγος του Θεού δίνει μια διπλή απάντηση. Πρώτον, λέει ότι ανταποκρίνομαι στην αγάπη που μου δείχνεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Με αγαπάς. Σου ανταποκρίνομαι με αγάπη. Παραπάνω από ό,τι φαντάζεσαι. Και δεύτερον, είναι το μυστήριο της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Τι θα διαλέξεις? Ο Θεός το αφήνει. Περίμενε από τον Σολομώντα να μην κάνει νερά. Να μην λοξοδρομήσει. Αλλά δυστυχώς τα έκανε. Και το προσθέτει ο Θεός, εάν διαβάσετε στο σπίτι σας τρίτο κεφάλαιο, κεφάλαιο γάμα από το πρώτο βασιλέο, λέει στο τέλος των όσων διηγείται τα εξής ωραία λόγια. Εάν περπατάς, μιλάει τώρα για το μέλλον, στα σοδούς μου και φυλάτης τα διαταγματά μου και τις εντολές μου, όπως περπάτησε ο Δαβίδ ο πατέρας σου, τότε θα μακρύνω τις ημέρες σου. Θα μακρύνω τις ημέρες σου. Ο Σολομών, τι τον έκανε και παραπάτησε? Ίσως αυτό να μας χρειαστεί για την προσωπική μας ζωή. Τον έκανε η ομοζυγία, η σύζευξη, η ένωση με ξένα στοιχεία που δεν ανήκουν εις τον Θεό. Πήρε γυναίκες από άλλα βασίλεια. Ήταν η πολυγαμία, είχε δικαιώματα να πάρει. Βρε Σολομών, πρέπει ο Θεός σου έδωσε σοφία ανεπανάληπτη για άνθρωπο. Ο Θεός σου έδωσε νουν και διάκριση, εμπειρία. Ήσουν πανεπιστήμων στην εποχή σου. Και τι το έκανες αυτό? Εγώ θα προσέξω, θα είπε ο Σολομών σαν επιχείρημα. Τον Κύριο δεν τον εγκαταλείπω. Και που ξέρεις αν και τις ψυχές αυτές μια μέρα τις οδηγήσω στο ζωντανό Θεό. Αυτό το επιχείρημα πόσες ψυχές δεν έχει χαντακώσει. Προσοχή στο γάμο σας. Προσοχή στο επάγγελμά σας. Προσοχή στις συναναστροφές σας. Προσοχή στα βιβλία που διαβάζετε. Εάν βιβλία είναι και σας συνταράσσουν και δεν έχετε ανάλογα επιχειρήματα, αφήστε κατά μέρος. Ζητήστε βοήθεια από έναν άλλον που τα ξέρει, ίσως να σας βοηθήσει. Η ομοζυγία. Αυτά τον έφαγαν. Ένας συμβιβασμός κατέστρεψε ολόκληρη τη ζωή του Σολομώντα. Και όχι μόνον, ελάτρευσε ξένους θεούς. Ο Κύριος φέρνει την εικόνα σήμερα το πρωί μπροστά μας για να μας διδάξει. Να μας πει πρώτον,
θέλω να μου ζητάτε. Θα σας δώσω με το παραπάνω. Και θέλω να μου ζητάτε εκείνα που είναι για την πνευματική σας ωφέλεια. Όλα τα άλλα μη σας νοιάζει. Τι είπε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός? Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Να μην είσαστε θεωρητικοί χριστιανοί, αλλά η δικαιοσύνη σε εφαρμογή μες στη ζωή σας. Αλλιώς δεν μπορούσε να πει ζητάτε μόνο τη Βασιλεία, αλλά και τη δικαιοσύνη Του. Και ό,τι αφορά το υπόλοιπο της ζωής σας, είναι αυτά βιωτικά προβλήματα, είναι τα παιδιά σας, είναι το μέλλον σας, είναι το επάγγελμά σας, είναι η υγεία σας, είναι... τι είναι που σε απασχολεί, τι? Ο Θεός το έχει στο χέρι Του και θα το λύσει κατά τον πιο ευλογημένο τρόπο. Ας εμπιστευόμαστε σε Αυτόν. Εκείνος επιτρέπει τις δυσκολίες και τις θλίψεις, αλλά θέλει να μας δώσει ευλογίες. Προσωπικά, με έχει περάσει ο Θεός από θλίψεις πολλές. Όχι θλίψεις μιας και δυο ημερών, πολυετής. Δύσκολος ο αγώνας μέσα σε εκείνο το στριφογύρισμα, στα ανεξήγητα, στα ερωτηματικά δύσκολος. Αλλά κρατημένος από τον Κύριο μα είσαι, μετά από τη θλίψη, τι ευλογία είναι αυτή που χύνει ο Θεός μας στη ζωή σου? Τι μαθήματα πνευματικά είναι αυτά που πήρες? Πόσο οριμάζει το πνεύμα σου? Πόσο χαίρεται η καρδιά σου? Πόσο κατασταλάζεις? Πόσο ξεκαθαρίζεις μέσα σου? Τι άλλο φως παίρνει η καρδιά σου? Αδελφοί μου αγαπητοί, ας υπολογίζουμε σε έναν Θεό ο οποίος θέλει να μας δώσει. Αλλά όταν Του ζητάμε κατά την καρδιά Του. Ας υπολογίζουμε σε έναν Θεό ο οποίος δίνει υπό όρους. Δίνει σήμερα, το αύριο εξαρτάται από εμάς. Εάν Του δώσουμε εμείς την καρδιά μας και αύριο όπως και σήμερα, και αύριο ο Θεός θα φανεί πιο πλούσιος να μας δώσει περισσότερο από το σήμερα. Αυτός είναι ο Θεός της Αγίας Γραφής. Και ο Σολομών, νέος ακόμα μέσα σε εκείνη τη θέρμη που είχε, μόλις ξύπνησε, εκδηλώθηκε πάλι να επιβεβαιώσει την αγάπη του Θεού. Έκανε νέες θυσίες, νέες προσφορές των Θεών. Σαν να του λέγε, Θεέ μου, έτσι θέλω, τίποτα παραπάνω, αυτά θέλω. Αλλά πόσο φευγαλαία είναι η σημερινή συγκατάβαση, το σημερινό το ναι, εφευγαλαίο. Πρέπει να μένουμε εν πίστη, σταθεροί και να εξαρτώμεθα από τον Κύριο. Έναν Κύριο ο οποίος είναι ζωντανός, δυνατός, πλούσιος και θέλει να φανεί ακόμα πιο πλούσιος και ακόμα πιο δυνατός. Αρκεί να τον εμπιστευόμεθα. Ας πάρουμε αυτή την απόφαση μες στην καρδιά μας και αυτά τα λόγια μας απασχολήσουν, ας τα μελετήσουμε στο σπίτι μόνοι μας και ας δούμε, ας ελέγξουμε τον εαυτό μας. Πού πήγε τίποτα στραβά μέχρι σήμερα, αν δεν πήγε δόξα εις τον Θεόν, αν πήγε στο διορθώσουμε και ας δοκιμάσουμε πιο πολύ αυτόν τον Κύριο, τον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής. Να ψάλουμε παρακαλώ έναν ύμνο ακόμα όλοι μαζί, τον ύμνο υπαριθμών 264.

Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τα σχέδιά Σου, για τις αποκαλύψεις Σου, για το Λόγο Σου, για το Πνεύμα Σου το ηγεμονικό, για τις ευκαιρίες που μας δίνεις να ακούμε για Σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί και σήμερα μας έδειξες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουμε και γραμμές που πρέπει να απαρνηθούμε. Σε παρακαλούμε, οδήγησε σωστά τη ζωή μας. Βοήθησέ μας να σε αγαπούμε. Βοήθησέ μας να θέλουμε αυτό που θέλεις εσύ. Και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου. Και κάνε μας ευλογία στο περιβάλλον μας. Παντού που βρεθούμε. Για τη δόξα σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Άμην. Παρέλειψα να ανακοινώσω ότι τα λυτρωμένα νιάτα έχουν κυκλοφορήσει και έξω όσοι ενδιαφέρεστε να πάρετε και να δώσετε και σ' άλλους, να το αγαπήσετε και να το βοηθήσετε το περιοδικό αυτό για νέους. Είναι πολύ όμορφο, τυπωμένο. Το τελευταίο καιρό ο Θεός να ευλογεί αυτούς που κοπιάζουν, να το δώσουμε και σε άλλους νέους να το διαβάσουν, να ωφεληθούν. Όρθιοι παρακαλώ. Χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους σας. Άμην. Να ψάλλουμε τον ύμνο το τελευταίο 52, είναι η δοξολογία, δόξα, λατρεία και τιμή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και από το Λόγο του Θεού, και στη συνέχεια θα ξαναψάλουμε. Διαβάζω καταρχήν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 16. Στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 938. Μετά τα αυτά, ήτο εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης, πλησίων της προβατικής πύλης, Κολυμβήθρα, η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενον την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην Κολυμβήθρα και τάρατε το είδον. Ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιανδήποτε νόσο έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπός της 38 έτη πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και εξεύρων ότι πολύ είναι ήδη καιρό πάσχη, λέγει προς αυτόν: Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών: Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλει στην Κολυμβήθρα όταν ταραχθεί το είδον. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρωί μου καταβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένο: Σάββατον είναι, δε είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς: Ο ιατρεύσας με, εκείνος μη είπε σήκωσον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν: Τι είναι ο άνθρωπος τόσης είπε σήκωσον τον κράβατον σου και περιπάτη? Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή το όχλος πολύ σε τον τόπο. Μετά ταύτε βρίσκειν αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν: Ιδού έγινες υγιής, μικέτι αμάρτανε δια να μη σε γίνει τη χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν αθανατώσωσιν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτε εν Σαββάτον. Και διαβάζω επίσης και από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το ΙΘ κεφάλαιο, τα εδάφια 16 έως και 22. Πάλι στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 866. Και ιδού προσελθόντης είπε προς αυτόν: Διδάσκαλα αγαθέ, τι καλό να πράξω δια να έχω ζωή αιώνιον? Ο δε είπε προς αυτόν: Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός? Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν: Ποιας? Και ο Ιησούς είπε: Το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος: Πάντα ταύτα φύλαξε εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη? Είπε προς αυτόν Ιησούς: Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, ύπαγε πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις φτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό. Και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Θα ψάλουμε, αν θέλετε, αδελφοί, και τον. Τα κομμάτια αυτά που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού, φέρνουν μπροστά μας δύο πολύ γνωστά περιστατικά. Δύο από τους πολλούς ανθρώπους με τους οποίους ήρθε επαφή ο Κύριός μας κατά τη διάρκεια των χρόνων που ήταν εδώ κάτω στη γη. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο πηγαίνει ο Κύριος και τον βρίσκει. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο που πηγαίνει εκείνος και βρίσκει τον Ιησού Χριστό. Και καθώς μπορούμε έτσι να σκεφτούμε λίγο τις εικόνες των δύο αυτών περιστατικών, εκ πρώτης όψεως είναι δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, δύο τελείως διαφορετικές εικόνες. Κάποιες φορές αρκετές διαβάζοντας το Λόγο του Θεού έτσι θα ήθελα να έχω το χάρισμα ενός της ματιάς ενός σκηνοθέτη που μπορεί να φανταστεί πολλά περισσότερα από όσο μπορούμε οι υπόλοιποι από εμάς και να προσπαθούσαμε λίγο να μπούμε περισσότερο στο πώς ακριβώς ήταν οι σκηνές αυτές όταν ο Κύριος έρχεται και βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο κοντά σε αυτή την Κολυμβήθρα ή όταν ο άλλος άνθρωπος πηγαίνει και βρίσκει τον Ιησού Χριστό. Αν προσπαθήσουμε λίγο να προσεγγίσουμε το πρώτο περιστατικό και να σκεφτούμε λίγο την κατάσταση αυτού του ανθρώπου έτσι όπως πηγαίνει και τον βρίσκει ο Κύριος, θα δούμε ότι έχει τα χαρακτηριστικά ενός τέλματος, μιας ακινησίας, μιας δυστυχίας. Αυτός ο άνθρωπος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν 38 χρόνια δίπλα ακριβώς σε αυτή την Κολυμβήθρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, είχε μια ασθένεια η οποία δεν του επέτρεπε να κινείται με άνεση, ούτε καν καλά ίσως να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Και κοντά σε αυτόν ήταν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είχαν κάποιες αρρώστιες και περίμεναν να συμβεί σε κάποια στιγμή που δεν ήξεραν πότε, αυτό το ξεχωριστό γεγονός να κατέβει ο άγγελος να κουνήσει τα νερά και ο πρώτος που θα κατάφερε να πέσει μέσα σε εκείνα τα νερά θεραπευόταν από κάθε ασθένεια. Και σκέφτομαι την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που όλη η ζωή τους περιστρεφόταν και βρισκόταν γύρω από αυτά τα νερά. Εκεί ζούσαν, εκεί έτρωγαν, εκεί κοιμόντουσαν. Είχαν, καθώς φαίνεται από τα λόγια που μας περιγράφει αυτός ο άνθρωπος, κάποιους άλλους ανθρώπους, συγγενείς ή φίλους, για να τους βοηθήσουν να είναι εκείνοι που θα μπουν πρώτοι με την ανακίνηση των νερών. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα είχαν αναπτυχθεί ίσως σχέσεις φιλίας αλλά και σχέσεις ανταγωνισμού. Γιατί ένας ήταν εκείνος που θεραπευόταν κάθε φορά. Από την άλλη πλευρά, με κάποιους ανθρώπους που είσαι συνέχεια δίπλα, δεν μπορεί παρά να αναπτύξεις κάποιες σχέσεις. Και σκέφτομαι αυτόν τον άνθρωπο, 38 χρόνια εκεί, πόσες φορές θα είχε δει να έρχεται ο άγγελος να αναταράσει τα νερά. Κάποιος από αυτούς που ίσως ήταν χρόνια μαζί και είχαν αποκτήσει κάποια επαφή και τον είχε δει, και ίσως ήταν και η παρηγοριά του, γιατί έλεγε τουλάχιστον δεν είμαι μόνος μου που δεν προλαβαίνω, υπάρχουν κι άλλοι. Κάποιοι από αυτούς θα είχαν φύγει, γιατί θα είχαν καταφέρει τέλος πάντων να είναι οι πρώτοι που θα μπουν μέσα στα νερά, και αυτό συνέχεια έμενε εκεί. Κάποιες φορές ίσως θα είχε καταφέρει να κουνηθεί όσο μπορούσε να κουνηθεί και θα είχε πέσει ίσως και στο νερό. Αλλά πια η απογοήτευση αυτού του ανθρώπου, ειδικά στην κατάσταση που βρισκόταν, να μην μπορεί να κινείται με άνεση, όταν θα καταλάβαινε ότι απλώς βράχηκε πέφτοντας στο νερό. Και εκείνος που θεραπεύτηκε ήταν κάποιος άλλος. Και θα έπρεπε να ξαναβγεί και να ξαναπάει στο κρεβάτι του και να ξαναβάλει στεγνά ρούχα, να ξαναρχίσει ξανά αυτός ο κύκλος, περιμένοντας πότε θα έρθει ο άγγελος για να αναταράξει τα νερά. Διατηρώντας πάντοτε μια ελπίδα, αμυδρή ίσως όσο περνούσαν τα χρόνια και περνούσαν και περνούσαν και δεν θεραπευόταν, ότι κάποια στιγμή θα κατάφερνε ίσως να είναι εκείνος που θα έμπαινε πρώτος μέσα στα νερά. Μια ζωή που ούτε ήσυχο ύπνο δεν θα είχε. Γιατί πιθανόν ο άγγελος θα μπορούσε να έρθει κατά τη διάρκεια της νύχτας να ταράξει τα νερά. Μια ζωή που δεν σου επέτρεπε να απομακρυνθείς από εκεί, από αυτό το κέντρο των νερών, γιατί πιθανόν την ώρα που εσύ θα έλειπες από εκεί, θα είχες χάσει αυτή την ευκαιρία και θα έπρεπε να περιμένεις μετά κι άλλο. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού πόσο συχνά γινόταν αυτό, πόσο συχνά ερχόταν ο άγγελος να αναταράξει τα νερά, αλλά αν μπορούμε να το συμπεράνουμε με όχι ιδιαίτερη ασφάλεια από τα 38 χρόνια που ήταν αυτός ο άνθρωπος εκεί, πιθανότατα δεν θα γινόταν πολύ συχνά αυτό. Και αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση έρχεται και τον βρίσκει ο Κύριος. Και από ό,τι φαίνεται, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τον Χριστό. Πολύ λογικό, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, χωρίς να μπορεί να κουνιέται, χωρίς να μπορεί να βγαίνει από εκεί, δεν είχε ακούσει για τον Κύριο. Και όταν ο Κύριος το ρωτάει, αν θέλεις να γίνεις υγιής, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται από την απάντησή του σαν να απολογείται λίγο στον Χριστό. Γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε να γίνει υγιής? Γιατί είναι 38 χρόνια εκεί, και ενώ υπάρχει δυνατότητα να γίνει υγιής, δεν έχει καταφέρει να το κάνει? Και του λέει, Κύριε, άνθρωπο δεν έχω για να με βάλει στην κολυμβήθρα να ταραχτεί το νερό. Ενώ δεν έρχομαι εγώ, άλλος πρωί μου καταβαίνει. Έχει ένα τόνο τέτοιο απολογητικό. Δεν τα καταφέρνω. Μόνος μου είμαι. Βλέπεις πως είμαι. Δεν προλαβαίνω. Και ενώ πηγαίνω, τα καταφέρνει άλλος πιο μπροστά από μένα. Και όταν το ρωτάει ο Κύριος αν θέλει να γίνει υγιής, αφού πιο μπροστά του λέει αυτό, εκείνο που ζητάει αυτός ο άνθρωπος από τον Χριστό, με τον τρόπο του, είναι: αν θέλεις να κάνεις κάτι για μένα, κάτσε εδώ δίπλα μου να με βοηθήσεις να προλάβω να πω πρώτος μέσα στο νερό. Η απάντησή του έχει και αυτό το νόημα. Σαν να του λέει: βλέπεις πως είμαι άνθρωπο, δεν έχω, άλλος πριν από μένα μπαίνει. Αν θες να βοηθήσεις, σπρώξε με να μπω πρώτος. Δεν ξέρω, αδελφοί, πόσο μπορούμε πραγματικά να μπούμε στην εικόνα αυτού του περιστατικού, σε αυτή την τραγική εικόνα πραγματικά, ενός ανθρώπου 38 χρόνια σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε. Και πόσο μπορούμε να μπούμε μέσα στη σκέψη του, μέσα στην καρδιά του, να καταλάβουμε πώς αυτός ο άνθρωπος σκεφτόταν. Δεν είναι καθόλου παράλογος ο τρόπος που αποκρίνεται στον Κύριο. Είπαμε, δεν ξέρει τον Κύριο, ίσως έχει ακούσει πολύ λίγα και εκείνον. Και ο μόνος τρόπος θεραπείας που έχει μάθει αυτός ο άνθρωπος να βλέπει τόσα χρόνια είναι κάποιος να μπαίνει πρώτος μέσα στα νερά και να γίνεται καλά. Και αυτό είναι και το μόνο που σκέφτεται ότι μπορεί να ζητήσει από τον Κύριο. Βοήθησε με να μπω πρώτος. Ίσως αυτό το περιστατικό να έχει κάποια αλληγορική σχέση με τον τρόπο που περίμενε ο λαός Ισραήλ τη σωτηρία και με τον τρόπο που έρχεται ο Ιησούς Χριστός να δώσει σωτηρία στο λαό Ισραήλ και όχι μόνο στο λαό Ισραήλ. Ήταν ένας λαός ο οποίος περίμενε ότι ο Κύριος θα ερχόταν, ο Μεσσίας θα ερχόταν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ωστόσο, ο Κύριος, όπως βλέπουμε, έρχεται Μεσσίας, εκπληρώνοντας τις προφητείες, αλλά εκπληρώνοντάς τας με τον τρόπο που εκείνος ήξερε ότι έπρεπε να εκπληρωθούν και όχι με τον τρόπο που, τις είχαν ερμηνεύσει ο λαός Ισραήλ. Δεν θα ήθελα όμως να σταθούμε σε αυτό, στο πόσο λαός Ισραήλ περίμενε τον Ιησού Χριστό. Αλλά θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε κάποια χαρακτηριστικά αυτού του περιστατικού, που όσο μακρινό και αν μας φαίνεται, είναι κοινά και με τη δικιά μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι Ο Κύριος ήρθε και στη δικιά μας τη ζωή και μας βρήκε. Δεν πήγαμε εμείς να τον βρούμε. Η πρωτοβουλία της αποκάλυψης του προσώπου του Κυρίου είναι δικιά του. Δεν είναι δικιά μας. Δεν μαθαίνουμε εμείς τον Κύριο επειδή μπορούμε να τον μάθουμε. Εκείνος πήρε την πρωτοβουλία και ήρθε να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του εδώ κάτω στη γη. Και εκείνος πήρε και την πρωτοβουλία να έρθει και να μας δώσει τη δυνατότητα να τον γνωρίζουμε. Και εκείνος πήρε και την πρωτοβουλία να έρθει να βγάλει το εμπόδιο της αμαρτίας μέσα από τη ζωή μας. Πόσο γνωρίζαμε τον Κύριο όταν πρώτο ήρθαμε σε επαφή μαζί του? Όσοι έχουμε δεχθεί το έργο της χάρης του. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Όσο περνάνε τα χρόνια, μπορούμε όλο και περισσότερο να το λέμε αυτό και να το καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά όταν πρώτο ήρθαμε σε επαφή με τον Κύριο, τον ξέραμε ελάχιστα. Όσο τον ήξερε ίσως αυτός ο άνθρωπος, ίσως και πολύ λιγότερο. Και όσο περισσότερο τον γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε ποιος ήταν εκείνος που ήρθε και χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας και ποιος ήταν εκείνος που μας κάλεσε να τον ακολουθήσουμε. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει ο Κύριος. Εκείνος έχει την πρωτοβουλία να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του και το έχει κάνει ήδη. Γιατί ήρθε για να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα. Και ήρθε για να έχουμε όλοι μας ζωή αιώνιο. Όσο λίγο κι αν γνωρίζεις τον Κύριο, όσο λίγο κι αν ξέρεις για εκείνον, εκείνος είναι που παίρνει επάνω του το φορτίο και κάνει τα υπόλοιπα από αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε ελάχιστα τον Χριστό. Δεν κάθεται ο Κύριος να του πει: μα τι μου λες τώρα, ήρθα εγώ για να σε βοηθήσω να μπεις πρώτος εδώ πέρα. Εγώ έχω κάνει τόσα θαύματα, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Δεν κάθεται να μπει σε μια τέτοια κουβέντα. Είναι πολύ φυσιολογική αυτή η αντίδραση του ανθρώπου και έτσι ακριβώς τον αντιμετωπίζει και ο Κύριος. Ξέρει ελάχιστα για τον Ιησού Χριστό ή δεν ξέρει ίσως τίποτα. Και από ό,τι φαίνεται προς το τέλος του περιστατικού, όταν το ρωτάνε ποιος είναι αυτός που σε έκανε καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε καν ποιος ήταν αυτός που τον έκανε καλά. Αλλά δεν στέκει το Ιησούς Χριστός αυτό, να δει πόσα ξέρουμε για εκείνον, αν πόσο τον πιστεύουμε ή πόσο δεν τον πιστεύουμε. Και γι' αυτό είναι παγίδα πραγματικά του διαβόλου μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς, αν στεκόμαστε σε αυτό, πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο. Όσο λίγο και να γνωρίζουμε τον Κύριο, ο Κύριος θέλει να έρθει και να κάνει έργο μέσα στη ζωή μας. Είναι αυτό που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ. Έλα και δες. Έλα και δοκίμασε. Και είναι αυτή η πρόσκληση που κάνει ο Ιησούς Χριστός στον καθένα από εμάς κάθε στιγμή στη ζωή μας. Όχι μόνο στο περιστατικό και στην ώρα και στη στιγμή ή αν θέλετε στην περίοδο της αναγέννησής μας. Κάθε στιγμή στη ζωή μας η πρόσκληση του Κυρίου είναι αυτή. Έλα και δοκίμασέ με. Γιατί ένα ανάπηρο Θεό που αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάθε στιγμή, όσα χρόνια και αν έχουμε μαζί του, ελάχιστα τον γνωρίζουμε. Και όσο και περισσότερο να ισχύει αυτό που είπαμε πριν, ότι όσο πιο πολύ περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον Κύριό μας, και πάλι ελάχιστα τον γνωρίζουμε, και πάλι εκείνος θέλει να αποκαλυφθεί πολύ περισσότερο μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριός μας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θέλει αυτή τη λίγη πίστη, αυτή τη λίγη εμπιστοσύνη, αυτό το ελάχιστο ακούμπισμα πάνω σε εκείνον, το ελάχιστο ακούμπισμα της καρδιάς μας. Είναι αυτός που λέει: λιχνάρι που καίει, εγώ δεν θα το σβήσω. Δεν περιμένει να δει μια φωτιά, να δει για να έρθει να δουλέψει στη ζωή μας. Περιμένει να δει μια μικρή φλόγα. Και αυτή τη φλόγα ο Κύριος είναι εκείνος που θέλει να την πάρει και να την κάνει φωτιά μέσα στη ζωή μας. Έλα και δες, έλα και δοκίμασέ με. Θυμηθείτε ακόμα τον Κορνήλιο όταν φτάνει στον Κύριο. Ήταν ένας άνθρωπος ευσεβής, άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε με πολύ τρόπο να έρθει να γνωρίσει τον Κύριο. Αλλά η ευσέβειά του, σε εκείνο που τον είχε οδηγήσει, ήταν στο να τον φέρει επαφή με τον Ιησού Χριστό. Από εκεί και πέρα ακούμπησε πάνω στον Κύριο. Ή ακόμα θυμηθούμε εκείνον τον άνθρωπο που λέει: Κύριε, πιστεύω, με το δαιμονισμένο παιδί. Κύριε, πιστεύω, αλλά βοήθησε με στην απιστία μου. Δεν του είπε ο Κύριος: α, έχεις απιστία, δεν σε βοηθάω. Πιστεύω, αλλά βοήθησε με στην απιστία μου. Έβλεπε από τη μια πλευρά ότι ήθελε να κουμπίσει επάνω στον Ιησού Χριστό, αλλά από την άλλη πλευρά έβλεπε ότι σκεφτόταν πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό μέσα στη ζωή του παιδιού μου. Ο Κύριος τέτοιες καρδιές δεν τις στέλνει πίσω. Δεν είπε ποτέ σε κανέναν: όταν βεβαιωθείς για την πίστη σου και όταν είσαι σίγουρος τέλος πάντων ότι εγώ μπορώ να κάνω το θαύμα, τότε ξανά έλα. Στην πίστη σαν ένα κόκκο συναφιού είναι εκείνος που τη χρησιμοποιεί αυτή την πίστη για να μετακινήσει όρη. Και τι άλλο άραγε, αδελφοί, είναι το θαύμα της αναγέννησής μας από μια πρακτική εφαρμογή αυτού ακριβώς. Μια πίστη σαν ένα κόκκο συναφιού που το αποτέλεσμά της είναι να μετακινεί όρη. Στην αναγέννησή μας γίνεται ακριβώς ένα τέτοιο θαύμα. Ότι πηγαίνουμε εμείς με πολύ λίγη πίστη, γνωρίζοντας ελάχιστα τον Κύριο, όπως είπαμε, ξέροντας πολύ λίγα για εκείνον, να κουμπάμε πάνω του και εκείνος είναι που παίρνει τα βουνά της αμαρτίας από τη ζωή μας. Και παίρνει τα βουνά της αμαρτίας όχι μόνο των αμαρτιών που κάναμε, αλλά παίρνει και αυτό το ολόκληρο το βουνό της δουλείας της αμαρτίας, του ζυγού της αμαρτίας, του νόμου της αμαρτίας μέσα από τη ζωή μας. Γιατί όποιος έχει ακουμπήσει επάνω στο έργο της χάρης του Ιησού Χριστού και όποιος έχει δεχθεί αυτό το έργο της χάρης, δεν είναι ότι έχουν συγχωρηθεί απλώς οι αμαρτίες του, και ας μου επιτραπεί το απλώς. Αλλά το άλλο είναι πολύ πιο μεγάλο. Είναι ελεύθερος από τον νόμο της αμαρτίας, από τη δουλεία της αμαρτίας. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίρνει αποφάσεις ότι θέλει να αλλάξει τη ζωή του, να τις φέρνει ενώπιον του Θεού και αυτό να το βλέπει να γίνεται μια πραγματικότητα. Έτσι δουλεύει ο Κύριός μας. Και έτσι ανταποκρίνεται σε αυτή τη λίγη πίστη. Αν υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που διστάζουν και σκέφτονται ότι πόσο λίγο και αν και τι θα πει ο Κύριος και λίγο ακόμα να το γνωρίσω και να πάω, είναι παγίδα του διαβόλου. Ο Κύριος περιμένει να πας και να πάμε όλοι μας με αυτή την πίστη, την αδύναμη, τη φτωχή, αυτή τη φωτιά τη μικρή του λιχναριού και να του πούμε: Κύριε, αυτό έχω. Τόσο λίγο σε γνωρίζω, τόσο λίγο σε εμπιστεύομαι, κάνε εσύ τα υπόλοιπα. Όπως ακριβώς έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι περίμενε αυτός ο άνθρωπος από τον Ιησού Χριστό? Να το σπρώξει λίγο για να μπορέσει να μπει πρώτος στα νερά. Και ο Κύριος τι έκανε γι' αυτό? Του λέει: Σήκω, στάσου στα πόδια σου, πάρ το κρεβάτι σου στα χέρια και περπάτα. Έτσι ανταποκρίνεται ο Κύριος σε αυτή τη λίγη πίστη μας. Σε αυτή την πίστη που έρχεται με αδυναμία πολλές φορές. Με έναν τρόπο δικό του που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που εμείς πολλές φορές έχουμε φανταστεί. Και εδώ, αδελφοί, ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα τη σκέψη μας. Για να σκεφτούμε λίγο τι περιμένουμε εμείς από τον Κύριο και πώς πηγαίνουμε στον Κύριο. Μήπως κάποιες φορές πηγαίνουμε όπως αυτός ο άνθρωπος και του λέμε: Κύριε, θα ήθελα να με βοηθήσεις να κάνω αυτό. Αλλά αυτό το αυτό που του ζητάμε είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από τον τρόπο που θέλει να ενεργήσει ο Θεός και να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Πώς το γνωρίζουμε, αδελφοί, τον Κύριο? Όσοι έχουμε ξεκινήσει μια ζωή μαζί του και όσοι βρισκόμαστε χρόνια, αν θέλετε, στην πίστη. Πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο? Πόσο ξέρουμε τι μπορούμε να του ζητήσουμε και πόσο πηγαίνουμε με τέτοια παρησία και με τέτοιο θάρρος για να του ζητήσουμε μεγάλα πράγματα? Μήπως πηγαίνουμε κι εμείς, ενώ είμαστε χρόνια μαζί του και του ζητάμε: Σε παρακαλώ, σπρώξε με λίγο για να μπορέσω να μπω μόνος. Με τον τρόπο που έχουμε μάθει να δουλεύουμε, με τους περιορισμούς που έχουμε μάθει να έχουμε στη σκέψη μας και στη ζωή μας και βλέπουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου, σε αυτό. Τι αιτήματα θέτουμε ενώπιον του Κυρίου? Τι του ζητάμε μέσα στη ζωή μας? Να μας βοηθήσει να βρούμε μια δουλειά? Καλό. Να μας βοηθήσει οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο κανείς. Καλά αιτήματα. Δεν λέει ο Κύριος να μην του τα ζητάμε κι αυτά. Αλλά πέρα από αυτά, πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι ο άρτος της ζωής και όχι κάποιος ο οποίος κάνει θαύματα και δίνει ψωμιά και ψαράκια? Πόσο στεκόμαστε κι εμείς πολλές φορές έτσι όπως στέκονταν εκείνοι οι άνθρωποι που είδαν αυτό το θαύμα και πήγαν και την άλλη μέρα γιατί ήλπιζαν ότι ο Κύριος θα ξανά έκανε κάποιο θαύμα και θα ξαναπολαπλασίαζε τα ψωμιά και τα ψάρια και θα ξανατρώγανε. Και τους λέει ο Κύριος: Ήρθατε. Όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Ταπεινό ελαττήριο, θα πει κανείς. Ταπεινό. Μήπως δεν έχουμε ταπεινά ελαττήρια σε σχέση μας με τον Κύριο? Μήπως κάποιες φορές δεν στεκόμαστε κι εμείς μαζί του γιατί ξέρουμε ότι είναι ο δυνατός Θεός ο οποίος θα έρθει στο πρόβλημά μας και θα δώσει τη λύση ή θα μας τη ρίξει ή θα. Σωστό και καλό, είναι έτσι ο Κύριος μας. Αλλά είναι μόνο αυτό? Είναι μόνο ένας τέτοιος Κύριος που μπορεί να πολλαπλασιάζει ψωμιά, ψάρια, να κάνει θαύματα, να έρχεται με τρόπο δυναμικό στη ζωή μας? Βεβαίως και όχι. Ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και αν είμαστε πεινασμένοι, η πείνα μας θα πρέπει να είναι μια τέτοια πείνα που να μπορεί ο Κύριος να την καλύψει επειδή εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Αν είμαστε πεινασμένοι για αυτά που δίνει ο Ιησούς Χριστός, κάποια στιγμή μπορεί να χορτάσουμε, κάποια άλλη στιγμή μπορεί να συνεχίσουμε να είμαστε πεινασμένοι. Πώς διαμορφώνουμε τις ανάγκες μας, αδελφοί? Τι θεωρούμε ότι μας λείπει από τη ζωή μας? Τι θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε? Αυτός ο άνθρωπος θεωρούσε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να τον βοηθήσει ο Κύριος να πέσει πρώτος στα νερά. Πώς εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο και να τον εμπιστευτούμε και να τον ακουμπήσουμε? Και μη σκεφτεί κανείς, μα εκείνος ο άνθρωπος δεν ήξερε τον Ιησού Χριστό, γιατί εμείς πόσο τον ξέρουμε? Είμαι βέβαιος, αδελφοί, ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον του, θα καταλάβουμε ότι αυτό που τον αφήσαμε να κάνει στη ζωή μας ήταν πολύ πολύ μικρότερο από αυτό που ήθελε ο Κύριος να κάνει στη ζωή του καθενός μας. Όταν θα βρεθούμε μπροστά του, θα καταλάβουμε ίσως ότι και εμείς του φέρναμε τέτοια αιτήματα όπως ακριβώς αυτός ο άνθρωπος. Τον ζητούσαμε να μας βοηθήσει, να μας πρόξει λίγο για να πέσουμε πρώτοι, ενώ εκείνος ήθελε να μας τη ρίξει στα πόδια μας, να μπορέσουμε να σηκώσουμε και το κρεβάτι μας, να σταθούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που είχαμε μάθει να στεκόμαστε μέχρι τώρα. Πόσο γνωρίζουμε τι αιτήματα θέτουμε στον Κύριο, ποιος είναι ο Κύριός μας και τι πραγματικά μας λείπει από τη σχέση μας με εκείνον? Γιατί όταν καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι ο άρτος της ζωής, τότε δεν θα είμαστε πεινασμένοι. Αν ακολουθούμε τον Κύριο επειδή εκείνος είναι κάποιος που κάνει θαύματα, τότε θα είμαστε πεινασμένοι και θα ζούμε μια μίζερη πνευματική ζωή. Η ζωή της απόλαυσης και της αυθονίας είναι μια ζωή όταν έχει σχέση με τον Κύριο τέτοια και καταλαβαίνει ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής και ότι εκείνος είναι το νερό της ζωής. Στο δεύτερο περιστατικό, αδελφοί, η εικόνα, όπως είπαμε, είναι τελείως διαφορετική. Είναι ένας άνθρωπος ευκατάστατος, πλούσιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τηρήσει τον νόμο ή τουλάχιστον έτσι πίστευε και πηγαίνει με αυτή την άνεση στον Κύριο και του λέει: Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Και το απαντάει ο Κύριος: Φύλαξε τις εντολές. Ποιες εντολές? Το απαριθμεί κάποιος ο Κύριος και λέει αυτός ο νέος: Μα τις έχω κάνει αυτές από την νεότητά μου. Πιθανόν από την ηλικία των 13, που κατά το Μωσαϊκό νόμο ήταν υπεύθυνος πια ο άνθρωπος για την τήρηση των εντολών ο ίδιος. Και τότε ο Κύριος του λέει, τότε αφού τα έχεις κάνει όλα αυτά, αν θες να είσαι τέλειος, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα ακολούθησέ με. Και ο νέος αυτός λέει, στενοχωρήθηκε και αποχώρησε, γιατί είχε κτήματα και πλούτη πολλά. Θα έλεγε κανείς πολύ διαφορετική εικόνα από την προηγούμενη και πράγματι είναι πολύ διαφορετική αυτή η εικόνα από την προηγούμενη. Δεν είναι μια εικόνα δυστυχίας, δεν είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση όπως περιγράψαμε πριν. Ωστόσο όμως, έχει ένα-δυο κοινά στοιχεία κι αυτό, κι αυτή η εικόνα. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είχε και αυτός μια λανθασμένη εικόνα για το τι περίμενε από τον Ιησού Χριστό. Είχε μια λανθασμένη εικόνα ακόμα για το τι ήταν ο ίδιος. Λέει στον Κύριο, φύλαξα τις εντολές εκ νεότητός μου. Μια από τις εντολές που του είχε αναφέρει ο Κύριος ήταν «Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Αυτή την εντολή αυτός ο άνθρωπος δεν την είχε τηρήσει. Και δεν την είχε τηρήσει γιατί αν την είχε τηρήσει θα είχε ήδη δώσει τα υπάρχοντά του, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των υπαρχόντων του, σε αυτούς που είχαν ανάγκη δίπλα. Όταν αγαπάς κάποιον όπως τον εαυτό σου, προφανώς φροντίζεις να απολαμβάνει και αυτός τουλάχιστον όσα απολαμβάνεις εσύ. Είναι καθαρά λογικό το θέμα. Αλλιώς δεν τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου. Και ήταν ένας άνθρωπος όταν ο Κύριος έρχεται και ακουμπάει αυτή την ευαισθησία της καρδιάς του, εκεί ακριβώς που είχε συνηθίσει να ακουμπάει και αυτό στα κτήματά του, στα πλούτη του και του ζητάει να απαλλαγεί από αυτά. Εκεί αυτός ο άνθρωπος λυπάται, στενοχωριέται και φεύγει. Και αυτός ο άνθρωπος σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, επαναλαμβάνω, ήξερε λίγα για τον Κύριο και ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε, που είχε αντιληφθεί μάλλον λάθος για τη δικιά του τη ζωή. Και ήταν ένας άνθρωπος κι αυτός, που όπως και ο προηγούμενος, θεωρούσε ότι έχει κάποια όρια μέσα στο περιβάλλον του. Τα όρια του προηγούμενου ανθρώπου ήταν τα όρια του περιβάλλοντός του, τα όρια των δυνατοτήτων του, οι αδυναμίες οι σωματικές του, η αδυναμία να βρει κάποιον φίλο, κάποιο γνωστό να τον βοηθήσει. Αυτά θεωρούσε ότι ήταν τα όρια του και εκεί ζητάει από τον Κύριο να έρθει να τον βοηθήσει. Τα όρια του άλλου ανθρώπου ήταν πολύ ευρύτερα. Ήταν πλούσιος, είχε δύναμη, είχε. Αλλά όταν φτάνει η ώρα να ξεφύγει από αυτά τα όρια και να εμπιστευτεί στον Κύριο και να ξεφύγει από αυτό που θεωρούσε ότι είναι το βασίλειό του, από αυτό που θεωρούσε ότι είναι η ζωή του, από αυτό που είχε φτιάξει ως τόσα χρόνια. Και να κάνει ένα βήμα στο κενό και να ακουμπήσει τον Κύριο, τότε αυτός ο άνθρωπος διστάζει, σταματάει και γυρίζει πίσω. Πού θέτουμε τα όρια μας, αδελφοί, στη ζωή μας? Πού θεωρούμε ότι φτάνει το περιβάλλον μας, φτάνει η ζωή μας, φτάνουν οι ισορροπίες μας και πόσο έτοιμοι είμαστε να ξεφύγουμε από αυτά τα όρια? Για τον πρώτο άνθρωπο, τον παραλυτικό, τον άρρωστο, τα όρια, ό,τι είπαμε, ήταν πολύ περιορισμένα. Και ο Κύριος έρχεται και με ένα θαυμαστό τρόπο τον βοηθάει να τα ξεπεράσει. Για τον δεύτερο άνθρωπο, τα όρια του ήταν πολύ ευρύτερα. Εκείνος έπρεπε να πάρει την απόφαση. Αλλά δεν την παίρνει. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, όσο διαφορετικά και αν είναι τα περιστατικά, και αυτό είναι το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό τους,

τίποτα παραπάνω. Κοιτάζουμε πώς είναι οι υπόλοιποι, λίγο καλύτεροι, λίγο χειρότεροι από εμάς και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό το μέσο όρο. Δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από εμάς. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε όρια ούτε στη φυσική μας ζωή, ούτε στην πνευματική μας ζωή. Θέλει να μπορούμε να κουμπάμε την καρδιά μας και να την αφήνουμε την καρδιά μας εκείνο, να τη χειριστεί εκείνος με όποιον τρόπο θέλει. Αυτή η εικόνα της ακινησίας είναι μια εικόνα, επαναλαμβάνω αδελφοί, που αν ψάξουμε στον εαυτό μας, θα τη βρούμε σίγουρα σε κάποια σημεία μέσα στη ζωή μας. Και μπορεί να είναι από αμαρτίες που κρατήσαμε και δεν τις αφήσαμε γιατί μας άρεσαν ή γιατί ντραπήκαμε να τις αποκαταστήσουμε. Μπορεί να είναι από περιτά βάρη που συσσωρεύσαμε μέσα στη ζωή μας. Δεν ήταν αμαρτίες. Αλλά ήταν πράγματα τα οποία κάποια στιγμή, όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε επιλογές, είπαμε: το θέλει αυτό, κύριε. Είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία. Ωραία, ας το κάνω. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι αμαρτία είναι καλό για μας και είναι χρήσιμο για το συμφέρον μας. Σε κάθε επιλογή της ζωής μας ρωτάμε τον Κύριο αν το θέλει. Μπορεί να είναι δεσμοί που έχουμε αναπτύξει με συγγενικά μας πρόσωπα, με φιλικά μας πρόσωπα. Μπορεί να είναι η δουλειά μας, μπορεί να είναι οι στόχοι μας, μπορεί να είναι οι δογματικές μας αρχές, το πνευματικό μας περιβάλλον, οτιδήποτε. Αυτά τα όρια μπορεί κάποια στιγμή ο Θεός να έρθει, να θέλει να έρθει και να τα διαταράξει μέσα στη ζωή μας. Και να μας πάρει από εκεί και να μας σηκώσει και να μας κάνει ανθρώπους τελείως διαφορετικούς από αυτό που είμαστε. Είτε βρισκόμαστε, είτε ταυτίζουμε τον εαυτό μας περισσότερο με αυτόν τον άνθρωπο που βρισκόταν σε αυτή τη δυστυχία, είτε με αυτόν τον άνθρωπο που νόμιζε ότι ήταν υγιής, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Γιατί υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι και το είχε πει ο Κύριος. Ότι δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούσε μετάνοια και ούτε έχουν χρήα ιατρού ή υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Δεν ξέρω με ποιον μπορείς να ταυτίσεις τον εαυτό σου περισσότερο ή λιγότερο, πώς αισθάνεσαι ή πώς αισθάνομαι. Το σίγουρο είναι, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένας Κύριος ο οποίος δεν έχει πνευματικές ισορροπίες μέσα στη ζωή μας, ούτε του αρέσουν οι πνευματικές ισορροπίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο και μέχρι εδώ είμαστε καλά και έχουμε ισορροπήσει μεταξύ της ζωής μας, μεταξύ της πνευματικής ζωής, της εκκλησίας και. Ας είμαστε ανοιχτοί. Ας είμαστε ανοιχτοί για να έρθει ο Κύριος να δουλέψει μέσα στη ζωή μας και να δούμε τι εκείνος θέλει να κάνει και τι ζητάει από εμάς. Πόσο θέλει να την αναταράξει και πόσο ίσως θέλει να αλλάξει τελείως τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όποιος και αν είναι αυτός ο τρόπος. Πόσο θέλει να μας αλλάξει τελείως αυτά που έχουμε μάθει να βλέπουμε, να μετράμε και να θεωρούμε ως όρια μας. Και πόσο θέλει ίσως να τα σπάσει αυτά τα όρια και να μας οδηγήσει σε άλλους δρόμους τελείως διαφορετικούς. Και κλείνοντας, αδελφοί, σκεφτούμε κάτι ακόμα. Έχουμε όραμα για τη ζωή μας. Έχουμε όραμα για την ατομική μας ζωή. Έχουμε όραμα για το έργο το οποίο μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος. Σκέφτομαι πολλές φορές, αδελφοί, ότι σαν άνθρωποι του Θεού συμπεριφερόμαστε λίγο με μια πολύ γενική αντίληψη για το τι θέλει ο Θεός από εμάς. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν κάποιος είναι υπεύθυνος σε μια εταιρεία για ένα τομέα και το φωνάξει ο διευθυντής της εταιρείας και του πει: για πες μου, ποιοι είναι οι στόχοι σου για φέτος. Μια απάντηση του τύπου: μα φυσικά να πάει καλά η εταιρεία, θα ήταν μια απάντηση που στην καλύτερη περίπτωση θα ζητούσε ο προϊστάμενος διευκρινήσεις, στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγούσε στο λογιστήριο για αποζημίωση. Δεν είναι απάντηση να πει: μα βεβαίως το καλό της εταιρείας. Και πώς αυτό υλοποιείται. Αντίστοιχα, στη δικιά μας περίπτωση, ως πνευματικοί άνθρωποι, πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε μια αντίληψη ποιος είναι ο στόχος μας: να πάμε στον ουρανό. Να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο. Σωστό. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά πιο πρακτικά, πώς το κάνουμε αυτό πράξη στη ζωή μας. Ποιο είναι το όραμα για τον εαυτό μας, πώς θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας τον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια, τι αιτήματα θέτουμε ενώπιον του Κυρίου. Τα αφήνουμε έτσι γενικώς και αορίστως. Δεν είναι έτσι πνευματική ζωή, αδελφοί. Και δεν είναι έτσι πνευματική ζωή ούτε στην ατομική μας ζωή, ούτε σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί. Για το έργο που μας έχει εμπιστευτεί ο Κύριος. Τι όραμα έχουμε. Αισθανόμαστε απλώς διαχειριστές. Μ' άρεσε όταν άκουσα τον Βασίλη που είπε ότι έχουμε μεγάλα σχέδια φέτος για το Κυριακό Σχολείο. Αυτό θέλει ο Θεός. Στο κάθε τι που μας έχει εμπιστευτεί να έχουμε μεγάλα σχέδια. Να λέμε το βλέπουμε εδώ και θα θέλαμε να πάει εκεί με τη βοήθεια του Θεού. Και να το φέρνουμε αυτό ενώπιον του Θεού και να του λέμε: Κύριε, είναι θέλημά σου. Αν είναι θέλημά σου, εμπιστευόμαστε ότι εσύ πραγματικά μπορείς να μας βοηθήσεις να το πάμε εκεί. Για την Εκκλησία μας. Τι όραμα έχουμε, αδελφοί. Πώς θέλουμε να τη δούμε αυτή την Εκκλησία μέσα σε 5, σε 10 χρόνια. Τι ζητάμε από τον Κύριο. Για την ίδια τη ζωή μας. Πώς θέλουμε εμείς να είμαστε. Από τι θέλουμε να απαλλαγούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Τι βλέπουμε το οποίο μας κρατάει δεμένους και θα θέλαμε να φύγει μέσα από τη ζωή μας. Πόσο συγκεκριμένοι είμαστε στη σχέση μας, αδελφοί, με τον Θεό. Αν δεν είμαστε συγκεκριμένοι, τότε είναι πολύ εύκολο για το διάβολο να μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση της ακινησίας που είπαμε και πριν. Άστε, όσα πάνε και όσα έρθουν. Γενικώς και αορίστως έχουμε ένα όραμα ότι θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριο. Καλό, πολύ καλό. Αλλά αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και να τα αφήσει να υπάρχει απλώς σαν μια γενική προοπτική. Πώς το υλοποιούμε αυτό στη ζωή μας. Πώς στην καθημερινή μας ζωή έχουμε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει, κοιτάζουμε να τον κάνουμε πράξη. Μα με τη μελέτη του λόγου του Θεού, με την προσευχή, με την κοινωνία με τους αδελφούς.
με πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν σε αυτό που με έχει εμπιστευτεί ο

κύριος να είμαι πιο αποτελεσματικός. Έχει πρακτικούς τρόπους, αδελφοί, ο Θεός, που περιμένει από εμάς αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο να το κάνουμε πραγματικότητα. Δεν είναι η πνευματική μας ζωή μια πνευματική ζωή που απλώς κυλάει. Είναι μια πνευματική ζωή που τη ζούμε ενώπιον του Θεού. Στόχος μας είναι να γνωρίζουμε εκείνον, στόχος μας είναι να μοιάζουμε με εκείνον, στόχος μας είναι να φέρνουμε το μήνυμα το δικό του στους άλλους ανθρώπους, να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά αυτό όμως πρέπει να δούμε στην πράξη πώς υλοποιείται. Και εκεί είναι που μπορεί να έρθει ο Θεός και να ζητήσει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να τον εμπιστευτούμε περισσότερο, να σπάσουμε τα όρια που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη ζωή μας, να αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκεφτόμαστε, να το γνωρίσουμε περισσότερο, να καταλάβουμε ότι εκείνος ο ίδιος είναι ο άρωτος της ζωής. Ας μάθουμε, αδελφοί, να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ας μείνει στη σκέψη μας αυτή η πρόκληση του Κυρίου. Έλα και δοκίμασέ με. Έλα και δες ποιος είμαι. Ακούμπησε σε μένα, εμπιστέψου σε μένα, άσε μου τη ζωή σου να σου την αλλάξω όσο καλή νομίζεις κι αν είναι ή όσο άσχημη κι αν πιστεύεις ότι είναι. Ακούμπησε πάνω μου και έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος είναι εκείνος που σε κάθε στιγμή θα έρθει και θα κάνει θαύματα στη ζωή μας. Μακάρι, αδελφοί, όλοι μας να τον εμπιστευτούμε με τέτοιο τρόπο. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Των αδελφών ανθρώπων. Είναι ενδοσκότη. Δεύτερον, περιπατεί ενδοσκότη. Τρίτον, δεν εξεύρει που υπάγει. Τέταρτον, το σκότος ετύφλωσε. Ενά δεν θα δείτε. Σάκη, δεν έπρεπε να έρθεις. Γιατί μου δημιουργείς κόμπλεξ. Επιτρέπονται τώρα τέτοια πράγματα. Ο δούλος του Θεού να είμαι εδώ και εσύ από κάτω. Πουθενά δεν λέει ο λόγος του Θεού. Να αναπνέετε, να αναπνέετε, να αναπνέετε. Το λέει πουθενά. Όχι. Γιατί. Είναι φυσικό. Πουθενά δεν λέει ο λόγος του Θεού. Να πίνετε νερό, να πίνετε νερό.
2: Αφού άμα διψάει, πίνει νερό.
1: Προσέξτε τι λέει εδώ. Ο δε μισόν των αδελφών αυτού θέλει να δείξει εδώ απλά, ξεκάθαρα, έξω από καπνούς. Ελληνικά ο καπνός λέγεται τύφος. Ο άνθρωπος που περπατάει σε καπνούς λέγεται τετυφωμένος. Η αρρώστια λέγεται τύφος, επειδή δημιουργεί καταστάσεις μέσα στον πυρετό. Πρέπει να μην είμαστε λοιπόν τετυφωμένοι αλλά προσγειωμένοι. Εδώ αντιμετωπίζει ορθά ο λόγος του Θεού μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος μισεί τον αδελφό. Δεν θα δείτε πουθενά το γιατί τον μισεί. Ξέρετε γιατί? Διότι το μίσος δεν προέρχεται από όξο, αλλά από μέσα. Δηλαδή, μία καρδιά μισεί ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία μισεί. Δεν μπορεί να πει κανείς, έλα εδώ αγαπητέ, για κάτσε εδώ, τον μισείς τον αδελφό σου. Λέει ναι, αλλά να σου πω γιατί. Μη μου πεις γιατί. Και τίποτα να μη σου είχε κάνει και να μην τον είχες δει ποτέ στη ζωή σου, θα τον μισούσες. Γιατί? Είναι μέσα μου το μίσος. Είναι ασθένεια το μίσος που είναι μέσα μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει 15 ασθένειες πνευμονικές και οι βρόγχοι του είναι σαν το σουρωτήρι που περνάνε τα μακαρονάκια. Και πάει στο σπίτι της αγαπητής να δει τον αδελφό μας τον Παύλο και του δίνει γλυκό του κουταλιού. Πάει να πιει νερό και πεθαίνει από το βήχα. Και λέει η καημένη, όλη τι σου έκαμα, σου δώσα να πιεις νερό, λέει, και βήχεις. Μία ώρα έβηχε. Δεν είναι το νερό. Δεν είναι το νερό. Η ασθένεια δεν ήταν μέσα στο νερό, να γυρεύσει συγγνώμη. Η ασθένεια ήταν πού? Μέσα στους βρόγχους του. Γι' αυτό δεν θα δείτε πουθενά να λέει, εάν κάποιος μισεί τον αδελφόν του δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Πρώτον, 1, 2, 3 εξ αυτού του λόγου. Ας το καταφέρω. Μισείς, ναι, τελεία. Είσαι άρρωστος. Και δεν υπάρχει πλέον ανοφελές κήρυγμα. Πλέον κενό περιεχομένου κήρυγμα. Από το κήρυγμα που συνήθως ακούγεται. Έλα εδώ εσύ, να μην μισείς τον αδελφόν σου. Τι είναι αυτό που του λες? Πού είναι άρρωστος? Είναι σαν του διδυνού. Έλα εδώ, καλέ μου άνθρωπε. Εσύ σοβαρός άνθρωπος. Με γραβάτα. Με καταστήματα υποδημάτων. Και έχεις πυρετό. Τι κουβέντα είναι αυτή που λες? Έχει πυρετό που είναι και αξιοπρεπής άνθρωπος. Άλλο το ένα. Ο άνθρωπος που μισεί είναι άρρωστος. Μισεί, παιδί μου, μισεί. Είναι άρρωστος. Θα μας απασχολήσει το πρόβλημα αυτό. Θέλει να του πει όμως τώρα ο λόγος του Θεού, το Πνεύμα, το Άγιο, να του βάλει ένα θερμόμετρο. Να του πει, δεν είμαι λέει άρρωστος. Έλα, σου πω. Για πάμε. Βγάλω το. πώς πας. 39 και 8. Και δεν το ήξερα. Τι να σου κάνω, 39 και 8. Να το ξέρεις. Μα και σαφούρνος είσαι. Πρώτον, ο άνθρωπος ο οποίος μισεί είναι αυτό το απόλυτο είναι. Είναι το σκότος. Τώρα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σκότος και να φανερώνουν, να επιδεικνύουν, να προβάλλουν εαυτούς ως εν φωτί. Ο Κύριος απεκάλεσε τις καταστάσεις αυτές θέατρον. Εξού και αποκάλεσε και απεκάλεσε και ονομάτισε τους ανθρώπους και τους χαρακτήρισε ως ηθοποιούς. Οι ηθοποιοί χρησιμοποίησε δε, ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο οποίος γνωρίζει θαυμάσια την ελληνική γλώσσα, την λέξη υποκριτής. Στην αρχαία ελληνική δραματολογία, τους ηθοποιούς έλεγαν υποκριτάς. Υποκρίνομαι, αυτό σημαίνει. Υποκριτάς. Άρα, τι να σου πω τώρα. Είσαι εν το σκότι. Δεν ξέρετε, λέει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή την οποία λέτε και το αίμα του Ιησού καθαρίζει μέσα από τις αμαρτίες. Αμήν. Δεν λέμε άνθρωπα, ξέρω. Αμήν. Τι έγινε τώρα, αμήν. Αμήν. Και εμείς δεν είχαμε κάνει το 36 την ομολογία ημών ενώπιον της Εκκλησίας ημών ή της με ψέφεσης εις την ελληνικούρα. Άκουσε εδώ. Μισείς. Λέει να σου πω, λέει, μισώ, λέει, αλλά θέλω να ξέρεις, λέει, τι μου έχει κάνει στη ζωή μου. Και όντως είναι αλήθεια αυτά που λέει. Να ξέρεις πόσο μου συμπεριφέρθηκε. Και είναι αλήθεια, έτσι συμπεριφέρθηκε. Να ξέρεις τι μας έκαμε, τι πρόβλημα μας δημιούργησε. Και δεν είναι ψέματα. Ίσως το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι το εμφανίζουν. Καλέ μου άνθρωπε, μου λες, γιατί έχεις πειρατό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σου λέω ότι λες ψέματα. Αγαπητέ μου, λέει, βράχηκα. Μου σκέψα. Έμεινα στο ρεύμα. Απάνω ήμουνα κάτω στη μηχανή, στο χαράβι και με ανεβάσανε ξαφνικά ο καπετάνιος επάνω, λέει, με ένα φανελάκι εκεί πέρα και πούδιασα. Δεν σου λέω γιατί ορθώς ή μάλλον δικαιολογημένα αρρώστησες. Ένα πράγμα άλλο σου λέω τώρα, ότι είσαι άρρωστος. Δεν σου λέω αν καλός ή κακός είσαι άρρωστος. Δικαιολογημένα, αν το λες, έτσι θα είναι. Για να τον μισείς τον άλλον, δικαιολογημένα τον μισείς. Για να θέλεις να του βγάλεις το μάτι, δικαιολογημένα θα του βγάλεις το μάτι. Κάτι σου κάνει. Άλλο σου λέω ότι η επιθυμία σου να του βγάλεις το μάτι αποδεικνύει πρώτον ότι είσαι εν το σκότι. Τα περί σωτηρίας, τα περί ομολογιών, μεταδακρύων, αλληλούια. Συγχωρείς, αλληλούια, αλλά είσαι εν το σκότι. Ναι, αλληλούια, ρε, είσαι εν το σκότι, είσαι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αλληλούια, πες, έσου. Να κάνουμε ούτε το αλλού την πίστη, πάμε να ανατρέψουμε εδώ πέρα, αλληλούια, αλληλούια, αλλά είσαι εν το σκότι. Θέμα δεύτερο, περιπατήσαι εν το σκότι. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ο Ιησούς Χριστός περπατάει ορισμένους δρόμους. Θέλω να το φανταστείτε σε ένα παράδειγμα πολύ χοντροκομμένο. Ο Ιησούς Χριστός περπατάει όπως το τρόλεϊ. Το τρόλεϊ δεν περπατάει όλους τους δρόμους, έχει ειδικούς δρόμους περπατάει το τρόλεϊ. Δεν μπορεί να πεις, το περιμένω να έρθει σπίτι μου. Το περνάει η γραμμή του τρόλεϊ, δεν περνάει. Πώς να έρθει. Ο Ιησούς Χριστός περπατάει κάτι δρόμους οι οποίοι ονομάζονται φωτεινοί δρόμοι. Είναι αυτό που λέει εν το φωτί. Αν περπατάς σε άλλο δρόμο, περιπατείς εν το σκότι, δεν περπατάς μαζί με τον Χριστό. Γιατί, τότε να κάνω τον Χριστό, να τον κατεβάσω, να περπατάει εν το σκότι και ο Χριστός, επειδή περπατάς εσύ εν το σκότι, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί, αφού δεν μπορώ, δεν στέκει αυτό το πράγμα, πώς να το κάνω. Οι δρόμοι του Κυρίου είναι φωτεινοί. Εάν λες ότι περπατάς με τον Κύριο, άρα πρέπει να περιπατείς εν το φωτί. Ναι, ξέρετε, αυτά είναι τετράγωνα πράγματα. Ένα συν, ένα κάνει δύο. Δεν έχει το δικαίωμα να πεις, λέει, κάνει δύο, λέει. Να το ερευνήσουμε, λέει, τώρα. Κάνει δύο. Στα παλιά χρόνια είχα ένα γυμνασιάρχη. Διάνοια ήταν ο άνθρωπος αυτός. Ανθρωπίνος το φίλο πολλά. Ο οποίος μας φέρανε έναν αρχαιολόγο κάποτε. Και όχι για να τον πειράξει. Αστεία του έλεγε κάποτε. Πολύ σπουδαία λέει η αρχαιολογία, του έλεγε. Αρχαιολόγοι λέει είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν ένα χτίσμα και γράφει, ας πούμε, έκτος αιών. Αυτοί λοιπόν να σας αποδείξουν ότι μπορεί να είναι του Τετάρτου ή του Εβδόμου. Λέει, η τεχνοτροπία όμως αυτή λέει. Λοιπόν, δεν μπορούν να σας κάνουν τέτοια πράγματα. Λυπούμε πάρα πολύ. Να μαζέψετε υπογραφές, να μου κόψετε το ίκα. Δεν μπορώ να σας λέω την πρώτη ώρα. Εσείς οι λίγοι που μαζευόμαστε εν Χριστώ Ιησού την πρώτη ώρα του Σαββάτου. Ο Κύριος μας περπατάει επάνω σε δρόμους φωτεινούς. Όποιος περιπατεί εν Χριστώ, περιπατεί εν το φωτί. Εάν μισείς, είναι απλό. Περιπατείς εν το σκότο. Επαναλαμβάνω, ίσως έχεις απολύτως δίκιο. Να σου φερθεί όπως σου φέρθηκε στο παιδί σου, στο γιο σου, στην κόρη σου, στην περιουσία σου, στην οικογένειά σου, να σε καταστρέψει, να σε κάψει, να σου κάνει όσο σου έκαμε. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο. Δεν σου λέω. Δεν μπορώ να μπω. Μπορώ να μπω στο πετσί σου. Θέμα δικό σου και του Κυρίου είναι αυτό. Άλλο θα σου πω όμως. Εφόσον μισείς, είσαι άρρωστος. Η αρρώστια αυτή διακριβούται πρώτον με το ότι είσαι εις το σκότος. Και ξέρετε τον λόγο του Θεού λέει είσαι. Όπως λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού λέει είσαι σωσμένη ψυχή καθώς εμπιστεύτηκες εκείνον, άλλο τόσο το ίδιο είσαι εν το σκότο. Θέμα δεύτερον, περιπατείς στο σκότο. Συνεπώς δεν μπορείς να περιπατείς μαζί με τον Κύριο στους δρόμους του Κυρίου με τον Κύριο. Να μου πεις, Κύριε, είχα ακούσει κάποτε ένα κήρυγμα από που λέγανε ότι μπορεί ο Κύριος να περπατάει και στο σκότο. Δεν αποκλείεται. Στις μέρες μας τα πάντα δεν αποκλείονται. Μάλλον ανάποδα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Το τι λέγεται, το τι ακούγεται. Δεν ξέρω. Ο αγιασμός από αγώνας και ανήφορος, όπου στάζεις 6 κουβάδες αίμα και υδρότα για να τον ανέβεις, έγινε ηλεκτρονικό συσκευαστικό σύστημα. Κάνει παπ, παπ, παπ, έτσι και γίνεις άγιος. Κάποτε μου είχε πει κάποιος ότι σε τέτοιο σημείο αγιότητας είχε φτάσει, ώστε δεν επηρεάζεται πλέον από τον διάβολο. Ρε παιδάκι μου, του λέω, θερίο μαύρο είσαι εσύ. Εδώ ο Χριστός επηρεάζεται κατά πάντα. Πώς τα κατάφερες έτσι εσύ? Είδες, λέει. Τώρα, πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί? Μια μικρή εμπειρία και μια αναδρομή στους πλέον μεγάλους εξημών που έχουμε άσπρα μαλλιά εδώ πέρα. Επί 30 συναπτά χρόνια είναι στον κόσμο όλοι αυτοί. Εκτός εξαιρέσεων ειλικρινών καρδιών που το κατάλαβαν. Τρίτον, ο άνθρωπος που μισεί δεν εξεύρει πού υπάρχει. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε οδηγήσει το μίσος. Μην το πεις. Θα πεις τον μισό μεν και πρώτον, δεν θα του λέω καλημέρα. Δεύτερον, δεν θα τρώμε ποτέ στο ίδιο τραπέζι μακαρόνια με κοιμά. Τρίτον, βάστε, λες που δεν μ' άρεσε. Ο λόγος του Θεού λέει κάτι. Μισείς. Δεν ξέρεις πού μπορεί να σε καταντήσει το πράγμα αυτό και πού μπορεί να φτάσεις. Ποτέ, αγαπητοί μου, δεν μπορεί κανείς να μετρήσει και να μετρήσει ορθά και σωστά μία διαφωνία μου με τον Χαρίλαο που μπορεί να μας οδηγήσει. Μία διαφωνία επί ενός θέματος τελείως λεπτομεριακού. Ποτέ δεν μπορεί να το πει. Ανοίγεις μία πόρτα από την οποία είναι σαν ένα σκίσιμο κάπου. Ο σκοπός είναι να μην επέλθει το σχίσμα. Επήλθε, τραβήχτηκε. Και από εκεί που νόμισες πως μπορούσε να περάσει ένα γατάκι, στο τέλος περνάει ένας ελέφαντας. Πώς? Ποιος νομίζει από εσάς ή γνωρίζετε περιπτώσεις, στον κόσμο πάρτε αντικειμενικά γεγονότα και μετρήστε τα. Ποιος από εσάς μπορεί να πει, ξέρετε, ξεκινήσαμε εκεί και εκεί που είμαστε εκεί μείναμε. Ποτέ. Πού μπορεί να σε οδηγήσει το μίσος, δεν το ξέρει κανένας. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα που γίνανε. Εάν πιάσετε την άκρη, ξεκινήσανε διότι του είπε την ομάδα του Κουρέλα. Εσύ γελάς. επειδή του βρίσκε την ομάδα του, αυτός του βρίσκε τη δική του ομάδα. Και μετά την ομάδα ήρθαν και βρίσκαν οι οικογένειες. Μετά από τις οικογένειες βρίσκαν τα πρόσωπα και μετά από τα πρόσωπα πήραν τα όπλα. Εμείς βλέπουμε το τέλος.
2: Την αρχή την ξέρεις? Είδες άνθρωπο να μισεί?
1: Μη πεις ότι εφόσον μισεί αυτός, το τέλος θα είναι να παίξουν χασκίλια.
2: Ποιος το πει?
1: Ο αδιάψευστος λόγος του Θεού λέγει, ο άνθρωπος αυτός δεν εξεύρει που υπάρχει. Εάν αγαπητοί, διαβάζαμε το λόγο του Θεού όχι ως αυτοσκοπό. Τι θέλω να πω? Ξέρετε, με ρώτησε μία κυρία, σοβαρή. Ξέρετε, λέει, έχω ένα συνέστημα λίγο περίεργο μέσα μου.
2: Ποιο?
1: Ντρέπομαι να σας το πω. Τι έκανα, δεν το πω. Όχι, δεν σας το πω. Λέει να κάνω το σταυρό μου. Ρε παιδί μου, πολύ φοβερό είναι αυτό. Και δεν βγαίνει το σταυρό σου. Λέει, δεν σας βλέπω να κάνετε το σταυρό σου. Να σας πω λέω γιατί δεν κάνω το σταυρό μου. Διότι, σε έναν άνθρωπο που θα με δει, θα υποκαταστήσει την προσευχή να σταυρό. Ο Θεός δεν είναι μουγκός να του κάνουμε νοήματα. Ο Θεός ακούει. Θες σου την προσευχούλα σου. Εάν τώρα θέλεις να κάνεις το σταυρό σου, γιατί είναι σταυρό. Μια τουλάχιστον προσωπικός, δεν με πειράζει. Εμένα προσωπικός. Να κάνεις. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο, αγαπητή μου, θα συμβεί εδώ, καθώς επανέρχομαι. Εάν ξέραμε ότι τυπικώς τι μπορεί να κάνει ένα τόσο δα μικρούλι σχίσμα και διαφωνία, πού μπορεί να οδηγήσει, θα είχαμε φροντίσει όλοι μας τουλάχιστον να το αποφεύγουμε. Είναι απλό. Έχεις έλκος στο μάχο. Ούτε καλός ούτε κακός. Έχεις έλκος στο μάχο. Δεν θα πιείς λέει τόσο κρασί. Λυπούμε για να μου το προσφέρεις αυτό το τόσο κρασί, δεν μου το κάνεις για κακό μου, το κάνεις για καλό μου. Θες να με ευχαριστήσεις. Μου κάνει κακό. Δεν μπορώ να το πιω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα πιείς? Α, ό,τι άλλο. Έχετε γάλα, τσάι, χαμομήλι, νερό, δισκό, ό,τι να είναι. Δώσε. Αλλά αυτό μου κάνει κακό εμένα, γιατί δεν μπορώ να το πιω. Αγαπητέ μου, μία διαφωνία είχε να με μάθει ο Κύριος να παίρνω δρόμο που μπορεί να φτάσει. Από πού ξεκινάει, που καταλήγει. Έλεγα το εξής, επανέρχομαι στη σκέψη μου. Αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού όχι ως αυτό σκοπό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που διαβάζουν το Λόγο του Θεού ως καθήκον. Και το έχουν, ξέρεις, και σε πάρα πολύ, ας πούμε, μέσα στην καρδιά τους και στην... Άσε, λέει, σήμερα είχα τόση δουλειά, λέει, που δεν διάβασα, λέει, ούτε το Λόγο του Θεού. Και είχα το βάλει στις 11 και 4, μόλις τελειώσει από τη δουλειά του, τσακισμένος, σκοτωμένος, ή μόλις τελειώσει η ΑΕΚ, γιατί κανένα φορά δείχνει και την ΑΕΚ που παίζει, με τη Δυναμό. Λέει, τσακισμένος, δηλαδή, διαβάζει ένα κεφάλαιο, κουτουλάει απάνω, αλλά γι' αυτό, ναι, ήτανε, πώς το πω, είναι μέσα στα καθήκοντα. Όπως για να κάνεις, ξέρω εγώ, μακαρόνια χρειάζεσαι. Πρώτον τα μακαρόνια, δεύτερον τα βράσινα, τρίτον τη βάζεις λάδι, τέταρτον τυρί, και αυτός μέσα στα καθήκοντα της μέσα βάλει και να διαβάσει κιόλας. Ρε καλή μου άνθρωπε, γι' αυτό διάβασες. Αυτό είναι που γι' αυτό διάβασες. Όχι, όχι, αυτό ήταν να κάνεις το σταυρό σου δηλαδή. Δεν ήθελες να κάνεις την προσευχή σου εσύ. Ήθελες να κάνεις το σταυρό σου. Γι' αυτό το ξαναθυμήθηκα. Αν διαβάσουμε όμως το Λόγο του Θεού, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάρε το μολύβι σου, πάρε το χαρτί σου, ένα εδαφιάκι, τουλάχιστον ένα εδάφιο, ένα. Κοίταξέ το, πάρε τη σημείωση, πάρε στο τηλέφωνο τον αδερφό, τον Σάκη, τον Νικολάκη εδώ πέρα. Νικολάκη, μου δημιουργείται κομπλεξικά φαινόμενο, να δω τι θα γίνει με εσάς απόψε. Αδερφέ μου, συγχωρείς, αυτό διάβασα, αυτό μπορείς να με βοηθήσεις, αυτό τι σημαίνει? Ετούτο τι πάει να πει?
2: Θυμάμαι κάποιον ο οποίος δεν είχε προσέξει ποτέ το τρομακτικό εκείνο εδάφιο Α Κορινθίους Α 30 που εμείς το έχουμε ψωμοτήρι εδώ τα Σάββατα. Εγεννήθη εις ημάς από Θεού ο Ιησούς Χριστός, σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτωρης κλπ. Δεν είχε προσέξει ποτέ η ψυχή αυτή ότι το εγεννήθη είναι με ένα νι. Δεν είναι με δύο νι, δεν είναι από το ρήμα γεννόμε, αλλά από το ρήμα γίγνομε. Ξέρετε τι διαφορά έχει το ένα, τι διαφορά έχει το άλλο. Ξέρετε τι άλλο πνευματικό προσανατολισμό ήθελε να πει ο συγγραφέας και πού μπορεί να οδηγήσει με δύο νι. Διότι αν είναι με δύο νι και γεννήθη για μένα ο Ιησούς Χριστός αγιασμός, αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει ο Χριστός, ο γεννηθής Χριστός, άρα τι του κάνω τον αγιασμό. Και υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις. Αφού εκείνος είναι Άγιος, λέει όλοι άλλοι είμαστε. Είναι σαν το αεροπλάνο. Όταν ο χειριστής είναι καλά, λέει όλοι καλά είμαστε. Άμα μας πάθει τίποτα αυτός, δεν λέει τέτοιο πράγμα το Θεός. Άλλο πράγμα λέει. Σε άλλη κατεύθυνση. Αδελφοί μου, έτσι είναι το θέμα του μίσους. Στοιχείων τέταρτων. Είναι έντος σκότη, περιπατήσει το σκότος, δεν εξεύρει που υπάγει, το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Τι είναι το μίσος? Είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά μαύρο πανί που το πιάνεις και το δένεις μόνος σου γύρω από τα μάτια σου. Και το κάνεις και ένα φιόγκο εδώ πίσω. Αν θέλεις με αυτό το μαύρο το πανί 2 μέτρα και 20 εκατοστά, προχώρα. Πού να πας? Με τα μάτια, με ένα τέτοιο μαύρο πανί μπροστά, σε παρακαλώ πολύ, πού να πας? Να περπατήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους. Πάμε, ένας πέφτει πάνω στον μπαούλο, άλλος πέφτει πάνω στο κρεβάτι, άλλος πάνω στον τοίχο και χτυπιώνται. Γιατί? Με τα μάτια τους κλειστά. Τώρα θα καταλάβουμε και ένα άλλο σημείο. Βλέπεις τον αγαπητό και κάθεται εκεί. Τον χαιρετά. Αγαπητά μου, σου λέει, άσε με καημένε. Τον χαιρετάς λέει ακόμα. Δεν θυμάστε τι μας έκανε? Τι μας έκανε, έχω κάνει. Άμα έχεις τα μάτια σου ξέρεις κλειστά, δεν βλέπεις τον άλλον. Ή μάλλον μόνο θυμάστε τα του άλλου, δεν τον βλέπεις. Αυτός μπορεί να έχει αλλάξει, μπορεί να έχει μεταμορφωθεί, μπορεί να έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Κύριο και ακόμα να μην το ξέρω. Και να είμαι πάνω στα παλαιά ακόμα. Δεν το βλέπεις τα αλληνού. Ο άνθρωπος έκαμε ένα λάθος. Σου λέω, έκαμε και μία απρέπεια. Και την έκαμε, επίτηδες την έκαμε. Μόνο αυτό βλέπεις. Τίποτα άλλο δεν είδες. Έχει 500 αυτά. Μα πώς να τα δεις όταν έρχεσαι στα μάτια μου με ένα μαύρο πανί? Δεν το βλέπεις. Και πεις, λάθος έκαμε. Επίτηδες το έκαμε, αδερφέ, και το είχαμε επίτηδες για μένα. Αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Α, κοίταξε εδώ. Έχει και τούτο, και εκείνο, και τούλο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο. Πώς βλέπουμε έτσι τα πράγματα? Γιατί δεν εννοούμε να τα δούμε έτσι τα πράγματα? Θέλεις έναν άνθρωπο να τον σκοτώσω? Μάθε τον να μισεί. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εγένοντο από νεαρά παιδιά, διαβάζετε την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κάποιοι τους είπανε, αυτούς τους ανθρώπους, θα τους μισείς, θα τους μισείς, θα τους μισείς. Θα πιάσετε στο τελεστραβιά, έλα εδώ, ή τους σκοτώσατε τους ανθρώπους. Λέει ποιος, λέει αυτός. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσα να καταλάβω, γιατί να τους σκοτώσουν? Που ήτανε, ας πούμε, έτσι, ή ονομάζονταν έτσι, ή το επώνυμό τους έλεγε σε έτσι.

Όλοι τον κυνηγάνε. Όλοι θέλουν το κακό του. Δεν είναι τίποτα, ξέρετε. Είναι, βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Και αργά και σταθερά, σαν δηλητήριο, σαν καπνός, του έχει δηλητηριάσει τον εγκέφαλο. Τους λόγους μέσα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, το Πνεύμα του Θεού, απόψε, είσαι θα καλά σου. Απαλλάξου, άνθρωπέ μου, από αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι κρατάς μαζί σου. Μία χειροβομβίδα και της έχει τραβήξει κάποιος και τον Γκρίκο και δεν έχει την τσέπη σου. Μα έτσι κι ακουμπήσεις, σε τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κάνεις, δυστυχισμένος είσαι. Ούτε θα γελάσεις ποτέ. Μια κακομοιριά, μια μιζέρια, μια γκρίνια. Είσαι αιωνίως αδικημένος, αιωνίως. Γιατί. Μαζεμένοι 5-6 εκεί πέρα, εμείς έχουμε την αλήθεια, οι άλλοι δεν έχουν την αλήθεια. Από την καρδιά σου έξε μάθουμε. Τι σου σημαίνει, έχεις την αλήθεια. Να σε φιλήσω όταν έχεις την αλήθεια. Άσε και εμάς τους φτωχούς να φάμε από τα ψίχουλα της σεις αληθείας. Τι είναι αυτά. Με πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Θέλεις και κάτι άλλο. Πάντοτε θα έχεις δικαιολογία για να μισείς. Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, σε ένα τέτοιο κόσμο που ζούμε, και ακόμα μέσα σε μια εκκλησία όπου ο διάβολος έχει προσθέσει τους δικούς του ανθρώπους, πάντα θα έχεις μια δυνατότητα και μια ευκαιρία να μισείς. Πάντα. Πού τα λέω τίποτα άλλο, σας πω. Γιατί την πρώτη ώρα του Σαββάτου, Γιώργο, εκείνο το οποίο επιδιώκουμε βασικά είναι άλλο. Όχι να κάνουμε μάθημα. Μήκε. Αλλά να ανεβάσουμε στις ψυχές των αδελφών μας ερωτηματικά. Η προσευχή μου όλη την εβδομάδα είναι όχι να δώσουμε μαθήματα. Όδωρος του Θεού φύση και θέση. Δεν είμαι αυτής δουλειάς. Είναι άδελφοι μας αρμόδιοι αυτής της εκκλησίας. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Όδωρος του Θεού. Άλλο πράγμα προσεύχομαι. Να βρεθεί μία ψυχή και να πάει σπίτι της. Και να σκύψει το κεφάλι και να πει Κύριε. Πώς με βλέπεις εσύ. Πώς με βλέπετε. Στον παλιό το δρόμο που περπατούσαμε κάποτε μισούσαμε δικαιολογημένα διότι μας είχαν πειράξει τις πορτοκαλιές μας και μας είχαν κόψει τον ανθό. Και είχες μια δικαιολογία και έλεγες «Έμα να μου κόψει και τον ανθό, να μεγαλώσει τα παιδιά μου, πώς θα γίνει». Και ήταν μια θαυμάσια δικαιολογία σαν μαξιλάρια πάνω στο οποίο ακουμπούσαμε. Πόσες φορές με διατρέχει ένας φόβος. Μήπως τίποτα στη ζωή μου δεν έχει αλλάξει. Και πάντοτε μισώ. Αλλά αυτή τη φορά, μετά την δίθεν επιστροφή μου, μισώ δια πνευματικούς λόγους. Άλλαξα απλώς δικαιολογία του να μισώ. Και τώρα μισώ για δογματικούς λόγους, για εκκλησιαστικούς λόγους, για συγγραφικούς λόγους και διότι ο άλλος λέει, εσείς λέει ποιας παρατάξιος είστε λέει. Ο Ιωάννης λέει ο πρόδρομος εμπήκε λέει, με το δεξί πόδι στον Ιορδάνη ή με το αριστερό. Όπα, ξέρω. Δεν ξέρω. Λέει, εδώ λέει πρέπει να ορθοτομούμε. Πρέπει να ορθοτομείς τρελώσεις. Εν πάση περιπτώσει λέει δεν λαμβάνετε θέση, λέει έτσι σας ξέρω, σας δεν παίρνετε θέση. Εμείς λέει έχουμε πάρει θέση, είμεθα. Ευκαιρία να με μισήσει ήτανε. Κάτι έπρεπε να βρει. Βρήκε αυτό, αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν κάτι άλλο. Στη ζωή του δεν είχε αλλάξει απλούστατα τίποτα. Ή μάλλον άλλαξε κάτι. Η αιτιολογία του να παρα... Ο δε μισών των αδελφών αυτού. Εν τη σκοτία εστιν. Εν τη σκοτία περιπατεί, εν γνωρίζει που υπάγει, η σκοτία ετύφλωσεν τους οφθαλμούς. Ένα δεύτερο συμπέρασμα, ο άνθρωπος που μισεί είναι άρρωστος. Άρρωστος. Πρέπει να πάει στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι γιατρός. Τρίτον, ο άνθρωπος που μισεί είναι δυστυχισμένος. Τα άγχη της εποχής δεν είναι επειδή τρέχουν πολύ τα τρόλεϊ. Τα χή της λέει σημαίνει. Με μισεί. Σε μισεί

0: Τι μου είπες τώρα? Δεν τον χωνεύω. Γιατί? Διότι έχει καρκίνο. Επειδή είσαι μισή άρρωστος, κάτι προσεπούλα σου. Είναι σαν να μου έλεγες ότι είχε καρκίνο. Και δεν τον χωνεύεις γιατί είχε καρκίνο. Βρε το φουκάρο, δεν του είπα, δεν του έφτανε ο καρκίνος του. Έχει και από πάνω και σένα. Τι να έρθει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μία μικρή διαφωνία που μπορεί να μας οδηγήσει. Και όποιος πει ότι μπορεί να ελέγξει τους δρόμους της διαφωνίας, αυτός θα διαψεύσει το λόγο του Θεού, ο οποίος απλά θα πει. Δυστυχισμένε, έδεσες πολλές βόλτες τα μάτια σου με ένα μαύρο πανί. Και μου λες ότι ξέρεις που πας, μπορείς να οδηγηθείς, δεν θα σκουντουφλήσεις και οι δρόμοι σου είναι εκ των προτέρων προκαθορισμένοι. Εμένα μου το λες. Πες ότι με γέλασες. Το λόγο του Θεού μόνον. Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει την προεργασία του, την επεξεργασία του. Το Πνεύμα του Θεού αναμφισβήτητα μπορεί. Όσο τα εδάφια που τα έχουμε μάθει και τα δένουμε το ένα πίσω το άλλο και στο τέλος παραστήσαμε εαυτούς εν σωτηρία μόνο με την απαρίθμιση των εδαφίων. Επειδή δε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέκουν σε αντιλήψεις ζωής, φαίνεται που τους δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Έχω μια τέτοια ψυχούλα, ο οποίος θα με πιάσει κάθε φορά να πει, αχ, λέει, πάλι τόπες. Τι είπα, αχ, λέει, τόπες πάλι, μου λέει, χάνεται, χάνεται. Έτσι είπες, λέει, δεν είπα ότι χάνεται, λέει, ποιος χάνεται. Μα μην μου το λες, λέει, και υδρώνει, χάνεται, χάνεται, χάνεται η σωτηρία του. Υδρώνει που άλλο. Ακούμπησα πάνω στο για, αν χαθεί ο Κύριος, θα χαθείς και εσύ. Το πρόβλημα αυτό που τόσες φορές έχει απασχολήσει, τόσα δάκρυα έχουν χύσει οι ψυχούλες και τόσες ωραιότατες θρησκευτικές μάχες με εγχειρίδια έχουν δοθεί, είναι τόσο απλό. Το ερώτημα δεν είναι ποτέ αν χάνεται η σωτηρία. Το ερώτημα είναι άλλο. Εάν μετά την σωτηρία μας εξακολουθούμε να είμεθα ελεύθερα όντα ή όχι. Αν μπορείς να μου πεις και να μου αποδείξεις ότι χάνεις την προσωπικότητά σου, χάνεις την πρωτοβουλία σου, χάνεις την ελευθερία του συνειδητότητα σου, τότε είναι περιτά αυτά που λέει προσέξτε, κοιτάξτε, αγρυπνήστε, κλάψτε, γονατίστε. Προς τι, γιατί. Ας μείνουμε κάπου. Φθήρουση. Και ας προσεχθεί αυτό το φθήρουση. Ακουές. Κάναμε ένα θαυμάσιο χριστιανισμό. Θαυμάσιο χριστιανισμό έκαναμε. Σαν τούρτα με φρούτα απάνω, καημένη χλόη. Με κηδονάκια. Και κηρύτεται, Σάκη, ένας θαυμάσιος χριστιανισμός. Έλα, δηλαδή, αμαρτίες έχεις. Λέει, πώς, λέει, ο Χριστός εξαλείφει. Λέει, στη ζωή σου είσαι αδύνατος, ναι, σε βαστίξω Θεό. Μετά το θάνατο, μετά το θάνατο, λέει, πάνω το Χριστό. Άλλο, λέει, τι άλλο. Κάτι περί στενής πύλης, κάτι ανήφορος, κάτι δάκρυα, κάτι νηστεία, κάτι περί προσευχής, κάτι ολίγοι εκλεκτοί, εάν της θέλει να εισέλθει, λέει, με, δια πολλών θλίψεων τους εκείρηταν στην πρώτη εκκλησία. Αυτό ήταν, λέει, για την πρώτη εκκλησία, λέει. Εμείς όμως είμαστε εξελιγμένοι, είμαστε αεροπορική εκκλησία τώρα. Δεν μπορώ να σας πω τέτοια πράγματα, αδελφοί μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λυπούμε, ίσως είμαι εσφάλματη. Πάντοτε το λέω. Απηχώ τελείως προσωπικές μου αντιλήψεις. Αλλά τι να σας κάνω. Να σας δωρήσω την ημέρα των γενεθλίων σας από ένα μαξιλαράκι, να πουλήσετε πάνω και να σας πω ζήστε όπως θέλετε, κάντε όπως θέλετε, μη σας νοιάζει εσάς. Δεν μπορώ. Λυπούμε. Έχω ευθύνη. Και μέσα στο μέτρο αυτής της ευθύνης είμαι υποχρεωμένο να σας παρακαλέσω σπίτι σας απόψε. Ξαναδιαβάστε. Επιστολή του Ιωάννου πρώτη, κεφάλαιον πρώτον, εδάφιον ενδέκατο. Και ζητήστε το Πνεύμα του Θεού να με ταπεινώσει, να μας κρατήσει σε ταπείνωση και να μας σοβαρέψει με τις όλα όσα υπόθηκαν. Ο δούλος του Θεού πρέπει να το τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι, τελείως αδιανό. Με πολύ σεβασμό, μερικά βήματα προς τα πίσω να κάνω, πατέρα, και να σου ζητήσω πετάξεις, να ξεκαθαρίσεις τι ήταν ανθρώπινο, τι δεν ήταν. Και εκείνο το δικό σου, το ότι, το λίγο, το εδάφιό σου, δούλεψέ το. Σχολίασε, ας είναι να πέσεις σε μαλακά χώματα. Φύλαξέ μας από τη ράβδον σου του μίσους. Φύλαξέ μας. Και ευλόγω που θα το ακολουθήσει. Αγιά σου εν το μέσο ημών. Σε κάθε πρόβλημά της, αγιαστεί το όνομά σου. Το ίδιο συζητήσουμε και σαν σύνολο απόψε. Ας ευλογηθεί και ας επενεθεί η δόξα του Χριστού μεταξύ μας. Αμήν. Αγαπητός Δολογάκη, ξεκινάμε μαζί σου. Στη γλυκιά βεβαιότητα που την έκαμε σε εμπειρία και ιστορία στη ζωή μας, πως πάντα ακούς τις προσευχές μας, ότι θα είσαι κοντά μας. Κάθε Σάββατο θα σου γυρέψουμε κάτι. Να μας χαρίσεις την εμπειρία του δούλου σου που έγραφε «Εχείρε αυτε τον εψηλάφισα». Έτσι αισθήκη ας θεωρηθεί και ας γίνει πραγματικότης η παρουσία του προσώπου σου. 3 ώρες αλήθεια. Ας τις περάσουμε μαζί. Ας τις πορευτούμε μαζί. Και ας γίνουνε πηγή για σωτηρία, για οικοδομή, για δόξα σου. Υπήρξε ένας άνθρωπος σταλεμένος από τον Θεό ονομαζόμενον Ιωάννης. Αυτός ήρθε για να μαρτυρήσει εις μαρτυρίαν, για να μαρτυρήσει περί του φωτός, για να πιστέψουνε πάντες δι' αυτού του Ιωάννη. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει εδώ πέρα, ήταν το φως, το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο. Κύριος μας, ήτο το φως. Στο βιβλίο της Γενέσεως, το 1ο κεφάλαιο. Τα εξής. Και είπε ο Θεός να γίνει φως. Δεύτερον, παρά Θεού έγινε φως. Τρίτον, είδε ο Θεός ότι το φως ήταν καλό. Και τέταρτον, ο Θεός διεχώρισε το φως από το σκοτάδι. Να, κάπως έτσι θα το φανταστείτε, το φως, ένα πράγμα άσπρο, το φως, 1, 2, 3, 4 πλευρές. 4 πλευρές. Πρώτον, να γίνει φως. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτει σε μια ψυχούλα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Του αποκαλύπτει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι ωραίο. Ο άνθρωπος, δύο τραγικές πραγματικότητες. Πρώτον, είναι στο σκότος. Αλλά υπάρχει ακόμα κάτι πιο τραγικό από αυτό. Ποιο, Μαρία? Δεν το ξέρει ότι είναι στο σκότος.
1: Θα μου έλεγε κανείς, ποιο είναι πιο τραγικό από τα δύο? Να είναι κανείς τυφλός. Είναι φρικτό. Να μην το ξέρει ότι είναι τυφλός, αυτό είναι. Και ο Θεός, μέσα στα σχέδια της αγάπης της άπλης, έρχεται σε μια ψυχή και της αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν. Αυτό το διαβάσαμε, αυτός είναι το φως. Της αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν. Και της λέει, εδώ, εδώ, για κοιτάξτε. Αυτό είναι το φως. Δεν είναι το φως ημόρφωσης. Ο πολιτισμός. Το φως είναι ο Χριστός. Δεν είναι να το πεις. Πώς να του το πεις. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Λες, με προσβάλλεις, αγαπητέ μου. Του λες του αλλού, Κύριε, είσαι εντοσκότη. Τι, είμαι εντοσκότη. Δεν είμαστε λέει καλά. Και εσύ είσαι εντοφωτή. Του λες, ναι, αλλά ντρέπεσαι κιόλας, γιατί δεν σου πει, μπράβο εγωισμό που τον έχεις. Μπράβο τρελάρα που σε δέρνει. Θα του πεις, αγαπητέ μου, με συμβάζεις πάρα πολύ. Κοίταξε περί τίνος πρόκειται. Ή είναι ο ήλιος από πάνω. Και βλέπεις πολλές φορές, όταν είσαι από μακριά όμως το βλέπεις αυτό. Ένα σύννεφο να έχει πιάσει ένα σπίτι και να είναι στο σκοτάδι. Το διπλανό το σπίτι να είναι στο φως. Είναι θέμα ηλίου δηλαδή. Και το σύννεφο που έχει πιάσει το ένα σπίτι, το άλλο δεν το έχει πιάσει. Το σπίτι δεν μπορεί να πει, πώς τα κατάφερα και είμαι στο φως. Δεν είναι θέμα του σπιτιού. Δεν είναι θέμα καμιάς εξυπνάρας, καμιάς ικανότητας, καμιάς δυνατότητας δικής μας. Απλούστατα, ο Θεός απεκαλύφθη μέσα στην καρδιά μας. Και σου είπε κάποιος, έρχεσαι από εδώ. Από εδώ είναι φως. Και εμείς έρχομαι. Δεν είσαι εσύ που έκαμες το φως, που προσήλθησες το φως. Το φως υπήρχε. Βγήκες έξω από το σκοτάδι και μπήκες στο φως. Είναι ένα δωμάτιο, ετούτο. Έξω λάμπει ο ήλιος. Σου λέει κάποιος, θέλεις να βγεις από εδώ να πας έξω στον ήλιο και βγαίνεις. Και λες, σώπα καημένε που σε φωτίζει ο ήλιος. Κοίταξε λέει εγωισμό που τον έχει να λέει, τον φωτίζει ο ήλιος. Λέει, πού το βλέπεις τον εγωισμό. Πού είναι ο εγωισμός. Πού είναι η καπατσοσύνη μας. Καμία από αυτά, τίποτα δεν συμβαίνει από αυτό το πράγμα. Ο Θεός αποκαλύπτει στις ψυχούλες. Αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Και ο Χριστός είναι φως. Δεύτερον, όχι μόνον μας αποκαλύπτει φως, δεν λέει μόνον γεννηθεί το φως, με έναν ή το γεννηθεί το, έτσι. Δεν είναι από το γεννόμε, είναι από το γίγνομε. Να γίνει φως. Και κάτι άλλο τώρα λέει. Έγινε φως. Έγινε φως. Δεν αρκεί, ξέρεις, να σου αποκαλυφθεί ο Χριστός. Πρέπει να δεχθείς τον Χριστό. Δεν αρκεί να πει ο Ιησούς να γίνει φως. Δεν λέει δηλαδή, περνάει το φως. Αλλά πρέπει και κάτι άλλο. Αυτό το φως να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Στην πρώτη μορφή το ονομάζουμε με λόγια δικά μας η γνώση της αληθείας. Γνωρίζεις την αλήθεια. Είπε ο Θεός να γίνει φως. Στην δεύτερη περίπτωση αυτή την αλήθεια την κάνεις δική σου. Αυτό λέγεται σωτηρία. Άλλο πράγμα είναι γνωρίζω τον Χριστό και άλλο πράγμα είναι δέχομαι τον Χριστό. Ξέρετε πόσες ψυχούλες επί 186 χρόνια μέσα στην Εκκλησία ουδέποτε κατάλαβαν και ξεχώρισαν αυτά τα δύο πράγματα. Ξέρετε, μιλάς σε έναν άνθρωπο, σε μια ψυχή, σε έναν κύριο, σε μια κυρία. Εδώ πέρα. Γνωρίζεις τον Χριστό. Είσαι του Χριστού. Αγαπάς τον Χριστό. Απάντησες. Τούρκος είμαι. Δεν υπάρχει, ξέρετε, γέφυρα. Από εδώ και πέρα, να μιλήσεις, να του πεις τι. Της ψυχής, να της πεις τι από εδώ και πέρα. Αγαπητοί μου, άλλο πράγμα είναι γεννηθεί το φως. Και άλλο πράγμα είναι και έγινε φως. Εάν σε νούμερα το πάρουμε, είναι 1.000.000 οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν και μπροστά από τα μάτια των οποίων πέρασε αυτό το γεννηθεί το φως. Ξέρετε πόσοι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πούνε έγινε φως. Ξέρετε πόσοι λίγοι. Εάν θα πάρουμε όλους όσοι άκουσαν περί φωτός, και είναι τόσο στην ιστορία όλου του κόσμου, αυτό ένα μέτρο κόσμου. Εκείνοι οι οποίοι εδέχτησαν το φως, είναι τόσο. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα μειωθεί ακόμα. Σημείον τρίτο. Όχι μόνο ο Θεός είπε γεννηθεί το φως, και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που γονάτισε και μετενόησε έγινε φως. Αλλά εδώ μας λέει και ένα τρίτο σημείο. Είμαστε πάντοτε στο τετράγωνο. Μια πλευρά, δυο πλευρές. Τρίτη πλευρά. Και είδε ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν. Είδε ο Θεός μέσα στην καρδιά εκείνη, μέσα στον άνθρωπο εκείνο, μέσα στην ψυχούλα εκείνη, είδε ο Θεός και είπε «Γιαννάκη, καλά πας». Το φως, ήτο, έκαμε δουλειά, έπιασε ο σπόρος. Πετάχτηκαν τα πρώτα φύλλα, τα πρώτα κλαράκια, τα πρώτα άνθη και έδεσε τα πρώτα μανταρίνια. Τι γίνεται, ο Θεός θα μας φυλάξει. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επειδή γνωρίζουν την αλήθεια και κυρίως την γνωρίζουν από μικρά παιδιά, είναι οι πιο δύσκολοι. Η πιο δύσκολη πάστα ακροατηρίου αυτή. Αυτοί δεν κάνουν επίτηδες. Έχουν στην μέσα τους μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πρώτο, την πρώτη πλευρά από τη δεύτερη. Αυτή την πρώτη πλευρά η οποία λέει είπε ο Θεός να γίνει φως και αποκαλύπτεται η αλήθεια σε μια ψυχή, με τη δεύτερη πλευρά γεννηθεί το φως. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους πείσει μόνον ότι δεν έγινε τίποτα στη ζωή τους η τρίτη πλευρά, η οποία τρίτη πλευρά λέει το φως ή το αλόν. Επέφερε δηλαδή μέσα στην ύπαρξη εκείνη που δέχτηκε το φως, επέφερε ένα αποτέλεσμα. Και οι γνώσεις αυτού του αποτελέσματος ήταν γνώσεις θεϊκοί. Δεν είπαμε εμείς μόνοι μας, πώς πας, λέει καλά. Όταν τα παιδιά γράφουν όλα πάνε καλά. Μετά κλαίνε. Ο καθηγητής τι λέει. Στον τοίχο τα αποτελέσματα τη λένε. Εμείς θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το σημείο. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα. Εάν. Εσύ νομίζεις πως πας καλά. Και στην οικογένειά σου νομίζουν πως πας καλά. Και στην εκκλησία πας καλά. Και το πρεσβυτέριο έχει πάρα πολύ καλή γνώμη για μένα και για σένα ότι πάμε καλά. Και λοιπόν, ο Θεός ποια γνώμη έχει. Θυμόσαστε τι είχαμε πει και τι συχνά λέμε, καθώς σας παρακάλεσα κάποτε να πάρετε ένα χρυσό μολύβι. Είναι μια λεξούλα με τρία γράμματα που υπάρχει στην Αποκάλυψη στο Β. Ξέρω που κατοικείς, εκεί που σκοτώσανε τον αντίπα μου. Εμείς λέμε, είσαι πιστός άνθρωπος, λέει, ναι, αφού λέει, ο Κύριος μου. Ο Κύριος λέει για σένα, η Μαρία μου, ο Κώστας μου, ο Βασίλης μου, ο Γιώργος μου, η Ελένη μου, το λέει. Α, τι ο Κύριος μου. Καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Ο Κύριος τι λέει. Στο όνομά σου δίπλα έχει βάλει αυτές τις τρεις λεξούλες. Το μου. Ο Σπύρος μου. Το λέει πάλι από την περίοδο των παιδιών και των εξετάσεων των παιδιών θα σας πω. Όταν τα παιδιά βγουν, πάνε για να δώσουν εξετάσεις, γραπτές, προφορικές κτλ. Μαζεύονται όλα εκεί στο προάβλιο και το ένα ρωτάει το άλλο. Λέει, το διάβασες αυτό. Λέει, το ξέρω. Του λέει κάποιος άλλος, δεν μου λέει, αυτό το θυμάστε. Λέει, το θυμάμαι. Αυτό, το θυμάστε, το θυμάμαι. Αυτό, αυτό είναι σου πω να σου κάψω διαστήσεις. Του λέει ένας άλλος, όχι, διαβάστε, δεν είναι έτσι. Αυτό άκουσα να πως είναι. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Έχει το μοντοβλίο, γύρισε σε λίγα 812 γραμμής. Γύρισε. Του λένε λοιπόν οι άλλοι, ρε Θερίο, εσύ είσαι με τα τσαρούχια μέσα. Ποιος σου το είπε. Γιατί το πάνω από όξο. Ποιος σου το είπε. Για σκέψω αυτόν να πει, λέει, παιδιά τι λέτε από μελέτη. Είσαι αητός. Από μαθηματικά, Θερίον μαύρο. Δεν πάω να δώσω εξετάσεις, λέει τότε, λέει, αφού το λέτε εσείς. Τι λέτε, αρκεί αυτό. Είναι πάρα πολύ δυνατό, πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό, δυνατό, δυνατό. Πώς να σας το πω, εκατομμύρια φορές δυνατό το να πεις ο Κύριος μου. Νομίζω δεν αρκεί. Αν και εκείνος δεν βάλει δίπλα στο όνομά σου. Ο Νίκος μου, ο Δημήτρης μου, η Άννα μου. Κάποια στιγμή κάτι τους έλεγε και τους είπε, τότε θέλετε είστε αληθώς, μαθητέ μου. Δηλαδή, αληθώς λέει, δηλαδή, λέει, δεν είστε σελοτέοι. Τι είναι σελοτέι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού με κολλημένα εδάφια, με σελοτέι. Τα κόβουν το ψαλίδι. Τα μαθαίνουν από όξο. Εδώ κολλάνε με σελοτέι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο εδάφιο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο εδάφιο. Σου το λέει όλο το εδάφιο από όξο. Δεν μπορεί να πει στην καρδιά του, δεν τη βλέπει του αλληλού. Τα βάθη του δεν τα βλέπει του αλληλού. Και του λε, πνευματικά δίδαξε το Θεό, πνευματικά λέει, διότι μα αγάπησε, λέει. Και σου λέει, κατεβατά, το ρωτάς κατεβατό, το ρωτάς κατεβατό, να ένα ψαλμό, να ένα εδάφιο, να ένα κομμάτι από την Αποκάλυψη, να και ένα κομμάτι από τον Ιούδα τόσο. Ρωτάς τον άλλον, κοιτάς τον άλλον, πάνω στο πρεσβυτέριο μέσα, του λες, αγαπητέ μου, έχεις επιστήματα. Αυτό μου με λέει, το βλέπεις. Αυτός ήταν σε ρωτή. Κόλλησε τα εδάφια, τώρα δίπλα στο άλλο. Ο Κύριός μου. Και πολλές φορές το κάνει και προσευχού, λέει, ο, ξέρετε το, είναι ο, είναι λίγο βαθύ, έτσι. Είναι σαν το αυγό το μελάτο, ο. Κοιτάς. Ο, αφού είναι ο. Στο τέλος βγαίνει ότι ποτέ ο Κύριος δεν είχε βάλει δίπλα στο όνομά του. Ποτέ δεν είχε πει ο αντίπας μου. ποτέ δεν το έχει πει. Είναι δικό μου, είναι ο αντίπας μου. Λέει, κύριε, ο αντίπας, κύριε, το σκοτώσανε. Άστο το. Θέμα δικό μου, δηλαδή. Το παιδί το δικό μου δεν πήσε στη ζωή μου. Αν τράβηξα το παιδιού, το δικό μου, το αυτή, το αγαπώ περισσότερο από σένα. Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου, αν είναι θέμα δικό μου και προσωπικό μου. Ο ληστής, ο οποίος σώθηκε, είχε την αυτήν μορφή καταδίκης με τον άλλο, τον μισοθέντα. Και τον δύο κατέαξαν αυτόν τα σκέλη. Τα σπάσανε με σκεπάρανε. Κομμάτι-κομμάτι και τα σπάγανε έτσι. Μέχρι πεθάνανε άλλο τους πόλους και τελειώσανε. Λέει, τι μου λες τώρα, λέει, που σώθηκε, λέει, και σώθηκε. Ορίστε. Σε παρακαλώ πολύ. Άλλο το ένα. Άλλο το άλλο. Ο ουρανός αρχίζει από εδώ, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Αγαπητοί μου, είμαι θα πάντοτε στην τρίτη πλευρά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ευλογητό να μου πεις ότι πέρασε μπροστά από τη ζωή σου το φως. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μου πεις ότι το φως αυτό έγινε μια εμπειρία και μια πραγματικότητα στη ζωή σου. Γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και ακόμα θα είναι μια ειδική ευλογία για όλους μας και για την Εκκλησία των Αγίων. Εάν ο ίδιος ο Θεός μέσα στη ζωή σου από αυτή τη μεταβολή, από αυτή τη φωτιστική μεταλλαγή μπορεί ο ίδιος να πει ότι ήτο καλό. Εντάξει. Λέει, τι εντάξει. Δεν τελειώσαμε. Πάτσε κάτω. Δεν τελειώσαμε. Το τετράγωνο έχει τέσσερις πλευρές. Μα έχει τέσσερις πλευρές. Και η τετάρτη πλευρά. Και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότο. Πόση παραξήγηση. Πόσες φορές λέμε για ανθρώπους, σώπα, αυτός είναι αυστηρός, αυτός είναι μαλακός, περίπου σαν τη φέτες είναι οι άνθρωποι του Θεού, σαν τη φέτες, άλλη μας κλείνει, άλλη μαλακιά. Αγαπητέ μου, γιατί λες τέτοια πράγματα, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να λες τέτοια πράγματα που δεν είναι αληθινά, ούτε σωστά, ούτε αντικειμενικά είναι. Το διαχωρισμό δεν τον κάνουν οι άνθρωποι. Ούτε κάνει το χατήρι καμιανού ανθρώπου. Το διαχωρισμό τον κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός διεχώρισε το σκότος από το φωτός. Τι να σου πω. Πώς να στα μπερδέψω. Τι ώρα είναι. Είναι κάτι λέει μεταξύ λέει μεσάνυχτα και 12 η ώρα το μεσημέρι. Μεσάνυχτα. Είναι μεσάνυχτα. Είναι 12 η ώρα το μεσημέρι. Και είναι λίγο μεσάνυχτα και λίγο μεσημέρι. Είναι λέει πότε μεσάνυχτα, πότε μεσημέρι. Γιατί μεγαλύτερο ποσοστό όμως είναι λέει μεσημέρι. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αυτά ο Θεός δεν τα ξέρει. Ο Θεός ο ίδιος και έτσι κλείνει το τετράγωνο. Δίδει το φως, γίνεται φως, βλέπει ότι το φως μέσα στη ζωή σου έφερε καρπό, είναι καλόν. Και τέταρτον, ο ίδιος ο Θεός χωρίζει τώρα πλέον. Το σκότος. Δεν είναι θέμα ιεροκίνητος. Χτυπάτε ξύλο, δεν είμαι ιεροκίνητος. Σας πω. Μη γίνετε εσύ. Αδελφός σας. Μη δείτε τίποτα περισσότερο από έναν απλό αδελφό σας. Αν κάποιος άλλος είπε ομοιοπαθείς με εσάς, σκεφτείτε ο δούλος του Θεού ποια λέξη πρέπει να βρω στο λεξιλόγιο για να το πω. Ο ίδιος ο Θεός κάνει τον διαχωρισμό. Εσείς είστε η ημέρας, η φωτός, έτσι δεν είπε. Δεν είστε η σκοταδιού. Ο διαχωρισμός είναι θέμα του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος βλέπετε αρχίζει στη ζωή μας ρίχνοντας τον προβολέα του, ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ενεργεί μέσα μας την σωτηρία και την αναγέννηση, ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος τώρα εργάζεται μέσα μας την ζωή νέα ή το καλό, ο ίδιος ο Θεός λέει, πρόσεξε τώρα παιδί μου, έλα εδώ αγαπητέ μου, κάτσε εδώ μπροστά. Λέει, είχα ακούσει και είχα νομίσει και μου είχαν πει, κάτσε κάτω, σαν μου είχε πει και είχα ακούσει το πώς του ήταν νόση και πει εμείς, κάτσε κάτω. Υπάρχει χωρισμός στη ζωή σου σκότους και φωτός. Λέει, δεν υπάρχει μεν, αλλά δεν γίνεται. Γιατί? Δεν υπάρχει, πρέπει να σας το πω. Δεν βρίσκω λέξεις. Δεν μπορώ να συζητήσουμε. Δύο είναι τα καθεστώτα, δύο οι καταστάσεις, δύο οι αντικειμενικές πραγματικότητες. Η ημέρα και η νύχτα. Το σκοτάδι και το φως. Αν πιστεύεις ότι μπορείς, δεν ξέρω πώς το μπορείς, αυτό είναι θέμα βέβαια δικό σου. Αν νομίζεις ότι είδες το φως, έγινε φως, δουλεύει μέσα το φως και είσαι όμως και ζεις εν το σκότι, ξέρετε, στις μέρες μας δεν αποκλείω τίποτα πια. Έτσι που γίναμε, έτσι τόσα ακούγονται, τόσα λέγονται, τόσες θεωρίες υπάρχουν, τόσα ηλεκτρονικά κουμπιά πατεί ο κόσμος και αποφεύγει τον δρόμο τον ανηφορικό του αγιασμού και του Γολγοθά, τον δρόμο των δακρύων, τον δρόμο της νηστείας, της προσευχής, της μελέτης. Τόσα γίνονται, ώστε δεν μπορεί να πει πια τίποτα κανείς. Ένα μόνο θα σου πω, με πολλή αγάπη, μόνο ο Θεός το ξέρει αν σε αγαπώ, αδελφέ. Πρόσεξε. Δεν μπορείς να είσαι τα τρία αυτά, εάν μες στη ζωή σου ο Θεός δεν έχει κάνει χωρισμό ανάμεσα σε φως. Στον Ιωάννη μας είπε αυτός είτε το φως, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπα, ερχόμενο. Τώρα, ζώντας μια ζωή χωρίς χωρισμό από τους σκότους του φωτός, να θέλουμε σώνει και καλά να κάνουμε τον Ιησού Χριστόν σκότος, αυτό θα το αναλάβετε προσωπικά την ευθύνη μόνοι σας. Ο Παύλος σε μια επιστολή, ποιος ξέρει από πού τους είχε βγάλει το Πνεύμα του Θεού, από πού τους είχε βγάλει. Σε κάποια στιγμή λέει, και αν καμία φορά λέει κανένα στα χέρια του, λέει, ας μην κλέπτομε πλέον, να μην τους προσβάλλει. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Τι να κάνεις. Σε μια άλλη περίπτωση όμως, μιλώντας περί πορδίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, όξω ο Παύλος από αυτή τη δουλειά. Ούτε ως λεκτικό σχήμα λέει δεν το δέχομαι αυτό. Έξω, μη πορνεύετε, τους λέει. Είναι ορισμένα πράγματα που θα πάρουμε την ευθύνη και είναι ανάγκη να πάρει ο καθένας την ευθύνη μόνος του, αδελφοί. Τελείως μόνος του. Και κάποια στιγμή στη ζωή σας, ο Θεός σας αποκάλυψε το φως. Και χαρήκατε στο φως. Ήταν μεγάλη προνομία. Ευλογία. Απάσταση θριάμβου ήταν. Να περάσει μπροστά σου το φως. Ούτε μου έπρεπε, ούτε σου έπρεπε. Ούτε είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Κατά το πολύ έλεος αυτού μας έλεος. Και χάρηκα όταν μου είπες ότι εδέχτησε το φως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό και πολύ ευλογημένο. Και ευχαριστώ Ιησού. Ήταν χαρά και ευλογία να μου πεις ότι αυτό το φως μέσα σου βγάζει καρποφορία ή το καλό. Είδες διαφορά. Αποχωρισμό με το σκότος που θα. Και το χωρισμό τον κάνει ο ίδιος ο Θεός. Η μία πλευρά λοιπόν λέγεται γνώση της αληθείας. Η δεύτερη πλευρά λέγεται αποδοχή της αληθείας. Η τρίτη πλευρά λέγεται η ενέργεια της αληθείας. Και η τέταρτη πλευρά λέγεται χωρισμός της αληθείας. Η αλήθεια χωρίζεται. Θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξετε. Και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος, και όχι το σκότος από το φως. Πρέπει να κάτσουμε μία μισή ώρα εδώ πέρα, αγαπητέ, για να το δούμε αυτό τι σημαίνει. Και δεν έχουμε χρόνο. δεν διαχώρισε ο Θεός το σκότος από το φως. Διαχώρισε το φως.
2: Λέει, τα δικά μου ποια είναι τα πρόβατα. Ένα, δύο, τρία. Ελάτε εδώ, εσείς. Εσείς θα βγείτε έξω. Δεν βγάζει ο Θεός το σκότος πρώτα για να αφήσει το φως. Βγάζει τους δικούς του, βγάζει το φως για να αφήσει το άλλο καθεστώς να μείνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με πολύ αγάπη. Θα κάνετε σπίτι σας αυτό το τετράγωνο απόψε. Τέσσερις φορές ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο Θεός φυτεύει την αλήθεια. Ο Θεός ενεργεί μέσα μας την αλήθεια. Και ο Θεός ξεχωρίζει την αλήθεια. Έτσι που να μην μείνει στον άνθρωπο περιθώριο να κάνει δικό του κάτι. Εκείνος που βλέπετε που αρχίζει, αυτός και τελειώνει. Εσύ θα εμπιστευτείς σε αυτόν που σε αποκάλυψε το φως και εκείνος θα κάνει μέσα σου την αναγέννηση ως φως, θα σε οδηγήσει, ένα αγιασμό εις το φως και θα κάνει εκείνος ξεχωρισμό τη ζωή σου από το σκότος. Κοιτάξτε, είναι, ξέρετε, απλό είναι. Και στη σειρά του είναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ούτε το μπλέκει το πρώτο με το δεύτερο, το τρίτο. Σιγά, ένα. Περνάει το φως από μπροστά μας. Ακούσε ένα κήρυγμα. Σε φέρνει η μητέρα, σε φέρνει ο άντρας, σε φέρνει η γυναίκα, σε φέρνει ο γειτονάς. Έλα να ακούσεις. Λέει, δεν πάω, αυτή είναι, λέει, μασόνι. Έλα να ακούσεις τα ψεμάτια. Έλα να ακούσεις. Μασόνι δεν μασόνι. Δεν πειράζει. Έλα να ακούσεις. Ακούει η ψυχούλα. Πώς σου φαίνονται. Άμα είναι ειλικρινής ο άλλος. Είναι ατίμια ύπαρξης. Δεν μπορεί παρά θα πει. Να είναι μασόνι τούτοι εδώ, αλλά τι άλλο είναι, ευαγγελιστές. Αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, ξέρεις. Μετά ο Θεός, ο ίδιος, αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα, θα ανοίξει την καρδιά σου. Ο Παύλος το λέει μπόλι. Αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού που έμαθες, σαν γνώση. Αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού θα σ' ανοίξει εδώ, θα το πατήσει έτσι μέσα. Θα το κλείσει. Τόσο δα πόλη. Και θα δεις πώς θα δουλέψει μέσα σου. Λέει το πόλη. Αυτό το μικρό. Να λέει τίποτα. Ένα τόσο δα πραγματάκι. Αυτό το τόσο δα πραγματάκι. Να δεις ποιες ενέργειες θα αρχίσει να φέρει. Θα δεις αλλαγές. Θα δεις να κλαις. Θα δεις να μιλάς διαφορετικά. Να δεις να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Θα αρπάξεις τα βιβλία σου από το ράφι και θα τα κάψεις. Τα ρούχα που είχες στην ντουλάπα θα γελάσεις. Τις παρέες σου θα σου τηλεφωνούνε. Λέει, τι θα γίνει, θα βγούμε έξω. Την πρώτη φορά πώς θα τους το πεις. Όχι. Την άλλη φορά έχω δουλειά. Την τρίτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε να μένει το έξω. Ας, ξέχασε. Τρεις αλλαγές, τρεις μεταβολές. Κυρίως το τρίτο σημείο. Θα δεις πόσο Θεός μέσα σου. Θα σου φέρει γαλήνη, θα σου φέρει ειρήνη, θα σου φέρει ανάπαυση. Θα δεις με πόσο διαφορετικό χρώμα θα βλέπεις τώρα τις παλιές καταστάσεις. Θα δεις πώς θα βλέπεις τον γείτονα που σου φάγε τα σανίδια, πώς διαφορετικά θα τον βλέπεις τώρα. Και τώρα θα δεις και κάτι άλλο. Θα δεις το χωρισμό. Δεν τον κάνεις εσύ το χωρισμό. Λάθος. Το χωρισμό τον κάνει ποιος. Ο ίδιος ο Θεός. Δεν κάνεις δε εσύ μόνος σου. Δηλαδή σιγά σιγά σιγά να τους μιλάς και να χασμουριώνται. Γιατί, τι να τους πεις τώρα. Συζητήσανε και είπανε. Τι είπανε. Λέγαμε και την άλλη φορά για τον καιρό. Βροχή λέει φέτος πολύ. Γελάτε. Βροχή. Και τι να πεις άλλο.
1: Και έρχεται ένας άλλος και λέει, ρε παιδιά, τι γίνει, λέει, πολύ βροχή.
2: Ένας βροχή, δύο βροχή, τρεις βροχή, τέσσερις βροχή. Ο πέμπτος λέει, να σας πω, λέει, είναι ανέκδοτο.
1: Σταμάτα, κύριε, ανέκδοτε. Όταν βγω έξω το λες. Την τέταρτη φορά δεν σε καλέσουν.
2: Να τους χαλάς τα ανέκδοτα.
1: Δεν γίνεται. Λέει, έφτανε καλά που ήρθατε, λέει. Έχουμε τσάι, κέικ και λεϊμόνι. Το λεϊμόνι είναι. Κάτσε λίγο να παίξουμε, λέει, και ένα χαρτάκι. Λέει τσου. Λέει τι, δεν παίζω.
2: Λέει, μέχρι χτες που έπαιζες.
1: Δεν παίζω.
2: Τι λες, σε ξανακαλέσουνε.
1: Δεν σε ξανακαλούνε. Γιατί, αφού δεν σε καλούνε.
2: Αρχίζει και γίνεται μέσα, όχι από σένα.
1: Από το Θεό γίνεται ο χωρισμός. Σε παρακαλώ πολύ. Μέσα στην Παλαιά σου Διαθήκη θα πάρεις ένα κόκκινο μολυβάκι από εσύ και θα γράψεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και λάει να ρίξει. Ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως. Και έγινε φως. Είδε ο Θεός το φως ότι το καλό και διεχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα. Σεις είστε οι της ημέρας. Δεν είστε οι σκοταδιού. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Κοίταξε τα Γιαννάκη μου, Σπύρο, Μαρία, Γιώργο, Ελένη, Νίκη. Πώς Ελένη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κυρίως μην μπλέξεις. Το τρία, δύο, το δύο, ένα, το τέσσερα από πάνω. Όχι έτσι. Πόσοι άνθρωποι δεν άρχισαν, ξέρετε, από το τέσσερα. Αρχίσω, λέει, να μην μιλάω σε κανέναν, ναι. Να πάρω ένα δισάκι, να πάω απάνω. Πού να πάω, δεν ξέρω, άνθρωπε. Λέει, κακό είναι να πάω πάνω σε ένα βράχο που είναι εκεί πέρα, λέει, σάβρας. Βρε καλέ μου, πήγαινε. Δεν σου αρέσει να πας στις σάβρας, θέμα δικό σου. Αν το τέσσερα, από το τέσσερα άρχισες. Δεν είμαι εναντίον, να πας, να πας, πήγαινε όπου θέλεις. Και δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να αφιερωθώ, να αφιερωθείς. Το ξεσμένο το όνομα του Θεού. Είναι το τέσσερα όμως το, από εδώ άρχισες. Από φως, έχεις το φως. Ξέρεις τον Χριστό, εγνώρισες την αλήθεια, πήρες αυτό το βιβλίο, έκλαψες, μελέτησες, διάβασες. Εδέχθηκες το φως μες στην καρδιά σου. Δούλεψε το φως και έγινε πραγματικότητα και αγιασμός μες στη ζωή μας. Λέει, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τώρα το τέταρτο, ο Θεός θα το χωρίσει, ο Κύριος θα το καταφέρει. Δόξα στον Θεό. Θυμάμαι πριν καιρό μια πάρα πολύ καλή ψυχούλα. Ένας νεαρός ερχότανε.
2: Κάπου πάει, καλός άνθρωπος είναι.
1: Ο οποίος μου λέει για μένα, σας πω.
2: Θα μου πεις.
1: Α, ιδιαίτερα.
2: Ιδιαίτερα.
1: Το έμαθα γιώτα. Βρεθήκαμε ιδιαίτερος. Λέει να σας πω ένα πρόβλημά μου. Πες.
2: Είμαι αραβωνιασμένο.
1: Να ζήσετε και να επιτυχήσετε. Τι είναι.
2: Λοιπόν.
1: Λέει, ήθελα να σε συμβουλευτώ. Λέει, τώρα λέει που έρχομαι στην εκκλησία, λέει, να τη διώξω.
2: Όλα, σε έχω το τέσσερα άρχισε, του λέω.
1: Γιατί διώξεις την καριέρα, γιατί.
2: Μα, πρέ καλέ μου άνθρωπε, έτσι αρχίζει να παίρνει. Όξο ένας, όξο. Έτσι άρχισε στη λέω.
1: Όχι, ακόμα. Μη τη διώξεις, λέω, τη μνηστή σου, θα κλαίει, θα της χαλάσει το δέρμα, λέω. Μην κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Θα κάτσεις εδώ, θα γνωρίσεις την αλήθεια. Ο Κύριος θα σε επισκεφθεί, άνθρωπέ μου. Κάμεις και την προσευχούλα σου για αυτή την κοπέλα που έχεις δίπλα σου. Τέσσερα χρόνια αραβωνιασμένη. Και μετά ο Κύριος θα σου αποκαλύψει, του λέω, όλα τα άλλα. Άρχισες, του λέω, από την τετραγωνική ρίζα, άρχισες η πρώτη δημοτικού, του λέω. Όχι, ανθρωπέ μου. Μου είπε, λέει, κάποιος κάπου που είχα πάει. Κάνε μου τι σου είπα, να δεν ξέρω. Αφού με ρώτησε σε μένα, οφείλω να σου τα πω με τη σειρά τα πράγματα. Και τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς. Έρχεται κάπου και από Σάββατο που είναι σίγουρα. Πόσε μέρε το έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει παιδί. Του προσχέθηκε να πάω και στο σπιτάκι τη να δω το παιδάκι τη.
1: Αχ, αγαπητοί μου. Διαβάστε όλο τον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο και θα δείτε ότι ο Χριστός μας είναι φως. Ένα φως αποκαλυπτόμενον. Ένα φως που θέλει να μπει μέσα στη ζωή μας. Ένα φως που αλλάζει τη ζωή μας. Ένα φως που χωρίζει τη ζωή μας. Σε σκοτάδι και μέρα. Σε νύχτα. Ναι, πατέρα, τι μπέρδεμα έχουμε, Κύριε. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος. Τι ανακάτωμα είναι αυτό. Ούτε ξέρουν οι ψυχές. Ούτε εμείς οι ίδιοι ξέραμε. Είχαμε μπλέξει τα ανθρώπινα, τα δογματικά, τα εκκλησιαστικά, τα θρησκευτικά, τα κοινωνικά, τα συστηματικά. Πώς. Κι ήρθε το Πνεύμα του Θεού με τόση ομορφιά και δημιουργία. Και τόσο όμορφα, τόσο απόλυτα τα ξεχώρισε μες στη ζωή μας. Βόηθησε απόψε κάποια ψυχούλα σε αυτό το χωρισμό. Σε αυτή την διάκριση, την τελεία. Μακάρι να είναι ψυχές που απόψε θα δούνε τον Σταυρόν σαφώς, που θα δεχθούνε το αίμα σαφώς, θα ζήσουν τη ζωή του Σταυρού σαν αγιασμό. Και πάμε στη ζωή των δικών σου χωρισμό, βοηθώντας μας να ζήσουμε στο φως. Εν Χριστώ Ιησού.
3: Πολύ κρέας, πολύ κρέας, έλεγε.

0: δυνατόν.
1: Είναι στο μικρό ημερολόγιο. Δημητήριο. Χάρις και έργων γεμάτη ο αγάπη. Θα ψάλουμε από τον 116. Μόνο την δευτέρα στροφή και την εποδό. Θα αρχίσουμε δηλαδή, κοίτα το αίμα για σένα τρέχει και μία φορά την εποδό.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σε αγαθού, σε τον δότηρα των αιωνίων εκτιρμών, υψώνομαι την ώρα τούτη την φωνήν μας, φωνή ενέσεως, χαράς, αγαλιάσεως, δοξολογίας. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, τα οποία φανερώνεις στον κόσμο και φανέρωσες και σε μας. Σε ευχαριστούμεν διότι απεκάλυψες τον Υιόν σου, το μυστήριον του Υιού του της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά, λύτρο μοναδικό, αντίλυτρο για την ψυχή του καθενός μας. Σε ευχαριστούμεν διότι η ζωή μας τούτη της παροικίας είναι ζωή χαράς και είναι ζωή δοξολογίας, χάρη σε σένα, χάρη στον Υιόν σου, χάρη στη σωτηρία την οποία έκανε ο Υιός σου επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το αίμα, για τη θυσία, για το σταυρό. Σε ευχαριστούμεν για το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο κατοικεί μες στις καρδιές μας, που μας ανανεώνει στα βάθη της υπαρξεώς μας, μας χαροποιεί, μας δίνει την αισιοδοξία, τον οραματισμό, την πίστη στην πορεία στον κόσμο τούτον, την ελπίδα για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε ψυχή από τις ψυχές που παρίστανται στην αίθουσα τούτη, να δώσεις την εφροσύνη του προσώπου σου, την χαρά και την αγαλίαση της παρουσίας σου στην καρδιά του καθενός μας. Και ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας τούτο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ μικρούς και μεγάλους να αποκαλύψεις την σωτηρία σου, να αποκαλύψεις τον Υιό. Παρακαλούμε ακόμα και παγκοσμίως ολόκληρο το πρόσωπο της γης να επισκεφτείς και να κάνεις έλεος και χάρη σε πολλές ψυχές. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Έναν μικρό ψαλμό του Δαβίδ, τον τελευταίο ψαλμό, τον Ριν Ρόνι, και 150 ψαλμός και κατ' επιλογή μερικά άλλα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνων, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή ασενή τον Κύριον. Και μερικά χωρία κατ' επιλογή. Πρώτα απ' όλα από τον Ιώβ στο Λάμδα Ζήτα 32, 23-24. Διαβάζω τα δύο αυτά εδάφια. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσω μεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν, διότι ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν. Και επίσης στο ίδιο βιβλίο του Ιώβ, στο ΚΓ, στο εδάφιο 3-6, ήθε να ήξευρον που να εύρω αυτόν. Ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού. Ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού. Και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων. Ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μη αποκριθεί. Και ήθελον νοήσει τι ήθελε μη υπεί. Μη εν πλήθη δυνάμεως θέλει διαμάχεστε με τεμού, ουχή. Αλλά ήθελε βάλει σε με προσοχή. Και στο εδάφιο 8. Ιδού υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι. Και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Ή στα αριστερά, όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμαι να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Με δοκίμασε. Θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Και τέλος, στο Ισαΐα τον προφήτη, στο μη έψιλον κεφάλαιο,
στο 18 ως 20 εδάφιο. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιητής, ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γη και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών ευθύτητα, ο λαλών δικαιοσύνη, ο αναγγέλων ευθύτητα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ο Θεός είναι μεγαλειώδης. Αυτό μας λέγει ο ψαλμός τον οποίον διαβάσαμε. Θεωρεί το μεγαλείον του Θεού στο σύμπαν, θεωρεί το μεγαλείον του Θεού σε όλο το περιβάλλον που τον περιβάλλει τούτο το φυσικό και πραγματικά εκφράζεται με αυτό τον τρόπο. Μεγαλειώδης ο Θεός, θαυμαστός ο Θεός. Και ο Ιώβ από την άλλη μεριά, συγκεντρώνοντας μέσα του τη σοφία της αρχαιότητος, εκφράζεται με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι εύκολο να νοήσεις το Θεό. Είναι φοβερός, είναι θαυμαστός. Οι σοφοί δεν μπορούν να τον ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να τον εξηγήσουν. Όμως ο Θεός έχει δώσει αποδείξεις ή ενδείξεις, αν θέλει κανείς, ενδείξεις στον άνθρωπο της μεγαλειώδους παρουσίας του. Βεβαίως αν πας μπρος, όπως λέει, δεν τον βρίσκεις. Αν πας πίσω, δεν τον πιάνεις. Δεξιά ή αριστερά, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν αποτελεί ένα αντικείμενο που μπορούν τα χέρια σου να τον ψηλαφίσουν και τα μάτια σου τα σαρκικά να τον δουν. Και αυτή είναι η αιτία που πολλές φορές οι άνθρωποι αρνούνται το Θεό και μάλιστα τον αρνούνται με μια τόσο μεγάλη ευκολία. Πού είναι ο Θεός και ποιος τον είδε το Θεό? Θα είχε την αξίωση ο άνθρωπος ο Θεός να γίνει ένα αντικείμενο που μπορεί να το πιάσει, ένα αντικείμενο που μπορεί να το δει και δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει ότι είναι μια προσωπικότης υπερβατική, ότι θα ήταν μικρό για το Θεό να θέσει τον εαυτόν του κάτω από την ικανότητα του ανθρώπου, τη γνωστική ικανότητα ή κάτω από τις αισθήσεις του ανθρώπου. Είναι μια σύλληπτη πραγματικότης, αλλά υπαρξής. Το μεγαλείο του διαφαίνεται παντού. Και όπως είπαμε, έδωσε ενδείξεις στον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα έχει ο άνθρωπος μια διπλή απόδειξη της παρουσίας του, ένα τούτο το σύμπαν, το οποίο του αποκαλύπτει τη σοφία, τη δύναμη, το μεγαλείο του Θεού, την ομορφιά και την ωραιότητα, τη σοφία του Θεού. Θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος να σκέπτεται πολύ μάταια, πολύ καινόδοξα, πολύ ελαφριά, για να μπορεί να πει ότι τούτο το σύμπαν τόσο θαυμαστό, που δουλεύει με τόση αρμονία, που ο άνθρωπος δεν επρόσθεσε τίποτε από τον εαυτόν του, ούτε και μπορεί να προσθέσει. Τι έφτιαξε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα ή τι πρόσθεσε στο σύμπαν? Ανατέλει ο ήλιος κάθε μέρα και δεν τον σκέπτεσαι. Το πήρες σαν δεδομένο, το συνήθισες και τον περιμένεις να ανατείλει και λες, μα δεν ανέτειλε ο ήλιος? Πώς, τι γίνεται, γιατί έχουμε σκοτεινιά σήμερα? Πώς κρύπτεται ο ήλιος? Δηλαδή έχεις την αξίωση ο ήλιος να σου ανατείλει, αλλά δεν σκέφτηκες ποιος τον ανατέλει. Και αν εκείνος παραγγείλει να μην ανατείλει ο ήλιος, εσύ δεν θα τον φέρεις στον ορίζοντα ποτέ. Μπορείς να τον ανεβάσεις. Μπορείς να τον κάνεις να ανεβεί. Μπορείς να τον κάνεις να ανατείλει. Δεν θα μπορέσεις ποτέ. Κι όμως ο Θεός δεν υπάρχει. Με τόση ευκολία ο άνθρωπος το λέει. Δεν υπάρχει ο Θεός. Αν ήταν λίγο παρακάτω ο ήλιος, θα σε έκαιγε. Και αν ήταν λίγο παραπάνω, θα σε πάγωνε. Και όμως θα πεις με τόση ευκολία, τυχαία πήγε εκεί. Τυχαία τοποθετήθηκε εκεί. Ποια τύχη είναι αυτή η οποία τον τοποθέτησε εκεί? Ποια είναι αυτή η τύχη όταν εσύ δεν υπήρχες και όταν ο κόσμος του, το γη που πατάς δεν υπήρχε, και όμως εκείνος εδούλεψε και εργάστηκε και το μεγαλείο του διαφαίνεται σε όλο το σύμπαν και διαχέεται σε όλο το σύμπαν. Μια δεύτερη απόδειξη είναι ο εαυτός σου. Δεν θα την έλεγα ένδειξη, για μένα είναι αποδείξεις. Φτιάξε τον εαυτόν σου. Μα λέει, είναι παιδί μου, λέει, το φτιάξα. Και το σκέφτηκες πως το φτιάξες? Φτιάξε μου μια μύτη αν μπορείς. Ή ένα αυτή και να ακούει. Ή μια καρδιά και να δουλεύει. Ή ένα μάτι και να βλέπει. Ή ένα πνευμόνι και να αναπνέει. Ή τα έντερα να λειτουργούν και το στομάχι. Φτιάξε μου έναν άνθρωπο.
Ούτε μία τρίχα δεν μπορείς να φτιάξεις. Ζωντανή. Ζωντανή. Αλλά ο άνθρωπος κάνει μιμείται των θεών, φτιάχνει τρίχες επί παραδείγματι πλαστικές, φτιάχνει ένα μάτι τεχνητό, όταν το χάσει ο άνθρωπος, μα δεν βλέπει, μα δεν λειτουργεί, μα δεν μεταμοσχεύομαι. Βέβαια μεταμοσχεύομαι, αλλά παίρνουμε μια ανέτοιμη καρδιά, ζωντανή καρδιά, που την φτιάχνει ο Θεός, απλώς για να την τοποθετήσουμε κάπου αλλού, με αβεβαιότητες, με πιθανότητες τυχόν επιτυχίας προσωρινής. Πόσο ο άνθρωπος είναι αφελής. Και οι στάσεις του ανθρώπου σε αυτή τη μαρτυρία του Θεού, τι είναι? Μερικοί είναι τελείως κοφοί και τυφλοί. Είναι τόσο βυθισμένοι στην απόλαυση της αμαρτίας, στη ειδονή, στο πάθος, στα πράγματα που κυρίως είναι τα ενδιαφέροντά τους, ώστε δεν μπορούν να ακούσουν, δεν μπορούν να δουν, ούτε αποκρίνονται, ούτε ανταποκρίνονται. Και παρόλο ότι τα θαύματα αυτά της δημιουργίας χτυπάνε στις αισθήσεις τους, χτυπάνε επάνω τους, αυτοί δεν βλέπουν και δεν ακούν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν τόσο εγωισμό να νομίζουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να τα λύσουν όλα. Και μπορεί να βλέπει το σύμπαν και τη δημιουργία του Θεού και να κάνει την κριτική του με πνεύμα ειρωνικό μάλιστα, με πνεύμα χλεβασμού για να χλεβάσει το Θεό και τη δημιουργία. Σου λέει αστεία πράγματα. Έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Και τι είναι ο κόσμος? Φτιάχτηκε από την ύλη. Αλλά δεν σκέφτεται όμως την ώρα εκείνη ότι καταργώντας το Θεό δημιουργεί μια άλλη θεότητα, την ύλη, εις την οποία της αποδίδει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Να δημιουργεί, να σκέφτεται, να έχει τη δύναμη, να φτιάχνει, να καλλιτεχνεί, να ομορφαίνει τα πράγματα. Η ύλη, η τύχη, τυχαίως εγίνηκαν. Ο άνθρωπος χλεβάζει και ειρωνεύεται αυτός. Και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, που είναι η πλειονότηση των ανθρώπων, είναι εκείνοι που θαυμάζουν μεν, αναγνωρίζουν μεν την ύπαρξη του Θεού, αλλά είναι η θρησκεία τους τόσο επιπόλαιη. Είναι εξωτερική. Είναι οι άνθρωποι που έχουν μια θρησκεία, επειδή ο Θεός έβαλε το θρησκευτικό συνέστημα μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι να κάνει, θρησκεύεται. Παραδέχεται ότι υπάρχει ο Θεός, όπως παραδέχεται ότι υπήρξε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ότι υπήρξαν όλοι αυτοί, υπήρξαν οι αρχαίοι, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, αλλά αυτό δεν τον κινεί σε τίποτα, απλώς το παραδέχεται, δεν λατρεύει. Δεν είναι αυτή η εποχή μας? Και ήταν η εποχή όλων των καιρών. Ήτανε το φαινόμενο και η εικόνα, η δομή της κοινωνίας, η πνευματική και η ηθική δομή της κοινωνίας σε όλους τους καιρούς. Οι άνθρωποι ήσαν ή αδιάφοροι βυθισμένοι στις αμαρτίες τους, ή χλεβαστέ και ήρωνες, ή είχαν μία τυπική θρησκεία, ένα κατεστημένο όπως το λέμε σήμερα, μια θρησκεία η οποία όμως δεν τους ξύπναγε και δεν τους οδηγούσε σε μία πραγματική και αληθινή λατρεία. Κι όμως η παρουσία του Θεού και η εμφάνιση του Θεού, η αναγκαιότηση του Θεού στη ζωή μας είναι απόλυτη. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Διότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν έχει ευτυχία. Δεν έχει χαρά. Δεν μπορεί να γεμίσει το κενό μέσα του με κανέναν τρόπο. Και δεν θα γεμίσει έως ότου ο άνθρωπος στραφεί και επικοινωνήσει με το Θεό του. Πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαία παρατήρηση σε εκείνη του Πασκάλ. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα κενό μέσα του. Ένα άπειρο μέσα του. Που δεν θα γεμίσει εάν δεν συναντήσει το άλλο άπειρο που κοίται εκτός αυτού. Δηλαδή τον Θεό. Και σε αυτή τη βασική αιτία θα πρέπει να αποδώσει κανείς όλο το φαινόμενο του άγχους, της αγωνίας, της ενοχής, της φοβίας, του φόβου, της ταραχής, την οποία έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, η σημερινή κοινωνία. Σε όλα τα στρώματα, σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, σε όλες τις θρησκείες, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, εάν δεν έχει συναντήσει τον ζωντανό Θεό και αν δεν έχει επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, εάν δεν άνοιξε τα παραθύρια της ψυχής του προς το Θεό, έχει κενό μέσα του
Έχει αγωνία μέσα του. Έχει φοβία μέσα του. Έχει ταραχή μέσα του. Έχει ανησυχία για το μέλλον μέσα του. Δεν αισθάνεται ευτυχής. Έχει μια νευρικότητα. Πηγαίνει και επισκέπτεται τους ψυχιάτρους. Γυρίζει και στους γιατρούς για να βρει τη θεραπεία του. Χρησιμοποιεί φάρμακα ηρεμιστικά. Αλλά δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη της ψυχής την οποία χαρίζει ο Θεός. Είναι σημαντικό. Είναι το φάρμακο για τον σημερινό άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που γνώρισε την αλήθεια σε όλες τις καταστάσεις. Δεν είναι μονάχα όταν έχει ευεξία. Δεν είναι μονάχα όταν έχει υγεία, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δοκιμάστε τον και δέστε τον και στη δυστυχία ακόμα. Τότε δηλαδή που του λείπουν τα αγαθά, τότε που στερείται, ο άνθρωπος νιώθει ευτυχής. Γιατί η ευτυχία πηγάζει από μέσα από το εσωτερικό της υπαρξεώς του. Με αυτή την παρουσία του Θεού. Δεν είναι κάτι που του δίνεται απ' έξω. Δεν εξαρτάται η χαρά μας και η ευτυχία μας αν θα έχουμε σπίτι ή δεν θα έχουμε σπίτι, αν θα έχουμε υγεία ή δεν θα έχουμε υγεία, αν θα φάμε ψητό ή θα φάμε ψωμοτήρι και ελιές. Ο άνθρωπος τραγουδάει μέσα του και όταν έχει πολύ απλά πράγματα ζωής, γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Είμαστε στην Πάτρα την περασμένη εβδομάδα και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε επαφή με μερικά πρόσωπα. Ο Θεός μας άνοιξε πτήρα, πόρτα. Υπήρξαν μερικοί αδελφοί που κάλεσαν οικογένειες, γνωστές τους, και είναι ένας τρόπος, τον οποίο σας συνιστώ ιδιαίτερα να το κάνετε. Κάνανε τραπέζι το βράδυ, βέβαια, παρέθεσαν ένα φαγητό, ένα δείπνο, και κάλεσαν ανθρώπους, γνωστούς τους, μηχανικούς, οδοντίατρο, γιατρό κλπ. Υπαλλήλους, γνωστές τους οικογένειες, για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα. Και μας κάλεσαν φυσικά για να προκληθεί η ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Ευχαριστώ το Θεό. Πάνω από 20 ψυχές ακούσανε κατά αυτόν τον τρόπο τις λίγες μέρες που μείναμε. Και τι ώρα γυρίζαμε σπίτι να κοιμηθούμε? 4 το πρωί. Μία μέρα δεν κοιμηθήκαμε νωρίτερα από τις 3. Μία. Μετά τις 3 το πρωί και 4 το πρωί. Έλεγα στην γυναίκα μου, λέω, χάσαμε... Ανετράπηκαν οι όροι της ζωής μας. Ρολόι. Όταν πηγαίνεις λέω να κοιμηθείς κάθε βράδυ 4 το πρωί. Οι άλλοι πηγαίναν στους χορούς, είχαν τα μπουρμπούλια που τα λένε στην Πάτρα. Εμείς είχαμε μπουρμπούλι στη συζήτηση. Ωραίες συζητήσεις. Και έβλεπες λοιπόν τα πνεύματα στη στάση που παίρνανε. Άλλοι αδιάφοροι, βυθισμένοι μέσα στην αμαρτία της, άλλος με το χλεβασμό του, άλλος με την ψεύτικη εκείνη θρησκευτικότητα, την τυπική, αλλά όμως ο Θεός έκανε έργο και χάρη. Υπήρξαν ψυχές οι οποίες ενδιαφέρθηκαν και ευχαριστώ το Θεό τόσο που μας είπαν οι αδελφοί που μας είχαν καλέσει. Ξανά ελάτε, κοιτάξτε τι έργο γίνεται. Κοιτάξτε πως η γνώση του Θεού, η οσμή της γνώσεως του Θεού απλώνει. Έως 4 το πρωί, ωραία συζήτηση, θερμή συζήτηση για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός, η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, η μαρτυρία του στον κόσμο, πώς όμως τη βλέπεις, θα δούμε και στα άλλα κομμάτια τα οποία θα μελετήσουμε εν συνεχεία τις απαντήσεις. Η χοροδία θα μας ψάλει.

όντως εννοούμεν για το μεγαλείο της υπάρξεώς ο Θεέ μας. Η παρουσία σου διαχέεται σε ολόκληρο το σύμπαν και μας μαστιλίγεις ολόκληρους από το άγγιγμα το δικό σου. Τα δάχτυλά σου είναι πάνω μας. Είμαστε ένα θαύμα στην κατασκευή μας και στην ύπαρξή μας που μαρτυρεί την παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας. Στο όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Και η μαρτυρία του δεν έμεινε μονάχα διάχυτη στον κόσμο και πάνω σε μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η μαρτυρία του Θεού στον κόσμο λίγο δύσκολα συλλαμβάνεται. Θέλεις διότι είναι τόσο διάχυτη, αν και ορατή κατ' εμέ. Είτε διότι ο άνθρωπος, και κυρίως είναι αυτό, έχει στο ηθικό του αισθητήριο αμαυρωθεί και έχει διαστρεβλωθεί και έχει τυφλωθεί το ηθικό του αισθητήριο από μέσα. Διότι και στο σύμπαν ακόμα, εάν όπως λέει ο Ιώβ, πράττεις το θέλημά του, εάν είσαι στην οδόν του, εάν η εντολή των χιλέων του είναι στην καρδιά σου, θα τον δεις. Εάν δηλαδή με άλλα λόγια το ηθικό σου αισθητήριο είναι ακμαίο, είναι αναπτυγμένο, είναι οξύ, θα συλλάβεις το Θεό. Διότι δεν είναι εδώ, δεν είναι εκεί, δεν είναι μπρος ή πίσω, δεν είναι αριστερά και δεξιά για να τον πιάσεις. Η διάνοια είναι πολύ μικρή για να τον συλλάβει, αλλά η αίσθηση, η ηθική, το ηθικό σου αισθητήριο από μέσα ή εκείνο το οποίο ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ο νους, θα μπορούσε να σου δώσει μια άμεση αποκάλυψη του Θεού. Αλλά ο Θεός λοιπόν ήθελε να δώσει πιο απτή, πιο χειροπιαστή μαρτυρία του εαυτού του. Και ήρθε μέσα στην ιστορία. Ήρθε μέσα στον κόσμο. Εάν αμφιβάλλεις γι' αυτό, δεν έχεις παρά να πάρεις τις Άγιες Γραφές και να διαβάσεις. Η προσωπικότης του Ιησού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος έρχεται μπροστά σου σαν την απτή παρουσία του Θεού. Το φως ήλθε εις τον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Ήταν εκείνος το φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο σαν έρχεται τον κόσμο. Είναι το φως των διάχυτων και είναι το φως των ιστορικών. Είναι το φως το οποίο ήλθε μες στον κόσμο για να φωτίσει σε όλους τους τομείς της ζωής και της έρευνας του ανθρώπου τα προβλήματά του και να του δώσει απάντηση και λύση. Ποιος είσαι? Έχεις ψυχή ή δεν έχεις? Υπάρχει αιωνιώτηση ή δεν υπάρχει? Τι είναι τούτος ο κόσμος? Τι είσαι εσύ? Πού πορεύεσαι? Μια απάντηση τόσο βέβαιη και τόσο θετική από τον Χριστό. Στον Χριστό συναντάς το φως το ηθικό, είναι η τέλεια ζωή. Και εκείνοι που τον αρνήθηκαν, αναγκάστηκαν να ομολογήσουν ότι είναι το ιδεώδες της ζωής, το οποίο μας εμφανίζουν τα Ευαγγέλια. Πουθενά αλλού δεν θα βρεις, σε καμία συγγραφή δεν θα βρεις, μια τέτοια προσωπικότητα σαν για αυτή του Ιησού. Χρειάστηκε έπειτα από 3,5 χρόνια μαθητείας των μαθητών να πει εκεί στον Φίλιππο, το σου το χρόνον με θυμών, ούκ εγνοκάς με Φίλιππε, εκείνος που είδε εμένα, ο αιωρακός εμέ, αιώρακε τον πατέρα. Ήτανε με άλλα λόγια η αντανάκλαση του πατέρα μέσα στην ιστορία τούτη. Οι ακτίνες του υπερβατικού ήλιου, του απρόσιτου, που είχαν έρθει εδώ κάτω για να μας λούζουν, να μας φωτίζουν, να μπορούμε να περπατάμε σε εκείνο το φως. Ο Χριστός. Μα θα πεις, δεν ήταν άνθρωπος. Δεν ήρθαν και τόσοι άλλοι. Τόσοι μύστες θρησκειών. Α, πάρε τον Κομφούκιο. Πάρε τον Βούδα. Πάρε τον Μωάμεθ. Πάρε τόσους άλλους μύστες που ήρθαν. Ναι, κανένας από αυτούς δεν τόλμησε να πει ότι εγώ υπάρχω, είμαι πριν γίνει ο κόσμος. Δεν το είπε κανείς. Ούτε και τόλμησαν να το πούν. Ο Ιησούς το λέγει. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Δώσ' μου τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος. Τι είναι αυτή η μαρτυρία? Και νομίζουν μερικοί ότι αν πούν για τον Ιησού ότι είναι επιτέλους ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας κοινωνικός επαναστάτης, μεταρρυθμιστής, κάποιος ηθικοδιδάσκαλος, του αποδίδουν μεγάλα πράγματα.
δεν αποδίδουν τίποτα. Διότι ο Ιησούς έχει αξίωση πολύ μεγαλύτερα. Ή θα τον δεχτείς αυτό το οποίο λέγει, ή δεν είναι τίποτε. Ή είναι αυτό που λέγει, με άλλα λόγια, Θεός, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή, ή δεν είναι τίποτα. Μα θα μου πεις, Θεός, ένας άνθρωπος που ξέρουμε την καταγωγή του, που ξέρουμε ότι γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, που αναστράφηκε στη Ναζαρέτ, αφού ακόμα και τα αδέρφια του δεν δεχόντουσαν αυτή τη μαρτυρία. Τα αδέρφια του τα κατασάρκα και οι συντοπίτες του τον πήραν, λέει, μέχρι την άκρη του βουνού για να, εκεί της πόλεως των, για να τον ρίξουν, διότι δεν εδέχτηκαν την μαρτυρία. Ναι, σε αυτή τη σκέψη σου φαίνεται να έχεις δίκιο, αλλά δεν έχεις δίκιο σε τούτο. Ότι ο Ιησούς δίνει δείγματα της Θείας του προσωπικότητος. Και οι Άγιες Γραφές μας πείθουν ότι αυτός είναι Θεός. Πάρε πρώτα απ' όλα τις προφητείες. Αυτό το μόνιμο θαύμα. Δεν θα μπορέσεις να βρεις σε κανέναν από τους μύστες που προηγήθηκαν μια τέτοια ζωντανή μαρτυρία για το πρόσωπό τους. Ο Χριστός έχει την προφητεία. Η προφητεία μιλάει πολύ πριν, αιώνες πριν. Μα μήπως τα φτιάξανε οι άνθρωποι? Μα έχουμε τη γραφή γραμμένη και μεταφρασμένη τρεις αιώνες πριν. Ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, πριν έλθει ο Χριστός. Και αναφέρονται οι λεπτομέρειες της γεννήσεως, του τόπου της ζωής, του τρόπου της ζωής, της διδασκαλίας του, του θανάτου του, της σταυρώσεώς του, της αναστάσεώς του. Τι θα πεις για την προφητεία? Τι θα πεις για το θαύμα? Και όχι το κάθε θαύμα. Βέβαια μου λέγε μια ψυχή, ξέρεις, λέει, διάβασα, λέει, για τον Δαλάι Λάμα, για τους μοναχούς του Θιβέτ που κάνουν θαύματα. Μου λέει, καταπληκτικά θαύματα. Τώρα τι να πούμε, μου λέει, δεν είναι και εκείνη το ίδιο? Μα δεν είναι το ίδιο, διότι το θαύμα του Ιησού έχει έναν άγιο χαρακτήρα. Έχει ένα σκοπό συγκεκριμένο, την θεραπεία του ανθρώπου σώματος και πνεύματος, και να οδηγήσει την ψυχή του ανθρώπου στη λατρεία και στη γνώση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Ενώ το θαύμα εκείνο, γίνονται θαύματα. Γι' αυτό δεν στηριζόμεθα στα θαύματα, γίνονται θαύματα. Το θαύμα αποκαλύπτει την ύπαρξη δυνάμεως και άλλης δυνάμεως. Και υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις διαβολικές. Υπάρχουν δυνάμεις σατανικές, οι οποίες και θα κάνουν θαύματα. Και ο τελευταίος καιρός θα είναι γεμάτος από θαύματα και ενέργειες, για να εκπλαγούν οι άνθρωποι και να τρέξουν σε αυτά. Αλλά όμως αυτά είναι θαύματα επιδείξεως, για να παραπλανήσουν και να τραβήξουν τον άνθρωπο από τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Τα θαύματά του είναι η Ανάστασή του. Κανείς δεν μπορεί να πει από εκείνους τους μύστες ότι αναισθήθη. Όλοι είναι νεκροί. Όλοι είναι κάτω στον τάφο. Όλοι είναι στο χώμα. Για τον Ιησού υπάρχει η μαρτυρία ότι αναστήθηκε. Η Εκκλησία, η ύπαρξη της Εκκλησίας αποτελεί μια πρώτη ζωντανή απόδειξη. Δεν θα είχε δημιουργηθεί η Εκκλησία. Εκείνοι οι μάρτυρες που δώκανε και τη ζωή τους ακόμα για την ομολογία του Ιησού Χριστού. Είναι η ελπίδα η ζωντανή για τον κάθε πιστό, ο αναστημένος Χριστός. Και είναι πηγή ζωής, διότι η ζωή μας έρχεται από πάνω. Μπορεί ο καθένας από εμάς να δείξει τον εαυτόν του σε μια απόδειξη χειροπιαστή της υπάρξεως και της αναστάσεως του Χριστού, δείχνοντας τη ζωή του. Θέλεις απόδειξη? Ιδού η ζωή μου, Κύριε. Τι ήμουνα χτες, τι ήμουνα προχτές. Έλα να μάθεις για τη ζωή μου. Υπήρξα άθεος, υπήρξα αρνητής, υπήρξα εχθρός, υπήρξα χυδαίος, υπήρξα βρωμερός, υπήρξα σειρώμενος μες στη λάσπη. Και μια δύναμη σμανέστησε και μου ανέτρεψε ολόκληρη τη ζωή και με μετέβαλε. Καμιά δύναμη μες στον κόσμο δεν μπορεί να μεταβάλει έτσι. Ούτε η παιδεία, ούτε η μόρφωση, ούτε ο πολιτισμός, ούτε. Αλλά η δύναμη σε εκείνη. Ο Χριστός που μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Θα μου πεις πώς θα τα μάθεις αυτά? Είναι ανάγκη να έρθεις στις γραφές. Οι Άγιες Γραφές εκθέτουν την αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι αγνοούν. Δεν έχουν ιδέα. Θυμάμαι λοιπόν σε αυτά τα τραπέζια που είχαμε αυτές τις μέρες. Σε ένα τραπέζι είπα, ο ένας άρχισε να κουταλίζει. Ένας μηχανικός. Μόλις βάλουν τα πιάτα και βάλουν τη σούπα σαν πρώτη προσφορά. Άρχισε λοιπόν και κουτάλιζε. Οι άλλοι δεν είχαν αρχίσει ακόμα να τρώνε, εκείνος είχε κοντεύει να το τελειώσει κιόλας. Λέω, με συγχωρείτε, εμείς συνηθίζομαι στο τραπέζι
να κάνουμε μια ευχαριστία. Να ευχαριστούμε τον δοτήρα όλων αυτών των αγαθών. Θα θέλατε να κάνουμε μια προσευχή? Βεβαίως, βεβαίως, είπαν όλοι τους. Βεβαίως, βεβαίως. Λέω, θα την κάνω εγώ την προσευχή. Έκανα μια προσευχή και σαν είπα αμήν στο τέλος, όλοι έκαναν το σταυρό τους. Αλλά στη συζήτηση που άρχισε, σε λίγο ο ένας εξ αυτών λέει: εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω τίποτα. Μα προλίγου έκανες τόσους σταυρούς. Εγώ λέει: δεν παραδέχομαι τίποτα. Και πώς έκανες σταυρούς? Και πώς δεν παραδέχεσαι? Να οι αντιφάσεις. Γραφή δεν την είχαν ανοίξει. Ούτε ξέρανε τι λέει. Ο ένας την πήρε, μάλιστα μου λέει: για δείξε μας πού τα λέει αυτά. Μάλιστα, σαν ήρθαμε στους έσχατους καιρούς και μιλήσαμε για τα γεγονότα ότι έρχεται ο Χριστός και τα γεγονότα δείχνουν την έλευσή του. Τους έπιασε ένας τρόμος, ο ένας είχε σιωπήσει τελείως. Ο άλλος γυρίζει και του λέει: πάντα δάνεια, θα τα χάσουμε. Κάναν κατεπιχειρήσεις σαν μηχανική. Πάντα δάνεια, λέει, θα τα χάσουμε. Ο άλλος λέει: να κοιτάξουμε, λέει, τι έχουμε να μαζέψουμε. Λέει: πάντα φάμε, να γυρίσουμε, λέει, να ταξιδέψουμε. Να γλεντήσουμε, αφού είναι τόσο γλίγορα και έρχονται τα πράγματα. Λέει: να τα φάμε, λέει, τουλάχιστον να τα γλεντήσουμε. Και δεν είχαν ιδέα από τη γραφή. Και τους διαβάσαμε και μείνανε άφωνοι. Άφωνοι. Οι γραφές. Το φως της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Αν δεν γνωρίσεις τον Χριστό, ο Ιησούς είπε: το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα μάθεις την αλήθεια, διότι το Πνεύμα το Άγιο σε διδάσκει. Και διότι αυτές οι αλήθειες που αφορούν το Θεό και αφαιρούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που κατέβηκε από τον ουρανό για σένα και σαρκώθηκε για σένα, αποκαλύπτονται. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτεις με τη δύναμη τη δική σου, τη σκέψεώς σου, αλλά είναι μία προβολή, μία φανέρωση μέσα σου. Μία φανέρωση των αληθιών του Θεού. Και καθώς διαβάζεις τις γραφές, έρχεται το φως μέσα σου και τα ανακαλύπτεις, αποκαλύπτονται μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα. Και τι θα μάθεις? Πρώτα απ' όλα θα δεις τον Ιησού σαν την τελειότητα της ζωής. Τέτοιο παράδειγμα, τέτοια πορεία, τέτοια γραμμή ζωής δεν φανερώθηκε στον κόσμο έως σήμερα. Είναι η τελειώτης. Διάβασε με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα τα Ευαγγέλια και πες, αν ο Ιησούς δεν είναι το ιδανικό, δες τη ζωή του. Η μαρτυρία είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Η ζωή της πίστεως. Και μη μου πεις ότι εσύ δεν πιστεύεις τίποτα. Δεν πιστεύεις στο Θεό, αλλά πιστεύεις τόσα άλλα πράγματα. Πιστεύεις ότι αν βγεις με το ποδάρι το δεξί, το αριστερό, μπορεί να σου πάει καλά ή κακά η μέρα. Να πίστη. Πιστεύεις ότι αν βάλεις κόρδο και κρεμμύδι στην πόρτα σου και το κρεμάσεις, μπορεί να φυλαχτείς από πονηρά πνεύματα. Πιστεύεις την κάθε είδηση που σου δίνεται από τη γειτονιά. Ο κάθε γείτονας ό,τι σου πει το χάφτης. Πιστεύεις ό,τι γράφουν οι εφημερίδες. Ψέματα, αλήθειες, τα καταπίνεις. Πιστεύεις ό,τι λένε οι σοφοί. Σου λένε ότι βγήκες από τον πίθηκο. Και είναι δυνατόν να μάχεσαι, να φωνάζεις ότι βγήκες από τον πίθηκο. Γιατί το πίστεψες? Πώς το αποδεικνύεις? Πώς μπορείς να το δείξεις? Αλλά το πιστεύεις. Να λοιπόν που πιστεύεις τόσα πράγματα. Και δεν πιστεύεις ένα. Την ύπαρξη του Θεού. Και ότι ο Θεός αγάπησε και έστειλε τον Χριστό για σένα. Δεν είναι αντιφάσεις? Δεν είναι αντιφάσεις. Θα μάθεις λοιπόν για τον Χριστό ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού για σένα. Θα μάθεις ότι είσαι χαμένος. Θα μάθεις ότι έχεις μια ηθική μέσα σου αδυναμία και συγχρόνως ότι έχεις την ενοχή μέσα σου. Τη συνέστηση ότι είσαι ο παραβάτης των νόμων του Θεού. Και σαν τέτοιος, σαν παραβάτης των νόμων, στο πληροφορεί η συνείδηση. Σαν παραβάτης των νόμων του Θεού, σαν ένοχος, δεν μπορείς να βρεις λυτρωμό. Πώς μπορείς να τακτοποιηθείς, αν καθ' υπόθεση υπάρχει ο Θεός, ο οποίος έχει νόμους και θα σε κρίνει μια μέρα, και εσύ είσαι παραβάτης αυτών των νόμων, πώς μπορείς να διορθωθείς? Θα μου πεις, θα προσπαθήσω να κάνω το καλό. Με αυτές οι προσπάθειες είναι για τον καιρό που τις κάνεις. Τα προηγούμενα τι θα τα κάνεις? Μα η γύρω είναι χειρότερη από σένα. Είσαι ένα ναυάγιο ηθικό. Ένα ερείπιο πνευματικό.
Δεν μπορείς να σταθείς με κανένα τρόπο. Τίποτε δεν μπορεί να σε ανορθώσει. Αν δεν ήταν η αγάπη του Θεού, ο οποίος έστειλε τον Υιόν του στο Σταυρό, στο Γολγοθά, να πάρει τη θέση σου του ενόχου, να πληρώσει το δικό σου το χρέος στο Σταυρό, τη δική σου οφειλή μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, για να μπορείς εσύ να έχεις πρόσωπο να αντικρίσεις το Θεό σου. Χάρη στη λύτρωση, χάρη στη σωτηρία, χάρη στο δυναμικό έργο του Χριστού στο Σταυρό, ο οποίος πέθανε για σένα, δεν απερίφθη απλώς, ήρθε με τούτο το σκοπό, το λέει ο ίδιος, το λένε οι γραφές, το λένε οι προφητείες, ότι είναι ο σωτήρας τον οποίον ο Θεός έστειλε να πάρει τη θέση τη δική σου και να πληρώσει το χρέος το δικό σου επάνω στο Γολγοθά, να πληρώσει για σένα. Είναι ακόμα εκείνος ο ποιητής της καινούριας ζωής, αναστήθηκε, γιατί δεν όφιλε να μείνει στον τάφο, πήγε στον τάφο για σέ, αλλά αναστήθηκε και ζει και μπορεί να αναστήσει μέσα σου αυτή τη νέα ζωή, την καινούρια ζωή μέσα στην ύπαρξή σου. Να νιώθεις τελείως αλλαγμένος, να νιώθεις τελείως καινούριος, να γίνει αυτή η ανατροπή των πάντων μέσα σου. Ενώ ήσουν στο βόρβορο, στην αμαρτία, στην βλαστήμια, στην αισχρολογία, στην αλήθικότητα, να μπορείς να δείξεις μια τέτοια τόσο νέα ζωή που οι άνθρωποι γύρω να εκπλήττονται. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να σε αλλάξει. Μόνο ο αναστημένος Χριστός. Και όχι να σε αλλάξει μόνο, αλλά και να σε αγιάζει κάθε μέρα. Αυτός ο εσωτερικός αγιασμός, αυτή η ενίκηση του Χριστού στην καρδιά σου, αυτή η μόρφωση της ομορφιάς του ουρανού μέσα σου, γίνεσαι ωραίος μέσα σου. Έλεγε ο Σοκράτης, είναι γραμμένο εδώ η προσευχή του, στο μουσείο. Έκανε μια προσευχή ο καημένος, βλέπετε υπήρχε ένα λίγο φως. Λέει, τι να ζητήσουμε, λέει, να ζητήσουμε, λέει, όλα τα εντός μας να είναι τόσο αρμονικά και τόσο όμορφα, όπως και τα γύρω μας. Να υπάρξει μια αρμονία σε αυτή τη σχέση. Ζήταγε την αρμονία την εσωτερική μέσα του. Και αυτή την ομορφιά την εσωτερική την δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Ο Χριστός ως Μέγας Ιερέας που σε αγιάζει κάθε μέρα και κάνει η δική του ωραιότης να κατοικήσει μες στην καρδιά σου. Για να μπορείς μια μέρα να προβάλλεις στο σαλόνι του ουρανού χωρίς να ντρέπεσαι. Να μπορείς να εμφανιστείς στο σαλόνι του ουρανού χωρίς να ντραπείς. Να είσαι ο οποίος είναι και εκείνος. Και ακόμα τον μαθαίνεις σαν Κύριο. Δοξασμένον, που μια μέρα, όχι αργά, θες με το θάνατο, θέλεις με την αρπαγή, όταν θα πάρει την εκκλησία του, θα έρθει να σε παραλάβει για να είσαι και εσύ στη δόξα. Τώρα πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Ο ένας βέβαια, αν του μιλήσεις για τον Χριστό, βυθισμένος μέσα στην αμαρτωλότητά του, ούτε έχει μάτια, ούτε αυτιά να δει και να ακούσει. Ο άλλος κατέχεται από ένα χλεβασμό, είναι ο συζητητής του αιώνος τούτου. Υπήρξαν μερικοί που είπαν, Σταυρός μας, μιλάτε για Σταυρό. Και τι είναι αυτός ο Σταυρός? Ένας πεθαμένος στο Σταυρό και μπορεί να σώσει? Μορία είναι, σκάνδαλο είναι. Υπήρξαν και τέτοιοι. Βάθινε να δεις, σκύψε να δεις. Υπήρξαν οι άλλοι οι χλεβαστές. Και πού είναι που θα έρθει? Όλο λέτε θα έρθει. Αστεία πράγματα. Και όμως κοίταξε τα σημάδια γύρω σου. Έρχεται και είναι πλησίον. Και λέγω, αν σκύψεις τις γραφές, αν αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να δουλέψει μέσα σου, ο Χριστός θα φανερωθεί μες στην καρδιά σου σαν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη από Θεού, σαν αγιασμός από Θεού, σαν απολύτρωση της ψυχής. Θα το βγάλεις αυτό από μέσα από τη ζωή. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είμαστε σαν τα ζώα. Να φάμε, να πολλαπλασιαστούμε, να αρπάξει ο ένας από τον άλλον και να ξεσχίσει ο ένας τον άλλον, ο νόμος της ζούγκλας, και να πεθάνουμε χωρίς καμιά ελπίδα. Φεύγει το φως από τη ζωή. Φεύγει η ακτίνα του φωτός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι αποκάλυψη μας έδωσε χαρίζοντάς μας το Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γύρω από αυτό το θέμα πάλι θα έχουμε ένα μικρό κομμάτι ακόμα. Θα ψάλουμε η Εκκλησία των ύμνων, αλλά θα πάρουμε δύο στίχους μόνο. 215, τον πρώτο στίχο και τη στροφή, και το
τον τελευταίο με τη στροφή.

Ναι, σε ευχαριστούμε όλοι τροτά μας. Είσαι εσύ που ήρθες από πάνω από τους ουρανούς για να μας δώσεις το φως, να μας γνωρίσεις τον εαυτόν μας, να μας αποκαλύψεις τον Θεόν, να κάνεις το έργο της σωτηρίας επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ώστε ο καθένας μας να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό και να έχει ελπίδα αιώνιας ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι η μαρτυρία, η ζωντανή του Θεού στην ιστορία. Παρακαλούμε πολύ, εύλογον ευλογησέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δώσ' μας την αποκάλυψη του προσώπου Σου και δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Η μαρτυρία του Θεού στη φύση. Και εσύ τι κάνεις, πώς τη δέχεσαι. Η μαρτυρία του Θεού στην ιστορία δια του Χριστού και εσύ ποια στάση παίρνεις μπροστά σε αυτό το θέμα. Και η μαρτυρία του Θεού στο κήρυγμα, στο λόγο. Τι δεν θα έκανε ο Θεός για να σου ανακοινώσει το λόγο Του? Τα πάντα. Αφού τον Υιόν Του έστειλε από τον ουρανό. Έστειλε τον Ιησού Χριστόν να έρθει στον κόσμο τούτον, να ενανθρωπίσει, να υποφέρει για σε, να πεθάνει για σε, επάνω στο Σταυρό. Δεν θα βρει τρόπους να σε πλησιάσει. Λένε μερικοί, καλά εμείς εδώ που γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική χώρα, αν σε άλλες χώρες που δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, σε πληροφορώ ότι δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα ακούσει. Και αν δεν ακούσει εδώ, και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούν να σε κάνουν να σκέπτεσαι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Τα νήπια που φεύγουν, άλλοι που ζήσανε αλλού, οι εκγενετείς ανώμαλοι, στο λόγο του Θεού λέει θα ακούσουν οι πάντες. Διότι στο τέλος θα κριθούν αν πίστεψαν ή δεν πίστεψαν στο Χριστό. Θα μου πεις τόσο σπουδαίο είναι. Να σου πω γιατί είναι σπουδαίο. Εάν ήμεθα σε μια θάλασσα και πνιγόμαστε, διότι κάναμε τρέλες επάνω στο πλοίο και γλιστρήσαμε και πέσαμε στη θάλασσα, και έρχεται ο καπετάνιος και μας πετάει το σωσίβιο μπροστά μας και μας φωνάζει με τον τηλεβό, πιαστείτε να σωθείτε. Και εμείς κλωτσάμε το σωσίβιο, θα πνιγούμε. Όπως αυτοί οι ταλέποροι που πνιγήκανε προχτές, χτες που γράφει η εφημερίδα. Φοβερό το πράγμα. Θα πνιγούμε. Και θα πνιγούμε όχι για τις τρέλες που κάναμε στο πλοίο, αλλά για την τελευταία τρέλα. Να κλωτσάς το σωσίβιο. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Θεός. Έστειλε ένα σωσίβιο από πάνω μπροστά σου. Αν θέλεις, πιάσου. Μα είμαι αμαρτωλός, έκανα αμαρτίες. Όλα σβήνουν. Όλα συγχωρούνται. Ο Θεός δεν θυμάται τίποτα από ό,τι έχεις κάνει. Πιάσου από το σωσίβιο. Το σωσίβιο είναι ο Χριστός και η σωτηρία του. Αν δεν πιάνεσαι, θα χαθείς γιατί δεν πιάστηκες. Όχι γιατί σου να ψεύστης. Ούτε μοιχός, ούτε πόρνος, ούτε απατεών, ούτε. Δεν θα χαθείς γι' αυτά. Αυτά είναι φυσικά, βγήκαν από μια φύση διεφθαρμένη που έχεις. Αλλά πιάσου τώρα από το σωσίβιο. Όλα σκεπάζονται, όλα θα αλλάξουν. Σωτηρία τέλεια και πλήρη σου χαρίζει ο Χριστός. Λοιπόν, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να σε πλησιάσει. Για εκείνους που φύγανε από τον κόσμο τούτο χωρίς να ακούσουν, ίσως ακούσουν κάπου αλλού, στον Άδη. Πήγε το Ευαγγέλιο και στον Άδη. Για τούτο κηρύχθηκε και στους νεκρούς. Το λέει η Γραφή. Αλλά οπωσδήποτε μας ενδιαφέρουν αυτοί που ζουν εδώ. Ο Θεός θα βρει τρόπο να σε πλησιάσει. Και κάτι τέτοιο έκανε για μια κοινωνία της εποχής εκείνης του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος είχε κατηγορηθεί από τους Ιουδαίους και ήταν στη φυλακή. Ο προηγούμενος Ρωμαίος ηγεμόν, ο Φίλικας, έφυγε, τον άφησε φυλακισμένο. Καινούριος ηγεμόνας, ο Φίστος. Το αδίκημα δεν ήταν τέτοιο που να τον καταδικάσει και δεν έβρισκε και αιτία τι να γράψει και στον Κέσσαρα. Να στείλει τον υπόδικον αυτόν, τον φυλακισμένον αυτόν στον Κέσσαρα, τον κατηγορούμενο. Τι να του γράψει, για ποια αιτία συγκεκριμένα δεν μπορούσε να το πιάσει, να το συλλάβει. Η μάχη γινότανε για ένα πρόσωπο, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και δεν αμφισβητούσαν και οι Ιουδαίοι ότι υπήρχε ο Χριστός, το ξέρανε. Μάλιστα και δεν αμφισβητούσαν για το θάνατό του. Ο τσακωμός γινότανε για την Ανάσταση. Ο Παύλος έλεγε αναστήθηκε και ζει. Εκείνοι λέγανε δεν ζει, δεν ζει. Ο Παύλος τους έλεγε δέστε τη ζωή μου. Και εν πάση περιπτώσει το θέμα είχε φτάσει έως εκεί στον ηγεμόνα. Και κάποτε λέει όταν ήρθε ένας τοπικός βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Ηρώδης, ο Αγρίπας, ο δεύτερος, και η αδελφή του, η Βερονίκη,
Πήγαν να χαιρετήσουν τον ηγεμόνα αυτόν τον Φίστο και αυτός βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει για τον Παύλο και επειδή είχε ακούσει φαίνεται κάτι ο Φίστος, ο Αγρίπας, σαν Ιουδαίος που ήταν, λέει ενδιαφέρομαι, λέει, να τον δω τον άνθρωπο και να ακούσω την απολογία. Και σε ορισμένη μέρα λοιπόν, στο ακροατήριο, σε μια αίθουσα, ιδιαίτερα για αυτό το πράγμα, για αυτό το σκοπό ετοιμασμένη, ήρθε μέσα ο ηγεμόνας ο Ρωμαίος, ήρθε μέσα ο βασιλιάς ο Αγρίπας, η Βερονίκη και προσθέτει η γραφή. Με πολλή φαντασία, φαντάζεστε τι μπορεί να γινόταν, τι θα φορούσε απάντης, με ποια τι στολίδια, τι κούδες θα εκρέμοντο και πώς ζει. Με τη μενάγια της και τα τέτοια της, με τα βραχιόλια της και τα... Και πώς θα ήταν η εμφάνισή της ολόκληρη. Με πολλή φαντασία εμπήκε στο ακροατήριο. Απόκοντα χιλίαρχη και απόκοντα η επίσημη της πόλεως. Φανταστείτε ακροατήριο που ετοίμασε ο Θεός στο δούλο του. Και βάζουν σε λίγο τον Παύλο δεμένον με τις αλυσίδες. Ο άνθρωπος του Θεού. Κι άρχισε να απολογείται. Νιώθω τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Απολογούμε σε σένα μπροστά βασιλιά Αγρίπα. Την νεότητά μου είναι γνωστή. Ανατράφηκα στον Ιουδαϊσμό, ήμουνα φαρισαίος, ήμουνα μανιώδης, ήμουνα πείσμων, φανατικός. Εδίωξα μάλιστα αυτούς που επικαλούνται την πίστη του Χριστού. Και θέλησα να κάνω κακό σε όλους αυτούς. Αλλά ήρθε στιγμή. Και ενώ τους κυνηγούσα και πήγαινα να τους δέσω, άστραψε πάνω από το κεφάλι μου ένα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου, παραπάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου. Τι ήταν αυτό? Και ακούω τη φωνή να μου λέει, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, με κυνηγάς? Χτυπάς κλωτσιές στο βούκεντρο, στα κέντρα. Είδατε το βόδι, το άλογο, όταν το κεντάγανε τον παλιό καιρό για να προχωρήσει, αν αυτό χτύπαγε κλωτσιά επειδή το κένταγε, ζημιά ήταν σε αυτό, γιατί έμπαινε περισσότερο το κέντρι μέσα του. Χτυπάς κλωτσιές, Θεομαχείς, εσύ θα ζημιωθείς. Δεν μπορεί να ζημιωθεί ο Θεός, τα βάνεις με τον Θεό. Και του δίνει μια αποστολή, σήκω Παύλε, σε θέλω σαν όργανο, να πας να ανοίξεις τα μάτια του κόσμου, να πας να τους φωτίσεις, να πας να τους μιλήσεις, να φύγουν από το σκοτάδι και την άγνοια που βρίσκονται και να στραφούνε στο Θεό, φεύγοντας από την εξουσία, την αόρατη, αλλά πραγματική του διαβόλου. Και σηκώθηκα βασιλιά Αγρίπα και γίνηκα καινούριος άνθρωπος και κηρύττω πλέον αυτό το φως. Δεν γίνηκα απειθής στην ουράνια οπτασία. Τι θαυμαστή μαρτυρία. Και τι ωραίο περιβάλλον του ετοίμασε ο Θεός σε αυτόν τον αλυσοδεμένο Παύλο. Έδωσε πρώτα απ' όλα με δύναμη το γεγονός ότι ο Χριστός είναι μια ζωντανή προσωπικότης. Αν δω κάτω στην ιστορία ήταν το ηθικόν φως, απαλό και γλυκή, τώρα στον ουρανό είναι το υπέρλαμπρον φως, παραπάνω από την λαμπρότητα του ηλίου. Δεν μπορείς να τον ατενίσεις, δεν μπορείς να τον αντικρίσεις, είναι στη δόξα. Ο Παύλος έδωσε μια πιστή και ζωντανή μαρτυρία γι' αυτό. Πού είναι οι λίστες των άλλων χριστιών? Ο Βούδας έδωσε μια διδασκαλία άρνησης της ζωής και εξαφανισμού μέσα στο μεγάλο μηδέν. Να φύγεις από το κάρμα και να μπεις στο Νιρβάνα χωρίς συνείδηση υπάρξεως. Χάθηκε. Ο Κομφούκιος, ένας άνθρωπος, έδωσε μια διδασκαλία ηθική, χάθηκε. Κυρίως λατρείας προγόνων, χάθηκε. Ο Μωάμεθ, μα και εκείνος πολύ φτωχότερος από τους άλλους, και εκείνος χάθηκε. Ο Ιησούς είναι υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Και αν θες να το δοκιμάσεις, όπως ο Παύλος το δοκίμασε, δεν έχεις παρά να στραφείς και να τον ζητήσεις, αν είσαι ειλικρινής, θα έχεις την ακτινοβολία της παρουσίας του στην καρδιά σου. Έπειτα, ο Ιησούς είναι εκείνος που τους εχθρούς του ακόμα τους εχμαλωτίζει και τους κάνει αρνάκια και εργάτες του, μάρτυρές του. Κοιτάξτε πόσοι δώσανε μαρτυρία στον κόσμο. Κοιτάξτε τον Παύλο, μάρτυρας του Χριστού, ο άλλοτε διώκτης
Κοιτάξτε τον καθένα γύρω σας. Κοιτάξτε όλους εμάς. Όσοι ερχόμεθα από μέσα από την απιστία. Υπήρξα άθεος. Υπήρξα αρνητής. Πολέμησα. Ευχαριστώ τον Θεό. Μπορώ να σας δίνω τη μαρτυρία σήμερα. Με άλλαξε ο Χριστός. Και ακόμα μας δίνει αποστολή. Πήγαινε να ανοίξει τα μάτια του κόσμου. Τι όμορφο πράγμα. Είναι το υψηλότερο έργο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο τούτο. Η υψηλότερη αποστολή. Να ανοίξεις και τα μάτια του πλαγινού σου να μπορέσει να δει ο καημένος, γιατί δεν βλέπει. Έχει παροπίδες. Μοιοπάζει. Βλέπει τόσο. Δεν βλέπει εκεί πάνω. Δεν βλέπει τη δόξα. Δεν βλέπει τις πραγματικότητες τις αληθινές που υπάρχουν. Τις υπερβατικές. Όμορφη μαρτυρία. Ποια στάση πήραν? Ποια στάση θα πάρεις και εσύ? Εκείνη η Βερονίκη καημένη, η Βερνίκη, ήταν τόσο χωμένη στη φαντασία της που δεν υπήρχε περιθώριο.

έκφραση ειρωνίας. Γυρίζει στον Παύλο και του λέει: «Τρελός είσαι, Παύλε! Τα πολλά γράμματα σε γυρίσαν στη μανία, στην τρέλα. Έχεις τρελαθεί. Δεν ξέρεις τι λες». «Δεν είμαι τρελός. Κράτηστε, φύστε. Σου μιλάω λόγια. Λόγια σοφροσύνης. Πρόσεξέ τα αυτά. Αλλά πού να τα δει. Ο Ρωμαίος, ο σκληρός, όμως με τη λογική μεν, αλλά που χλεβάζει ό,τι είναι υπερβατικό, ό,τι θείο, ό,τι δεν βλέπει, ό,τι δεν πιάνει η δική του φτωχή λογική». Απ' την άλλη μεριά, ο Αγρίπας. Ο Αγρίπας ήταν Ιουδαίος και είχε μια θρησκεία και μπορούσε να θαυμάζει τα πράγματα αυτά. Ακόμη παραδεχόταν την Ανάσταση των νεκρών. Ο Παύλος τον προκάλεσε. «Είναι περίεργον, σου φαίνεται περίεργο να έχουν αναστηθεί οι νεκροί?» Και τον έφερε ως το σημείο στην άκρη. «Ταλέπορε Αγρίπα, ένα βήμα ακόμα μπορούσε να είναι μέσα στη χωρία των Αγίων του Θεού, να είναι ευτυχισμένος, να είναι μέσα στη χαρά του ουρανού. Αλλά απήντησε στον Παύλο: «Παρολίγον με πείθεις να είμαι χριστιανός, να γίνω χριστιανός. Παρολίγον». Και τέτοιοι παρολίγον χριστιανοί υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο. Έχουν μια θρησκεία και ικανοποιούνται, αλλά δεν έχουν σωτηρία. Η καρδιά τους από μέσα χαϊδεύει κάποια αμαρτία, κάποιο συμφέρον, κάποια μεροληψία, κάποια σκέψη, κάποιος υπολογισμός μέσα τους, κάποια σχοινιά αόρατα που τους δένουν με τον κόσμο τούτον, ώστε να είναι πάντοτε παρολίγον. Ζουν σε αυτή την κατάσταση. Είναι οι παρολίγων. Θα ήσαν στον ουρανό, αλλά παρολίγων να μπουν. Παρολίγων. Φοβερό πράγμα. Η κατάσταση αυτού ήταν πιο τραγική και από τους άλλους. Η Βερνίκη ήταν εχωμένη μες στην αμαρτία, ούτε ανταποκρίθηκε, ούτε και πέρασε από πάνω της η πνοή του Θεού καθόλου. Δεν αισθάνθηκε τίποτα. Ο άλλος ήταν χλεβαστής, ετούτος ήταν, έβλεπε την αλήθεια. Και ήταν ο παρολίγων χριστιανός. Αλλά παρολίγων θα πει, ουδέποτε μπήκε μέσα στην αλήθεια. Ουδέποτε αντίκρισε το φως. Ουδέποτε χάρηκε τη ζωή του φωτός. Τι κρίμα. Αυτή είναι η κατάσταση και η δομή του κόσμου σήμερα. Οι βουτυγμένοι στην αμαρτία, αδιάφοροι, οι χλεβαστές και οι παρολίγων χριστιανοί θρησκευόμενοι. Κόσμος χαμένος. Δέστε από την άλλη μεριά τον Παύλο. Όχι μόνο κηρύττει, όχι μόνο αποκαλύπτει, όχι μόνο φανερώνει, αλλά αυτός ο δεμένος κάτω από αυτές τις δύστυχες συνθήκες νιώθει τόση ευτυχία μέσα του, ώστε να προκαλεί ακόμα. «Θα ευχόμουν όλοι σας», τους λέει, «να είσαστε όπως είμαι εγώ, στην ίδια κατάσταση, παρεκτός των δεσμών τούτων. Να είχατε εκείνο που κατέχω εγώ, εκείνο το οποίο έχω εγώ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, πόσο θαυμάσιο. Ήθε ο Θεός να δώσει στον καθένα μας που είναι πιστός αυτή τη χαρά, τη δυναμική μέσα του, της μαρτυρίας. Αδιάφορο αν είσαι άρρωστος, αδιάφορο αν έχεις ανέχεια, αδιάφορο αν έχεις αναδουλειά, αδιάφορο τούτο και τ' άλλο, να έχεις λάμπουσα την ευτυχία μέσα σου της παρουσίας του Χριστού, έτσι που να προκαλεί και να λέει: «Θα ευχόμουν να είσαι όπως είμαι εγώ, παρεκτός της φτώχειας μου, παρεκτός της αρρώστιάς μου, παρεκτός των συνθήκων στις οποίες ζω, να είσαι όπως είμαι εγώ». Η μαρτυρία του Θεού στη φύση, στην ιστορία, στη μαρτυρία του λόγου, στο κήρυγμα και η στάση μας, εμείς ποιοι και τι κάνουμε και πώς ανταποκρινόμεθα. Τη συνέχεια θα την ακούσουμε το βράδυ, στη βραδινή συνάθεση. Κλείνουμε η χοροδία μας έναν ύμνο.

Όρκη, παρακαλώ, δεν ευχαριστώ. Σου είμεθα ευγνώμονες για την αγάπη σου σε μας. Σου είμεθα ευγνώμονες για την μαρτυρία την οποία έδωσες στον κόσμο, στη φύση, στην ιστορία, στην καθημερινή μας ζωή με το μήνυμα το δικό σου που έρχεται στα αυτιά μας. Αξίωσέ μας να σταθούμε με ταπείνωση, με αναγνώριση της δικής μας αδυναμίας, με αναγνώριση του μεγαλείου του δικού σου και να δεχθούμε στις καρδιές μας την προσφορά της αγάπης σου, τον Ιησούν σταυρωμένον, αναστάντα Κύριον δοξασμένον, που μεταμορφώνει τη ζωή μας, που μας εξασφαλίζει τον ουρανό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας την αποκάλυψη του προσώπου σου. Αξίωσέ μας σαν τον Παύλο να είμεθα ευτυχής και να είμεθα μάρτυρας δική σου κάτω από όλες τις καταστάσεις. Και σε παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος σε κάποια ψυχή που ήρθε στη συνάθρησή μας ίσως για πρώτη φορά και μίλησε εσύ με τον ιδιαίτερο τρόπο που ξέβρεις να μιλάς. Με τους δεσμούς της αγάπης σου έλκυσε την ψυχή στον σταυρωμένο Υιό σου να τον δει σαν σωτήρα και λυτρωτή, να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί η ψυχή του. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και ευλογών ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς. Θεού το δώρον, δια να μην καυχηθεί τι. Ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί τι. Η ομολογία μου δεν έχει να παρουσιάσει, αδερφή, τίποτα το συνταρακτικό. Και αυτό γιατί από πολύ μικρή οδηγήθηκα μέσα στην εκκλησία, από νήπιο ακόμα, άκουσα τα ιερά γράμματα. Όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Αυτό δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, χρειάστηκε να περάσω 17 ολόκληρα χρόνια. Και αυτά τα 17 ολόκληρα χρόνια σας λέγω ότι ήμουνα μέσα στην εκκλησία. Από πολύ μικρό παιδί στο Κυριακό σχολείο, όπως όλα τα παιδιά, το εδάφιό μου, πάντα τακτική, και μέσα στο Κυριακό σχολείο και στο σχολείο που ήμουνα έξω στον κόσμο, είχα θεωρηθεί πρότυπο, καλό παιδί, πολλούς επένους είχα ακούσει. Προχωρώντας και μεγαλώνοντας, άρχισα να μελετάω και κάπου έτσι το Λόγο του Θεού, προσευχόμουν κιόλας. Όλα αυτά γινόντουσαν όμως από συνήθεια. Δεν είχα τίποτα μέσα μου το ιδιαίτερο. Τώρα το ανακαλύπτω αυτό και το βλέπω. Κάποτε στη Βεθήλ αποφάσισα, μετά από κάποια συναναστροφή που είχαμε εκεί με τα παιδιά, να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό. Το έκανα και αυτό. Όμως καμία αλλαγή δεν υπήρχε, ούτε κατάλαβα τίποτα το διαφορετικό. Αυτό έδειχνε ότι αυτό ήταν ψεύτικο που είχα κάνει. Όμως ο Θεός δεν άρχισε να μου μιλήσει. Και αυτό συνέβη στο Σούνιο. Ξέρω ότι πάρα πολύ, για πολλούς το Σούνιο αποτελεί σταθμό στην πνευματική του ζωή, έτσι και για μένα. Όπως κάποιος είπε πολύ σωστά, το Σούνιο ήταν όρος μεταμορφώσεως. Και πράγματι το Σούνιο υπήρξε και για μένα τέτοιο μέρος. Είχα παραβρεθεί στο πρώτο εφηβικό συνέδριο και ήταν πάρα πολύ ευλογημένο, αλλά ιδιαίτερα μια βραδιά που μας μίλησε ένας αδερφός από το Λίβανο, ήταν για μένα ξεχωριστή. Το κήρυγμά του φυσικά ήταν ευαγγελιστικό. Και κατά τη διάρκεια του κήρυγματός του ρώτησε εάν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που δεν έχει σωθεί, αυτός μπορεί να το κάνει τώρα, να σηκωθεί και να το ομολογήσει ενώπιον όλων. Δεν σας κρύβω ότι ελέγχθηκα πάρα πολύ και ήξερα ότι δεν ήμουν σωσμένη. Την άλλη μεριά ήθελα να. Αγαπούσα και τον κόσμο, έλεγα τώρα τι να κάνω. Δεν ήξερα, είχα μεγάλο έλεγχο μέσα μου και μεγάλη πάλι γινότανε. Όμως ο Θεός νίκησε γιατί ήμουν μεταξύ των 5-6 παιδιών που σηκώθηκαν και ομολόγησαν ενώπιον όλων ότι πιστεύουν και ομολογούν και μετανοούν. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο Χριστός είχε πεθάνει και για μένα. Ότι το αίμα του χύθηκε και για μένα, ότι είμαστε κατά χάριν σε σωσμένοι. Και αυτό εκείνη τη στιγμή το ενόησα. Όταν πήγα στο πρεσβυτέριο μέσα για να κάνω την ομολογία μου, μου λέει κάποιος αδερφός: «Βρε ευλογημένη και εσύ, περίμενε να έρθουν από το Λίβανο να σου πούνε αυτό το πράγμα. Τόσα κηρύγματα έχεις ακούσει». Και όμως ήταν η στιγμή εκείνη που ο Θεός μίλησε σε μένα. Τώρα, είτε μιλάει μέσω Έλληνα, είτε μέσω Λιβανέζου ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν η στιγμή του Θεού. Αυτό έγινε το 1975. Δεν μπορώ να πω ότι στη ζωή μου δεν συνάντησα δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες και πολλούς πειρασμούς. Και στο πανεπιστήμιο που ο Θεός επέτρεψε να μπω και στη δουλειά μου που συμπληρώνω τώρα 2 χρόνια, οπωσδήποτε οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί. Όμως με τη βοήθεια του Θεού κατορθώνω και τους ξεπερνάω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι γενικότερα για τους νέους οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί, αδερφοί, και θα πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για να τους υπερνικούν. Μάλιστα σε αυτούς τους καιρούς τους οποίους ζούμε, που είναι έσχατοι και που είναι καιροί πονηροί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η δύναμη που χρειάζεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά έμαθα να πιστεύω ότι ο Θεός αυτό που υπόσχεται το κάνει. Και γι' αυτό τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι πιστεύω στην υπόσχεσή του που έδωσε, ότι δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει πάσα στις ημέρες της ζωής σου. Αμήν.
1: Πώς θα γίνει για να. Έτσι, μίλα εδώ, σε κάποια από τα 2 κοντά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής αυτή τη στιγμή, αδερφή μου, διότι. Είμαι πολύ ευτυχής, αδελφοί μου, αυτή τη στιγμή. Ούτε τώρα.
1: Άστα. Εδώ πήγα.
2: Πάρα πολύ ευτυχής αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, διότι νιώθω απέραντα ευτυχισμένο, διότι ο Κύριος με χρησιμοποίησε και εμένα. Ήρθε τον ορισμένο καιρό και με επισκέφτηκε διαμέσου ο κ. Ρούπακα με το ταξί του. Ήρθε στη Ραφίνα, Ήμουνα και εργαζόμενος σερβιτόρος. Και μπήκα στο ταξί του. Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ σε ταξί, διότι... Δεν θα έμπαινα ποτέ σε ταξί εγώ. Διότι... είναι η απόσταση μακρινή και τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά την ημέρα εκείνη δεν υπήρχαν λεωφορεία. Ούτε ένα. Είχαν απεργία. Και ο κύριος... Δεν ξέρω πώς έφερε τον Γιώργο Τρόπακα, ο οποίος είχε να έρθει χρόνια, λέει, εκεί στη Ραφίνα.
1: Δεν είχε έρθει, θέλουν να ακούνε πολύ. Άντε λοιπόν, στάσου. Εδώ, δεν μοιράζει, και τα δύο δουλεύουνε. Στάσου, θα σας βάλω και τα δυο. Α, μπράβο. Εδώ, δηλαδή.
2: Στη Ραφίνα, ο Γιώργος Τρόπακας ήρθε με το ταξί του για να πάρει κούρσα, όπως φαίνονταν το πράγμα. Και εγώ την ημέρα εκείνη, Δευτέρα το πρωί, δεν είχε λεωφορείο. Σηκώθηκα από το ξενοδοχείο που έμενα με μια κυρία η οποία πήγαινε στον Πειραιά σε μια φυλακή να δει κάποιον δικό της. Και μπήκα στο ταξί κατά κάποιο περίεργο τρόπο. Μου φώναζε αυτή η κυρία σε απόσταση 50 μέτρων και μου έλεγε «Έλα». Εγώ ήμουν στο ζαχαροπλαστείο. Της έλεγα «Δεν έρχομαι, άσε με». Εντάξει, είχε ανοίξει την πόρτα ο Γιώργος, ο αγαπητός μου αδερφός, είχε ανοίξει την πόρτα και η γυναίκα αυτή έλεγε «Έλα». Σε μια στιγμή λέω «Τι έχω να χάσω, ας πάω, μισά-μισά θα τα δώσουμε με τη γυναίκα». Και τελικά πήγα. Από τη στιγμή που πήγα μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στην Αθήνα, ο Γιώργος έλεγε. Στην αρχή έλεγε για το τσιγάρο, που στο ταξί μέσα του δεν έχει μια ταμπέλα που γράφει «Απαγορεύεται το καπνίζει». Εντάξει, εγώ κάπνιζα κι εγώ και η γυναίκα η άλλη. Η γυναίκα άναψε ένα τσιγάρο, αλλά δεν είδε την ταμπέλα. Και λέει ο Γιώργος σε μια στιγμή, «Δεν βλέπετε τι γράφει, απαγορεύεται το καπνίζει». «Α, με συγχωρείτε, δεν το είδα, αφηρημένη ήμουνα». Και από εκεί αρχίσαμε. Και έλεγε και για μένα που καπνίζω και για αυτός που το έχει κόψει το τσιγάρο εδώ και 2 χρόνια. Με ποιο τρόπο όμως? Διαμέσου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κοντά στη μισή διαδρομή ο Γιώργος άρχισε και ευαγγελιζόταν. Έλεγε για μια εκκλησία, όχι ακριβώς εκκλησία, έλεγε μια συνάθρηση που πάνε και ακούνε οι πιστοί το Λόγο του Θεού, αυθεντικό, αμόλυντο, και μου έλεγε να έρθω και εμένα, να έρθω και εγώ εκεί. Μου έγραψε ένα χαρτάκι τη διεύθυνση της εκκλησίας. Και την επόμενη μέρα, δεν έχασα καιρό εγώ, ήρθα. Γιατί από μικρός αισθανόμουν ένα σεβασμό για τον Κύριό μας, τον αγαπούσα, αλλά δεν ήμουν γεννημένος. Βέβαια, πέρσι είχα νηστέψει 47 μέρες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης, μ' άρεσε και άκουγα τον δεξιό ψάλτη της Μητροπόλεως, τον Περιστέρη. Τόσο ωραία έψαλε. Αλλά χωρίς Χριστό υποτίθεται. Δόξα Θεώ, ο Κύριος έφερε αυτόν τον αγαπητό αδερφό, τον ευχαριστώ, τον Κύριό μου διαμέσου του Ρούπακα, του Γιώργου, που έφερε και εμένα στην Εκκλησία, αυτή την Εκκλησία την αληθινή, τη σωστή Εκκλησία, που διδάσκεται και κηρύττεται το Ευαγγέλιο, ανώθευτο. Ευχαριστώ τον Θεό με όλη την καρδιά μου, διότι τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού, το μονογενή, για να μην απολεστεί κανείς που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ευχαριστώ τον Θεό με όλη την καρδιά μου. Δεν τελείωσε. Φυσικά δεν ξέρω πώς αναγεννήθηκα, γιατί από τη στιγμή που ήρθα στην εκκλησία, ο αδερφός Θάνος με είχε πιάσει και μου έλεγε, με δεξιό Άγιος, ο Παλιόκωστας ο Δημητράκης, ο Γιώργος ο Ρούπακας, Μου λέγανε την ημέρα εκείνη, μάλιστα είχα έρθει στην εκκλησία 9:30 την Τρίτη, σε μελέτη της εκκλησίας. Είχα αργήσει. Και ο Γιώργος με σύστησε στον αδερφό τον Θάνο τον Καρμπόνη και μου λέγανε την ημέρα εκείνη πάρα πολλά θαυμάσια πράγματα, τα οποία σα φουγκάρει εγώ τα ρουφούσα. Θυμάμαι ότι δεν είχα ούτε μία αντίδραση στον εαυτό μου. Άκουγα συνέχεια, χωρίς να πω. Γιατί αυτό, γιατί το άλλο, χωρίς να αντιδράσω δηλαδή. Την άλλη μέρα έχω μια βέσπα, η οποία τότε δεν είχε αριθμό. Την άλλη μέρα είχα πάει με κάποιο φίλο μου στην αντιπροσωπεία να βγάλω τον αριθμό. Και με έπιασε τροχέα στο δρόμο και με έκλεισε σε ένα αμάξι της τροχέας. Με πήγε στο τμήμα, στο υποκατάστημα Αγίου Κωνσταντίνου και με κλείσανε μέσα. Φυσικά πέρασα εισαγγελέα την ημέρα εκείνη. Πέρασα σήμανση, μου βάλανε φωτογραφίες από εδώ και από εκεί, αποτυπώματα. Και το βράδυ εκείνο κοιμήθηκα μέσα στο κρατητήριο. Βλέπετε πόσο εχθρός εργάζεται. Αλλά εγώ είχα μια ηρεμία μέσα στην καρδιά μου. Βέβαια, είχα ακούσει ορισμένα πράγματα από τον αδερφό Θάνο. Αυτά μου είχαν μείνει, φαίνεται. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά είχα ηρεμία. Βέβαια, δεν φοβόμουν τίποτα. Ο Κύριος ήταν κοντά μου, οπωσδήποτε. Και την άλλη μέρα πέρασα. Την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, 12 ώρα πέρασα, πήγα στο δικαστήριο, στο αυτόφορο και με δικάσανε. Αλλά πήρα 2 μέρες στην αναβολή. Και πήγα και έβγαλα τα χαρτιά. Ποια χαρτιά? Την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κράνος που δεν είχα. Για 3 πράγματα με είχαν κατηγορήσει. Έφταιγα βέβαια. Αλλά και εγώ 5 ημέρες τότε είχα τη Βέσπα και δεν είχα αριθμό, αλλά πήγα να τα πάρω τα χαρτιά μου. Εν πάση περιπτώσει, πέρασα από. Πήρα αναβολή και το άλλο, την άλλη μέρα, πήγα και έβγαλα τα χαρτιά μου. Έτρεξα, έδωσα και κάτι λεφτά και να βγάλω το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια. Και το Σαββάτο, το μεσημέρι, στο αυτόφορο, με δικάσανε. Τους έδειξα τα χαρτιά μου. Εντάξει, γελάγανε αυτή την πέρα. Πόσο λέει θα έτρεξες την ημέρα εκείνη για να βγάλεις τα χαρτιά σου? Λέω, όποιος λέει φοβάται κάτι στη ζωή του, τρέχει πάρα πολύ. Και εγώ, δόξα τω Θεώ, έτρεξα. Γιατί έφταιγα κι εγώ οπωσδήποτε, αλλά όσο να είναι η Βέσπα 5 μέρες την είχα αγοράσει, πότε να τα βγάλω τα χαρτιά μου? Κανονικά δεν πρέπει να κυκλοφοράει κανείς όταν δεν έχει αριθμό. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Αθώος ο κατηγορούμενος λέει, αλλά σε δικάζομαι για το κράνος που φορούσες. 2.000 δραχμές. Εντάξει, αυτό ήταν. Πάντως αθώος ήμουνα. Με είπαν αθώο. Αυτό ήταν. Και την άλλη μέρα που ήρθα στην εκκλησία, κάθε μέρα είμαι στην εκκλησία. Γιατί με γεμίζει. Με πληρεί ολοκλήρως. Ο Κύριος μου, ο σωτήρας μου, με έπλυνε και εμένα με το αίμα του Άγιου. Με ξέπλυνε, με καθάρισε. Από πάσης αμαρτίας. Πολύ αμαρταλός ήμουνα. Με στη βρωμιά. Και πού δεν ήμουνα. Και έκλεβα. Και έκανα και πολλά αίσθηση. Τώρα με έχει καθαρίσει πάρα πολύ ο Κύριος. Θα σας διαβάσω ένα ωραίο εδάφιο από τους Φιλιππισίους, το 14, στο γάμα, κεφάλαιο 14 εδάφιο. Αλλά εν μπράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Ειλικρινά, αυτά τα λόγια πολύ μου ταιριάζουν. Θέλω ο Κύριος να με οδηγήσει, να με φωτίσει, να με αυξήσει την πίστη, να μεσοποιήσει εκεί που θέλει εκείνος για το έργο του. Έχω μεγάλο ζήλο. Είμαι 6 μήνες στην πίστη και δόξα Θεώ είμαι ευτυχισμένος. Δοξάζω τον Κύριο. Ήθε η ομολογία μου αυτή να φέρει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους αλλά δεν έχουν ομολογήσει. Δεν είναι να δοξαστεί ο Κύριος. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, ο έπαινος, η χάρης. Στον πατέρα μας. Έχουμε πατέρα ουράνιο, αληθινό πατέρα. Έχουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που πέθανε για μας. Για μας πέθανε. Δεν πέθανε για την πλάκα, για μας πέθανε. Τον ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου. Επίσης, άλλο ένα εδάφιο. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της χτίσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, την σε Χριστώ Ιησού του Κύριου ημών. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Το έχετε καλά στην καρδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αμήν.
3: Γιατί ρώτησα ποιος γνώρισε πρώτος τον Χριστό και μου λέει η σύζυγος και έτσι θα πάρουμε αυτήν τη σειρά. Με 2 λόγια να πούν οι αδελφοί ότι ο Θεός προσέφερε.
4: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω διότι συμπαρασταθήκατε στη μεγάλη χαρά της ψυχής μου. έχω ομολογήσει τον Κύριο από τα όσα έχουν συμβεί όσο και νέα είμαι. Έχω περάσει πάρα πολλές δοκιμασίες και οι εξετάσεις μου απέδειξαν ότι προβιβάστηκα και λυτρώθηκα από το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο είναι πολύτιμο και καυστικότατο δια τις αμαρτίες του σώματός μας. Θέλω μόνο να σας πω ότι έχω κάνει 4 παιδιά, από τα οποία ζήτω 1. Και ευχαριστώ τον Κύριο, διότι με πέρασε από την κοιλάδα του θανάτου και είδα 2 φορές το θάνατο στη ζωή μου και έζησα δια του ονόματός του και του αίματός του του Αγίου. Για να έφτασει η στιγμή να τον ομολογήσω ενώπιον ανθρώπων επισήμως πλέον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εις βιθφαγή και βιθανία προς το όρος των ελαιών αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς: υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών και ευθύς εις ερχόμενη εις αυτήν θέλετε βρει πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει ανθρώπους καθαρούς, όχι διπλής χρήσεως και μεταχειρήσεως, επί του οποίου ουδής εκάθισε. Λύσατε αυτό και φέρετε εδώ. Και αν της είπε προς εσάς, διατί κάνετε τούτο, είπατε: διότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Το χρειάζεται ο Κύριος. Κάτι παραπάνω, το έχει ανάγκη ο Κύριος. Ο Κύριος έχει ανάγκες, ναι, το λέει καθαρά. Έχει χρίαν. Και υπήγον και έβρον το πολλάριον δεδεμένον προς την θύρα έξω της διόδου και λίγουσι αυτόν και την έστον εκεί εισταμένον έλεγον προς αυτούς: τι κάμε τελείονται στο πολλάριον? Ιδε είπον προς αυτούς: καθώς παρήγγειλεν ο Ιησούς. Και αφήκαν αυτούς και έφερον το πολλάριον προς τον Ιησούν και έβαλον επ' αυτού τα ημάτια αυτών και κάθισε επ' αυτού. Πολλοί δε έστρων τα ημάτια αυτών εις την οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από τον δέντρον και έστρωνον εις την οδόν. Και οι προπορευόμενοι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι του Κυρίου, του πατρός ημών Δαβίδ. Οσανά εν της υψίστης. Είναι από το 11ο του Μάρκου. Αλλά διαβάζουμε και κάτι άλλο. Κατά δε την εορτήν απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιον όντινα εζήτουν, ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνα και ανεβόησε ο όχλος και έρχισε να ζητεί ημί, καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον: θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων, αυτόν που ζητοκραυγάζατε πριν λίγες μέρες? Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Δε αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσω συναπολύσεις αυτούς, μάλλον τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλι είπε προς αυτούς: τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον, δια τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων? Ιδε πάλι έκραξαν: σταύρωσον αυτόν. Και κάτι ακόμα. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών. Καθώς εσείς εξεύρετε τούτον λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, η μία πλευρά, διαχειρών ανώμων, η δεύτερη πλευρά, σταυρώσατε, σταυρώσαντες, εθανατώσατε. Είναι από τις πράξεις των

της ζωής μας, της ιστορίας μας, ο Χριστός, ο Κύριος. Θεέ μας, σε παρακαλούμε, ας πετάξουμε παλιές ιστορίες, συναισθηματισμούς, αντιλήψεις, διάφορα άλλα που δημιουργούν φραγμόν, ώστε να δούμε ειλικρινά πρώτα τον Χριστό, ύστερα τον εαυτόν μας και τα δυο μαζί μετά. Να γίνουμε αντικείμενο των σχεδίων σου, της λυτρώσεώς σου στον κόσμο τούτο. Θεέ μας, γύρω μας είναι το σκοτάδι, το χάος. Άνθρωποι φωνάζουν, άνθρωποι ζητούν, άνθρωποι περιμένουν. Ταλέποροι, όπως και εμείς έναν καιρό, τότε που δεν σε γνωρίζαμε, τότε που ψάχναμε, τότε που νομίζαμε ότι μόνοι μας, είτε ατομικά είτε ομαδικά, θα επιτυγχάναμε να χορτάσουμε την άδεια ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε που το πρωινό αυτό, όξα να έχει το όνομά σου το Άγιο, μας προσφέρεις την ευκαιρία να παρελάσουν μπροστά μας κάποιες αλήθειες και μέσα σε αυτές να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας, και αν θέλουμε και γιατί να μην θέλουμε, να απευθυνθούμε και να επικοινωνήσουμε με τον αποθανόντα και αναστάντα Χριστό, τον σωτήρα μας και λυτρωτή μας, να συνδεθούμε μαζί του για πάντα, σε τρόπο που κανένας να μην μπορέσει να μας χωρίσει ποτέ. Εξομολογούμεθα τη βαθιά συνέστηση της αδυναμίας μας και της αναξιότητός μας, ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας, με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν. Ψάλλει.

σε τρία σημεία, όποιοι και να είναι οι ομιλητές. Σημεία που αποκλείουν κάθε τι άλλο. Μόνον ο Ιησούς. Μόνο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνον ο Ιησούς. Μόνον η Βίβλος. Δεν έχει τίποτα άλλο. Από εδώ μέσα. Και από την πλευρά τη δική μας. Μόνον πίστεψε. Πίστευε. Για να έρθουν οι δυνάμεις του Θεού, η αγάπη του Θεού μέσα εις την ζωή σου. Διαπίστεως. Ο Θεός στις ανάγκες, στα προβλήματα, στα αδιέξοδα, όλα εμείς τα δημιουργήσαμε. Συνέκλεισε τα πάντα στον Υιόν Του και μας τον προσέφερε. Έτσι και τον πάρεις, τα έχεις όλα. Ώστις τον ίδιον αυτού Υιόν δεν εφίστη, πώς μετ' αυτού δεν θα μας τα δώσει όλα, τα πάντα. Αν εκ του Χριστού, τίποτα. Σας διάβασα το πρόγραμμα, το μέρος που από το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας μου ανετέθη. Όλες τις μέρες, για εκείνους οι οποίοι είναι τακτικοί ακροατές εδώ στην Εκκλησία, τα θέματα μάλλον γνωστά θα είναι. Θα ξέρετε περίπου όλο το ξετύλιγμα απ' έξω. Ίσως οι ομιλητές, οι κύλοντες, ναι, διαφορετικό το σερβίρισμα. Δεν πρόκειται όμως να πουν καινούργια πράγματα, διότι θα είναι μέσα από την Αγία Γραφή. Αλλά ας προσέξουμε όμως. Μήπως ακούσουμε τα ίδια πράγματα, αλλά με ένα πνεύμα ελαφρότητος, λόγω του ότι τα έχουμε ξανακούσει, και με ένα πνεύμα κριτικής, που είναι πολύ εύκολο για τον ομιλητή, για τη διακονία του. Να προσέξουμε, αγαπητοί μου, όταν ήμουν πιτσιρίκος και πέρακα μπροστά από τις κολόνες του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν ξέρω αν ακόμα το συνηθίζουν, νομίζω. Βάζαν κάτι πινακίδες και είχε ένα κεραυνό επάνω, κόκκινο. Και έγραφε «Κίνδυνος, θάνατος». Ίσως να τα αλλάξουμε. «Ζωή, θάνατος». Ο έχων των Χριστών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Χριστών, ο καημένος. Τίποτα, χαμένος. Μέσα εις το θάνατο. Μπορεί να είναι επαναλήψεις, αλλά αυτό επιβαρύνει περισσότερο τη θέση μας. Εάν λαβώντες γνώση ορισμένων αληθιών που ο Θεός κι άλλη μια φορά σε διπλώνει μπροστά μας, εμείς προσπεράσαμε. Καλά ήταν και σήμερα. Ή το πιο χειρότερο, ωραία ήταν. Θεέ μου, φύλαξε. Εδώ πρόκειται για σοβαρά πράγματα ζωής και δανάτου. Τι μου λες για ομορφιές. Θυμήθηκα κρατώντας σημειώσεις ένας αδερφός μας που τώρα είναι με τον Κύριο επάνω, πολύ πιστός. Θα του κάνανε εγχείρηση στο Μεταξά κάτω στον Πειραιά και δεν του είχαν πει ακόμα τι είχε. Και μια ομάδα αδερφών κάνανε προσευχή αργά, βράδυ, και για τον αδερφό που θα κάνει εγχείρηση αύριο. Και πετιέται ένας ηλικιωμένος ογδοντάρης και αυτός έφυγε ο τρομπέτας. Λέει, ξέρει. Τι να ξέρει, για την εγχείρηση ή όχι, δεν το πάνε, λέει. Τι ώρα είναι, και κατεβαίνει 10 η ώρα κάτω. Πώς μπήκε μέσα, ποιος ξέρει πώς μπήκε. Αδερφέ μου, του λέει, αύριο εγχείρηση, ναι, ξέρεις, ξέρεις. Μπορεί να φύγεις να πας με τον Κύριο. Τι λες, αυτό έχεις. Τον φίλησε και έφυγε. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω, επικρατεί πολύ ένα πνεύμα ελαφρότητος γύρω από τα πράγματα του Θεού. Είπα, ελαφρότητα και κριτικών πνεύμα. Τι σημασία έχει αν τα πει καλά ή τα πει άσχημα. Οι αλήθειες και οι πραγματικότητες ενώπιον του Θεού. Θα χωρίσω τα όσα διαβάσαμε σε τρία μέρη, τρεις ενότητες.
Για να τελειώσουμε σε ένα σημείο. Πρώτο, πρώτη ενότητα. Οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Υπάρχει μια έκφραση που ταιριάζει εδώ. Ακούοντας για τον Ιησού, οι άνθρωποι αυτοί έτρωγαν τα λυσιακά τους, που λένε. Δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Αλλά όλο και τα μαντάτα φτάνανε για αυτόν. Και η ζωή τους είχε γίνει τόσο μα τόσο δύσκολη. Τη μια μέρα ένας τυφλός ανέβλεπε. Την άλλη μέρα ένας κολός περιπατούσε. Την άλλη μέρα ένας δαιμονιζόμενος ελευθερωνόταν. Την πιο άλλη ημέρα ετάισε με λίγα ψάρια, λίγα ψωμιά, 5.000 ανθρώπους. Έλυσε το πρόβλημα. Μόνο άντρες και γυναίκες και παιδιά, 10.000. Φάγανε όλοι με περίσσευμα. Ναι, ακουγόντουσαν αυτά και δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Σάλος μέγα. Και μεταξύ τους επικρατούσε, σχηματιζότανε η πεποίθηση, η κατάληξη. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Να τον βγάλουμε από τη μέση. Πού δεν πάει αυτή η κατάσταση. Κάθε μέρα ενοχλητικό. Πολύ ενοχλητικό. Να σταματούσε σε ένα ορισμένο επίπεδο, τέλος πάντων. Αλλά όλο και χειρότερα. Να τελειώνουμε με αυτό. Στείλανε κάτι κατασκόπους να πάρουν λόγια. Κατόπιν τα λόγια αυτά να τα χρησιμοποιήσουν σαν μαρτυρίες στο συνέδριο. Πήγαν αυτοί καημένοι με επαγγελματική συνείδηση, ακούσανε, ξεχαστήκανε. Μα τι ωραία ήταν αυτά που έλεγε. Γυρίσανε πίσω, παιδιά, για τη δουλειά. Ποια δουλειά? Σας στείλαμε για κάποιο έργο, λέει, εκεί πέρα. Α, ναι, πήγαμε. Τι γίνεται? Ουδείς, λέει. Κανένας δεν μίλησε όπως αυτός μιλούσε. Με τέτοια εξουσία. Αυτό είναι. Δεν έχει άλλο. Πώς θα κάνουν τη δουλειά μας? Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα. Ξεχαστήκανε. Ο Κύριος όταν μιλούσε και ερχόντουσαν τα μηνύματα κάθε μέρα. Όταν μάλιστα τους είπε μια μέρα δημοσία, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Τι λέει αυτό? Βλασφημίες. Εκείνο το ημί, υπάρχω πριν από τον Αβραάμ. Η ιστορία του στο κάπημά του έφτανε μέχρι Αβραάμ. Πριν από αυτόν που λέτε και καυχόσαστε, εγώ υπάρχω. Τι λέει αυτό? Πω, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Πρέπει να τον βγάλουμε από τη μέση. Και το τελευταίο μαντάτο, η Ανάσταση του Λαζάρου. Όχι και έτσι. Ο Λαζάρου, γνωστός προύχοντας εκεί πέρα, στη Βιδανία, τον ξέρανε. Τώρα τα πεθαμένος αναισθήθηκε μπροστά στον κόσμο όλο, τον είδανε, βουίζει το σήμα. Πότε να κλείσουμε τα στόματα? Α, ό,τι να γίνει πρέπει να τελειώνουμε. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν. Όπως είπαμε στη γιορτή για τον Κώστα Μεταλλινό, θα το θυμούμαστε πάντοτε όταν ασχολούμεθα με θέματα που και εκείνος ισχολείτο. Λέει, με άλλο πνεύμα τον έσπροχναν τον Κύριόν μας τον Σταυρόν, μίσους πάχου. Με άλλο πνεύμα εκείνος παρεδίδετο και οδηγείτο επάνω εις τον Σταυρό. Εκείνη μίσος. Εντάξει. Εκείνος αγάπη και διάθεση να προσφέρει τον εαυτόν του θυσία για αυτούς που τον μισούσαν, για όλους τους αμαρτωλούς. Υπήρχαν δηλαδή δύο ευθείες, δύο σκοποί, δύο τάσεις, δύο ευθείες συγκλίνουσες, οι οποίες τώρα πια δέσαν η μία δίπλα από την άλλη και συμπορευόντουσαν. Το μίσος των ανθρώπων εκείνων, αλλά και από την άλλη μεριά ο Κύριος κατεβαίνοντας σύμφωνα με το χρονόμετρο του Θεού, οδηγούμενος επάνω εις τον Σταυρό. Και όλα πηγαίνανε κανονικά και αρμονικά.
όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε η ώρα του Θεού, όταν ήρθε όλα κανονισμένα μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια. Είπα, οι άρχοντες του λαού Ισραήλ. Ο Θεός να μας φυλάει από τους άρχοντες. Υπήρξαν μερικοί που νόμισαν ότι έκαναν ένα συλλογισμό. Εάν πιστέψουν οι άρχοντες, ναι, τότε θα πιστέψει και ο πολύς ο κόσμος, ναι, τότε θα σωθούν πολλές ψυχές, ναι. Είναι ανθρώπινοι συλλογισμοί εκτός πραγματικότητας. Εάν πάρουμε τα δεδομένα του Λόγου του Θεού και τα βάλουμε μέσα στο κομπιούτερ, θα δούμε δεν βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Έτσι το κρατάει. Ποιος? Ο πονηρός. Λέει, ο πλανών την οικουμένην όλην, όλη την πλανά. Είναι πλανημένη. Υπακούει στα δικά του κελεύσματα και στους πειρασμούς του Κυρίου μας, του λέει, προσκύνησέ μου και θα σου δώσω όλα τα βασίλεια της γης. Δικά μου είναι, εγώ τα εξουσιάζω. Και ο Κύριος δεν του είπε ψεύτη, δεν είναι δικά σου, είναι δικά του. Και οι άρχοντες, εάν προηγουμένως δεν προσφέρουν τον εαυτόν τους θυσία, δεν θα τους ανοίξει την πόρτα για να φτάσουν εκεί ψηλά. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη μερίδα οι άρχοντες, οι πνευματικοί άρχοντες, λέω, του λαού Ισραήλ, ταυτόχρονα ήταν και διοικητικοί, οι οποίοι ήταν γεμάτοι μίσος εναντίον του Ιησού, μίσος το οποίο αυγάτιζε κάθε μέρα με τα νέα μαντάτα, με τις νέες ιστορίες οι οποίες ερχόντουσαν μπροστά τους. Δεύτερο σημείο, δεύτερο πρόσωπο, ο λαός Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ. Άλλο πράγμα αυτό. Ο λαός Ισραήλ. Ίσως είναι και το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μας. Πώς να τους πούμε, οι άνθρωποι ή τα ανθρωπάκια που λένε, τώρα βγαίνουν πολλά βιβλία, ανθρωπάκο, άκουσε, θα σου πούμε κλπ. Ο απλός λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Υπάρχουν λέξεις λαός, πλήθη, όχλος, μάζα. Μάζα, τον πολύ τελευταίο, μάζα. Έχει σχέση με τον κυμά, πολιτός, μάζα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός ανέβασε στη θέση που σαν δημιουργός έχει τοποθετήσει τον άνθρωπο. Ως τη στέλη, το άτομο, τη μονάδα με εξουσία, ως τη στέλη, ο πίσω μου, ένα έκαστο. Τώρα είμαστε στις μάζες, στα πλήθη, στις στατιστικές και στα ποσοστά. Και ο λαός έχει μια άλλη ψυχολογία. Άλλη είναι η ψυχολογία του ατόμου, ο καθένας χωριστά, και άλλη είναι η ψυχολογία του όχλου. Δεν είναι συνισταμένη των ατομικών ψυχολογιών. Όχι. Διαμορφώνεται χωριστά αυτή. Και μάλιστα κατά έναν τρόπο πολύ πολύ περίεργο. Και συμβαίνει η προσωπικότητα, η ατομική χάνεται και δημιουργείται ένα περίεργο μείγμα που επικρατεί μέσα σε όλο τον όχλο, κολλάει ανακατεμένο, και ξαφνικά τα όλα τα στόματα γίνονται ένα στόμα και φωνάζουν. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Δεν ξέρω όσοι από εσάς πήραν μέρος σε διαδηλώσεις, λιγουλάκι το έχω κάνει παλιά, φοιτητής όντας και εγώ, ξέρουν και καταλαβαίνουν από αυτά τι γίνεται. Κατέβα κάτω να ανέβω να τα πω εγώ. Και μετά μετανοείς για αυτά που είπες. Αλλά εκεί την ώρα η μάζα εκεί, το σπρώξιμο. Και συνήθως οι μάζες και ο όχλος οδηγούνται όχι από αναλύσεις και αποκαλύψεις αληθιών, δεν τα καταλαβαίνουν. Από συνθηματολογία. Αν είναι έξυπνα τα συνθήματα που ρίχνονται, ακολουθούν οι μάζες και πηγαίνουν.
συζητούσαν μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτοί στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Λέει, άκουσες το τελευταίο? Ποιο τελευταίο? Το τελευταίο, το Λάζαρο, εκείνον, τον άρχοντα. Ναι, το Λάζαρο, πέθανε και τον ανέστησε. Αλήθεια? Στόμα, ο άλλος. Εκείνος που έκανε τόσα πολλά. Ναι, ναι, έκανε και αυτό. Άλλο συμπέρασμα. Δεν μπορεί, αυτός θα είναι. Ποιος θα είναι αυτός? Ο Μεσσίας. Δεν μπορεί να είναι άλλος. Αυτός, τι περισσότερα θα μπορούσε να κάνει? Αν, αυτό που περιμένουμε. Στόμα, με στόμα. Ο ένας, το άλλο, όλοι, απλώθηκε. Ο Μεσσίας. Αυτός είναι. Κρίμα που τόσο καιρό δεν το είχαμε καταλάβει. Αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξέρεις, έρχεται. Το άκουσα, όπου να είναι θα περάσει από εδώ. Θα περάσει. Έρχεται να πάρουμε θέσεις, να τον δούμε. Και χαρούμενοι όλοι, ευτυχισμένοι. Γιατί? Γιατί η τραγική τους ιστορία θα τέλειωνε. Υπερήφανος λαός, ο λαός Ισραήλ. Λόγος του Θεού το λέει κάπως αλλιώς. Σκληροτράχυλος. Η ιστορία του ολόκληρη, ναι. Θα τον δούμε και θα τελειώσουν όλα εκείνα. Και είχαν γιορταστική εμφάνιση, κρατούσαν βάια, φοίνικες και ένα παραλήρημα, ένα τελείριο. Αυτός είναι και έρχεται. Και καθώς περνούσε επάνω στο πουλαράκι, για πρώτη φορά και τελευταία φορά επί της γης, με κάποια μεγαλοπρέπεια θα λέγαμε, τρέχανε και στρώνανε τις κλαμίδες τους, τα σακάκια τους, να περάσει από πάνω. Μετά το ξαναπέρνανε βέβαια, αλλά στο σπίτι όταν θα πηγαίνανε μετά θα το βγάζαν και θα το δείχνανε. Από εδώ πάνω πέρασε εκείνος, όπως κάποιοι της Αλβανίας δείχνουν κάτι χλένες, τρυπημένες από σφαίρες, καμένες. Α, για δες εδώ, εδώ να δεις. Από εδώ πάνω πέρασε εκείνος, ο Υιός, ο βασιλιάς, ο Υιός του Δαβίδ, ο δοξασμένος, διότι περίμεναν ταχύτατες πολιτικές και άλλες εξελίξεις. Τι ήθελε αυτός ο λαός, γιατί φώναζαν? Α, είναι πολύ απλό το πράγμα αυτό. Αυτοί ζητούσαν την παλιά αυτοκρατορική δόξα των ημερών του Δαβίδ. Αυτό ζητούσαν. Αυτό περίμεναν. Να συντριβούν οι Ρωμαίοι και να ξανανεύουν πάλι ψηλά. Αυτοί ζητούσαν και περίμεναν αποικίες μέχρι κάτω την Αιθιοπία, τη Λιβύη, τη Συρία, Μεσοποταμία πάνω. Όλα εκείνε στις ημέρες του Δαβίδ. Τώρα θα τα δεις. Όλα. Όλα πάλι δικά μας θα γίνουν. Τέτοιες σκέψεις είχαν μέσα τους. Αυτοί περίμεναν χρυσάφι. Περίμεναν καλοπέραση. Και περίμεναν και να έχουν και δούλους πολλούς στα κτήματα. Από αυτούς τώρα που θα μαζεύαμε. Αυτοί να δουλεύουν, εμείς να καθόμαστε. Εάν πήγαινε κάποιος και έλεγε, μα αυτός είναι λυτρωτής και θέλει να μας λυτρώσει από την κακία και την αμαρτία, τι είναι αυτά, τι να τα κάνουμε αυτά εμείς, αυτά που τα ξαργυρώνουμε, τι νόημα έχουν αυτά? Στην Κέρκυρα γίνονται μεγάλες λιτανίες και πανηγύρια σε όλα τα νησιά εκεί. Μετά από ένα πανηγύρι που χάλαγε ο κόσμος, θαύματα γίνανε θαύματα. Με συγχωρείς, ένα χωριάτι. Σε βλέπω χαρούμενο. Ναι, μα δεν ξέρεις τι έγινε. Οι άνθρωποι έγιναν καλύτεροι τώρα. Ή καλύτεροι, ή γιατί να γίνουν καλύτεροι? Μα έγιναν θαύματα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Όπως ήταν είναι. Α, τότε πόσο μπερδεμένα και πλαστογραφημένα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αλίμονο. Ο λαός Ισραήλ είχε μια τέτοια προσδοκία, όπως είχε για σταυρό, για θάνατο. Αλίμονο, εάν σταθούμε έστω ιστορικά, ψυχολογικά, το τι γινόταν τότε, το τι γίνεται σήμερα έχει σημασία, το τι γίνεται με μας.
πώς είναι εκείνοι που θα καταφεύγουν στον Χριστό, αλλά για τον Χριστό και μόνον. Διότι ο Χριστός ασκεί κάποια έλξη απάνω τους, κάνει την ψυχή τους να τον αγαπούνε, έτοιμοι να θυσιαστούν για αυτόν. Οι προσευχές μας πόσες είναι για τον Χριστό? Κύριε, πώς να προσευχόμαστε? Γεννηθητό το θέλημά σου. Όχι, όλες οι προσευχές έχουν γεννηθείτε το θέλημά μου. Αυτό Κύριε και εκείνο Κύριε και τ' άλλο και πού είναι και άργησες να μου το δώσεις και σου είπα. Πόσο μπερδεμένα πράγματα. Και απ' την άλλη μεριά είμαι χριστιανός και πιστεύω. Και το πνεύμα του Κυρίου μας και της Καινής Διαθήκης είναι να αγαπήσεις τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου και των πλησίων σου, και η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Τι λες? Μόνο για τον εαυτόν μας. Όλο για τον εαυτόν μας. Αγάπη για το άτομό μας. Αλήθεια, κυκλοφορούν δε ιδίως στις ημέρες μας κάτι συνταγές Ευαγγελίου. Κόψε από εδώ, βάλε κάτι από εκεί, κάτι κολλάζ, κάτι σου παμούπες. Δε, τι είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού αυτό? Πίστεψε. Σε τι να πιστέψω? Και πού οδηγεί αυτό? Έχει μέσα τα στοιχεία που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Χριστός ο ίδιος, παραποιημένο. Και πρέπει να φωνάξουμε γι' αυτό, διότι αλίμονο παραπλανιόνται οι ψυχές. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Και έχει σταυρό μπροστά και θάνατο από πίσω. Αυτή είναι η προσφορά του Χριστού. Δεν είναι κάτι άλλο από τη λύτρωσή του. Αυτή είναι η λύτρωσή του. Διότι μόνο ο πεθαμένος γνωρίζει σε βάθος τη λύτρωσή του Χριστού. Οπότε η έλξη των γηίνων πραγμάτων. Δεν ασκούν επάνω του καμιά επίδραση. Διαφορετικά κάθε μέρα υποφέρει και πονά και πεθαίνει. Διότι το σχήμα του κόσμου παρέρχεται. Και αν το Χριστό δεν λυτρώσει από αυτά τα πράγματα, η καρδιά του κολλημένη θα ξεκολλάει κάθε μέρα. Θα παρασύρεται. Ναι. Αγαπητοί μου, θα πρέπει πολύ πολύ να το προσέξουμε. Είναι ο όχλος αυτός δεν ήξερε τι ζητούσε. Ή μάλλον ήξερε τι ζητούσε. Τα δικά του. Τις προσδοκίες τις εθνικές και τις ατομικές μέσα τους. Ναι. Η μεγαλύτερη απόδειξη του ότι αυτά ζητούσαν είναι ότι μετά από λίγες μέρες οι ίδιοι άνθρωποι φώναζαν λιγάκι πικαρισμένοι, διότι δεν πήραν την εξέλιξη που ήθελαν τα πράγματα. Σταύρωσαν, σταύρωσαν αυτόν, σταύρωσαν για να τελειώνουμε. Οι ίδιοι ήταν, ο ίδιος όχλος. Έλεγε κάποιος, οι πολλοί είναι σαν τα στάχια. Φυσάει βοριάς, γέρνουν όλα προς τα κάτω. Φυσάει νοτιάς, γέρνουν όλοι προς τα πάνω. Δυστυχώς αυτό το πνεύμα, όταν δεν φώναζαν το Σταύρωσον, το λέει καθαρά. Ήταν και κάποιοι από τους άρχοντες οι οποίοι υποδάβλιζαν και έριχναν τα συνθήματα. Σταύρωσον καμένε, πες το, φώναξε. Κι άλλος από εκεί κι άλλος. Ωραία, οργανωμένα πράγματα. Κάτι ξέρουμε και στις μέρες μας πως γίνονται έτσι, ναι. Συνθήματα, ναι. Φωνάζανε. Τι ξέρανε, τι φωνάζανε. Ναι. Τώρα όμως που ερχόταν ο Κύριος, που ακόμα δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οσανά, ευλογημένος, ο Υιός του Δαβίδ, ο δοξασμένος που θα μας αποκαταστήσει. Από το Οσανά μέχρι το Σταύρωσον, όχι και μεγάλη απόσταση. Μόνο εκείνος που στο βάθος της καρδιάς του, το Πνεύμα του Θεού θα ενθρονίσει τον Ιησού Χριστό. Α, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μεταφέρεται, ούτε μετακινείται, ούτε αλλάζουν. Και αναγκάζεται ο Πέτρος να πει τον Ιησούν τον αποδεδειγμένο, εσείς τον σταυρώσατε. Εσείς, εμείς, ποιοι? Ίσως και κάποιος από εμάς πει και εγώ μαζί. Να σου πω, εγώ τουλάχιστον το είπα για τον εαυτό μου. Έτσι το πιστεύω. Οπωσδήποτε. Εάν στον Χριστόν βλέπουμε την αμαρτία μας και για την αμαρτία μας, οπωσδήποτε έχει και τη δική μας αμαρτία μέσα. Άρα και εμείς μέσα σε αυτούς που τον οδήγησαν στο Σταυρόν, στο δράμα εκείνο το μεγάλο που ήταν ουσιαστικό, όχι δοκισμός, πραγματικός θάνατος
Θυμάμαι με έναν αδελφό όταν έκανα ημερών τη στροφή προς τον Χριστό. Του λέω, Αλέκο, μου λέει ο Χριστός πέθανε, ο Χριστός πέθανε. Λέω, άξονες πως, άστας. Να τα λέμε, να κρυβολογούμε. Έκανε πως πέθανε. Λέει, πως το είπες αυτό. Λέω, έκανε πως πέθανε, δεν μπορούσε να πεθάνει. Τι λες, μου λέει, τι λες, πέθανε. Δεν μπορεί να πέθανε ο Υιός του Θεού. Διάβασε, μου λέει, έλα κάτσε εδώ να τα κουβεντιάσουμε. Και μετά δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι πέθανε. Πέρασε καιρό να ασχολούμαι με αυτό. Πως δεν πέθανε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού ήταν και δικός μας Σταυρός. Είσαι διατεθειμένος να σηκώσεις Σταυρό? Μην ξεγελιόμαστε με έναν εύκολο, ευχάριστο, με χειροκροτήματα και γαργαλισμούς χριστιανισμό. Είσαι διατεθειμένος να σηκώσεις Σταυρό? Είσαι διατεθειμένος να πεθαίνεις κάθε μέρα τον θάνατον του Ιησού Χριστού? Είσαι διατεθειμένος να ζεις μόνον για τον Χριστό? Μόνον για τον Χριστό. Κολοσσαΐς 1:16. Πάντα εξ αυτού, δι' αυτού και εις αυτό. Αλλιώς, εάν αυτό δεν λειτουργεί, αλίμονο. Θα νομίζεις ότι είσαι χριστιανός, θα λες, αλλά θα είσαι μακριά. Άμα η καρδιά μας εκτιμήσει και αγαπήσει τον Χριστό, η αγάπη δική του μέσα στο πνεύμα το δικό του μας θα μας τραβήξει και θα μας αποσπάσει από εκεί. Και τότε θα μας ελευθερώσει και θα είμαστε ελεύθεροι. Το τρίτο σημείο, το τρίτο πρόσωπο, ο Κύριος μας. Μια ζωή ολόκληρη θυσία. Ο Γολγοθάς είναι η κορυφή. Αλλά όλη του η ζωή ήταν μια θυσία. Κυνηγητό άγριο από τα πρώτα βήματα, από την ώρα που ήρθαν οι μάγοι και έγινε εκείνη η σφαγή. Μια ζωή ολόκληρη στη σκιά του Σταυρού. Σε μια σειρά που ετοιμάζουμε τώρα, ο Σταυρός, νόμος ζωής. Ας είναι θάνατος ο Σταυρός, είναι νόμος ζωής. Και ήλθε η ώρα που αυτός μόνο τη γνώριζε, οι άλλοι όχι. Μπροστά του είχε τη συμπεριφορά των μαθητών του, των εκλεκτών του, αλλά και του κόσμου. Ήξερε τι θα επακολουθήσει. Την άρνηση την πικρή του πιο αγαπημένου του μαθητού, του Πέτρου. Είχε εκείνες τις άκερες φιλοδοξίες του Ιακώβου και του Ιωάννου. Θα με βάλει στο μένα δεξιά και τον άλλον αριστερά. Εμείς έχουμε πιο πολλά δικαιώματα από τους άλλους. Και εκείνος πήγαινε για το Σταυρό, για το Σταυρό. Και να έχει τέτοιες φιλοδοξίες να λέγει από τους αγαπητούς του. Και τον Ιούδα με τα 30 αγγίρια στην τσέπη να κουδουνίζουν. Εδώ υπάρχει ένα περίεργο σημείο. Ο Κύριος ήθελε να προσδώσει στην είσοδό του στα Ιεροσόλυμα μια επισημότητα, κάτι που δεν το είχε κάνει ποτέ. Δεν λέει άλλη φορά ότι πήγε επάνω σε υποζύγιο, δεν είχαν βγει τότε τα τροχοφόρα που σήμερα όλοι έχουν. Όχι, αλλά αυτή τη φορά αισθάνθηκε την ανάγκη να μπει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ήταν κάτι που ήταν γραμμένο στις προφητείες, ήταν κάτι που είχε μια ιδιαίτερη σημασία και έπρεπε να εκπληρωθεί. Ναι, αλλά ο ίδιος δεν είχε τίποτα. Καθώς λένε οι δικοί, ούτε ρούχα, και τα ρούχα του, του τα είχαν χαρίσει. Του τα είχαν δώσει. Ο χιτώνας που ρίξανε ζάρια μετά. Δεν ήταν, δώρον ήταν. Στο υποθηκοφυλακείο, αν έψαχνε στη μερίδα του, θα ακίνητο εκεί, τίποτα, ούτε κινητό, ούτε ακίνητο ο Κύριος μας. Λέει σε κάποιον που πήγαινε για συμφεροντολογικούς λόγους, τα πετεινά του ουρανού, κάτι έχουν, μια φωλίτσα, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνε. Έτσι πέρασε τη ζωή του. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Λέει, πηγαίνετε
του δίνει το σχεδιάγραμμα, θα βρείτε εκεί, με περιμένει, είναι ένα πουλάρι, όλα τα ήξερε ο Κύριος. Εάν σας πει κανένας που το πάτε, θα πείτε ο Κύριος έχει χρία από το πουλαράκι αυτό. Δεν ξέρω, αυτή η λέξη πολύ με σταμάτησε και μου ανέτρεψε πολλά άλλα πράγματα μέσα μου. Και ίσως οι λίγες σκέψεις να φανούν βλάσφημες σε μερικούς, αλλά έλα που τις λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό, ο Κύριός μας δεν ήταν ο Υιός του Θεού? Εκείνο το πριν Αβραάμ γενέστε δεν είναι έτσι? Ναι. Και ο Λόγος, Θεός ο Λόγος, ναι, είναι τα θεολογικά, τα ερμηνευτικά και τα άλλα. Ενώ μπορεί, επιτρέπεται να έχει ανάγκες. Η λέξη χρία ταιριάζει? Κοίταξε να δεις, αν ταιριάζει δεν ταιριάζει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Είναι γραμμένο. Εκείνη την ώρα ο Κύριος για λίγο καιρό χρειαζόταν για την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα εκείνο το πουλαράκι για το λαό να τον δει με κάποιο άλλο τρόπο, για να το συνδέσουν με τις προφητείες, για τα αιώνια σχέδιά του. Ήθελε να μπει μέσα στον όχλο εκείνο στην Ιερουσαλήμ, που ύστερα από λίγο θα θυσίαζε τον εαυτόν του, να μπει με μια επισημότητα. Αλλά για να γίνει αυτό είχε χρία από το πουλαράκι εκείνο. Και πιστεύω ότι ο Κύριος σήμερα, πέρασαν καιρός από τότε, αλίμονο αν μείνουμε ιστορικά στην εποχή εκείνη, σήμερα για να μπει μέσα στον κόσμο, στα πλήθη αυτά που γυρίζουν, μαύρες, κόκκινες, σημαίες, πράσινες, γαλάζιες, ό,τι θέλεις, έχει ανάγκη από κάποιον άνθρωπο, κάποιους ανθρώπους, όπου εποχούμενος επάνω σε αυτούς ο Κύριος θα μπει θριαμβευτής μέσα στον κόσμο τούτο και θα δοξαστεί. Έχει χρία, ανάγκη. Ξέρω ότι χτυπάει κακόηχα αυτό. Ανάγκη ο Κύριος και δεν μπορεί και δεν λέει θα βάλω τις πέτρες. Ναι, κατ' εξαίρεση είναι όμως εκείνος, τις πέτρες. Ο Θεός δουλεύει και εργάζεται με άτομα, με μονάδες που προσφέρουν τον εαυτόν τους και μέσα από τη ζωή των οποίων αποκαλύπτεται και δοξάζεται ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ο Θεός του Γιάννη εκείνου, του Τσαγκάρη, του άλλου του Μανώλη, του άλλου του Μπακάλι. Ο Θεός στη ζωή του καθενός μας μέσα, που γίνεται αντιληπτός και ορατός. Πήγα και αγόρασα, αλλά το πέταξα μετά, δεν άξιζε τίποτα. Ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μπορείς». Το έχει γράψει κάποιος πισάνος, πνευματιστής κλπ. «Μπορείς». Ο τίτλος όμως είναι πολύ τραβηχτικός. «Μπορείς». Πολλά λέει «μπορείς να κάνει». «Μπορείς». Όχι. Πρέπει να κόψουμε το σίγμα. Μπορεί. Ο Κύριος μπορεί να κάνει πολλά. Πότε? Με ποιον? Με σένα και με μένα. Μπορεί. Όχι μόνο μπορεί, αλλά κάτι περισσότερο. Σε έχει ανάγκη και με έχει ανάγκη. Βέβαια, όχι αποκλειστικά μόνο εμένα. Αλλά έχει ανάγκη. Θέλει να φανερωθεί με δόξα μέσα στον κόσμο και στην εποχή μας σήμερα. Η δόξα του Θεού αποκαλύπτεται μέσα δια του Πνεύματος στις καρδιές και από τις καρδιές ξεκίνεται μέσα εις την ζωή των ανθρώπων. Και μπορεί να κάνει ο Κύριος πολλά, πάρα πολλά. Με μένα, εδώ μια κακώς εννοουμένη σεμνοτυφία, ταπείνωση δήθεν, ψευτοταπείνωση. Εγώ είμαι ατάλλαντος, τι να κάνει ο Θεός με μένα, ούτε κηρύγματα μπορώ να κάνω, ούτε θαύμα αυτά άρθρα. Ο Θεός μπορεί να κάνει πολλά, πάρα πολλά. Μα είμαι πολύ νέος ή άπειρος, ο Θεός μπορεί να κάνει πολλά. Μα είμαι γέρος, έχω περάσει κλπ. Και πάλι μπορεί. Πάρα πολλά μπορεί να κάνει ο Θεός. Μόνο εάν προσφέρουμε τον εαυτόν μας, εάν ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας, και τότε μέσα από εκεί οι άνθρωποι από το συντετριμένο εκείνο σκεύος θα διακρίνουν φως, αλήθεια, θα πλησιάσουν, θα σε πιάσουν από τον νόμο. Πες μου, τι γίνεται?
τα εύκολα και τα απλά λόγια, τα οποία δεν συνοδεύονται από μια παρουσίαση ζωντανή Θεού, όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν φέρνουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και βλέπουμε μια στασιμότητα. Καταλήγουμε. Όπως τότε έτσι και σήμερα, ο Κύριος λέει έχει χρία, εσένα και εμένα. Αλλά η ανάγκη, και η ανάγκη είναι να δοξαστούν, να δοξαστεί ο Κύριος στις άλλες καρδιές, αυτό θα γίνει εάν προσφέρομαι ανεπιφύλακτα τον εαυτόν μας εις αυτόν. Κύριε, να γίνω σκέως ελέους στα χέρια τα δικά σου. Κάνε με ό,τι νομίζεις εσύ ο Θεός, γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι πρωτοβουλίες, σχεδιασμούς και οργανωτικά ως τέτοια πράγματα. Εκείνος έχει την οργάνωση και όλα. Και θα σου πει προχώρα. Πήγε. Και στον δρόμο θα συναντήσεις τα μεγαλεία και τα θαυμάτια και θα βρεθούν άνθρωποι δίπλα που θα δοξάσουν τον Θεό, διότι μέσα σε σένα είδαν τον Θεό, τον Χριστό, δια του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί στις καρδιές μας. Εύχομαι το Πνεύμα του το Άγιο να σχολιάσει, να ελέγξει, να παρατηρήσει, όχι μόνο τώρα την ώρα αυτή και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, να δούμε ό,τι θα λεχθεί, να τα δούμε προσωπικά, ατομικά για μας και να τα μεταφράσουμε κατόπιν σε προσευχή στον Κύριο, διότι τότε θα πάρουν το δρόμο το σωστό της διεκπεραιώσεως. Κύριε, κι εγώ ένα σκεύος δικό σου, ο Θεέ μου, σε ευχαριστώ, προσφέρομαι για να δοξαστείς μέσα, όχι στην Ιερουσαλήμ πια, στην Αθήνα μέσα, στην επαρχία εδώ στην πατρίδα μας, ο Θεός να το χαρίσει. Η χοροδία ψάλλει έναν ωραίο ύμνο.

το πρόγραμμα το βράδυ στις 7.30 ώρα με θέμα δεν γνώρισα τον καιρόν της επισκέψεώς σου, Κώστας Βάκης. Και αύριο, Απόστολος προς ΑΕΣ, εδίδασκε λέγον ότι ο οίκος μου θέλει ονομαστεί οίκος προσευχής. Και όλη την εβδομάδα υπάρχουν προγράμματα, αν θέλετε, για σας και για τους άλλους να τα μοιράσετε για να έρθουν να ακούσουν. Λόγω της εβδομάδος του Πάσχα κυκλοφόρησαν αρκετά βιβλία, τα οποία υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός του Γκρετιγιά, με μετάφραση του αδελφού Καρμπόνη, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένα άλλο, Μιλούσα με τα πνεύματα, ένα πρώην μέντιουμ σηκώνει την αυλαία και ξεσκεπάζει τον αόρατο πνευματικό κόσμο, μετάφραση Σπύρος Φίλος. Και ένα άλλο του αδελφού Χατζιαργυρού με θέματα Πασχαλινή Αναβαθμή, ομιλίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Και ακόμα τα σημεία των καιρών, 24 κεφάλαια με σύγχρονες ερμηνευτικές αντιλήψεις επάνω και στοιχεία επάνω στο τέλος που πλησιάζει, τα σημεία των καιρών και η επανέκδοση του βιβλίου της Αποκαλύψεως, διότι έχει εξαντληθεί εδώ και 2 χρόνια. Ναι, η Αποκάλυψη του Ιωάννου ερμηνευμένη, μπορείτε να τα προμηθευτείτε σε χαμηλή τιμή στο βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας, και απόξω έχει τον Αντίχριστο. Μην το πολύ κοιτάζετε και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ. Ναι, αλλά όλα θα εξελιχθούν στη σειρά τους. Εδώ ένα σημείωμα λέει ότι γίνεται Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα εκδρομή 9 με 10 Μαΐου, Λάρισα, Βόλος, γύρω του Πηλίου, και επίσκεψη στην Εκκλησία της Λαρίσης, περισσότερα στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, που είναι ο εκδρομικός αρμόδιος. Και μια κασέτα με ύμνους, μόνο ύμνους, χριστιανική ύμνη, βιβλικός κύκλος, μπορείτε από το βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε διότι δια του Χριστού, δια του Πνεύματός Του, αποκάλυψες εις εμάς την αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι ιδέες, δεν είναι κάποιες γραμμές, είναι ένα πρόσωπο ζωντανό, είναι η ίδια η ζωή. Μας την εχάρισες, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πάλι δεν ζητάει μόνο να μας σώσει, αλλά να μας αποσπάσει από τη ματαιότητα των γήινων πραγμάτων. Ο Θεέ μας να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας και να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του μέσα σε άλλες καρδιές, σε άλλες ψυχές που στο σκοτάδι κάθε μέρα χάνονται. Θεέ μας, τι άλλο έχουμε να πούμε. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Η κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα γεμάτη ευγνωμοσύνη, λατρεία και δοξολογία στη δόξα Σου, στον Χριστό που μας εχάρισες. Διότι τώρα πια έχει μπει τόσο πολύ βαθιά μέσα στην ύπαρξή μας που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει αυτός και πού αρχίζουμε εμείς. Δεν θέλουμε να συναντούμε τον εαυτό μας που μαζί με τον Χριστό να πέθανε πάνω στο σταυρό. Το πνεύμα Σου το Άγιο, παράκλητος της αληθείας, ας δουλέψει καταλήλως μέσα εις τις καρδιές όλων μας. Εάν υπάρχουν απόψεις ή άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι γνήσια, μόνο εσύ ο Θεός μπορείς να κάνεις στις καρδιές να λάμψει το πλήρες φως της λυτρώσεως του Ιησού Χριστού. Να μην είμαι θα με το στόμα χειροκροτούντες και ψάλλοντες, αλλά με τη ζωή και τη συμπεριφορά μας κάθε άλλο παρά να δείχνουμε και να παρουσιάζουμε Χριστό. Όλη τη βδομάδα αυτή, Συ Κύριε, να δώσεις μια μαρτυρία Πνεύματος Αγίου που θα οδηγήσει σε ταπείνωση, συντριβή, αναγνώριση και πραγματική δόξα του Ιησού Χριστού. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντας, υποφέροντας αδελφούς μας, με τους νέους στο Σούνιο, δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομά Σου. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το έλεος σου, τη χάρη σου, την αγάπη σου μέσα στη ζωή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια, Κύριε. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που σε έχουμε, που είσαι ο Κύριος της ζωής μας, στο περπάτημά μας το δύσκολο, σε αυτή τη ζωή της αμαρτίας. Πόσο σε ευχαριστούμε που και για μας άνοιξε το μνήμα και αποκυλίστηκε η πέτρα και μας είπες να βγούμε έξω από το θάνατο για να ζήσουμε με ζωή αιώνια δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που μας ελέησες. Έφερες την αλήθειά σου στη ζωή μας, τη χαρά σου στη ζωή μας, την αγάπη σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας χαρίζεις, Θεέ μας. Μαζευτούμε να ανοίξουμε το δικό σου το Λόγο τον Άγιο. Κύριε, πολύτιμη ώρα. Εξομολογούμαστε ότι δεν την έχουμε εκτιμήσει όσο πρέπει. Πολλές φορές από συνήθεια, πολλές φορές με βάρος, με υποχρέωση. Κύριε, δεν έχουμε καταλάβει, το εξομολογούμαστε, τι θησαυρός είναι ο Λόγος σου Άγιος, πόσα μας λέει, πόσα μας δείχνει. Κύριε, πάρε την ώρα μας στα δικά σου τα χέρια. Με το Πνεύμα σου το Άγιο μίλησέ μας, οδήγησέ μας εσύ, δείξε μας τι θέλεις, πώς θέλεις να περπατήσουμε. Χάρισέ μας μαλακή και δεκτική καρδιά στη φωνή σου, να ανέβει πόθος, να ζήσουμε τα λόγια σου, να ζήσουμε την αγάπη σου, να ζήσουμε την αλήθειά σου, Κύριε. Προσευχόμαστε για τα αδέλφια μας, όπου υπάρχουν εμπόδια ή πόρτες κλειστές ή δυσκολία, ελευθέρωσε εσύ, Κύριε. Βάλε εξήτηση και λαχτάρα του προσώπου σου, της αλήθειας σου. Προσευχόμαστε και για τις άλλες εκκλησίες στην πατρίδα μας που ανοίγουν την πόρτα τους για το μήνυμα το δικό σου, αλλά και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να είναι μια ώρα γεμάτη με την παρουσία σου, με το Πνεύμα σου το Άγιο και για τη δόξα σου. Ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Κύριε, η ώρα μας στα χέρια σου και η καρδιά μας στα χέρια σου και για τη δόξα σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριέ μας. Διαβάζουμε από την προς Θεσσαλονικής επιστολή το κεφάλαιο Δέλτα, το οποίο είναι το τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολή. Προς Θεσσαλονικής επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα. Είναι η πρώτη, γιατί έχει και δεύτερη, αλλά εμείς είμαστε στην πρώτη ακόμα. Διαβάζω από το εδάφιο 13 που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά μας. Τα ξαναλέω, Α Θεσσαλονικής, Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Θα πάμε μέχρι το τέλος. «Δε θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί, οι υπόλοιποι, οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί από αυτού, από του ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζωντανοί όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτού εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Το συμπέρασμα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Θεός το Λόγο του τον Άγιο να τον σχολιάσει στις καρδιές μας για τη δικιά του τη δόξα. Το θέμα μας απόψε είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, υπάρχει μέσα στη ζωή μας, στη σκέψη μας, και το πρώτο σημείο που μας κάνει εντύπωση είναι πως ο Κύριος προλαβαίνει, με στοργικό τρόπο προλαβαίνει τις ανάγκες μας, τις απορίες μας, τα προβλήματά μας και θέλει να μας απαντήσει. Θα προσέξετε όμως εδώ μια λεπτομέρεια, όσο γίνεται. γιατί δεν γίνεται να τα πει όλα ή δεν χρειάζεται να τα πει όλα. Και αν δεχτούμε μέσα στην καρδιά μας όσα μας λέει ο Κύριος, τότε είμαστε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Ένα λοιπόν θέμα που είναι πολύ φυσικό να ανέβει στην καρδιά μας και στην απορία μας είναι το θέμα της, του θανάτου, της αναχώρησης του ανθρώπου από αυτό τον κόσμο. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο αυτό θέμα ο κάθε άνθρωπος θα έρθει να το αντιμετωπίσει, είτε μεγάλος είναι, είτε μικρός είναι, είτε μεγαλύτερος, είτε μικρότερος, είτε το θέλει, είτε όχι. Μα θα είναι κάποιο ερέθισμα εξωτερικό, μα θα είναι κάποια μέσα στην καρδιά του σκέψη ή φόβος, το θέμα της αναχώρησης από αυτό τον κόσμο και όπως λέμε της μετά την αναχώρηση, μετά θάνατο ζωής. Και δεν θα μπορούσε ο Κύριός μας να μας αφήσει απληροφόρητους για αυτό το θέμα, να διαφορήσει, να πει έτσι και κλείσει ο άνθρωπος τα ματάκια του σε αυτή τη γη, δικό μου είναι το θέμα από εκεί και πέρα, εγώ θα κανονίσω, μη σας ενδιαφέρει, στάσου. Δεν έχει μη σας ενδιαφέρει, διότι υπάρχουν απορίες, υπάρχουν δυσκολίες. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν πέντε πραγματάκια. Και όχι μόνο, αλλά όταν γράφει σε μία εκκλησία, όπως είναι η εκκλησία εδώ των Θεσσαλονικαίων, που ανοίγοντας αυτό το γράμμα, όπως διαβάζουμε εδώ τώρα την επιστολή, ταϊζόντουσαν, έκαναν τη μελέτη τους. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού για αυτό το θέμα, τι λέει για το άλλο. Είχαν και έπαιζαν το ρόλο Καινής Διαθήκης αυτά τα γράμματα. Πως εμείς έχουμε το βιβλίο δεμένο ολόκληρο, τους έστελνε επιστολές και τους στήριζε και τους απαντούσε στα διάφορα ερωτηματικά τους και τους κρατούσε στην πίστη με το Πνεύμα το Άγιο ο Απόστολος Παύλος δια του Λόγου του Κυρίου. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έρθει και το ερώτημα του τι γίνεται με τους νεκρούς. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Χριστός μας μίλησε για μια ζωή καινούργια, ευλογημένη, αλλά έχουμε ένα κενό. Έχουμε ένα κενό. Τι γίνεται? Εδώ βλέπουμε πεθαίνει, κλείνει τα ματάκια του, δεν σηκώνει χέρι, πόδι, δεν κουνάει. Τι έγινε με αυτόν? Και ο Κύριος μας θέλει να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όσα χρειάζεται να καταλάβουμε για αυτό το θέμα το μεγάλο. Ταυτόχρονα μας κάνει συγκλονιστική εντύπωση, εμένα με συγκλονίζει, πως αυτό το θέμα ο Κύριος μας το αντιμετωπίζει με μερικές σοφές, απλές, αδρές πινελιές. Μόνο ένας Κύριος σαν τον Κύριό μας, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο Κύριος της αλήθειας, θα μπορούσε ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, το θέμα της αναχώρησης, το θέμα του θανάτου, το θέμα της συνάντησης με τον Κύριο απάνω, να το αντιμετωπίσει τόσο όμορφα και απλά. Αν με βάζατε εμένα ή κάποιον άλλον, κάποιο διαβασμένο επιστήμονα, μίλησέ μας για το θάνατο. Να έχετε πάρει και μια πολυθρόνα ξαπλωτή, ένα ράτσο, γιατί θα γύρει το κεφάλι σας, θα συνεχίσει πρώτο 24ωρο, δεύτερο 24ωρο, θα πει και θεωρίες που ακούγονται και διάφορα. Ο Κύριος όμως της ζωής, ο Κύριος όμως που τα κρατάει όλα στα χέρια του, ξέρει να διαλέξει τα λίγα και ουσιαστικά που χρειάζεται για να παρηγορήσει τον άνθρωπο, να τον ευλογήσει και να του ικανοποιήσει τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. Και θα πάμε με τη σειρά για να δείτε πόσο όμορφα και με τι πληρότητα ο Κύριος το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Σημείο νούμερο 1. Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπείστε και απορείτε. Δεν θέλει να αγνοούμε. Γιατί? Μπορώ να σας πω. Ίσως είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείτε να τα σηκώσετε, που δεν μπορείτε να τα δεχτείτε. Σε αυτά τα πράγματα θα βρούμε τη λύση αν χρειάζεται. Αλλά αυτό είναι κάτι που σας αφορά. Έφυγε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, το παιδί μου. Ετοιμάζομαι να φύγω εγώ. Πού πάω? Και αυτό με γεμίζει λύπη και πλακώνει την καρδιά μου. Δια να μην λυπείστε ως και οι λυποί εις μη έχοντες ελπίδα. Εδώ έρχεται ο Κύριος μας να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι μπροστά σε αυτό το θέμα της αναχώρησης του ανθρώπου από αυτό τον κόσμο, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Θα πει κάποιος χριστιανοί και μη χριστιανοί. Όχι. Πιστοί και όχι. Αυτοί που πάνε στην εκκλησία, αυτοί που δεν πάνε. Φτωχοί και πλούσιοι. Ο λόγος του Θεού λέει. Οι έχοντες ελπίδα και οι μη έχοντες ελπίδα. Οι έχοντες ελπίδα είναι αυτοί που ξέρουν τι θα γίνει μετά και το πιστεύουν και το έχουν στην καρδιά τους και στηρίζονται σε αυτή την ελπίδα. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ελπίδα που δεν ντροπιάζει. Κατεσχήνει. Να ελπίζεις ότι τώρα που θα βγει λέω τώρα, λες και ξέρω την ημερομηνία, το λαχείο που θα γίνει κλήρωση και έχουν να κληρωθούν 50 εκατομμύρια, θα έχεις ελπίδα, τα πάρω εγώ. Τώρα πόση τύχη να έχεις και ξαφνικά βγαίνει η κλήρωση, δεν τα παίρνεις εσύ, και είχες σκορπίσει και υποσχέσεις στο ΣΟΗ. Θα σας τελειώσω την πισίνα στο σπίτι σας, θα πάρω καινούργιο αυτοκίνητο στα νύψια, όλους από δύο αυτοκίνητα, 50 εκατομμύρια είναι αυτά, και ξαφνικά πού να κρυφτείς, να ανοίξει γύρα σε κατά. Λέει, τα πήρες τα 50%. Τι μας γέμιζε στο μυαλό. Μα λέει, ήλπιζα. Αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Αυτή η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Παρόλο που δεν είναι 60 και 50 και 100 εκατομμύρια, αλλά είναι η υπόθεση της ψυχής μετά το θάνατο. Που θα μπορούσε ο καθένας να έχει υποθέσει στο μυαλό του. Κύριε, τι αυτή η περιοχή. Άμα πιστεύεις στον Χριστό και διαβάζεις το λόγο σου του τον Άγιο και στηρίζεσαι σε αυτό, δεν ντροπιάζει αυτή η ελπίδα. Οι έχοντες και οι μη έχοντες ελπίδα. Οι έχοντες ελπίδα δεν επιτρέπεται να λυπώνται. Δεν επιτρέπεται να μην ξέρουν. Δεν επιτρέπεται να απορούν. Θα σας πω εγώ δύο πραγματάκια, αυτά χρειάζονται και θα τα έχετε υπόψη σας. Οι μη έχοντες ελπίδα, δύσκολο πράγμα. Και να τους τα πεις αυτά δεν μπορούν να παρηγορηθούν. Γιατί δεν έχουν πίστη. Διότι την ώρα που μιλάει ο Κύριος, δεν φτάνει που μιλάει ο Κύριος. Χρειάζεται να τα αγκαλιάσεις με πίστη και να πεις ναι, Κύριε, για να σου φύγει η λύπη. Δια να μην λυπείς Θεός και η λύπη. Μπορεί ο Κύριος μας να λέει διάφορα πράγματα. Αλλά αν δεν τα αγκαλιάσουμε με πίστη, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε. Και για το θέμα το μεγάλο της αναχώρησης και που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος μας καλεί να αγκαλιάσουμε με πίστη τις απλές αδρές γραμμές που μας δίνει και να αναπαυθούμε και να ησυχάσουμε. Τι γίνεται η ψυχή, τι γίνεται το σώμα, που πηγαίνει, τι θα κάνει. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Θα σας πω εγώ δύο πραγματάκια, λέει ο Κύριος, θα τα βάλετε στην καρδιά σας, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να λυπείστε και ως και η λυπή. Διότι θα γίνεται όπως και η λυπή. Και άμα γίνεται όπως και η λυπή, δεν έχετε ελπίδα. Και όποιος δεν έχει ελπίδα, μήπως δεν έχει και μερίδιο στον ουρανό απάνω, στη δόξα του, στη βασιλεία του. Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη. Συγγνώμη, μάλλον, Κύριε, δεν κατάλαβες την ερώτηση. Εγώ σου είπα τι θα γίνει με το δικό μας το θάνατο, λέει κάποιος. Μα δεν κατάλαβες ότι όλα μας ξεκινάνε από τον Ιησού Χριστό. Δεν κατάλαβες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η βάση της ζωής μας. Δι' εκείνου, ό,τι θα σας πω παρακάτω, διότι αν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει και δεν είχε αναστηθεί, τίποτα από όσα σας λέω εγώ δεν θα ίσχυε. Λοιπόν, πρόσεξε, έχουμε ελπίδα που δεν ντροπιάζει, γιατί ο Χριστός μας το πιστεύουμε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Αυτό είναι το πέδιλο της οικοδομής, η βάση, η κολόνα, το στήριγμα. Φτιάξαμε στην εκκλησία μας εδώ μια κολόνα για να την έχουμε παράδειγμα για τα κηρύγματά μας. Όλο αυτό το κτίριο στηρίζεται, βλέπετε, ανάμεσα στα άλλα, στην κολόνα αυτή εδώ, εκεί είναι θεμέλιο. Ξέρεις τι είναι αυτή η κολόνα που στηρίζουμε την πίστη μας και στην ελπίδα μας, ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα θέματα, τα σοβαρά. Ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Αυτό το πιστεύεις? Τώρα εδώ πρέπει να κάτσουμε λιγάκι. Γιατί πολλοί κόσμος το πιστεύει. Και άμα δείτε σε λίγο που το μωράκι γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ο κακός ο Ηρώδης που έσφαγε τα μωρά και η μάγικη βοσκή, και λίγο μετά από δύο μήνες, τρεις μήνες, Χριστός ανέστη αληθώς ο Κύριος. Δεν εννοεί αυτά ο λόγος του Θεού. Αυτά μπορεί να τα πει ο καθένας. Πιστεύω μέσα στο λόγο του Θεού σημαίνει απλώνω το χέρι και παίρνω. Απλώνω το χέρι, πιστεύω θα πει και το παίρνω και το κάνω δικό μου. Όχι απλώς πιστεύω και αποδέχομαι. Έτσι λένε, έτσι λέει ο χριστιανισμός, έτσι διδάσκει. Τώρα ποιος είδε, ποιος ξέρει, ποιος ασχολήθηκε. Πιστεύω σημαίνει το κάνω δικό μου. Μέσα στην προς Εβραίους επιστολή λέει έλεγχος πραγμάτων ου βλεπομένων. Έλεγχος θα πει. Παίρνω το δοκιμαστικό κατσαβίδι, ακουμπάω το καλώδιο και λέω έχει ρεύμα. Και δίπλα μου άλλος λέει πού το βλέπεις, πού το δείχτω μου να το δω κι εγώ. Έχει ρεύμα, να το φωτάκι που ανάβει. Πού είναι ο αέρας, να το ο αέρας υπάρχει. Και είσαι σίγουρος χωρίς να βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια. Και ανάλογα προσέχεις, κατεβάζεις το γενικό διακόπτη, τι θα αγγίξεις, τι θα ξεβιδώσεις, γιατί σκοτώνει. Μα εγώ δεν είδα τίποτα, δηλαδή τίποτα δεν είδα. Τίποτα, αέρας είναι, πού το ρεύμα. Έχει ρεύμα. Πίστη θα πει έχει. Πίστη θα πει είναι. Πίστη θα πει ζω ανάλογα με αυτό που πιστεύω. Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, ερώτηση, αυτή η πίστη σήμερα ας πούμε, τι επίδραση είχε στη ζωή σου, για να το κουβεντιάσουμε, χτες, προχτές, αύριο, μεθαύριο, στο μήνα σου, στο χρόνο που τελειώνει, που οδεύουμε προς το τέλος του, η ζωή μου, η πορεία μου, η συμπεριφορά μου, τα λόγια μου, η σκέψη μου, η προσευχή μου, ο Κύριος μου, η πρόοδός μου, η πνευματική. Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, όχι μια πίστη του μυαλού μόνο εγκεφαλική, αλλά μια πίστη της καρδιάς που τα δέχεται, τα παίρνει και τα μετατρέπει σε ζωή. Εάν πιστεύουμε έτσι, εάν τον Ιησού Χριστό έχουμε ασχοληθεί προσωπικά με τον Κύριό μας, με τη ζωή Του, με το θάνατο και την Ανάσταση, συνεχίζουμε σε αυτό το σημείο, εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, δεν μπορεί να πιστεύεις μόνο αυτό. Πρώτα πιστεύεις ότι υπάρχει. Πιστεύεις ότι είναι ο Γιος του Θεού, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πιστεύεις, να σας γυρίσω εγώ τις σελίδες του βιβλίου προς τα πίσω, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού και ήρθε από τον ουρανό. Και γιατί ήρθε από τον ουρανό? Διότι πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Διότι πιο πίσω ο Θεός είναι Άγιος και Δίκαιος και εμείς του γυρίσαμε την πλάτη και έχουμε ανάγκη σωτηρία. Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, τα πιστεύει και όλα αυτά. Δεν μπορεί να πεις, όλοι είμαστε τακτοποιημένοι, όλοι προβατάκια του Κυρίου είμαστε, θα πάμε στον ουρανό μια μέρα. Στάσου, πώς θα πάμε στον ουρανό μια μέρα, εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε? Ξέρεις τι θα πει ο Χριστός πέθανε? Πες μου το με δικά σου λόγια. Είμαστε αμαρτωλοί και δεν μπορούσε κανένας μας να λύτρωσει τον εαυτό του. Έπρεπε ο αναμάρτητος να πληγωθεί, εκείνος που δεν έκανε αμαρτία. Τα πιστεύεις? Και βέβαια τα πιστεύω. Και μετά συνέχεια, και ο Χριστός αναστήθηκε, τον ανέστησε ο Πατέρας και είναι ζωντανός στα δεξιά. Α, μια στιγμή. Έλα πιο κοντά. Εσύ τα πιστεύεις πολύ καλά, έχεις καταλάβει το νόημα. Πες μου και λίγο για τον εαυτό σου. Ο Κύριος μου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, με γεμάτος αμαρτία, και ο Κύριος μου με καθαρίζει και με κάνει δικό του. Λοιπόν, για σένα υπάρχει απάντηση, υπάρχει παρηγοριά, εφόσον το πιστεύεις. Εάν αυτό το κομμάτι, όπως θα το διαβάσουμε, το μελετήσουμε τώρα, το πάμε στο γείτονα απέναντι σε κάποιον οποιοδήποτε, μην κατηγορούμε και το γείτονά μας, και του πούμε, έλα να σου πω τι λέει ο λόγος του Θεού, δεν θα τον ωφελήσει σε τίποτα. Του λείπει το θεμέλιο. Ποιο είναι το θεμέλιο? Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Και θα ήθελα λιγάκι σε αυτό το σημείο να σταθούμε. Γιατί πόσες φορές ξεκινήσαμε, δώσαμε ένα φυλάδιο, κάναμε ευαγγελισμό, μιλήσαμε, να σε φέρω στην εκκλησία, να προχωρήσουμε, και προχωρήσαμε και μπήκαμε σε πιο βαθιά νερά, και Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη και δογματικά και θεολογικά. Πριν προχωρήσεις, μίλησέ του για τον Ιησού Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε και ρώτα τον, το πιστεύεις? Και τι σημαίνει αυτό για σένα? Τι έγινε στη ζωή σου? Τι είναι στη ζωή σου? Εάν αυτό δεν το πιστεύει, τίποτα δεν μπορεί να το απαντήσει ο λόγος του Θεού και ούτε μπορεί να προχωρήσει. Και μου κάνει εντύπωση, διαβάζοντάς το, ότι ο Κύριος μας ξεκινάει από αυτό το θεμέλιο. Ξεκινάμε όλοι μαζί που ακούμε από την ίδια αρχή, που λέει σε ένα σημείο προς τον Τιμόθεο, την κοινή ημών πίστη, ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη. Λοιπόν, ούτω έτσι με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Χριστού θέλει φέρει μεταυτού. Σαν να μας δίνει μια επικεφαλίδα και να λέει, χωρίς να μπορώ και να χρειάζεται να σας εξηγήσω τι γίνεται με το σώμα, με το θάνατο, με το καινούριο σώμα, σας λέω πολύ απλά να παρηγορηθείτε ότι θα πάμε στον Κύριο. Τώρα, χρόνος. Λέει, η ψυχή σε τι κατάσταση είναι όταν πεθάνει και το σώμα σε τι κατάσταση είναι και τι θα πει κοιμηθέντας και τι. Όλα έχουν νόημα, όλα έχουν την ερμηνεία τους. Αλλά να σου πω μια λεπτομέρεια, δεν τα χρειάζεσαι όλα. Τα χρειάζεσαι και πολλά πράγματα. Είναι καλό ο οδηγός που οδηγάει το αυτοκίνητο να ξέρει πρώτα το αυτοκίνητό του ότι έχει μια μηχανή, μια έχει, και ή είναι μπροστά ή είναι πίσω. Αυτό να ξέρει, να μην γίνει και ρεζίλη. Και μετά δύο πραγματάκια και που είναι η ρεζέρβα, καρά κλειδί. Τώρα, άμα πας στο μηχανικό, 7 χρόνια σπουδάζει αυτή τη μηχανή και ακόμα δεν την έχει μάθει. Και όλο καινούρια μοντέλα και καινούριες θεωρίες. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Για να το κουνήσεις το αυτοκινητάκι, να ξέρεις ότι έχει και ένα κλειδί, το βάζουμε στην κλειδαριά, το γυρίζουμε μισή βόλτα, τέτοια πραγματάκια. Κοίταξε, δεν χρειάζεται για να παρηγορηθείς παρά να ξέρεις ότι φεύγοντας από εδώ και δεν είναι τυχαίο το κοιμηθέντες, θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, ίσως έχει νόημα που ο λόγος του Θεού δεν λέει αποθανόντες, αλλά λέει κοιμηθέντες και το λέει συγκεκριμένα. Αυτούς οι οποίοι κοιμήθηκαν εν Χριστώ διά του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού. Δηλαδή θα πάμε στον ουρανό, θα πάμε στον Κύριο, θα πάμε στη δόξα Του. Είπαμε στην αρχή και είναι καλό να το κρατήσουμε ότι ο Κύριος δεν μας μιλάει με πολλές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό το μεγάλο. Γιατί και δεν χρειάζονται, αλλά και δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Μας λέει αυτά ακριβώς, αδρές γραμμές, αδρές πινελιές, όπου χρειάζεται για να έχουμε στη ζωή μας. Και μας λέει με άλλα λόγια, αυτά να κρατήσετε. Αυτά να έχετε στην καρδιά σας, για να σας παρηγορεί και να έχετε δύναμη για το πέρασμα στην άλλη κατάσταση. Ξέρεις, ούτε χανόμαστε, ούτε εξαϊλωνόμαστε, ούτε η θεωρία της μετεψύχωσης ήμασταν γάτα, θα γίναμε άνθρωποι και θα γίνουμε μετά παπαγάλοι και μετά η 7η ψυχή μου, η 6η ψυχή μου, ξέρετε. Και να ξέρετε ότι όλα αυτά στην Ελλάδα μας, τη φτωχή και καθυστερημένη, θα αρχίσουν να ανθούν σε λίγο καιρό και θα αρχίσουν οι άνθρωποι να λένε για μετεψυχώς την αλφάβητο. Μπορεί να μην ξέρει να διαβάσει, την υπογραφή του να βάλει, τα ρέστα να μετρήσει, αλλά μιλάει για μετεψύχωση. Τόσο σατανά. Εγώ είμαι στην τρίτη μου ζωή και πάω για την τέταρτη και λοιπά. Η ψυχή δεν χάνει, όλο εδώ γυρίζει, κάπου εδώ. Μπαίνει στο ένα, μπαίνει στο άλλο, μπαίνει στο άλλο. Κοιτάξτε τι ωραία απαντάει. Στον Θεό θα πάμε. Να, θέλει φέρει μετ' αυτού. Τελειώνει η υπόθεση της γης. Κλείνει το θέμα με το θάνατο πια. Ούτε γυρίζουμε, ούτε ξαναγυρίζουμε σε αυτή τη ζωή, ούτε περιφερόμαστε στην ατμόσφαιρα, στη στρατόσφαιρα. Πηγαίνουμε στον Κύριο, καθαρές κουβέντες. Θέλει και ο Κύριος τους κοιμηθέντες, θέλει φέρει μετ' αυτού. Επειδή ο Ιησούς μας Χριστός είναι ο Κύριός μας, ο οποίος, όπως διαβάζουμε, εκοιμήθηκε, ανέστη, απέθανε και ανέστη και μετά μας φέρνει στην παρουσία του Κυρίου. Διότι τούτο σας λέγομαι δια του λόγου του Κυρίου. Ξέρεις, χρειάζεται και ένα σημείο να το προσέξουμε, ότι αυτά τα λόγια δεν είναι τα λόγια του οποιοδήποτε. Μας τα είπε ο Κύριος, μας τα έδειξε ο Κύριος και εμείς σας τα μεταφέρουμε. Ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμεν προλάβει τους κοιμηθέντες. Εδώ έρχεται ο λόγος του Θεού να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι δεν θα πεθάνουν πάνω στη γη. Δεν θα πεθάνουν όλοι. Τώρα μπορεί να πεθαίνουμε ή να κοιμόμαστε, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Κύριου. Κοιμηθέντες ή κοιμήθησαν, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Αλλά θα έρθει και ένα άλλο γεγονός που έχει σχέση με το θάνατο, που έχει σχέση με την αναχώρηση. Είναι η ώρα που ο Κύριος θα πάρει τους δικούς του. Θα κατέβει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και θα αρπάξει. Είναι λεγόμενη αρπαγή που θα πάρει τους δικούς του κοντά του. Αυτοί θα αρπαχθούν και θα πάνε στον ουρανό, αλλά δεν θα γευτούν αυτή την εμπειρία των κοιμηθέντων. Που σημαίνει ότι σβήνει η πνοούλα του εδώ κάτω, αν σας έχει παραστεί η ευκαιρία να βρείτε κάποιο συγγενή σας, κάποιον γνωστό σας που έκλεισε τα ματάκια του σε αυτή τη ζωή, θα δείτε πόσο απλά και όμορφα είναι. Εκεί που αναπνέει, κάποια στιγμή σταματάει να αναπνέει και δεν τον φέρνεις πίσω με τίποτα σχεδόν. Και ξεκινάει το ταξιδάκι του. Αυτή είναι η μία περίπτωση που φεύγει, πετάει. Είναι μαζεμένη γύρω η άλλη, εκείνος αποχωρεί και μένει το ρούχο. Το σώμα που τον εξυπηρετούσε, την ψυχή του, το πνεύμα του εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή, λέει ο λόγος του Θεού, είναι μία περίπτωση. Αλλά δεν είναι για όλους. Υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση. Και εδώ χαμογελάω διαβάζοντάς το, διότι πάντα υπήρχε κρυφή η ελπίδα στους αδελφούς μας ότι μπορεί να έρθει και τώρα ο Κύριος. Μπορεί να έρθει και αύριο. Έπειτα εμείς όσοι απομένομε, ναι, από τότε που το έγραψε πέρασε περίπου 2.000 χρόνια. Δηλαδή τι απομένομε εμείς. Ναι, αλλά τότε που το έγραφε έλεγε μπορεί να έρθει και σήμερα ο Κύριος. Εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Σαν πιστοί άνθρωποι του Κυρίου, κάποια στιγμή εμένα μου ξεφεύγουν κουβέντες στο γραφείο και λέω, επειδή όμως δεν έχω πρόβλημα με την αναχώρηση, με το θάνατο, βλέπω αμέσως φύγουν οι υγροθήτες, χτυπάνε τα χέρια στο ξύλο, χτύπα ξύλο. Λέω, κι αν φύγω, κι αν πεθάνω, να έχω προλάβει να πω στην Έφη δύο πραγματάκια. Και... τι λέτε κύριε Φραγκόπουλο, κουνείς τη θέση σου. Ή κι αν μας συμβεί εμάς, γιατί να συμβαίνει μόνο στους άλλους και εμάς μπορεί να συμβεί. Τα παιδιά μας χτυπάνε ξύλο, αρχίζει τράκα τράκα όπου βρίσκουν ξύλο στάσου. Χτύπα και ξύλο, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Έχεις αυτή την ελπίδα του ουρανού. Έχεις αυτή τη χαρά. Δεν σου να το συζητάς κάθε μέρα. Αυτό είναι λίγο αρρωστημένο. Και να το προκαλείς και να το προβάλλεις. Αυτό είναι λίγο φεύγει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Εκείνο που χρειάζεται είναι όταν έρχεται, ούτε ξύλο να χτυπάς, αλλά ούτε και να αλλάζεις χρώμα δεξιά και αριστερά. Εμείς στο πατρικό μας σπίτι δεν είχαμε αμάξι. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα, ίσως ήταν λίγο καλύτερα. Γιατί τότε με τη συγκοινωνία πηγαίναμε, ούτε τα οικονομικά βαστούσα. Πηγαίναμε τη διαδρομή Κηφισιά Πειραιάς για να κατέβουμε στην Αθήνα, στην Αιωνία. Και περνούσαμε από το νεκροταφείο, την πίσω μεριά ρίζου πόλεως, με τα ωραία τα λιγνάτα κυπαρίσια κλπ. Είδαμε τα μάτια μου μαμάδες να γυρίζουν το προσωπάκι, το παιδιό του αυτήν. Μαμά, τι είναι εδώ, τίποτα εκεί πέρα, του γύριζε το κεφάλι, μη ρωτάς, κατάβγε τη γλώσσα σου, το κακό κτλ. Και του γύριζε το κεφάλι. Και με ο πατέρας μου από πολύ μωρό μου είχε εξηγήσει τι είναι και το χάζαμε. Τι ωραία τα κυπαρίσια, τι ωραία η τάφη που είναι μέσα. Και κόλλαγα τη μουρίτσα μου στο τζάμι και ακούγα και κηρύγματα πάνω σε αυτό και το συζητούσαμε. Και ο παππούς που έφυγε, ποιος τα έχει ξέρει από μωρό παιδάκι, ο παππούς, ο Χρήστος που έφυγε και είναι, και ο θείος έφυγε και πήγε και τον βρήκε. Καλά, συγγνώμη, μωρά παιδιά μεγαλώνετε, τέτοια τους λέτε? Κοίταξε, μην κάνεις το λάθος, δεν τους λέμε τέτοια. Αλλά και αυτά, όπως και όλα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια και έχουμε την αλήθεια. Και ούτε τρομοκρατημένοι είμαστε, αλλά ούτε και ελαφρείς σε αυτό το θέμα μπορεί να είμαστε. Ο Λόγος του Θεού λέει προσδοκία της αναχώρησης. Μα είμαι νέος, μα έχω παιδιά, μα έχω υποχρεώσεις. Φεύγουν και νέοι. Και την ξέρετε την ιστορία, την όμορφη που είχε συνήθεια σε ένα χωριό να χτυπάνε την καμπάνα του χωριού όσα ήταν τα χρόνια αυτού που έφυγε. Και ήταν ένας πιτσιρίκος που την έκανε αυτή τη δουλειά. Ωα, μόλις του λέγανε 87, το γλέντι, να χτυπάει την καμπάνα 87, όλο το χωριό. Μετρούσε, μετρούσε, ωα, σου λέει μεγάλο. 62, 54, 92. Και κάποια στιγμή του είπε, πήγε να χτυπήσει την καμπάνα 17 φορές. Και έλειωσε. 17, τι 17. Φεύγουν και 17 και 12 και 10 και 5. Βέβαια φεύγουν. Όλοι φεύγουν. Και εσύ είναι έτοιμος που χτυπάς την καμπάνα να φύγεις όταν θέλει ο Κύριος. Τι όμορφο αυτό το πνεύμα. Έπειτα εμείς γράφει στη συνέχεια. Όσοι απομένουμε, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Καλά, δεν σου πέφτει το φτερό. Τι γράφανε εκείνη την εποχή, το μελανοδοχείο. Δεν σου πέφτει από το χέρι. Γιατί θα πάω να δω τον Κύριό μου, την αγάπη του, το θρόνο του, τον Άγιο. Όμως εδώ ο Λόγος του Θεού θέλει να μας βοηθήσει ότι υπάρχουν δύο ειδών αναχωρήσεις. Η μία είναι με αυτόν τον φυσικό βιολογικό θάνατο, όταν θελήσει ο Κύριος και όταν το σκεύος πλέον δεν μπορεί να αντέξει άλλο σε αυτή τη ζωή, είτε είναι η ώρα της αναχωρήσης, είτε μια αρρώστια, είτε ένα πρόβλημα μεγάλο. Αλλά θα υπάρξουν και μερικοί οι οποίοι θα ζούνε και τότε ο Κύριος λέει θα παραλάβει, δεν θέλω μεν προλάβει τους κοιμηθέντας, διότι αυτός ο Κύριος θα κατέβει από ουρανού με ένα κάλεσμα. Κάλεσμα θα πει πρόσκληση, κέλεσμα, με φωνή αρχαγγέλου. Κάποιος από τους αρχαγγέλους τους μεγάλους, δοξασμένο, θα κατέβει στο μεσούρα νήμα στη γη και θα καλέσει τους πιστούς και όπως λέμε πολλές φορές θα τους μαγνητήσει προς τον εαυτό του. Μας λέγανε στη φυσική για να ξέρουμε τις ιδιότητες του μαγνήτη. Τώρα που θα πάτε σπίτι σας, θα πάρετε κομματάκια ξύλο, σπιρτόκουτα, οδοντογλυφίδες και τέτοια σπιρτόξυλα. Θα τα σπάσετε μικρά μικρά κομματάκια. Μετά θα πάρετε κερινίσματα σιδήρου, να βρούμε εκεί κομματάκια σίδερο. Θα ανακατέψετε καλά καλά καλά και θα περάσετε ένα μαγνήτη από πάνω. Και θα δείτε ότι όπου είναι σίδερο, τσακ θα το τραβήξει απάνω. Τα ξύλα θα μείνουν κάτω. Δεν τα τραβάει ο μαγνήτης. Και ωραίο πείραμα. Ακριβώς αυτό θα γίνει. Θα έρθει ο Αρχάγγελος. Θα έρθει η φωνή του Κυρίου, θα έρθει η σάλπιγγα του Θεού και με έναν τρόπο υπερφυσικό θα τραβήξει μόνο τους δικούς του, διότι το λέει παρακάτω, παραπάνω. Πρώτον, εάν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, αυτούς. Εκεί είναι. Μα λέει το πιστεύω κι εγώ. Αν το πιστεύεις και αν έχει γίνει η ζωή σου, τότε θα μπεις μέσα σε αυτήν την έλξη, την υπερφυσική του Κυρίου. Θα τρέξουν εις απάντηση αυτού εις τον αέρα. Έρχεται στο μυαλό μου τώρα εκείνο που λέει ο Κύριός μας, διότι δύο θέλουσι είστε επί στην κλίνη. Ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνει. Πού παραλαμβάνεται? Εκεί που είναι ο Κύριος, αρπάζει, ελκύει τους δικούς του. Λίγο παρακάτω θα πει, διότι οι κοιμηθέντες διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν και κοιμηθέντες χωρίς τον Ιησού Χριστό. Με την αρρώστια τους, με τα προβλήματά τους, με τις έννοιες τους, κάποια στιγμή τρέξαν στο νοσοκομείο, η καρδιά, τα προβλήματα, πάρ' τον κάτω. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι διά. Είχε πίστη αυτός ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό και αν δεν είναι ο άνθρωπος αυτός διά του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να προχωρήσει και δεν μπορεί να ισχύουν αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Κέλευσμα, κάλεσμα,
1: φωνή Αρχαγγέλου, εις άλπιγγα του Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Η παρηγοριά μας, η δύναμή μας, η αλήθεια είναι η λέξη Ανάσταση. Γι' αυτό ξεκινάει ο Κύριος μας με το «Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε». Γιατί? Διότι αν δεν είχε αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός, έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Και μάλιστα και η πίστη ημών που σας είπα ματέα, και η ελπίδα ματέα. Τίποτα. Πήγαμε το καλοκαίρι στην Κέρκυρα, που την ξέρω καλά γιατί είμαι 50% Κερκυραίος, ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, θέλετε να σας πάω να δείτε λιγάκι τον Άγιο. Τον Άγιο, τον καημένο. Ω, παπάσε τώρα, τι μας χαλάς. Ναι. Λοιπόν, άμα πας εκεί, δεις ένα πράγμα σκοτεινό, ένα κλουβί γυάλινο σκοτεινό, ένα πράγμα σκοτεινό εκεί μέσα στους αιώνες προσπαθούν να το διατηρήσουν. Πώς είναι δυνατόν, κοιτάζοντάς το, να μιλάς για Ανάσταση, για κοιμηθέντες, θα είμαστε με τον Κύριο. Αυτό το πράγμα μόνο και αυτή η πίστη σε πηγαίνει πίσω. Τι να μου κάνει εμένα ο Κύριος που δεν αναστήθηκε? Τι να μου προσφέρει εμένα? Με ποια δύναμη? Τον ανέστησε ο Χριστός. Αυτή είναι η πίστη ημών. Αυτή είναι η βάση. Και εφόσον αναστήθηκε ο Κύριος μας, θα μας ελκύσει στον εαυτό του για να είμαστε και εμείς μαζί του. Πρώτα λοιπόν οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζωντανοί όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτού εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Αυτά είναι όλα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και δεν χρειάζεται μηχανισμούς και βιοχημεία και βιολογία και πώς θα γίνει και υπερφυσικές θεωρίες και υπερβατικές θεωρίες. Θα αρπαχθούμε, θα κοιμηθούμε, θα αναστηθούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά είναι γεμάτα άγνωστες λέξεις ή πιο σωστά άγνωστες έννοιες για μας. Αλλά έρχεται ο Κύριος μας να μας πει ότι αγκάλιασέ τα με την πίστη και ησύχασε. Αγκάλιασέ τα δια της πίστης. Ούτε τι θα πει κοιμηθέντες, ούτε η επιστήμη το ξέρει. Τι είναι ο θάνατος? Πώς αποχωρίζεται η ψυχή? Γιατί όσο η ψυχή είναι μέσα, το σώμα δεν πεθαίνει? Γιατί χωρίζεται το ένα από το άλλο? Δεν το ξέρει η επιστήμη. Δεν το ξέρουμε κι εμείς και δεν χρειάζεται. Και όταν αποχωρίζονται αυτά τα δύο, το σώμα μένει κάτω στη φυσική ανακύκλωση της ύλης, το άλλο φεύγει, ταξιδεύει. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Αγκάλιασέ τα με πίστη και τότε θα καταλάβεις τι θα πει και αποθανόντες και κοιμηθέντες και αναστηθέντες και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομε θέλουμε αρπαχθεί. Διότι κάποιοι όταν θα έρθει ο Κύριος μας θα είναι ζωντανοί και δεν θα πρέπει να πεθάνουν προηγουμένως, αλλά θα τους πάρει ο Κύριος όπως είναι ζωντανοί. Τώρα που έγινε αυτά που έγιναν πριν από ένα μήνα ακριβώς τα γεγονότα και που το ένα αεροπλάνο βέβαια αποδείχτηκε ότι ήταν τρομοκρατικά και τέτοια χτυπήματα, πολύ θλιβερά, αλλά να ξέρετε ότι την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του θα κουνηθεί για λίγο ο κόσμος, διότι θα γίνουν πολλά περίεργα φαινόμενα και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι την ώρα της δουλειάς τους, την ώρα της εκκλησίας, την ώρα, έχουμε γράψει και ωραία βιβλία και ωραία διηγήματα και έχουμε παίξει και θεατρικά έργα πάνω σε αυτό, ξαφνικά εξαφανίζονται. Αυτοί δεν θα αφήσουν εδώ κάτω αποτυπώματα, διότι θα αρπαχθούν στον ουρανό και θα μετασχηματιστούν με ένα καινούριο σώμα που θα τους δώσει ο Κύριος. Ζωντανοί θα φύγουν. Αυτό θα πει αρπαχθεί. Αρπαγή, αρπαχθεί. Ζωντανοί θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Όσοι εκείνη την ημέρα ζουν. Που σημαίνει με άλλα λόγια ότι είναι μια ώρα συγκεκριμένη που δεν την ξέρει, θα δούμε λίγο παρακάτω που μιλάει γι' αυτό στο επόμενο μάθημά μας, ότι το χρόνο και τον καιρό, σας το διαβάζω απλώς αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη, διότι ξέρετε ότι η μέρα του Κυρίου ξαφνικά δεν την ξέρει ο γιος, δεν την ξέρουν οι άγγελοι, δεν την ξέρουν οι αρχάγγελοι, ο πατήρ μου μόνος. Είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που έχει ξαναγίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Άλλες δύο φορές, βέβαια. Άλλες δύο φορές. Η μία όταν ο πατέρας σφράγισε την πόρτα στην κυβωτό του Νόε. Ο πατέρας τη σφράγισε. Το χέρι του σφράγισε την πόρτα. Ούτε ένα κουνούπι δεν μπορούσε να μπει μέσα πια. Και άρχισε η βροχή. 40 μέρες και 40 νύχτες. Και απόλεσε άπαντες. Τη δεύτερη φορά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Το λέει ο λόγος του Θεού καθαρά. Όταν τους είπε να βγουν έξω, το κράτησε ο Κύριος. Μόλις η οικογένεια έφτασε στο μέρος εκείνο, έβρεξε πυρ και θείο. Αυτές οι ώρες.
0: ώρες, οι βασικές που είναι, ώρες δόξας για τους πιστούς του, αλλά και ώρες κρίσης και απώλειας για τη γη εδώ κάτω, τις κρατάει ο Πατέρας στα χέρια του. Ούτε ο Γιος μας έχει πει, ούτε αρχάγγελοι, ούτε λειτουργικά όργανα, δεν χρειάζεται να τις ξέρει κανείς και δεν χρειάζονται όλες οι λεπτομέρειες. Σας είπα προηγουμένως για το αυτοκίνητο. Κι εγώ, φουκαράς, παλεύω τόσα χρόνια να μάθω δύο μηχανολογικά πράγματα, και μετά ξέρετε τι λέω, μα δεν χρειάζεται. Άμα πάθει τίποτα, βάλτε στην άκρη. Χρειάζεται να ξέρω να οδηγάω. Τώρα τι βάζει στο χέρι σου μέχρι εδώ, τι θα καταφέρει. Μάθε άλλα πράγματα. Χρειάζεται να αρχίσουμε να αναλύουμε πώς και τι, και τι λέει μία θεωρία και τι λέει η άλλη. Τι γίνεται στο ζωικό βασίλειο, στο φυτικό βασίλειο. Οι κοιμηθέντες γίνανε το κεφαλάκι του και πάρα πολλοί από τους γνωστούς μας, αγαπητούς μας που φεύγουν, αρκετές φορές φεύγουν την ώρα του ύπνου. Δηλαδή συνεχίζει ο ύπνος. Θυμάμαι μια αγαπητή μας ψυχή που ήταν πάνω εκεί στο Μαρούσι, στον ύπνο της. Είχε γυρίσει και όλα από την άλλη μεριά, είχε σταυρώσει και τα χεράκια της εδώ μπροστά στο στήθος, απλώς δεν ξύπνησε. Τι ωραία! Και το πρωί χτυπούσαν οι γειτόνισσες, 10, αυτό φωνάξαμε την αστυνομία, ήρθε, αλλά κοιμάται. Τελείωσε. Την πήραν κοιμισμένη. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, τόσο απλά, κοιμηθέντες. Σου κάνει εντύπωση και λες, Κύριε, συγγνώμη, πώς μιλάει αυτό το βιβλίο για αυτό το θέμα, που άμα πας σε μια συντροφιά που έχουν πάει στην ταβέρνα και πεις μια κουβεντούλα μόνο, θα τους χαλάσει όλη τη βραδιά. Έλα, γκαρσόνια, να σας πληρώσουμε, τέλειωσε η βραδιά μας. Μας τα κατέστρεψε όλα. Πάμε σπίτι μας και πέρα να συνέλθουμε. Τι ήταν αυτό που σου ήρθε και είπες? Πάει, τους διέλυσε. Και εσείς κάνετε μάθημα ολόκληρο και τα διαβάζετε και διαβάζετε και παρακάτω. Ξέρετε κάτι? Όλα ξεκινάνε εάν πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη. Εκεί είναι. Γιατί εμείς αυτή την ιστορία την έχουμε δει στο πρόσωπο του Χριστού μας και την έχουμε αντιμετωπίσει. Το θάνατο του Χριστού μας τον πήραμε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που έγειρε στο κεφαλάκι σου και πέθανες μαρτυρικό θάνατο, εγκληματία αμαρτωλού. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία. Ένα. Νούμερο δύο. Ο Χριστός μας αναστήθηκε και έχουμε γιορτή και χαρά, γιατί ο Κύριος μας είναι ζωντανός, αναστημένος και μένει μόνο το κομμάτι αυτό του αραβώνα. Γιατί και οι αραβώνες έχουν μια διάρκεια, και έχει και κάτι αραβώνες που κρατάνε πολύ. Θυμάμαι ένα συνάδελφο, του λέω, τι έγινε, τα αποφάσισες? Λέει, 8 χρόνια με το κορίτσι πια. Ρε, θηρίο, του λέω, 8 χρόνια ταλαιπωρείς την κοπέλα. Είπα να την πάρω να τελειώνουμε. Πάρτο το παιδί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται κάποια στιγμή και τελειώνουν. Μένουν μόνο 2-3 πραγματάκια. Ετοιμάζεται ο γάμος. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, από την ώρα που αναστήθηκε ο Κύριος μας, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Πώς τόπο, πόσες μέρες, πόσες ώρες. Και πάλι έρχομαι και θα έρθω να σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και εδώ αυτό το πάω να σας ετοιμάσω τόπο λιγάκι μας το αναλύει για να μας βοηθήσει περισσότερα. Έπειτα, εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτού εν εφέλες, θα στείλει τους Αγίους Αγγέλους του να συλλέξουν τα πιστά τα παιδιά του Κυρίου. Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Που σαν να λέει εμένα αυτό το μήνυμα περνάει στην καρδιά μου. Μην πολύ ασχολείσαι τώρα. Τι πρώτο, τι δεύτερο, τι θα γίνει, σε ποια κατάσταση είναι. Να σου πω πολύ απλά. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μεταυτού. Αυτό είναι αιώνια ζωή, αιώνια χαρά, είναι η βασιλεία του Κυρίου. Θα είμαστε στην παρουσία του. Και αν θέλεις και λίγα περισσότερα στοιχεία, άνοιξε εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που μιλάει για τους λαμπρούς πυλώνες, για τις πόρτες, για το βήμα του Κυρίου, για τους αγγέλους, για τη δόξα, για το θρόνο, για τους προφήτες, ό,τι μπορείς να καταλάβεις από αυτά, για τις μεγάλες χοροδίες των αγγέλων και δες δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό και τον εαυτούλη σου, κάβου ένα το σοδούλι, πιτσιρικάκι σε μια γωνίτσα και δάκρυσε με ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ. Καμιά φορά οι παλιοί ζωγράφοι του Μεσαίωνα, όσοι έχετε διαβάσει ιστορία, που ζωγραφίζαν τότε οι φωτογραφικές τους μηχανές.

ποιο είναι το πιο βασικό, λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του, να είμαστε μέσα, να είμαστε εκεί, για να είμαστε αιώνια μαζί του. Τώρα, έφυγε, δεν έφυγε, μας άφησε μόνους κλπ. Έχει και αυτό τον πόνο του, είναι και αυτό πρόβλημα, έχει και τις δυσκολίες του. Τούτη η ζωή που είναι σκληρή γίνεται λίγο ακόμα πιο σκληρή. Αλλά αυτό που μετράει είναι όταν θα έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του, είτε κοιμισμένοι, είτε ζωντανοί, να τρέξουμε εις απάντησιν αυτού εις τον αέρα, στις νεφέλες, και έτσι να είμαστε πάντοτε μαζί του. Και αυτά τα λόγια, τους λέει, θα τα χρησιμοποιείτε για να παρηγορείτε ο ένας τους άλλους. Φαίνεται ότι εδώ στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων είχε προκύψει αυτό το προβληματάκι. Είχαν αρχίσει να ανησυχούν. Τι θα γίνει, πού θα πάμε και τι λέει ο Θεός γι' αυτό, και είχαν πεθάνει και 2-3 και δεν ξέραν τι γίνεται με τους πεθαμένους. Πάρτε λοιπόν την απάντηση μέσα από το Λόγο του Θεού και αυτά τα λόγια να χρησιμοποιείτε. Ποια είναι αυτά τα λόγια? Νούμερο 1. Κοιμηθέντες εν Χριστώ. Νούμερο 2. Εμείς πιστεύουμε στον Αναστημένο Κύριο. Και ο Αναστημένος Κύριος, διά της δυνάμεως της Αναστάσεως, θα αναστήσει και εμάς σε καινούργια σώματα, δοξασμένα. Καταλαβαίνω από όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού δύο πολύ μεγάλες αλήθειες, η μία δίπλα στην άλλη, πολύ συγγενικές. Το θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί βασικά στις εκκλησίες μας, αλλά και στη ζωή μας την ατομική, είναι πιο πολύ αυτό το θέμα της αναχώρησης και της συνάντησης με τον Κύριο, παρά το τι θα πω, το πώς περνάμε εδώ κάτω, πόσες στενοχώριες, πόσες δυσκολίες, πόση φροντίδα έχουμε. Να σου πω κάτι, είτε με στενοχώριες περάσεις, είτε δεν περάσεις με στενοχώριες, περνάει αυτή η ζωή και τρέχει τόσο γρήγορα. Θυμάμαι πολύ καλά τη μέρα τότε που είχαμε με την Έφη τις παρανομίες μας, περάσαμε και εμείς παρανομίες στα κρυφά. Βρε Έφη, στρατό δεν έχω κάνει. Μεταπτυχιακά στην Αγγλία που θέλω να πάω δεν έχω πάει. Θα με περιμένεις, βουνό θεόρατο, 2 χρόνια και 2 χρόνια και άλλα 2 χρόνια, τι θα κάνεις? Τι να πει Έφη τώρα, χαζήτανε, θα σε περιμένω, λέει. Και τώρα κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πότε έγινε Σεπτέμβρης, πότε έγινε Οκτώβρης, δεν πρέπει να μάθουμε το 2001, θα αρχίσουμε να κάνουμε πρόβες στο χαρτί 2002. Φεύγει αέρας, τίποτα, έκλεισε ο μήνας, ο άλλος μήνας, να σκεφτόμαστε Χριστούγεννα και Πάσχα και πότε τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις τον Ιούνιο. Τόσο γρήγορα, που σημαίνει αυτή η ζωή είναι, άσχετα πως από τις φυσικές συνθήκες μας φαίνεται βουνό, γιατί είμαστε νέοι, γιατί βιαζόμαστε, γιατί έχουμε την ορμή μέσα στη ζωή μας και θέλουμε να προχωρήσουμε, στην ουσία όμως φεύγει τόσο πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, όλη μέρα σήμερα προσευχόσουνα για θέματα της γης, της ζωής αυτής, τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πότε θα προσευχηθείς, Κύριε, να είμαι έτοιμος, να είμαι καθαρός, να σε συναντήσω, να δω το πρόσωπό σου? Πόσες φορές να διαβάσουμε αυτό το κομματάκι που είναι πάρα πολύ μικρό και είναι από το εδάφιο 13 έως 18, αν τα προσθέτω καλά είναι περίπου 6 εδάφια. Λοιπόν, Κύριε, να τα μάθουμε απ' έξω, να τα κουβεντιάζουμε, διότι λέει παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους, που σημαίνει να δουλεύει το μυαλό μας προς τα εκεί. Μα θα είμαστε από τους απομένοντες, μα θα είμαστε από τους κοιμηθέντες? Κύριε, εν Χριστώ να φύγουμε, εν Κυρίω να αναστηθούμε, να συναντηθούμε στις νεφέλες εις απάντησιν αυτού, και να είναι μεγάλη η χαρά μας που θα σε συναντήσουμε. Και αυτό να υπάρχει στην προσευχή μας και στη σκέψη μας κάθε μέρα. Και στην προσευχούλα σου βάλτε σε μια γωνίτσα. Κι αν έρθεις να μας πάρεις, Κύριε, σε παρακαλούμε. Καμιά φορά η πρωινή προσευχή τη στραγγαλίζουμε λίγο. Έχω την αίσθηση εγώ ότι τα παιδάκια αργήσαν για το σχολείο, άργησα κι εγώ ίσως. Λέμε 2 κουβεντούλες εκεί συντετμημένες. Ο Θεός κάνει έλεος βέβαια, αλλά ας πούμε ότι κάποια στιγμή έχεις ώρα. Μίλησε για αυτό το θέμα. Κύριε, χρησιμοποίησε και αυτή την ημέρα να μας φέρεις πιο κοντά σου. Να είμαστε πιο πολύ έτοιμοι. Και αν αυτή τη μέρα αποφασίσεις, θα πάρω τους κοιμηθέντες πρώτα, τους αποθανώντας, και μετά ελάτε και εσείς απάνω. Διότι πρέπει πάντες να παρασταθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Κύριε, να είμαστε έτοιμοι. Καθάριζε τη σκέψη μας, τα χεράκια μας, τα ματάκια μας, την καρδιά μας, τα υπολείμματα της σάρκας, ώστε να είμαστε έτοιμοι εις απάντησην αυτού. Γιατί δεν το λες αυτό? Μα είμαι νέος τώρα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, θα πει η Μόνικα, τώρα θα σκέφτομαι αυτά. Από τώρα, δεν κάνει κακό, μπορεί να φύγει στα 87. Παππούς ο Νικολάκης μάζεψε όλη τη φαμίλια, έδωσε μια περιουσία εκείνη την εποχή για να βγάλει οικογενειακή φωτογραφία. Οικογενειακή φωτογραφία βγάζαν οι πολλοί αριστοκράτες εκείνη την εποχή. Και ο παππούς ήταν πρόσφυγας.

του χειρίστου είδους, της φτώχειας και της δυστυχίας. Ελάτε εδώ να βγάλω μια φωτογραφία, γιατί θα πεθάρω, θα φύγω. 15 χρόνια μετά έφυγε. Μα καλά, τι σου ήρθε. Φεύγω, εγώ είμαι έτοιμος. Όποτε θέλει ο Κύριος. Σήμερα, αύριο, αλλά να βγάλω μια φωτογραφία. 15 χρόνια μετά τον κάλεσε ο Κύριος. Έμεινε η φωτογραφία. Αυτό το πνεύμα το απλό που μας εμπνέει εδώ ο Κύριός μας και μας λέει, έτσι απλά όπως σας τα λέω. Ξέρετε, εδώ ταυτόχρονα είναι και ένα περίγραμμα, ένα στίγμα. Μην πάτε πιο βαθιά. Μην αρχίσετε συζητήσεις και εμβαθύνσεις και έχει κάτι βιβλία, 200 σελίδες, 300 σελίδες. Τι γίνεται το σώμα, τι γίνεται το πνεύμα, τι γίνεται η ψυχή, τι εννοεί εδώ. Διασταυρός εδαφίων. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 13. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων. Απλά. Κάποιοι θα γύρουν το κεφάλι τους και θα τα ανοίξουν στον ουρανό. Κάποιος θα τους παραλάβει ο Κύριος όπως είναι. Αλλά το βασικό είναι εν Κυρίω να ζήσουμε με την πίστη στον Κύριο, εν Κυρίω να αναχωρήσουμε και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πορεία μας και εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, βέβαια, θα έχετε ακούσει ίσως τη θεωρία που δεν την αποδεικνύει πουθενά ο Λόγος του Θεού, αλλά επειδή μπορεί να την ακούσετε, να σας πω δύο λογάκια, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο. Λέει το εξής η θεωρία αυτή, που υπάρχουν κάποια στοιχεία της μέσα στην Αγία Γραφή. Οι αδελφοί μας που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και που περνάνε σε μια άλλη κατάσταση και που φεύγουν κάθε μέρα φεύγουν, περιμένουν σε μια κατάσταση μεταβατική να συναντήσουν τον Κύριο όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της σωτηρίας και όταν ο Κύριος πει σήμερα κλείνει η πόρτα, σφραγίζεται η πόρτα. Όσοι είναι δικοί μου, που θα ξεχυλήσει η αμαρτία, θα ξεχυλήσει το κακό, όσοι είναι μαζί μου θα τους πάρω κοντά μου. Είτε το μικρό υπόλοιπο, τα λίγα σπυριά αλάτι, σείς είστε το άλας της γης, εάν το άλας μοραθεί, πολύ λίγα σπυριά αλάτι θα τα πάρει κοντά του και όσοι έχουν φύγει. Αυτή η θεωρία σκοντάφτει στο εξής πρόβλημα. Είναι πολύ ανθρωπομορφική. Γιατί είναι μια θεωρία που έχει μέσα της το στοιχείο του χρόνου. Πρώτα εμείς, μετά οι άλλοι, περιμένουν οι μεν τους δε. Είναι όμως βέβαιο ότι φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο η ψυχή περνάει στο άχρονο. Δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί 1000 έτη ενώπιον του Κυρίου είναι μια μέρα, που σημαίνει εκμηδενίζεται ο χρόνος και δεν έχει πριν και μετά. Αυτά που για μας θα γίνουν, για τον Κύριο έχουν γίνει και τα έχει δει. Είναι μια έννοια που δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, παρά μόνο ένα μαθηματικό μυαλό μπορεί να την προσεγγίσει, διότι είναι μια έννοια δύσκολη και δύσχρηστη. Που σημαίνει για μας, εμείς συναντάμε ακριβώς αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνουμε και συναντάμε τον Κύριό μας. Δεν έχει εκεί ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε περιμένουμε, ούτε 10 χρόνια, ούτε 20 χρόνια. Γιατί ο Κύριός μας ζει σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει ο χρόνος. Ο χρόνος υπάρχει για εδώ κάτω, σε αυτή τη ζωή, για να εξυπηρετεί τις φυσικές μας ανάγκες. Λέμε σήμερα, λέμε αύριο, λέμε μεθαύριο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και συνεννοούμαστε. Αλλά στον ουρανό δεν έχει τέτοια πράγματα, που σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να μπλέκουμε με θεωρίες. Υπάρχει ένας τόπος που μαζεύονται όλοι οι νεκροί και μετά. Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο λόγο του. Αυτά είναι λογική προσέγγιση. Κοίταξε τι απλά λέει εδώ πέρα. Θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα ξυπνήσουμε στον Κύριό μας. Ήταν μια γιαγιά η οποία είχε πολύ πρόβλημα με το θέμα του θανάτου, της αναχώρησης. Αγαπούσε τον Κύριο, αλλά έτσι σκεφτόταν με αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα φύγω, πώς θα κλείσω τα μάτια μου εδώ, τι θα περάσω, πώς θα περάσω. Και της απάντησε ο εργάτης του Θεού πάρα πολύ όμορφα με μια απλή ιστορία. Ήξερε ότι παίρνει το τρένο συχνά και πηγαίνει στην κόρη της που την περίμενε σε έναν άλλο σταθμό λίγο πιο μακριά. Και αρκετές φορές χρειαζόταν να περάσει μέσα από ένα βουνό σκαμμένο και ήταν ένα τούνελ. Και της λέει, να σου πω κάτι, πώς το κάνεις αυτό το ταξίδι. Α, λέει, είναι πολύ απλό. Ούτε με κουράζει καθόλου. Μόλις πάω κάθομαι στην καρέκλα, στο τρένο και μετά μεγαίνει το κεφαλάκι μου, κοιμάμαι και μόλις ξυπνήσω είναι στη στάση και με περιμένει η κόρη μου. Αυτό ακριβώς. Τόσο απλά. Θα γύρεις το κεφαλάκι σου εδώ, να κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις απέναντι στην παρουσία και στη δόξα του Κυρίου. Και ούτω θελωμενείστε πάντοτε μετά αυτού. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ξεχάσω τη θλίψη μου και σας συμβουλεύω όσοι μπορείτε να πάτε μαζί με τα παιδιά σας στη Θεσσαλονίκη, να ανέβετε στον πύργο
που έχει εκεί τα αρχαία, να δείτε που οι πρώτοι αδελφοί μας χριστιανοί, επηρεασμένοι βαθύτατα από την ειδωλολατρεία των πρώτων χρόνων, γύρω στον 5ο αιώνα μετά Χριστό, μέχρι τα σκουλαρίκια τους παίρνανε μαζί τους, μέχρι παίρνανε φαγιά για να τα δώσουν στο χάρο και λεφτά να τους περάσει απέναντι, τα οποία είναι ειδωλολατρικές προσμίξεις στην αλήθεια του Χριστού. Κοιτάξτε εδώ τι καθαρά λέει όλο. Και τα έχουν βρει όλα αυτά και τα γράφει ο αρχαιολόγος από κάτω. Αυτά που βλέπετε βρέθηκαν σε τάφους χριστιανών. Είδανε δύο λίρες χρυσές, λέει, να τον καλοπιάσουμε, να μας πάει γυαλό-γυαλό, να μην ταρακουνάει η θάλασσα. Τι είναι αυτά, άνοιξε Θεσσαλονίκη, τα έχει πει ο λόγος. Απλά θα γυρίσει το κεφαλάκι και μάλιστα δεν θα είναι η πρώτη σου συνάντηση με την αναχώρηση. Ήδη έχεις προσευχηθεί για αυτήν, έχεις μιλήσει, έχεις ακούσει, έχεις ανταλλάξει ιδέες. Κύριε, όταν θα φύγουμε να είμαστε μαζί σου έτοιμοι, καθαροί, γιατί πιο σίγουρο είναι εκείνο παρά αυτό. Πιο καλό είναι να ασχολείσαι με εκείνο παρά με αυτό. Γιατί αυτό φεύγει, είπαμε, πάει, τελειώνουμε. Εμείς πετώμε, λέει, πετάμε. Για το άλλο ετοιμάστηκες, είχε χρόνο του πρόσωπό του, την αγάπη του, την καθαρότητα, την ετοιμασία. Μας συμφέρει να ασχολούμαστε με αυτό. Μας συμφέρει να ετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Πιο βέβαιο είναι εκείνο και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά αυτού. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να τον ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την απλή πληροφόρηση. Γιατί την καρδιά μας τη γιατρεύει με χαρά. Ευχαριστούμε, Κύριε, που μας απαντάς. Και όχι πολύπλοκα πράγματα, βιοχημία, εκεί πέρα να γεμίζεις πέντε πίνακες. Ο ένας πίνακας μετά στο πανεπιστήμιο ζαλίζονται τα παιδιά, πέφτει το ένα από εδώ το άλλο από εκεί. Τίποτα. Απλά μέσα σε έξι εδάφια τα είπε όλα. Αδελφέ μου, τα δέχεσαι αυτά. Πολύ ωραία. Προχώρα. Παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους. Και ιδιαίτερα με εκείνο το πολύ όμορφο και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η ελπίδα μας και με αυτήν περνάμε και τα εμπόδια εδώ κάτω. Σε Λάκο Λεόντων, ο Δανιήλ, τα άλλη δοκιμασία, ο Ιωσήφ, ο ένας, ο άλλος, ο Μαρδοχαίος, ο Κύριος, στη φυλακή, ο Παύλος και ο Σίλας με στη φυλακή. Τι ύμνουσαν, γιατί τα μάτια τους ήταν καθυλωμένα στο ζωντανό αναστημένο. Για εκεί πάμε, μπορεί να περνάμε, αλλά εκεί, όταν έχεις καρφωμένα τα μάτια σου εκεί, γίνεσαι ανάλαφρος, γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι χαρούμενος και μπορείς να ξεπερνάς με νίκη τις δοκιμασίες. Ο Θεός να το χαρίσει σε όλους μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο απλός, πόσο γλυκός, πόσο κοντά σε μας ο Λόγος σου Άγιος. Και ιδιαίτερα σε τούτα τα μεγάλα και σοβαρά θέματα που οι άνθρωποι είτε ανησυχούν ταραγμένοι είτε αδιαφορούν και προσπαθούν να αποφύγουν. Φυγή λέγεται αυτό. Και γλεντοκοπάνε και μεθάνε και το κεφάλι τους είναι μονίμως γυρίζει και είναι σκοτισμένο για να μην σκέφτονται και να μην αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Χαιρόμαστε με τι απλό τρόπο μας μιλάς μέσα στο Λόγο στον Άγιο. Με τι φυσικό τρόπο, χωρίς ανησυχία, χωρίς ταραχή. Χαιρόμαστε γιατί όλο αυτό το οικοδόμημα της ειρήνης μέσα στην καρδιά μας, ειρήνης με τον Θεό, ξεκινάει στο ότι ο Χριστός μας πέθανε και αναστήθηκε και εμείς το πιστεύουμε και το έχουμε στη ζωή μας και στηρίζουμε τη ζωή μας ολόκληρη. Από εκεί και πέρα, σε παρακαλούμε μέσα από την καρδιά μας, όλους μας και τα παιδιά μας και μικρά τα παιδάκια μας να φυτέψουμε το φόβο το δικό σου μέσα στις καρδιές τους, αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ετοιμασία για επάνω, για τη δόξα μας, για τον ουρανό. Έτσι να κυλάνε οι μέρες μας εδώ κάτω. Να ετοιμαζόμαστε, να καθαριζόμαστε, ο Άγιος πιο Άγιος, ο δικός σου πιο δικός σου και κάποια στιγμή όπως εσύ θα το θελήσεις, όταν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κλείσουν τα ματάκια μας εδώ κάτω, να είμαστε πάντοτε μαζί σου. Εν ρηπεί οφθαλμού, να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ετοίμαζέ μας, καθάριζέ μας και αγίαζέ μας να σε συναντήσουμε όπως σου πρέπει, Κύριέ μας, σωτήρα μας και βασιλιά μας, όπως πρέπει με δόξα στα δικά σου τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε και με την εκκλησία σου εδώ που έχεις φυτέψει να μας ετοιμάζεις, Κύριε, σαν σώμα όλοι μαζί να πετάξουμε μια μέρα και να τρέξουμε εις απάντησην αυτού εις τον αέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας απολύσεις με την ειρήνη σου στις καρδιές μας, Κύριέ μας, και με το Πνεύμα σου το Άγιο να μας σχολιάζει αυτά τα λόγια και να μας κατευθύνει. Αμήν, Κύριε.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ψάλλοντας όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 4. Ύμνος 4 από τα μαύρα ημνολόγια που είναι μπροστά μας. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

πόση χαρά θα υπήρχε στις καρδιές των ανθρώπων σήμερα εάν γνώριζαν αυτή την αλήθεια που ψάλαμε πριν από λίγο, ότι είσαι Θεός ικτύρμων και ελεήμων. Στις ψυχές εκείνες που αναζητούν και ψάχνουν και φοβούνται να σε πλησιάσουν, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να πλώσεις και να φανερώσεις την αλήθεια σου, καθώς και σε εμάς σήμερα το πρωί, δίνοντας μέσα από το Λόγο σου τον Άγιο τα θεία μηνύματά σου που να αγγίξουν τις καρδιές μας, να μας μιλήσεις για αυτό που είσαι, για αυτό που θέλεις μέσα στη ζωή μας να γίνει, που είναι για την ευτυχία μας και τη χαρά μας, για την προσωρινή αυτή διαβίωση μας στη γη, αλλά και για την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, θαυμαστέ και υπέροχε Κύριε, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί όλα αυτά τα έκαμε δυνατά, επειδή έστειλες από αγάπη τον Υιό σου στον κόσμο και ανέβηκε στο Σταυρό και πήρε πάνω του όλη την ενοχή και το παθητικό μας και πλήρωσε αυτός ο ένας υπέρ των πολλών. Και εκεί που περίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρη. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μας επισκεφτείς σήμερα το πρωί και να επισκεφτείς μαζί με εμάς κάθε παρόμοια συνάθρηση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, ώστε ο λόγος σου να περάσει μέσα στις καρδιές, να τις αγγίξει, να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις. Ελέησε και την πατρίδα μας, σε παρακαλούμε. Στρέψε τις καρδιές σε αναζήτηση του προσώπου σου, του Ευαγγελίου σου, των αληθιών σου. Πατέρα, σε παρακαλούμε, ελέησε εκείνους που μας κυβερνούν. Δώσε να έχουμε ειρήνη στο εσωτερικό, στα όρια μας, αλλά και στη γη όπου υπάρχουν αναφλέξεις εσύ να τις βύσεις και να δώσεις ευκαιρίες να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Παρακαλούμε, ευλογώ να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι από τον Ψαλμό 40. Μη, όπως Μάρθα, μη. Σελίδα 531. Ψαλμός, μη. Ψαλμός 40. Σελίδα 531. Τα πρώτα 6 χωρία. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τις κραυγής μου και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδους πυλού, και έστησεν επί πέτρων τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλουσι συνειδεί πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις έθεσε τον Κύριον ελπίσει.

του ηλίου και αν η καρδιά του είναι έτοιμη να αγγιχτεί, είναι από κερί για παράδειγμα, θα αρχίσει να καταλαβαίνει και να λιώνει και να δέχεται αυτή την επιρροή του ήλιου. Αν είναι από πυλό, θα αρχίσει να σφίγγει, να σκληραίνεται και να κλείνει έξω κάθε ευεργεσία του ήλιου. Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται αν θέλουμε να ακούσουμε ή όχι τη φωνή του Θεού. Και οι γραφές, που είναι όχι μόνο το πανεπιστήμιο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα που είναι το εγχειρίδιο της πνευματικής ιατρικής κάθε ασθένειας και κυρίως της βαριάς και κεντρικής ασθένειας του ανθρώπου, που είναι η αμαρτία, δηλαδή η αρνητική του θέση απέναντι του Θεού, είναι το βιβλίο αυτό που μας λέει ακριβώς αυτή τη διπλή εικόνα. Άνθρωποι που περιβρέχονται από τις αλήθειες του Θεού, αλλά που είναι αδιάφοροι, σκληροί, όχι μόνο δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τα μηνύματα του Θεού, αλλά αντίθετα τα αποδιώχνουν, γίνονται χειρότεροι και εγκληματούν στον εαυτό τους και στους άλλους. Και από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που είναι έτοιμοι και αναζητούν και ψάχνουν, έστω και με πολλές αμφιβολίες, αλλά ζητούν να βρουν την αλήθεια, να βρουν κάπου να ακουμπήσουν, να πιαστούν, να χαρούν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μέσα τους αυτό το κίνητρο, αυτή την επιθυμία να ακούσουν και να βρουν τη λύση που οδηγεί στη ζωή. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και αυτός και όλοι οι άλλοι που σήμερα το πρωί από την Αγία Γραφή θα παρελάσουν μπροστά μας. Ο άνθρωπος αυτός που διαβάσαμε τα λόγια στον Ψαλμό 40. Ένας άνθρωπος όμως που η ζωή του ήταν μια σκέτη ταλαιπωρία. Ένας άνθρωπος που είχε ακούσει, γνώριζε και μπορούσε και να ζητήσει το πρόσωπο του Θεού με προσευχή, αλλά όμως βρισκόταν σε μια κατάσταση αθλειότητας και ήταν αβοήθητος. Αυτή η λέξη που διαβάσαμε πρώτη-πρώτη, περιέμεινα, εν υπομονή τον Κύριο κτλ. Αυτό το περιέμεινα σημαίνει μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται αδύναμος να αντιδράσει και να βγει από μέσα εκεί. Ήθελε τη διέξοδο, ήθελε την απελευθέρωση, αλλά δεν είχε τον τρόπο, δεν γνώριζε τα μέσα. Και μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία του έκραξε και μίλησε στον Θεό. Πού μπορείς αλλού να ακουμπήσεις το βάρος σου, την ανάγκη σου, το αδιέξοδο, τις θλίψεις σου και προπαντός τα ερωτηματικά εκείνα που αφορούν το αιώνιο μέλλον σου, τη ζωή σου τώρα και ύστερα από το θάνατο. Εγώ λέει περίμενα τον Κύριο. Και έχουμε, διαβάζουμε το δεύτερο βήμα, όπου μας περιγράφεται ότι στην κατάσταση αυτή που μερίμενε τον Κύριο ήταν μια κατάσταση, όπως και πριν αναφέρθηκε, κατάσταση αθλειότητας της ανθρώπινης ψυχής, που την περιγράφει με τα λόγια «λάκος και βορβορώδης πυλός». Ένας βαθύς τόπος από τον οποίο δεν μπορούσα να ανέβω ψηλά και να ξεφύγω, και μια κατάσταση όχι μόνο πυλού που πατούσα και αντί να σταριωθώ έμπαινα βαθύτερα, αλλά που ολόγυρά μου το κάθε τι μύριζε ασφιχτικά και ήταν βορβορώδης σε όλη του την έννοια. Πώς θα μπορέσω να βγω από εδώ μέσα? Αυτή η αθλειότητα του ανθρώπου υπάρχει πάντοτε, έστω και αν δεν το ομολογεί, έστω και αν δίνεται όμορφα, έστω και αν κάνει ταξίδια αναψυχής, έστω και αν έχει καταθέσει στην τράπεζα, έστω και αν έχει διπλώματα στη τσέπη του, έστω και αν διαβάζει βιβλία, έστω και αν είναι έξυπνος που καλυγώνει τη μύγα, δεν μπορεί να απελευθερωθεί μέσα από τον λάκο και από τον βορβορώδη πυλό. Αλλά έρχεται ο Θεός, ο οποίος είναι έτοιμος να απαντήσει στην προσευχή εκείνου που τον ζητάει. Και αμέσως διακηρύσει ο ίδιος αυτός, το ίδιο πρόσωπο, «με ανέβασε από τον λάκο της ταλαιπωρίας». Εδώ είναι η απελευθέρωση του Θεού, η χειρονομία του Θεού, αυτό που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να κάνουμε, αυτό που ο σημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Είναι ο Θεός έτοιμος να το κάνει, να σε ανεβάσει μέσα από την ταλαιπωρία. Θα είναι καλό να υπογραμμίζει κανείς στην καρδιά του και στη σκέψη του τις λέξεις «ταλαιπωρία». Όλη αυτή την κατάσταση της θλίψης, την κατάσταση την ανυπόφορη, την κατάσταση του αδιεξόδου, την κατάσταση του πόνου, των βαρών, την κατάσταση της καταπίεσης, της δουλείας μέσα από την ταλαιπωρία. Και με ανέβασε, με ανεβίβασε
μετράβηκε.

Και από κάτω χαμηλά, το ανεβάζω όπως ξέρουμε, σημαίνει από χαμηλά προς τα πάνω, με τράβηξε προς τα πάνω και με έβγαλε. Η χειρονομία, η δύναμη, η απελευθέρωση, η δράση του Θεού. Η Αγία Γραφή μας καλεί να είμαστε έξυπνοι και να κινούμε τον Θεό σε δραστηριότητα. Να τον βάζουμε τον Θεό, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που μας έδωσε, να κινείται διαρκώς για μας, για τα συμφέροντά μας, για το καλό μας, για το αιώνιο συμφέρον μας. Να μας βγάζει μέσα από ταλαιπωρίες, να μας ανεβάζει μέσα από ταλαιπωρίες και να μας ελευθερώνει. Ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει, αλλά πρέπει να το ζητήσουμε. Και κατόπιν ακολουθεί ένα τέταρτο από τα πέντε βήματα που μας αναφέρει στο κομμάτι αυτό, είναι το τι κάνει ο Θεός και τι χαρίζει ο Θεός από την ώρα που κάνει αυτή την απελευθέρωση μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Και σημειώνει τρία χαρακτηριστικά πράγματα. Αφού με έβγαλε, έστησε τα πόδια μου πάνω σε στερεό έδαφος, πάνω σε βράχο. Δεύτερον, αφού με έβγαλε, τα κράτησε τα πόδια μου εκεί, στερεά, ώστε να μην μετακινούμε. Και επίσης, έβαλε στο στόμα μου ένα καινούριο τραγούδι. Είναι μεγάλο, είναι θαυμαστό να σε ελευθερώνει ο Θεός, όχι για να σε αποκλείσει από τη ζωή όπως νομίζουν οι άνθρωποι. Άφησέ μας τώρα με τον Θεό. Άσε να γεράσουμε πρώτα. Άσε να γλεντήσουμε τη ζωή. Το αντίθετο είναι αλήθεια. Χάνεις τη ζωή. Χάνεις το γλέντι της ζωής μακριά από τον Θεό. Χάνεις την πραγματικότητα και την αίσθηση της αληθινής ζωής όταν είσαι έξω από τον Θεό. Ενώ ο Θεός σε βγάζει, βάζει τα βήματά σου, τα πόδια σου σε βράχο, σε στερεώνει πάνω στο βράχο δυνατά για να μην μετακινήσει και βάζει τραγούδι χαράς και δοξολογίας μέσα στο στόμα σου και στην ψυχή σου, ώστε εσύ που ήσουν σε λάκκο ταλαιπωρίας, μέσα σε βορβορόδι πυλό, σε αδυναμία, σε αδιέξοδο, να βλέπεις τώρα ότι ο Θεός έκαμε αυτές τις χειρονομίες και επενέβη στη ζωή σου θριαμβευτικά και σε έβγαλε και σε έφερε σε τόπο ελευθερίας. Αναπνέεις το οξυγόνο, βλέπεις τον ήλιο, στεριωμένα τα πόδια σου από κάτω. Δεν έχεις ανάγκη να μετακινηθείς. Γέμισε η καρδιά σου και το στόμα σου από ύμνους και χαρά και δοξολογία. Και ποιος το έκανε αυτό? Ο Θεός το έκανε αυτό. Και το κάνει και σήμερα, και βέβαια το κάνει και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι και ανάμεσά μας πάρα πολλοί που μπορούσαν αυτή τη στιγμή να σηκωθούν και να πούν: βεβαίως το κάνει ο Θεός αυτό στις ημέρες μας. Ο Θεός είναι εκείνος που ελευθερώνει τον άνθρωπο μέσα από την ταλαιπωρία του. Και ο άνθρωπος αυτός, το πέμπτο σημείο που αναφέρει, είναι ότι θέλει να διηγηθεί, θέλει να εκμυστηριευτεί, θέλει να φωνάξει δυνατά και να πει τι έκανε στην προσωπική του ζωή ο Θεός. Αλλά πώς να τα πει, με ποια γλώσσα, με ποια ικανότητα, με ποιες λέξεις, να γράψει βιβλία, να αρχίσει να βγει στον δρόμο να φωνάζει? Τα λόγια του είναι: Κύριε, έκαμε τόσα πολλά και μεγάλα και θαυμαστά, αυτά που σκέφτεσαι διαρκώς για μας, που δεν είναι δυνατόν να τα διηγηθεί κανένας, να τα εκθέσει κανείς, και να αρχίσω να μιλώ για αυτά, υπερβαίνουν κάθε αριθμό. Τι να αρχίσω να πρωτολέω? Για ποια πράγματα να διακηρύττω την αγάπη σου, την ευεργεσία σου, το όνομά σου? Θεωρούμε τα παράξενα φαινόμενα ως άνθρωποι σήμερα, όταν στις συζητήσεις μας, στους κύκλους, στο συναστροφό μας, υψώνουμε τη φωνή της μαρτυρίας μας και μιλάμε για τον Χριστό, για τον ζωντανό Θεό, και μας κοιτάνε με λοξά μάτια, περίεργα. Μα τι μας λες τώρα? Είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Γίνεται σήμερα ο Θεός να παρεμβαίνει, αν ενδιαφέρεται καν για τη ζωή μας? Και όμως ο Λόγος του Θεού, αλλά και η προσωπική μας πείρα του καθενός που γνώρισε αυτό το ζωντανό Θεό, λέει τούτη τη μεγάλη αλήθεια. Ήμουν μέσα σε μια κατάσταση αδυναμίας πολλά χρόνια. Ζήτησα από το Θεό να με βγάλει και περίμενα. Και μέσα εκεί ζούσα ένα δράμα, πραγματικό δράμα. Μέσα στα βάθη, στη σκοτεινιά, μέσα σε βορβορόδι πυλό, τα πάντα γύρω με δυσοσμία πνευματική, η αμαρτία παντού με περιέκλεινε, και ήρθε η ώρα που ο Θεός άπλωσε ευεργετικά το χέρι του απάνω μου. Με έβγαλε, έβαλε τα πόδια μου απάνω στην πέτρα και τα στερέωσε και έβαλε ένα τραγούδι δυνατό και μεγάλο και καινούριο στο στόμα μου, ύμνος των Θεών μου. Και είναι μακάριος εκείνος, λέει ο άνθρωπος αυτός του Θεού, που έκαμες αυτό το βήμα να προχωρήσεις και να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού.
Και θέλω να εξηγήσω και να μιλήσω και να πω σε όλο τον κόσμο τι έκανε και από πού να αρχίσω, τι να πρωτοεκθέσω και τι να πω από τα θαυμαστά πράγματα του Θεού στη ζωή μου. Κράτησε στα πόδια μου τη ζωή μου ολόκληρη. Μου έδωσε βεβαιότητα για την αιωνιότητα. Έσωσε την οικογένειά μου. Έβαλε σχέδια σε μένα στην οικογένειά μου. Με έβαλε μέσα στην εκκλησία ως ένα ζωντανό μέλος. Με έμαθε να ζω μαζί με τους άλλους και να υπηρετώ τα σχέδια του Θεού στον κόσμο. Ξέρω πλέον γιατί ζω. Ποιοι είναι οι σκοποί μου. Δεν ζω έτσι εδώ και εκεί τυχαία. Ή κάποιος με έφερε στον κόσμο και από εδώ και πέρα δεν ξέρω που πηγαίνω. Ξέρω πλέον το νόημα και το πραγματικό της ζωής. Ξέρω ότι με έφερε ο Θεός. Με λύτρωσε ο Θεός. Και είμαι έτοιμος να υπηρετήσω αυτόν τον Θεό. Και αυτό είναι ακριβώς το τρίπτυχο που ο Θεός θέλει να δώσει σε κάθε άνθρωπο. Σε έφερε ο Θεός στον κόσμο να τον αγαπήσεις αφού τον γνωρίσεις και να τον υπηρετήσεις. Γνώρισέ τον, αγάπησέ τον, υπηρέτησέ τον. Αυτό είναι το τρίπτυχο που ο Θεός περιμένει από τον καθένα μας, από κάθε ψυχή που αναζητάει. Και δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σκληροί και κλείνουν την καρδιά τους, αλλά σε εκείνους που έχουν ανησυχίες πνευματικές και ψάχνουν για την αλήθεια και τη διέξοδο, την απελευθέρωση, το θαύμα, το εσωτερικό που κάνει ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός, μέσα στις καρδιές εκείνων που τον ζητούν. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, τον ύμνο 150 και θα προχωρήσουμε. 150.

Σε ευχαριστούμε που είσαι Θεός, θαυμαστός, υπέροχος, επεμβαίνεις στη ζωή μας όταν σε επικαλούμαστε. Έρχεσαι να μας βγάλεις από τον λάκκο της ταλαιπωρίας και από τον βορβιώδη πυλό. Είσαι αληθινός και ζωντανός. Παρακαλούμε πολύ να μας δώσεις μηνύματα ακόμα ζωής, χάρης και ελέους. Να αγγίξεις και να ανοίξεις μάτια και καρδιές μπροστά στο μήνυμα της ζωής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού Πατέρα. Αμήν. Ο λάκκος της ταλαιπωρίας, όπως τον περιέγραψε ο Ψαλμωδός, η Καινή Διαθήκη έρχεται να τον εντοπίσει και να μας δείξει πού βρίσκεται. Βρίσκεται, μας λέει, μέσα στο κέντρο της ανθρώπινης ψυχής. Έτσι που ο άνθρωπος να αγωνίζεται από μόνος του πλέον και να μην μπορεί να βγει έξω. Και μάλιστα άνθρωποι θρησκευόμενοι βαθιά, άνθρωποι ευσεβέστατοι, άνθρωποι που ζητούν τον Θεό, άνθρωποι που θέλουν να τηρούν όσο γίνεται τις εντολές του Θεού και όμως να νιώθουν το πέλμα το δυνατό, την καταπίεση, τη δέσμευση, τις αλυσίδες αυτού του λάκκου της ταλαιπωρίας. Έτσι που να ξεσπάσουν σε μια φωνή βοήθειας. Καθώς διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο, ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ποιος μπορεί να με βγάλει, να με ελευθερώσει από το σώμα αυτού του θανάτου. Η εικόνα που δίνει εδώ ο Παύλος, που μιλάει για τον εαυτό του, είναι πάρα πολύ ζωντανή, πολύ δυνατή. Πρώτα-πρώτα θυμίζει την καταδίκη σε θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν θανατωνόταν ο ίδιος, αλλά που επάνω του του έδαιναν ένα πτώμα άλλου νεκρού, τόσο δυνατά και τον έβαζαν εκεί να ζήσει με αυτό μέρα και νύχτα και δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Ήταν τόσο σφιχταδεμένος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του του θανάτου. Και βέβαια ο Παύλος δεν μιλούσε για κάτι τέτοιο, μιλούσε πιο συγκεκριμένα για το βάρος που ένιωθε μέσα του και τα δεσμά της αμαρτίας από τα οποία δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Ο άνθρωπος δεν ήταν ο οποιοσδήποτε που λέει αυτά τα λόγια ο Παύλος. Άνθρωπος ευσεβής, άνθρωπος από τα νεανικά του χρόνια που προσπαθούσε να τηρήσει στο ακέραιο τις εντολές του νόμου του Θεού. Άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτε έξω από το να το επιδιώξει, να το πραγματοποιήσει, να ευαρεστήσει τον Θεό, τον οποίο πίστευε και λάτρευε, αλλά που μέσα του ένιωθε τέτοια δέσμευση, τέτοια βαριά δέσμα, που δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Τον πίεζε κάτι και έλεγε: θέλω να βγω από μέσα από το φορτίο αυτό, να το πετάξω από πάνω μου. Θέλω να σπάσω τα δέσμα. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Δεν μπορώ. Είμαι ένας άνθρωπος ταλέπορος. Αλήθεια, τι είναι αυτό που δημιουργεί την ταλαιπωρία στην ανθρώπινη ψυχή? Ο Λόγος του Θεού σε ένα άλλο μέρος μας λέει τα εξής. Όλοι μας έχουμε αμαρτήσει και υστερούμεθα της δόξας του Θεού. Είναι ξεκάθαρη η διακήρυξη αυτή. Είναι γιατί επειδή έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού, επειδή έχουμε σταθεί σε δρόμους δικούς μας, ξεστρατήσαμε από τις εντολές του Θεού, επειδή ζούμε μέσα στην αμαρτία, όλοι μας ανεξαιρέτως, πάντα σήμαρτον. Γι' αυτό δεν υπάρχει η δόξα του Θεού μέσα μας. Μας λείπει η χαρά, μας λείπει η ελευθερία, μας λείπει η ελπίδα για την αιώνια ζωή, μας λείπει η παρουσία του Θεού, μας λείπει η δυνατότητα να περπατήσουμε στις εντολές του Θεού. Έφυγε η δόξα από πάνω μας. Δεν υπάρχει. Εάν παρακολουθήσετε στο βιβλίο του Εζεκίλ, θα δείτε 6 σκηνές που περιγράφει εκεί ο προφήτης. Καθώς η δόξα του Κυρίου φεύγει σιγά σιγά από το κέντρο, από το ναό, όπου εκεί έμενε. Φεύγει πρώτα και βγαίνει στο προάβλιο, μετά βγαίνει έξω από το προάβλιο, μετά κατευθύνεται στα περίχωρα, μετά ανεβαίνει στο βουνό και ύστερα από λίγο χάνεται η δόξα του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις μέσα στο θέλημα του Θεού, δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις τα ηθικά παραγγέλματα που η συνείδησή σου θέλει, δεν μπορείς να βγεις μέσα από το σκοτάδι στο οποίο είσαι και την ταλαιπωρία. Και τι θα γίνει? Πώς θα ελευθερωθώ? Αλλά η απάντηση στο ποια είναι η αιτία, είπαμε, είναι η πτώση μας. Είναι η ιστορία που κουβαλάμε πάνω μας όλο το φορτίο και το παθητικό
της κληρονομικότητας, της αποστασίας μακριά από τον Θεό. Και δεν φτάνει μόνο η θέλησή μας για να προχωρήσουμε. Πρέπει να γίνει κάποιο έργο βαθύ, αναγενετικό, αλλαγής, μετατροπής, που μόνο η δύναμη του Θεού, μόνο ο Θεός μπορεί να πραγματοποιήσει μέσα στη ζωή μας. Και τι μας λέει ο Θεός? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτή η δύναμη που οδηγεί σε σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που χρειάζεσαι για να σωθείς. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τι είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Τι περιέχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Ξέρω την κατάστασή σου. Το ξέρω ότι είσαι αμαρτωλός. Ξέρω τους αγώνες σου. Ξέρω ότι προσπαθείς να βγεις από εκεί και δεν μπορείς. Σου γνωρίζω ακόμα ότι σε αγαπώ με αγάπη που ούτε καν μπορείς να τη φανταστείς. Ούτε η μητέρα σου δεν σε αγάπησε τόσο πολύ. Πάρα πολύ σε αγάπησα. Τόσο σε αγάπησα, ώστε για σένα έστειλα στον κόσμο τον μονογενή μου Υιό, τον Ιησού Χριστό, για να σε σώσει. Πίστεψε λοιπόν ότι σε αγαπάω. Και αν με στην καρδιά σου πεις, πιστεύω ότι με αγαπάς, τι θα κάνω από εδώ και πέρα, θα σου πει το Ευαγγέλιο έχει κι άλλα να σου προσφέρει. Δεν είναι μόνο ότι σε αγαπώ, αλλά σου γνωρίζω ότι επάνω στο Γολγοθά πραγματοποιήθηκε ένα έργο σωτηρίας και αποκατάστασης, τέτοιο, μεγάλο, δυνατό, επανορθωτικό, όπου εάν κοιτάξεις θα δεις να είναι καρφωμένος μεταξύ ουρανού και γης ο Υιός μου, ο μονογενής, ο Ιησούς Χριστός. Και νομίζεις ότι πέθανε για τον εαυτό του, εξαφορμής κάποιων αμαρτιών και παραπτωμάτων? Δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, ουδέποτε περιπάτησε σε δρόμους ανομίας. Ήταν αγιότατος στην ψυχή και στα λόγια του και στη ζωή του και στη συμπεριφορά του. Τότε γιατί κρεμάστηκε εκεί πάνω? Γιατί πέθανε αυτό το ατιμωτικό θάνατο? Γιατί έχισε το πολύτιμο του αίμα? Και σου απαντάει ο Θεός, για σένα προσωπικά. Για σένα το έχισε. Γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει άλλος τρόπος. Μπορούσα να σε τιμωρήσω, αλλά και πάλι ο αιώνιος θάνατος θα ήταν απάνω σου ως καταδίκη. Μπορούσα να τιμωρήσω άλλους για σένα, αλλά δεν μπορούσε να ξεπληρώσουν οι άλλοι, γιατί ήταν εξίσου αμαρτωλοί, χρεοκοπημένοι, χρεώστες απέναντι του ηθικού νόμου του Θεού. Έπρεπε να πεθάνει ένας που δεν χρώσταγε, ένας ο οποίος ήταν άγιος και μάλιστα τέτοιο πρόσωπο που να έχει να περνάει η θυσία του μέσα σε όλη την αιωνιότητα και να καλύπτει όλους τους ανθρώπους και όλες τις εποχές. Και αυτός ήταν ο Υιός μου. Εκεί λοιπόν κρέμεται για σένα. Και το Ευαγγέλιο σου λέει, σε αγαπώ μεν, αλλά κοίτα στο Γολγοθά. Δες την αγάπη αυτή που είναι κρεμασμένη εκεί και σε περιμένει. Αναγνώρισε μέσα σου ότι για σένα πέθανε. Θέλεις να σωθείς? Θέλεις να βγεις από το λάκκο της ταλαιπωρίας? Κοίταξε στο Γολγοθά. Κοίταξε το αίμα που τρέχει. Πίστεψέ το. Για σένα είναι. Το πίστεψες? Μη απαντήσεις επιπόλαια. Εάν πραγματικά το πίστεψες, τότε πρέπει να αλλάξεις από χαρά και ευγνωμοσύνη. Γιατί εάν ο Χριστός πέθανε για σένα, εάν ο Χριστός πλήρωσε για σένα, εάν ο Χριστός εξόφλησε όλο το χρέος σου και είσαι τώρα πλέον απελεύθερος, σωσμένος και γι' αυτό παιδί του Θεού, τι πλέον περιμένεις? Τι άλλο θέλεις να γίνει στη ζωή σου? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι ο Θεός ξέρει τους αγώνες σου, ξέρει την καρδιά σου, σε βεβαιώνει ότι σε αγαπάει, εξακολουθεί πολύ πολύ να σε αγαπάει, ότι έχει ετοιμάσει ένα έργο σωτηρίας στο Γολγοθά για σένα και περιμένει να κάνεις εσύ το βήμα, το βήμα το διπλό, να καταδικάσεις εκεί στο Σταυρό όλο το παρελθόν σου, όλη τη ζωή σου, όλο το άσωτο είναι σου, για να πεις, Θεέ μου, είμαι πραγματικά ο χειρότερος όλων των αμαρτωλών, είμαι. Και πιστεύω, αυτό είναι το δεύτερο βήμα, πιστεύω ο Υιός σου πέθανε για μένα και με έσωσε. Από εκείνη την ώρα είναι ο Θεός που αναλαμβάνει να κάνει το υπόλοιπο μέρος του Ευαγγελίου. Είναι αυτό που είπε, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Και αυτό που αναλαμβάνει ο Θεός να κάνει από εκείνη την ώρα είναι να σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Να βάλει το πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά σου να σας σφραγίσει για να σας στηρίξει στην πνευματική ζωή τη δική του. Να σε ντύσει με το ένδυμα της δικαιοσύνης για να είσαι άσπρος και καθαρός και να μπορείς να επικοινωνείς πλέον με τα Άγια των Αγίων του Θεού. Σου βάζει στην καρδιά σου την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Σε γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Είσαι πλέον υπήκοος του Θεού, υπήκοος του ουρανού, του νέου πολιτεύματος. Και τώρα στον κόσμο έχεις σκοπούς και σχέδιο ο Θεός για σένα. Ζήτησέ του μέσα από το λόγο του να τα μάθεις, να τα γνωρίσεις,
πώς καλύτερα τον υπηρετήσεις. Δεν είναι από εδώ και πέρα να κάνεις τίποτα άλλο παρά πώς θα υπηρετήσεις εκείνον που σε λύτρωσε και σε έβγαλε μέσα από την ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο ίδιος ο Παύλος φωνάζει: ναι μεν όλοι αμαρτήσαμε, ναι μεν είμαι ταλέπορος και δεν ξέρω ποιος θα με ελευθερώσει, αλλά λέει ότι η δωρεάν δόθηκε σε όλους, δικαιούνται όλοι δωρεάν τώρα με τη χάρη αυτή, με το Ευαγγέλιο αυτό, μέσω της απολύτρωσης του Ιησού Χριστού. Δωρεάν όλοι. Μην βγάλεις έξω τον εαυτό σου. Είσαι και εσύ μέσα. Εάν ακόμα δεν έκανες το βήμα, είσαι και εσύ μέσα. Κάθε άνθρωπος είναι μέσα που ζητάει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός μας λέει ότι στην Κορινθίους, τη δεύτερη επιστολή, Β, από το 18 έως το 21, ότι ο Θεός εκεί επάνω στον Γολγοθά, ένα εδάφιο κρίσιμο το οποίο παρεξηγείται, παρερμηνεύεται, ειν καταλάσσονε αυτόν, συμφιλίωνε προς τον εαυτόν του τον κόσμο. Πώς? Εν το Χριστό, διαμέσου του Χριστού, διαμέσου του αίματος και της θυσίας, και εξακολουθεί να το κάνει ο Θεός με βάση εκείνη τη θυσία, να σε συμφιλιώνει με τον εαυτό του. Και προχωρεί ο Παύλος. Τώρα λοιπόν τι κάθεστε? Εμείς είμαστε οι πρεσβευτές του Θεού. Να είναι μεγάλο αξίωμα. Πόσοι άνθρωποι θέλουν να μπουν στο Υπουργείο Εξωτερικών να γίνουν πρεσβευτές, να φτάσουν τον βαθμό του πρεσβευτή? Είσαι πρεσβευτής του Ιησού Χριστού. Και εμείς σας μιλάμε, λέει, εκ μέρους του Θεού, σαν ο Θεός σας παρακαλούσε διαμέσου ημών. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Έλα λοιπόν, όπως είσαι, με όλη την κατάστασή σου, τη βρωμερή, την αμαρτωλή, την άραχνη, τη μαύρη, στα μάτια του Θεού, έλα και συμφιλιώσου μαζί με τον Θεό. Και ο Παύλος θα βεβαιώσει με το Πνεύμα το Άγιο: αν με την καρδιά σου πιστέψεις ότι αυτός είναι ο σωτήρας σου που πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς για σένα, στη θέση σου, λόγω των αμαρτιών σου και λόγω της δικαίωσής σου, αν το πιστέψεις αυτό στην καρδιά σου και το πεις με το στόμα σου σε άλλους, πεις και εγώ το πιστεύω, ο Χριστός πέθανε και ο Χριστός αναστήθηκε για μένα, θα σωθείς. Αυτό είναι το μέσο μου. Αυτή είναι η λύση που σου δίνει ο Θεός. Θα σωθείς. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει ο Παύλος, αλλά όχι πλέον. Ευχαριστώ τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Παύλου. Μακάρι να είναι και το συμπέρασμα κάποιο από ανάμεσά μας που σήμερα το πρωί ήρθε να ακούσει, να προσέξει και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να του μιλήσει στην καρδιά του. Ο Χριστός θα σας σώσει. Πίστεψέ τον. Ομολόγησέ τον στον κόσμο. Και πες: αυτός με συγχώρεσε από τις αμαρτίες μου. Καταδικάζω το παρελθόν μου. Δέχομαι τον Ιησού, τον Κυρίο, τον Σωτήρα μου και Κύριο σε όλο τον κόσμο. Ήθε ο Θεός να μιλήσει με τα λόγια αυτά στην καρδιά του καθενός μας. Πριν προχωρήσουμε, αδελφοί, θα ψάλουμε τρεις στροφές που έχει ο ύμνος 116. Τον ύμνο 116, να τον ψάλουμε με την καρδιά μας. Χάριστη έργο γεμάτο αγάπη.

Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, είναι αλήθεια αυτά που λες μέσα στο Λόγο Σου, πέρα για πέρα αλήθεια, ότι αγαπάς τον αμαρτωλό, σώζεις τον αμαρτωλό, τον πλένεις και τον καθαρίζεις με το αίμα Σου, τον αναγεννάς σε μια καινούργια ζωή, τον κάνεις παιδί του Θεού, τον κάνεις καινούριο άνθρωπο. Και σε παρακαλούμε το μήνυμά Σου αυτό και η πρόσκλησή Σου ας αγγίξει ψυχές ανάμεσά μας που αναποφάσιστες είναι μέχρι τώρα και δεν έχουν γευθεί τη σωτηρία Σου, την ευεργεσία Σου, την απόλαυση της χαράς Σου και της λύτρωσής Σου. Μίλησέ τους, παρακαλούμε. Και δώσε μας ακόμα κομμάτι τροφής για οδηγία πνευματική στην πορεία μας, στον κόσμο αυτό, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου, Ιησού. Αμήν. Και όπως πάντα, για την προσωπική μας οδηγία και για την πορεία μας από εδώ και πέρα, ως άνθρωποι του Θεού μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν θα έχουν οι πιστοί άνθρωποι του Θεού ταλαιπωρίες? Μας έβγαλε ο Χριστός μέσα από την ταλαιπωρία. Αλλά η ζωή μας θα είναι ανθόσπαρτη, χωρίς προβλήματα, χωρίς θλίψεις, χωρίς ζητήματα σοβαρά, χωρίς κάποια στιγμή να θεωρούμε άλυτα. Ο Λόγος του Θεού αντίθετα μας λέει ότι δια πολλών θλίψεων θα περάσουμε και θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και είναι γεγονός μέσα από τις γραφές και από την προσωπική πείρα πολλών ότι όσο είσαι προσεκτικός, έχεις πνευματικές ευαισθησίες υψίστου βαθμού και προσέχεις τα λόγια του Θεού, η ταλαιπωρία της παιδαγωγικής αυτής του Θεού θα είναι μικρή. Δηλαδή, γρήγορα περνάς τα σκαλοπάτια και τις βαθμίδες να ανεβαίνεις και να προχωρείς πνευματικά, κάτι για το οποίο χαίρεται ο Θεός. Όμως, πολλοί από εμάς δεν προσέχουμε και ο Θεός αναγκάζεται να μας ξυπνήσει για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο και μας περνάει μέσα από κάποιες δύσκολες ώρες, αλλά πολύτιμες, χρησιμότατες, μιας παιδείας θείας, η οποία μας είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε και να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Θα ήθελα να σας φέρω μια εικόνα από την Παλαιά Διαθήκη, ενός βασιλιά, ευσεβέστατου βασιλιά, ο οποίος αγαπούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά και τον υπηρέτησε με όλη του την καρδιά. Από τους λίγους βασιλιάδες στην εποχή του και στην φυλή του Ιούδα με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Ήταν ο Εζεκίας. Ο Εζεκίας που σημαίνει «Ο Κύριος είναι η δύναμή μου». Και πράγματι στη ζωή του υπολόγιζε τον Θεό Κύριο σε όλα τα ζητήματα και δύναμή του σε όλα τα ζητήματα. Βρισκόμαστε στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., αρχές του 7ου. Ο Εζεκίας, βασιλιάς του Ιούδα, 715 έως 687. Από το άλλο μέρος όμως, υπήρχε ένας φιλόδοξος, μανιώδης βασιλιάς του νέου Ασσυριακού βασιλείου, δηλαδή του βασιλείου που κυριαρχούσε στην Ασσυρία και Βαβυλωνία, και βασίλευσε αυτός από το 705 μέχρι το 681, περίπου στην εποχή του Εζεκία. Πρόκειται για τον Σεναχηρίμ. Ο Σεναχηρίμ, που το όνομά του σημαίνει η αμαρτία, αντικαθιστά τους χαμένους αδελφούς. Όνομα και πράγμα, όπως περιγράφει η Αγία Γραφή. Ο βασιλιάς αυτόν είναι τόσο επίδοξος ο Σεναχηρίμ που χώρες μικρές και κρατήδια σαν το Ισραήλ το είχε κατακτήσει με τη μια του κίνηση και μάλιστα είχε προχωρήσει μέχρι την Αίγυπτο και σχεδόν θα την καταλάμβανε ολόκληρο αν δεν άκουγε κάποιες ειδήσεις από άλλα σημεία ότι είχαν γίνει κάποιες επιθέσεις και έπρεπε να γυρίσει πίσω και είπε εντάξει θα ξανάρθω τον άλλο χρόνο και θα τα συζητήσουμε με εσάς τους Αιγυπτίους. Κρατούσε κάπως ακόμα η Αίγυπτος. Να σου λοιπόν ο Σεναχηρίμ έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Πρώτο ερώτημα. Για ποιο λόγο? Ο βασιλιάς αυτός ήταν ευσεβής. Αγαπούσε τον Θεό. Γιατί να πέρασει από αυτή τη δυσκολία και την ταλαιπωρία? Υπήρχαν λόγια, μα διαβάστε παρακάτω τα επόμενα κεφάλαια για τον Εζεκία, θα δείτε ότι υπήρχαν λόγια και για τον ίδιο και για τον λαό στον οποίο κυβερνούσε και ήταν βασιλιάς. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Γιατί, Κύριε, επιτρέπεις έναν τέτοιο εχθρό να έρθει μέσα να διώξει τα πάντα? Να καταστρέψει, να κάψει, να πάρει τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Να σφάξει γέρους, έγκυες γυναίκες. Γιατί? Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μερικές φορές τα σχέδια του Θεού είναι προσωρινά ανεξήγητα και περιμένει από μας να δει ο Θεός πώς εμείς θα αντιδράσουμε. Έχει σημασία να κάνει κανείς μια σύντομη ανάλυση του όλου περιστατικού. Πρώτα-πρώτα έχουμε τον τρόπο της πρόκλησης με τον οποίο πλησιάζει ο Σεναχηρίμ
τον Εζεκία, τον βασιλιά τα Ιεροσόλυμα, το βασίλειο του Ιούδα. Υπάρχουν 6 σημεία προκλητικά, με τα οποία έρχεται και σαν με μία λόγχη χτυπάει απάνω στο σώμα του Ιούδα για να το θανατώσει. Πρώτο, η πρώτη πρόκληση. Δεν μου λες, Εζεκία, στέλνει τον στρατηγό του, τον Ραβσάκη, τον επιτελάρχη. Σε ποιον στηρίζεσαι τάχα? Μήπως αυτό το καλάμι της Αιγύπτου που θα σπάσει σε λίγο καιρό θα τον κανονίσει ολοκληρωτικά? Μήπως έχεις τα στηρίγματά σου πάνω σε κάποια εξωτερικά δυνατά σημεία όπου θέλεις να κρατήσεις? Αν δεν γίνεται, άδικα το κάνεις. Κλονισμός στην ψυχή του άλλου που τα ακούει. Ποιος μπορεί να κρατηθεί από την Αίγυπτο? Δεύτερη πρόκληση. Μήπως, Εζεκία, στηρίζεσαι πάνω στον Κύριο το Θεό σου? Σε αυτόν θα στηριχθείς? Σε αυτόν που δεν βλέπεις? Σε αυτόν που δεν ακούς? Και πώς θα σε βοηθήσει αυτός? Εάν ήταν δυνατός, δεν θα βοηθούσε και τους άλλους λαούς εκεί γύρω που περνούσαν? Τρίτη πρόκληση. Ο Ιούδας εκείνη την εποχή και ο Εζεκίας ήσαν αδύνατοι και στρατιωτικά. Και η πρόκληση ήταν: αν έχεις ικανούς καβαλάριδες, θα σου δώσω εγώ 2.000 άλογα. Βάλ' τους λοιπόν να καβαλικεύσουν. Να δούμε, έχεις τα κότσια στρατιωτικά να αντισταθείς απέναντί μου? Καταλαβαίνετε και αυτά, καθώς θα μιλούσε σε πίκο των πάντων, ότι κλόνιζαν την ψυχή, ήταν πρόκληση. Έπρεπε η πίστη στον Θεό να μένει σταθερή. Πρόκληση τέταρτη. Τότε στάθηκε, λέει, ο άνθρωπος αυτός, ο επιτελάρχης, και φώναζε δυνατά και του λένε: μη μιλάς δυνατά. Μίλησέ μας τη γλώσσα, εμείς τα ξέρουμε τα χαλδαϊκά. Όχι. Ο Θεός δεν με έστειλε εμένα εδώ για να μιλήσω σε σένα, αλλά στο λαό ολόκληρο. Και μιλούσε για το δικό του Θεό. Και μιλούσε για να κλονίσει και το λαό. Δεν τα έλεγε μόνο στο βασιλιά σου, στους επιτελείς του, αλλά και στο λαό. Η πρόκληση ήταν δυνατή. Πρόκληση πέμπτη. Τι θέλετε και μένετε μέσα στην πόλη? Τι έχετε? Κοντεύουν τα τρόφιμα να σας τελειώσουν. Σε λίγο θα μπω μέσα και θα σας καταστρέψω. Ελάτε κοντά μου. Ελάτε μαζί μου. Συμβιβαστείτε. Θα σας δώσω όλα τα αγαθά της γης. Δικά σας τα είναι. Και τι δεν έρχεστε? Μεγάλη πρόκληση αυτή. Πόσες φορές μέσα στη ζωή μας, την ώρα που μένεις πιστός και κρατιές αγκαζομένος από τον Κύριο, έρχονται δίπλα οι φωνές δελεαστικές και σου λένε: καημένε. Ένας μικρός συμβιβασμός. Δεν χάλασε ο κόσμος. Μην το δεχθείς ποτέ, άνθρωπε του Θεού. Μην επιστός εκείνον ο οποίος ξέρει να ελευθερώνει και από τον θάνατο και από την ταλαιπωρία και από οποιαδήποτε δυσκολία. Μην επιστός σε αυτόν τον Θεό. Και μια τελευταία πρόκληση. Τούτη έρχεται στο τέλος, όπως συνηθίζουν οι άνθρωποι των λόγων τα μεγάλα επιχειρήματα να τα βάλουν στο τέλος. Ήταν το τελευταίο επιχείρημα. Για κοιτάξτε πίσω μου. Δείτε πόσοι βασιλιάδες είναι που σέρνονται γύρω από τα μάξια μου ως εχμάλωτοι. Δείτε ποιες πόλεις δυνατές και δυνατότερες στην Ιερουσαλήμ κατέστρεψα. Τι θεοί, θεούς εμπιστεύεστε? Τι μπορούν να κρατήσουν εσάς και να σας σώσουν και να σας διασώσουν? Τόσοι θεοί πίσω δεν μπόρεσαν κανένας να βοηθήσει. Αυτές ήταν οι προκλήσεις, οι μεγάλες προκλήσεις. Αλλά από το άλλο μέρος είναι ο Εζεκίας που έχει τη μεγάλη ευθύνη να παραδώσει την πόλη για να σωθεί ο περισσότερος λαός ή όχι. Τι έκανε ο Εζεκίας? Τι θα έκανες εσύ κι εγώ αν είχαμε τέτοιες προκλήσεις ή παρόμοιες μέσα στη ζωή από 1002 παρεμφερή γεγονότα και δυσκολίες? Το πρώτο που έκανε, αλλά και το δεύτερο όπως θα δούμε, ο Εζεκίας, ήταν να σταθεί μπροστά στον Κύριο με προσευχή. Είπε: Κύριε, δεν έχω τίποτα να απαντήσω, αλλά γνωρίζω ότι εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Σε παρακαλώ, κάμε, τι μπορείς να κάνεις? Και άφησε το πρόβλημά του στα πόδια του Θεού. Θα πει κανείς: για στάσου, πού ζεις, καημένε? Σήμερα είναι 20ος αιώνας, ο οποίος κλείνει και πάμε στον 21ο. Για ποιο Θεό μιλάς? Είναι δυνατό και σήμερα? Καλά, τότε μπορεί. Αλλά σήμερα ο Θεός να δουλέψει έτσι? Περίμενε, μη βιάζεσαι να δεις την απάντηση του Θεού. Και περίμενε, μη βιάζεσαι να δεις την απάντηση του Θεού στην προσωπική σου ζωή, αν τον τιμήσεις με τον ίδιο τρόπο. Και τότε λέει στον Ισαΐα τον προφήτη ο Εζεκίας, ρωτώντας τον Θεό: Εζεκία, Ισαΐα, βλέπεις την κατάσταση? Τι έχει να πει ο Θεός? Ποια απάντηση θα μου δώσει? Και ο Θεός δεν έδωσε καμία απάντηση. Και σε λίγο φτάνει
ένα τελευταίο τέχνασμα του Ραψάκη, του επιτελάρχη. Μια επιστολή η οποία θέτει όρους. Θα υποταχθείτε, θα παραδοθείτε κάτω από αυτούς τους όρους, αλλιώς αύριο μπαίνω μέσα στην πόλη και καταστρέφω τα πάντα. Τι θα κάνεις Εζεκία, τι θα κάνεις άνθρωπε του Θεού, πώς θα αντισταθείς. Την παίρνει όπως είναι την επιστολή ο Εζεκίας και την πάει στον ναό του Κυρίου, όπου ήταν ο τόπος της λατρείας. Τότε, σήμερα είναι παντού. Τότε ήταν συγκεντρωμένος εκεί η λιχνία, η επτάφωτη. Σήμερα είναι επτά λιχνία σε όλο τον κόσμο, ανά πάσαν την γη. Ο Κύριος είναι παντού. Και την ξεδιπλώνει όπως ήταν σε ρολό μπροστά στον Κύριο. Και του λέει: Κύριε, διάβασε. Κοίταξε. Τι σου λέει εσένα εδώ. Για σένα τα λέει. Και τα άφησε μπροστά στον Θεό. Χρειάζεται μεγάλη επιμονή, μεγάλη πίστη και αντοχή τις ώρες αυτές. Και το κατορθώνεις αυτό όταν ξέρεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις και σε ποιον Θεό έχεις εμπιστευτεί τη ζωή σου. Και τότε είναι που ο Θεός στέλνει τον Ισαΐα σαν απάντηση στην προσευχή και στα αιτήματα του Εζεκία. Και του λέει: Εζεκία, μη φοβάσαι. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνω εγώ πλέον. Έχετε υπόψη σου, μη ανησυχείς, αναλαμβάνω εγώ. Και τι κάνει ο Θεός ο οποίος αναλαμβάνει? Μας λέει στο τελευταίο από τα δύο κεφάλαια, 36 και 37, στο 37 κεφάλαιο του Ισαΐα, αναφέρεται και στο χρονικόν βέβαια. Πρώτον, αυτά που προσευχήθηκες Ισαΐα τα άκουσα όλα, ένα προς ένα. Και μη ανησυχείς. Τα σημείωσα στο δικό μου καλεντάρι και δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Δεύτερον, αυτά που γίνονται τώρα πρέπει να ξέρεις ότι κατά κύριο λόγο γίνονται επειδή αυτός ο άνθρωπος, ο Σαναχηρήμ, μισεί το πρόσωπό μου, λέει ο Θεός. Στρέφεται εναντίον μου, δεν στρέφεται εναντίον σου. Κοιτάξτε την αντιστοιχία, όπως λέει, εκείνοι που σε πειράζουν εσάς, πειράζουν την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Και όποιος έκαμε εις εν τούτον, λέει ο Χριστός, εις εμέ το έκαμε. Αυτή η αντιστοιχία, αυτή η ανταπόδοση και η αντανάκλαση στο πρόσωπο του Θεού είναι τεράστια σημασία. Να ξέρεις ότι άνθρωποι του Θεού, όποιος και αν είσαι, ό,τι και αν σου συμβαίνει, το ξέρει, το διαβάζει ο Κύριος και τον αφορά προσωπικά. Είναι σαν να γίνεται σε εκείνον. Του λέει ο Θεός: Ξέρω ακόμα ότι τα κάνει επειδή έχει στραφεί εναντίον μου. Τρίτον, εγώ αναλαμβάνω να κάνω την κρίση όπως την ξέρω εγώ, λέει ο Θεός. Οριστική και τελειωτική. Δεν πρόκειται να περάσει και να μπει μέσα σε αυτή την πόλη. Τον κατησύχασε και από μια δεύτερη πλευρά. Του έδωσε την υπόσχεση, αλλά του δίνει και τη δεύτερη ότι δεν θα περάσει μέσα. Θα έχουν ασφάλεια στην πόλη. Και η τελική κρίση του Θεού σε δύο σημεία. Το επόμενο πρωί, τη νύχτα είχε περάσει ένας άγγελος του Κυρίου, ο οποίος ήταν άγγελος εκδικητής. Και όταν ξύπνησαν το πρωί, είδαν 185.000 στρατεώτες πτώματα νεκρά. Τάχασαν. Οι υπόλοιποι σηκώθηκαν με κατεβασμένο το κεφάλι, το ίδιο και Σαναχηρήμ, και έφυγε και έφυγε και έφυγε για να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Για το δεύτερο σημείο που δεν έγινε αμέσως, η ιστορία μας το διαβεβαιώνει, τα χρονικά της Ασσυρίας τα έχουν καταγραμμένο και έχουν βρεθεί σήμερα, ότι το 681, όπως λέει η Γραφή, ο Σαναχηρήμ θανατώθηκε από τα δύο παιδιά του την ώρα που λάτρευε τον ψεύτικο δικό του Θεό, μέσα στο ναό εκεί που λάτρευε τον Θεό. Ελευθερώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έφυγε ο κίνδυνος από τη μέση, κύλησε ξανά ήρεμα η ζωή και ο Θεός θυμήθηκε μέχρι τέλους να κάνει τη δική του την κρίση. Και ρωτώ στο τέλος όλων αυτών αδελφοί, επειδή όλοι μας λίγο ή πολύ με παρεμφερή προβλήματα και ζητήματα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας θέματα, πώς το αντιμετωπίζουμε το θέμα? Εκείνη όλη η ουσία. Αν υπολογίζεις το Θεό από την αρχή μέχρι το τέλος, από το α μέχρι το ω, εάν μείνεις πιστός σε αυτόν, θα σε τιμήσει, θα σε ελευθερώσει, θα σε βγάλει από οποιοδήποτε τούνελ προσωρινής δυσκολίας και θα σου δώσει την απλοχωριά μετά για να προχωρήσεις και να ευλογηθείς στη ζωή σου. Μείνε πιστός. Μην κάνεις κανένα συμβιβασμό. Μην φοβηθείς από οποιοδήποτε πρόκληση. Μην νομίζεις ότι ο Θεός, ο οποίος δεν ακούγεται και δεν φαίνεται, δεν είναι εδώ. Είναι, σε βλέπει, σε περικυκλώνει όπως το οξυγόνο που αναπνέεις όλη την ώρα. Είναι δίπλα σου, Κύριος. Στηρίξου με πίστη σε αυτόν. Για τα ζητήματα που σε κάνουν να κλαις πολλές φορές, να δακρύζεις, να ζητάς από τον Θεό να δώσει τη λύση, θα τη δώσει ο Θεός. Θα έρθει η ώρα και ο τρόπος του Θεού, όπως εκείνος βλέπει, θα τη δώσει και εσύ θα μείνεις ανέγκυκτος. Δεν θα περάσει μέσα ως ένα χειρίμ στη ζωή σου. Θα είσαι ελεύθερος από την επόμενη μέρα. Θα είσαι
ο θριαμβευτής. Ο Θεός μας λέει ότι ελευθερώνει από το λάγο της ταλαιπωρίας. Ελευθερώνει από τον λάγο της ταλαιπωρίας της ανθρώπινης αναζήτησης, της αμαρτίας, των δεσμών, τις αλυσίδες, τις βαριές που νιώθουμε και χαρίζει με τον Χριστό τη σωτήρια. Και ελευθερώνει τον πιστό μέσα από κάθε δυσκολία, εάν ο πιστός μείνει πιστός, όπως λέγεται ενώπιον του Κυρίου του και του Θεού του. Ήθε ο Θεός να μας μιλήσει και να μας δώσει ο καθένας να πάρουμε εκείνο που έχουμε ανάγκη, να τον δοξάσουμε. Μια εβδομάδα ξανοίγεται ακόμα μπροστά μας, να ανοίξουμε τα πανιά μας με ελπίδα και με εμπιστοσύνη σε αυτόν που ζει, μένει και ξέρει να διασώζει και τους δικούς του. Αμήν. Θα ψάλλουμε τρεις στροφές από τον ύμνο 170. Την πρώτη, τρίτη και τελευταία. Πρώτη, τρίτη και τελευταία. 170. Γνωρίζω ότι ο Θεός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείραν, δια να εισέλθωσι εις τα σπήλα των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, δια να εκτελέσω τον θυμόν μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς εκ των περάτων του ουρανού. Ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού δια να αφανίσωση την γη. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Αυτό είναι το θέμα. Η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια του το πάσε χείρες θέλουσι εκλυθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουσι τρομάξει. Πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσι είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Μήπως δεν συμβαίνουν και τώρα αυτά ανάμεσά μας? Η γλώσσα είναι ποιητική, αλλά καταλαβαίνουμε όμως. Πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσι είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσι είστε πεφλογισμένα. Ιδού η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, δια να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Ισαΐας κεφάλαιον 13. Να ζητήσουμε την χάρη του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά στο πέρασμα της ζωής μας πάνω από τούτο τον κόσμο. Μας αξιώνεις ατομικά και ομαδικά να σταθούμε μπροστά στην παρουσία σου, μπροστά στις ευθύνες μας, μπροστά στο μήνυμα το δικό σου. Ω Θεέ μας, για να αναλογιστεί ο καθένας από μας τη στάση του, τη ζωή του, τα πεπραγμένα του, διότι δεν υπάρχουν μεγάλα χρονικά περιθώρια και η μέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέπτης και δεν είναι μακριά και όλα τα σημάδια από Ανατολή και Δύση μιλούν και φανερώνουν ότι το τέλος των γηίνων πραγμάτων, η παρουσία του Κυρίου μας του αγαπημένου, δεν είναι μακριά. Σε παρακαλούμε, ο Θεέ μας, άλλη μια φορά δια του Πνεύματός σου του Αγίου, να επισκεφθεί καρδιές και πνεύματα. Και εκείνο το οποίο μπορούσε να είχε γίνει πριν από πολύ καιρό, μια συμφιλίωση και παράδοση σε σένα, ας γίνει τώρα, όσο ακόμα είναι καιρός, όσο δεν έκλεισε η πόρτα, όσο δεν σφραγίστηκαν τα πάντα, το ξεσμένο το όνομά σου. Και εις όλους μας, αξίωσέ μας να καταλάβουμε ότι μπήκαμε σε μια καινούρια περίοδο ζωής, ότι ο παλαιός τρόπος του σκέπτεστε και ενεργεί δεν δικαιολογείται πια σε μας. Και ότι κυρίαρχον στοιχείων της καθημερινότητός μας είναι «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Επάνω σε αυτό να κρεμάσουμε τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας, ο Κύριε, τους πόνους μας, ίσως τους αναστεναγμούς μας, διότι το τέλος
η δόξα η δική σου. Όλα τα σημεία φανερώνουν ότι είναι πολύ κοντά. Εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Στεκόμεθα με χαρά και με δέος ενώπιον της παρουσίας σου και σε ευγνωμονούμε και σε λατρεύουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, Πατέρα μας ουράνιε, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ο χρόνος που κυλά είναι και εξακολουθεί να παραμένει ένα μυστήριο για όλους τους σκεπτωμένους ανθρώπους από παλιά μέχρι σήμερα. Είναι και αυτός ένα δημιούργημα στενά συνδεδεμένο με τον άνθρωπο, και πολλοί στοχαστές υποστηρίζουν ότι έξω από τον άνθρωπο δεν υπάρχει χρόνος. Γεγονός είναι ότι η ζωή μας είναι δεμένη τόσο πολύ με τον χρόνο, όλα εν χρόνο. Και μου έκανε εντύπωση, ακριβώς χτες βράδυ τυχαία διάβαζα ένα βιβλίο και ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι με τη λύτρωση του Ιησού Χριστού αποδεσμευόμεθα και από τον χρόνο, και αυτό το νόημα έδιδε στην αιώνια ζωή που λαμβάνει καθένας που καταφεύγει στο Χριστό. Στην πορεία της ζωής μας υπάρχουν μέρες σημαδιακές. Στην ατομική μας τη ζωή είναι η μέρα που πρωτοπήγαμε σχολείο με την καινούρια τσάντα. Α, πολύ μεγάλη μέρα. Και κλωτσούσαμε και τσινούσαμε γιατί θέλαμε να μείνουμε ελεύθεροι. Μέσα στον άνθρωπο είναι το στοιχείο της ελευθερίας. Μετά αργότερα, όταν μας δίσανε στο χακί, γίναμε στρατιώτες. Θυμόμαστε ένα σωρό λεπτομέρειες. Μετά, όταν φορέσαμε το στεφάνι, εμείς δεν βάζουμε στεφάνια, της λεμονιάς, της παντριάς, α, και χαμόγελα και δώστου. Και ίσως και κάποια μέρα τραγική ενός θανάτου προς φιλούς μας προσώπου, άλλο σκηνικό. Οι μέρες σημαδιακές στην ατομική μας ζωή. Υπάρχουν μέρες σημαδιακές στα έθνη. Τότε που χτύπησαν οι σιρήνες, που έγινε ο πόλεμος ο αλβανικός, η επίθεση. Τότε αργότερα που μπήκανε οι Γερμανοί, λεπτομέρειες που θυμάμαι. Πότε πρωτοσυνάντησα τους πρώτους Γερμανούς σε μια μοτοσυκλέτα με ένα πολυβόλο στο δρόμο εκεί προς τα Πατήσια. Όταν γυρίσαμε για πρώτη φορά και είδαμε μια ξένη σημαία στην Ακρόπολη απάνω. Εντύπωση. Ω, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε. Ναι. Τότε που ακούσαμε από το ραδιόφωνο ότι κάποιος ανέλαβε να μας σώσει, ο κύριος Παπαδόπουλος, να μας σώσει. Και μετά από λίγο καιρό πάλι κάποιος άλλος, τυχαίως το θυμήθηκα, το έλεγε ένας στο τρένο διαμαρτυρόμενος. Πήγαμε, λέει, με τα καντήλια και τις λαμπάδες. Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις το θρησκευτικό στοιχείο, το λατρευτικό, από εκείνα τα άλλα της καθημερινής μας ζωής. Πολλές φορές έχουν κοινή προέλευση και κοινό χαρακτήρα. Υπάρχουν και μέρες σημαδιακές για όλο τον κόσμο. Έτσι λένε τουλάχιστον εκείνοι που ξέρουν πιο πολλά από εμάς. Όπως είναι η ημέρα του Στάλιγκραντ που έκαμψε κάποια επίθεση, κάποια τακτική. Τότε που έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα και κάτω από το φόβο της εξακολουθούμε να ζούμε ακόμα. Είμεθα, αυτός είναι ο τίτλος μας, άνθρωποι της βίβλου, και δίνουμε προτεραιότητα σε ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει μια άλλη μέρα. Είναι η ημέρα του Κυρίου. Υπογραμμίστε τι, κρατήστε την. Η ημέρα του Κυρίου. Μην ψάξετε σε ιστορικά βιβλία ή σε ημερολόγια, ούτε και στο δικό μας το ημερολόγιο, να την βρείτε μέσα γραμμένη. Δεν υπάρχει. Δεν την ξέρει κανένας από τους σοφούς του κόσμου τούτου, ούτε κανένας από τον νέο κλάδο που λέγονται μελλοντολόγοι και ασχολούνται με το τι πρόκειται να έρθει μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια, το 2000 κλπ.
κάνουν υποθέσεις, προεκτάσεις, αλλά δεν την αναφέρουν. Είναι μια μέρα που δεν την περιμένουν οι άνθρωποι, τουλάχιστον οι πλειονότητες, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Ο Θεός να δώσει να είμαστε όλοι μας εμείς μέσα στις εξαιρέσεις αυτές. Η ημέρα του Κυρίου. Πιστεύω όμως τούτο, ότι αυτή η ημέρα, έστω και αν δεν τη γνωρίζουν ή δεν έχουν συνείδηση οι άνθρωποι, είναι κατά βάση ένας πανανθρώπινος πόθος. Όλοι οι αγώνες και οι αιματοχυσίες για δικαιοσύνη, για τάξη, για ισότητα, όλες οι επαναστάσεις που έγιναν, είτε πέτυχαν είτε απέτυχαν, λέγω, εκεί, σε αυτήν την ημέρα έγιναν. Η ημέρα του Κυρίου είναι μια επιτακτική ανάγκη για μας σήμερα, στο σημερινό χάος. Η ημέρα του Κυρίου, δεσπόζον πρόσωπο, ο Κύριος. Οι άλλοι, είτε αυτοί που περάσανε, είτε αυτοί καινούργοι νεόκοποι που ήρθανε, γεγονός είναι ένα, ότι οι άνθρωποι από κανένα τους καλό δεν περιμένουν, παρά μόνο φόβο. Είτε είναι ο κύριος Ρίγκαν, ο Κίσιγκερ, είτε είναι ο Γερμανός ο συμπαθέστατος ο κύριος Σμιθ, είτε η κυρία Θάτσερ, δεν περιμένουμε πια κανένα. Γι' αυτό και το ποσοστό των μη ψηφισάντων στην Αμερική έφτασε το 48%, που είναι πασίδηλο. Δεν θέλω, δεν ξεχωρίζω, δεν καταλαβαίνω, δεν περιμένω από κανέναν τίποτε. Είναι η ημέρα του Κυρίου το τέλος μιας τραγικής ιστορίας που άρχισε πριν 6.000 χρόνια με την χρονολογία της Βίβλου. Μια παλιά ιστορία που αναλύεται στις επιμέρους ιστορίες τις οποίες διαβάζουμε στα σχολεία και σε εγκυκλοπαίδειες, με αίματα, με δράματα, με κληρονομιές τραγικές μέχρι των ημερών μας, όπου έφτασε πλέον στο Ζενίθ. Κάποτε αυτό πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει οπωσδήποτε και ίσως το προλάβουμε εντός των ημερών μας. Ναι, η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Οι πιο πολλές παραβολές μέσα στον Λόγο του Θεού, στα Ευαγγέλια, είναι γύρω από αυτό το γεγονός, ότι ο Κύριος θα έλθει και θα έλθει για να βάλει μια τάξη στα πράγματα της αταξίας, της αδικίας, της βίας, της διαφοράς, της εγκληματικότητος που βασιλεύουν εδώ κάτω εις τον κόσμο. Λέει με παράπονο ο Κύριός μας, πόσα τέτοια παράπονα, αν είναι δυνατόν, ο Κύριος παράπονα, εις τα ίδια ήλθε, στα δικά του ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχτησαν αυτά. Σας είχα πει μια ιστορία που διάβασα στην εφημερίδα. Ήταν μια ομάδα νεαρών. Δεν είχαν στέγη. Παρακολουθούσαν μια βίλα εκεί κάτω προς τη Γλυφάδα. Ήταν όλο τον καιρό άδεια. Δεν πάμε να εγκατασταθούμε. Πήγαν εκεί, κάτσαν ωραία, ήταν, ανάψαν και το καλοριφέρ. Λοιπόν, λέει, δεν κάνουμε και κανένα πάρτι. Και γιατί να μην κάνουμε, αφού έχουμε βίλα εδώ στη διάθεση. Αξιά και πάρτι. Έτσι να περνάει ο ιδιοκτήτης από εκεί με το αυτοκίνητο. Βλέπει το σπίτι του φωταγωγημένο, θαυμάσια όλα. Θα και χτυπάει την πόρτα. Του ανοίγουν. Και ζει εσύ, τι δεν. Κάτι άρχισε να λέει ότι εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης. Αλλά δεν πήγαινα από εδώ πέρα. Εις τα ίδια ήλθε στα δικά του εκείνα που έφτιαξε με τα χέρια του. Και οι δικοί του, οι άνθρωποι, δεν εδέχτησαν αυτόν. Αλλά οι άγγελοι είπαν, όπως τον βλέπετε να φεύγει, να μην μπερδέψουμε τα πράγματα με τη Βιθλέμ, άλλο το πως ήρθε, θα ξανάρθει όπως έφυγε. Μου αρέσει,
Θα το παρομοιάζω με τα μπαλόνια του γκαζιού στο Ζάπιο που έχουν τις ανοιξιάτικες μέρες τα παιδιά, και ξαφνικά τους φεύγει το μπαλόνι και ανεβαίνει και κοιτάζουν ως που γίνεται μικρό και χώνεται μέσα στο άπειρο. Έτσι έφυγε ο Κύριος και έτσι θα έρθει πάλι την άλλη φορά, ανάποδα τώρα, μόλις θα διακρίνεται, και μετά θα φανεί όλο εκείνο το συγκρότημα. Ζούμε μια καθημερινή εμπειρία. Μην κοιτάτε, είναι ένα αγαθό του Θεού που λέγεται εθισμός, αλλά κάνει και κακό πολλές φορές. Συνηθίσαμε και συνηθίζουμε, όπως συνηθίσαμε στην ακρίβεια, δηλαδή στην υποτίμηση της δραχμής. Βλέπεις τη μια μέρα 110 βράζει το κρέας, την άλλη 130, την άλλη 160, την άλλη 200. Δεν σου κάνει πια εντύπωση, 250. Συνηθίσαμε, αλλά τι να συνηθίσεις. Συνηθίζονται. Το κακό πληθαίνει κάθε μέρα σε όλους τους τομείς. Σε ένα συνέδριο που έγινε, 15.000 γραμμένοι Έλληνες παίρνουν ναρκωτικά. Αυτοί που παίρναν ναρκωτικά άλλοτε ήταν ηλικία 40 έως 50 ετών. Τώρα είναι από 17 μέχρι 25 ετών. Και μια αμερικάνικη στατιστική λέει ότι σε κάθε έναν γνωστό που παίρνει ναρκωτικά αναλογούν άλλοι 20 που δεν τους ξέρει η αστυνομία και οι άλλοι. Το κακό πληθαίνει. Ο ουρανός συνεφιάζει πολύ βιαιότητες καταστροφές και η οργή φουντώνει, ιδίως μεταξύ των νέων. Θολώνει το μυαλό του. Δεν ξέρει. Θέλει να σπουδάσει. Δεν μπορεί. Θέλει να βρει δουλειά. Δεν μπορεί. Θέλει πολλά λεφτά και γρήγορα μάλιστα. Αν είναι δυνατόν απόψε, δεν μπορεί να τα βρει. Και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και το καζάνι βράζει. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τις βιαιότητες και τον αναρχισμό των νέων της εποχής μας. Το κακό πληθαίνει. Δράματα γύρω μας. Και παράλληλα όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Κάποιος με πήρε τηλέφωνο, ήταν παλαιό μέλος της εκκλησίας, τώρα είναι πολύ μακριά βέβαια, και άρχισε να με ρωτά και με καλοσύνησε και τα λοιπά. Χάρηκα βέβαια ιδιαίτερες, του έστειλα βιβλία, θα του στείλω καθέτες και λοιπά, μου ζήτησε. Ένας άλλος μου λέει, ο σεισμός μου λέει τον ξύπνησε. Ποιος σεισμός? Είχα ξεχάσει κιόλας. Ο σεισμός, οι σεισμοί. Γνωρίζει πολλά πράγματα την Αγία Γραφή. Στάσου! Εδώ την γύρω μας τι γίνεται? Και άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον. Η ημέρα του Κυρίου. Που λέει ο προφήτης τόσα χρόνια πριν έρθει ο Κύριος μας. Η ημέρα η επιφανής. Έτσι αναφέρεται μέσα στον λόγο του Θεού. Η ημέρα η οποία θα διαβγάσει τα πάντα. Η ημέρα της κρίσεως. Διότι θα είναι μια μέρα κρίσεως για όλο τον κόσμο. Διότι σήμερα μένουν τα πάντα άκρητα. Ο δίκαιος δίπλα στον άδικο. Ο άδικος κερδίζει. Ο δίκαιος καταπιέζεται. Αφήνει, και είναι και εντολή του Κυρίου μας, να του παίρνουν τα υπαρχοντά του, το μεροκάματό του, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Στάσου. Η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να αναστέλλεται, αλλά δεν σημαίνει ότι καταργείται. Α, θα αποδώσει ο Κύριος δικαιοσύνη. Θα είναι η ημέρα, όπως λέγεται, η μεγάλη μέρα του Κυρίου. Και λέγει κάτι που πάντοτε με προβληματίζει, γελάω. Καθημέραν δε στοχάζεστε, που σημαίνει ότι όλοι, λέγαμε για μελλοντολόγους, τώρα έχουμε άλλο κλάδο, οι εσχατολόγοι ας πούμε, θα πέσουν όλοι έξω. Δεν θα προσδιορίζουν και λένε πότε. Καθημέραν δε θα το περιμένετε, ως κλέπτης θα έρθει η ημέρα του Κυρίου. Και θα είναι για όλους, αλλά όχι η ίδια για όλους. Όπως το Ευαγγέλιο προκαλεί.
αποκαλεί χωρισμό. Οσμή θανάτου προς θάνατον, οσμή ζωής προς ζωή, το Ευαγγέλιο. Και η μέρα εκείνη του Κυρίου θα διαχωρίσει τους ανθρώπους. Ένα μέρος θα τους πάρει μαζί του ο Κύριος, οι άλλοι θα πληρώσουν. Ω, θα πληρώσουν, διότι δεν ηθέλησαν αυτόν να βασιλεύσει επί αυτούς, λέγει σε μια παραβολή. Και η οργή του Κυρίου θα ξεσπάσει. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα, πολύ συχνά οι εφημερίδες έχουν ειδικούς που γράφουν τους τίτλους, οι εφημερίδες καταφεύγουν βιβλική κρίση, βιβλική σεισμή, βιβλικά φαινόμενα, βιβλικά, όλα βιβλικά. Αρχίσανε και θυμούνται ότι υπάρχει και κάποια βίβλος και κάτι λέει. Και μην παρασυρώμεθα και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά η ημέρα αυτή. Δεν θα ήθελα να χαλάσουμε τον τόνο του κηρύγματός μας προχωρώντας σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Σε σημείο, το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, όταν βλέπω γίνονται γάμοι και κάτι άλλα, τρυφοχαμογελάω εγώ. Αλλά όχι κακομύριδες. Τέλος πάντων, να παντρεύονται, χαρά μου μεγάλη, αλλά δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Θα μου πεις, μακάρι να έρθει ο Κύριος και να τους βρει δυο και όχι ένα. Α, ωραία, καλύτερα είναι. Ναι, θα μπορεί ο ένας να βοηθεί τον άλλον. Ο κόσμος που ζούμε δεν έχει συνέχεια. Το σύριαλ σταματά, κόβεται. Δεν έχει. Παρακάτω. Γελάω με τις κοπέλες του γραφείου που προγραμματίζουν ταξίδια στο εξωτερικό, εκεί παίρνουν προσπέκτους, άλλα πράγματα. Δεν καταλάβετε, το άλλαξαν τα πράγματα. Δεν έχει πια. Τέλος. Πώς θα συντηρηθούμε μέχρι να δούμε, διότι χαλπάζει. Άλλωστε, γιατί μην ακούσε εμένα, ακούσε τον κύριο Πρωθυπουργό που λέει ότι καλό το 80, το είδατε εσείς να είναι καλό, αλλά το 81 όμως λιγάκι, λιγάκι το 81. Και βλέπουμε. Μάλιστα. Ωραία το είπε, πώς να το πει διαφορετικά. Ναι, αλλά αναγκάζονται να λένε την αλήθεια. Και αν δεν τη λέγανε, την βλέπουμε και την ζούμε. Και το χειρότερο από όλα είναι τούτο, ότι δεν μένει από ανθρώπινη σκοπιά καμιά ελπίδα. Τι να πει. Τον καρκινοπαθή που είναι στο τελευταίο στάδιο και ήδη μπαίνει στο ρόγχο μέσα. Τι να του πει. Υπάρχει όμως κάτι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, δεν είμαστε σαντιστέ να χαιρόμαστε. Αλλά για μας σημαίνουν ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Εκεί τελειώνουν όλα. Και εκεί αρχίζουν όλα. Μια καινούρια περίοδος μετά του Κυρίου σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Η ημέρα του Κυρίου η Επιφανής. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα. Έκαστος πρώτων ευθυνών αυτού. Σκέψου, κρίνε, στάθμισε, τι θα κάνεις, που θα πας, που θα σταθείς. Έχεις μια Καινή Διαθήκη. Διάβασε, πέσανε τα μούτρα μέσα, άσε για λίγο το ρομάντζο, δεν πειράζει. Να γνωρίσουμε. Και πάλι ο άλλος, ο δίκαιος που εγνώρισε την αγάπη του Θεού, να πετάξουμε όλα εκείνα που ήταν εμπόδιο στην χάρη του Θεού να πλεονάσει μέσα μας και να στραφούμε τελείως, ολοκληρωτικά, με πληρότητα πλέον προς τον ερχόμενον Κύριόν μας, ο οποίος ο Κύριος ημών ασκάμι με σπουδήν, πάσα καρδία εις αυτόν θερμήν υποδοχήν.

Οι Ιουδαίοι λοιπόν, οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν ότι οσηκώθη τακαίος και εξήλθε, οικολούθησαν αυτήν, λέγοντες ότι πάγει εις το μνημείο να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσε εις τους πόδας αυτούς, λέγουσα προς αυτόν, «Κύριε, εάν είσω εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει». «Κύριε, εάν ήσουν εδώ». Ας πούμε και λιγάκι, ας μιλήσουμε, και μάλιστα ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να μιλούμε πάντοτε για τον Χριστό, για τα έργα του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού. Ω, το θέμα μου και το κάψιμά μου, όπως λέει ένας παλιός ύμνος. Μιλούν οι άνθρωποι σήμερα για ποδόσφαιρο, για τηλεόραση, για πολιτικά, για την ακρίβεια, θεολογημένοι ίσως, για χίλια πράγματα. Ας μιλήσουμε για τον Χριστό. Μαρτυρίες υπάρχουν πάρα πολλές για αυτό το ένα το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι χωρίζονται. Είναι η αριστερή, η δεξή. Είναι με τα ποδοσφαιρικά, η πράσινη, η κόκκινη. Είναι με άλλα στοιχεία, η μορφωμένη, η αμόρφωτη. Είναι οι κεφαλαιοκράτες, είναι οι προλετάροι. Κατά τον λόγο του Θεού υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί που έχουν τον Χριστό και αυτοί που δεν έχουν τον Χριστό. Δεν λέω τη λέξη πιστεύουν, ίσως διότι έχει φθαρεί αρκετά. Αυτοί που έχουν τον Χριστό καλά, φυλαγμένο στην καρδιά τους, και αυτοί που δεν έχουν τον Χριστό, είναι κάτι το οποίο βαραίνει πολύ, πάρα πολύ. Αυτοί που δεν έχουν τον Χριστό, οι καημένοι, είναι για κλάματα. Είναι οι χαμένοι της ζωής. Λέγαμε για μέρες σημαδιακές. Η πιο σημαδιακή μέρα είναι η μέρα που συναντάς και δέχεσαι τον Χριστό. Για μένα ακριβώς την ημερομηνία δεν θυμάμαι. Κάποιου Απριλίου απόγευμα ήταν. Τότε που δέχτηκα τον Χριστό. Συμπτωματικά δε και η πρώτη μου γέννηση έγινε τον Απρίλιο. Όταν έγινε η μεγάλη στροφή. Μετά είδαν χρόνια και χρόνια, πολλά γεγονότα. Στρατός, σπουδές, γάμος, οικογένεια. Αλλά η βάση είναι μία. Με τον Χριστό. Έχω τον Χριστό. Η ζωή αλλάζει όταν ο Χριστός μπει μέσα μας. Γίνει δικός μας και εμείς γίνουμε δικοί του. Μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας το Δευτερονόμιο στο 28ο κεφάλαιο, κλασικότατον, πάρτε να το διαβάσετε. Λέει εκεί πολύ πρακτικά πράγματα και πολύ ρεαλιστικά. Χωρίζεται στη μέση. Το πρώτο μισό λέει, έχει τον τίτλο «Ευλογημένος». Το άλλο μισό λέει «Καταραμένος». Ο ίδιος άνθρωπος, τα ίδια πράγματα, οι ίδιες καταστάσεις. Ευλογημένα τα μεν, καταραμένα τα δε. Γιατί? Διότι εάν έχεις τον Θεό, εάν ανήκεις τον Θεό, εάν ζεις με τον Θεό, εάν πορεύεσαι, ευλογημένα. Τα ίδια πράγματα, οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά μακριά από τον Θεό, ή θα λέγαμε το μακριά είναι και κόντρα προς τον Θεό, τότε όλα θα είναι καταραμένα. Και πόσα δε λέει η στάφη σου μέσα στην οποία ζυμώνεις το ψωμί, και αυτή η ευλογημένη σκάφη σου λέει,
το καλάθι σου, το εργαλείο που πας και μαζεύεις τα σταφύλια, κτήματα είχαν τότε. Ο κοντιλοφόρος σου το πάρκερ που γράφεις και δουλεύεις, ας πούμε, ευλογημένο. Και αντιστρόφως από την άλλη τη μεριά, ό,τι, όπου κι αν βάλεις το χέρι σου, αν δεν έχεις τον Θεό, ό, θα είναι καταραμένο. Μεγάλες αλήθειες δεν βγαίνουν πάντοτε από τους μεγάλους. Βγαίνουν και από απλούς ανθρώπους, από απλές και ταπεινές ψυχές. Και μπορούν να αποτελέσουν μια σειρά θεμάτων θαυμασίων μέσα από τον Λόγο του Θεού, από την παλιά και από την Καινή Διαθήκη. Ήταν μια γυναίκα που φώναζε και έτρεχε αφού συνάντησε τον Χριστό. Ελάτε να δείτε κάποιον που μου τα είπε όλα όσα έκανα. Εννοείται δε ότι εκείνα τα όλα ήταν όλα βρωμιέ και δεν τρεπόταν, ήταν η Σαμαρίτισσα, αλλά η χαρά της και ο ενθουσιασμός της που συνάντησε τον Χριστό και έβγαλε το καπάκι και απεκάλυψε όλα τα κρύφια της καρδιάς της μέσα. Είναι μια άλλη ψυχή, πάλι γυναίκα, που σχεδίασε μόνη της και πήγε και έπιασε το κράσπεδο τιματίου του Κυρίου μόνη της και θεραπεύτηκε και ένιωσε την δύναμη και ένιωσε και ο Χριστός την δύναμη. Ο ένας δεκτικά την πήρε, ο άλλος έφυγε από αυτόν και πήγε εις τη γυναίκα η αιμορρογούσα. Και μια αλήθεια μεγάλη αυτή που είπε η αδελφή του Λαζάρου: Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθανε. Μεγάλη αλήθεια, η οποία μπορεί να απλώσει, να επεκταθεί, να αγκαλιάσει πάρα πολλά πρόσωπα, καταστάσεις, θέματα. Μεγάλη αλήθεια. Κύριε, εάν είσαι εδώ, μαζί μας, κοντά μας, στη ζωή μας, να τα κρατάς στα χέρια σου εσύ, πόσο αλλιώτικα θα ήταν όλα. Υπάρχει ένας ύμνος που το λέει ανάποδα αυτό. Αν εκυβέρνα άλλωστης πλην του Χριστού των βίων μου επί της γης, πόσον θα ήμουν δυστυχής και άθλιος. Το λέει ένας χριστιανός που έχει συνείδηση. Αν δεν ήταν ο Χριστός, τι μαυρίλα θα υπήρχε μέσα εις τη ζωή μας. Αλλά εδώ είναι η άλλη όψη. Κύριε, εάν ήσουν εδώ, στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στη σκέψη μου, δεν θα είχα κάνει τόσες κουταμάρες που έχω κάνει. Δεν θα κατέστρεφα τη ζωή μου ολόκληρη. Πάρτε παράδειγμα έναν γάμο που γίνεται με το πνεύμα του κόσμου τούτου, με τη λογική αυτή την κοινή. Ναι, διαλέγει πρίκα και τα λοιπά και με πάνηση και κατόπιν έρχεται η καταβαράθρωση. Και είναι κάτι που το σέρνεις μαζί σου σ' όλη σου τη ζωή. Αχ Κύριε, τότε αν σε είχα, αν ήσουν κοντά μου μαζί μου, πόσο αλλιώτικα θα ήταν τα πράγματα. Κύριε, εάν ήσουν στο σπίτι μου, θέμα μεγάλο, πλατή, βιβλίο ολόκληρο, βιβλία ολόκληρα, οικογενειακή ζωή, τα σπίτια σήμερα, οικογένεια, εκτροκοπήσει κτλ. Κτλ. Διαλέξεις, ναι. Αλλά εάν μέσα στο σπίτι είναι ο Χριστός, εάν ήταν ο Χριστός, να βασιλεύει στις καρδιές όλων. Ω, δεν υπάρχει ουρανός και γη εδώ πια. Ξεφεύγουν, γκρεμίζονται τα μεσότυχα. Ο Κύριος βασιλεύει. Ουρανός θα πει εκεί που βασιλεύει ο Κύριος. Χριστιανικό σπίτι θα πει εκεί που βασιλεύει ο Κύριος. Πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Ναι, αγαπητοί μου. Και βλέπω και ο Θεός ξέρει πόσο πονάω όταν συναντώ αδελφούς, γονείς. Τα παιδιά μου είναι στον κόσμο. Τα παιδιά μου είναι στην αμαρτία. Τι να το κάνω αν προοδεύουν στις σπουδές. Τι να το κάνω εάν παίρνουν διπλώματα. Τι να το κάνω εάν μου προσφέρουν. Και αυτό δεν είναι βέβαιο ότι χρειάζομαι στη ζωή. Τα παιδιά μου. Αν ο Χριστός ήταν στο σπίτι μας, το θέμα με την απόλυτη προτεραιότητα. Κύριε, εάν ήσουν μέσα στον κόσμο και βασίλευε ο Κύριος μέσα εις τον κόσμο, δεν θα υπήρχαν αυτά που γίνονται, που περιγράφουμε με μελανά χρώματα, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, δεν θα υπήρχαν τόσα δεινά, τόση αθλιώτη.
«Κύριε», λέει η αδελφή του Λαζάρου, «εάν είσαι εδώ, όλα θα ήταν τόσο αλλιώτικα». Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος πάει στον Χριστό και δεχτεί τον Χριστό και μπει μέσα στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, εξωτερικά δεν αλλάζει τίποτα. Αν είχε μεγάλη μύτη, μεγάλη θα έχει και τώρα. Εάν ήταν τσαγκάρης, τσαγκάρης, το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει να είναι τσαγκάρης. Εάν ό,τι είχε, θα με... Αλλά ένα περίεργο τώρα. Όλα όμως παίρνουν ένα άλλο πνεύμα, ένα άλλο χρώμα, ένα άλλο. Τον ίδιο μισθό που έπαιρνε πριν, ίσως παίρνει και τώρα. Αλλά τώρα πλέον όλα είναι κάτω από την ευλογία. Είναι στα χέρια του Κυρίου. Είναι τόσο μα τόσο αλλαγμένα. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πλησιάζει στο τέλος, όπως λέγαμε προηγουμένως, χαμένος και χαλασμένος. Οικογένειες θρηματισμένες, σαν βάζα, που δεν μπορείς ούτε να συγκολλείς, δεν βρίσκεις όλα τα κομμάτια εκεί και το ούχο δεν φτάνει. Άτομα συναντάς στον δρόμο που κουβαλούν μαζί τους σαν το σαλίγκαρο την κόλαση και ζουν στην κόλαση. Τι σημασία έχει αν έχουν χρήματα ή όχι? Εσύ το βλέπεις από την υτερένταση, από τα λόγια τους, από όλα τα άλλα. Μέσα στην... Όχι θα πάνε στην κόλαση. Είναι από τώρα μέσα στην κόλαση, διότι δεν έχουν τον Χριστό. Στο περιστατικό αυτό το οποίο διαβάσαμε, υπάρχει μια μάλλον ηθελημένη καθυστέρηση του Κυρίου μας να σπεύσει προς τον Λάζαρο. Δεν ξέρω. Ούτε είναι καλό να κάνουμε υποθέσεις. Ναι. Και ο Λάζαρος εντωμεταξύ πέθανε. Ναι. Και όταν ο Κύριός μας επήγε εκεί, βρήκε δάκρυα και πένθος και έγινε αφορμή η αδελφή του Λαζάρου να πει το τόσο δυνατό και όμορφο αυτό: «Κύριε, εάν είσαι εδώ». Δεν ξέρω εάν θα μπορούσαμε να το πούμε και εμείς αυτό, διότι εν πάση περιπτώσει είναι εδώ ο Κύριός μας, είναι κοντά μας. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω όπως και εκεί στην Κολυμπήθρα, στον παραλυτικό που έσκυψε από πάνω: «Θέλεις να γίνεις υγιής». Στην περίπτωση εκεί του Λαζάρου καθυστέρησε. Εδώ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Όσοι δεν έχουν τον Χριστό, πού να το αποδώσουμε αυτό? Μόνο μια εγκληματική άγνοια αποκλείει τον Χριστό. Και λέγω εγκληματική διότι είναι η θελημένη άγνοια. Άσε με καμένε, δεν θέλω να ξέρω τέτοια πράγματα. Πες μου οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Δικαιωμά σου να μην θέλεις να ξέρεις. Μόνο μια αγάπη προς την αμαρτία και τον κόσμο μπορεί να αποκλείσει τον άνθρωπο να δεχθεί τον Χριστό. Μόνο κακοί υπολογισμοί που ρίχνουν έξω τις επιχειρήσεις και χρεοκοπούν, έτσι μπορείς να χρεοκοπήσεις και μέσα στη ζωή σου. Κακοί υπολογισμοί, διότι καλοί υπολογισμοί θα σε οδηγούσαν στο να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να δεχτείς τον Χριστό. Είναι σαν να τα βάζεις με τον ήλιο, σαν να τα βάζεις με το οξυγόνο, είναι σαν να τα βάζεις με την ίδια σου τη ζωή, διότι είναι το παν ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορείς να το προσπεράσεις χωρίς αυτό να έχει συνέπειες επάνω εις την ζωή σου. Όπου δεν είναι ο Χριστός, βασιλεύει ο θάνατος, με την ευρεία σημασία του όρου. Όπου δεν είναι ο Χριστός, βασιλεύει η απόγνωση και η απελπισία. Εδώ και χώρια στο μέλλον, όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου και παραπέρα, τι πρόκειται να γίνει? Βέβαια, ο Κύριός μας μπορούσε να κάνει ώστε να μην πεθάνει ο Λάζαρος, αλλά είχε κάποιο σχέδιο, κάποιο σκοπό. Μπορούσε να μην αφήσει τον Λάζαρο να πεθάνει, αλλά με τον ίδιο τρόπο πάλι μπορούσε να αναστήσει τον πεθαμένο Λάζαρο. Και
Πολλοί από εμάς ομολογούμε και λέμε και τον ευχαριστούμε διότι μας ανέστησε ο Κύριος. Ναι, χαμένοι ήμασταν, νεκροί ήμασταν και ο Κύριος μας ανέστησε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να επικαλεστούμε και να εμπιστευτούμε εις Αυτόν. Και Αυτός έχει εργαστεί και έχει προνοήσει και έχει ετοιμάσει τα πάντα. Όλο το έργο της λυτρώσεως με επίκεντρο το Σταυρό του Γολγοθά αποβλέπει το τελειωμένο έργο της σωτηρίας της δικής μας. Αλλά πρέπει να το θελήσεις, να το ζητήσεις, να μπεις μέσα και τότε οι δυνάμεις της ακαταλήτου ζωής θα ανεστήσουν και σένα όπως ανέστησαν και τόσοι άλλοι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Είμαστε ανεστημένοι Λάζαροι και το ομολογούμε. Ναι αγαπητοί μου, είναι ανάμεσά μας ο Χριστός και η ευκαιρία είναι μοναδική. Σε κάτι ποίηματα τα οποία δημοσιεύουμε από τον κόσμο παρμένα στο καινούριο τέφος των στοχασμών φωνάζουν με απόγνωση που είναι ο Θεός που κρύβεται. Δεν κρύβεται ο Θεός, δεν είναι κρυμμένος. Να πάρε μια Καινή Διαθήκη και διάβασε, μίλησε του και θα έρθει μπροστά σου να σταθεί να σου μιλήσει. Αλλά όταν θέλουμε να μένουμε μέσα στην αμαρτία και διαγράφουμε εμείς δικούς μας δρόμους που θα συναντήσουμε, α όχι, θα ακολουθήσεις τον δρόμο του Κυρίου και θα δεις τον Θεό κοντά σου. Έτσι η ζωή δική μας είναι μοιρασμένη στα δύο. Τότε που ζούσαμε χωρίς Θεό, ζωή τι λες αυτή, ας πούμε, τότε. Και τώρα από τότε που ο Χριστός μπήκε μέσα εις τη ζωή μας, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είναι το θέμα πολύ απλό και αρκετά σκληρό το δίλημα. Ή με τον Χριστό, του Χριστού δηλαδή, ή χωρίς τον Χριστό. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, α, πάντα δυνατά το πιστεύοντι σε γερά χέρια, σε μια καρδιά γεμάτη αγάπη και στοργή και τρυφερότητα προσθέτω εγώ, όπου κάθε μέρα πειραματιζόμεθα την αγάπη του αυτή. Δεν είναι ανοησία να κλείνεις την πόρτα ή να αναβάλεις ή να ψαχουλεύεις και να σκέπτεσαι και μήπως σε προλάβει η ημέρα του Κυρίου. Δεν ξέρω. Είναι θέμα, επαναλαμβάνω, που σοβαρά και υπεύθυνα ο καθένας από εμάς θα πρέπει να το σκεφτεί. Η χοροδία ψάλλει έναν ωραίο ύμνο.

Θεία, δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον, σε ευχαριστούμε. Πάντα εν σοφία επίησες, η αγάπη σου, το έλεος, έκαμες σωτηρία, έστειλες μηνυτάς στους ανθρώπους, όχι μόνον, αλλά κρούεις και τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά χιλιάδες μαρτυρίες από αριστερά και δεξιά βεβαιώνουν αυτήν την πραγματικότητα. Χρησιμοποιήσαμε μία λέξη, εγκληματική αδιαφορία, για τον εαυτόν μας, εάν δεν δεχτούμε την προσφορά της αγάπης σου. Δεν έκλεισε η πόρτα, είναι ανοιχτή, μπορούμε να δεχτούμε την χάρη σου, να εισέλθουμε στα ανάκτορα του ελέου σου, να ζήσουμε την όμορφη ζωή της πίστεως. Εάν όχι, ο Κύριε, μόνοι μας θα είμαστε υπεύθυνοι των συνεπειών που θα ακολουθήσουν. Αξίωσέ μας όλοι όσοι είμαστε εδώ, τα μάτια μας να μην στρέφουν αριστερά και δεξιά, αλλά να στρέφονται με ένα πνεύμα προσδοκίας προς τον ερχόμενο Κύριόν μας, που θα ικανοποιήσει πλήρως όλους τους αγίους πόθους της καρδιάς μας. Ανάλαβε τα ιδιαίτερα θέματα και προβλήματα ενός εκάστου από μας, Κύριε, σε παρακαλούμε, γνωρίζεις, ό, κατά το πολύ σου έλεος, δώσε απαντήσεις ευλογημένες, δοξάστητη, και όλη η εβδομάδα που αρχίζει από σήμερα, ο Κύριε, να μας κατευθύνεις εσύ ο Θεός. Σου δίνουμε το χέρι, όπως λέει ένας ύμνος, εσύ να μας κατευθύνεις. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντας και υποφέροντας αδελφούς μας, τον τόπο μας να προστατεύσεις μέσα στον διεθνή σάλο, τους κυβερνώντας, όποιοι και να είναι, συγνωρίζεις από σένα είναι ταγμένοι. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιον, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και στη συνέχεια θα ψάλλουμε τον ύμνο 292. Διαβάζω λοιπόν από το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Λουκά, από το εδάφιο 4 μέχρι και το εδάφιο 20. Και ανέβη ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία. Στην πόλη του Δαβίδ, η οποία ονομάζεται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήταν από τον Νίκο και την πατριά του Δαβίδ, τη συγγένεια του Δαβίδ, για να απογραφεί με τη Μαριάμ, που ήταν αραγωνιασμένη με αυτόν και ήταν έγκυος. Και ενώ ήταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι μέρες για να γεννήσει και γέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, και τον σπαργάνωσε και τον κατέκλινε, τον έβαλε στη φάτνη, γιατί δεν υπήρχε τόπος για αυτούς στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στο ίδιο μέρος, διανυκτερεύοντες τους αγρούς και φυλάτοντες φυλακά στις νυκτός, βάρδιες, στο ποιμνιό τους. Και να ξαφνικά άγγελος Κυρίου φάνηκε απρόσμενα και δόξα Κυρίου έλαμψε σε αυτούς και φοβήθηκαν μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος τους είπε, μη φοβάστε, γιατί ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, η οποία θα είναι σε όλο το λαό. Γιατί σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη Δαβίδ, σωτήρας, που είναι Χριστός, Κύριος. Και αυτό θα είναι το σημείο σε εσάς, θα βρείτε βρέφος παργανωμένο να κοίτετε στη φάτνη. Και ξαφνικά μαζί με τον άγγελο φάνηκε πλήθος ουράνια στρατιάς που υμνούσε τον Θεό και έλεγε «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Και καθώς οι άγγελοι αναχώρησαν από αυτούς στον ουρανό, οι άνθρωποι οι ποιμένες, οι βοσκοί είπαν ο ένας τον άλλον «Ας πάμε λοιπόν μέχρι τη Βηθλεέμ και ας δούμε το πράγμα αυτό, το γεγονός, αυτό το οποίο έγινε, που ο Κύριος φανέρωσε σε εμάς». Και πήγαν βιαστικά με τα σπουδής και βρήκαν και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να κοίταται στη φάτνη. Και αφού το είδαν, διεκήρυξαν το λόγο που είχε λαλυθεί σε αυτούς για το παιδί αυτό. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που λαλήθηκαν σε αυτούς από τους ποιμένες. Η Μαριάμ εντωμεταξύ φύλατε όλους τους λόγους αυτούς και σκεφτόταν για αυτούς, διαλογιζόταν για αυτούς στην καρδιά της. Και γύρισαν πίσω οι ποιμένες, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν, καθώς λαλήθηκαν σε αυτούς. Ο Κύριος σας θα ευλογήσει τις καρδιές μας και παρακαλώ να ψάλουμε και έναν ακόμα σχετικό ύμνο, τον ύμνο 292, «Ο δεύτε πιστή, εν χαρά και θριάμβο, σπεύσομεν εις Βηθλεέμ», 292.

Παρακαλώ να επικαλεστούμε την παρουσία του Θεού και να σηκωθούμε όρθιοι. Πατέρα μας, γονατίζουν οι καρδιές μας καθώς ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία σου. Σκεφτόμαστε ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις στη ζωή μας. Και δέχεσαι να μας ακούς, να μας προσμένεις. Αλλά πολύ περισσότερο ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνεις. Ασύλληπτη στην αντίληψή μας, αλλά πραγματική, γιατί ο λόγος σου τη λέει. Εμάς τους κάποτε εχθρούς σου, παρόλο που ήμασταν πλάσματά σου, ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δέχεσαι σε αυτή τη θέση, να είμαστε τώρα δικά σου παιδιά. Ευχαριστούμε για αυτό που κάνεις επιπλέον. Την κληρονομιά του γιου σου να τη μοιράζεσαι μαζί μας, να τη δίνεις και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ γιατί το κάνεις όχι γιατί έχουμε κάποια αξία, χωρίς αντάλλαγμα, αλλά το κάνεις γιατί εσύ έτσι θέλεις. Αυτή είναι η αγάπη σου. Στα αλήθεια το πολυτιμότερο το οποίο είχες, εσύ το έστειλες. Ευχαριστούμε γιατί όταν ήρθε ο γιος σου εδώ κάτω, δεν ήρθε σαν επισκέπτης, δεν ήρθε σαν παρατηρητής, αλλά ήρθε σαν ένας από μας. Εσύ δεν τον ξεχώρισες από θλίψεις, δεν τον ξεχώρισες από ταλαιπωρίες, από δυσκολίες, από ανέχεια, από φτώχεια, από πόνο, από κάθε τι που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Αλλά ευχαριστούμε πολύ γιατί περπάτησε ανάμεσά μας. Και ευχαριστούμε γιατί την πέρασε αυτή τη ζωή έχοντας ευχαριστήσει τελείως εσένα, άψογος απέναντί σου, αναμάρτητος, ακέραιος. Και όταν ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ευχαριστούμε γιατί ήταν ο δίκαιος ο οποίος έπαθε για μας. Καθώς τώρα το βλέπουμε όλο αυτό το μυστήριο της αγάπης, οι καρδιές μας ευχαριστούν και είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε δικοί σου. Παρακαλούμε πολύ εσύ να μιλήσεις τις καρδιές μας σήμερα το πρωί, καθώς θα δούμε για άλλη μια φορά τι εσύ έκανες. Παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου και σε άλλες συνάξεις, όπου επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού, ας ακουστεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου, γιατί μας συγκέντρωσε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε από κοινού να θυμηθούμε τι εσύ κάνεις στη ζωή μας, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 295 α60. Εν υψίστης άγγελοι τον θεάνθρωπο Χριστό ανυμνούσι παμπληθείς βασιλέα νεογνών. Η γιορτή από ό,τι έμαθα των παιδιών του Κυριακού Σχολείου θα είναι αύριο το απόγευμα, ώρα 6.30, μάλιστα, ωραία.

αυτό το μικρό λουλούδι που ακούσαμε στον ύμνο το περίμεναν αιώνες. Στις προφητικές γραφές μέσα υπάρχει η έκφραση για τον Ιησού Χριστό ότι φύτρωσε όπως φυτρώνει μια ρίζα σε ξερή γη. Έτσι αναπάντεχα, έτσι απρόσμενα, χωρίς κανείς ποτέ να το ελπίζει. Αλλά φύτρωσε. Και τι έγινε στο τέλος. Ίσως θα ήταν δύσκολο από πλευράς χρόνου να δούμε πως είχε προετοιμάσει ο Θεός το έδαφος και πως περίμεναν τον ερχομό του, πως οι άνθρωποι σε πόσες εποχές κάτω από ποιες συνθήκες περίμεναν τον ερχομό του Σωτήρα, εκείνου ο οποίος θα έρχονταν να φέρει λύτρωση στο λαό Ισραήλ καταρχήν, όπως νόμιζαν. Και είναι αξιοσημείωτο, αν θυμηθούμε, πως λίγα χρόνια πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, πριν εμφανιστεί στη γη, μάλλον μέχρι λίγα χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός στη γη, υπήρχε σιγή από πλευράς ουρανού στο λαό Ισραήλ. Θέλω να πω ότι, αν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη, όσοι τυχόν δεν το έχετε κάνει, ή να θυμίσω σε εκείνους οι οποίοι την έχουν διεξέλθει, πως ο Θεός ανέκαθεν, από τότε που άρχισε να έχει στενή σχέση με το λαό Ισραήλ, ανέκαθεν ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτό το λαό. Υπήρχαν περίοδοι που οι αποκαλύψεις του Θεού ήταν συχνότερες και πιο έντονες, δυναμικές, εντυπωσιακές. Άλλες φορές που οι αποκαλύψεις του Θεού έπαιρναν άλλο ύφος, άλλο χαρακτήρα, άλλο χρώμα. Ποτέ δεν είχε αφήσει βέβαια τον εαυτό του αμαρτύρητο. Ακόμη και στις πιο μαύρες περιόδους του λαού Ισραήλ, υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι στρέφονταν στον Θεό. Βέβαια, πολλές φορές αυτός ο λαός είχε πληγώσει τον Θεό. Είχε απομακρυνθεί από εκείνον. Ο ίδιος λέει ότι το έκαναν πολλές φορές αυτό επί τούτου, για να τον εξοργήσουν, για να τον παροργήσουν. Αντίθετα ακριβώς από αυτά που εκείνος τους είχε πει. Με μια τελείως πεισματική, αντάρτικη διάθεση. Αλλά ο Θεός πότε έτσι, πότε αλλιώς έστελνε το μήνυμά του. Σήκωνε έναν άνθρωπο εδώ, έναν άνθρωπο εκεί. Έκανε μια θαυμαστή επέμβαση στη μια περίπτωση, μια άλλη σε κάποια άλλη. Τα τελευταία όμως περίπου 400 χρόνια πριν έρθει ο Θεός, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη, ο Θεός είχε κλείσει τον ουρανό. Και δεν υπήρχε καμία είδηση από πάνω. Λες και ο Θεός είχε αποστρέψει το πρόσωπό του. Λες και είχε κλειστεί και δεν ήθελε πια να έχει κάτι με αυτό τον λαό. Αλλά λίγο όμως καιρό πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, είχε αρχίσει και υπήρχε μια δραστηριοποίηση του Αγίου Πνεύματος. Είχαν αρχίσει πάλι και έρχονταν τα μηνύματα. Και πάλι φόλιασε μέσα στην καρδιά των Ισραηλιτών η προσδοκία ότι ο Θεός δεν ξέχασε το λαό του και θα επισκεφθεί το λαό του. Σας θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο είχε επισκεφθεί ο άγγελος την Μαρία και της είχε πει ότι εκ πνεύματος Αγίου επρόκειτο να μείνει έγκυος. Σας θυμίζω την επέμβαση την οποία είχε κάνει πάλι από τον ουρανό ο Θεός και είχε μιλήσει στον Ζαχαρία, τον μέλλοντα πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή, πως κάποιο αντίστοιχο μήνυμα είχε και η μητέρα του, η Ελισάβετ. Θυμάστε ακόμη εκείνο τον άνθρωπο του Θεού, τον Σιμεών, που του είχε αποκαλυφθεί, λέει, ότι δεν επρόκειτο να γνωρίσει θάνατο μέχρι ότου συναντήσει και γνωρίσει εκείνο τον οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει για σωτήρα του λαού του. Και θυμάστε αυτή τη φράση, η οποία έμεινε γνωστή έκτοτε, όταν πήρε τον Ιησού Χριστό νεογέννητο στα χέρια του και λέει: «Τώρα μπορείς να απολύσεις, μπορείς να αφήσεις να πεθάνει το δούλο σου δέσποτα». Ήτανε τα διάφορα μηνύματα, ένα εδώ, ένα εκεί, τα οποία ο Θεός είχε αρχίσει και έστελνε. Και λέω πως είχε αρχίσει μέσα στην καρδιά των Ισραηλιτών και υπήρχε αυτή η προσδοκία: ο Θεός θα επισκεφθεί το λαό του. Και να τώρα εδώ που ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του. Αλλά τόσο απροσδόκητα, τόσο ξαφνικά, απρόσμενα. Κάπως αλλιώς ίσως το περίμεναν, σίγουρα αλλιώς το περίμεναν, αλλιώς ήρθε. Σε βοσκούς, δεν ήρθε στους επώνυμους, δεν ήρθε στους πλούσιους, δεν ήρθε στους καθώς πρέπει, αλλά ήρθε σε εκείνους οι οποίοι ήταν ίσως οι παρείες της ζωής. Καλοί άνθρωποι, καλοκάγαθοι, νοικοκυρέοι, αλλά τέλος πάντων όχι πρώτης διαλογής. Και ήρθε σε εκείνους το μήνυμα ότι σήμερα γεννήθηκε σε εσάς, στην πόλη Δαβίδ, Σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος. Και μας εξιστορεί ο λόγος του Θεού στη συνέχεια, πως πήγανε οι άνθρωποι αυτοί οι ποιμένες, διεκρύβωσαν αυτά τα οποία τους είχε πει ο άγγελος και έφυγαν και τα λάλησαν, τα κήρυξαν.
Και ήθελα να κάνουμε, να δούμε αυτή την αναλογία η οποία υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το οποίο τότε έκανε ο Θεός και σε αυτό το οποίο και σήμερα γίνεται. Και σήμερα, αν θέλετε, μπορεί να γίνει. Ή σε μερικούς κιόλας να έχει γίνει. Βλέπετε, αυτό το οποίο προσδοκά σήμερα ο άνθρωπος είναι σωτήρας. Είναι να υπάρξει ένας σωτήρας. Βέβαια, το ερώτημα είναι, το οποίο υπήρχε και εδώ, το ερώτημα είναι πώς τον εννοούμε αυτόν τον σωτήρα. Αλλιώς εννοώ εγώ τον σωτήρα, αλλιώς κάποιος άλλος, αλλιώς ένας τρίτος. Αλλά είναι γεγονός ότι όλοι περιμένουν ένα σωτήρα. Και όλοι περιμένουν ένα σωτήρα ανθρώπινο, ένα σωτήρα ο οποίος θα μπορέσει να δώσει λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητος. Και προς στιγμή θα τον βρουν. Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει πως θα έρθει η στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι θα κατευθύνουν τις καρδιές τους και τις σκέψεις τους σε ένα πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τα ημεία του κόσμου αυτού. Θα είναι ο Αντίχριστος. Ο οποίος όμως σύντομα θα αποκαλυφθεί ότι δεν είναι υποθητή ελπίδα, αλλά αντίθετα είναι το όργανο του εχθρού, το όργανο του διαβόλου για να μπορέσει να πλανήσει την οικουμένη. Αλλά είναι όμως διάχυτη αυτή η προσδοκία ενός σωτήρα. Και ο Θεός στέλνει τον σωτήρα, τον έχει στείλει τον σωτήρα. Και όπως υπάρχει σήμερα στις καρδιές μας η επιθυμία να υπήρχε κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να έδινε λύση στα προβλήματα της ανθρωπότητας, στα δικά μας τα προσωπικά προβλήματα, έτσι και ο Θεός από την άλλη μεριά έχει προετοιμασμένη μια τέτοια λύση, όπως και στα χρόνια του Ιησού Χριστού. Περίμεναν και εκείνοι τότε ένα σωτήρα, και ο Θεός είχε προετοιμάσει τον σωτήρα. Βέβαια, εκείνοι, όπως βλέπουμε στη συνέχεια, περίμεναν ένα άλλο είδους σωτήρα. Έναν απελευθερωτή από το ρωμαϊκό ζυγό, έναν ο οποίος θα μπορούσε να αναβιώσει το κύρος του Ισραηλιτικού έθνους, θα μπορούσε να τους ξαναφέρει στα επίπεδα στα οποία ήταν, είχαν πέσει, είχαν γίνει δούλοι, να τους ξαναδώσει τη χαμένη τους αισιοδοξία, την υπερηφάνεια τους στην εθνική. Τέτοιο σωτήρα περίμεναν. Αλλά άλλο σωτήρα είχε ετοιμάσει ο Θεός. Και σήμερα οι άνθρωποι περιμένουν ένα σωτήρα, αλλά άλλου είδους σωτήρα είχε ετοιμάσει ο Θεός. Τα προβλήματα της ανθρωπότητας δεν λύνονται με τον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε. Ο Θεός έχει προετοιμάσει άλλη λύση. Και γι' αυτό βλέπετε, άλλη ήταν η προσδοκία, αλλιώς τα φαντάζονταν και αλλιώς ήρθαν. Δεν ήρθε ο βασιλιάς με πομπές, με τιμές, αλλά ήρθε το βρέφος που ήταν γεννημένο μέσα σε μια φάτνη. Και το μήνυμα δεν ήρθε μέσω ανθρώπων, μέσω των οποίων θα έπρεπε να έρθει, των θρησκευόμενων, των διανοούμενων, των εξεχόντων, αλλά ήρθε από τους απλούς. Έτσι και σήμερα το μήνυμα και η λύση την οποία ο Θεός δίνει, η σωτηρία την οποία ο Θεός δίνει, δεν έρχεται από τους χώρους εκείνους τους οποίους τιμάται το πνεύμα το ανθρώπινο, δεν έρχεται από τα υψηλότερα στρώματα της διανόησης. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν είστε πολύ δυνατοί, δεν είστε πολύ σοφοί, και λέει πως τα μωρά και τα εξουθενημένα

Χριστός, Κύριος, αλλά είναι λέξεις με μεγάλο νόημα. Τα ονόματα, τους τίτλους αυτούς τους οποίους ο Θεός έδωσε σε εκείνο το βρέφος που γεννήθηκε, που ήταν ο γιος του, που πήρε την ανθρώπινη μορφή. Σωτήρας που είναι Χριστός, Κύριος. Σωτήρας από τι? Από τι ήρθε ο Ιησούς Χριστός να σώσει εκείνους τους ανθρώπους? Από τι ήρθε ο Ιησούς Χριστός να σώσει εμάς? Γιατί το έργο του Ιησού Χριστού δεν περιορίστηκε στην Παλαιστίνη, ούτε στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι διαχρονικό. Καλύπτει όλους τους ανθρώπους, και εκείνους οι οποίοι έζησαν και πρόκειται να ζήσουν μετά από εκείνον, αλλά και όσους πέθαναν πριν από εκείνον. Είναι μια καταπληκτική αποκάλυψη την οποία ο Λόγος του Θεού μας κάνει. Πως κάτω από τον ουρανό δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο μπορεί να υπάρξει σωτηρία στον άνθρωπο παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι οποίοι ζούνε, αυτοί οι οποίοι έζησαν, αυτοί οι οποίοι ήταν πριν από τον Ιησού Χριστό, μόνο δι' εκείνου υπάρχει σωτηρία. Αλλά σωτηρία από τι? Ο Λόγος του Θεού είναι πολύ σαφής όταν λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Χρησιμοποιούνται διάφορες εκφράσεις μέσα στη γραφή. Να μας πλύνει, να μας λούσει από τον ρήπο των αμαρτιών μας, από τη βρωμιά της αμαρτίας μας. Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε να πάρει ανθρώπους οι οποίοι ήταν ελερωμένοι και δεν υπήρχε λευκαντικό, δεν υπήρχε κάτι για να τους καθαρίσει. Και ήρθε να τους δώσει το κατάλληλο λευκαντικό. Ήταν ελερωμένοι ενώπιον του Θεού και δεν μπορούσαν να καθαριστούν. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο βεβαιώνει ο Θεός, ότι οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να καθαρίσουν τον άνθρωπο μπροστά του. Ο Θεός εξακολουθεί και τον βλέπει βρώμικο και σαν βρώμικο τον αντιμετωπίζει. Είναι άσχημο αυτό, τρομερά άσχημο. Γιατί φανταστείτε έναν Θεό ο οποίος είναι αλέκιαστος, αψεγάδιαστος και ο οποίος βεβαιώνει πως δεν μπορεί να έχει σχέσεις με όντα τα οποία είναι βρώμικα και λερωμένα. Αν αυτά δεν καθαριστούν, δεν γίνεται. Και δεν μπορείς να πεις, δεν με νοιάζει αν ο Θεός δεν θέλει να έχει σχέσεις μαζί μου. Εγώ προτιμώ να μείνω έτσι όπως είμαι και ας έχει ο Θεός όποια γνώμη θέλει για μένα. Δεν μπορείς. Δεν είναι στο χέρι σου να βγάλεις τον Θεό από τη ζωή σου. Δεν μπορείς να τον περιφρονήσεις. Δεν μπορείς να το βγάλεις από τη ζωή σου. Υπάρχει. Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Και τον αντιμετωπίζεις και σε αντιμετωπίζει. Ο τρόπος με τον οποίο στέκεσαι απέναντί σου καθορίζει και το μέλλον σου. Εκείνος ο οποίος είναι βρώμικος ενώπιον του Θεού πρόκειται να οδηγηθεί μια μέρα στην απόλυτη δυστυχία. Εκείνος ο οποίος είναι καθαρός ενώπιον του Θεού πρόκειται να οδηγηθεί μια μέρα στην απόλυτη ευτυχία. Συνεχώς. Χωρίς δυνατότητα αλλαγής και μεταβολής. Δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις αυτό. Δεν υπάρχει έδαφος ουδετερότητας σε αυτά τα πράγματα. Να πει κανείς ότι ας έχει ο Θεός όποια γνώμη θέλει για μένα. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά, δεν θέλω να ασχολούμαι με τα θρησκευτικά θέματα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Αγνοώ την ύπαρξή του. Τον περιφρονώ, δεν με ενδιαφέρει. Ασφαλώς και το λες, αλλά δεν αλλάζει τίποτε, απολύτως τίποτε. Η Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. Πως κάποια μέρα θα υπάρξει κρίση για όλους τους ανθρώπους. Θα κριθούν οι πάντες. Και ο Θεός λέει, εσείς είστε βρώμικοι και λερωμένοι, δεν μπορείτε να καθαριστείτε. Με τέτοιο τρόπο, με τέτοιες εικόνες τα έχει δώσει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στους ανθρώπους, για να μπορέσουν κάπως να συλλάβουν το πώς εκείνος τους βλέπει. Αλλά εγώ έχω, λέει, να σας δώσω το λευκαντικό. Και ο Ιησούς Χριστός όταν κατέβηκε εδώ στη γη και έγινε μικρό παιδί και μεγάλωσε, πέρασε από αυτή τη ζωή, ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του, το έκανε γι' αυτό ακριβώς. Για να μπορέσει να μας δώσει το λευκαντικό, που είναι το αίμα του, που είναι η θυσία του. Όποιος λοιπόν πει ότι γιατί πέθανε ο Ιησούς Χριστός? Δεν έκανε αυτός τίποτα. Κανείς δεν του καταμαρτύρησε τίποτε. Απόλυτα δίκαιο σε όλα. Και μάλιστα με το πρότυπο του Θεού και με τον έλεγχο του Θεού, με το φακό του Θεού. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Δεν βρέθηκε τίποτε σε αυτόν, ούτε σε λόγο, ούτε σε έργο. Αλλά ο Θεός που εξετάζει νεφρούς και καρδιές και στις δικές του σκέψεις, στα κατάβατα της ψυχής, το λαό Ισραήλ της θυσίας του ζώου για χάρη των αμαρτιών τους, προκειμένου να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, τώρα βρέθηκε αυτός, ο άμωμος, ο αιώνιος αμνός, το πρόβατο εκείνο το οποίο κουβάλισε πάνω του την αμαρτία όλων, το άκακο το αρνί.
το οποίο

Πήρε πάνω του την αμαρτία, την επομίστηκε και ανέβηκε πάνω στο σταυρό και θυσιάστηκε για χάρη των υπολείπων, για να πληθούν οι αμαρτίες των υπολείπων. Επειδή λοιπόν δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ήταν ο Υιός του Θεού, ο οποίος είχε κατέβει στη γη και ανέβηκε πάνω στο σταυρό, γι' αυτό και η θυσία του δεν είχε να κάνει με ένα ή δύο, τρεις ανθρώπους, με μερικούς φίλους του. Δεν έγινε μια συμφωνία μεταξύ εκείνου και του Θεού. Λοιπόν, εγώ δίνω τη ζωή μου για να σωθούν οι 12 τους οποίους εγώ έχω πάρει. Ήταν ο Υιός του Θεού, διαχρονικός, αιώνιος. Γι' αυτό και η θυσία του Ιησού Χριστού και τα αποτελέσματα της θυσίας του Ιησού Χριστού έχουν διαχρονική αξία. Καλύπτουν όλες τις εποχές, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους. Είναι απεριόριστη η δύναμη την οποία έχει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, καθώς έχησε το αίμα του Ιησούς Χριστός, το έκανε για να μπορεί όποιος θέλει να βρίσκει σωτηρία από τις αμαρτίες του, να καθαρίζονται οι αμαρτίες του, να πλένονται, να είναι καθαρός ενώπιον του, ενώπιον του Θεού. Και μάλιστα λέει η Γραφή ότι είναι Χριστός, είναι ο κεχρισμένος, ο προσδιορισμένος. Αυτόν είχε ορίσει ο Θεός και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, ούτε κάποιο άλλο όνομα. Δεν σώζουν οι μεσητείες των Αγίων. Δεν σώζουν οι μεσητείες στην Μαρία. Δεν σώζουν οι επικλήσεις των τεθνεώτων. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε την κατάσταση εκείνων οι οποίοι πέθαναν πριν από εμάς. Όσα μνημόσυνα και αν γίνουν και όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Ο καθένας καθορίζει τη στάση του απέναντι του Θεού εδώ, μόνος του. Κλείνοντας τα μάτια του, όλη η ιστορία έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει η κατάσταση. Όσες δεήσεις και αν γίνουν, όσα χρήματα και κατατεθούν, όσοι ιεροί ναοί και αν ανεγερθούν στο όνομα κάποιου ο οποίος πέθανε. Μάταιος κόπος. Ακόμη και ο Ιησούς Χριστός είχε πει, λέει, εγώ έχω εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες επί της γης, όχι στον ουρανό. Ό,τι έγινε, έγινε. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ούτε προσπάθεια, ούτε αγώνας. Ό,τι και να κάνεις. Αυτό ήταν το μεγάλο μήνυμα, η μεγάλη αποκάλυψη, η οποία στα χρόνια του μεσαίωνα φούντωσε και φύτρωσε μέσα στις καρδιές ευσεβών ανθρώπων, μέσα σε εκείνα τα μαύρα χρόνια που το Ευαγγέλιο είχε δεθεί, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εκεί μέσα για άλλη μια φορά ο Θεός κινητοποίησε, εργάστηκε, αγωνίστηκε. Και οι άνθρωποι και τότε κατάλαβαν πως ο άνθρωπος δεν σώζεται με τα έργα, δεν σώζεται με τις προσπάθειες, αλλά με την πίστη, με την εμπιστοσύνη την οποία θα δείξει στον Θεό μόνο. Αν δεχθεί πως ο Ιησούς Χριστός πέθανε για εκείνον και τον ευχαριστήσει, αυτή είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει στον Θεό. Πως δεν χρειάζεται εγώ να κάνω τίποτε, αλλά εμπιστεύομαι εσένα. Εμπιστεύομαι το μήνυμα που μου λες ότι μπορείς να με σώσεις. Και δεν κάνω εγώ τίποτε. Δεν αγωνίζομαι, δεν προσπαθώ, αλλά απλώς σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη την οποία δείχνουμε στον Θεό. Αυτή είναι η πίστη την οποία δείχνουμε στον Θεό. Και γι' αυτό σωζόμαστε. Με την πίστη την οποία δείχνουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο έργο το οποίο εκείνος έκανε. Σε αυτό το οποίο ο Θεός έκανε καθώς τον έστειλε να πεθάνει στη δική μας τη θέση. Αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη του Ευαγγελίου. Αυτό είναι και το βασικό μας δόγμα. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κηρύττουμε. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πιστεύουμε. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Ότι πιστεύουμε πως ο Θεός σώζει τον άνθρωπο όχι με τα έργα, αλίμονο. Ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσπάθησαν, μάταιος κόπος, να ευαριστήσουν τον Θεό. Κάνοντας έργα. Και λέει ο Θεός, όλα αυτά όταν μαζέψω, τι είναι μπροστά μου, ένα βρώμικο ρούχο είναι. Αυτό που θεωρείτε εσείς δικαιοσύνη δική σας, για μένα είναι ένα βρώμικο ρούχο, ρυπαρό ή μάτιο. Έτσι προσπάθησε η ανθρωπότητα να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Αλλά ο Θεός λέει, δεν τα θέλω αυτά, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τα δικά μου τα επίπεδα, τα δικά μου τα στάνταρ. Εκείνο το μόνο το οποίο μπορείτε να κάνετε είναι να εμπιστευτείτε εμένα, πως εγώ μπορώ να σας χαρίσω τη σωτηρία. Τον εμπιστεύεσαι έτσι τον Θεό? Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ήταν ο χρησμένος, ο προσδιορισμένος. Να πιστέψει κανείς το έργο το οποίο εκείνος έκανε. Και μόνο αυτό είναι όλο. Αυτό ζητάει ο Θεός από σένα. Αλλά παράλληλα όμως βλέπετε ότι το τρίπτυχο δεν τελείωσε. Λέει, αυτός είναι σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός, είναι και Κύριος. Είναι εξουσιαστής της ζωής. Είναι το μεγάλο αφεντικό. Και οι χριστιανοί εκείνο το οποίο καλούνται από τη στιγμή που θα γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους μέσα από τις αμαρτίες τους, θα τον δεχθούν σαν το προσδιορισμένο από τον Θεό για να φέρει αυτή τη σωτηρία, είναι να τον αναγορεύσουν και Κύριο στη ζωή τους. Το μεγάλο αφεντικό. Εκείνον ο οποίος κάνει κουμάντο στη ζωή. Αυτή η έκφραση βέβαια έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουμε. Όχι αφεντικά στη ζωή μας, όχι εξουσιαστές, δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτά είναι καλά για να μπορούμε να συνεννόμαστε μεταξύ μας.
και για να υπάρχουν ευνομούμενες πολιτείες σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα. Αλλά στη σχέση μας με τον Θεό δεν υπάρχουν τέτοια. Και ο λόγος είναι απλός, όχι για λόγους καταναγκασμού. Αλλά γιατί ο Θεός λέει, εσείς δεν ξέρετε ποιο είναι το συμφέρον σας, δεν ξέρετε τι είναι καλό για σας. Και όντως πόσες φορές το έχουμε δει αυτό. Να κάνουμε επιλογές οι οποίες φαίνονται ότι είναι οι σωστότερες και να αποδεικνύονται τόσο λανθασμένες στη συνέχεια. Πόσοι δεν είναι εκείνοι που έχουν πει να μπορούσα να γυρίσω τη ζωή μου πίσω. Έστω λίγο, έστω πολύ, πόσα θα άλλαζα. Και αν τα γύριζες φορτωμένος με την πείρα, πάλι θα είχες άλλες επιλογές και πάλι άλλα λάθη θα έκανες. Πού ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον σου. Και λέει ο Θεός, εγώ ξέρω ποιο είναι το συμφέρον. Εμπιστεύσου εμένα. Αλλά θα με εμπιστευτείς εξ ολοκλήρου. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του Θεού από τότε που άρχισε να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και επειδή ο Θεός είναι αναλύωτο, το ίδιο είναι και σήμερα. Δεν μπορεί ο Θεός να συγκατοικήσει με άλλους. Δεν μπορεί να μοιραστεί τη δόξα του με άλλους. Δεν μπορεί αυτό το οποίο σου δίνει να στο δίνει με τέτοιο τρόπο που εσύ να νομίζεις ότι στο έδωσε ο Θεός, αλλά βέβαια βοήθησε και κάποιος άλλος. Και να ευχαριστείς και τον Θεό, να ευχαριστείς και κάποιον άλλον. Να έχεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να έχεις και την εμπιστοσύνη στον Θεό. Πώς το λέει, ότι η δύναμή μου στην αδυναμία σας δείχνεται τέλεια. Ακριβώς για να μπορέσει να δει ο άνθρωπος πώς ο Θεός δουλεύει. Τη στιγμή που θα αισθανθεί κάποιος ότι είναι αδύνατος, τότε είναι η ώρα που μπορεί να έρθει ο Θεός μέσα στη ζωή του και να κάνει θαυμαστά πράγματα. Και στα αλήθεια, όταν κανείς αντιμετωπίζει το λόγο του Θεού, τις επιθυμίες τις οποίες ο Θεός έχει για εκείνον, αισθάνεται δέος απέναντι σε αυτά. Τόσα δύσκολα πράγματα, τόσες επιταγές, τόσες ανάγκες. Πώς θέλει ο Θεός να είμαι απέναντί του, πώς μπορώ εγώ. Ο Απόστολος Παύλος λέει, βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο. Να θέλω να κάνω το κακό και βλέπω μια ροπή να έχω προς το κακό. Θα ήθελα να μην το είχα, αλλά το έχω. Και το λέει ένας κατεξοχήν ευσεβής άνθρωπος. Και από αυτόν τον κανόνα κανείς δεν ξεφεύγει. Να θέλεις να κάνεις το καλό, αυτό το οποίο το βλέπεις και το αναγνωρίζεις σαν καλό, και πολύ περισσότερο όταν έχεις το λόγο του Θεού. Αλλά να έχεις αυτή την τάση, αυτή τη ροπή να κάνεις το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλεις. Σε αυτή την αδυναμία έρχεται ο Θεός και λέει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα τα κάνω. Υπάρχει μια πολύ σημαντική, πολύ δυνατή έκφραση μέσα στην Καινή Διαθήκη. Λέει ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί. Είναι εκείνος ο οποίος βάζει μέσα στις καρδιές μας και την επιθυμία για να ζήσουμε όπως εκείνος θέλει, αλλά παράλληλα είναι και εκείνος ο οποίος τα φέρνει σε πέρας, τα διεκπεραιώνει όλα όσα χρειάζονται. Καλεί ο Θεός τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και να ζήσουν όπως εκείνος θέλει. Αλλά παράλληλα τους διαβεβαιώνει όμως ότι αυτή την κλίση την οποία τους κάνει δεν την αφήνει χωρίς συνέχεια και λέει εγώ σας καλώ και εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο αυτό. Βλέποντας χαρακτήρες μέσα στη γραφή οι οποίοι τίμησαν τον Θεό, μεγάλα πνευματικά αναστήματα, ανθρώπους οι οποίοι στέκονται και τους βλέπουμε με δέος, που τους θεωρούμε σαν πρότυπα και έτσι είναι, λέει ο Θεός τους βλέπετε αυτούς και θέλετε να γίνετε σαν κι αυτούς. Ο καθένας μπορεί. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και βεβαιωθείτε λέει επίσης κάτι, ότι αν εσείς θέλετε μια φορά, εγώ θέλω χίλιες φορές. Και εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα φέρω σε πέρας το έργο αυτό της αλλαγής και της μεταβολής μέσα σας. Ο Θεός δηλαδή θα κινητοποιήσει μέσα μας και την επιθυμία να θέλουμε, την επιθυμία να κινούμαστε, να κατευθυνόμαστε προς εκείνον, η καρδιά μας να είναι στραμμένη προς αυτόν, αρκεί εμείς να μην σβήνουμε, να μην ρίχνουμε στάχτες επάνω στις φωτιές που ανάβει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, στους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, να μην το αποδιώχνουμε, να μην το πετάμε από εδώ, μην το πετάμε από εκεί, να μην λέμε δεν πειράζει, μην το αφήνουμε, αλλά να εκμεταλλευόμαστε κάθε έλεγχο, κάθε ευκαιρία, κάθε μήνυμα το οποίο ο Θεός δίνει στην καρδιά μας. Γιατί οδηγεί προς αυτό το σκοπό, να ολοκληρώσει ο Θεός. Πόσο θα πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε εκείνον. Η χριστιανική ζωή δεν χαρακτηρίζεται από το άγχος της επιτυχίας, της πνευματικής επιτυχίας. Πολλές φορές σε χριστιανούς υπάρχει το άγχος της αποτυχίας και η θλίψη της αποτυχίας. Μια ζωή η οποία θα έπρεπε να έχει πνευματικές επιτυχίες και έχει πνευματικές αποτυχίες. Και δάκρυα και πτώσεις. Αλλά ξέρετε, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι τελικώς θα αντιστρέψουμε το ρούν των πραγμάτων.
οι οποίοι τελικώς θα κάνουμε ένα χειρισμό στη ζωή μας, πιστιώντες, θα κάνουμε ένα χειρισμό στη ζωή μας, κάτι θα γίνει, κάτι θα διαβάσουμε, κάπως θα προσευχθούμε, κάτι θα μας πει κάποιος και θα αλλάξει η ζωή μας. Και από ζωή πνευματική της αποτυχίας θα γίνει ζωή πνευματική της επιτυχίας. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν υπάρχει συνταγή γι' αυτό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος το κάνει. Και το μόνο το οποίο έχουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί το έργο το καλό το οποίο εκείνος ξεκίνησε μέσα μας, έχει τη δηλωμένη πρόθεση εκείνος να το ολοκληρώσει. Ακόμη και σε ώρες δύσκολες, σε μαύρες ώρες, σε ώρες πτώσεων και αμαρτίας, βεβαίως όπως ο Θεός δεν άλλαξε απέναντί σου, είναι ο ίδιος. Όπως σε αγάπησε, έτσι σε αγαπάει, έτσι πάντα θα σε αγαπάει. Και εργάζεται, ακόμη και μέσα στις πτώσεις, εργάζεται εκείνος το έργο του αγαθό. Θυμηθείτε την ιστορία του Δαβίδ, τη ζωή του Δαβίδ. Πως μέσα από τις πιο φοβερές, τις πιο μαύρες ώρες, ο Θεός εργαζόταν σε αυτόν τον άνθρωπο μέσα. Το έργο το οποίο εκείνος επρόκειτο να φέρει. Είναι τα καταπληκτικά σχέδια του Θεού, τα σχέδια της αγάπης. Αυτά ήρθε να πει σε εκείνους τους βοσκούς. Δεν τα κατάλαβαν. Εντυπωσιάστηκαν. Γιατί ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Σωτήρα που είναι Χριστός Κύριος. Και πήγαν να το δούνε. Εάν πράγματι έτσι ήταν. Τους προκάλεσε ο Θεός. Πηγαίνετε και δέστε. Και σήμερα προκαλεί τον άνθρωπο. Δέστε, λέει, γευθείτε και δέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Γευθείτε, δοκιμάστε και δέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Και σήμερα το πρωί και μια τέτοια πρόκληση. Όχι πρόσκληση, πρόκληση. Έρχεται στα αυτιά μας και τη μεταφέρω και εγώ σε εσάς. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μου δίνει αυτή την ευκαιρία για να σας φέρω αυτή την πρόκληση. Να δοκιμάσετε τον Θεό. Να δείτε τι σημαίνει κανείς να εμπιστεύεται τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό, να γνωρίζει αυτό τον Θεό. Το βιβλίο αυτό περιγράφει τέτοιες ιστορίες. Ανθρώπων οι οποίοι μέσα στην αδυναμία τους, στην απλότητά τους. Όταν κάποτε σχολιάζεται, ήταν σε κάποιο σημείο σχολιάζεται ο προφήτης Ηλίας. Η γραφή τον σχολιάζει. Λέει: τι νομίζετε, και ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Και προσευχή για να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Τέτοιοι άνθρωποι. Που η γραφή δεν τους κρύβει, δεν τους ωρεοποιεί. Με τα υπέρ και τα κατά, με τα πάνω τους και τα κάτω τους. Αλλά πώς μέσα σε τέτοιους ανθρώπους, με ανθρώπινη αδυναμία, ο Θεός φάνηκε τέλειος, φάνηκε δυνατός. Αυτό τον Θεό δοκιμάστε. Αυτό είπε ο Θεός μέσω του Αγγέλου τους εκείνους τους βοσκούς. Πηγαίνετε να δείτε, θα βρείτε και σημάδι, λέει, θα δείτε ένα βρέφος παργανωμένο. Και σήμερα έρχεται στα αυτιά μας αυτό, ελάτε να δείτε τι σημαίνει Χριστός. Τι σημαίνει να είναι κανείς του Χριστού. Πολλές φωνές ακούγονται σήμερα στον κόσμο. Πηγαίνετε σε ένα βιβλιοπωλείο να δείτε, χιλιάδες βιβλία. Αλλά έτσι, αλλά αλλιώς. Η μέρα με τη νύχτα. Πού είναι η αλήθεια? Και αυτά που λέμε εμείς εδώ, είστε σίγουροι ότι είναι σωστά αυτά που λέω? Συμφωνείτε με αυτά που λέω? Αλλά υπάρχει όμως το στοιχείο εκείνο για να μπορέσετε να το εκτιμήσετε, να το κρίνετε, να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Και δέστε εκεί μέσα τι σημαίνει να είναι κανείς του Θεού. Τι σημαίνει να είναι κανείς δικός του, να γνωρίζει τον Θεό. Δοκιμάστε με. Το μήνυμα το οποίο ο Θεός απευθύνει. Αλλά αν δοκιμάσετε όμως και δείτε ότι τα πράγματα είναι έτσι, τότε θα πρέπει να κάνετε το άλλο το οποίο έκαναν και οι βοσκοί. Πες το και σ' άλλους. Υπάρχει ένας ωραίος ύμνος που τον λέγαμε παλιά με τη χοροδία. Πέρασε το και σ' άλλους. Το μήνυμα αυτό το οποίο ο Θεός σου έχει δώσει, αυτό το οποίο σου εμπιστεύθηκε, αυτό το οποίο είδες. Ο Ιωάννης λέει, καθώς δίνει τη μαρτυρία του, λέει: δεν γράφουμε πράγματα τα οποία μας διηγήθηκαν, αλλά αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Αυτά σας μεταφέρουμε. Και τιμή σε κάθε έναν, αλλά και υποχρέωση σε κάθε έναν, ο οποίος άκουσε, έλεγξε και είδε ότι έτσι ήταν. Τιμή και υποχρέωση. Να μεταφέρει όλα αυτά και σε άλλους. Να περάσει το μήνυμα αυτό και σε άλλους. Εγκαίρος και ακέρος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας κάνει αυτή την τιμή, σήμερα το πρωί, για άλλη μια φορά να ξαναθυμηθούμε αυτά τα οποία εκείνος έκανε για μας. Πώς ξεκίνησε αυτό το έργο, το σπουδαίο, το καταπληκτικό, το ασύλληπτο. Ο Γιος του Θεού να κατέβει στη γη και να πάρει σάρκα, να πάρει ανθρώπινη μορφή και να ζει σαν και εμάς, χωρίς αμαρτία. Λέγεται και είναι σωστό ότι οι χριστιανοί πάντοτε έχουν Χριστούγεννα στη ζωή τους. Με την έννοια ότι πάντοτε θυμόμαστε τον Ιησού Χριστό. Και θυμόμαστε τι εκείνος έκανε στη ζωή μας. Αποδίδουμε την τιμή, την ευχαριστία σε εκείνον. Γιατί γεννήθηκε, πέθανε, αναστήθηκε για χάρη μας. Αλλά σήμερα το πρωί, καθώς οι μέρες το φέρνουν, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κατά ένα ξεχωριστό τρόπο μας δίνεται η ευκαιρία να το ξαναθυμηθούμε. Ας είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί εκείνος έστειλε σωτήρα στη ζωή μας. Τον κεχρισμένο, τον Κύριο στη ζωή μας.
Όσοι δεν είναι του Χριστού χρειάζονται να ξεκινήσουν αυτό πρώτο. Να αναζητήσουν σωτήρα. Όσοι είμαστε δικοί του. Ας αναλογιστούμε για άλλη μια φορά. Είναι ο Κύριος στη ζωή μας. Είναι εκείνος Κύριος σε όλα. Τον εμπιστευόμαστε και αναπαύονται οι καρδιές μας σε Αυτόν. Όπως αναπαύεται η καρδιά του υπηρέτη στον Κύριό του. Ότι εκείνος θα φροντίσει για το μισθό του, θα φροντίσει για κάθε τι που τον αφορά. Αναπαύονται έτσι οι καρδιές μας. Όχι σε ανθρώπινο Κύριο, σε ανθρώπινο αφεντικό, αλλά στον Πανάγαθο Θεό. Σε Αυτόν που είναι γεμάτος αγάπη. Αναπαύονται έτσι οι καρδιές μας. Είναι κατά τέτοιο τρόπο Κύριος στη ζωή μας. Μακάρι ο Θεός να δώσει να υπάρξουν τέτοιες γόνιμες πνευματικές σκέψεις στις καρδιές μας. Και μακάρι αυτό το οποίο ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να πει, ο Κύριος να το ολοκληρώσει στις καρδιές μας. Αμήν. Νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού να ψάλουμε όλοι μαζί. Ωραία. Να ψάλουμε λοιπόν όλοι μαζί αυτό τον τόσο γνωστό και ευλογημένο ύμνο, τον Ιξ Ιερά Σιωπηλή, 289. Αύριο λοιπόν το πρωί, αν δεν σφάλω, είναι κανονικά η συνάνθρωση της Εκκλησίας 10.30, το απόγευμα 6.30. Το Κυριακό μάλιστα θα γίνει αύριο κανονικά. Το απόγευμα 6.30 είναι η γιορτή του Κυριακού. Είναι μια γιορτή με πολλά happenings κάθε φορά. Πολλά απρόπτα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πέρα από τα αστεία και τα ευτράπελα, τα χαριτωμένα που έχουν τα παιδιά, είναι ένα μήνυμα το οποίο δίνεται. Είναι μια μαρτυρία η οποία δίνεται. Είναι ένα σπόρο που πέφτει σε καρδιές οι οποίες είναι ακόμη έτοιμες. Ένα αγρό που δεν έχει καλλιεργηθεί ακόμη. Και ρίχνουμε το σπόρο. Ρίξε το σπόρο, σου λέει, και μετά από πολλές μέρες θα τον βρεις αυτόν. Είναι η διαβεβαίωση του λόγου του Θεού. Και έτσι κάνουμε. Ρίχνουμε το σπόρο. Εδώ βλέπετε μερικούς από τους σπόρους που θα έχουν πέσει. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτά τα οποία ο Θεός θα φέρει στις καρδιές των παιδιών, των δασκάλων. Θα ευχαριστήσουμε τον Θεό για τους κόπους των δασκάλων. Και παρακαλώ λοιπόν έτσι όλοι να τιμήσουμε την εμφάνιση και την παρουσία των παιδιών αύριο το βράδυ εδώ. Ψάλλουμε τον ύμνο 289.

Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ έστειλες το γιο σου. Αυτή η αρχαία κραυγή ήθε να έσχισες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Ευχαριστούμε γιατί έγινε. Ευχαριστούμε γιατί κατέβηκε, γιατί ήρθε μεταξύ μας. Μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ, δώσε να καταλάβουμε το έργο το οποίο έγινε. Τι σήμαινε, τι σημαίνει. Ο Θεός να αφήσει τη θέση Του να κατέβει στη γη μας. Να απεκδηθεί κάθε τι το οποίο είχε στον ουρανό και να γίνει σαν και μας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το έργο που δύσκολα το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Πώς έγινε. Γιατί έγινε. Αλλά μας ικανοποιεί η αγάπη σου και ακουμπάμε στην αγάπη σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε το λόγο σου. Εργάσου τις καρδιές μας, παρακαλούμε. Έχουμε ανάγκη εσύ να ακουμπήσεις τις καρδιές μας, να μας ζωοποιήσεις. Κατά την έκφραση του προφήτη σου, παρακαλούμε να ζωοποιήσεις το έργο σου εν μέσω των ετών. Να δώσεις καιρούς αναψυχής από την παρουσία σου, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Να επισκεφθείς, παρακαλούμε, με χάρη, με έλεος, όλους εκείνους που είναι πολύ κοντά. Πλησιάζουν στη Φάτνη, αλλά δεν μπαίνουν μέσα για να διακριβώσουν τα όσα εσύ λες. Προσευχόμαστε για αγαπημένους και φίλους, για συγγενείς και γνωστούς. Ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που περιμένεις, Θεός αγάπης και ελέους. Χαρήκαμε σήμερα το πρωί, καθώς είχαμε την ευκαιρία να δούμε μέσα από το λόγο σου για άλλη μια φορά αυτή τη θαυμαστή ιστορία. Σχολίασέ την, παρακαλούμε, στις καρδιές μας, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μεγαλύνθητη στη μικρή προσπάθεια αυτού του τριώρου. Φέρε καρδιές και ετοίμασε ψυχές. Ήθε να είναι θυμίαμα, επένου, ευγνωμοσύνης και δόξης για το πρόσωπό σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμην.

ήτανε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο, όταν συνεχίζοντας το μάθημά μας περί αμαρτίας,

Μείναμε ακριβώς στον διαχωρισμό, στον χωρισμό της αμαρτίας. Τι εννοώ? Πρώτον, είπαμε ότι είναι αμαρτίες θετικές. Πράτο. Συνελήφθη κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου μία γυναίκα επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Πράξεις. Άλλη μορφή αμαρτίας. Δια του στόματος, δια του λόγου. Ο Γιεζή είπε ψέματα ότι τον έστειλε ο προφήτης να γυρέψει ρουχισμόν από τον Νεεμάν, τον Σύρο. Αμαρτία. Αμαρτία δια του στόματος. Τρίτο, είμαστε πάντοτε στα θετικά. Τρίτη αμαρτία. Η αμαρτία η λεγόμενη εκ διαλογισμών. Στο Λουκά, στο πέμπτο κεφάλαιο, εξ αφορμής ενός θαύματος που ο Κύριος επετέλεσε, ήταν μια σειρά ανθρώπων, φαρισαίων και γραμματέων, οι οποίοι δεν εκτύπησαν τον Ιησούν, δεν ύβρισαν τον Ιησούν, δεν άπλωσαν το χέρι τους να εμποδίσουνε, αλλά μέσα στην καρδιά τους διελογίζοντο πονηρά. Και ήταν τότε που απλά ο Κύριος τους είπε: γιατί διαλογίζεστε πράγματα πονηρά μέσα στις καρδιές σας? Και τετάρτη μορφή θετικής αμαρτίας είναι η φαντασία. Ο Κύριος είπε ότι αν επιθυμήσεις το πράγμα του γείτονά σου χωρίς να του το πάρεις, είσαι κλέπτης. Και αν επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου,

0: εν τη καρδία σου εμίγευσες. Ώστε λοιπόν έχουμε αμαρτήματα θετικά που τα χωρίσαμε σε τέσσερα μέρη, πράξεις, λόγια, διαλογισμοί, φαντασία. Εδώ ακριβώς, στο θέμα της φαντασίας, θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα εχθρό, με ένα πρόσωπο, έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίος δεν είναι τυχαίον πρόσωπο ο διάβολος. Ας μην φανταστούμε δηλαδή ότι μπορούμε εμείς να μεθοδεύσουμε. Αυτός είναι. Γι' αυτό ακριβώς θα σας φανεί παράξενο όταν ο Λόγος του Θεού λέγει ότι η αμαρτία στον κυριολεκτικό μεγαλύτερο ποσοστό της διαπράτεται στην πρώτη φάση της, στην φαντασία. Γίνεται επιθυμία και η επιθυμία εξωτερικεύεται στην όποια μορφή. Γι' αυτό και ο διάβολος έχει πιάσει και χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα μέτρα, τα μέσα, τα οποία διεγείρουν την φαντασία. Το θέαμα, το κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο, το έντυπο. Τα πάντα τα οποία διεγείρουν την φαντασία, τη μουσική, το ντύσιμο, δεν είναι τίποτα άλλο από μεθοδολογία του διαβόλου, τελείως ψυχολογική, τελείως επιστημονικά ψυχολογημένη, να διεγείρει εις πρώτη φάση την φαντασία. Μένουμε λοιπόν στο παλιό εκείνο μάθημα, αμαρτήματα θετικά, και ύστερα πήγαμε σε ένα δεύτερη κατηγορία αμαρτημάτων, τα αμαρτήματα τα αποθετικά. Τα αποθετικά, τα αρνητικά, τα ονομάσαμε αμαρτήματα εκ παραλήψεως. Και θυμηθήκαμε το εδάφιο του Ιακώβου, τέταρτο κεφάλαιο, τελευταίο χωρίον, εις τον όστις λοιπόν γνωρίζει να κάμνει το καλόν και δεν το κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Άλλη κατηγορία αμαρτημάτων αυτή, ε. Δεν έχεις κάνει κάτι, έπρεπε να κάνεις κάτι και δεν το έκαμες. Εν συνεχεία, έχουμε τα αμαρτήματα, τρίτη κατηγορία, τα αμαρτήματα εξαγνίας. Δεν το ξέρεις ότι έπρεπε να κάνεις ή ότι είναι αμαρτία διότι δεν το έκανες, δεν το ήξερες. Και πήραμε το γνωστό εκείνο κομμάτι από το Ματθαίο, το ΚΑΕΠΣΙΛΟΝ, 41-42, όταν στάθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι και είπε ο Κύριος, υπάγεται διότι ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε, ήμουν άρρωστος και δεν επισκεφτήκατε, ήμουν φτωχός, δεν μου δώσατε ένα κομμάτι ψωμί, ένα ρούχο, και του είπανε πολύ σωστά, και πότε ήσουνα, και πότε ήσουνα. Και πήραμε ακόμα εν Χριστώ Ιησού από το γνωστό εκείνο κομμάτι του Λουκά, το Ιωταβήτα κεφάλαιο, το 48, όπου λέει ότι και ο μη γνωρίσας δαρίσετε. Μα ο μη γνωρίσας, τι θα πει μη γνωρίσας, δεν έκαμες εκείνο όποιο ήταν που έπρεπε εν Χριστώ να κάνεις. Και τέταρτον, μιλήσαμε για μια άλλη κατηγορία αμαρτημάτων, την οποία ονομάσαμε τα αμαρτήματα εξαμελίας. Άλλο πράγμα αυτό, δεν είναι κάτι που το είχαμε σε επίτηδες. Έβαλες και πρόθεση και σκοπό και μάζεψες και τα πραγματάκια, το είχαμε σε αυτό και είπες. Πόσες φορές ο δούλος του Θεού, πόσες φορές υποσχέθηκα, θυμάμαι μια περίπτωση τραγική, πολύ τραγική περίπτωση επίκλησης να πάω κάπου, ναι, και δεν έλεγα ψέματα. Μα δεν μπόρεσα, πάρτε το και έτσι ας πούμε, λύανε ποιηκός. Και όταν αποφάσισα να πάρω, είχε πεθάνει η ψυχή εκείνη που έπρεπε να πάω να μιλήσω πριν 3 μέρες. Πήγα. Ήρθα να σας συλληπιθώ, το κατάλαβα. Τους είδα στα μαύρα αντιμένους. Αμάρτημα εξαμελίας. Αμαρτήματα θετικά. Πράξεις, λόγια, διαλογισμοί, φαντασία. Αμαρτήματα αρνητικά. παραλήψεις. Τρίτον, αμαρτήματα τα οποία στέκονται μέσα στη ζωή μας εξαγνίας. Και τέταρτον, αμαρτήματα εξαμελίας. Το πρώτο συμπέρασμά μας, το πρώτο μάθημά μας είναι ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος ανάμεσά μας που να πει «Είμαι αναμάρτητος», διότι και αν το πει, θα το πει «Είμαι αναμάρτητος διότι». Ή θα πούμε για κάποιον «Μη μου πει, αυτός ο άνθρωπος λέει είναι αμαρτωλός». Τι έκαμε, λέει, από τον καιρό που γεννήθηκε μέχρι τώρα ήταν σπασμένη η σπονδυλική του, στήθηκε σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένος. Λέει, τι έκαμε. Ή αυτός δεν μπορεί που μας είπες, λέει, με το στόμα αμαρτία. Τι αμαρτία με το στόμα, αυτό είναι μουγκός. Δεν μίλησε ποτέ, δεν τι έκανε. Τι αμαρτία θα κάνει, με τα νοήματα. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Πάντας συνέκλεισεν υπό αμαρτίαν, όπως θα δούμε, γράφει ο Λόγος του Θεού. Μένει ένα δεύτερο μάθημα, ένα δεύτερο συμπέρασμα πριν προχωρήσουμε για λιγάκι απόψε στις πηγές της αμαρτίας. Σαν μια απόφαση όλων μας. Περισσότερο από όλους σας το έχω ανάγκη. Να με βοηθήσει ο Κύριος να σταθώ στο θέλημά Του. Ήταν σε μια άλλη συνάθρηση που λέγαμε. Καμιά φορά πας στο σπίτι σου καλοκαίρι την ώρα που σχολάμε το μεσημέρι, 3, 3.30, 4, 4.30. Τσακισμένος, σκοτωμένος, στεναφάς, θέλεις να βγάλεις τα παπούτσια σου, θέλεις άρθρον πρώτον. Και άρθρο δεύτερον ρίξεις ένα κουβά νερό στο κεφάλι σου. Και τι άλλο μπορεί έχεις το καλοκαίρι. Και να σου πει το Πνεύμα του Θεού, αμαρτωλέ άνθρωπε, τι έχαμα. Τώρα που πας να ξεκουραστείς και ρίχνεις νερό, μπορούσες να έχεις πάει στο τάδε νοσοκομείο. Ή όχι. Ή δεν θυμόμαστε εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος. Και ποιος υπηρέτης όλη μέρα δουλεύει. Ποιος δούλος στέκει όλη μέρα σκάβοντας τον αγρό. Και όταν έρθει το βράδυ θα του πει ο Κύριος του, ζώσου την ποδιά. Ετοίμασέ μου τραπέζι να φάω. Μήπως δεν έπρεπε να κάνει το δεύτερο επειδή έκαμε το πρώτο. Ή με το πρώτο εξύντλησε το δεύτερο. Ή δεν χρεωστάει να κάνει και το δεύτερο σαν δούλος. Κι αν όλα τα κάνει, δεν θα ξεχάσει ποτέ πως είναι ένας δούλος και δεύτερον δούλος αχρίας. Ένα σκυμμένο κεφάλι μας πρέπει. Να που στέκεται το μεγάλο εκείνο που ο Κύριος επίνεσε η λάσθη τίμη, το αμαρτωλό. Ποιες είναι οι αιτίες, με άλλη έκφραση, που βρίσκονται οι πηγές της αμαρτίας? Πριν προέλθουμε, πριν λίγα πράγματα πούμε απάνω σε αυτό το θεμελιώδες και κεφαλαιώδες κομμάτι, θα πρέπει να αναλύσουμε 4 κοσμικές αντιλήψεις. Η μία συμπίπτει λεκτικώς με τον ορισμό, φραστικός, εκφραστικός μάλλον. Ονομάζεται θεωρία της κληρονομικότητας. Δεν έχει καμία σχέση με την εκκληρονομικότητα της αμαρτίας, δεν το δέχονται αυτοί. Εκφραστής αυτής της θεωρίας είναι ο γνωστός μας Λομπρόζο. Και έμεινε αυτή η αντίληψη ως λομπροζισμός. Ένας καθηγητής, Ιταλός, θεωρείται ο πατήρ της εγκληματολογίας κατά την πλευρά της θεωρίας αυτής και λέει ότι όχι η αμαρτία, σας δεν δέχεται περί αμαρτίας, όπως εμείς το βλέπουμε και όπως εμείς το παρακολουθούμε στα μαθήματά μας. Αυτός δέχεται ότι ο καρπός της αμαρτίας, τα αμαρτήματα, οι τάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία κληρονομικότης εκ πατρός, εκ γονέων. Κατά τα αυτά ο εγκληματίας, κατά την άποψη του Λομπρόζο, περίπου είναι ανεύθυνος. Κάθε μέτρο είναι ανεύθυνο ένα παιδί, διότι όταν γεννήθηκε έχει τραχώματα στα μάτια του, διότι είχε η μανούλα του τραχώματα. Λοιπόν, στο παιδί το έλεγε, βάλα του 200 βιτσιές. Τι έκαμε το μωρό. Κάπως έτσι αυτός βλέπει τα πράγματα. Καμία σχέση δεν έχει με το πνευματικό μέρος. Αυτή η θεωρία και επιστημονικός στην απόλυτο μορφή και την επιστημονική προβολή της απορρίπτεται. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θεωρία δευτέρα. Είναι η θεωρία εκφραστής της οποίας είναι ένας Γάλλος. Λέγεται σοσιαλιστική θεωρία αυτή. Ο Γάλλος δικαστικός Γκιλερμέ ήταν αυτός που δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό πλέγμα γύρω από τις θεωρήσεις αυτές τον 19ο αιώνα, περί τα τέλη του 19ου αιώνα, και ονομάζεται η θεωρία του περιβάλλοντος. Είμαστε όποιοι είμαστε, είμαστε εκείνοι που είμαστε, διότι δεν το θέλουμε να είμαστε, αλλά είναι το περιβάλλον μας εκείνο το οποίο μας σωθεί να είμαστε όποιοι είμαστε και να κάνουμε εκείνα που κάνουμε. Είμαστε ανεύθυντοι εμείς. Απάνω σε αυτό περίπου σαν φιλοσοφική ιδέα στέκει το σύνολο περίπου μιας αγγλικής σχολής φιλοσοφικής που εκπρόσωπός της σε μια μορφή και σε μια σειρά παιδικών μυθιστορημάτων είναι ο γνωστός στα παιδιά Dickens. Ο Dickens περιέγραφε άθλιες συνοικίες με άθλιους όρους ζωής στο Λονδίνο της εποχής του και που μοιραία σαν καρπό είχαμε άθλιες μικρές υπάρξεις που μεγάλωναν και να γίνουν τελικά άνθρωποι των κατέργων κλπ. Κλπ. Η θεωρία του περιβάλλοντος. Τώρα θα δείτε ακριβώς όλο εκείνο το πλέγμα των πολιτικο-οικονομικών και φιλοσοφικών απόψεων οι οποίες θέλουν για την διαμόρφωση του ανθρώπου διαμόρφωση κατάλληλων του περιβάλλοντος. Και αυτή η επιστημονική αντίληψη, από όσα μας λέει τουλάχιστον εμπειρικά η σύγχρονος κοινωνιολογία, είναι απορρίψιμος. Η αμαρτία και η έκφρασή της υπομορφήν αμαρτημάτων εν υπάρχει ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Μας έλεγε ο αγαπητός ο Κωστάκης ο Μακρύς πως είχε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν γι' αυτόν και θα σας εξήγησε ότι ύστερα από αφού δουλέψουν καλά-καλά θέλουν το μισθό τους. Αλλά ο μισθός τους είναι να φάνε, να πιούν, να έχουν νομίσματα, να τα κάνουν τα νομίσματα. Συνήθως θέλουν ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα ζευγάρι γυαλιά και μια βαλίτσα μικρή τενεκεδένια κόκκινη, στην οποία δεν βάζουν τίποτα. Αρκεί να ξαναπάνε στη φυλή τους, φορώντας γυαλιά του ηλίου, ξυπόλυτη όπως είναι η γυμνή, με ένα βαλιτσάκι. Λοιπόν, τους έβαλε και κουβαλάγανε χώμα να φτιάξουν ένα αεροδρόμιο. Και τους είπε: θα πάνε να πάρετε χώμα από κάτω από το ποτάμι. Θα το κουβαλήσετε. Όταν ξαναπήγε να τους ανταμείψει, να τους πληρώσει, είχαν όντως κουβαλήσει το χώμα. Και πετάγεται ένας ο πιο εκπροσωπευτικός τύπος θαραλέου εργάτου εκ μέρους των άλλων και του λέει: εντάξει, του λέει, αγαπητέ μου, αλλά εμάς λέει τώρα, εμείς το φτιάξαμε αυτό, λέει, και μας πληρώνεις, εντάξει. Τους λάκους όμως, λέει, ποιος θα τους σκεπάσει, μας δώσει άλλα λεφτά να σκεπάσουμε τους λάκους. Ή ποιους λάκους, λέει, τους λάκους. Λέει, ποιους λάκους, ρε παιδιά. Λέει, εμείς δεν το χώμα, λέει, δεν το κουβαλήσαμε από εκεί κάτω. Δεν μου το κουβαλήσατε. Δίπλα εδώ, λέει, ήταν κάτι δεντράκι από πίσω, είχαν ανοίξει λάκους. Ήταν εδώ όμως τόσο παιδιά, ώστε του το είπανε. Δεν πήγαν να κάνουν το. Ήταν πολύ κουπιαστικό να φέρουν από κάτω το χώμα, να το βάλουν να πάνε στο οροπέδιο. Και ανοίξανε δίπλα λάκους και είναι πολύ εύκολο, λίγα μέτρα και το φτιάξανε πολύ γρήγορα. Και θέλανε άλλα λεφτά τώρα να σκεπάσουν τους λάκους που αυτοί ήδη είχαν ανοίξει. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Το ίδιο το οποίο γίνεται σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, στη Νότια Αμερική, όπου θέλετε πάτε. Οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν πως το περιβάλλον δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δημιουργεί το περιβάλλον του. Και η τρίτη θεώρηση, η τρίτη κοσμική, ανθρώπινη, επιστημονική αντίληψη, την οποία δεν απορρίπτωμεν έτσι, μακάρι κάποτε να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε μια σειρά διαλέξεων απάνω στα θέματα αυτά, τα οποία ταλανίζουνε τους νέους. Τους τσακίζουνε τους νέους. Έρχεται ο Πάσα ένας και λέει ότι μπορεί. Να κάνουμε το περιβάλλον, να αλλάξουμε το περιβάλλον, να αλλάξουμε την πολιτική μορφή, να αλλάξουμε εκείνο, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε, να αλλάξουμε. Και θα δείτε τι θα γίνει. Και τα παιδιά εύπιστα μέσα στον ενθουσιασμό τους, μέσα στην καθαρότητα των σκέψεών τους, μέσα στην ομορφιά της καρδιάς τους. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι έτσι. Για να δώσω. Εσύ θέλεις να φέρεις τι. Καθεστώς. Εκείνο. Για να πάμε σε εκείνο το καθεστώς. Έχει αμαρτία. Έχει. Εσύ τι θέλεις. Εκείνο. Για να πάμε εκεί πέρα. Έχει αμαρτία. Για να διαβάσουμε τις εφημερίδες εκείνου του κράτους, εκείνου του πολιτισμού, εκείνων των απόψεων, για να δούμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Μήπως αντιμετωπίζουν για αυτοί ακριβώς τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει το άλλο κράτος με το άλλο πολιτικό σύστημα. Το τρίτο μέρος, λέγω, το τρίτο μέρος, η τρίτη θέση αντίληψης είναι ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί διότι τους λείπει η παιδεία να μην είναι αμαρτωλή. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Οι άνθρωποι κάνουν αμαρτήματα γιατί κανένας ποτέ δεν τους είπε να μην κάνουν αμαρτήματα. Σας έχω ξαναπεί ότι απάνω σε αυτήν την αρχή στηρίζεται όλο εκείνο το πλέγμα του φιλοσοφικού γαλλικού ρομαντισμού, εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής εκτραπής σε άλλους. Είναι υπόπιε εδώ, γιατί λέω πράγματα τα οποία μπαίνουν στα χωράφια της. Εκτραπής είναι αυτός ο Μπάιρον. Στη Γαλλία, εν συνεχεία, είχαμε μια άλλη σχολή. Στη Γαλλία, εκπρόσωποι της οποίας είναι κάτι ποιητέ γνωστοί εκεί πέρα Γάλλοι, ανάμεσα στους οποίους και ένας ποιητής, γιατί βασικά ο Βικτόρ Ουγκό είναι ποιητής και κατά δεύτερον λόγο είναι μυθιστοριογράφος κλπ. Και οι οποίοι είπανε η μορφή αυτού του κόσμου θα αλλάξει εάν φύγει η αγραμματοσύνη. Περίπου κάπως έτσι το φανταστείτε. Γι' αυτό σας έχω πει όταν θα πάρετε τους αθλίους στο εξώφυλλο μπροστά εδώ στην πρώτη σελίδα γράφει όπου ανοίγεις ένα σχολείο εκεί κλείνεις μια φυλακή. Αυτό είναι το μότο τους. Αυτή είναι η φιλοσοφική τους αντίληψη. Ξαναμαζεύουμε λοιπόν τις τρεις περίπου. Αυτές οι τρεις έχουν άπειρο αριθμό από παρακλάδια. Άπειρο αριθμό από παρακλάδια. Σε τρία μεγάλα κομμάτια λοιπόν έρχεται ο κόσμος, η επιστημονική αντίληψη του κόσμου να πει ότι η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου, η έκφραση αυτής της φύσεως, ό,τι ονομάζομαι αμαρτία και ό,τι ψέγομεν ως αμαρτήματα, πρώτον, λομπροζισμός είναι κληρονομικό. Δεύτερον, οι θέσεις είναι θέμα περιβάλλοντος. Τρίτον, είναι θέμα ελλείψεως παιδείας. Ο λόγος του Θεού τι μας λέει. Ποια θέση παίρνει. Ο λόγος του Θεού μας λέει πως η αμαρτία είναι ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι. Που μαζεύει, συγκεντρώνει τα νερά του από δύο παραποτάμια. Ο ένας παραπόταμος ονομάζεται πτώσεις. Πτώσεις. Ο δεύτερος παραπόταμος ονομάζεται επιγενωμένη αμαρτία. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού. Ροπή λοιπόν του ανθρώπου πρώτης πτώσεως να αμαρτάνει σημαίνει ότι είναι ροπή και του Θεού να αμαρτάνει. Μη γέννητο. Το κατ' εικόνα Θεού λασθένον έχει την έννοια της απολύτου ηθικής ελευθερίας. Αυτό σημαίνει είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Ο άνθρωπος έπεσε. Καθώς έπεσε, ξέπεσε. Και καθώς ξέπεσε, μπήκε μέσα στο καθεστώς της αμαρτίας. Η αμαρτία εντεύθυν ως μία ασθένεια μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον. Από τον πατέρα στον υιόν, στον εγγονό, στο δυσέγγονο, με το αίμα, διά του αίματος. Καμία σχέση με την πρώτη θεωρία του κόσμου του Λομπρόζο. Δεν λέει αυτό αυτός. Είναι η πρώτη μορφή, τα πρώτα νερά, η πρώτη συγκέντρωση για το ποτάμι, η πτώση. Για ας δούμε συμπτωματικά, έχουμε πολλά τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικά εδάφια. Ο Ιησούς μας, ο Κύριός μας μιλάει και στο τρίτο κεφάλαιο στη σελίδα 936 στο έκτο εδάφιο λέγει: το γεγεννημένο εκ της αρχός είναι σάρξ. Τελείωσε. Δεν είναι δυνατόν η σάρξ να γεννήσει, να φέρει στην ζωή κάτι άλλο, εάν δεν είναι σάρξ. Στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος αν θα βλέπαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή στη σελίδα 1034, λέει ότι είναι ένα πολίτευμα με ένα σύνολο προσώπων μέσα, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κάποτε, κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών. Βλέπετε, η ροπή. Εις το κεφάλαιο το γνωστό εκείνο Ρωμαίους ήτα, ο Παύλος εξειδικεύει το πράγμα. Ρωμαίους ήτα, στη σελίδα δηλαδή 9, το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό. Επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, εδώ είναι το κέριο νόημά του, αλλά ουδε δύναται. Δεν δύναται. Γιατί? Άλλη έλξη. Τα πρώτα νερά. Και όποιος πει μπορείς, θέλεις, θα σου κάνω διαφορετικό περιβάλλον, θα σου δώσω άλλη παιδεία, θα. Αν τα κατάστατα δεν δύναται. Τέλος, εις τον Μάρκο στο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ζήτα θα ήθελα να δούμε ένα εδάφιο. Στη σελίδα δηλαδή 886. 887 μάλλον. Από το 20 λέγει ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου εκείνο μολύνει τον άνθρωπο, και προσθέτει διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, μοιχεία κλπ. Κλπ. Το πρώτο παραπόταμος μας δίνει τα νερά, μια τρομακτική δύναμη. Ο Παύλος λέει θέλω αλλά δεν μπορώ. Ου δύναται. Το γεγεννημένο εκ της αρκός. Σάρξ. Μα είναι, λέει, ο παππούς του καθηγητής του πανεπιστημίου. Ο πατέρας του 7 διπλώματα. Και η μαμά του 3 κιλά πτυχία. Σάρξ. Σάρξ. Εάν δηλαδή είναι δυνατόν να κάνεις ένα άνθρωπο, Παύλα, τέρας μορφώσεως, με 200 γλώσσες και 886 πτυχία. Είναι γέννημα σαρκός και σάρξ και αίμα βασιλείαν. Αλλού δεν δύναται. Κλείνατε. Γιατί. Βλέπεις. Αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Αν θέλεις να μην είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και αρχίζει ο ένας λέει ότι είμαι Μέγας Ναπολέων, θα σας πω ότι είμαι Μέγας Αλέξανδρος και τελειώσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πραγματικοί με τον εαυτό μας, θα ομολογήσουμε και θα πούμε Κύριε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επιθύμησα ή θέλησα. Δαγκώθηκα. Μάτωσα. Σκοτώθηκα. Φρικίστηκα. Πόθησα.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσα. Θυμηθείτε τις αμαρτίες. Θετικές, αποθετικές, φαντασίας, διαλογισμών. Ποιος από μας είναι ανεπηρέαστος από αυτό το κακό.
1: Ποιος.
0: Ποιος. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να θυμόσαστε μια μεγάλη συμβολικότητα την οποία ο Κύριος δίδει στον κατακλυσμό του Νόε. Όπως τα νερά ήρθαν και σκέπασαν κάθε έκφραση ζωής και σκέπασαν τη γη και τους λόφους και τα βουνά και το πιο ψηλό βουνό και τα νερά σταθήκανε πάνω από το πιο ψηλό βουνό. Αυτή είναι η ερχομένη αμαρτία. Αυτή η διαμαρτία μας, η οποία θα εσκεπάσει κάθε άνθρωπο και κάθε βουνό ωραιότητος και καλλιεπίας και καλλιτεχνίας και μορφώσεως, θα τα σκεπάσει όλα. Παραπόταμος δεύτερος. Εάν δεν υπήρχε το δεύτερο ποτάμι, θαυμάσια θα μπορούσε να πει κανείς. Ωραία. Έφτιαξε ο Αδάμ, ο αξιότιμος αυτός κύριος μάλιστα. Ποιο. Αμάρτησε ο πατέρας μου. Και με ποιο δικαίωμα ο Θεός εμένα με βγάζει έξω από τη βασιλεία του. Γιατί. Προς τι. Τι έκανα. Δεν είναι λοιπόν μόνο η μία πλευρά. Έρχονται και τα νερά από το άλλο ποτάμι. Έτσι. Ανοίγοντας Ρωμαίους στο Ιώτα Αλφα. Στο 32. Από το 30 λέει «Υπηθήσατε εις τον Θεόν». Όχι απηθήσαμε διότι εσπρωχτήκαμε από την αμαρτία του Αδάμ. Όχι. Απηθήσαμε διότι θελήσαμε να απηθήσαμε. Ο Θεός, διότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντας εις την απήθεια, για να ελεήσει τους πάντας. Επίσης, Ρωμαίους, στο γάμα κεφάλαιο, Ρωμαίους, γάμα κεφάλαιο, ο Παύλος, κοιτάζοντας την εσωτερική του ηθική ζωή, θα πει, επειδή πάντες ημαρτών, όχι πάντες εκκληρονόμησαν την αμαρτία, πάντες ημαρτών, και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Στο αυτό κεφάλαιο, λίγο πιο μπροστά, στο 9 χωρίο, θα πει «Υπερέχομεν λοιπόν των εθνικών, όχι βέβαια, διότι προηλέγξαμεν Ιουδαίουστε και Έλληνες, ότι είναι πάντες υπό αμαρτία». Πάντες, πάντες. Στην προς Γαλάτας επιστολή ακόμα, εκφραστικότερα τοποθετείται το πράγμα όταν ο Απόστολος Παύλος στο γάμα κεφάλαιο 22 Γαλάτας γάμα 22 σελίδα 1030 γράφει. Ο νόμος λοιπόν στέκει εναντίον των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο, διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε τόντι εκ του νόμου. Η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, για να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Ο Πέτρος εκφράζει αυτήν την ευλογητή θέση, η οποία δεν είναι ούτε δογματική ούτε θεολογική αντίληψη. Και τι λέει, το θυμάσαι? Μετανοήσατε ούν. Δεν μπορεί να σου πει, έλα εδώ, η κληρονομικότητα του Αδάμ, ναι, μετανόησε για τον Αδάμ. Δεν είμαστε καλά, μετανόησε για τον Αδάμ, μετανόησε μόνος του. Τι να μετανοήσει, τι φταίω. Όχι, Το μετανό έχει την έννοια του.
2: Έπραξα.
0: Παρέλειψα. Να γιατί μας χρησιμεύουν οι πρώτες γενικές θέσεις περί αμαρτίας όταν τα τοποθετήσαμε αυτά τα πράγματα. Είπαμε πως χωρίζεται η αμαρτία. Θα μετανοήσεις. Μετανοώ δε για κάτι για το οποίο φταίω. Ποια είναι η πηγή της αμαρτίας? Δυο είναι οι πηγές της αμαρτίας. Παραπότομος πρώτος. Πτώσεις. Παύλα. Κληρονομικό της. Το προπατορικό αμάρτημα. Οι περισσότεροι το ξέρουμε από το δημοτικό σχολείο, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τότε πολλά πράγματα. Το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, τι το προπατορικό. Αυτό μπήκε στα εδάφια τα οποία είπαμε. Αλλά ουδύνατε. Το γεννημένο είναι εξαρκός, είναι σάρξ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Απάνω σε αυτό, εμείς προσθέσαμε ο καθένας μας την αμαρτία. Ο ληστής ετοποθέτησε επί υγιούς βάσεως. Εμείς αξίως των όσων επράξαμε, απολαμβάνουμε. Πάντες γα ήμαρτων, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων του αγαθών. Δεν υπάρχει ουδεής. Αυτά τα εδάφια παρμένα από ψαλμούς τα μεταφέρει όλα ο Παύλος εκλεκτικός κατ' επιλογήν στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. Και με αυτή την θέση απόψε είμαστε πάντοτε στις γενικές θέσεις περί αμαρτίας, στις γενικές διατάξεις, δεν μπήκαμε ακόμα μέσα. Στο επιμέρους αντικείμενο θα μας απασχολήσει, είμαστε στο γενικό μέρος ακόμη. Ορισμός περί αμαρτίας, τι είναι η αμαρτία, ποια η ανάγκη να μάθουμε τι είναι αμαρτία, ποια είναι η διάκριση, ο χωρισμός της αμαρτίας και απόψε σημείων πέμπτων. Πηγές της αμαρτίας. Να γιατί ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται πρώτον ο έσχατος Αδάμ και δεύτερον ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός με μια μοναδικότητα βάθους κατά αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος συνέκλεισε όλες αυτές τις αρχές τις ευλογημένες υπό το κέλυφος εκείνης της γνωστής αντιλήψεως την οποία είχε. Ο Υιός του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Παρακαλώ πάρα πολύ την Εκκλησία να προσεύχεται για την απλότητα αυτής της μικρής μελετούλας μας, την οποία ευελπιστώ ο Κύριος να χρησιμοποιήσει μεταξύ των νέων, ειδικώς οι οποίοι θα βγουν στην υπόθεση του έργου του Κυρίου. Και είναι ένα πρακτικό μάθημα για μένα τουλάχιστον απόψε. Ένα μάθημα που σύγκειται εάν βρίσκομαι μέσα στο θέλημα του Αγίου Θεού. Οι πράξεις μου, τα λόγια μου, οι ενέργειές μου, οι διαλογισμοί της καρδιάς μου, η φαντασία μου. Κύρια Θεός να μας βοηθήσει κάποτε. Να μπορέσουμε να πούμε στην Εκκλησία για τη μεγάλη ανάγκη να γεμίσει την καρδιά και τη φαντασία των νέων με υγιείς προγραμματισμούς πνεύματος ακριβώς εις αντιστάθμιση εκείνων που φαντασίες δημιουργεί δι' εκείνων των μεθόδων που δημιουργεί φαντασίες ο διάβολος στις καρδιές των παιδιών. Και όλα αυτά θα γίνει τούτο και αν γίνει εκείνο και αν έρθει εκείνος και αν φύγει εκείνος και αν έρθει ο άλλος και αν γίνει τούτο. Α, καλά, ό,τι γίνεται μας πειράζει, μας πειράζει στο Θεό. Περιμένετε, θα αλλάξουν τα πράγματα. Η αμαρτία βασιλεύει γιατί βασίλευε, γιατί η αμαρτία είναι νερά ενός προπατορικού που χρειαζόταν ένας έσχατος Αδάμ και μιας προσωπικής αμαρτίας που χρειαζόταν ο Υιός του ανθρώπου να πεθάνει για αυτήν. Τα απλά του τα λόγια, Κύριε. Είχε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου να τα τοποθετήσει ορθά στις καρδιές μας. Ευλόγησέ τα. Βγάλε καρπό. Επισκέψου τους νέους. Ενθυμού τα παιδιά μας. Επισκέψου την δεύτερη και την τρίτη ώρα. Και ήθελε να είναι ακριβώς μια απλή, πολύ ταπεινή προσφορά εις έπαινον δόξης του προσώπου σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

καημοσύνη μας και το ευχαριστώ μας πολλά έκαμες. Περισσότερα έχει σχεδιάσει. Από μας εξαιρετάτο να γίνουμε κίνοι αυτών των ευλογιών. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπο του Χριστού, για το μέτρο της αγάπης σου στο Γολγοθά. Εκεί είναι το Α και το Ω, γιατί εθυσίασες εκεί τον Υιόν σου ως Α και Ω στη ζωή μας. Πάντα τα παιδιά μας να θυμηθείς, τις όλες μας να επισκεφθείς, την νεότητα να την καλύψεις, να αγιάσεις και να καθαρίσεις στερνές μέρες την Εκκλησία σου. Και εν Χριστώ Ιησού, αγαπημένα Πατέρα, σε εγκαιτρεύω θερμός. Τη σημαία του προσώπου του Ιησού Χριστού ψηλά, πιο ψηλά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εκείνον. Μάθε μας να μείνουμε σε εκείνον. Κύριε, στην απλότητα αυτής της τρίωδης διακονίας, ας αγιαστεί και σε πενεθεί το πρόσωπο του Υιού, εις δόξαν σου, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην.

Αμαρτία από το ρήμα αμαρτάνω σημαίνει λανθάνω, εκτρέπω, είμαι εκτός προορισμού. Το πυροβολικό, ημαρτεν, έτσι λένε, έφυγε έξω από το στόχο, η οβίδα. Αυτός είναι ο ορισμός, ο ανθρώπινος, ο ορισμός από τον Λόγο του Θεού, παραμένος από την επιστολή του Ιωάννου, μας λέγει ότι η ανομία είναι αμαρτία. Ανομία είναι κάθε τι το οποίο βρίσκεται εκτός του νόμου του Θεού. Όταν λέει ο δε ο Λόγος του Θεού νόμων, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, στη Νέα Οικονομία, είναι το θέλημα του Θεού. Παν ό,τι βρίσκεται έξω από το θέλημα του Θεού είναι αμαρτία. Ο νόμος του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι ευθές. Είπαμε μια γραμμή άσπρη. Όσο βαδίζουμε εκεί πάνω, πάμε καλά. Από εδώ, από εκεί, πότε εδώ, πότε εκεί, όχι, αυτό είναι αμαρτία. Ο ορισμός, τι είναι αμαρτία. Η ανάγκη να μάθουμε το μάθημα της αμαρτίας. Δεν ξέρουμε το χθες, το σήμερα και το αύριο. Δεν ξέρουμε τους εαυτούς μας, δεν ξέρουμε τη ζωή μας. Δεν ξέρουμε τους σχεδιασμούς του Θεού για μας χωρίς το μάθημα της αμαρτίας. Ακόμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει θυσία, σταυρός, ανάστασης, ανάληψης. Η αναγέννησή μας, ο αγιασμός μας, το αιώνιον πνευματικό μέλλον μας, είναι δεμένο με αυτήν την καλή, την ορθή, την γραφική αντίληψη τι είναι αμαρτία. Αμαρτία. Χωρίσαμε την αμαρτία, ανθρώπινα τελείως, και είπαμε ότι έχουμε αμαρτίες τις οποίες εν γνώση κάμνομεν. Διέργου, δια του λόγου, δια των διαλογισμών και της φαντασίας. Είναι άλλες αμαρτίες, τις οι οποίες είναι αμαρτίες γιατί δεν κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Αμαρτίες εκ παραλήψεως. Ως τις γνωρίζει, εις τον ως τις λοιπόν γνωρίζει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Βρίσκεται, μα δεν έκανα τίποτα. Μπορούσες να κάνεις κάτι και δεν το έκανες. Άλλες αμαρτίες είναι οι αμαρτίες εξ αγνίας. Είμαι τα αμαρτωλή. Χωρίς να το έχουμε καταλάβει, χωρίς να το πέρασε από το μυαλό σου ποτέ, ότι έχουμε κάνει αμαρτία. Αμαρτίες εξ αγνίας. Και τέταρτον είναι οι αμαρτίες εξ αμελίας. Εξ αμελίας, τέταρτη μορφή αμαρτίας. Στο προηγούμενο μάθημα σταθήκαμε και είδαμε ποια είναι η πηγή της αμαρτίας. Η πηγή της αμαρτίας. Οι ανθρώπινες θεωρίες, καθώς τις είδαμε περίπου υπό επιστημονικών κάλυμα, χωρίς να είναι δυνατόν να τις αναπτύξουμε, δεν ήταν οι ώρες, αυτές είναι άλλων αγαπητών αδελφών, η ειδικότης και η ευλογία αυτή, βασικώς και οι τρεις βασικές θεωρίες, είναι πολλά παρακλάδια αυτών των τριών θεωριών, δημιουργούν ένα ανεύθυνο για τον άνθρωπο, είναι ανεύθυνος ο άνθρωπος, έναντι της αμαρτίας, και κατά τα αυτά έχει το ακαταλόγιστο έναντι της αμαρτίας. Η πρώτη θεωρία είναι η θεωρία, όπως την είπαμε, του Λομπρόζο, η οποία είπε ότι δεν φταίει ο άνθρωπος για ό,τι κάνει ή δεν κάνει στις μορφές που αναλύσαμε τις αμαρτίες, φταίνει οι γονείς του. Η θεωρία της κληρονομικότητας. Τι φταίει? Οι γονείς του του μετέδωσαν εκείνο τον κόσμο να είναι εκείνος που είναι. Η δεύτερη θεωρία είναι η λεγόμενη θεωρία του περιβάλλοντος, όπου ο άνθρωπος είναι ανεύθυνος, διότι ο άνθρωπος είναι εκείνο που το περιβάλλον του δημιούργησε να είναι. Και η τρίτη θεωρία είναι η λεγόμενη θεωρία ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που είναι, γιατί κάποιος άλλος δεν του είπε ότι έπρεπε να είναι διαφορετικός από ό,τι είναι. Λείπει η παιδεία, λείπει η εκπαίδευση, όχι τα γράμματα, στην πολύ γενική πλευρά. Λείπει εκείνο που οι εξωτερικοί, στο εξωτερικό ονομάζουν ηθικοπνευματική παιδεία και κουλτούρα, κάπως εκεί πέρα. Αυτά τα πράγματα ο Λόγος του Θεού τα απορρίπτει τελείως και η εμπειρία τα απορρίπτει και οι νεότερες επιστημονικές αντιλήψεις παραδεδεγμένων αρχών μεγάλων επιστημόνων τα απορρίπτουν, διότι απεδείχθη ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Δοκιμάσαμε και περιβάλλοντα, δοκιμάσαμε και καμία σημασία δεν έχει. Βλέπεις ανθρώπους από ένα άσχημο περιβάλλον και να βγαίνουν
Άγιοι και βλέπεις παιδιά Αγίων να βγαίνουν τελικά εξωπάσεις προοπτικής και καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να παραδεχθούν κάτι το ενσυνείδητο της ελευθερίας του ανθρώπου. Και είπαμε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πηγή της αμαρτίας είναι νερά ενός ποταμού που αυτός ο ποταμός μαζεύει τα νερά αυτά από δύο παραποτάμια και το ένα παραποτάμι, ο ένας παραπόταμος ονομάζεται η πτώσης του Αδάμ, είναι η φύσης μας μέσα και σταθήκαμε πιο πολύ στο εδάφιο εκείνο το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όχι μόνον η σάρκα πράττει αντίθετα του Πνεύματος αλλά και να θέλει να κάνει ου δύναται δεν μπορεί η σάρκα. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Και το δεύτερο, ο δεύτερος παραπόταμος από όπου ο Κύριος αυτός ποταμός αντλεί τα νερά του είναι ότι όχι μόνο έχουμε την αμαρτία για την οποία θα μπορούσε θαυμάσια κάποιος να πει ευχαριστώ πάρα πολύ και τι φταίω. Αν έπεσε ο Κύριος Αδάμ, βαράτε του. Εμένα τι φταίω εγώ. Όχι. Και εμείς κάμαμε την αμαρτία. Και εμείς πράξαμε ηθελημένος την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος κατά κύριων λόγων πήραμε τα εδάφια μας από το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής για να πει ότι πάντες γάρ ήμαρτον και ο Παύλος ο ίδιος στην προς Γαλάτας επιστολή λέει συνέκλεισε τα πάντα υπό αμαρτία. Είμεθα λοιπόν εις αμαρτίαν δια της εδεμικής πτώσεως και υπό αμαρτίαν δια της δικής μας αμαρτωλότητος. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός επάνω εις τον Σταυρόν έκαμε ένα διπλό έργο το οποίο κατά αποκάλυψην μοναδικήν ο Θεός εχάρισε εις τον Κωνσταντίνον Μεταλλινόν. Εις τον Κωνσταντίνον Μεταλλινόν. Ο οποίος διεκήρυξε σε όλη την Ευρώπη όπου ο Θεός τον δεξίωσε να πάει. Διεκήρυξε και είπε ότι επάνω εις τον Σταυρόν ως έσχατος Σαδάμ εκέρδισε την υπόθεση αυτή της εδεμικής πτώσεως αλλά συγχρόνως απελευθέρωσε και εσυγχώρεσε τα αμαρτήματά μας. Δεν μπορούσε να συγχωρήσει αμαρτήματα που δεν κάναμε αλλά συγχρόνως εκέρδισε και την μάχη. Γι' αυτό και στον νηστήν του είπε αλήθεια σου λέγω ο παράδεισος από την ώρα αυτή είναι ανοιχτός. Δεν τον κλείσαμε εμείς τον παράδεισο. Δεν μπορεί ο Θεός να μας πει, δεν μπορεί να πει στη Μαρία, στον Γιώργο, στον Νίκο ή στον Γιώργο να του πει, έλα εδώ, εσύ έκλεισες τον παράδεισο. Δεν τον έκλεισα τον παράδεισο. Μεταξύ μας τώρα. Δεν μπορεί να λέμε τέτοια πράγματα. Σαν ανθρώπινο γένος, ναι, αλλά σαν πρόσωπο δεν μπορεί να μου πει ότι έκλεισα τον παράδεισο. Γι' αυτό και άνοιξε τον παράδεισο, νικήσας εκείνη την πρώτη μορφή της πτώσεως, συγχρόνως όμως, εσυγχώρεσε και τη δική μας υπόθεση. Συγχώρεσε την ανομία και την αμαρτία πάντων ημών. Περίπου αυτό είναι το περίγραμμα. Κάθε φορά αναγκάζομαι να λέμε 4-5 λογάκια έτσι συνοπτικά, γιατί πάντοτε κάποια ψυχή έρχεται, κάποια άλλη ψυχή, κάποιο Σάββατο λόγω κρυώματος δεν είναι. Και μπαίνουμε απόψε στο τέταρτο μάθημά μας. Περίπου αρχίζουμε από απόψε να μπαίνουμε στο ειδικό μέρος. Περίπου στο ειδικό μέρος της μελέτης μας. Η έκταση της αμαρτίας. Η έκταση, το πλάτος, το άνοιγμα της αμαρτίας. Θα ήθελα πάρα πολύ, μέσα από το Λόγο του Θεού, με πολύ προσοχή, με πολύ λεπτότητα, με πολύ πολύ πολύ σεβασμό, να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε τι ο Κύριος έχει να μας πει. Σας παρακαλέσω λοιπόν, έτσι έχω αρκετά εδάφια και μετά θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ανοίξτε στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Στη σελίδα 5, στο εδάφιο 5. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τα ημέρας. Βλέπετε. Εις το Γένεσις ήτα 21, ήτα 21 στη σελίδα 7 και ως φράνθη
ή τα 21, και ως φράνθη Κύριος ως μην ευωδίας. Και είπε Κύριος εν την καρδία αυτού, δεν θέλω καταραστεί πλέον την γη εξαιτίας του ανθρώπου, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Εκ νηπιότητος αυτού. Εις το Δευτερονόμιον, κάπα θήτα 19, Δευτερονόμιον κάπα θήτα 203, λέει, αρχίζει από το 10 και λέει, «Σεις είσαστε σήμερα πάντες ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας κλπ. Κλπ. Και όταν ακούει τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζει εαυτόν εν την καρδία αυτού λέγον, εγώ θέλω έχει ειρήνη και την περιπατών εν την αποπλανήσει της καρδίας μου». Ο άνθρωπος περπατά σε μια αποπλάνηση προερχομένη από την ίδια του την καρδιά. Πριν πάμε στην Καινή Διαθήκη, θα ήθελα από το βιβλίο των Παριμιών, σίγμα ταφ 18, είναι στη σελίδα 588. Ταύτα τα εξ μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα βδελίτεται η ψυχή αυτού. Οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσαν ψευδή και χείρας εκχεούσας εμαθών, προσέξτε, καρδίαν μηχανευωμένην λογισμούς κακούς. Οι λογισμοί οι κακοί είναι μέσα μας. Απλώς η καρδιά τι τους κάνει, τους μηχανεύεται. Τι σημαίνει τους μηχανεύεται? Τους καλλιεργεί, τους δουλεύει, τους τακτοποιεί, τους ρίχνει όπως σαν κανονιές. Μηχανεύομαι. Εάν πάμε στον Ισαΐα, στο Α6, το γνωστότατο εκείνο, Ισαΐα Α6, για το οποίο πολλές φορές τη δεύτερη ώρα μιλάμε, δηλαδή στη σελίδα 620, λέει, όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν το ανθρώπο εν αυτό ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Και αν δεν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα σαν πληγές επάνω σου, αυτό οφείλεται στο ότι δεν προσπάθησες να τα πιέσεις. Διότι αν το πιέσεις θα πεταχτεί το πίον οπωσδήποτε. Δεν είναι του παρόντος, αλλά αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικότητα την οποία θα ήθελα πολύ να υπογραμμίσουμε στο Λόγο του Θεού. Νομίζω πως είναι από τις πιο βασικές αλήθειες. Δεν εξεπιέστησαν. Τον βλέπεις τον άλλον και σου χαμογελάει και σου λέει, λοιπόν Θοδωράκη, καλά. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ήρθες σε σύγκρουση μαζί του. Πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση μαζί του. Πρέπει να τον πατήσεις τον γκάλο. Τότε θα δούμε. Γιατί βέβαια ποιος από εσάς έχει μαλώσει ποτέ με τον πρώτο εξάδελφο του Άιζενχάουερ?
Πού τον βρήκες αυτόν, υπάρχει, ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει. Πού είναι, ξέρω εγώ, δεν έβγαινε. Δεν μπορείς να πεις, και Θεέ μου, είμαι καλός άνθρωπος που δεν μάλωσα ποτέ με αυτόν. Πού τον βρήκες αυτόν, να μαλώσεις. Και επειδή δεν μάλωσες με αυτόν, τι έγινε. Πρέπει να έρθουμε σε μια τέτοια θέση, σε μια τέτοια αντίληψη, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε κάποτε τους εαυτούς μας να πιεθεί. Τότε θα δεις τι θα βγει από μέσα. Πείραξε τον άλλο στο συμφέρον του. Πείραξε τον άλλον στο εγώ του. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι έτσι. Τον βλέπεις μαυρίζει, κοκκινίζει, πρασινίζει, κυτρινίζει. Γίνεται σαν ποδοσφαιρική ομάδα από 15 ομάδες που έχουν όλα αυτά τα χρώματα επάνω. Έχασες. Έχασες. Έχεις άδικο. Δεν αποκλείεται, Χριστάκη μου, να το συζητήσουμε. Και με πείραξες. Ο Θεός το ξέρει ότι δεν το ήθελα. Για να μου το λες όμως. Θα πρέπει να είναι έτσι. Βοήθησέ με και να το θυμηθώ και να σου γυρέψω γιόντα. Συγγνώμη. Γιατί όχι, παιδί μου. Δεν είναι όμως της παρούσης. Εάν προχωρήσουμε ακόμα λιγάκι στον Ιερεμία Ιώτα Ζήτα, στη σελίδα 687, εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι σαν συμπέρασμα, θα έλεγε κανείς, μα δεν το διαβάζαμε από την αρχή αυτό να παρυφύγουν όλα τα άλλα. Όχι, χρειάζεται και όλα τα άλλα. Η καρδία είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν.

και να χτυπιέται και να κλαίει, να βάλεις ερωτηματικό στην αναγέννησή της. Καρδιά που δεν την είδες εμείς, πω, πω, Θεέ μου. Πάντα να θυμόσαστε εκείνο που λέμε. Ήταν ένας ο οποίος όταν επίστρεψε στον Χριστό έλεγε, αν ήμουν Θεός, θα έσωζα όλο τον κόσμο, εκτός από τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου να τον έσωζα ποτέ, λέει. Κι έτσι ως που είμαι, ξέρω ποιος είμαι. Και μπαίνοντας στο κλίμα της Καινής Διαθήκης, λίγα πράγματα, μονάχα από τα λόγια του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 15ο κεφάλαιο, Ματθαίος, για τα ε, 19, στη σελίδα 862, εκεί ο Κύριος μιλάει διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Μέσα από την καρδιά διαλύουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια εκείνο που συνήθως λέμε, δεν λέει αλλά με πέδευε λέει, αυτός με πειλάτευε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν μπόρεσα. Αγαπητέ μου, τι θα πει δεν μπόρεσα, τι θα πει με πειλάτευε. Είναι σαν να έχουμε ένα μπουκάλι το οποίο έχει μέσα άρωμα. Και μου λες, άρωμα είχε το καημένο το μπουκάλι μέσα. Αλλά ήταν τώρα 15 μέρες που το βρίζανε. Δεν είναι καλό άρωμα. Και αυτό λέει, μετάνιωσε και έγινε πετρέλαιο. Ποιο, δεν το άρωμα. Με δουλεύεις, θα γίνει το άρωμα πετρέλαιο. Το άρωμα, πες του ό,τι θέλεις, βρεις το, θα γίνει άρωμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό το που λέμε, ναι, λέει, αλλά έχασα την υπομονή μου. Δεν έχασες καμιά υπομονή. Η καρδούλα σου απλούστατα από πάνω είχε μια κρούστα υπομονής. Την πάτησε κάποιος, έσπασε η κρούστα, τελειώσαμε. Φροντίζουμε αγαπητοί όλοι μας και κάνουμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ωραίο. Αλλάζουμε τις ταμπέλες από τα μπουκάλια μας και γράφουμε απ' έξω λάδι καλαμών. Και από μέσα έχει τι έχει. Από τις φραγκοσικές το ζουμί, που είναι πράσινο τα φύλλα, το πιάσεις έτσι και το στύψεις. Λέει, και που έγραψα απ' όξο. Με καλέ μάθατε. Και που έγραψα απ' έξω τι έγινε. Το περιεχόμενο μέσα τι λέει. Είμεθα εκείνοι που δείχνουμε ότι είμεθα στα πραγματικά γεγονότα που μας αναγκάζουν να δείξουμε τους εαυτούς μας. Βέβαια, όταν έρχεσαι στην Κυριακή το απόγευμα 5 και 4 που είναι ο γάμος και είναι όλοι χαμογελαστοί, λελούδια εδώ, λελούδια στα θρανία, λελούδια και στον άμβονα, τώρα βάζουμε και στον ιεροκήρυξ που λέτε, έτσι λουλούδια εδώ πέρα βάζουμε στη Χαβάη. Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, πού να μαλώσουμε. Εκεί πέρα έχει λουλούδια, γάμος, νηφικά και κουφέτα. Στη σύγκρουση της καθημερινότητας και της ζωής, αγαπητοί, τι κάνουμε. Όταν το σφυράκι της πραγματικότητας, του ρεαλισμού της ζωής, χτυπάει τα γόνατά μας, τάκ, και το βλέπεις και το πόδι και σηκώνεται απάνω, λες, πω. Αγαπητοί μου, αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν μπορούσαμε πολύ απλά, ύστερα από όλα αυτά τα εδάφια, τα τελείως ασχολίαστα, και είμαστε απάνω στο κεφάλαιο, η έκταση της αμαρτίας, να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα, να τα βάλουμε, Νικολάκη, όπως βάζετε εσείς οι αρχιλογιστέ τα νούμερα έτσι έτσι και τραβάτε δύο γραμμές από κάτω και βγάζετε τη σούμα, θα μπορούσαμε απλά να φτάσουμε, λάσκαλε, στα εξής.

συμπέρασμα. Πρόκειται βασικώς περί μιας τρομακτικής ασθενείας, αρρώστια είναι, η οποία πρώτον έπιασε όλη τη γη. Όλη τη γη. Όλη. Να μην αναφερθούμε σε παράδειγματα. Υπήρξε ένας καημενούλης δάσκαλος, ο οποίος θέλει τον εαυτόν του ως τον αρχηγόν της σχολής, της παιδαγωγικής, της συγχρόνου. Είναι αυτός ο γνωστός ο φιλόσοφος, ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, που ασχολήθηκε με τα παιδιά, με την παιδεία και έγραψε εκείνο το περίφημο, το μεγάλο, το έργο, το οποίο όντως είναι κλασικό εις το είδος του, ο Εμίλιος, η περιαγωγής. Και ο καημενούλης ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, με τόση αγάπη και τόση φροντίδα και τόσο υδρότα για τα παιδιά, άφησε πέντε νόθα. Κατά τα άλλα καλά, του λέμε. Πώς είστε, λέει, κατά τα άλλα καλά. Δεν κατηγορούμε. Δεν κάνουμε την βορυχίες. Είναι γέννητο. Απλούστατα, θα πούμε μια μεγάλη σε συμπέρασμα πραγματικότητα. Η αμαρτία βρίσκεται επάνω σε όλη τη γη. Σας παρακάλεσα και από το προηγούμενο Σάββατο να θυμηθούμε, να διαβάσουμε για τα νερά του Νόε που σκεπάσανε τα σπίτια και ανεβήκαν στα κρεβάτια και περάσαν τις ντουλάπες και φτάσαν στα γεραμίδια και περάσανε τους λόφους και ανεβήκανε τα υψηλότερα βουνά και περάσανε τα υψηλότερα βουνά. Αυτή είναι η αμαρτία, αυτή είναι η ανομία, τέτοια είναι τα νερά και κατέπνιξαν το παν. Από τα εδάφια μας, συμπέρασμα δεύτερον, όχι όλη η γη μόνον, αλλά κάτι άλλο. Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι. Δεν υπάρχει δίκαιος ενώπιον του Θεού, ούτε εις. Εις μόνον μπορούσε να φέρει απελευθέρωση και να κάνει λύτρωση. Και αυτός ο εις έπρεπε να βρίσκεται και να έλθει εκτός γηίνου περιβάλλοντος. Ήτανε ο ένας, ο Λέων του Ιούδα, ο σωτήρας μας. Συμπέρασμα τρίτο. Όλη η γη, όλοι οι άνθρωποι, τρίτον, όλες οι εποχές. Άλλο πράγμα το ένα, Όχι όλη η γη μόνον, όχι όλοι οι άνθρωποι μόνον, αλλά και οι άνθρωποι όλοι, όλων των εποχών. Δεν υπήρξε περίοδος στην ιστορία των ανθρώπων που να μην είναι οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Όλες τις εποχές οι άνθρωποι ήτανε οι ίδιοι. Αν έτσι πάρετε το Λόγο του Θεού και αν κάποιος μπορούσε να υπογραμμίσει μέσα από το Λόγο του Θεού, θα έβλεπε ότι όσα διεπράττοντο στην Παλαιά Διαθήκη, διεπράττοντο και στην Καινή. Και όσαν διεπράττοντο σαν αμαρτήματα στην Καινή Διαθήκη, διαπράττονται 2.000 χρόνια αργότερα και σήμερα. Συμπέρασμα τέταρτο. Όλη η γη, όλοι οι άνθρωποι, όλες τις εποχές, και ένα τέταρτο τώρα συμπέρασμα. Όλος ο άνθρωπος, ολόκληρος, ένας χωριστά άνθρωπος, ολόκληρος. Το μυαλό του, η καρδιά του, οι πράξεις του, τα λόγια του, οι ενεργίες του, οι σκέψεις του, οι διαλογισμοί του, η φαντασία του, είναι όλα μολυσμένα. Γράφει κάποιος σε ένα κλασικό του έργο. Δεν υπάρχει ουδε μία αμφιβολία ότι η αγιότερη ώρα της ιστορίας του ανθρώπου στη γη είναι οι στιγμές που περνάει σε προσευχή. Και πόσες φορές δεν πιάσαμε τους εαυτούς μας την ώρα της προσευχής, να μην ξέρουμε τι λέμε, να μην ξέρουμε τι ζητάμε, οι σκέψεις μας να φεύγει, άλλα πράγματα να μπαίνουν στην ώρα της προσευχής μας και τελικά να θέλουμε για τις προσευχής μας πολλές φορές να εκδικηθούμε, να ανεβούμε, να φανερωθούμε,
να προβληθούμε ότι έχουμε δίκιο. Πόσες φορές δεν γυρέψαμε το δίκαιό μας, όχι για να ικανοποιηθούμε, αλλά για να δείξουμε στον άλλον πως βρισκόμαστε σε σωστή θέση. Πόσες προσευχές δεν κάβαμε σαν τον Ιωάννη. Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει εδώ σε κάποιο το όποιο χωριό της Σαμάριας που δεν μας δεχτήκανε. Κι αν η προσευχή μας δεν είναι όποια, όπου, όπως ο Κύριος θα την ήθελε, τότε τι άλλο πιο καλό, πιο καθαρό, πιο άγιο θα ήταν δυνατόν να προβληθεί. Ας μείνουμε σε μια ακόμα σκέψη. Πιστεύετε, αγαπητοί μου, πως θα ήταν μπορετό, θα ήταν δυνατό ποτέ? Ο Θεός δεν θα σκέφτηκε πάρα πολύ πως να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος? Πιστεύετε πως ο Θεός σε κάποια στιγμή, αφού εσταύρωσε τον Υιόν επάνω εις τον Γολγοθά, θα είπε «Πω τι έπαθα! Πω τι έκαμα! Πατέρα, τι έκαμες! Δεν υπήρχε και αυτή η μέθοδος να σώσω το ανθρώπινο γένος και ούτε λέει μου πέρασε από το μυαλό. Κοίταξε και κρέμασα το παιδί μου». Είναι δυνατόν να το είπε ποτέ ο Θεός αυτό το πράγμα? Έψαξε τα πάντα, ηρεύνησε κάθε διέξοδο. Δεν ήταν μονοπάτι, δεν ήταν μορφή απολυτρώσεως που να μην πέρασε από το άγιο μυαλό του πατέρα μας. Και δεν βρήκε λύση, αλλά μόνο μία λύση. Τον σταυρόν και το αίμα της τραγωδίας του Γολγοθά. Καθώς, αγαπητοί μου, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, έτσι στεκόμαστε σε αυτή τη μορφή των σκέψεών μας, μπορούμε να συλλάβουμε περίπου τι είναι αμαρτία. Πάλι το πολύ τελευταία διάβασα μια θεωρία ενός ανθρώπου. Παρόντες γιατροί και μέλλοντες γιατροί να μου το συγχωρήσουνε. Προσπαθώ να μην μπαίνω σε ξένα χωράφια, χωρίς να υπάρχουν και δικά μου δηλαδή. Ότι ενδεχομένως λέει ο καρκίνος είναι μεταδοτικός. Έτσι έλεγε εκείνος και το εστήριζε, το υπεστήριζε, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω αν είναι η πιο φρικτή μορφή της αρρώστιας αυτή. Αλλά επειδή είναι συνηθισμένη τώρα πια, τόσο συνηθισμένη. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι η αμαρτία. Και διοχετεύεται και μπαίνει στη ζωή μας, στο σώμα μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στις σκέψεις μας. Πάντα να θυμάσαι, αγαπητή μου ψυχή, μέχρι ίχνους ποδών. Και μέχρι ίχνους ποδών, θυμάστε τι είπαμε, πως είναι Παναγιώτη, περπατώντας τη σκόνη επάνω με το ποδάρι σου, εκείνο που άφησε στο χνάρι του παπουτσιού σου, για το Θεό είναι μολυσμένο. Όχι, το χνάρι, ναι, το χνάρι. Όταν μπαίνουν μέσα στους χειρουργικούς, στους θαλάμους, είναι αποστηρωμένοι όλοι. Και με μια γάζα μπροστά τους, ακόμα και για την αναπνοή τους. Τέτοιοι είμαστε. Και αλιμονό μας, χίλιες φορές αλιμονό μας, αν δεν είχε έρθει εκείνος. Και να βρεθούν καρδιές που θα πάνε απόψε, πέσουν στα πόδια του. Θα τον αγκαλιάσουν, να τον κοιτάξουν στα μάτια και του πούνε «Κύριε, δεν θα σου πω τίποτα απόψε. Μονάχα θα κάτσω εδώ πέρα 10 λεπτά και να κλαίω, Κύριε. Τι ήταν αυτό που έπαμε?» Υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού μια φρικτή περικοπή. Ήταν τότε όταν κάποιος πήγε και συνήντησε τον Κύριο λεπρός. Οι λεπροί εφώναζαν από μακριά «Λεπρός, λεπρός, λεπρός!» Και είχαν ένα κουδουνάκι στο χέρι τους και το βαράγανε για να απομακρύνονται. Και όταν προσέπεσε στον Κύριο, ο Κύριος τον σήκωσε και ακούμπησε το χέρι του επάνω του. Ο Κύριος, για να φύγει η λέπρα. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ελκύσει ψυχές.
προσευχή μου καθώς ουρλιάζουν τα μεγάφωνα σε όλους τους δρόμους και όλες τις πλατείες. Στάθηκε πικραμένη πολλές φορές αυτές τις μέρες. Μονάχα η δική σου η φωνή, Κύριε, δεν ακούγεται πια. Μ' αρέσει πολλές φορές την παραβολή του Σαμαρίτου να την γυρίζω ανάποδα. Το πρώτο νόημα της παραβολής είναι πως είμαστε εμείς οι πεσμένοι, οι ληστεμένοι, και έτσι είναι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο νόημα. Μια άλλη πλευρά, μια άλλη εκδοχή. Είναι ο Χριστός ο ρηγμένος, ο ληστεμένος, ο προδομένος, ο εγκαταλελειμμένος, ο σωματωμένος, ο πικραμένος, ο βλαστημημένος Χριστός. Και εμείς περάσαμε δίπλα του για να τον αφήσουμε τόσο μόνο. Ναι, Κύριε. Ας είναι τούτη η ώρα δική σου, ώρα σχολιασμού δικού σου. Μίλησες στην νεότητα. Πες τους πως είναι παλικάρια και νιές. Και πως δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό και πιο όμορφο από εκείνα τα νεανικά τα χέρια. Τα όμορφα τα πεντακάθαρα μάτια που σηκώνουν τα λάβαρα. Για μια μεγάλη μάχη, για ένα μεγάλο πόλεμο. Να μάθουν οι καρδιές την αλήθεια. Να οδηγηθούν οι ψυχές στο Γολγοθά. Να πάρει ο καθένας τη σταγόνα από το αίμα που του πρέπει, που είναι δική του. Πατέρα αγαπημένε, σου γράψαμε πολλές φορές να μας δώσεις αγάπη για τον Χριστό. Ήτανε σωστό το αίτημα, μα ανάστροφα τοποθετημένο. Απόψε θα σου γράψουμε πρώτα κάτι άλλο, μίσος κατά της αμαρτίας. Και στο κενό αυτού του μίσους της αμαρτίας, κατά της αμαρτίας και του κακού του σκοταδιού, το φύτεμα της αγάπης του Χριστού, στη γλυκιά την καρποφορία του, για τη δόξα του Ευαγγελίου του. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό τον Σωτήρα τον Λυτρωτή μας, και στο Άγιο Πνεύμα τον Θείο Παράκλητο στέλνουμε σήμερα το πρωί πάλι την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, τους ύμνους μας και όλη την διάθεσή μας να σε λατρεύσουμε, να σε προσκυνήσουμε, Κύριέ μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την έκφραση της αγάπης μας. Παρακαλούμε ετούτη την ώρα να μας επισκεφτείς με ιδιαίτερη χάρη. Παρακαλούμε να μας φέρεις μέσα από το Λόγο Σου τα μηνύματα που έχεις για τον καθένα από μας. Παρακαλούμε, Κύριέ μας, να μας ευλογήσεις. Το πρόσωπο το δικό Σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο η ψυχή μας, σαν το πουλί που άφησε ο Νόε, δεν βρίσκει τόπο να ακουμπήσει. Σε ευχαριστούμε, γιατί αν και ζούμε σε μια γη ξερή, έρημη και άνυδρη, είναι το πρόσωπό Σου νησίδα ασφαλείας, χαράς, ειρήνης και ευφροσύνης και ελπίδας και ζωής αιώνιας. Παρακαλούμε να μας επισκεφτείς με χάρη και έλεος και δύναμη. Παρακαλούμε να κάνεις έλεος το έργο Σου, να το ευλογήσεις και εδώ και σε όλη την πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, Κύριέ μας. Εσύ είσαι Θεός όλης της γης. Παρακαλούμε να αναζωπυρώσεις το έργο Σου, να αφυπνήσεις το λαό μας, να βάλεις εξήτηση του προσώπου Σου μέσα τους, Κύριέ μας. Δώσε και στην Εκκλησία Σου να ζήσει την δυνατή της αποστολή, την υψηλή της αποστολή, στις τελευταίες τούτες ώρες που περνάμε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο, και τώρα και αιώνια. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί, αποσπασματικά μερικά χωρία από το βιβλίο των Αριθμών. Αριθμοί, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Από το 16 χωρίο, σελίδα 144. Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών τους οποίους απέστειλε ο Μωυσής για να κατασκοπεύσωσει την γη, και επωνόμασε ο Μωυσής τον Αυσή, τον Υιόν του Ναβί Ιησούν, και απέστειλε αυτούς ο Μωυσής για να κατασκοπεύσωσει την γη Χανάν, και είπε προς αυτούς: ανάβητε από του μέρους τούτου της Μεσημβρίας και θέλετε αναβεί στο όρος και θεωρήσετε την γη οποία είναι και των λαών των κατοικούντα εν αυτή, εάν είναι δυνατός ή αδύνατος, ο λίγοι ή πολλοί, και όποια είναι η γη εν η ούτη κατοικούσι, καλή είναι ή κακή, και όποια είναι επόλεις τας οποίας ούτη κατοικούσι, ατύχιστη ή περιτετυχισμένε, και όποια είναι η γη, παχία είναι ή λεπτή, εάν υπάρχος είναι ναυτή δέντρα ή ουχή, και ανδρίζεστε και φέρετε από τον καρπόν της γης. Και στο 23, και ήρθαν μέχρι τη Φάραγγος Εσχόλ και έκοψαν εκείθεν κλίμα αμπέλου μετά ενός βότριος σταφυλής και εβάσταζον αυτό δύο επί ξύλου, έφεραν κερόδια και σίκα. Και πάμε πιο κάτω, και αφού επέστρεψαν, ήλθομεν εις την γην εις την οποία απέστειλας ημάς, και είναι το όνδι γυρέουσα γάλα και μέλι, και ιδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, και επόλεις περιτετυχισμένε μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Και στο 30, και ο Χάλευ κατεσίγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν: ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες με ταυτού, είπαν: δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτο, διότι είναι δυνατότεροι ημών. Και δυσφήμισαν την γη την οποία κατεσκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ, λέγοντες: η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε να αφήνει η γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός των οποίων είδαμε να αφήνει άνδρες υπερμεγέθης. Και είδαμε εκεί τους γίγαντας, τους Ιούς Ανάκ, τους εκ των γιγάντων,
και βλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας, και τι ούτους έβλεπον ημάς αυτοί. Και από το 5 του Δέλτα, του Ιώτα Δέλτα, τότε έπεσε ο Μωυσής, ζητήσανε αρχηγό να ξαναγυρίσουν στην Αίγυπτο. Έπεσε ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Ιών Ισραήλ. Και Ιησούς ο Υιός του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Ιεφωνή εκ των κατασκοπευσάντων την γη διέσκησαν τα ημάτια αυτών και είπαν στο 9: «Μόνο μη αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτοί είναι ψωμίον δι' ημάς. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς». Θα δούμε στη συνέχεια μας και από την Καινή Διαθήκη. Θα θέλαμε να ανέβουμε κι εμείς σήμερα το πρωί σε ένα όρος και να κατασκοπεύσουμε τον πλανήτη μας. Αλλά επειδή ο κόσμος διαθέτει και διαστημόπλια και επειδή υπάρχουν και γύρω από τη γη κόσμοι, δημιουργήσαμε κόσμους, στέλνουμε κόσμους επάνω γύρω από τη γη και μακρύτερα, θα πάρουμε μάλλον ένα διαστημόπλιο να ταξιδέψουμε λίγο και να ρίξουμε μια ματιά σαν άλλοι κατάσκοποι, όπως αυτοί εδώ που τους έστειλε ο Ιησούς του Ναβί, για να κατασκοπεύσουν τη γη, να δούνε το λαό, να δούνε τις πολιτείες τους και να φέρουν μήνυμα τι είδους κόσμος είναι αυτοί, τι πόλεις κατοικούν, ποιος είναι ο λαός και ποια είναι η γη. Και αν ρίξει κανείς έτσι από ψηλά μια ματιά πραγματικά πάνω στη γη μας, τι είναι η γη η σημερινή. Ιδιαίτερα για το δυτικό κόσμο στον οποίο ζούμε εμείς, οι κάμερες εκείνες της έρευνάς μας, βλέπετε τα διαστημόπλια τους, οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, πολεμικούς σκοπούς κυρίως, αλλά το δικό μας διαστημόπλιο και οι κάμερες τα φωτογράφιζαν τούτο το δυτικό κόσμο, έναν κόσμο, μια γη κυριολεκτικά που ρέει μέλι και γάλα. Θυμάμαι τώρα εκείνο το σύνθημα του Βασιλόπουλου, αλφαβήτα εκεί πέρα, και του πουλιού το γάλα. Επήγαν οι άνθρωποι να κατασκοπεύσουν τη γη και θυμηθείτε έφεραν ένα σταφύλι, ένα τσαμπί σταφύλι, δύο άνδρες κρεμασμένο σε ένα ξύλο, το κρατούσαν δύο άνθρωποι, δύο άνδρες. Η δική μας η γη, η σημερινή γη, ιδιαίτερα όπως είπα στο δυτικό κόσμο, είναι μια γη που κυριολεκτικά ρέει μέλι και γάλα. Από όλο τον κόσμο σειραίουν όλα τα αγαθά της γης, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ό,τι θέλει κανείς, μπαίνεις μέσα σε εκείνα τα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να πρώτο διαλέξεις. Έχουμε ξεπεράσει κυριολεκτικά την επιθυμία της καρδιάς μας, όπως λέει ο Ισάφ στον ψαλμό του. Είναι πράγματα, χίλια δυο πράγματα. Δεν τα ξέρεις καν, δεν τα έχεις επιθυμήσει. Και πας εκεί και σου ανοίγουν τα μάτια. Είναι και τούτο, είναι και εκείνο, είναι και κονσέρβες, είναι και τούτα και τα άλλα. Και ήδη που ο πολιτισμός μας πρόσφερε άφθονα στη γη μας και στα καταστήματά μας και στα ψυγεία μας και στο σπίτι μας, δεν ξέρει κανείς τι να πρώτο καταναλώσει και τι να πρώτο πετάξει. Σήμερα ζούμε το ευτυχές γεγονός. Βέβαια είναι από μια άλλη άποψη και από μια άλλη θεώρηση δυστύχημα ότι ένα σωρό εκατομμύρια κόσμου εκεί επάνω στον πρώην υπαρκτό σοσιαλισμό, στις χώρες αυτές που πεινάνε, εάν νωρίτερα ο δυτικός κόσμος είχε κάνει τις χειρονομίες που κάνει σήμερα, ίσως απεφεύγετο ένας πόλεμος που δεν θα αποφευθεί δυστυχώς. Τώρα που πιέστηκε η ανθρωπότητα, η δυτική κοινωνία, τώρα κατάλαβε, τώρα είδε ότι υπάρχουν πεινασμένοι και ξύπνησε και στέλνει με αερογέφυρες μέρες και νύχτες, συνέχεια, κάθε είδους υλικό. Ενώ μέχρι τώρα τα θάβανε σε χωματερές, τα πετάγανε στις θάλασσες για να μην πέσουν οι τιμές. Αυτή η γη της υπεραφθονίας θα μπορούσε να θρέψει, μιλάμε πολλές φορές για υπερπληθυσμό της γης, θα μπορούσε να θρέψει πολύ περισσότερο κόσμο και όλη την Άπο Ανατολή, να μην πεινάει ένας άνθρωπος.
αλλά είναι οι καρδιές σφιγμένες, είναι οι καρδιές κλειστές, πέτρινες, είναι απάνθρωπος ο σύγχρονος άνθρωπος. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε σήμερα. Έτσι τα λέγαμε για τη γη μας, ότι είναι πράγματι η γη της επαγγελίας. Με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος και νερό βγάζει από τη γη και αφαλατώνει από τις θάλασσες και φέρνει αέριο από τη Ρωσία, σκεφτείτε τι ηλικιώδεις επιτεύξεις είναι αυτές. Να φέρνει αέριο από τη Ρωσία εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όλη την Ευρώπη, να πουλάει αέριο, γκάζ, και να κινούνται τα πάντα, να έχεις κεντρική θέρμανση με γκάζ. Έτσι έχουν στην Ευρώπη. Δεν καίνε πετρέλαιο όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά έχουν υγραέριο. Να κάνεις ταξίδια, διαστημικά ταξίδια, να γυρίζεις μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρη τη γη. Η γη της εφορίας, η γη της επαγγελίας. Τι φρούτα, τι καρπί. Και μάγκος τρώμε σήμερα και ακτινίδια τρώμε. Και πώς τα λένε, κοντεύουμε να μάθουμε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και η γνώση έχει πληθυνθεί. Η γη την οποία κατασκόπευσαν οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Και εξακολουθεί να είναι τέτοια η γη. Και θα συνεχίσει ο Θεός, γιατί θα κρατήσει και τις μέρες ακόμη της αποκάλυψης του Αντιχρίστου, τις μέρες των σίτων και των ίνων και το έλεος, το λαδάκι. Και ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει, αλλά δεν θα αφήνει ο ένας τον άλλο να υπάρχει. Και θα υπάρξουν μαζικές δολοφονίες και θα υπάρξουν μαζικοί πόλεμοι απάνω σε αυτή τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Τι του λείπει του ανθρώπου, τι έχει, γιατί αυτό εξοντώνεται, διερωτάται κανείς. Γιατί θα μπορούσε να κάνει τη ζωή του τρεις ευτυχισμένοι. Τόσο όμορφη είναι η ζωή του ανθρώπου, αλλά είναι οι καρδιές σκληρές, είναι οι καρδιές αθεϊστικές καρδιές. Και ο Θεός δίνει αλλού πνεύμα πλάνης για να σέρνεται ο άνθρωπος, να τρέχει δόθε και κήθε μέσα σε θρησκείες και να μην βρίσκει την ειρήνη του, να μην βρίσκει την αλήθεια, ή να σέρνεται μέσα στα πάθη του, να σέρνεται στις επιδιώξεις τις δικές του και να μην έχει εκείνο που ουσιαστικά και βαθιά λαχταράει και ποθεί και έχει ανάγκη, η ψυχή του, η ύπαρξή του, το είναι του. Η γη είναι γη που ρέει γάλα και μέλι. Ω, πόση ευτυχία θα έχει ο άνθρωπος εάν μπορούσε στην ειρήνη της ψυχής του να έχει ειρήνη στην καρδιά του, ειρήνη που δίνει ο Χριστός, και να χαίρεται και να απολαμβάνει όλον αυτόν τον πλούτο και τον θησαυρό των αγαθών, των υλικών αγαθών. Δεν είναι κακό να τρώει κανείς και να εφραίνεται, όπως λέει ο Ψαλμωδός, στους κόπους του. Αλλά όσα και να έχει, επειδή μέσα του έχει ταραχή, έχει σύγχυση, δεν έχει ειρήνη, δεν έχει ικανοποίηση, δεν βρήκε το νόημα της ζωής, δεν μπορεί να χαρεί, δεν μπορεί να τα απολαύσει, δεν μπορεί να έχει μέσα του ειρήνη. Η γη είναι γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Και τι είναι οι κάτοικοι της γης? Θα πάτε και θα δείτε τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί, λέει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί και στον Χάλευ και σε μερικούς άλλους δέκα από την φυλή, και ίσως είχαν και ένα μικρό επιτελειάκι κοντά. Δεν ήταν μεγάλο το γκρουπ για να μην δώσουν στόχο, και πήγανε να κατασκοπέσουν μεταξύ των άλλων εκτός από τη γη. Τι παράγει η γη? Είναι γη έφορη? Να κατασκοπέσουν και τους ανθρώπους, να δούνε τι άνθρωποι είναι αυτοί. Και σαν γύρισαν πίσω, γύρισαν κατατρομαγμένοι οι δέκα, φοβισμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι. Σπήρανε τον πανικό στο στρατόπεδο του λαού. Είδαμε εκεί τους υπερμεγέθεις, τους γίγαντες, τους γιους του Ανάκ. Δεν δυνάμεθα, δεν μπορούμε εμείς με κανένα τρόπο να κατακτήσουμε αυτή τη γη. Και μάλιστα υπερέβαλαν τα πράγματα, δυσφήμισαν τη γη, είπανε ότι η γη είναι γη που κατατρώει τους ανθρώπους.
Μη τολμήσει κανείς να διανοηθεί, να περάσει προς εκείνη την γη και την πολιτεία. Είχανε μπροστά τους την Ιεριχώ. Αλλά κοιτάξτε, οι καρδιές, οι αφιερωμένες, οι πιστές, με τι άλλα μάτια βλέπουν. Είναι θέμα καρδιάς, είναι θέμα εσωτερικό. Το τι, πώς βλέπεις τις εξωτερικές συνθήκες, πώς βλέπεις ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, μια περιπέτεια. Δεν είναι αυτό που θα σε κάνει ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο. Είναι η καρδιά σου, αν δοθείς τον Χριστό, αν έχεις τον Χριστό, αν έχεις εκτίμηση του προσώπου του Χριστού. Εάν δεις ότι ένας Θεός πέθανε στο Σταυρό για σένα από απέραντη θεϊκή αγάπη για να σου εξασφαλίσει συγχώρηση, αιώνια ζωή, είσοδο στην παρουσία του Θεού επάνω στους ουρανούς. Είναι θέμα καθαρά εσωτερικό, το βλέπει κανείς σε όλη την πορεία του λαού Ισραήλ. Τους ίδιους ανθρώπους είδε και ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ. Μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί ομολογούν εδώ πέρα μαζί με τους άλλους. Έτσι τους βλέπαμε κι εμείς. Βλέπαμε τους εαυτούς μας μπροστά τους σαν ακρίδες. Και εκεί μας κοίταζαν κι αυτοί περιφρονητικά, έτσι αφιψηλού από εκεί, από τα 6 μέτρα που μπορεί να ήταν περίπου αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε, ανθρώπους γίγαντες σαν την Κολώνα. Και μας βλέπανε κι αυτοί σαν ακρίδες. Αλλά οι δυο άνθρωποι, οι πιστοί, είπανε μπορούμε και να πάμε τώρα. Οι άνθρωποι δεν άλλαξαν ποτέ. Δεν άλλαξαν. Μέσα στην παγκόσμια ιστορία, εκεί που έφτασε το Ευαγγέλιο, αλλάζουν κάθε μέρα λίγοι και λίγοι άνθρωποι. Λίγοι εδώ και λίγοι πιο πέρα. Οι μάζες παραμένουν οι ίδιες. Άνθρωποι χωρίς Θεό, άνθρωποι ολιγόψυχοι, ολιγόπιστοι, άνθρωποι που δεν έχουν καμιά εκτίμηση στο πρόσωπο εκείνου που δημιούργησε ένα σύμπαν. Πόσο φτηνή είναι η αντίληψη του ανθρώπου για τον Θεό, πόσο μικρή είναι η ιδέα που έχει για τον Θεό, για το τι μπορεί να κάνει ο Θεός, έτσι ώστε να νομίζει πως ο Θεός είναι στα δικά του τα μέτρα, έχει δυνατότητες σαν τις δικές του. Αν είναι κάτι παραπάνω από εκείνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Ενώ ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, αρκεί να έχει πίστη ο άνθρωπος. Εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα μπορείτε να πείτε σε εκείνο το βουνό, σήκω από εκεί και πέσε στη θάλασσα. Και τέτοιο βουνό κυριολεκτικά ήταν η Ιεριχώ. Ήταν μια φοβερή πολιτεία, μια απόρθητη με ανθρώπινα μέτρα και μέσα πολιτεία. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν γίγαντες. Να μπορούσαν να κρατάνε τους αυτούς τους ανθρωπάκους εκεί, τους μικρούτσικους. Έτσι θα απλώνανε το χέρι τους και θα τους, με τα δυο τους δάχτυλα θα τους φύγανε στη μέση. Αλλά η πίστη λέει μεγαλύτερα πράγματα. Η πίστη κάνει μεγάλα πράγματα. Οι άνθρωποι παραμένουν λοιπόν οι ίδιοι από τότε. Και υπάρχουν οι γίγαντες, οι Ιανάκ, προϊόν της αμαρτίας. Είναι οι Ιανάκ, οι γίγαντες. Αλλά και σήμερα υπάρχουν αυτοί, προϊόντα της αμαρτίας. Αυτοί που κατακτούνε, αυτοί που είναι στην κορυφή, αυτοί που τσαλαπατάνε κυριολεκτικά τα έθνη, αυτοί που αδικούνε καθένα που θέλουν αυτοί. Αυτοί που είναι απάνω, οργανωμένοι σε οργανώσεις μυστικές, περίεργες, ανεξιχνίαστες. Χρόνια και χρόνια ακούμε για τη μασονία. Ποιος ξέρει τι είναι η μασονία και πώς δουλεύει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση. Κανένας δεν ξέρει τι πλοκάμια φοβερά έχει και τι προεκτάσεις θα λάβει τις ημέρες του Αντιχρίστου, τις ημέρες αυτές που ήδη εμφανίζονται μπροστά μας, της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων. Θα είναι, φαντάζομαι, μια προέκτασή τους σε παγκόσμια κλίμακα και μάλιστα θα κυριαρχήσουν για λίγο καιρό. Ποιος θα τα βάλει με αυτούς τους ιούς Ανάκ? Και πίσω από αυτούς υπάρχουν οι δυνάμεις, οι άλλες δυνάμεις, οι υπέρτερες, οι φοβερότερες δυνάμεις. Ποιος μπορεί να πάει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις? Από ανθρώπινη άποψη και με ανθρώπινη λογική και κρίση, βέβαια καλά είπαν οι άνθρωποι, έτσι ήταν τα πράγματα, τα παρέστησαν όπως ήταν. Εκείνο που δεν λογάριασε ήταν τον παράγοντα Θεό. Τι είναι ο Θεός, τι μπορεί να κάνει ο Θεός?
Και εδώ είναι που λαθεύουνε, που πέφτουνε έξω οι πιο πολλοί. Δεν λογαριάζουμε τον Θεό. Βάλε τα πράγματα και δες τα με το μάτι που τα βλέπεις, όπως είναι. Αλλά υπολόγισες το τι είναι και τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και σήμερα ποιος θα τα βάλει με αυτούς τους δυνατούς, ποιος θα πορθήσει τις πολιτείες των ανθρώπων, ποιος θα αλλάξει τις ζωές. Ένας μόνο είναι αυτός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά για να αλλάξει ο Χριστός ζωές, πρέπει οι καρδιές να δοθούν στον Χριστό. Και οι πολιτείες τους θα μας φέρετε νέα για τη γη, για τους ανθρώπους, για τις πολιτείες. Περιτετυχισμένες, σφόδρα, δυνατές. Μάλιστα τα σημερινά τείχη, αστεία πράγματα, δεν είναι πέτρα πάνω στην πέτρα. Δεν είναι τα κολονάκια εκείνα με τα μπετόν της γραμμής Μαζινό, της γαλλικής, που μόλις έφτασαν εκεί πέρα τα τάγκς, οι σιδηρόφρακτες, όπως τις είχαν χαρακτηρίσει μεραρχίες των τάγκς του Χίτλερ, τα υπερφαλάγγισαν, τα πέρασαν σαν να ήταν στυπόχαρτα, φελιζόν, πάτησαν απάνω και δεν έμεινε τίποτε. Οι σημερινές πολιτείες είναι πολύ καλά οργανωμένες, είναι πολύ καλά ασφαλισμένες, αλλά κάποιος άλλος που μπορεί να ρίξει από πάνω, από τις τρύπες αυτές που ανοίγονται, όπως λένε σήμερα και όπως μαθαίνουμε, από τις τρύπες του όζοντος, εκεί δεν μπορούν να ασφαλίσουν τις πολιτείες. Από εκεί, από επιδρομή, από το διάστημα οι άνθρωποι. Βέβαια συζητάμε ότι θα δεχτούμε επιθέσεις από το διάστημα, από τον Άρη, που υπάρχουν άλλα όντα εκεί πέρα, κατοικείται το διάστημα, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν τις τρύπες. Αυτό είναι το περίεργο. Και μάλιστα αυτές τις τρύπες οι άνθρωποι στέλνουν το υλικό απάνω, τη ρύπανση, τη μόλυνση, αλλά είναι ο Θεός που δημιουργεί αυτές τις τρύπες. Και είναι ο Θεός που βέβαια δεν θα περάσει μέσα από τις τρύπες του όζοντος, αλλά χρησιμοποιεί τις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου για να κάνει κρίση εναντίον αυτού του κόσμου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά με ανθρώπινα μέσα να καταλάβει τις πολιτείες των ανθρώπων, να το μεταφέρουμε σε μια ρεαλιστική βάση. Αγωνιζόμαστε να περάσουμε ένα μήνυμα στην πολιτεία μας, στην πόλη που ζούμε. Να κάνουμε μια εκδήλωση. Κυριολεκτικά, να μην πω την άλλη φράση, στάζουμε υδρότα και αίμα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να φανταστούν ότι έχουμε κι εμείς κάπου κάποια δικαιώματα. Είναι καλά οργανωμένοι, ο ένας φοβάται τον άλλο, ο ένας τρέμει τον άλλο. Μήπως και εγώ η θεσούλα μου που κατάφερα εδώ να σταθώ, μήπως με κουνήσουνε από εδώ το θρόνο μου. Και βρίσκουμε παντού άρνηση. Αλλά υπάρχει εκείνος ακόμη που βασιλεύει στις καρδιές. Και όσο απόρθητες και αν φαίνονται οι πολιτείες των ανθρώπων, όσο καλά οργανωμένες και να είναι, δεν είναι ακόμη καιρός για να τα έχουν όλα στα χέρια τους. Και εκείνο που θέλω να φέρω σαν μήνυμα αυτή τη στιγμή είναι: μη φοβόσαστε τους ανθρώπους, όπως είπαν εδώ πέρα ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Μη τους φοβόσαστε, μόνο μη τους φοβόσαστε. Απεσύρθη η σκέπη από πάνω τους. Μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Ας έχουμε θάρρος να δίνουμε την μαρτυρία μας. Πιστεύω ότι είναι πόρθηση μιας πολιτείας όταν στηθεί ένα φως με τρεις ψυχές, με δυο ψυχές πιστές. Κατακτήσαμε αυτή την πολιτεία. Για μένα ναι, έτσι σημαίνει. Είναι κατάκτηση αυτής της πολιτείας. Εμπήκαμε στην πολιτεία. Κατάσκοπη του Θεού. Και στήσαμε εκεί τη μαρτυρία μας, στήσαμε εκεί το φως της παρουσίας του Θεού. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο, δίνεται μαρτυρία, μοιράζονται φυλάδια. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Τις πολιτείες αυτές δεν τις κατακτούν οι άνθρωποι με τα δικά τους τα μέσα. Φανταστείτε σήμερα τις πολιτείες απάνω εκεί στη Ρωσία, αφρούρητες. Αφρούρητες, διαλύθηκε ο στρατός, αλλά
Δεν μπορεί κανένας να πάει να μπει μέσα, παρότι μπορεί να μην υπάρχουν στρατοί στα σύνορα. Γιατί υπάρχουν κουμπάκια και κομπιούτερς εκεί πέρα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να φρουρήσει όλες τις πολιτείες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Να χειρίζεται εκεί όλες τις πυρηνικές κεφαλές, όλες τις καταπακτές που αν πατήσει κουμπιά εκεί πέρα θα ανοίξουν και θα εξφεντονιστούν προς όλες τις κατευθύνσεις της γης. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι όπως και να έχουν οι πολιτείες οι ανθρώπινες, τέτοιες ήταν και την εποχή του Κυρίου. Την εποχή του Κυρίου μάλιστα κυριαρχούσε η φοβερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκείνο που ξανά ετοιμάζει ο διάβολος με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την αναβίωσή της σήμερα, την Ευρώπη, την ΕΟΚ. Και ήτανε περιχαρακωμένες, φρουρημένες με τους φοβερούς εκείνους λεγεωνάριους οι πολιτείες,

ένα θηρίο φοβερό και τρομερό, με δόντια, με νύχια, που κατασπαράζει ό,τι θέλει κάνει. Και όμως αυτή η αυτοκρατορία, οι πολιτείες της εποχής του Κυρίου κατακτήθηκαν σε μια ώρα, σε μια στιγμή, θα έλεγε κανείς, με μια λέξη που είπε εκείνος: τετέλεστε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να καταστρέψει όλη αυτή την ειδωλολατρία, να αποδιοργανώσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να περάσει ένα μήνυμα μέσα από το αίμα των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως, το μήνυμα της λυτρωτικής θυσίας του Ιησού Χριστού, ότι ένας πέθανε για όλους, ότι αυτός που σταυρώθηκε ήταν Υιός Θεού και πέθανε για καθέναν άνθρωπο αμαρτωλό χωριστά. Αφορούσε η θυσία του Χριστού τον καθένα μας προσωπικά, όλους τους ανθρώπους της γης, όλων των εποχών. Όσο καλά κι αν ήταν οργανωμένη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όσο κι αν είχε τους ιούς ανάγνατη φρουρούν, τους αυτοκράτορες, τις σύγκλητό τους, τις λεγεώνες, τις τρομερές, ο Ιησούς Χριστός, αυτός που ονομάστηκε Ειρηνοποιός, πώς ήρθε έτσι αθόρυβα, πώς μπήκε σαν κατάσκοπος μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πώς γκρέμισε όλα τις τα τείχη. Εκπλήσωμαι και στενοχωριέμαι μερικές φορές με μερικούς μέσα στο χώρο, τέλος πάντων, της διαμαρτύρησης, που κηρύττουν στην ουσία άλλα πράγματα. Συναντάς ψυχές που σου λένε γιατί έγινα καλά, γιατί γιατρέφτηκα, γιατί μου πέρασε ο μονοκέφαλος, γιατί, και στηρίζονται σε αυτά, και όταν αυτά δεν θα υποχωρούν, τι θα γίνουν αυτές οι ψυχές, πώς θα σταθούν στην πίστη. Πρέπει κανείς να στηρίζεται στον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστόν. Αυτός την γη της Επαγγελίας την χαρίζει στους πιστούς. Αυτός, αυτούς τους γιους του Ανάκ, αυτούς τους φοβερούς γίγαντες των παρασκηνίων, τον διάβολο, τον αιωσφόρο, τις δυνάμεις του, τους κατατρόπωσε εκεί απάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Θυμηθείτε εκείνο τα υπέροχα λόγια, τα τόσο αποκαλυπτικά της προς Κολοσσαής επιστολής: εθριάμβευσε κατά αυτόν παρησία, τους διαπόμπευσε, τους εθεάτρισε, τους αφαίρεσε όλοι τους την εξουσία, επήρε τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Είναι ο Υιός του Θεού που κατάκτησε αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις πολιτείες από τους δυνατούς, τους πιο δυνατούς ανθρώπους της εποχής του, έναν Απόστολο Παύλο, έναν φοβερό ιεροεξεταστή. Ο Ιησούς Χριστός τον κατάκτησε, τον κέρδισε με την αγάπη του. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, δεν σου φτάνουν οι πολιτείες της πατρίδος σου, τρέχεις και ως έξω από την πατρίδα σου, θέλεις να φτάσεις και μέσα στη Συρία, στη Δαμασκό, δεν εχόρτασες από αίμα. Τι θηριώδης που γίνεται ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό, τι απέσιος. Και μου κάνει εντύπωση σε τούτο τον αιώνα, σε τούτες τις μέρες, αν κάτσεις να δεις λίγο τηλεόραση, ειδήσεις, λες δεν ξαναβλέπω, δεν πρέπει να ξαναδώ. Θα σου δείξουν το αίμα. Μανία έχει ο άνθρωπος, μανία αίματος έχει. Τον καταλαμβάνει η μανία αυτή του αίματος και ετοιμάζεται, προετοιμάζεται για να χύσει αίμα. Και σε πιάνει ρίγος. Δεν μπορώ να το βλέπω, παιδί μου. Τι πράγμα είναι τούτο, τι φαινόμενο είναι τούτο εδώ. Τι άνθρωποι γίναμε σήμερα. Τέρατα καταπίσαμε. Καμιά συγκίνηση. Βλέπεις εκεί ψυχρούς τους, εκεί πέρα τους σπίκες, πώς τους λέμε, στην τηλεόραση, και τους ακούς στο ραδιόφωνο, καμιά σύσπαση και συναισθηματικά κανένα άγγιγμα απολύτως, τίποτε. Δείχνουν εκεί στην Τουρκία καταπλακωμένα πτώματα ανθρώπους, αγωνίες, πράγματα, πολιτεία ολόκληρη, άμορφη μάζα. Κανένα ενδιαφέρον και καμιά συγκίνηση. Είναι ο άνθρωπος της εποχής μας. Είναι ο άνθρωπος που θέλει και μένει μακριά από τον Ιησού Χριστό. Τις πολιτείες μας